0: Μόνο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ταγί Περτογάν. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποίησεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη, επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές των δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως σε άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε απόψε σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί.
1: Ο καιρός.
2: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου την 5η θα απευθύνει ομιλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης από Moody's και Scope Ratings. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της Πολεοδομίας Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας επί τα αποσωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αναμένεται η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώπων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, καθώς συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρετούν τη σημαντική προσωπικότητα. Σε εξέλιξη σήμερα Κυριακή η δράση Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Στις 10 το πρωί ξεκινά ποδηλατοδρομία για όλες τις ηλικίες, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοντζιά. Παράλληλα πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, χορός, workshop και υπαίθρια ψυχαγωγία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 από 4 θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Ματίνα Καραμίτζου στα μικρόφωνα για το πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Ναι, ξημερώνει Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, 20 του Σεπτέμβρη που όμως θα θυμίζει μέρα καλοκαιρινή, τα λέγαμε και χθες με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ εδώ, 30 διάρια, 33 διάρια, στις περισσότερες περιοχές. Και σήμερα και αύριο, μάλλον από σήμερα το απόγευμα λέει, θα αρχίσει σταδιακά να φορτώνει ο καιρός και από την Τρίτη θα έχουμε φθινόπωρο, βροχούλες. Τη σήμερα όμως, μαγιό, βουτιές και παραλία παρακαλώ. Στη δική μου περίπτωση κιόλας θα το έκανα, το συνηθίζω. Πουρνό-πουρνό θα ήμουν στη θάλασσα με την ανατολή του ηλίου. Απόλαυση, παιδιά, δεν σας λέω τίποτα. Τώρα όμως έχω την τύχη να είμαι μαζί σας. Μαζί θα συνταξιδέψουμε εδώ από τον αέρα του Earth News Radio και θα κάνουμε ένα ακόμη ξεκίνημα. Ξεκίνημα με ενημέρωση, με πολλούς συναδέλφους, με πολύ και καλή μουσική, με καλεσμένους. Μα πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως πάντα λέω, με όλες και όλους εσάς από όποια άκρη της χώρας και αν μας ακούτε. Πάμε όμως να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίνσου μπροστά από τα μικρόφωνα. Παναγιώτης Σταυρούλιας μπροστά στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας everywhere, όπως λέμε σε άπτεστα νεοελληνικά. Earth News Radio σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου. Διαδικτυακή ακρόαση μέσω του erteco.gr, η πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ραδιόφωνο της ενημέρωσης, το Earth News Radio. ...105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Πάμε τώρα και στο όχημα, στο μέσο, στο διάβλο της επικοινωνίας μας. Είναι η εφαρμογή του Viber που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Για όσους και όσες δεν έχετε ξαναστείλει μήνυμα, λέω τη διαδικασία, θυμίζω τη διαδικασία. Πάμε στη μηχανή αναζήτησης, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα παράπονά σας. Τι πάθαν αυτοί στην τηλεόραση, έχουν πίτσα πρωί-πρωί, 5 η ώρα το πρωί. Ρε Κοταρίδη. Α, είναι, λέει, ναι. Παγκόσμια ημέρα πίτσας πεπερώνει, ναι, σωστό, σωστό. Τι άλλο θα εφεύρουμε, τι άλλο θα εφεύρουμε. Βέβαια λέει, αν πεις στην Ιταλία να σου φέρουν, αν ζητήσεις πίτσα πεπερώνει, θα σου φέρουν πιπεριές, έτσι. Αν θέλεις πραγματικά πεπερώνει στην Ιταλία, θα πρέπει να το ζητήσεις σαλάμε πικάντελι, αν το λέω, γιατί ιταλικά δεν ξέρω αν το λέω σωστά, έτσι. Τι ωραία όμως που είναι τα ιταλικά, τσακώνονται οι Ιταλοί και νομίζεις ότι τραγουδάνε οι τύποι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις συστάσεις μας, τα πάμε όλα, πάμε στις χρηστικές πληροφορίες, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή κάθε ξεκινήματός μας. Πριν και πάνω απ' όλα, η βολή του κυρίου για τον καιρό. Κάτι σας είπα νωρίτερα, σίγουρα όμως τα ξέρει καλύτερα από μένα ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος ο Εμμανουήλ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά το απόγευμα και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.

5 και 24 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι εδώ. Βεβαίως θα πω καλημέρα στο Μάκη από την Ερμιώνη και στο Δημήτρη. Πρώτες καλημέρες από αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, από Λάρισα. Καλή εκπομπή. Προφανώς είναι στο δρόμο της δουλειάς ο Δημήτρης. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, 20 του Σεπτέμβρη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 11 πρώτα λεπτά, ο ήλιος θα δύσει κοντά στις 7.30, 7 και 29, θα είμαστε στο φως για 12 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, για να δούμε που λέμε, σε ποιον λέμε χρόνια πολλά σήμερα, σε ποιους λέμε. Γιορτάζει ο Ευστάθιος, λέει, γιορτάζει η Ευσταθία. Ο Στάθης λοιπόν, η Σταθούλα, η Στάθα, ο Αγάπιος επίσης. Η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά και καλά. Και χρόνια πολλά και καλά και σε όλες και όλους που έχετε γενέθλια σήμερα. Για να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού. Είναι επίσης, λέει, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Παναγιώτη, ξέρεις κανένα να έρθει να καθαρίσει το σπίτι μου? Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού, λέει, θα το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα σκούπα και φαράση, μας βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα, τι έχει γίνει σαν σήμερα και στα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλύμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου. 1828 και αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. Σαν σήμερα στα 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Όπου βλέπω τη φωτογραφία του εδώ, Παναγία μου, πολύ άγριος, πολύ άγριος. Γι' αυτό καταλαβαίνω που οι φίλοι του αδερφού μου έχουν δώσει σε έναν φίλο του στο παρατσούκλι Φώτης Γιαγκούλας. 1942 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση Αθηνών. Αυτό σημαίνει αυτό. Πατριωτική να την έκανε ο Θεός. Στη διασταύρωση της Οδού Πατησίων και Γλαδστόνος σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα, οι δοσύλλογοι σε αυτή τη χώρα. 1960 και εκαινιάζεται σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. 2015, για να πάμε και στα πολιτικά, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στις εθνικές εκλογές, τις δεύτερες μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς και πάλι όμως να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα είναι ΣΥΡΙΖΑ 35,46% και 145 έδρες, η Νέα Δημοκρατία 28,09% και 75 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,9 και 18 έδρες, ΠΑΣΟΚ 6,29 και 17 έδρες, ΚΚΕ 5,5 με 15 έδρες, το Ποτάμι 4,9 με 11 έδρες, ΑΝΕΛ 3,69 και 10 έδρες, Ένωση Κεντρών 3,44 και 9 έδρες, μεγάλη η αποχή που φτάνει, τα θυμάστε, 43,43%. Σαν σήμερα το 2016 καταστρέφεται επίσης μεγάλο μέρος του hot spot της Μόρια στη Λέσβο από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού.
1924, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο James Γαλανός, Έλληνα-Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, έντισε για πολλά χρόνια τις πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν σήμερα, 1934, είχε γεννηθεί η Σοφία Λόρεν. Σαν σήμερα, στα 1949, έφευγε ο Νίκος Καλκώτας, Έλληνα συνθέτης που αναγνωρίστηκε από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Το έργο του αναγνωρίστηκε μετά θάνατον, όπως συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. 1957, Ζαν Σιμπέλιους, Φιλανδός συνθέτης από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο για τη Φιλανδία. Και σαν σήμερα, στα 1971, έφευγε ο Γιώργος Σεφέρης, νομπελίστας, ποιητής μας.

Λοιπόν, Κοσμά, αν τα πρωινά της Κυριακής έχουν άρωμα από γαρδένια που μας στέλνεις εδώ ωραία φωτογραφία και ελπίζω να είναι από τον μπαλκόνι σου, από τον μπαλκόνι σου η γαρδένια που μας στέλνεις, τι άλλο να θέλουμε. Τι άλλο να θέλουμε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Απ' τα Γιάννενα έρχεται η καλή μέρα του Κοσμά, έτσι. What have you done? Λοιπόν, πάμε παιδιά να ανοίξουμε τα θέματα, τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, είχαμε τη διπλή αναβάθμιση, όπως λέμε, από χθες της ελληνικής οικονομίας από Moody's και τον Nikko Scope. Θετικά βεβαίως αποτιμάται, είναι θετική η αποτίμηση, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά το κόστος δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Είναι σήμα εμπιστοσύνης αυτή η ιστορία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν την προσπάθεια αυτή, να την ακυρώνουν, δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είπε πως αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, διότι ισχυρή οικονομία, πιο ισχυρή οικονομία σημαίνει ότι μειώνεται το χρέος, αυξάνονται οι επενδύσεις, στόχος, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για τους Έλληνες. Η διπλή αναβάθμιση οφείλεται βεβαίως στα σημαντικά πλεονάσματα, στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και στην ισχυρή ανάπτυξη. Πολλά τα δημοσιεύματα για αυτό το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

0: Λοιπόν, στο θέμα που εγώ λέω μας καίει, μας τσουρουφλίζει, δεν είναι να περνάς από βενζινάδικο. Λες πόσο θα κρατήσει, πόση βενζίνη έχω, κοιτάς και ξανακοιτάς ας πούμε το καντράν του αυτοκινήτου. Λοιπόν, περιμένουμε τις παρεμβάσεις, ενδεχομένως και αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών, εν πάση περιπτώσει έχουν πει στην αρχή της εβδομάδας. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση λέει πως απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Η αντιπολίτευση ωστόσο αντιδρά σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Για την ώρα πάντως η βενζίνη και το ντίζελ είναι στα υψηλότερα επίπεδα τιμών από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε πώς καταγράφει στο ρεπορτάζ όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό η Μαρίνα Εδεμερτζιάν.
1: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40% αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των οικογενειών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
2: Το ντεπόζιτο είναι άδειο και για να το γεμίσω θέλω 90 ευρώ.
1: Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι διελιστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη διελισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου που είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη.
3: Η κατάσταση είναι εντελώς επιβαρημένη για τον καταναλωτή. Είναι εντελώς ασύμφορο.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια. Γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
1: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην Αγγλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα διελιστήρια.
5: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει 1,75, σημαίνει ότι δίνει μια πολύ γενναία μείωση της τάξης των 30 λεπτών. Που σας πληροφορώ ότι είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απροόπτου τις διεθνείς τιμές.

σας έλεγα για τα καύσιμα, δεν είναι φαινόμενο που πλήττει μόνο την Ελλάδα βέβαια, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά μέχρι τον Νότο. Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ πλέον στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οθώντες τις κυβερνήσεις στη λήψη μέτρων για ανακούφιση των καταναλωτών. Στη Γερμανία έγινε ήδη αυτό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το κόστος για τη βενζίνη έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με πέρυσι και καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ. Χαρακτηριστικά εδώ διάβαζα ότι το 1 τρίτο των Γάλλων έχει περιορίσει τις δραστηριότητες του, δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, δεν το κάνουμε εδώ? Και εδώ το κάνουμε. Μου έμεινε η ατάκα ενός Γερμανού πολίτη που είπε: χρηματοδοτούμε ξένους πολέμους και πρέπει εγώ, λέει, να δώσω τα χρήματά μου γι' αυτό. Όλα τα άλλα, λέει, είναι ανοησίες. Σκεφτείτε δηλαδή, εντάξει, πλέον δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μέσος όρος για ένα γαλόνι βενζίνης είναι 6,44 δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια το χαβά του επιρρύπτει τις ευθύνες στον πόλεμο για την Ουκρανία για την άνοδο των τιμών. Όλα αυτά λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που αυξάνει βεβαίως περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο.

0: Για να έρθουμε τώρα στο θέμα του θανάτου, στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη και στις αποκαλύψεις που μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε. Από χθες βράδυ στο διαδίκτυο υπάρχει μια πληροφορία ότι αρχικώς, λέει ο τραγουδιστής, είχε κλείσει ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή, μέσω του το κλείσε μια φίλη του γυναίκα το ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή και εκείνος, λέει, τον έστειλε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μένει να δούμε αν είναι έτσι. Ωστόσο, χθες εδώ το Earth News έφερε στο φως ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να παραδίδει σεμινάριο ενδοφλέβειας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Αυτά έγιναν το Μάη, στις 20 του Μάη, ετούτου του χρόνου λοιπόν, στο ιατρείο μέσα στο Κολωνάκι, και μάλιστα η ίδια η γιατρός με ανάρτησή της τον ευχαριστούσε για την εκπαίδευση, για να, όπως γράφει, να μπορεί να εφαρμόσει και η ίδια τη συγκεκριμένη θεραπεία στη χώρα της. Αυτό όμως αυτό που περισσότερο εστιάζουμε είναι οι καταγγελίες ασθενών που σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα και ακούμε διάφορα για όσα συνέβησαν εκεί. Ας πούμε, έχει καταγραφεί η καταγγελία που έκανε, μίλησε, βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε γι' αυτό. Ένας πολίτης λοιπόν που πήγε η γυναίκα του αρχικά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η γιατρός διέγνωσε ότι η γυναίκα του είχε καρκίνο στις σάλπιγγές της, της χορήγησε βιταμίνες, συμπληρώματα και θα άρχιζε η φάμπρικα από εκεί και πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, πήγε και ο ίδιος εκεί κάποια στιγμή. Για πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα έχει πει.
1: Η γυναίκα μου είχε στούτη, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, με χίλια, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστη με αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου και μου λέει, αυτό το αίμα, μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο.
0: Ο άνθρωπος αυτός απευθύνθηκε στο, βεβαίως πρέπει να σας πω πρώτα ότι απευθύνθηκαν σε άλλους γιατρούς, διαπιστώθηκε βεβαίως ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας. Πήρε ο άνθρωπος και έκανε προφορική καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Με πήραν, λέει, μετά από, δεν του δώσαν καμία απάντηση, με πήραν μετά από 2-3 μέρες και του είπαν ότι είναι καθόλου ανώμημο το ιατρείο. Για να τον ακούσουμε τι λέει για τον ιατρικό σύλλογο, για όσα του είπαν εκεί.
1: Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2-3 μέρες.
2: Και
1: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
0: Τα ακούτε τι λέει ο άνθρωπος, δεν πήρε ποτέ απάντηση. Έθεσε το θέμα αυτό χθες στη Σταυρούλα η Χριστοφιλέα. Ήταν εδώ ο πλαστικός χειρουργός, ο Γιάννης Ολύρας, που είναι μέλος του ΔΣ του Πειθαρχικού στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λύρας γι' αυτό.
3: Η οριστική ιατρική είπε ότι δεν το απαντήσανε. Αυτό άκουσα.
0: Γιατί δεν το απάντησε ο ιατρικός σύλλογος?
3: Προφανώς γιατί δεν ήταν της γραμματέως δουλειά να απαντήσει, αλλά ενός γιατρού. Καθένας δεν σταματάει με ένα τηλεφώνημα και μετά το κλείνει γιατί δεν του άρεσε η απάντηση.
0: Λοιπόν, είναι πιο πολύπλοκο. Θα πρέπει να στείλουμε mail, θα πρέπει να στείλεις εγγράφος την καταγγελία. Εν πάση περιπτώσει, το Earth News επικοινώνησε με τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό που διευκρινίστηκε είναι ότι η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή εγγράφος στον Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς το παράβολο των 50 ευρώ, αν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή για το δημόσιο συμφέρον. Πώς κρίνεται αυτό τώρα, πώς πρέπει εκ των προτέρων να το πεις αυτό εσύ, Δεν το ξέρω. Οι καταγγελίες εξετάζονται από την. Είναι καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, τα γραπτά μένουν. Να το έχεις κάνει γραπτός. Οι καταγγελίες εξετάζονται από την νομική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου. Στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κενά, διαβιβάζεται στο διοικητικό τμήμα, όπου μετά από 2 συνεδριάσεις αποφασίζεται η αρχαιοθέτηση ή η περαιτέρω διερεύνηση και ζητείται η άποψη του καταγγελόμενου. Στη συνέχεια, λαμβάνεται η απόφαση από τα 17 μέλη του Διοικητικού Συμβούλου αν θα περιευθεί στο πειθαρχικό για ποινική μεταχείριση. Αυτή είναι η διαδικασία, απάντησαν από τον Ιατρικό Συλλόγο. Thank you.

0: Τώρα για να έρθουμε στο ψηφιακό μάτι του Υπουργείου Υγείας. Προέκυψα όλα αυτά, τώρα έχουν προκύψει μετά το θάνατο βεβαίως του Μαζονάκη. Λοιπόν, ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμα και κομμωτήρια, ξενοδοχεία με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στην τσιμπίδα του MedWatch, το σύστημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας, που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίας των πολιτών. Όπως λένε από το Υπουργείο Υγείας, το ψηφιακό μάτι σαρώνει 4 φορές την ημέρα στο διαδίκτυο. Σε μια εβδομάδα μόνο εντόπισε 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50, παρακαλώ, αφορούν σε ιατρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Οι επιτόποι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο με βάση αυτά τα ευρήματα θα ξεκινήσουν ήδη από την Δευτέρα.
1: Μέδι της νύχτας είμαι εγώ, μια ψυχή είμαι κι εγώ.
0: Αν προκύπτει κάτι σοβαρό, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην εισαγγελία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άκουγα το Γιάννη το Δοξαρά, είναι ο δημιουργός του MedWatch. Είπε ο άνθρωπος ότι έχουμε 16.000 γιατρούς με διαδικτυακή παρουσία που ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Σκεφτείτε το. Οπότε η πλατφόρμα αυτή έχει βεβαίως την αξία της. Διαβάζει διαφημίσεις που τρέχουν με συγκεκριμένα keywords στη Meta, στο Google, στο TikTok. Εκεί λοιπόν που κάνουν τις καμπάνιες τους, όλοι, δεν σημαίνει ότι όλοι απαραίτητα είναι κομπογιαννίτες, αλλά δεν ξέρω αν η ιατρική, η πραγματική ιατρική χρειάζεται διαφήμιση. Με τη δουλειά τους οι γιατροί διαφημίζονται στα νοσοκομεία, εκεί όπου τελούν πραγματική ιατρική. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον.

Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα σκληρό περιστατικό βίας, άγουρης βίας, όπως λέμε εμείς με τους ωραίους τίτλους στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, στα Βρυλίσια έγινε αυτό, Παρασκευή το βράδυ, που θα σας πω τώρα. Ένα 14χρονο παιδί έχει συνελήφθη, καθώς φέρεται πως χτύπησε άγρια και τραυμάτισε με γροθιές και κλωτσιές συνομήλικό του. Το άλλο παιδάκι, ο άλλος 14χρονος, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού από τις κλωτσιές. Αφού δεν τον σκότωσε, πάλι καλά. Ο 14χρονος συνελήφθη βεβαίως μετά από την καταγγελία του πατέρα του θύματος. Κρατείται, αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Ο ανήλικος δράστης αποδέχθηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τον συμμαθητή του αλλά και από τους γονείς του. Το ζήτημα είναι ότι το άλλο παιδί έχει πάθει ρήξη νεφρού τώρα. Τι συζητάμε.

Στη Μύκονο τώρα, αύριο αναμένονται ειδικά κλιμάκια ελεκτών από τη Σύρο στην Πολεοδομή. Είναι κλειστή εκεί, την σφράγισαν με εισαγγελική παρέμβαση για να ανοίξουν τα αρχεία και να μπουν στο μικροσκόπιο δεκάδες υποθέσεις αφαιρέτων. Γιατί προέκυψε όλο αυτό? Διότι είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που όλες αυτές οι περιπτώσεις αφαιρέτων αδικαιολογήτως παρέμεναν στα συρτάρια. Λοιπόν, αναμένονται τα ειδικά κλιμάκια των ελεκτών. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Ωραίες ελληνικές καταστάσεις είναι αυτές. Για να δούμε πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, πριν σας αφήσουμε εμείς για λίγο, να δούμε και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, θα μου πείτε και πότε σταμάτησε. Οι Χούθοι ανεβάζουν λοιπόν ξανά την ένταση στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Είναι η πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και τους προειδοποιούν ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Επισημαίνεται στην Αμερικανική προειδοποίηση ότι το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει περίπλοκτο και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

0: Είχαμε και σφοδρές συγκρούσεις στη Χάγη, όταν 50 ακροδεξιοί διαδηλωτές επιτέθηκαν το βράδυ μαγριότητα κατά Ολλανδικών δυνάμεων καταστολής. Όλα αυτά διότι οι συμμετέχοντες έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς, φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και εκτόξευαν φλεγόμενες δάδες και πέτρες κατά των αστυνομικών.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο με συναντήσεις με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας και Έλληνες της Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΙΕ, όπου την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατήσει έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τόροντο. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης από Moody's και Scope Ratings. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιτάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολες και δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το βράδυ σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών. 4 είναι νεκροί. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα, το κτίριο πολεοδομίας της Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπήγουσα εντολή της εισαγγελίας για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών για πολεοδομικές παραβάσεις. Στις 11 σήμερα το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα Κυριακή η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Στις 10 το πρωί ξεκινά ποδηλατοπορία για όλες τις ηλικίες με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοντζιά. Παράλληλα πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, χορός και υπαίθρια ψυχαγωγία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια αμέσως τώρα με την Μάτινα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. 2 μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή, επιστροφή. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο, εδώ στο Έρθνους Radio. Κάνουμε ξεκίνημα Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο Νίκο Τσιπλάκης και Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, για να ανταποδώσω καλημέρες. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη, 22 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στο Μάκη, καλή Κυριακή στα Φιλιατρά. Καλημέρα στη Διονυσία και στον Αλμυρό. Καλημέρα στο Γιάννη και στη Μαρία από το Μεγάλο Πεύκο μας ακούνε. Καλή Κυριακή, λέει, ζούμε στη χώρα του ό,τι να είναι. Πήγαινε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, διέγνωσαν καρκίνο. Πήρε να το πει ο άνθρωπος στον ιατρικό σύλλογο, άκρη δεν βρήκε. Τρεις τελίτσες. Τι να πω ρε Γιάννη, τι να πω βρε Μαρία. Ευτυχώς αρχίζουν να ανοίγουν στόματα. Ανοίγουν στόματα και αρχίζω να βλέπω στις εκπομπές νέα καταγγελία από εδώ, νέα καταγγελία από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα πλέον να γίνουν με το σωστό τρόπο. Καταγγελίες ενώπιον των αρχών, έτσι ώστε ο φάκελος αυτών των γιατρών ή και άλλων γιατρών εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, να διερευνηθεί δικαστικά αυτή η υπόθεση. Καλημέρα στο Γιώργη από την Αύπακτο, καλή Κυριακή. Και ο Κοσμάς εδώ που νωρίτερα μας έστειλε καλημέρες και γαρδένιες διευκρινίζει ότι οι γαρδένιες είναι, λέει, από την Κάστρο-Σικιά Πρεβέζης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρωμα γαρδένιας έχει το πρωινό μας και για σεμιών που μου αρέσουν εμένα. Από Λανάχη και άνθη και αγάπες και χρόνια πολλά λέμε σήμερα στον Αγάπιο, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στο Στάθη, στη Σταθούλα, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο, όπως λέει εδώ το ημερολόγιο. Λοιπόν, να σας πω για μια ωραία είδηση που από χθες έχουμε και αφορά στην ιστορική ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θυμάστε, λέγαμε, είχε βγει απόφαση ότι έκλεινε, έγιναν παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, έχει αλλάξει η απόφαση, θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, είναι με τη βούλα πλέον του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου του Γερμανικού Φορέα. Ακυρώθηκε η απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα η απόφαση του Γερμανικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι απόφαση. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει στο παρασκήνιο, σειρά παρεμβάσεων από την πλευρά της Αθήνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα και στο Γερμανό καγκελάριο. Και πρέπει να πούμε ότι η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα. Εξέπεμπε από την κολονία τότε στη διάρκεια της δικτατορίας και αποτελούσε μία από τις λίγες ανεξάρτητες πηγές ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες, μεταδίδοντας ειδήσεις, πολιτικά σχόλια, συνεντεύξεις αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί εδώ λόγω του στρατιωτικού καθεστώτος, λόγω της Χούντας. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν από σε αυτή την περίοδο από τους πρωτεργάτες εκεί στην Deutsche Welle ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα πως καταγράφεται από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αρχικά, αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Και βεβαίως θα πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους στις πηγές του ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από πού αλλού, το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Μητσοτάκης, εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Silicon Valley στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μετά τις μαζικές επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Θάνατος Μαζονάκη, βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το βίντεο που εξασφάλισε η Earth News και έπαιξε χθες βράδυ, από χθες βράδυ παίζει στα δελτία και στις εκπομπές του Earth News. Μύκονος, φραγίστηκε η πολυδομία. Ξεκινούν αύριο σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που μεταβαίνει στο νησί. Σήμερα στις 11 η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί λοιπόν όλοι οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε σε ηλικία 103 ετών, παρακαλώ. Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαβιβάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μακρόν, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας και Γρυλανδίας επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία. Ηνωμένες Πολιτείες, 4 νεκροί από επίθεση Αμερικανικού στρατού σε πλοίο στην Καραϊβική. Ουκρανία, 1 γυναίκα και 2 παιδιά νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Κιέβου. Κωνσταρίκα, τέλος στις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα, η αντίδραση της Αβάνας. Και Μουσείο του Λούβρου συνελήφθησαν 2 Γερμανοί που κρέμασαν δικούς τους πίνακες δίπλα στη Μόνα Λίζα. Γέρα Πετρίτης, από το Τορόντο βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, πλήρης υποχώρηση του διεθνούς δικαίου. Κουτσούμπας, το πραγματικό διακύβευμα για το λαό μπροστά στις εκλογές είναι ένα δυνατό ΚΚΕ. Πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Βρυλίσια, άγριος ξυλοδαρμός 14χρονο από συνομήλικό του, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού, όπως λέγαμε. Σέρες, συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά στο Στριμονικό. Και αυτά και πολλά άλλα και από τον κόσμο και από τους ανταποκριτές μας ανά την Ελλάδα θα τα βρείτε στο earthnews.gr. Με συγχωρείτε. Πάμε στο εφημερίδα. Υπόθεση Μαζονάκη. Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής τη Δευτέρα στον ανακριτή, γυναίκα πίσω από το ραντεβού με τον τραγουδιστή. Τι ερευνάει η αρχή για το μαύρο χρήμα για τους δύο γιατρούς. Μας είπαν μόνο ότι ο Μαζονάκης ήταν 10 λεπτά εκεί, οι μαρτυρίες των διασωστών που καίνε τους γιατρούς, η καταγγελία ζευγαριού επίσης για τη Γάκα. Γάκα είναι το επίθετο της γιατρού, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες, στα σκαριά ειδική δύναμη τεχνητής νοημοσύνης και διορισμός τσάρου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φθινοπορεινός ο καιρός από την Κυριακή, πότε χαλάει, πού θα σημειωθούν καταιγίδες. Η πρόγνωση εδώ από τον Σάκη Αρναούτογλου λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα στρατό στη Γρυλανδία στο πλαίσιο της συμφωνίας. Δεν θα παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας, λέει η Δανία. Θεσσαλονίκη, άλλο σημαντικό θέμα εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος ο Φακαλής, συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η Ελλάς. Βλέπω εδώ τη Σελίν Ντιόν, μια φωτογραφία που έχει ανέβει πάνω σε αυτοκίνητο, παρακαλώ. Η Σελίν Ντιόν λέει ευνηδίασε τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο, ξυπόλυτη πάνω στο καπό του αυτοκινήτου και τραγούδησε μαζί τους. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό, να ακούω τη Σελίν Ντιόν και δεν πάει να ήταν σε καπό αυτοκινήτου όπου να ήταν. Live όμως να την ακούσω. Τρόμος στον αέρα, powerbank λέει, εξεράγει ενώ φόρτιζε κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM αναγκαστική προσγείωση στο Άμστερνταμ. Η άλλη πλευρά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, το σπίτι της στην Αλμυρία, κοινωνικοί αγώνες και η οικοανάπτυξη, επιστήθιος φίλος, μιλά εδώ στο ΑΕΦ Μερίδα. Δημοσκόπηση GPO, πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου μετά τη ΔΕΘ, δεύτερη με απώλειες η Ελλάς, κλείνει την ψαλίδα το ΠΑΣΟΚ. Το ταμείο μετά, μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση. Και εδώ η άγνωστη πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, όταν έμπαινε στην κουζίνα και μαγείρευε από τα ρεβίθια της μαμάς του μέχρι τη viral σπανακόπιτα και έβγαζε βιντεάκια. Ανιχνευτής μετάλλων βρήκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών αξίας έως και 20.000 λίρες, λέει εδώ. Μάλιστα.
Χάρτινο δίπλωμα. Μπράβο, ρε εσύ. Σ' αγαπάω, ρε Νίκο. Χάρτινο δίπλωμα οδήγησης. Ποιοι οδηγοί πρέπει να το αλλάξουν υποχρεωτικά μέσα στο 2026. Για να ακούσουμε λίγο, Σελήνη. Για να ακούσουμε.

περιμένοντας τη σελήνη από τον Νίκο, είναι αυτό έτσι. Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος, εμφανίστηκε υποβασταζόμενος από δύο άτομα, δυσκολευόταν να περπατήσει. Και σεμινάρια σε Φιλιππινέζα γιατρό, τα λέγαμε νωρίτερα, για ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα έκανε ο γιατρός του Μαζονάκη. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ. Και αδιανόητος ο Κοστούλας πλήγωσε και την Arsenal με επικό γκολ. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Παγκόσμιος τρόμος για την ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ αναζητά τσάρο για την AI. Ο Altman πάει στον ΟΗΕ.

το έκανε το χατήρι. Πάμε, μου λέει, θα σου βάζω συνεχώς. Λοιπόν, μου έκανε το χατήρι, λοιπόν, για τη Σελήνη Διόν ο Νίκος. Πάμε πρώτο, ήμασταν στο πρώτο θέμα.gr. The Times φιλοξενεί δημοσίευμα εδώ της εφημερίδας στο πρώτο θέμα. Ουρανοξύστες, λέει, hedge funds και πλούσιοι επενδυτές αλλάζουν το τοπίο στην Αθήνα, πιο ελκυστική από ποτέ. Τα μυστικά του δάσους Σανταρμόχ στη Ρωσία, εκεί που ο Στάλιν εκτελούσε αθώους, η τύχη του ανθρώπου που αποκάλυψε τη φρίκη. Και εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, βίντεο και φωτογραφίες εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Σε άλλο θέμα, Φιλιππινέζα γιατρός σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη. Στο Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επίγουσα προειδοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πολίτες του στη Μέση Ανατολή. Στο νερό η νέα υπερπολιτελής θαλαμιγός 80 μέτρων, Μπελίτα τον Γιάννη και Δήμητρας Κούστα. Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Έλα Χριστέ και Κύριε. Η μαντινάδα της Μαρία Τζοπανάκη για τον Γιώργο Μαζονάκη, ας τραγουδάει του Θεού από την Αυγή ως τη Δύση, λέει η μαντινάδα. Πάμε στο Newsit. Το πρόσωπο κλειδί που έκλεισε το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή. Είναι μια γυναίκα, θα δούμε τις αποκαλύψεις και ποιος είναι ο ρόλος της. Υποτίθεται λοιπόν, τουλάχιστον από όσα έχω καταλάβει εγώ ως τώρα από αυτά που διακινούνται, είναι ότι πρώτα είχε κλειστεί το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, εκείνος όμως τον έστειλε πρώτα στην Καρνεάδου, στο ιατρείο της Καρνεάδου, και θα πήγαινε αμέσως μετά στον υπνοθεραπευτή. Νέες απειλές Φιντάν, αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή. Η Ρωσία στηρίζει ανοιχτά την AFD λίγο πριν από τις εκλογές στο Μακλεμβούρδο, Δυτική Πομερανία. Φαντασμογορικές εικόνες από τη Σαντορίνη, η νύχτα έγινε μέρα από την εντυπωσιακή αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Μπείτε να δείτε τις εικόνες και τα βίντεο, άλλο να το λέω, να σας το διαβάζω, άλλο να το δείτε. Ο Τραμπ δημιουργεί δύναμη τεχνητής νοημοσύνης και διορίζει τσάρο του AI στον ΟΗΕ, ο Altman. Σφραγίστηκε η πολυοδομία Μικόνου, έρευνα για εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Πανικό στον αέρα, powerbank έσκασε στη διάρκεια φόρτισης μέσα σε πτήση της KLM. Και εδώ το δημοσίευμα των Times, με ουρανοξύστες μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα, η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Πάμε στο News 247. Το όραμα Τραμπ για τη Γροιλανδία και οι κόκκινες γραμμές της συμφωνίας. Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε θεραπείες βλαστοκυτάρων. Αποκαλυπτική στήρ Γερμανία, αποκαλυπτική ψέματα, συγχωρέστε με. Γερμανία, προκάλυπτη στήριξη της Μόσχας στο ΑΕΒΤΕΦ λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές. Οι 10 ημέρες που άλλαξαν την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, σε άλλο δημοσίευμα εδώ. Φαντασμαγορικό θέαμα στη Σαντορίνη, έγινε αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ζητά από τον Τραμπ να αναιρέσει τον μπλόκο στα ΜΜΕ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Στα πρόθυρα πολιτικής κρίσης η Γερμανία, ναρκοθετημένη καγκελαρία. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές, άριστοι μαθητές μόνο στην τάξη. Οι βαθμοί στα πολιτήρια δεν συμβαδίζουν με τις επιδόσεις της πανελλαδικές και στο ΠΙΣΑ. Γιατί... Γιατί
Γιατί ο Τραμπ θέλει τα κλειδιά της Γροιλανδίας με φόντο τη συμφωνία. Μια ανάλυση εδώ στο καθημερινή.gr. Χακάν Φιντάν, δεν αποδεχόμαστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, τόνισε. Μπριλίσια, ανήλικος κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του μετά από επίθεση συμμαθητή του, 14χρονη, έτσι.

Πάμε και στο CNN.gr. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία της Ιρλανδίας για το ΝΑΤΟ, η διπλωματία και η θεραπεία μιας πληγής. Το Ιράν διαβίβασε τους όρους για επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τρία σημεία. Φιντάν για την Ελλάδα παίζουν το χαρτί της Τουρκίας όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία AI Force, θα ορίσει τσάρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Φουντώνει η διεθνής ανησυχία καθώς οι Χούθοι διευρύνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την τούτο τώρα, απαγχωνισμένος εντοπίστηκε 14χρονος στο σπίτι του στη Λάρισα. Να το δούμε με τους συναδέλφους το θέμα αυτό. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Αυτή είναι ωραία είδηση και μάλιστα αν ξυπνάτε τώρα ή αν χρειαστεί να μεταβείτε στο κέντρο. Να σας πούμε ότι η Αθηνάς από χθες βράδυ, από χθες στις 11 το βράδυ, είναι κλειστή ή μάλιστα έχει παραδοθεί στους πολίτες της, στους πολίτες αυτής της πόλης και σε όσους φιλοξενούμε. Διότι είναι σε ισχύ από χθες βράδυ και μέχρι τις 11 απόψε η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί και ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ένα χώρο για περπάτημα, για ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Σήμερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει από εκεί ποδηλατοπορία για όλες τις ηλικίες. Αφετηρία και τερματισμός θα γίνει στην πλατεία Κοντζιά, ενώ παράλληλα θα τρέχουν αθλητικές δραστηριότητες, χορός, workshops, υπαίθρια ψυχαγωγία, όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Απλώς το έχετε κατά νου αν χρειάζεται να πάτε στο κέντρο ή αν πάτε στο κέντρο και είστε χαλαροί να περάσετε από εκεί, θα είναι πολύ πολύ όμορφα σήμερα. Λοιπόν, σε άλλα θέματα από το CNN.gr, στο φως βίντεο με τον γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη να εκπαιδεύει συνάδελφό του μέσα στο μοιραίο ιατρείο. Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκόπευτη απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μπελέρης ανακαλεί τη δήλωσή του για Κασιδιάρη, ήταν άστοχη, αλλά το Πασόκ απομόνωσε ένα σημείο. Αυτά λοιπόν και από τον ηλεκτρονικό τύπο. Μικρή μουσική ανάσα για να έρθουμε να δούμε και τις εφημερίδες μας, να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο, με τους συναδέλφους.

0: best brown baggies in their platform soul.
1: Λοιπόν, και πριν ξεφυλίσουμε, πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, για να πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τοστάμου. Διαβάζαμε και σας λέγαμε για αυτό το σοβαρό επεισόδιο που είχαμε εκεί στα Βρυλίσια μεταξύ 14χρονων παιδιών. Να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ που έχει ο Κώστας. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή.
2: Καλημέρα Ματίνα. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και βίαιο περιστατικό με θύμα και θήτη δύο ανήλικα παιδιά και ένα 14χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση συντηρητικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων μετά τον άγνωστο ξυλοδαρμό που υπέστη από ένα συνομήλικό του στην περιοχή των Βρυλισσίων το βράδυ της Παρασκευής. Το βίαιο λοιπόν περιστατικό σημειώθηκε προχθές λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν ο ανήλικος δράστης επιτέθηκε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής στον 14χρονο στη συμβολή των οδών Τηρεσίου και Τρίας και άρχισε να το χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στα πλευρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας μάλιστα ακόμη και να το χάσει. Το επόμενο πρωί, Σάββατο πρωί, ο πατέρας του θύματος έκανε καταγγελία στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν ο 14χρονος δράστης καθώς και η μητέρα του έξω από το σπίτι του στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο ανήλικος φαίνεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του και σήμερα δεν ήταν οδηγηθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφήθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
1: Η κατάσταση του παιδιού βεβαίως είναι κρίσιμη. Από ό,τι καταλαβαίνω και από όσα μας λες, με ρήξη νεφρού το παιδάκι. Το ζήτημα είναι ότι για άλλη μια φορά, Κώστα, δεν μπορεί να το πιστέψουν τα μάτια μας, τα αυτιά μας, με όλα αυτά που αποκαλύπτονται από περιστατικά που αφορούν σε παιδιά, 14 χρονών παιδιά τώρα. Σκέψου. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη, πού εστιάζουν οι έρευνες, δεν ξέρω τι νεότερο υπάρχει και τι μπορείς να μας δώσεις.
2: Ότι είναι το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής της οδού Καρνεάδου, καθώς και οι υψηλές αμοιβές που λάμβαναν οι δύο γιατροί προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αλλά και τις θεραπείες τους, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των ενορχών, οι οποίες κάνουν φίλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών των δύο κατηγορουμένων, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος που σκεπτόταν το ιατρείο τους. Από εκεί φαίνεται να έχουν περάσει χειρά ονόματα της εγχώριας showbiz, επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό το λόγο το κλιμάκιο το οποίο θα κάνει τον έλεγχο στα οικονομικά του ζευγαριού θα διερευνήσει αν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα παραστατικά για τις υψηλές αμοιβές που λάμβαναν οι γιατροί από τους ακριβούς πελάτες τους και φυσικά όλη τους η επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως τα ψηφιακά πιστήρια από τα κινητά τηλέφωνα του ζεύγους αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της κλινικής θα δώσουν και άλλα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική θεωρείται για την πορεία της έρευνας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί αν όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι μάρτυρες καθώς και οι δύο κατηγορούμενοι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένας φάκελος ωστόσο της υπόθεσης ο οποίος παραμένει ανοιχτός και δεν αποκλείεται είτε να προκύψει εμπλοκή άλλων προσώπων είτε ο ανακριτής να ζητήσει επιπλέον ανακριτικές πράξεις από αυτά τα πρόσωπα. Την ίδια ώρα φυσικά υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο παρουσίασε το ΕΠΤ News χθες Ματίνα το οποίο δείχνει ότι ο γιατρός αυτός έκανε και σεμινάρια για αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες μάλιστα σε έναν συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες όπου του έκανε στην ουσία επίδειξη μιας ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων για την ολιστική ευεξία. Πέρα λοιπόν από τον υπνοθεραπευτή με τον οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε στενή συνεργασία με τη γιατρό υπήρχαν όλα αυτά τα σεμινάρια τα οποία γίνονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για εναλλακτικές θεραπείες. Δυστυχώς όμως αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες κόστησαν στη ζωή στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πουλούσαν και τεχνοτροπία καθώς φαίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Και ταυτόχρονα σιγά σιγά Κώστα ανοίγουν και τα στόματα, υπάρχουν καταγγελίες. Βέβαια τώρα το πόσο, έλεγα και νωρίτερα όπως κατέγραψε και ρεπορτάζ δικό μας εδώ στο Earth News, οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται γραπτός στον Ιατρικό Σύλλογο, πάντα τα γραπτά μένουν. Ας πούμε άκουγα έναν ασθενή που έλεγε ότι πήγε με τη γυναίκα του στο ιατρείο τους, διέγνωσε η γιατρός ότι είχε καρκίνο, η συγκεκριμένη γιατρός στην Καρνεάδου, πήγαν οι άνθρωποι σε άλλους γιατρούς, Φυσικά η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, καμία σχέση με ό,τι της είχε πει εκείνη, που την είχε βορτώσει με ένα κάρο βιταμίνες και φάρμακα που εκείνη έκρινε ότι έπρεπε να πάρει. Έκανε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, επειδή ήταν προφορική, χάθηκε κάπου στους γραμματείς και στους φαρισαίους που λέμε.
2: Ματίνα, και εξαιτίας αυτού που λες, είναι πολύ σημαντικό αυτές οι καταγγελίες πλέον να γίνουν επώνυμα, γραπτά και σε αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό σου είπα ότι ο φάκελος υπόθεσης παραμένει ανοιχτός. Υπάρχουν στόματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν και να μιλήσουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο επίσημης καταγγελίας, γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας μέχρι στιγμής.
1: Έτσι, και δεν φτάνουν οι καταγγελίες, γιατί βλέπω να βγαίνουν και στη τηλεοράση. Σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Καλό είναι αυτό. Βγαίνει στις τηλεοράσεις ο κόσμος, στα ραδιόφωνα. Λέει, εμένα μου έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Επωνύμως καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Να μπουν στη δικογραφία οι καταγγελίες αυτές. Είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κωστή, αν δεν έχεις άλλη είδηση που να αξίζει να την πούμε από το αστυνομικό δελτίο. Να σε ευχαριστήσω.
2: Να πούμε, Ματίνα, ναι, για αυτή τη σπήρα η οποία εξιχνιάστηκε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Μία σπήρα, λοιπόν, τα μέλη της οποίας είχαν ρημάξει τα σπίτια στην Αττική.
1: Είναι με τους Γεωργιανούς, γι' αυτό μιλάς.
2: Ακριβώς, που παρακολουθούσαν τα σπίτια. Είχαν ρημάξει, λοιπόν, τα σπίτια στην Αττική, διαπράττοντας κλοπές και διαρρήκεις σε διάφορες περιοχές, και εξαρθρώθηκε η δράση της από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Πέμπτης. Μετά από μια βρέα και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν πέντε ακόμη μέλη της πείρας, εκ των οποίων οι δύο είναι έγκλησοι των φυλακών και οι τρεις βρίσκονται στο εξωτερικό και ήταν συνεργοί των υπολείπων μελών προκειμένου να παίρνουν τα χρήματα που κέρδιζαν από τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Όπως διαπιστώθηκε, λοιπόν, από την έρευνα των αστυνομικών, το κύκλωμα δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 και τα μέλη του ενέχονται σε τουλάχιστον 23 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Άγια Παρασκευή, Παλαιό Φάλιρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Κέντρο Αθήνας, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη, με τη συνολική του βία να αγγίζει τα 180.000 ευρώ, από τα οποία το 1/3 έχει βγει στο εξωτερικό με κάποια ευάσματα σε άτομα τα οποία συνεργάζονταν με τον εγκέφαλο του κυκλώματος. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της παρακολουθούσαν τα σπίτια που έβαζαν στο μάτι, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αποσιάζουν από αυτά οι ιδιοκτήτες. Προκειμένου ωστόσο να είναι σίγουροι ότι θα δράσουν ανενόχλητοι, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μία κόλλα ως σήμανση. Τι έκαναν δηλαδή, Ματίνα? Έβαζαν μία κόλλα στην κάσα, στην εζοχή της κάσας με την πόρτα, την κεντρική πόρτα, πήγαιναν μετά από δύο μέρες και αν έβλεπαν ότι δεν έχει σπάσει αυτό το κομμάτι της κόλλας, ήταν σίγουροι ότι πλέον αποσιάζει η ιδιοκτήτης και έμπαιναν σε αυτό. Επίσης χρησιμοποιούσαν και μία συνεργό τους, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στα σπίτια στόχους, ώστε να τους δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την απουσία ή την παρουσία των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια έμπαιναν στα σπίτια είτε από την κεντρική πόρτα, την οποία είτε παραβίαζαν, είτε την άνοιγαν με ειδικά κλειδιά ώστε να μην αφήνουν ίχνη, είτε φυσικά πηδούσαν από τα μπαλκόνια και τους φωταγωγούς. Εγκέφαλος της πείρας ήταν ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έβρισκε τα σπίτια στόχους και διατηρούσε επαφές με τα μέλη της οργάνωσης στο εξωτερικό, όπου έστελνε τα χρήματα από τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Ενώ κομβικό ρόλο στην οργάνωση είχαν ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε λάβει να παρακολουθεί τους στόχους και έκανε και τις διαρρήξεις, και η 48χρονη αγαπή που λέγαμε, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στα σπίτια στόχους και έδινε τις πολύτιμες πληροφορίες στους συνεργούς της.
1: Μάλιστα, καλωστημένο φαίνεται όλο το έργο.
2: Πολύ προσεκτική.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή Στάμου, με έγκυρο και έγκριτο ρεπορτάζ πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα Κώστα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου. Ξεκινάμε από την Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ, ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Ψυχρολουσία στο Μαξίμου από Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη. 1 δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Φυλακές. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα στο 130% η πληρότητα. ΦΕΚ Πετραλιά. Περικοπή μισθού αν δεν του απαντήσουν σε 15 ημέρες. Σκουριές. Θαμπός Χρυσός. Αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ένα παράτυπο υπερυπουργείο. Και φάκελος Πάρος. Το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Υπόθεση Μαζονάκη. Ο πλεύρης γιατρή Κολονακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τριπλή προγραμματική αντεπίθεση συζητά με Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη και, Μάλαζα, και Μάλαμα. Θεοδώρα Κριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Πάμε στην απογευματινή, στην κυριακάτικη απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείες συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή και των διηλιστήριων. Αυξάνεται το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στον ντίζελ, από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. AI, τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη? Αντώνη Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές οι δημοσκοπήσεις και τα δίχτυα του Μεσίνιου σε νέα ακροατήρια. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και τρεις θελίτσες κόμματος, από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατέρας Λουκάς, βλέπουμε εδώ και φωτογραφία, αγιογράφησε το σημείο 0. Γεωπολιτικό παρασκήνιο σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Τι φέρνει ο Ρούμπιος στην Αθήνα τον Οκτώβρη? Και νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας. Ο πολιτικός σύμβολος από τον Μπαχρέιν Αχμέτ Κουζάι αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, τις συμφωνίες του Αβραάμ και το ρόλο της Τουρκίας και του Πακιστάν. Στο Βήμα της Κυριακής πάμε τώρα. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφάλειας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μια απλή συνδρομή λίστες με στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κύβερνο Ασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς, ο κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Σημαντικό το πρώτο θέμα λοιπόν του Βήματος. Το Πασόκ σε άλλο θέμα. Το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξωκοινοβουλευτικούς. Ακόμη, Παύλος Μαρινάκης, Παύλα Νίκη Κεραμέως, ο γαλάζιος εμφύλιος στη Β1. Ντρόουν στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας και αντιγύρανση τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπή. Στε στις προσλήψεις. Αποκλειστικό θέμα είναι, λέει, της εφημερίδας. Παράθυρο για μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμό 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία. Δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ, λέει, και τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς το κράτος θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού. Νέες αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα του Ιάσονα Πιπίνη. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας για τη μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σάμουελ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2012. Υπήρξε μια μαύρη βαλίτσα, πώς οι πληροφορίες ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έλεγε ο Τεμίρ Πόρας για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα? Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. 45% των πολιτών πιστεύει όπως ό,τι λέει θα το κάνει. Αγριεύει ο πόλεμος Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Κλείδια, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζονάκη. Και συνέντευξη εδώ του Ανδριανού Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό. Αυτοί οι Έλληνες, ξεχωριστοί Έλληνες που μας κάνουν περήφανους. Έδωσε συνέντευξη και εδώ στο Earth News την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γιατρός είναι γιατρός, ο αστροναύτης, ο κύριος Ανδριανός Γολέμης. Το πρώτο crash test για το καλώδιο, η Ναύτεξ, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam και η Τουρκία που κλιμακώνει τη ρητορική, πώς θα γίνει η επανέναρξη για την πόντιση του καλώδιου. Πάμε στην εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαπ με τη ΓΑΚΑ. Ετύμπαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Πληρώθηκε επιπατούλη από την Περιφέρεια Αττικής για το Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023. Ήταν στο Προεδρείο και διαφήμιζε την ομιλία της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον Μαζονάκη. Η σχέση του καθηγητή Τούντα που ήταν διοργανωτής με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κυριάκος Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Το παρασκήνιο της μη εντός παρενθέσεως αναθεώρησης του άρθρου 86 για τη διαιώνιση της ατιμορρησίας. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Δημοσιογράφος αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Και σαν σκιά πήγε η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Πάμε στο ντοκουμέντο. Κλινικές θανάτου με ευθύνη πατούλη, παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα. Φάκελος με 10 σελίδες από την εφημερίδα. Αυτοψία του ντοκουμέντου κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Ό,τι να είναι. Ρένα Δούρου, η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικά. Πρώτο θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash test με τους Τούρκους.

Instagram πριν από το στέμμα. Φωτογραφίες βλέπω εδώ από παιδιά γαλαζοαίματων, προφανώς οι επόμενες τέσσερις βασίλισσες της Ευρώπης και τα παιδιά του Παύλου, λέει. Μαργαρίτα, η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά. Φυσικά ο λόγος για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου κηδεύεται σήμερα, πολιτική κηδεία της, στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών, πλήρης ημερών. Και με πλούσιο έργο πίσω της. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Τι να λέμε τώρα, από παρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση και κβαντική ιατρική. Ό,τι να είναι, ξαναλέω. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα εδώ στην εκπομπή. Ο Μαζονάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση και άλλες ιατρικές που ενέχουν κινδύνους. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια εντατικής θεραπείας, η κυρία Κοτανίδου βεβαίως. Έχει συνέντευξη στο Δημήτρη τον Δανίκα. Πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Πάμε στην Καθημερινή. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίτιδα, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Το βασικό θέμα της Καθημερινής λοιπόν. Οικονομία, πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Άλλο θέμα εδώ, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η μπροστινή εντός εισαγωγικών, το μαύρο δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το κομνουνικέ για το καλώδιο. Πώς η Τουρκία κάνει πολιτική για τα ερευνητικά, ο στόλος του ενός δισεκατομμυρίου. Τα πρώτα γκάλωπ και ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία. Και εφηβικές πλαστογραφίες, φτιάξε μια ταυτότητα και μπες στο πάρτι. Ωραία πράγματα. Αυτά που σκαρφίζονται οι πιτσιρικάδες. Στην Κυριακάτικη Κόντρα πάμε. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ. Ωραία πράγματα. Αυτά που σκαρφίζονται οι πιτσιρικάδες. Στην Κυριακάτικη Κόντρα πάμε. Οι συστημικές τράπεζες.

Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τη γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης, ο θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τι κρύβεται πίσω από τις θεραπείες και τα ιατρία μακροζωίας. Στραγγίζει εντός εισαγωγικών τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Σημαντική διείσδυση στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023, στο 15% η απήχησή τους στην αποχή και στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις στο Μαξίμου. Πάμε στο παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και ανεξέλεγκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης. Και τελευταία εφημερίδα Ήριαλ, κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Οργή για μπλόκο στην Εγνατία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Επίρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της Γιακτέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Συνεντεύξεις του Αντιπροέδρου του Κωστή Χατζηδάκη και της Μιλένας Αποστολάκη φιλοξενούνται επίσης στην εφημερίδα. ΕΦΚΑ, εκαθάριση εισφορών αναδίμηνου. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Και υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊτρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ σε Airbnb. Και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλου του γιατρίου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδια τους για διακοπές πλάσμα αφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι. Τι διαβάζουμε βρε παιδιά, τι αποκαλύπτεται, δηλαδή δεν το χωράει ο νους μας. Δεν το χωράει ο νους μας. Σκοτεινή παραϊατρική είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, είμαστε 1 λεπτό πριν τις 6, οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ βεβαίως θα καλημερίσω και τον Παναγιώτη στην Νεάπολη της Λακωνίας με 22 βαθμούς Κελσίου. Βρίσκει την Νεάπολη τούτο το πρωινό. Και σιγά σιγά θα ανεβαίνει το θερμόμετρο. Λοιπόν, φεύγουμε για το δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάκιο είναι ήδη εδώ. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών αρχίζει αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος ανεχετίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες

0: στους 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες. Πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν, σημείωσε. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτης Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα Κυριακή η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 29. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Η Ματίνα Καραμίντσου είναι στο μικρόφωνο. Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Ο Τίμος παραμένει υπομονετικά από τη Θεσσαλονίκη. Θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πρώτα, για όσους μπήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι είμαστε στην 20η ημέρα του Σεπτέμβρη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγάπιο, στη Θεοπίστη, στον Στάθη, Ευστάθιος σήμερα λέει, του Αγίου Ευσταθίου και η Ευσταθία, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο. Χρόνια πολλά και καλά. Εδώ ο Κοσμάς λέει ότι τα Γιάννενα γιορτάζουν σήμερα τον... είναι ο ποδηλατικός γύρος, λέει, της λίμνης. Αγώνας δεν το καταλαβαίνω, θα το δω λίγο. Προφανώς κάτι ωραίο γίνεται γύρω από την λίμνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάει κανείς στα Γιάννενα. Λοιπόν, σήμερα άρα, που έχει και το γύρο της λίμνης παμπότητας, θα είναι ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε στον Τίμο το Φακαλί, το συνάδελφο λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαστε σε καλή διάθεση. Ξεκούραστα. Έχω να σου πω ότι στη λίμνη Παμβότητα, επειδή δύο φορές έχω πέσει πάνω στο Olympic Grand εκεί στα Γιάννενα.
0: Είναι το ξέρεις το έργο εσύ, για
1: ναι,
0: πες.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τρέχουν όλων των ηλικιών πολίτες περιμετρικά της λίμνης. Είναι
0: με καταχνιά ή χωρίς καταχνιά. Εγώ δύο φορές που έχω πάει στα Γιάννενα είχε έτσι χαμηλό βαρομετρικό. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Μ' αρέσει αυτός ο καιρός. Είμαι έτσι μελαγχολίας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Να, η Όλγα ήρθε. Είναι ήδη εδώ η μετεωρολόγος μας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σήμερα εκεί, αλλά είμαι σίγουρη ότι στα Γιάννενα έχει το γύρο της Παμβότητας σήμερα, Όλγα. Καλημέρα και σε σένα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι ωραία. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για τα Γιάννενα, τι καιρό έχει εκεί.
2: Έτσι φαίνεται από το μεσημέρι και έπειτα.
0: Θα προλάβουν.
2: Μια μικροδιαταραχή θα περάσει σήμερα από εκεί. Θα ενισχύσει την αστάθεια.
0: Θα προλάβουν. Εγώ νωρίς την έναρξη έλεγα προλαβαίνουμε να κάνουμε μπάνιο και σήμερα εδώ στα νότια.
2: Τι ώρα είναι.
0: Τι ώρα είναι. Σωστά το πάει. Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση, να μην κόψουμε τον Τίμο για πολλωστή φορά. Λοιπόν, έλα Τίμο, πες μας τα νέα σου εσύ και θα πάμε μετά στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Εδώ στην παραλία έχει πάρα πολλά καΐκια. Βλέπω πάρα πολλά καΐκια στον Θερμαϊκό. Είναι αρόδου, αρκετοί ψαρεύουν. Πολλοί κόσμος ήδη ξεκίνησε την πρωινή του βόλτα. Να πούμε ότι πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 στο πλαίσιο της εβδομάδας Ευρωπαϊκής Βιώσιμης Κινητικότητας. Και έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία πράγματα. Θα σε ξαναδιακόψω όμως για να πω με αφορμή αυτό που λες ότι και εδώ στην Αθήνα από χθες βράδυ, από τις 11 το βράδυ, είναι κλειστή η οδός Αθηνάς. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ως απόψε τις 11 για τους νέους ακροατές, για αυτούς που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, το ξαναλέω αυτό. Λοιπόν, είναι κλειστός ο δρόμος εκεί και εκεί θα έχουμε και αθλητικά δρόμενα και ωραίες εκδηλώσεις πολιτιστικές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Οπότε ας το ξέρει ο κόσμος που θέλει να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Θα είναι όμορφα εκεί κάτω. Πες μας λοιπόν, άντε να ολοκληρώσεις με τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πλημμυρίζει ο κόσμος κάθε φορά που κλείνει η πεζοδρομία η Λεωφόρος Νίκης. Το περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς να κάνουν βόλτα πάνω στο οδόστρωμα Περαζάδα στην παλιά παραλία χωρίς αυτοκίνητα. Να πούμε επίσης ότι το απόγευμα είναι η δεύτερη μέρα που έχει στη Θεσσαλονίκη γιορτή ρυζιού. Στη Θεσσαλονίκη, στο δυτικό κομμάτι του νομού Χαλάστρα, Σύνδο, Μάλγαρα, είναι το μεγαλύτερο οριζόνα της χώρας. Και το απόγευμα στο πλακόσφαιρο της Νέας Παραλίας, δίπλα από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί είναι διακεκριμένη σεφ και θα περιμένουν τον κόσμο, θα μαγειρεύουν διαφορετικές συνταγές ρυζιού και θα μπορούν να δοκιμάζει ο κόσμος δωρεάν τις ποικιλίες που καλλιεργούνται εδώ στην περιοχή.
0: Όλγα, θα πάμε για ριζότο, λες.
2: Τι ώρα. Μα δεν μου πει την ώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Λοιπόν,
2: μετά τη μία θα αρχίσει.
3: Για όλα έχει βροχή. Από ό,τι καταλαβαίνω, από σήμερα έχει βροχή. Φορτώνει ο καιρός από σήμερα.
2: Μεσημέρι θα έχει, το μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι θα έχει βροχή, Τίμω. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα φάνε τα ριζότα πάνω. Λοιπόν.
1: Να σας πω ότι είχε μία διάσωση στον Όλυμπο χθες το βράδυ. Ολοκληρώθηκε, είχε αίσιο τέλος η περιπέτεια ενός 36χρονου Γάλλου, ο οποίος από τις 12 το μεσημέρι χθες αποπροσανατολίστηκε. Ευτυχώς ειδοποίησε μέσω του 112 της αρχές, σήμανε στα Γιαρμός, 11 πυροσβέστες, 3 οχήματα και εθελοντές ανέβηκαν σε υψόμετρο πυροσβέστες 1.800 μέτρων κοντά στο σπήλαιο Ιθακησία στον Όλυμπο. Κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τραυματισμένος ο 36χρονος, πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Πολλοί είναι αυτοί που ανεβαίνουν στον Όλυμπο, χρειάζεται προσοχή, πολλά και τα ατυχήματα τελευταία.
3: Ναι, δυστυχώς. Χρειάζεται προσοχή. Έτσι όπως το λες. Για πες μας τώρα για την τουρκική μαφία. Άλλο ένα συμβόλαιο θανάτου ήταν έτοιμοι να κάνουν.
1: Ακριβώς έτσι, Ματίνα. Το
3: απέτρεψε
1: η αστυνομία. Αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι η απόφαση της ανακρίτριας να αφήσει ελεύθερους τόσο τον 36χρονο Τούρκο, όσο και τον 39χρονο τον Έλληνα συνεργό του. Ουσιαστικά με την να παρουσιάζονται υπό όρους ελεύθεροι, να παρουσιάζονται 3 φορές το τμήμα ο Τούρκος το μήνα και 1 φορά ο Έλληνας. Όπως και οι δύο ομολόγησαν τόσο προανακριτικά στην εισαγγελέα όσο και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, είχαν τα όπλα, ένα ούζι 33 φυσίγια και 2 όπτρα κρυμμένα στο σπίτι του 16χρονου Τούρκου στις Σικές, προκειμένου να εκτελεστεί συμβόλαιο θανάτου. Τα έκρυβαν, όπως είπε ο Τούρκος, κατά εντολή ενός 49χρονου Τούρκου, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς, όπως είπε, τον εκβίαζε για συγγενικά του πρόσωπο. Ο 36χρονος Τούρκος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε κτίσει ποινή φυλάκισης για θέματα εμπορίας ναρκωτικών. Και όπως είπε, το ούζι θα χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου της τουρκικής μαφίας Ντάλτον. Υπάρχουν μέλη στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε και περιστατικό πριν 2 χρόνια έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σκοτώθηκε μέσα μεσημέρι, δολοφονήθηκε ένας Τούρκος από μουεθνή του. Πάντως και οι δύο είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πεις και για αυτή την περίπτωση της γυναίκας που συνελήφθη για δεύτερη φορά μεθυσμένη στην Καστοριά ενώ οδηγούσε.
1: Δεν το βάλε κάτω η συγκεκριμένη οδηγός. Πέρσι είχε συλληφθεί, είχε εντοπιστεί και είχε συλληφθεί για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και είχε πιάσει τη μόνη της. Είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και ενώ στο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών φαινόταν ότι το δίπλωμα το είχε παραδώσει, η ίδια δεν το έδωσε ποτέ στην αστυνομία. Τις προηγούμενες μέρες της έγινε σινιάλο και πάλι από την αστυνομία να σταματήσει. Σταμάτησε, της έγινε αλκοτέστ. Εκεί βρέθηκε θετική σε μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ. Της ζήτησαν τα έγγραφα, τόσο το δίπλωμα όσο και την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια. Και κατά τον έλεγχο διαπίστωσε η αστυνομία ότι το δίπλωμα δεν θα έπρεπε να το είχε μαζί της, γιατί της είχε αφαιρεθεί ένα χρόνο πριν. Τελικά, με τη νέα ποινή που της επιβλήθηκε, το δίπλωμα θα παραμείνει στο συρτάρι της αστυνομίας για τα επόμενα 5 χρόνια, οπότε και δεν θα μπορεί να πιάσει τη μόνη.
3: Λέμε τώρα, ναι. Ναι, για τις αυτές τις περιπτώσεις. Συνήθως πάνε στο τιμόνι, πάνε στο τιμόνι χωρίς να έχουν για δίπλωμα. Ελπίζω να μην γίνει έτσι. Ναι, τίποτα, δεν το σχολιάζουμε. Τι να πεις, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε, κύριε Τίμο. Άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις, γιατί προφανώς αλλάζει από το μεσημέρι και μετά ο καιρός. Να ξέρεις, κύριε, τι σου γίνεται, πού θα πας και τι θα κάνεις.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Ο λόγος λοιπόν στην Όλγα Παπαυγούλη. Δεν θα προλάβουμε ένα μπανάκι τώρα
2: καλημέρα,
3: το πρωί.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα το πρωί. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα σήμερα. Εμείς θα απολαύσουμε θάλασσα σίγουρα. Έχουμε και τις ιδανικές θερμοκρασίες της θάλασσας. 23 με 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Μην χτυπάς τα χεράκια σου, θα έρθει μέσα.
2: 23 με 27 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν. Ναι. Και επίσης σήμερα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε όντως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δηλαδή το μεσημέρι θα φτάσουμε στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, δηλαδή μακριά από τη θαλάσσια επίδραση προς τη Θεσσαλία και σε δυτική χώρα, ενδέχεται να φτάσουμε και 33. Σήμερα όμως δεν θα λείψει λίγο έτσι αστάθεια στη χώρα μας, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και έπειτα, στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, καθώς και στο Ιόνιο. Εκεί προς τη βορειοδυτική χώρα, δηλαδή στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και οριακά στη Βόρεια Θεσσαλία, θα είναι λίγο πιο έντονη αστάθεια, γιατί περνάει και μια μικρό διαταραχή. Κυρίως θα αφορά και πάλι όμως ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Συγκεκριμένα προς τα Γιάννενα φαίνεται προς το απογευματάκι να κατεβαίνει και λίγο προς την πόλη, γιατί γενικά θα είναι σε ορεινά τμήματα. Αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες που είναι συνηθισμένες τώρα τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικότερα σήμερα, επομένως, θα είναι και η τελευταία Κυριακή, θεωρώ, που θα μπορέσουμε να πάμε για μπάνια, γιατί έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
3: Είναι τα προεόρτια προφανώς για την κακοκαιρία που έρχεται, Όλγα.
2: Ποια κακοκαιρία, θα σου πω. Αναλυτικά.
3: Τις βροχούλες, το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο έρχεται και έρχεται και απότομα. Γιατί μέχρι και τη Δευτέρα, λοιπόν, θα επιμείνουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα θα είναι και η τελευταία μέρα που θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο και φεύγουν όντως. Από την Τρίτη, λοιπόν, μπαίνουμε στο φθινόπωρο με περισσότερες βροχές και καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη, συγκεκριμένα, ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη θα κατευθυνθούν προς την Ελλάδα. Θα έχουμε και μια κακοκαιρία, γιατί ένα ψυχρό μέτωπο, η άκρη του, θα επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο. Και φαίνεται, λοιπόν, η Τρίτη να είναι μια άστατη μέρα σχεδόν για όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αν και αυτό θα αλλάξει λίγο ανάλογα με την ακριβή θέση του μετώπου. Φαίνεται λοιπόν να έχουμε τις ισχυρές καταιγίδες από τη Χαλκιδική προς τις Σποράδες και οριακά προς τη Βόρεια Εύβοια. Ειδικά προς τις Σποράδες, επειδή θα έχουμε και σύγκληση ανέμων, θα χρειάζεται να δείξουμε μια προσοχή. Αυτό θα το επανεξετάσουμε φυσικά όσο πλησιάζουμε και στην ημέρα, αλλά προς το παρόν φαίνεται εκεί να δημιουργείται ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες. Επίσης, από την Τρίτη πέφτει και η θερμοκρασία. Επιστρέφουμε σε θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Ιδιαίτερα την Τρίτη στα ανατολικά, βόρεια και κεντρικά θα είμαστε κοντά στους 23 με 26. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουν λίγο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και σημαντική ενίσχυση των ανέμων για να πάμε στην Τετάρτη, όπου θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Λίγα φαινόμενα θα μείνουν στα ανατολικά το πρωί. Όμως θα μιλάμε πλέον για θερμοκρασίες φθινοπορεινές, 23 με 25 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό το σκηνικό φαίνεται να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Ναι, φθινοπορεινός καιρός, ακριβώς. Κανονικό φθινόπωρο θα έχουμε. Να πούμε ότι Τετάρτη το πρωί θα έχει ψύχρα στα κεντρικά και βόρεια. Ορεινά, γιατί θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές. Δηλαδή, όποιος έχει ευκαιρία, ανάψει και ένα τζάκι, θεωρώ.
3: Μάλιστα. Όλγα, χειμώνα μη μας φέρεις.
2: Χειμώνα δεν θα φέρω ακόμα.
3: Γιατί το πετρέλαιο είναι στον ουρανό, Όλγα.
2: Ισχύει αυτό, ισχύει. Φαίνεται να ξανανεβαίνει λίγο, να έχουμε μια μικρή ανάκαμψη στη θερμοκρασία από 26 και μετά, αλλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Όταν λέω θα ανέβει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε καλοκαιρινές τιμές, αλλά θα ανέβει λίγο εκεί. Θα είναι ακριβώς τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
3: Μάλιστα, κυρία Όλγα, εδώ ο Αντώνιος μας λέει καλή εκπομπή, καλημέρα. Και να προσέχετε την Όλγα. Είναι η βασίλισσά σας, λέει.
2: Ποιος είναι ο Αντώνιος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, τα αιτήματα των ακροατών, ξέρεις, είναι προς τα γιες.
2: Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα.
3: Είναι η βασίλισσά μας η Όλγα, έτσι όπως το λέτε. Είναι πέρα από καλή μετεωρολόγος, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλό παιδί, με το χαμόγελό της και μόνο μας φτιάχνει τη μέρα. Έχει βάλει και τα μενεξί της σήμερα. Μια χαρά.
2: Είπα να τιμήσω την τελευταία καλοκαιρινή Κυριακή με ωραία χρώματα.
3: Να σε καλά, Όλγα,
2: καλημέρα.
3: Να σε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Μάρα Μεθενίτη. Θα πούμε στο πρακτικό κομμάτι της ζωής μας, στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μάρα Μεθενίτη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Μεθενίτη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Καραμίτζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή Κυριακή να έχετε. Λοιπόν, θέματα της επικαιρότητας. Ένα, οι δηλώσεις των αναδρομικών, που θα πρέπει, θα μας πείτε τι, πώς και μέχρι πότε μπορούμε να τις κάνουμε. Και άλλο βασικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι η επιστροφή του ενοικίου που είναι μπροστά μας. Θα καταβληθεί τον Νοέμβρη, έτσι είναι?
1: Πολύ σωστά, να ξεκινήσουμε με τις υποχρεώσεις μας, με το τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε για να μην έχουμε προβλήματα και να δούμε και τα ευχάριστα μετά. Οι δηλώσεις λοιπόν αφορούν όσους έχουν λάβει αναδρομικά μέσα στο 2025 και αφορούν οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά. Μπορεί δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει πέρσι να αφορούν το 2020-2021, ακόμα και το 2015, ακόμα και πολύ παλαιότερα χρόνια. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι? Θα πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου, μέχρι το τέλος του έτους, να υποβάλουν μια συμπληρωματική δήλωση για τα έτη τα οποία αφορούν τα χρήματα τα οποία έλαβαν πέρσι. Να πούμε ότι η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΔΕ. Στην εφαρμογή που υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση, επιλέγουμε να κάνουμε τροποποιητική δήλωση. Μας δίνεται απευθείας η επιλογή δήλωση αναδρομικών. Πατάμε τη συγκεκριμένη επιλογή και μετά προχωράμε τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το.
0: Το δύσκολο είναι άμα σου έρθει επιπρόσθετος φόρος.
1: Ακριβώς. Εκεί στο τέλος, μετά στο αποτέλεσμα.
0: Όταν ξυρίζουν το γαμπρό, λέει, είναι το θέμα.
1: Έτσι ακριβώς. Στο τέλος της μέρας, όταν γίνεται το ταμείο. Όταν λοιπόν προκύπτει φόρος από αυτή τη διαδικασία, αυτό θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι και 31 Ιανουαρίου του 2027. Άρα λοιπόν έχουμε ένα περιθώριο. Επομένως, όσο νωρίτερα κάνουμε τη διαδικασία αυτή, τόσο νωρίτερα θα γνωρίζουμε και τυχόν επιβαρύνσεις που μπορεί να έχουμε, φορολογικές. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 48 δόσεις. Για τους φόρους που προκύπτουν από αναδρομικά υπάρχει ειδική διάταξη, η οποία ορίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μόνο για 24 δόσεις, αλλά διπλασιάζεται ο αριθμός των δόσεων, γίνεται 48. Άρα λοιπόν, όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε έτσι να προλάβουμε την όποια δυσκολία μπορεί να προκύψει από τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Να δούμε λοιπόν και την επιστροφή. Σωστά, αρχικά να πούμε ότι η πληρωμή θα γίνει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου, άρα λοιπόν σε περίπου 2 μήνες. Τι χρήματα μπορεί να δει κανείς στο λογαριασμό του μέσω αυτής της διαδικασίας? Ένα ενοίκιο με βάση τα στοιχεία τα οποία είχε δηλώσει τη φορολογική του δήλωση το 2025. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει είναι 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει και ένα ενοίκιο για φοιτητική στέγη, πάλι μέχρι 800 ευρώ. Μια σημαντική τροποποίηση, η οποία ισχύει από φέτος, είναι ότι η εκπαιδευτική αλλά και η υγειονομική μπορούν να λάβουν 2 ενοίκια, θα λάβουν 2 ενοίκια με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει την περσινή χρονιά. Και φυσικά, βέβαια, υπάρχουν και κόφτες σε όλη τη διαδικασία, δεν είναι για όλους τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους άγαμους, μέχρι 25.000 ευρώ πρέπει να είναι το εισόδημα προκειμένου να είναι δικαιούχοι. Για τους έγκαμους, το εισόδημα φτάνει 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται στις 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να πούμε εδώ ότι τα όρια αυτά, τα εισοδηματικά, αφορούν τον γενικό πληθυσμό και δεν υπάρχουν κριτήρια κόφτες για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς. Οι συγκεκριμένες δηλαδή κατηγορίες δεν χρειάζεται να πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν τα χρήματα.
0: Τι σημαντικό? Έτσι κι αλλιώς θα έχουν την επιστροφή ενοικίου λοιπόν οι κατηγορίες αυτές.
1: Έτσι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Τι σημαντικό πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δίνεται η δυνατότητα από την ΑΔΕ να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και να τη διορθώσουμε και να συμπληρώσουμε τα σωστά στοιχεία προκειμένου να πάρουμε τα χρήματα που μας αναλογούν. Τι θα πρέπει να ελέγξουμε και τι θα πρέπει να προσέξουμε? Θα πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική μας δήλωση ο αριθμός μισθωτηρίου, ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που έχουμε ενεργό για την προηγούμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ειδικά που κάποιοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της διαδικασίας της αυτόματης για τις φορολογικές δηλώσεις και δεν έχουν κάνει κάποιον έλεγχο, καλό θα ήταν να τον κάνουν, γιατί είχαμε δει και, και την περσινή χρονιά έτσι, κάποια σφάλματα, κάποιες αστοχίες του συστήματος, οι οποίες άφησαν έξω δικαιούχους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο της φορολογικής μας δήλωσης το σωστό ποσό ενοικίου που πληρώσαμε πέρσι το 2025 στους ιδιοκτήτες των κινήτων. Σε περίπτωση που δηλώσουμε λανθασμένο ποσό, και λιγότερο βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό εδώ, τότε θα λάβουμε το 1/12 του ποσού που έχουμε συμπληρώσει. Άρα το λανθασμένο. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ μειωμένο. Δυστυχώς δεν ασθενόμενα, πολλοί οι συμπολίτες μας έχουν συμπληρώσει εκεί το μηνιαίο ποσό που έχουν δώσει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος δίνει ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα, αντί να έχει συμπληρώσει εκεί ένα ποσό της τάξης των 6.000 ευρώ, έχει γράψει 500 ευρώ. Άρα πήρε το 1/12 του 500 ο συμπολίτης μας.
0: Θέλει
1: αυτό.
0: Προσοχή λοιπόν. Θέλει προσοχή στο τι συμπληρώνουμε, έτσι.
1: Βέβαια, μέχρι 31
0: προσοχή λοιπόν, και τσεκ.
1: Πολύ σωστά, μέχρι 39 του διορθώσεις. Και επίσης, μία άλλη σημαντική παράμετρο στην οποία αξίζει να τονίσουμε είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ήταν περίπου 30.000 πέρσι, τώρα έχουν μειωθεί στους 23.000 περίπου, δεν έχουν συμπληρώσει IBAN στο οποίο επιθυμούν να μπουν τα χρήματα αυτά. Και η εφορία, ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις, οι φορολογούμενοι είχαν όλες τις προϋποθέσεις να πάρουν τα χρήματα αυτά, η εφορία δεν τους έβρισκε προκειμένου να τους τα δώσει. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή και εδώ. Να κάνουμε έναν έλεγχο στη φορολογική μας δήλωση, αλλά και να καταχωρήσουμε τον IBAN στον οποίο επιθυμούμε να μπούμε τα χρήματα αυτά στην σχετική εφαρμογή της ΑΔΕ. Ο λογαριασμός μου είναι η διαδρομή στην οποία θα πρέπει να επιλέξουμε. IBAN, θα καταχωρήσουμε τον IBAN, τον οποίο θέλουμε να ευλέπει η εφορία προκειμένου να μας δίνει τις διάφορες παροχές. Και φυσικά να μην φοβούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν ζητήματα με κατασχέσεις, γιατί μπορεί να έχουν οφειλές προς το δημόσιο, γιατί συγκεκριμένα. Η παροχή είναι αφορολόγητη αλλά και ακατάσχετη.
0: Μάλιστα, κυρία Μεθενίτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: καλή
0: είστε
1: Κυριακή.
0: Καλά, καλή μέρα, καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth News Radio 105,8.

Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με θρησκές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα, στις αποκαλύψεις, στις όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη και όσα συμβαίνουν σε πολλά ιατρία, κλινικές, κέντρα αισθητικής. Α, διαβάζαμε πριν τις εφημερίδες, δεν υπάρχει όριο ακόμα και σε Airbnb και σε ξενοδοχεία. Νοικιάζονται δωμάτια όπου γίνονται υποτίθεται παραϊατρικές και αισθητικές επεμβάσεις. Σας διαβάζω 2-3 από τους τίτλους από τις εφημερίδες που έβλεπα νωρίτερα. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, λέει. Το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Τι να λέμε τώρα. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Μπότοξ σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Λοιπόν, δεν έχει τέλος η λίστα με όλα αυτά. Εμβρόντιτη τα παρακολουθούμε. Όχι ότι δεν είχαμε ακούσει, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι μπορεί να είναι τόσος μεγάλος όλος αυτός ο κύκλος. Και προφανώς τα λεφτά είναι πολλά και έχει μπει στη μέση και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τουλάχιστον εκεί από το ιατρείο της Καρνεάδου. Και θα βλέπουμε όλο και περισσότερες αποκαλύψεις και όλο και περισσότερες καταγγελίες, γιατί πλέον, όπως λέμε, τα στόματα έχουν ανοίξει. Λοιπόν, θα έρθουμε να απαντήσουμε σε μερικά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από αυτή την ιστορία. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Ιωάννης Αντωνής, είναι τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής, αλλά και θα ακούσουμε και την εκτίμηση του γιατρού, του ψυχίατρου, του κυρίου Δημήτρη Πάπα Δημητριάδη, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, διότι στη μέση έχουν μπει και άλλα, υπνοθεραπείες, η μανία, αυτή η ατέλειωτη μανία, λέω εγώ, η ματαιοδοξία του να μείνουμε για πάντα νέοι. Δεν ξέρω από πού έχει τις ρίζες αυτή η ιστορία. Είναι δείγμα των καιρών, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, καλημερίζω και τους δύο και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Αντωνή, να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το πλαίσιο, το καθεστώς προμήθειας, λειτουργίας. Είδαμε, μάθαμε μάλλον, γιατί δεν ξέραμε τι είναι, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πώς μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί? Μπορεί ανεξέλεγκτα, εγώ μπορώ να πάω να παραγγείλω και να πάρω στο χώρο μου και να έχω ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Θέλαμε τα φώτα σας γι' αυτό, κύριε Αντωνή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε όλους τους ακροατές σας. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Είναι παρόμοια με αυτή της αιμοκάθαρσης.
0: Πόσο πια να το φωνάξουν οι γιατροί όλες αυτές τις μέρες, αλλά προφανώς το μαθαίνουν κάποιοι κατόπιν εορτής, πώς να το πω.
1: Εκ των υστέρων, βέβαια, ναι. Επειδή κουβεντιάζουμε και για χώρους και αισθητικής, δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μια τέτοια εξειδικευμένη θεραπεία γίνεται σε πολύ συγκεκριμένους χώρους και το συγκεκριμένο γεγονός, βέβαια, που δυστυχώς που αυτό το στενάχωρο γεγονός που έχει συμβεί, έχει γίνει σε ένα παθολογικό ιατρείο, αν να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο ποιος μπορεί να αγοράσει, να προμηθευτεί ένα μηχάνημα γενικά εξειδικευμένο ιατρικό, όπως το συγκεκριμένο θα μπορούσαμε να πούμε, σε σχέση με το ποιος θα μπορούσε να το λειτουργήσει.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Πάντως, τη δυνατότητα να το πάρω την έχω κι εγώ, ένας απλός πολίτης, ας πούμε. Και να το βάλω στο χώρο μου και να δηλώσω, ναι, που δεν ξέρω, αυτός ο χώρος μπορεί να δηλώνεται νυχάδικο, ας πούμε. Μπορώ να το πάρω? Ναι, μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καθεστώς που να τα απαγορεύει, αυτό εννοώ.
1: Θα σας πω, μέχρι στιγμής θα μπορούσατε να το πάρετε, αλλά από εκεί και πέρα δεν σας δίνει κανένα το δικαίωμα να το λειτουργήσετε. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει τώρα είμαστε σε μια περίοδο που εξελίξουν ουσιαστικά, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, το MDR, αντιχοντονίστατος.
0: Εκεί χάθηκε προφανώς, κύριε Αντωνή, η μπάλα. Με το μανδύα του ιατρού, ποιος μπορεί να το λειτουργήσει? Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες, συγκεκριμένοι
1: πολύ
0: χώροι.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Ότι το κάθε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί, να λειτουργεί τέλος πάντων από τον ανάλογο γιατρό ή επιστημονικό υπεύθυνο στον εκάστοτε χώρο. Mm-hmm.
0: Εσείς το φέρνετε αυτό το μηχάνημα, είστε και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής εσείς.
1: Μάλιστα, εμείς αγωγείας μηχανημάτων αισθητικής δεν το φέρνουμε σε κοινό μηχάνημα, γιατί πολύ απλά, όπως προανέφερα, δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την αισθητική. Είναι πολύ εξειδικευμένο αιματολογικό μηχάνημα το συγκεκριμένο. Mm-hmm.
0: Την ποινική και την νομική ευθύνη, λοιπόν, την έχει ο χειριστής αυτών των μηχανημάτων.
1: Όπως πάντα. Mm-hmm.
0: Έλεγχη για τα μηχανήματα αυτά γίνονταν, πραγματική έλεγχη. Τι λέει η δική σας εμπειρία που μπαίνετε σε Ινστιτούτα, που μπαίνετε σε ιατρία, είστε και ο ίδιος τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν και σε κάθε περίπτωση που ανοίγει ένα νέο ιατρείο ή κάνει κάποια αλλαγή μέσα, ακόμα και κάποιο εργαστήριο αισθητικής, μέρος της διαδικασίας του να πάρει άδεια είναι πάντα ο φυσικός έλεγχος. Ο φυσικός έλεγχος συνήθως από τον ιατρικό σύλλογο, για την περίπτωση που μιλάμε για ιατρία, για άπλους συλλόγους αισθητικής. Αυτός ο φυσικός έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθούν αν τηρούνται οι κανονισμοί σε σχέση με το χώρο και με τα μηχανήματα. Επίσης, σε κάθε νέο χώρο, τα μηχανήματα που απαρτίζουν τον χώρο αυτόν συνοδεύονται από τον άλλο πιστοποιητικά. Ούτως ή άλλως εμείς, για να γίνει εισαγωγή, πρέπει να διαθέτουμε στους πελάτες μας.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται, λοιπόν, στα ιατρία, τι γίνεται ή σε αυτά που λέμε ιατρία εντός εισαγωγικών, με τα μηχανήματα, πώς χρησιμοποιούνται, από ποιους χρησιμοποιούνται και τι γίνεται όταν ευάλωτοι ασθενείς είναι μπροστά, εγώ θα το πω, σε κομπογιανίτες που με όχημα τη γλώσσα της επιστήμης εμπορεύονται την ελπίδα. Κύριε Παπαδημητριάδη, τι λέτε εσείς? Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, αυτό που στην πραγματικότητα προσπαθεί κανείς εδώ να αγοράσει είναι η εξαίρεση από την ανθρώπινη συνθήκη. Ότι ακριβώς δεν θα γεράσει, για παράδειγμα, ή ότι δεν θα υποστεί τη βάσανο της ηλικίας πάνω στην υγεία του. Εμείς οι κλασικοί γιατροί προσφέρουμε στον κόσμο απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να προσέξει, αλλά μάλλον αυτές είναι πολύ βαρετές. Λέμε, ας πούμε, χρόνια τώρα, ότι έχει σημασία ο ύπνος, η διατροφή, η φυσική άσκηση, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διακόψουμε το κάπνισμα, να ρυθμίζουμε την πίεση και το ζάχαρο, και ότι έχει εξίσου μεγάλη σημασία να κάνουμε τους προληπτικούς ελέγχους μας όπως πρέπει, όπως πάμε και το αμάξι μας για σέρβις, και να διατηρούμε καλούς δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω μας. Τελεία. Αυτά όμως δεν φωτογραφίζονται ωραία. Δεν είναι πράγματα που μπορεί κανείς να τα μοσχοβουλήσει πια. Και η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά αυτή δεν ανακάλυψε της μακροζωίας και λοιπά μια νέα επιστημονική καινοτομία την οποία προσπαθεί να πραγματευτεί προς πελάτες ή προς ασθενείς. Στην πραγματικότητα είναι μια αγορά η οποία έχει ανακαλύψει την ανασφάλεια ανθρώπων μιας μέσης ηλικίας που ανακαλύπτουν ότι το σώμα τους αλλάζει, ευκατάστατων, ίσως και μορφωμένων, που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για αυτή την εξαίρεση από την ανθρώπινη συνθήκη, όπως σας είπα.
0: Είναι και μόδα, γιατρέ, έτσι. Είναι και μόδα αυτό.
2: Για αυτό το λόγο είναι και μόδα. Αλλά όμως είναι φρόντες οι ελπίδες αυτές. Δεν είναι πραγματικές. Δεν πουλάνε δηλαδή κάτι το οποίο αντικειμενικά και αποτελεσματικά έχει τεκμηριωθεί με την επιστημονική μέθοδο. Επουδενή. Και γι' αυτό και κοστολογείται και πάρα πολύ ψηλά, ξέρετε. Και ο λόγος που κοστολογείται πολύ ακριβά είναι ότι το ίδιο το κόστος προσδίδει ένα ψευδές κύρος. Είναι μέρος της διαδικασίας του πλασίμπο το κόστος. Είχε γίνει κάποτε μια έρευνα ότι αν δώσουμε ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο των 2,5 δολαρίων σε έναν ασθενή και το ίδιο ακριβώς φάρμακο με άλλο όνομα κοστολογηθεί 20 cents, εκείνος που έχει πάρει το φάρμακο των 2,5 δολαρίων νιώθει αμέσως καλύτερα σε σχέση με τον άλλον που πλήρωσε τα 20 cents. Αισθάνεται δηλαδή ότι το φάρμακο που εκείνος πλήρωσε λίγο πιο ακριβά είναι πιο καλό. Αυτό το πιο ακριβά είναι πιο καλό είναι, ξέρετε, ένας κανόνας εδώ στις μεθοδολογίες τύπου πλασέμπο. Όταν κάτι κοστολογείται ακριβά, όταν ένα βιογραφικό είναι πολύ πλούσιο με εξωτικά πτυχία, όλα αυτά πείθουν τον άνθρωπο και επειδή ακριβώς δεν μιλάμε για πραγματικά αποτελεσματικές μεθοδολογίες,
0: αντί να μας μυρίζει αυτή η κατάσταση, δυστυχώς μας πείθει.
2: Ναι, επειδή ακριβώς όμως μιλάμε για μια, όπως το είπατε, πίστη στην πραγματικότητα, δημιουργείται και ένα δόγμα. Έτσι, κάποιος που έχει δώσει τα χρήματά του, το υπερασπίζεται. Υπερασπίζεται αυτό που αγόρασε γιατί το πλήρωσε ακριβά. Και μπορεί να δείτε δηλαδή ανθρώπους πράγματι που έχουν κάνει αυτές τις θεραπείες και λένε εντάξει, εμένα με ωφέλησε. Καλύτερα έγινα. δεν μπορούν να παραδεχτούν εύκολα ότι πέταξαν τα χρήματά τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει ασφαλώς τη σκέψη μας. Και σίγουρα θα σας πω ότι έχουν ξεφυτρώσει άπειρες τέτοιες υπηρεσίες δεξιά-αριστερά. Και ενώ κανείς μπορεί να νομίζει ότι κάποιες από αυτές είναι άκακες στο τέλος της ημέρας, δεν είναι, γιατί υπάρχει και ένας έμεσος κίνδυνος. Πέρα από την άμεση βλάβη που συνέβη εδώ στο Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και ένας έμεσος κίνδυνος που είναι πιο ύπουλος και χειρότερος, και είναι το κόστος ευκαιρίας στον ασθενή. Δηλαδή, η απώλεια χρόνου από την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες θεραπείες για ένα πρόβλημα που στο μεταξύ εξελίσσεται. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος με συμπτώματα καρκίνου, ο οποίος θα χάσει χρόνο σε αυτές τις μεθοδολογίες τις αστήριχτες, και στο μεταξύ ο καρκίνος το έχει κάνει μετάσταση στις λεμφαδένες, έχει προχωρήσει παρακάτω και μετά η πραγματική του θεραπεία θα είναι πιο δύσκολη για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, εξαιρετικά σημαντικό και αυτό που επισημαίνεται. Τώρα, στο έργο που βλέπουμε αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις μέρες με την πλασμαφαίρεση, έχει παίξει και το έργο κβαντική θεραπεία και υπνοθεραπεία. Γι' αυτό το τελευταίο ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα. Υπάρχει αυτό, λέγεται ότι είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην ψυχοθεραπεία. Γενικώς τι κρύβεται πίσω από το συνθετικό θεραπεία, υπνοθεραπεία εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, νομίζω ότι είπατε το σωστό, η λέξη συνθετικό. Βάζουμε δηλαδή τη θεραπεία και την κοτσάρουμε δίπλα σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα σας πω ότι η κλινική ύπνωση, που αυτή είναι ο κόσμος, φαντάζεται τόσα χρόνια, που δεν θυμάται, ας πούμε, από τον κινηματογράφο, ίσως στην εποχή του Φρόιντ, έχει κάποιες περιορισμένες κλινικές εφαρμογές. Περιορισμένες όμως. Και βέβαια από ανθρώπους εκπαιδευμένους. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα σημαίνει βέβαια ένα κίνδυνο, αν χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μνήμης από το υποσυνείδητο θεωρητικά, ότι μπορεί να εμφυτεύσει ψεύτικες αναμνήσεις. Και είναι και ένας λόγος που ο ίδιος ο Φρόιντ την παράτησε και ασχολήθηκε μετά με την ψυχανάλυση. Θα σας πω όμως ότι αυτό το επίδικο τώρα των ημερών δεν είναι η κλινική ύπνωση. Είναι η ύπνωση με αναδρομή σε παλιές ζωές, σε προηγούμενες ζωές. Είναι δηλαδή μία μέθοδος, προσέξτε με τώρα, στην οποία εσείς συνειδητοποιείτε ότι ήσασταν ο Ρωμαίος στρατιώτης, η Κλεοπάτρα ή η φουρναρίσσα στον Μεσαίωνα. Αυτά καταλαβαίνετε.
0: Αυτό παίζει για μένα.
2: Αυτά πάντως ανήκουν στη σφαίρα του μεταφυσικού, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι επιστημονικά.
0: Λοιπόν, εντάξει. Γιατρεβάζετε τα πράγματα στο σωστό δρόμο, στη σωστή διαδρομή δηλαδή. Τι να πούμε με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που άκουσα και από σας και από τον κύριο Αντωνή, το λέμε και τα ξανασυζητάμε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να επισημάνετε κάτι άλλο, ναι, ή ο κύριος Αντωνής.
2: Να προσθέσω εγώ, αν με επιτρέπετε, μια λεπτομέρεια. Δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης. Εγώ πιστεύω ότι ο αδύναμος άνθρωπος που ίσως υποφέρει με τα συμπτώματά του είναι σε ένα σημείο καμπής και χρειάζεται την προστασία όλων μας. Χρειάζεται και την προστασία της πολιτείας με τρόπους που θα εγγυάται την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και θα προστατεύει ακόμα και τον πιο αδύναμο. Εγώ θα σας πω ακόμα και τον πιο αφελή.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Αντωνή, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας.
3: Μια έτσι μικρή συμπλήρωση θα ήθελα να πω, ότι σε όλα αυτά που πολύ σωστά προανέφερε ο κύριος, είναι ότι στο δικό μας κομμάτι, σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα αισθητικής, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο πλαστίμπο ή κάτι σχετικό. Και το γεγονός για το οποίο κουβεντιάζουμε και πολύ σωστά είπε προηγουμένως. Ό,τι είπε τέλος πάντων.
0: Εγώ, κύριε Αντωνή, θα σας πω ότι μακάρι να είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είμαι βέβαιη ότι και στα κέντρα αισθητικής ότι λειτουργεί το πράγμα.
3: Ενώ για τα κέντρα, ενώ για τα μηχανήματα. Εμάς, ναι. Γενικά, επειδή έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής, γενικότερα υπάρχει και μια τάση πλέον έτσι, να το πούμε πολύ απλά, να καλοποιούνται οι άνθρωποι σε μεγαλύτερο βαθμό. Πέρα από τη
0: μόδα, αυτό δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι κακό. Εμείς σαν τεχνολόγοι και στα μηχανήματα συντικής συγκεκριμένα δουλεύουμε με την αρχή ουσιαστικά του ελεγχόμενου μικροτραυματισμού, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί ανάπλασης του δέρματος, θα το πω πολύ απλά. Έτσι, δεν πάμε σε κάτι πιο βαθιά, όπως την προηγουμένη περίπτωση που γινόντουσαν υποσχέσεις για καθαρισμό του αίματος και όπως και τα υπόλοιπα για ύπνωση κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τονίζω ότι δεν σχετίζονται με το κομμάτι της αισθητικής δερματολογίας και πλαστικής ιατρικής.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Αντωνής, τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής. Και βεβαίως ακούσαμε όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπε και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Προσοχή, ξαναλέω, προσοχή.

Λοιπόν, εδώ ο κύριος Ανδρέου σε μήνυμά του λέει: καλημέρα σας. Πόσο ακόμη θα παίζει με το θάνατο Μαζονάκη? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουν συμβεί πάμπολα περιστατικά από ιατρικές περιπτώσεις, είτε από εξαπάτηση είτε από λάθη. Πιο πρόσφατα είχαμε και το θάνατο της αξέχαστης Μαρινέλλας. Δεν πήρε τόση έκταση. Μα ο θάνατος της Μαρινέλλας τι σχέση έχει? Δεν πήρε τόση έκταση, όλο αυτό γίνεται με το Μαζονάκι να συντηρείται τόσες μέρες? Για εμένα δεν έχει λογική εξήγηση. Δεν ασχολούμαστε μόνο με το θάνατο ενός τραγουδιστή που ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Ασχολούμαστε με τις συνθήκες του θανάτου και με όλο αυτό που αποκαλύπτεται. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει σωστά, κύριε Ανδρέου, με όλο αυτό που αποκαλύπτεται, και δεν αφορά μόνο στο Μαζονάκι, αφορά σε μένα, σε εσάς, στο παιδί σας, στο φίλο σας, και στο πόσο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε από όλους αυτούς τους κομπογιανίτες, από όλους αυτούς που φοράνε το μανδύα της επιστήμης και σε πείθουν με τέτοιες πρακτικές και γεμίζουν τα πορτοφόλια τους. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ανδρέου.

0: Για να αποφορτιστούμε τώρα, για να αποφορτιστούμε, θα φύγουμε και θα πάμε πολύ μακριά. Αλλά θα πάμε πολύ όμορφα. Εκεί που θα πάμε είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα πάμε στο Αγκίστρι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο πολίτη που λέει εκεί του νησιού, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου. Είναι ο δήμαρχος λοιπόν του Αγκιστρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έχει κόσμο το νησί, έχετε την...
1: Έχει ακόμα πολύ.
0: Έχει ακόμη πολύ. Είστε και κοντά. Έχετε τη δυνατότητα να είστε κοντά εδώ στην Αθήνα. Είναι νησί του Αργοσαρονικού. Οπότε ο κόσμος έχει εύκολη πρόσβαση σε εσάς.
1: Είναι εύκολη με τα σημερινά δεδομένα, με τα εισιτήρια. Του συμφέρει πολύ τον κόσμο.
0: Καταλήματα έχετε πολλά.
1: Έχει.
0: Είστε έτοιμοι να δέχεστε, γιατί όλο και περισσότερο είναι ένα νησί που είναι δηλαδή μέσα στην ατζέντα όλων μας. Άντε να πεταχτούμε για ένα Σαββατοκύριακο στα Αγκίστρια, να πάμε στην Αίγινα. Γενικώς τα νησιά του Αργοσαρονικού μας δίνουν αυτό. Είναι προνομιούχα υπ' αυτή την έννοια.
1: Ναι, είναι μέχρι το πρώτο τρίμηνο, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, από επίσημα στοιχεία, που επισκεφθήκανε 222.400 άτομα.
0: Ωραία, ωραία και καλά.
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Μεγάλος αριθμός και φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια πρέπει να είναι διαρκώς αυξανόμενος, έτσι, ο αριθμός των τουριστών και του κόσμου που έρχεται εκεί.
1: Το 25 αυξηθεί γύρω στο 8% η αύξηση.
0: Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Έβλεπα ότι δίνεται κίνητρα για να έρθουν εκεί εκπαιδευτικοί και γιατροί και για την κάλυψη του κόστους στέγασης για τις ειδικότητες αυτές. Δεν φανταζόμουν όμως ότι θέλει κανείς κίνητρα για να πάει σε ένα νησί που απέχει πολύ λίγα ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Θέλει κίνητρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι
0: δύσκολα τα πράγματα το χειμώνα δηλαδή εκεί και δεν έρχεται, δεν το επιλέγει ένας εκπαιδευτικός, δεν το επιλέγει ένας γιατρός.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι. Και ο λόγος είναι το εξής. Φυσικά, είναι ότι είναι χαμηλό το ημερομίσιο και υψηλά τα ενίκια. Λοιπόν, όταν παίρνει ένας καθηγητής, έπαιρνε 760 ευρώ το μήνα και πλήρωνε 250 ευρώ ενίκιο, κάτσε. Είναι κάτι το οποίο δεν παντρεύεται.
0: Δεν παντρεύεται. Έχετε δίκιο. Είναι θέμα λοιπόν. Πέστε μου κάτι. Πήρατε απόφαση ήδη από τον Ιούλιο για να δώσετε επιδόματα λοιπόν και στους γιατρούς που έρχονται στο νησί και στους εκπαιδευτικούς. Για πέστε μας περισσότερα πράγματα. Πόσο θα είναι το επίδομα λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς και πόσο θα είναι για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν αφήνετε απ' έξω και τους νοσηλευτές. Έχει κέντρο υγείας καταρχάς εκεί, στο νησί.
1: Έχουμε αγροτικό γιατρό. Δύο αγροτικούς γιατρούς. Και αυτό που το κάνουμε.
0: Πόσο μόνιμο πληθυσμό έχει τα Αγκίστρι, για να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: 1.100, για την ακρίβεια, 1.140 άτομα.
0: Και υπάρχει περίπτωση να μένουν χωρίς γιατρό κάποιες περιόδους.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί είστε δίπλα στην Αθήνα, δίπλα στον Πειραιά. Ασυμβαίνει αυτό. Και προφανώς γι' αυτό πάτε σε τέτοια μέτρα.
1: Ναι. Και το είναι κάτι το. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να δώσω και εξήγηση πλέον ο λαός. Έρχεται ο γιατρός εδώ. Εμείς υπαγόμαστε στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Λοιπόν, έρχονται δύο. Είναι συνήθως δύο γιατροί. Ο ένας πάει και κάνει και βάρδια και στην Αίγινα.
0: Α, μάλιστα.
1: Συμβαίνει και το εξής τραγικό. Να συμβεί κάποιο περιστατικό σοβαρό και ο γιατρός να συνοδεύσει τον ασθενή στην Αθήνα.
0: Οπότε εσείς μένετε χωρίς γιατρό πίσω.
1: Και μένουμε χωρίς γιατρό. Και φέτος, στις δύο φορές που έφυγε παραπάνω. Δύο φορές συμβήκανε επίσης περιστατικά. Θυμάμαι, ένα ήταν με αλλεργικό σοκ, γιατί ήμουνα εδώ πέρα και πήγαμε και βρήκαμε το φαρμακοποιό. Κάναμε δηλαδή, πώς το λένε, μεσοβέζικες λύσεις.
0: μεσοβέζικες λύσεις προκειμένου να σώσετε την κατάσταση στο βαθμό που μπορεί να σωθεί μια κατάσταση όταν κάποιος είναι με αλλεργικό σοκ ή κούφια η ώρα με πρόβλημα στην καρδιά του, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο προφανώς συνεδριάσατε και ομόφωνα λέτε ότι δίνετε επιδόματα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η οικονομική ενίσχυση που προσφέρετε σε γιατρούς και, και νοσηλευτές.
1: Ναι, όσους γιατρούς και σε νοσηλευτή, άντρα ή γυναίκα, δίνουμε 500 ευρώ το μήνα.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Για να είναι μόνιμα στο νησί, λέτε εσείς.
1: Ναι, με μια προϋπόθεση το έχω βάλει αυτό, ότι δεν θα φεύγει να πηγαίνει στην Αίγινα. Γιατί οι κύριοι από εκεί της Αίγινα, στο κέντρο υγείας, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Ότι στην Αίγινα, μα κούφια η ώρα σε δει κάτι, έχεις μια επιλογή να πας σε ένα ιδιώτη γιατρό. Εδώ δεν έχεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πέστε μας και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς είμαστε, είναι η νεοδιόρυση και οι αναπληρωτές. Και δίνουμε 300 ευρώ στους αναπληρωτές και 250 ευρώ στους νεοδιόρυσους.
0: Είναι σημαντικό. Πόσα σχολεία έχει το νησί, πόσα σχολεία λειτουργούν στο νησί.
1: Αναπληρωτές και 250 ευρώ στους νεοδιόρυσους.
0: Είναι σημαντικό. Πόσα σχολεία έχει το νησί, πόσα σχολεία λειτουργούν στο νησί.

0: Άντε να το καταλάβω στα νησιά που είναι στην άγονη γραμμή, να καταλάβω ότι δεν θέλει να πάει ένας γιατρός, ότι δεν θέλει να πάει ένας εκπαιδευτικός. Αλλά στο Αγκίστρι είναι θέμα. Λοιπόν, καλά κάνετε και παίρνετε αυτά τα μέτρα. Κόσμος, πότε έχετε, ως ποια περίοδο έχετε εκεί στο Αγκίστρι?
1: Και ο Οκτώβρης έρχεται ημερήσει. Και τον Οκτώβριο. Έρχονται το πρωί 9.30 ώρα που είναι το πρώτο δεύτερο πλοίο και φεύγουν το απόγευμα στις 5.30.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, να έχετε κόσμο. Και... πέστε μου γιατί πάμε να κλείσουμε.
1: Ναι. Να πω το εξής. Έχουμε πάρει σχετικά λόγω της υπογεννητικότητας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρει στο κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί δίνουμε 1.500 ευρώ.
0: Α, έχετε μέτρα και γι' αυτό λοιπόν.
1: Ναι, στο δεύτερο 2.000, στο τρίτο 2.500 και στο τέταρτο που είναι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων εμείς το έχουμε βάλει 3.000. Έχουμε μια οικογένεια.
0: Μπράβο, έχει αξία και αυτό που κάνετε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Ελπίζω να είναι αποδοτικά τα μέτρα που παίρνετε.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος και καταρχήν να πω και κάτι άλλο, να ευχαριστήσω μέσω του σταθμού των εφοπλιστή τον κύριο Χατζιάνου, ο οποίος έβγαλε για τους γιατρούς επιπλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
0: Βεβαίως και το έχουμε επικοινωνήσει στον κόσμο αυτό.
1: Ναι, 1.500 ευρώ, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμίσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο Δήμαρχος από το Αγκίστριο Δημήτρης Αναστασίου. Θα δώσω πολύ γρήγορα. 2 λεπτά έχω πριν από το δελτίο ειδήσεων και πριν συνδεθούμε για τη λειτουργία με την Εκκλησία. Στην Ιωάννα Αγγέλη, σας έλεγα νωρίτερα για τον γύρο εκεί που κάνουν στη Λίμνη, στην Παμβότιδα. Καλημέρα Ιωάννα Αλεξάνδρα Αγγέλη, με ομορφιές.
2: Αλεξάνδρα, καλημέρα τα όμορφα Γιάννενα. Ιωάννα.
0: Τι όμορφα θα ζήσετε εκεί σήμερα.
2: Εντάξει, υπάρχουν πάνω, θέλω να σας πω ότι είναι φέτος, είναι ο 20ος αγώνας στο Ιωάννα Lake Run. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορούν να δώσουν ένα πολύ ωραίο θέαμα σε όσους έχουν έρθει εδώ. Το Ιωάννα Lake Run συμπληρώνει φέτος πραγματικά 20 χρόνια και η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη Λίμνη Παμβότιδα, με επίκεντρο την πλατεία Μαυρίλια, όπου βρίσκεται η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των αγώνων.
0: 30 χιλιόμετρα είναι αυτός ο γύρος.
2: Είναι 30 χιλιόμετρα, έχει δυναμικό βάδισμα. Έχει αγώνα 10 χιλιόμετρων και νωρίτερα το Σάββατο υπήρχε lake run για τα παιδάκια, υπήρχε ένας παραλίνιος δρόμος 1 χιλιόμετρο για τα αμαία, για την οικογένεια.
0: Ο καιρός είναι καλός, Αλεξάνδρα μου. Θα κατέβει κόσμος, έχετε κόσμο στα Γιάννενα?
2: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, συμμετοχές είναι πάνω από 1.000 δρομής. Και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί συμμετέχουν πάνω από 30.000 αθλητές.
0: Περιμένω την εικόνα που θα δώσει σε πολύ λίγο στην τηλεόραση, λοιπόν, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Ζηλεύουμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, ώρα να φεύγουμε. Μας διώχνουν γρήγορα κιόλας και καλά κάνουν. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο μας, τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Αγκαλιάστε τους δικούς σας ανθρώπους. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σύνδεση για τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τον Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Αυξημένη είναι η κινητικότητα στην Ουάσιγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στην Ιεμένη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιστρέφει πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Οίκο, ενώ οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση. Ο ιστότοπος Άξιος είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφή.

0: Φόνο αρχίζει αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φρανσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις, την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν, σημείωσε. Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων καταστολής Ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος, κάνοντας χρήση γκλόπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας για τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας
3: Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
5: Μαρτύρο, ό,τι ιεραλμή μετέλνε και πάντοτε Αγίου.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνη

Έθνο Ιερομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής ανερεθέντων, κληρικών τε και λαϊκών μαρτύρων,

και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν

Ιδέ ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστόν, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτώνοι. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος,

Είπε ο Κύριος, ως τι θέλει ο πίσω μου ελθεί να πανισάστο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Ως αραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή, ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαράν απεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής,

Πάντοτε φυλατώμενοι, σιδόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό και λέησον. Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό και λέησον. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της αρχικής.

λέγαν μόνος Κύριε ο Θεός ημών, ο Δεσπότης των ουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου θερουβικού εποχούμενος, ο Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύσου Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγίης Αναπαμόνος, σε την Ελισοχώ, τα μόνο μαγαθούν και ευήκον, και πύρους αφαιρέτων αμαρτωρών και αχριοντούλου σου, και καθαρισόν,

σεβόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός και συντηρητικός ο Καταφέρον, συ το Ανάθος Πατρί, το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την ίδια και αλήθεια.

Της Ιεράσιμων Συνόδου του Προέδρου της Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Πάσης σε Χριστώ ημών Αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό, του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των εναυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εναστενίες κατακειμένων και την εξύψους θείαν αντίληψην επικαλουμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης. Των νέων και νεανίδων, διδασκόντων και διδασκομένων, εν τη στοιχειώδη και μέση εκπαιδεύση, και των νέων που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδος ημών, μετά των οικογενειών αυτών, τα οποία θα βραβεύσαμε σήμερα, των δούλων του Θεού, Αγγελικής και των τέρμων ευχής, Νικολάου και Στέλλας, Κωνσταντίνου, Αντωνίας και των τέκνων και εγγονείς, Παράσκου Στέλλας και του τέκνου, Πολυξένης Θωμά, Γεωργίου Ηλέκτρας, Πολυξένης τέκνων και εγγονών, Μελίνας και Μαριάνας, Αθανασίου Μαρίνας και Γεωργίας, Αχιλλέους Συζύου τέκνων και εγγονών, Αντωνίου Ιωάννου Συζύου και των τέκνων, Ανδρέου Σοκράτους Ευαγγέλου Αθανασίας Παναγιώτου, και των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα τίμια δωρατά αυτά Κυρίω το Θεό, των Προέδρων και μελών των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, των Εδερβόντων εν τη περιοχή ημών και πάντων των Αποδήμων αδελφών ημών, και παντός του Ιερού Κλήρου και του Ευλαβούς Λαού της Θεοστηρίκτου ημών Μητροπόλεως, γνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε,

μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, του πανσέπτου ιερών ναουτού του και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της Αγιωτάτης ημών πίστεως και της Φιλτάτης ημών πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώση, το αημνής του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, των προκατόχων ημών αρχιερέων Γεωργίου και Ιακώβου, των μακαρία τη μίξη γενωμένων αηδήμων αρχιερέων Αλεξίου, Παντελεήμονος, Χριστοφόρου, Χρυσοστόμου, Προκοπίου, Αγαθαγγέλου, Γερβασίου, Μαξίμου, Γρηγορίου, Σεργίου, Σπυρίδωνος Γερασίμου και πάντων των Αγίων Αρχιερέων, των ψηφισάντων και χειροτονισάντων με. Καληνίκου του αημνίστου πνευματικού μου Πατρός Ιερομονάχου, των δούλων του Θεού, πάντων των ιερατευσάντων εν το πανσέπτο ιερό ναό τούτο, των δούλων του Θεού, Νικολάου και Στέλλας, Νικολάου, Παράσχου, Γεωργίου, Πελαγίας, Μιχαήλ, Ανδρέου, Ιωάννου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Ματθαίου, Ελευθερίας, Ιωάννου, Αθηνούλας και Αθηνάς, Εμμανουήλ, Αθανασίας, Πανωρέας, Χρήστου, και πάντων των κεκοιμημένων μελών των μικρασιατικών σωματείων και ποντιακών και των από Αδάμ άχρη του νη, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των γονέων, διδασκάλων, αναδόχων, καθηγητών και ευεργετών ημών και των από Αδάμ άχρη του νη, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, τον ερθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν δι' Αγία και ιερά προθέσει, ζώντοντε και κοιμημένων.

από το πνεύμα σου λειτουργήσει πάσα στα σημαίρα της ζωής μου.

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέντες

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

πάσα την υπερημών οικονομία θεό σα, τη νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή, λαβών άρτων, εν τε αγίε αυτού και αχράντη και αμομή τη χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα, κλάσα, έδωκε τη αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπό. Λάβετε, φάγετε τούτο μου.

και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης,

Σωτήριου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

και προσφερόμενες και λογικήν ταύτην και ανεματολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεψω το πνεύμα σου το Πανάγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Θεός είμαστε τίμιο και πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Με τα βαλών το πνευματί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμο. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία, υπερ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκαρτευτών και πάντως πνεύματος

Επανάριστη Χριστό μάρτυρες, δεύτε την πλειάδα των Ευκλέων, ιερομαρτύρων, εκατόμβαστε των πίστων, ορθοδόξων πλήθη, τιμήσομεν αξίως, και γάρ εν μικρασία, εν πίστη θλισσά. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψης,

0: πνεύματος ετισάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύπαρα κατά τη θέμεθα τη ζωή μου άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσα και δεόμεθα και κετέδωμε καταξίωσαν ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεση αμαρτιών η συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις βασιλείας ουρανών κληρονομία εις παρησίαν την προσέ μη εις χρήμα ή εις κατάκριβο.
2: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακριβόν
1: την προσέ μη εις χρήμα ή εις κατάκριβο.
2: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας.

0: Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

Όθιος Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου Σου και αποθρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρί μεταδούν ημίν του αχράντου Σου σώματος και του τιμίου Σου αίματος και διημών παντί το λαό.

Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμελός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαρούμενος, ο αισθιόμενος και μιλέποντος απαντώντας καλά, τους μετέχοντας αγιάνους, πλήρωμα από την ουσέλης αγίου, λογημένης ο Σύνης Πατμός και πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ερθόνης στον κόσμο, αμαρτωλούσας, ο πρώτος ημιακός. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαροντο σου σώμα και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου, ο Θεός σε λέει σώμα. Και συγχωρείς όλα τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν έργο και λόγω, τα εν γνώση και αργία και αξιοσύνη.

Νεκταρίο το βλεπεστάτο. Βασιλείο το βλεπεστάτο. Ιερό διακόνιο. Σώμα θεϊκού εις άφεση να μαρτυρήσει.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, ενδοξότατε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγε κύριε Γεώργιε Κωστίδη, ενδοξότατε Υπονάβαρχε κύριε Καραβά Παναγιώτη, εκπρόσωπε του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Αντιναβάρχου κυρίου Κατάρα Δημητρίου Ελευθερίου, ενδοξότατη υποστράτηγε κύριε Αραμπατζή Δημήτριε, εκπρόσωπε του διοικητού ΑΣΔΙΣ Αντιστρατήγου κυρίου Σαμπαούρα Αθανασίου, κύριε Πλοίαρχε κύριε Παΐσιε, εκπρόσωπε του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, κύριε Πρόεδρε και μέλη των Μικρασιατικών Σωματείων, ετοιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι πάσης διοικήσεως, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε και έντιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως Στάφτης, παιδιά μου αγαπητά, εσείς που είστε η χρυσή ελπίδα της αύριο, εσείς τα παιδιά μας που με τον αγώνα σας και τις προσπάθειές σας και την πίστη σας στο Θεό είσαστε ενθουσιασμένοι που εισήρθατε στις ανώτατες σχολές και μετά από λίγο, πριν να κρουστεί ο εθνικός μας ύμνος, θα έχω τη χαρά ένα προς ένα να προσέρθετε να σας βραβεύσει η Μητέρα η Αγία μας Εκκλησία. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία καθόρισε τη σημερινή ημέρα Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού ως ημέρα μνήμης των Αγίων Ιεραρχών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδονιών, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και όλων των κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή υπερπίστεως και πατρίδος. Παράλληλα σήμερα προσευχόμαστε για τους γονείς, αδελφούς, αναδόχους, διδασκάλους και όλους τους ευσεβείς χριστιανούς αδελφούς μας που αναπαύονται στην ευλογημένη γη της Ιωνίας. Σε αυτή την Ιωνική γη καλλιεργήθηκε η σκέψη και έφτασε σε υψηλές συλλήψεις που απασχολούν τους επιστήμονες όλων των τομέων μέχρι σήμερα. Όλη η μετέπειτα ενασχόληση των λογίων συνιστά σε μεγάλο βαθμό κάποιες υποσημειώσεις στο έργο των αρχαίων ιώνων φιλοσόφων. Την ίδια γη καλλιέργησαν έντιμοι εργάτες που έθρεψαν καλές οικογένειες, έδωσαν δε στην κοινωνία καλούς καγαθούς ανθρώπους. Μεγαλόπνους, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Άγιος Χρυσόστομος, που ανεδείχθη ιερών σφάγιων πριν από 104 χρόνια. Ποιμένας αληθής εις τύπων Χριστού, δεν εγκατέλειψε τον λαόν του την ώρα που οι τουρκικές ορδές ορμούσαν στην όμορφη Σμύρνη, διψώντας για αίμα και για λαιλασίες. Απέρριψε τις προτάσεις διαφυγής, όπως έκανε και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος ο Άγιος πριν από 100 χρόνια. Τέλεσε την τελευταία Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Έδωσε κουράγιο στους πιστούς και έμεινε κοντά στο λαό του, γνωρίζοντας ότι θα υφίστατο φρικτό μαρτύριο από ένα φανατισμένο όχλο. Σε αυτόν τον αιμοχαρή όχλο παρεδόθη ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης από το φρούραρχο Νουρεντίν. Ζωντανόν τον κακοποίησαν, του έκοψαν τα άκρα, του ξερίζωσαν την γενιάδα, του έβγαλαν τους οφθαλμούς, τα μάτια και τον έδεσαν πίσω από ένα άλογο και τον έσφερναν στα καλντερίνια της Ιωνικής πρωτεύουσας. Πότισε με το Άγιο Αίμα του τους δρόμους
που αγίαζε μέχρι τότε ως ποιμενάρχης της πόλης. Ο εκφραστής των εθνικών πόθων κατέστης το σύμβολο των τραγικών πεπραγμένων του γένους. Το μαρτύριό του παρακολούθησαν στην πρώτη φάση κάποιοι Γάλλοι ναύτες που είχαν αποστολή να τον φυγαδεύσουν στην εκκλησία της Ζακ Κέρ ή στο γαλλικό προξενείο. Η γαλλική περίπολος έβλεπε τις βαβαρότητες αδυνατώντας να επέμβει. Δεν είχε τη δυνατότητα ούτε το κουράγιο να παρακολουθήσει τη φρικτή συνέχεια. Και άλλοι κληρικοί μαρτύρησαν εκείνες τις ημέρες, αλλά δεν πρόδωσαν την πίστη τους ως άξιοι συνεχιστές μιας μεγάλης παράδοσης. Η θυσία των Αγίων Αρχιερέων και του Λοιμού Κλήρου κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί εγγύηση ότι σε δύσκολες ώρες η Μητέρα, η Εκκλησία, η Ορθόδοξος θα συνεχίσει τη λαμπρή παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής. Οι νεομάρτυρες κληρικοί, οι Άγιοι που ανέφερα, απέθαναν με θάνατον ατιμωτικών, αλλά είναι ζωντανοί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Με το τίμιο και το αθώο αίμα τους λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο και σηματοδοτούν την πορεία μας προς τα άνω, την αληθινή δικαιοσύνη και την ανυπόκριτη αγάπη. Θα μπορούσαν να έχουν υλικά αγαθά και να αποκτήσουν αξιώματα στη νέα πραγματικότητα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη γείτονα. Όμως αρνήθηκαν τα υλικά αγαθά και εμαρτύρησαν. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Καπαδοκίας ήσαν ευσεβείς και είχαν πλήρη συνέστηση ότι αυτό που τους κράτησε τόσους αιώνες σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον ήταν η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Συνεχιστές αυτής της ιστορικής κληρονομίας, οι πρόσφυγες από τους ευλογημένους εκείνους τόπους έφεραν μαζί τους ιερά κοιμήλια, το τέμπλο που βλέπετε, οι Άγιες εικόνες, τα καντήλια και ό,τι άλλο σύμβολο τα έφεραν και τα εναπέθεσαν στα εικονοστάσια και στους ιερούς ναούς μας που οικοδομήθησαν με στέρηση, με εγκαρτέρηση, με όρομα και πίστη. Μείνανε σε φτωχικά σπιτάκια που τα στόλισαν με τα κεντήματά τους, τα ζέσταναν με τις ανάσες τους και τα δρόσιζαν με κάτι βασιλικούς που είχαν βάλει σε κορσεβοκούτια και τους πότιζαν. Οι γειτονιές και οι δρόμοι ασβεστώθηκαν και γρήγορα κατάλαβαν όλοι ότι οι αδελφοί μας πρόσφυγες ήσαν φορείς πολιτισμού, τον οποίον μπόλιασαν με τις εδώ συνθήκες και τα θέσμια των άλλων της αναπτυσσομένης εσωτερικής μετανάστευσης. Αυτά που έφεραν από την Ήπειρο, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Κρήτη, τα νησιά μας και τον Μοριά. Έχουμε σήμερα μία πολυπολιτισμική κοινωνία που έχει συνεκτικό δεσμό. Ποιος είναι ο συνεκτικός δεσμός? Η πίστη στο Θεό και η αγάπη μας προς την πατρίδα. Αυτά, παιδιά μου, κρατήστε τα, και οι νέοι και οι πρεσβύτεροι, μέσα στην καρδιά σας. Να χτυπάει η καρδιά σας στην πίστη στο Χριστό μας και στην αγάπη για την Ελλάδα μας. Αιωνία η μνήμη των μαρτύρων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ο Πανάγιος Θεός να ευλογεί τα ευγενή όνειρα των απογόνων τους που κρατούν σήμερα με καμάρι τα λάβαρα των Μικρασιατικών και Ποντιακών σωματείων και αγωνίζονται
να προοδεύσουν και να δοξάσουν την πατρίδα μας. Οι σκέψεις μας θα στρέφεται πάντοτε στις αλυσμόνητες πατρίδες, τις ποτισμένες με το αίμα των αναρρυθμίτων μαρτύρων, οι οποίοι θα μας εμπνέουν τη σταθερή πίστη προς τον Τριαδικό Θεό, την αφοσίωσή μας στη Μητέρα Εκκλησία, την προσήλωσή μας προς τα αναλύωτα ήθη και έθιμα του ελληνισμού, το σεβασμό μας προς τους προγόνους, την καρτερία στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο κόσμος και την ελπίδα αναγέννησης του ελληνισμού. Παιδιά μου αγαπητά, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του. Επαναλαμβάνω, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του και εμείς τις θυμόμεθα. Γι' αυτό εδώ στην Νίκαια, στην προσφυγούπολη Νίκαια, η οποία μετά τη Θεσσαλονίκη δέχτηκε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, ήρθαν εδώ στο Κερασίνι, στον Πειραιά, πού να τους βάλουνε, να τους πάμε λένε στην Κοκκινιά. Εδώ ήταν η Κοκκινιά. Γιατί η Κοκκινιά? Το χώμα ήταν κατακόκκινο. Κοκκινιά. Αργότερα την ονομάσανε Νίκαια, προς τιμήν της Νίκαιας της Μικράς Ασίας, που εκεί συγκλήθηκαν οι πρώτοι και οι εβδόμοι του Ελληνική Σύνοδο. Εδώ λοιπόν δεχτήκαμε αυτούς τους πρόσφυγες και τους θυμούμε και κρατάμε μέσα μας και ακόμα τα παιδιά τους, τρίτη, τέταρτη γενιά, έχουν την ευσέβεια. Βλέπεις, περνάει ο ιερεύς από το δρόμο και σηκώνονται και σέβονται το ιερό σχήμα. Περνάνε από την εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους, εκκλησιάζονται. Στέλνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία, στις κατηχητικές συνάξεις. Και η μητέρα εκκλησία όλο το καλοκαίρι φιλοξενεί χίλια και πλέον παιδιά στις ιδιόκτητες κατασκηνώσεις τις οποίες συντηρεί. Χίλια παιδιά. Μεταξύ αυτών τα οποία είχαμε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο απεφύτησαν και εισήλθαν στο πανεπιστήμιο. Πολλά παιδιά. 30 παιδιά από αυτά σε λίγο θα τα καμαρώσετε και εσείς και οι γονείς σας και οι γονείς των, σε λίγο που θα βγούμε έξω να κάνουμε τη λιτάναυση πέριξ του Ιερού Ναού και θα εκφωνήσουμε τα ονόματά τους και την πανεπιστημιακή σχολή στην οποία εισήλθαν. Ζήτω το ευλογημένο έθνος μας και ο υπερήφανος ελληνικός λαός μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας. Ο Χριστός μαζί μας.

λάβετε σώμα και αίμα Χριστού, ο δούλος του Θεού. Επίχαρη στη βουλή του Θεού.

Peace.

0: αχάντων αθανάτων, επουρανίων και σοπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Εσύ Κύριε δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον.

Τι. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες, της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Ιερομαρτύρων και Μαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής, του εν Αγίης Παντόσημου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυγίας του Θαυματουργού και πάντου σου των Αγίων. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς σαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνεξου του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί.

0: 27 Αυγούστου οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Ουρεντίν μπαίνουν στη Σμύρνη, την όμορφη μικρασιατική πρωτεύουσα, την καθέδρα του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, μυριάδων Αγίων Αρχιερέων και ήδη του Χρυσοστόμου, του τελευταίου ποιμενάρχη. Ο κόσμος, βλέποντας τους άγριους στρατιώτες και τους λίσταρχους τσέτες, τρέχει από κάθε κατεύθυνση προς την παραλία. Όλοι τους είναι τρομαγμένοι και οι κραυγές γοερές. «Σφαγή, σφαγή, Παναγιά μου, βοήθα μας, προφτάστε, σώστε μας». Ένα μαύρο ποτάμι σχηματίζεται κοντά στην Προκυμαία. Τρέχουν πέρα δόθε απελπισμένα. Τα ξένα καράβια δεν τους παίρνουν και πίσω τους καταφθάνουν οι τσέτες. «Μας φάζουνε, έλεος, πάρτε έστω τα μωρά μας», φωνάζουνε οι μανάδες τους αξιωματικούς των καραβιών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα Νικόλετα.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα είμαστε εδώ με το Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12.
0: Και την Νικόλετα Κρητικού, ο Νίκος Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12 επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα νομίζω είναι, πες ότι είσαι στην Γερμανία. Τι θα κάνεις σήμερα, θα ασχοληθείς με τις εκλογές στο Βερολίνο ή στην, πώς τη λες, Πομερανία, Μαγδεμβούργο ή Μεκλεμβούργο. Δεν θυμάμαι πώς.
1: Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
0: Α, Δυτική Πομερανία. Καλά κάνεις και το διασαφηνίζεις, ναι. Για να μην μπερδευτώ και νομίζω ότι είναι η Ανατολική.
1: Όχι. Δεν θα ασχολιόμουν μόνο αν ήμουν στη Γερμανία. Νομίζω πως όλη η Ευρώπη έχει τα βλέμματα της στραμμένα στη Γερμανία. Μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία, όπου είδαμε να προηγείται κατά πολύ το AfD.
0: Καλά κάνεις και το λες. Γιατί σκέψου να είσαι στη Γερμανία και να είσαι στη Βαυαρία και να θες να ασχοληθείς με διάφορα άλλα πράγματα. Τύπου Oktoberfest που ξεκίνησε χθες και με τα βαρέλια με τις μπύρες και τα λοιπά. Όχι, δεν θα σας πούμε για το Oktoberfest που
1: ξεκίνησε. Πες όμως στους ακροατές μας τι είναι το Oktoberfest, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν.
0: Τι είναι, ξέρουν όλοι. Είναι το φεστιβάλ της μπύρας που πηγαίνουν όλοι οι Βαβαροί και όλες οι γυναίκες της Βαβαρίας και πηγαίνουν και σχεδόν 6, 10, 20 εκατομμύρια. Νομίζω περίπου 6 εκατομμύρια το χρόνο είναι οι τουρίστες που πηγαίνουν αυτές τις σχεδόν 2 με 3 εβδομάδες που διαρκεί αυτό το φεστιβάλ. Έγινε χθες γκράντε, πανηγυρικά η έναρξή του, διότι βάζουν το πόμα στα βαρέλια κτλ. Και έπειτα γεμίζουν αυτή την πύρα που μου φαίνεται ζεστή. Εκτός και αν έχουν κάποιο τρόπο και τα ξύλινα βαρέλια που είναι εκτός ψυγείου, δεν είναι όπως τα άλλα τα μεταλλικά και έχουν παγωμένη. Και το καταλαβαίνεις ότι είναι ζεστή πύρα, γιατί βλέπεις ότι είναι σε ένα τεράστιο ποτήρι τα 4 πέμπτα αφρός και στο τέλος κάτι που λίγο ψάμπει και το πίνουν.
1: Ζεστή πύρα δεν λέει.
0: Ναι, νομίζω όχι. Όχι, όχι, δεν γίνεται.
1: Θα τους αρέσει προφανώς για να πηγαίνουν. Θα δοκιμάζουν και διάφορες ποικιλίες. Έτσι κι αλλιώς η Γερμανία είναι φημισμένη για τις μπύρες της.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολλά θέματα από τις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες, από τον κυριακάτικο τύπο. Έχουμε τα νεότερα για τον θάνατο του Μαζονάκη. Αύριο συνεχίζεται η διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές και περιμένουμε να δούμε νέες καταθέσεις που μπορεί να ρίξουν φως στα σημεία της υπόθεσης που ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Και του υπνοτιστή, του κυρίου ο οποίος μας μπήκε στις ζωές μας και τον μάθαμε, που είχε όπως φαίνεται κάποιες σχέσεις με το συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς αν υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας και αμφίδρομης μεταφοράς τέλος πάντων συστάσεων συγκεκριμένων ανθρώπων που καταφεύγουν σαν κίνου προς την κυρία Γάκα και Τούμπαλιν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι φωτογραφίες εστάλησαν από το κινητό της κυρίας Γάκα προς τον συγκεκριμένο υπνοτιστή και για ποιο λόγο. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και το περίφημο χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Να δούμε τι υπάρχει σε αυτό το χρηματοκιβώτιο και αν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα εξέλιξη και από εκεί. Τις καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων γενικώς. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό ότι είχαμε χθες, την Παρασκευή μάλλον, από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, την ανακοίνωση του MedWatch, όπου βρέθηκαν 231, αν δεν απατώ, με ιατρία τα οποία έχουν... Οι διαφημίσεις τις οποίες βλέπουμε στο διαδίκτυο έχουν και παραπλανητικές θεραπείες μέσα στις προωθητικές τους ενέργειες και θα ξεκινήσει ο έλεγχος αρχής γενομένης από αύριο.
0: Ναι. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την ελληνική επικράτεια. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την ηπειρωτική Ελλάδα, από τα νησιά μας. Αλλά καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, οπουδήποτε στον πλανήτη. Γιατί τι πλανήτης είναι αυτός χωρίς Έλληνες, οι οποίοι είναι παντού διασπαρμένοι. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στο Σαν Φρανσίσκο, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι θα θα λάβει μέρος σε λίγες μέρες στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά πρώτα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να μιλήσει, για να δει λίγο τι γίνεται εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, που έχουμε όλη αυτή την επανάσταση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Τη ΜΕΚΑ της υψηλής τεχνολογίας, όπως λέγεται, θα συναντηθεί με Έλληνες της Silicon Valley, θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 25 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις, την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, στο ζήτημα της ακρίβειας, στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επικείμενη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέει ότι η τιμή εκκίνησης, όταν θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, θα διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παραλλήλως, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για εκείνους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Γιατί, Νικολέτα, δεν έχουν όλοι πετρέλαιο θέρμανσης, άλλοι έχουν φυσικό αέριο, άλλοι έχουν πέλετ, άλλοι έχουν διάφορα άλλα αντλίες θερμότητος, άλλοι έχουν κάποια καλοριφέρ, άλλοι θερμαίνουν το σπίτι τους μέσω κλιματιστικών χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Βέβαια. Δηλαδή. Άλλοι με το τζάκι.
0: Το τζάκι,
1: στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια.
0: Βεβαίως,
1: πολύ περισσότερο, που είναι και πολύ χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι παρεμβάσεις αυτές της κυβέρνησης. Αν δεν απατώμε, Δευτέρα ή Τρίτη θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, Μάκη.
0: Ναι.
1: Η εξειδίκευση, τέλος πάντων, των παρεμβάσεων.
0: Δεν αναφέρεται ακριβώς την ημέρα. Τις επόμενες μέρες, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνει ότι η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί για όλο τον Οκτώβριο και λέει πως αν μια κυβέρνηση διαθέτει οι δημοσιονομικές εφεδρείες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια που χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω, και υπόσχεται πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στις δαπάνες, στις κρατικές δαπάνες, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Λέει λοιπόν ότι αν η αγαπητή Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επιτρέψει, θα προσωρινά θα μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα.
1: Το επεσήμανε και ο Κυριάκος Πιερακάκης αυτό από το ECOFIN και το Eurogroup, και είναι ένα αίτημα όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και αρκετών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει μια συγκροτημένη, στοχευμένη και συνολική λύση σε έναν ενεργειακό χειμώνα, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι ιδιαιτέρως βαρύς για όλους μας.
0: Βαρύς, δύσκολος χειμώνας έρχεται, και με τις τιμές των καυσίμων εκεί, δεν ξέρω βέβαια με το Ελνίνιο, που αναμένεται ένα έντονο Ελνίνιο, εντονότερο ίσως από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 100 χρόνια, αν στη Μεσόγειο οι θερμοκρασίες αυτό το χειμώνα θα είναι υψηλότερες, και μήπως με έναν τρόπο το Ελνίνιο που αναμένεται να κάνει πολύ μεγάλες καταστροφές σε όλο τον πλανήτη, μήπως ίσως εδώ στην περιοχή μας οι υψηλότερες θερμοκρασίες κάπως βοηθήσουν να μειωθεί η αναμενόμενη επιβάρυνση στα νοικοκυριά λόγω της χρήσης
1: των καυσίμων. Θα φτάσουμε να ευχόμαστε να έχουμε να έχουμε τέλος πάντων έντονα καιρικά φαινόμενα και κλιματική, την επέλαση της κλιματικής αλλαγής, για να πληρώνουμε λιγότερα το πετρέλαιο και τα μέσα θέρμανσης.
0: Είναι δύσκολα πράγματα, ναι, είναι δύσκολα. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Βλέπεις ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν για το αν ο Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο λόγω Χούθη.
1: Επέστρεψε. Άφησε το αγαπημένο του άθλημα, το γκολφ, και μετέβει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας κλιμακώνονται σε βαθμό εξαιρετικά ανησυχητικό. Καθώς, Μάκη, κυρίες και κύριοι, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης τι έκαναν, επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με φαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Είναι η πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν, είναι η πρόξη του Ιράν. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στην Ουάσιγκτον και αυξημένη ανησυχία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει εφεσμένα από το Λευκό Οίκο και να εφιστά την προσοχή στους Αμερικανούς οι οποίοι διαμένουν στην Μέση Ανατολή για τις επόμενες ημέρες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία από το State Department, ακριβώς όπως λες, Νικολέτα. Τι σημαίνει αυτό, ποιος ξέρει τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να μας περιμένει. Θα υπάρξει κάποιο είδος απρόβλεπτη ανάφλεξη, θα υπάρξει πιθανώς, έχουν πληροφορίες οι Αμερικανοί για πιθανά χτυπήματα από τους Χούθη που θεωρούνται αντιπρόσωποι του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ριάντ διέκοψε την λειτουργία αυτού του πολύ μεγάλου αγωγού καυσίμων, θεωρώντας ότι επίκειται κάποια επίθεση από τους Χούθη. Έχει τρόπο η Σαουδική Αραβία να πλήξει ξανά τους Χούθη όπως τις ζητά η επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης?
1: Ο ιστότοπος άξιος πάντως, μιας και το αναφέρεις, Μάκη, είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από την Ουάσιγκτον να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των Χούθη, κάτι που η Ουάσιγκτον επί της παρούσης έχει απορρίψει. Θα δούμε όμως, επανεξετάζονται όλα και για να επιστρέφει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, συνεχίζουμε και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, τα στέλνετε ατελώς στο Earth News Radio.

0: καθημερινή, στην οικονομική καθημερινή της Κυριακής, διαβάζουμε στην σελίδα 12, μόλις το 13% των φορολογουμένων στην Ελλάδα δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό, μόνο 13% δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ?
1: Νομίζω πως είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και πολύ χαμηλό το ποσοστό. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι μόλις το 13% δηλώνει 20.000 και ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν άλλα εισοδήματα. Είναι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του Θάνου Τσίρου είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό και δείχνει βέβαια και το βεληνικές των φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγείλει η κυβέρνηση και τα φουσκωμένα φορολόγητα των 20.000 ευρώ ετησίως, ιδιωθώς για τα τεκμήρια και οι καλύτεροι φορολογικοί συντελεστές, στην πράξη αποδεικνύεται πως αφορούν τη μειοψηφία. Καθώς η μειοψηφία δηλώνει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Ναι, θα κάνει ο καθένας τις ερμηνείες του. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το σχολείο σας, πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Από τα στοιχεία αυτά στην καθημερινή φαίνεται μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες είναι 6.678.421. Από αυτούς, από τα 6 εκατομμύρια, σχεδόν 6.700.000, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δεν δηλώνουν ούτε οι 900.000. 896.209 δηλώνουν εισόδημα άνω των 20.000. Και εδώ, επειδή έχεις να κάνεις με μισθωτούς και συνταξιούχους, θεωρείς ότι είναι και αληθείς οι δηλώσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: δεν μπορούν να αποκρύψουν μισθωτοί και συνταξιούχοι.
0: Εκτός και κάποιος έχει μια δεύτερη δουλειά,
1: ναι, βέβαια,
0: δεν τη δηλώνει. Αλλά στη μεγάλη πλειονότητα, ναι, φαίνεται εδώ ότι είναι μια κατηγορία που δεν μπορείς να πεις ότι...
1: 4,71 εκατομμύρια πολίτες δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι σου λέει αυτό?
0: Σου λέει ότι πράγματι υπάρχει μια μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα, αλλά επειδή έχεις να κάνεις σχεδόν με τους μισούς Έλληνες και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως μεταξύ μας δεν είμαστε τόσο ειλικρινείς όσο θέλουμε να λέμε, ίσως εδώ αυτό σχεδόν το μισό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού με έναν τρόπο ίσως μπορεί να αποκρύπτει κάποια εισοδήματα ακόμη και σήμερα, μπορεί να καταφέρνει να φοροαποφεύγει. Για παράδειγμα, αγρότες 245.907, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δηλώνουν οι 13.725, ούτε ένας στους 10 αγρότες δεν δηλώνει εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Τρίτεχνη 152.039, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δηλώνουν οι 32.789. Εισοδηματίες 2.058.505. Και πόσοι από τους εισοδηματίες, από τα 2 εκατομμύρια εισοδηματίες, δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ? Για πες, Νικολέτα.
1: Πες μου εσύ.
0: Μόλις 59.192. Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν γίνεται
0: κάτι
1: σωστά.
0: Κάτι μοιάζει ίσως να μην επαληθεύεται, κάτι μοιάζει να μην ανταποκρίνεται σε αυτά που βλέπουμε, που καταλαβαίνουμε, που μαθαίνουμε. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, να βλέπεις ότι, και δεν αναφερόμαστε στους τουρίστες, ότι υπάρχει τόσο, στα αστικά κέντρα τουλάχιστον, τόσο μεγάλη κίνηση, είτε στα καταστήματα εστίασης, είτε στα καταστήματα ρούχων, είτε με τόσο μεγάλη κίνηση στους δρόμους? Είναι πράγματι τόσο λίγοι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα που φαίνεται ότι έχουν, ή, ξαναλέω, κάποιοι επιμένουν στην τακτική της φοροαποφυγής και μεταξύ μας δεν είμαστε τόσο ειλικρινείς όσο πρέπει?
1: Νομίζω πως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχουν δοθεί επαρκή κίντρα, έτσι ώστε και εμείς οι ίδιοι να ζητούμε περισσότερες αποδείξεις. Γιατί βλέπεις ότι όταν συναστρέφεσαι με συγκεκριμένους ελεύθερους επαγγελματίες, το κίνητρο που έχεις για να μην πάρεις απόδειξη πολλές φορές είναι άμεσο, δηλαδή σου κόβουν χρήματα. Λες, για αυτή την υπηρεσία θα πληρώσω 130 ευρώ με απόδειξη, και σου λέει 100 χωρίς απόδειξη. Οπότε οι περισσότεροι καταφεύγουν στην πρακτική του να μην ζητήσουν απόδειξη.
0: Δηλαδή, ζητάς από μια επαγγελματική κατηγορία μια υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Ποια επαγγελματική κατηγορία, ας πούμε, από κάποιον τεχνικό,
1: ναι,
0: ίσως.
1: Βέβαια, βέβαια. Να μην στοχοποιήσουμε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών που μπορούν να φοροδιαφύγουν.
0: Και σου λέει 100 χωρίς απόδειξη.
1: Είναι πάγια τακτική αυτή, Μάκη. Βέβαια, βέβαια. Οπότε εσύ τι κάνεις, λες χωρίς απόδειξη για το όφελος που έχεις εκείνη την ώρα είναι 30 ευρώ μείον.
0: Ναι, αν έχεις μετρητά, αν δεν έχεις μετρητά και πρέπει να πληρώσουμε πιστωτική κάρτα, πληρώνεις 130-150.
1: Ναι. Άρα δεν έχει κίνητρα αυτή τη στιγμή ούτε άνθρωπος ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες, γιατί μπορεί και φοροδιαφεύγει, και δεν έχει κίνητρα να ζητήσει απόδειξη ούτε και εκείνος που του παρέχονται οι υπηρεσίες, γιατί σου λέει θα γλιτώσω χρήματα. Αυτό συμβαίνει.
0: Άρα
1: είναι πολύ
0: όλοι...
1: απλό.
0: Είμαστε και όλοι συνένοχοι.
1: Ακριβώς, είμαστε όλοι συνένοχοι. Όλοι ευθυνόμαστε. Γιατί όταν δεν ζητάμε απόδειξη, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το πληρώνουμε εν συνεχεία με τα ελλείμματα που υπάρχουν και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αλλά εκείνη την ώρα βλέπεις το άμεσο όφελος που έχεις στην τσέπη σου, ότι γλιτώνεις τα 37 ευρώ. Δεν βλέπεις μακροπρόθεσμα, βλέπεις εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει.
0: Καλημέρα στον Θανάση. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Δέσποινα. Καλημέρα και στην Αθηνά που μας γράφει. Οι Γερμανοί δεν πίνουν κρύα μπύρα και είδες αυτό που
1: λέγαμε για
0: το Oktoberfest, δεν πίνουν κρύα μπύρα, πώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πιει κρύα μπύρα. Βέβαια δεν πίνουν και στην...
0: Να πιει κρύα μπύρα ή
1: να πιει ζεστή μπύρα, ζεστή. Βέβαια πίνουν και ζεστό κρασί σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, το λεγόμενο Glühwein, και αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει.
0: Όταν έχει πολύ κρύο, μπορείς να πιεις μια-δυο γουλιές, υποθέτω, όταν έχει χιόνια. Αλλά σε μια κατάσταση, δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε δελτίο. Όταν έχει χιόνια, αλλά σε μια κατάσταση, δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σημειώνει ωστόσο ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει επίσης τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope, τονίζοντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της χώρας οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός ασκεί κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως λέει, δεν στήριξαν αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για λογική κατώτερη των περιστάσεων. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε την παραμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιτ, όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στις επενδύσεις στην οικονομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο του ΟΗΕ επικεντρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί αύριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα παραμείνει ως τις 25 Σεπτεμβρίου με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντσίσκο. Εκεί θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στη Γερμανία, τοπικές εκλογές διεξάγονται με τους πολίτες του Βερολίνου και του Μεκλεβούργου Δυτικής Πομερανίας να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των τοπικών κυβερνήσεών τους. Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της αρρωτικής νίκης της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία-Άνχαλτ προ δύο εβδομάδων. Σήμερα οδηγείται ενώπιον στο αυτόφορο δικαστήριο ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το ένα του νεφρό. Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το ιατρείο στο Κολωνάκι, με τον προφυλακισμένο γιατρό να εμφανίζεται να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η αυριανή κατάθεση στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή στο μικροσκόπιο.

0: Βρίσκεται πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών, με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να κάνει φύλο και φτερό τα οικονομικά τους. Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκλογικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόν σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους σε περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, γιατί ετοιμάζεστε να πάτε σε αγαπημένα, φιλικά, συγγενικά σας πρόσωπα. Προσέξτε, γιατί είδες αυτές τις φοβερές απάτες, τις τρομερές απάτες, αυτές τις αδιανόητες απάτες που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σου λέει «Καλημέρα Μαγκή, είμαι η Νικολέτα». Και δεν είναι η Νικολέτα. Μπορείς να μου βάλεις 2.000 ευρώ στο λογαριασμό, πας εσύ και τα καταθέτεις ή κάπως, που χρησιμοποιούν πια την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, για να μπορέσουν να κάνουν την φωνή σου με κάποιο τρόπο, για να κάνουν να σε εξαπατήσουν.
1: Το φοβερότερο όλων είναι ότι καταφέρνουν να κλωνοποιούν τη φωνή οικείου σου προσώπου. Έχουν δηλαδή καλέσει ένα δικό σου πρόσωπο για άσχετο λόγο, καταφέρνουν, παίρνουν ένα κομμάτι από αυτή τη συνομιλία, το βάζουν σε συγκεκριμένο επεξεργαστή, κλωνοποιούν τη φωνή του και όταν μιλάς εσύ μαζί τους, σου βάζουν τη φωνή του οικείου σου προσώπου που σου ζητάει βοήθεια, που σου λέει ότι κινδυνεύει, που σου λέει «Μαμά, κάνε αυτό τώρα, γιατί πρέπει να σωθώ, γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί τράκαρα, γιατί μου ζητάνε αυτά τα λεφτά». Οπότε σε πιάνουν πάνω σε κατάσταση πανικού που δεν μπορείς να συνειδητοποιείς τι γίνεται, ή μάλλον φαντάσου να είναι, να πρόκειται και για κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι πιο ευάλωτοι και πιο εύπιστοι, και καταφέρνουν κατά αυτόν τον τρόπο και αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Και το σημαντικότερο είναι όταν φτάσουν στο σημείο, άκουγα ειδικούς επί του θέματος, να αποστέλουν και βίντεο, γιατί θα μπορούν πέρα από το να κλωνοποιούν τις φωνές, να δημιουργούν, να κατασκευάζουν και βίντεο με την εικόνα του δικού σου προσώπου, του οικείου προσώπου, και έτσι να εξαπατούν πολίτες.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε, περιμένουμε για τα σχόλιά σας. Πηγαίνουμε στο πρώτο νεκροταφείο, στον συνάδελφο το Διονύση Μποτώνη. Διονύση,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών, μια σπουδαία γυναίκα. Διονύση.
2: Ναι, είμαστε στο πρώτο νεκροταφείο, παιδιά. Είναι πολύς ο κόσμος, πλήθος κόσμου είναι οι συγγενείς της, δηλαδή τα παιδιά της, η οικογένειά της, τα εγγόνια της. Είναι γνωστοί και φίλοι, συνοδοιπόροι, πολλά χρόνια μέχρι τελευταία στιγμή αγωνιζόταν για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων αλλά και της γυναίκας. Ήταν μια ευγηματική προσωπικότητα στον χώρο της πολιτικής, χωρίς ουσιαστικά να παρέμβει στο κέντρο, στο κεντρικό πυρήνα της πολιτικής. Πάντα απ' έξω, πάντα δούλευε μέχρι τελευταία στιγμή, και γι' αυτό και αυτοί σήμερα εδώ που έχουν έρθει είναι επώνυμοι και ανώνυμοι. Είδαμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος εκπροσωπεί και την κυβέρνηση. Δεκάδες είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλων των γενεών, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Και για να πούν, όπως είπες και εσύ και προείπες, το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, που πέθανε πλήρης ημερών την περασμένη Παρασκευή.
0: Και βλέπουμε από ότι είναι, όπως φαίνεται και στα πλάνα που μεταδίδεις με τους συνεργάτες σου, με τους συναδέλφους εικονολήπτες της ΣΕΡΤ, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον άλλο γιο της Μαργαρίτας, τον Νίκο Παπανδρέου, και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τα εγγόνια της.
2: Είναι πάρα πολύ, Μάκη, πάρα πολλοί οποίοι έχουν φτάσει εδώ. Εγώ έχω να δω χρόνια κάποιες προσωπικότητες. Είναι εδώ σήμερα για να πούν το τελευταίο αντίο. Επίσης, έχει εδώ, όλα είναι έτοιμα για την πολιτική κηδεία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά με τους επικίδιους, που μέχρι σήμερα μας έχουν πει ότι θα εκφωνήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, και ο γιος της, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Ευρωβουλευτής, και η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Μάλιστα. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί, να πούμε, στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος.
2: Επίσης, πολλά τηλεγραφήματα στην επιτηρίων έστειλαν ηγέτες από όλο τον κόσμο και προσωπικοί φίλοι του κύριου Παπανδρέου, όπως ο Πέτρος Σάντσες, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Τασούλας, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος ήρθε εδώ και έφυγε πριν από λίγο, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πολλοί αρχηγοί κομμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε προσωπικά με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο κύριος Δένδιας, έχουν τον κύριο Λιβάνι, ο οποίος εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Γιώργο Μανδρέο, αλλά και τους άλλους και τα άλλα μέλη της οικογένειας.
1: Μάλιστα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να ευχηθούμε. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Μάκη, κυρίες και κύριοι, άφησε χαραγμένο το αποτύπωμά της σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, την ελληνική.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ το 1981, το μακρινό 1981, συνέπεσε με μια σειρά από αλλαγές υπέρ των γυναικών, υπέρ της ισότητας, και νομίζω ότι είναι προφανές ότι είχαν γίνει πολλοί αγώνες από το 1974 και μετά, και παλαιότερα προφανώς, αλλά από το 1974 από πολλές γυναίκες, από πολλές συλλογικότητες, και βοήθησε, ενίσχυσε αυτές τις φωνές και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τη στάση της, με την συμπεριφορά της, με τις πρωτοβουλίες της, με την οργάνωσή της, νομίζω Ένωση Γυναικών Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Ο σύνδεσμος του οποίου ήταν επικεφαλής η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 103 ετών, πλήρης ημερών έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αυτό λέει, δεν ξέρω πότε ένας άνθρωπος όμως είναι πλήρης ημερών, και πως ένας άνθρωπος προφανώς πάντα θα λείπει στους αγαπημένους του. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά της για αυτή την απώλεια, και βλέπεις ότι οι άνθρωποι τελικά μένουν και αφήνουν ένα αποτύπωμα πάντα. Αφήνουν κάτι για το οποίο τους θυμάσαι, κάτι το οποίο είναι κάτι που είναι εύκολο να πεις δημόσια, ή κάτι άλλο που μπορεί απλώς να το σκέφτεσαι και να μην θέλεις να το εκφράσεις. Αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο από το πρώτο νεκροταφείο και ακούσαμε τον Διονύση Μποτώνη. Λέγαμε, Νικολέτα, για αυτές τις απάτες, τις ηλεκτρονικές απάτες, και εξηγούσες ακριβώς αυτό, ότι σε λίγο θα ακούμε τη φωνή ενός στενού συγγενικού, φιλικού, οικογενειακού προσώπου και δεν θα ξέρουμε ή θα έχουμε αμφιβολία για το αν είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή είναι πράγματι το αγαπημένο μας πρόσωπο. Τι κάνουμε?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε κάθε οικογένεια πρέπει να υπάρχει μια λέξη κλειδί, την οποία όταν δεν είσαι σίγουρος για το με ποιον συνομιλείς, θα πρέπει να ζητάς το τηλέφωνο.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει στρατιωτική θητεία.
1: Δεν έχω κάνει.
0: Δεν έχεις κάνει.
1: Αλλά λέξη κλειδί έχω όμως. Δηλαδή. Στην οικογένειά μας έχουμε μια λέξη κλειδί και ξέρουμε, έχω ενημερώσει γονείς, παιδιά, τα πάντα, και ξέρουμε ότι αν υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα το οποίο μας κινήσει.
0: Δηλαδή, συνθηματικό. Όπως το
1: συνθηματικό. Αυτό. Συνθηματικό λοιπόν. Και λες ποια είναι
0: η λέξη κλειδί.
1: Μία. Λες ποια είναι η λέξη κλειδί, και η λέξη κλειδί μπορεί να είναι Earth News Radio, ας πούμε, και καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι ο δικός σου άνθρωπος ή όχι. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας την οποία κάθε οικογένεια πρέπει να την έχει.
0: Τον ρωτάς ποιο είναι
1: ρωτάς,
0: το συνθηματικό.
1: Ναι, ποιο είναι το συνθηματικό, ποια είναι η λέξη κλειδί. Μπορεί να είναι μια ημερομηνία, να είναι μια λέξη, μπορεί να είναι κάτι ορόσημο, κάτι που το έχει συνδέσει με την οικογένεια και θα το ξεχάσει ποτέ κανείς. Είναι ένας τρόπος να διασφαλίζουμε ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούμε είναι όντως ο άνθρωπός μας.
0: Ή μπορούμε να κάνουμε επίσης και αυτό που κάνουν από παλιά. Δέχεσαι ένα τηλεφώνημα, λες, ναι, ποιος είναι, Νικολέτα Κρητικού, ναι, θα σε καλέσω εγώ σε λίγο. Και καλείς για να διασαφηνίσεις ότι πράγματι...
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πέσουμε θύματα αυτών των απατεώνων. Βέβαια, αυτοί επενδύουν στον πανικό που σου προκαλούν εκείνη τη στιγμή, που δεν μπορείς να δράσεις με βάση τη λογική. Εκείνη την ώρα, όταν ακούς το παιδί σου να κλαίει και να σου λέει «Μαμά, βοήθεια, κινδυνεύω», εκείνη την ώρα χάνεις τη λογική και το συνειρμό, τον οποιοδήποτε λογικό συνειρμό. Αυτοί εκεί επενδύουν, γι' αυτό και παίρνουν και πολύ περίεργες ώρες. Παίρνουν πολύ πρωί, παίρνουν πολύ βράδυ. Σε πιάνουν δηλαδή σε μια ώρα που τα αντανακλαστικά σου δεν είναι και ιδιαιτέρως σε επαγρύπνηση.
0: Ωραία. Μείνετε εδώ στους 105,8 και συνεχίζουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: 22 λεπτά μετά τις 11. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Πολάτος στα μικρόφωνα. Μας γράφει ο Μαρίνος η λέξη κλειδί σε αυτό που αναφερόσουν, Νικολέτα. Μπορεί να είναι ποια είναι τα γενέθλια του εγγονού, πώς λένε την αδελφή του πατέρα σου, κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, είναι μια σωστή επισήμανση και η Άννα μας λέει πως δεν ευχόμαστε συλληπιτήρια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άννα. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, υποβάλλουμε συλληπιτήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Ο Μαρίνος λοιπόν μας λέει πως μπορούμε να αναφερθούμε στα γενέθλια κάποιου οικείου προσώπου, την αδερφή, ημερομηνίες. Τέλος πάντων, η κάθε οικογένεια θα βρει αυτό που της ταιριάζει περισσότερο και θα μπορούν να το θυμούνται όλοι. Και έχουμε και τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα, σωστή ματιά στη φορολογία. Μπορείτε παρακαλώ να μας μιλήσετε αναλυτικά για την ανταποδοτικότητα του κράτους απέναντί μας, άμεση και τη μακροπρόθεσμη, να δούμε αν μπορείτε να μας αλλάξετε γνώμη.
0: Αν μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη σε όσους μπορεί να γοητεύονται από το ενδεχόμενο να αποφύγουν να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν με βάση τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζουν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Όχι, δεν θα προσπαθήσω εγώ, δεν είναι η δική μου δουλειά. Νομίζω ότι το αν έχει κάποιος φορολογική συνείδηση ή όχι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με εσωτερικές διαδρομές, με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τον εαυτό του και την θέση του στην κοινωνία, διότι ναι, έχουμε ένα οδικό δίκτυο που μπορεί να μην είναι το καλύτερο ή το τελειότερο, αλλά υπάρχει ένα οδικό δίκτυο. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί που θα είναι εκεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αν χρειαστεί να μας σώσουν ή να μας περιθάλψουν. Υπάρχουν οι αστυνομικοί που φροντίζουν για να υπάρχει ασφάλεια και να μας συνδράμουν αν χρειαστεί ανάγκη. Υπάρχουν τα σώματα ασφαλείας για την ασφάλεια και οι ένοπλες δυνάμεις για την ασφάλεια της χώρας και την διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχουν όλες αυτές οι δομές που συναποτελούν ένα κρατικό οργανισμό, ένα κρατικό μηχανισμό, μια κρατική οντότητα, και γι' αυτά έχουμε συμφωνήσει να πληρώνουμε τους φόρους μας. Εάν κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς θεωρούν ότι πρέπει να κλέβουν λίγο, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι μέσης οικονομικής κατάστασης, είτε είναι χαμηλότερου οικονομικού επίπεδου, νομίζω ότι ό,τι αποφεύγει ο ένας μετακυλίεται στον άλλο. Εύκολο είναι να το καταλάβουμε. Αν υπάρχει ανταποδοτικότητα, πάλι προφανώς τα πράγματα είναι σχετικά κατά την άποψή μου, όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αλλά νομίζω και όπως ο καθένας έχει μάθει και από την οικογένειά του και με αυτά τα οποία έχει στη συνέχεια της ζωής περάσει. Διότι ξέρεις τι θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος, Νικολέτα, ότι περάσαμε μια υπερδεκαετή δύσκολη οικονομική κρίση και εκεί αν κάποιος δεν έκρυβε κάποια εισοδήματα δεν θα μπορούσε εύκολα να επιβιώσει. Σωστά, αλλά αυτή η φορά αποφυγή έφερε τον έμφυα σε βάρος όλων, έφερε μια σειρά από άλλα πράγματα, έφερε τα τεκμήρια σε βάρος όλων, έφερε καταστάσεις που όλοι έχουμε να πούμε, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί αυτή η κλασική διαδικασία της ρουφιανιάς, να το πω ευθέως, είναι κάποια διαδικασία που πολλούς, τους περισσότερους νομίζω δεν τους εκφράζει, αλλά όλοι έχουμε παραδείγματα τρανταχτά από τον περιγυρό μας, από γνωστούς μας, ανθρώπων που όπως και να κάπως θα το δικαιολογήσουν, αλλά με κάποιο τρόπο αποφεύγουν ή διαφεύγουν και αυτό μετακυλίεται σε άλλους. Δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ. Ναι. Και επαυξάνω.
0: Λοιπόν, να δούμε το EU Kids Act. Το ψηφιακό χάρτη, το τι ακριβώς αλλάζει στον έλεγχο των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τι πρότεινε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Η κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία στις ανακοινώσεις της κατέστησε σαφές ότι από εδώ και στο εξής θα υπάρχει μια συνεκτική, συγκροτημένη, συνολική πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση των ανηλίκων. Δεν έχει οριστεί η ηλικία επακριβώς αν θα είναι τα 16 έτη, τα 15 έτη, και θα υπάρχουν σαφείς κανόνες για το χρόνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα μπορούν ελεύθερα οι νέοι να έχουν πρόσβαση, οι ανήλικοι μάλλον για να το θέσουμε σωστά. Μια πολιτική η οποία έχει διχάσει αρκετές χώρες, ήδη κάποιες έχουν επιβάλει αυτοτελώς και μονομερώς μάλλον τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως η χώρα μας, όπως η Γαλλία, όπως η Ιταλία. Δεν είναι όμως όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί πλέον ότι τα προβλήματα στους νέους και στους ανηλίκους είναι πολύ μεγαλύτερα, προβλήματα κοινωνικοποίησης, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έκθεση σε αλόγιστους κινδύνους από τις προσλαμβάνουσες που έχουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντιλαμβάνονται ότι πλέον προβλήματα υπερκινητικότητας, προβλήματα διάσπασης προσοχής, τα οποία όλα αυτά συνδέονται με την αλόγιστη έκθεση στο διαδίκτυο, και θεωρείται ότι πλέον πρέπει να μπει ένα πλαφόν, πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτή την αλόγιστη χρήση.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι αλλάζει με αυτές τις προτάσεις από την Κομισιόν?
2: Ναι, ουσιαστικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πλέον ότι η ευθύνη προστασίας των παιδιών στο μέτρο που τους αναλογεί και είναι τεράστιο, περνάει στις εταιρείες. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Πάντα λέγαμε να προσέχουν οι γονείς, οι δάσκαλοι κτλ. Άρα λοιπόν το σημαντικό για μένα που αλλάζει λίγο και την ατζέντα είναι ότι ουσιαστικά ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εταιρείες αυτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
1: Πώς οι εταιρείες αυτές θα καλούνται να βεβαιώνουν την ηλικία ενός παιδιού? Γιατί τώρα τα περισσότερα παιδιά κάνουν, υποβάλλουν λάθος στοιχεία, δηλαδή υποστηρίζουν πως είναι άνω των 18, ενώ δεν είναι. Πώς θα το διασφαλίσουν αυτό οι εταιρείες, το τσεκάρισμα δηλαδή?
2: Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συμμετέχει και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση πιλωτικά, έχουμε δημιουργήσει μια εφαρμογή ευρωπαϊκή, όπου ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή θα μπορεί να πιστοποιεί την ηλικία και μόνο αυτή εισόδου των χρηστών στα social media. Άρα, επομένως, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φροντίσει γι' αυτό, ώστε να μην περιμένει από τις εταιρείες, μιας και οι εταιρείες από το 1989 με ένα νόμο της ΚΟΠΑ στην Αμερική απαγορευόντουσαν και απαγορεύονται οι χρήσεις παιδιών κάτω των 13 στα social media, αλλά όλοι ξέρουμε ότι βάζουν μια ψεύτικη ηλικία, όπως είπατε, και μπαίνουν μέσα. Άλλωστε στη χώρα μας 70% των παιδιών του Δημοτικού είναι ήδη στα social media. Άρα λοιπόν το ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ουσιαστικά στις οδηγίες που λέει η Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει μόνο, αυτό πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας, μόνο τα κοινωνικά δίκτυα. Μιλά και για την AI, όπου ουσιαστικά ζητάει γονική συγκατάθεση μέχρι τα 13 έτη, ειδικά για τις εφαρμογές που έχουν μέσα κάποιο συναισθηματικό δέσιμο με τα παιδιά, και για τα games, δηλαδή να είναι λιγότερο εθιστικά, να είναι πιο...
0: Τι εννοείται, κύριε Κορμά, εφαρμογές συναισθηματικό δέσιμο? Δεν το κατάλαβα.
2: Η AI έχει κάποιες εφαρμογές ήδη αυτή τη στιγμή και στα social media συμβαίνει αυτό, όπου συνομιλεί με τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες. Μάλιστα στην Αμερική υπάρχουν και λούτρινα, όπου με το που γεννιέται ένα παιδί, τα πρώτα χρόνια της ζωής το δίνουν οι γονείς, όπου συνδέονται πλέον συναισθηματικά με τα παιδιά. Δηλαδή τους λέει τα προβλήματα της οικογένειας, τα προβλήματα του σχολείου και απαντάει η AI, και έτσι λοιπόν δημιουργούν ένα συναισθηματικό δεσμό. Αυτός ο δεσμός λοιπόν, οι μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο ισχυρός από ότι ένας δεσμός που μπορεί να έχει ένα παιδί με ένα κατοικίδιο ζώο. Και δημιουργεί μια τύπου εξάρτηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχει ξεκινήσει και πρέπει να σταματήσει. Άρα λοιπόν η AI δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουν πολλοί. Ήδη μελετάμε θέματα εξάρτησης από την AI, θέματα προτροπής αυτοκτονίες και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν μπαίνει και η AI στο πλαίσιο αυτό, όπως και τα games. Να πούμε λίγο στους ακροατές μας τι ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο βέβαια πρέπει να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εναρμονιστεί στους εθνικούς νόμους. Προτείνει ότι μέχρι τα 13 έτη ουσιαστικά να απαγορεύεται η χρήση των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά. Εδώ τώρα αρχίζει και διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή λέει από 13 έως 15 έτη θα μπορούν να μπουν τα παιδιά στα social media, αλλά με μια ειδική εφαρμογή που θα έχουν φτιάξει τα social media, όπου εκεί θα μπορούν να είναι μόνο μία ώρα και με τη γονική συγκατάθεση. Δηλαδή μετατοπίζει λίγο την ευθύνη του ελέγχου από τα 13 μέχρι τα 15 στους γονείς, που πρέπει να ασκούν γονικό έλεγχο, ειδικές εταιρείες πρέπει να έχουν φιλικά προς τα παιδιά κοινωνικά δίκτυα. Είναι μια αλλαγή εδώ, γιατί και η χώρα μας και η Γαλλία και η Ιταλία, όπως πολύ ωραία αναφέρατε προηγουμένως, έχουν προτείνει να υπαγορευτεί τα 15 και κάτω. Άρα λοιπόν βλέπουμε λίγο να υπαναχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα περπατήσει. Γιατί δεν θα περπατήσει? Γιατί περνάει πλέον στο κομμάτι των εταιριών πάλι. Και εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και στην Αμερική με τις εταιρείες. Για μένα, για να πετύχει όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι εξαντλητικά τα πρόστιμα σε τέτοιο βαθμό μη εφαρμογής του κανονισμού από τις εταιρείες, όπου να κλονίζουν επανόρθωτα τη λειτουργία της εταιρείας. Γιατί αλλιώς θα είναι κάτι σαν αντισταθμιστικά ωφέλη που λέμε, γιατί αυτό θεωρώ ότι έγινε στην Αμερική, που πήγε στα δικαστήρια με 29 πολιτείες και τελικά συμβαστήκαν σε ένα ποσό, με αποτέλεσμα να περάσουν οι εταιρείες αυτό που θέλανε σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά τα όρια για να, τα πρόστιμα, για να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να το ισοσκελίσουν στον προπολογισμό τους και να δουν ότι αυτή η δράση δεν τους συμφέρει, επομένως μπορεί να συμμορφωθούν. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες αυτές έχουν κατασκευαστεί, οι αλγόριθμοι τους, για να κρατάνε όσο το δυνατότερο μπορούν τους χρήστες στις σελίδες τους. Άρα λοιπόν ζητάμε από τις εταιρείες να κάνουν ένα κόντρα ρόλο, δηλαδή να φτιάξουν κάτι το οποίο να τους κρατάνε μία ώρα, να ελέγχουν τις επικοινωνίες,
0: περίπλοκο θέμα, κύριε Κορμά. Για όποιον μπήκε τώρα στην ακρόαση, ακούτε τον κύριο Γιώργο Κορμά, είναι πρόεδρος της γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Λέει ο Μαρίνος, και αν παριστάνει κάποιος ότι είναι από άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως χρειάζεται ταυτοποίηση σαν να ανοίγεις λογαριασμό σε τράπεζα?
2: Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω της ευρωπαϊκής εφαρμογής, η οποία μπορεί να συνδεθεί μετά και με το Kids Wallet, όπως έχουμε στη χώρα μας, αλλά και με τα στοιχεία μας, ταυτότητες κτλ., όπου εκεί ταυτοποιείται μόνο η ηλικία και δεν κρατείται άλλο στοιχείο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να και τα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν γίνεται ταυτοποίηση με την ηλικία και μόνο. Τώρα, αυτό που εννοεί ο κρατής μας, μήπως μέσω VIP ή κάποιες άλλες διαδικασίες να μπορεί να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπει από εκεί. Εγώ πιστεύω και με τη χρήση ούτσαρς που κάνουν η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της AI μπορεί ανεύκολα να εντοπίσει ποιος προέρχεται από πού, και αυτό αν γίνει θα είναι ελάχιστα άτομα, το οποίο δεν θα μας επηρεάσει και τόσο, γιατί το ζητούμενο είναι να αλλάξει η λογική των παιδιών, να αλλάξει το πώς κοινωνικοποιούνται, το πώς συναναστρέφονται, τι πρότυπα ακολουθούν. Άρα λοιπόν, εάν το 85-90% των παιδιών φύγουν από τα social media σε αυτή τη λογική, τώρα αν κάποια μπορέσουν, τώρα δεν φαντάζομαι από 10 χρονών να μπορεί το κάνει, αλλά μπας εκτός θα είναι μεμονωμένο και θα πρέπει πάλι με ευθύνη των εταιριών αυτών να εντοπιστεί όλο αυτό και να σταματήσει να μπαίνει το παιδί εκεί πέρα.
1: Κύριε Κορμά, υπάρχει τρόπος αυτό το μπλοκάρισμα να είναι αδιαπέραστο για τα παιδιά? Γιατί το λέω αυτό? Για τα παιδιά είναι πλέον τόσο εξοικειωμένα με αυτές τις πλατφόρμες, αλλά και τους τρόπους να υπερπηδούν οποιοδήποτε εμπόδιο και όριο τους βάζεις, που ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι σπάνε πολλά λογισμικά και μπορούν πλέον να μπαίνουν σε πλατφόρμες που μπορεί να τους έχουν απαγορευτεί και μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες που εμείς οι γονείς έχουμε αγοράσει κιόλας, πέρα από το Kids Wallet. Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες που τις αγοράζεις για να μπλοκάρεις συγκεκριμένα social media και site για το παιδί σου, και τα σπάνε αυτά.
2: Ωραία, λίγο να απομυθοποιήσουμε και τις ικανότητες των παιδιών. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, αν είναι ένα στα 2 εκατομμύρια παιδιά, στα 1-2 εκατομμύρια παιδιά που μπορούν να τα σπάσουν, δεν είναι, πιστεύω, αντικείμενο κουβέντας. Εάν θέλουν οι εταιρείες και αν φοβούνται τα πρόστιμα, σας πληροφορώ, mm-hmm. σας το διαβεβαιώνω, ότι δεν μπορεί κανένας να τα σπάσει. Έτσι, ούτε παιδί, ούτε ενήλικας. Και όπως έτσι δημιουργείται όλη η διαδικασία, όπου θα υπάρχει το app το οποίο θα πιστοποιεί την ηλικία μέσω των ταυτότητας, οτιδήποτε άλλο, δίνουμε εμείς το app, όχι στα social media, ή μέσω του, ας πούμε, εμείς έχουμε το wallet, το kids wallet, το οποίο πιστοποιεί μέσω της Gov την ηλικία. Μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να πιστοποιούνται ηλικίες και μόνο, και πλέον δεν θα μπορέσει να περάσει και όλη αυτή η διαδικασία.
1: Πάντως εναπόκειται στις εταιρείες, όπως επισημαίνετε.
2: Προφανώς. Mm-hmm. Γι' αυτό, επειδή όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι εταιρείες δεν πρόκειται να κάνουν κάτι, γιατί δεν κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξανακάνει προσπάθειες για αυτορύθμιση, για συρρύθμιση, για αυστηρούς κανόνες, για το TCA, για το GDPR. Δηλαδή, εδώ και 20 χρόνια γίνονται συνέχεια τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό και παίρνει το παιχνίδι του ελέγχου της ηλικίας στα χέρια της και φτιάχνει αυτό το application, το οποίο ουσιαστικά πιστοποιεί την ηλικία και αυτοματσάρεται, συνδυάζεται, να το πω αλλιώς, με τα social media και έτσι δίνεται δυνατότητα πλέον της εισόδου μέσα από εκεί. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Όμως αυτό που είναι για μένα το πιο σοβαρό είναι ότι πλέον πέρα από τα αυξημένα πρόστιμα θα πρέπει λίγο και να προσωποποιηθεί η ευθύνη των υπαλλήλων των εταιριών που χειρίζονται, για παράδειγμα, την προστασία των παιδιών. Γιατί αν ένα παιδί χάνει τη ζωή του...
0: Να γίνουν οι κατηγορίες ad personam. Πολύ δύσκολο, κύριε Κορμά. Πολύ δύσκολο, κύριε Κορμά. Είναι σχεδόν σαν ευχολόγιο. Προφανώς μπορεί να γίνει, αλλά... Δεν πρόκειται.
2: Μόνο έτσι.
0: Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, δηλαδή. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για να προτείνετε κάτι τόσο δραστικό.
2: Προφανώς, γιατί όταν καθημερινά βλέπουμε παιδιά να βιάζονται, παιδιά να οδηγούνται σε αυτοκτονία, παιδιά, οικογένειες να διαλύονται, προφανώς είναι.
0: Έχετε αριθμούς, έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, παρακαλώ.
2: Έχουμε, βεβαίως έχουμε. Και στη γραμμή βοήθειας έχουμε 20% των καταγγελιών που δεχόμαστε είναι για σεξουαλική παρενόχληση. Και για ποιο λόγο δηλαδή ένα παιδί να έχει, ας πούμε, να ξεκινάει τη ζωή του με την προσέγγιση ενός ενήλικα παιδεραστή τόσο εύκολα και τόσο χωρίς κανένα προβληματισμό. Για ποιο λόγο ένα παιδί
0: μπορείτε
2: δηλαδή
0: να μας
2: οικογένεια.
0: Μιλήσετε για απόλυτους αριθμούς, επειδή είναι λίγο σοκαριστικό αυτό που είπατε. Το 20% των καταγγελιών είναι για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικα παιδιά. Έχετε απόλυτους αριθμούς, πόσες είναι αυτές οι καταγγελίες?
2: Προφανώς, βεβαίως. Κάθε χρόνο κάνουμε αναφορές και αναφέρουμε, βγάζουμε δελτίο τύπου και ενημερώνουμε όλους τους.
0: Έχετε τώρα
2: χωρίς
0: το στοιχείο αυτό εύκαιρο?
2: Κοιτάξτε, δεχόμαστε γύρω στις 4.000 κλήσεις. Λοιπόν, από αυτές λοιπόν τις 4.000 κλήσεις έχουμε γύρω στο 40%, 30 με 40% έχουν να κάνουν με την εξάρτηση. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στη χώρα αυτή, τη δική μας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της εξάρτησης του διαδικτύου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από 10 μέχρι 20%, σας λέω τώρα κάθε χρόνο, έχουμε περιστατικά από τα ίδια τα σχολεία σεξουαλικών παρενοχλήσεων, bullying, άλλο 10%, και γενικότερα και ψεύτικα προφίλ, ένα άλλο μεγάλο επίσης ποσοστό, καθώς και απάτες και οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Κορμά, με κάνατε λόγο για εξάρτηση. Τι λογίζετε ως εξάρτηση σε αυτές τις ηλικίες? Δηλαδή, πόσες ώρες τα παιδιά αυτά παραμένουν στο διαδίκτυο καθημερινά?
2: Λοιπόν, θα σας πω λίγο για την εξάρτηση, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξάρτηση από το διαδίκτυο, μέχρι στιγμής λογίζεται η εξάρτηση από τα games. Έτσι, τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν τις συμπεριφορές εξαρτήσεων που γνωρίζουμε. Δηλαδή, απώλεια ενδιαφέροντος για τον παρόντα χρόνο, επιθετικότητα, έκπτωση λειτουργικότητας, συνδρόματα στέρησης αν είναι εκτός του διαδικτύου και γενικότερα στις συμπεριφορές που βλέπουμε στις αντίστοιχες εξαρτήσεις. Τώρα, στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει μια μεγάλη ερευνητική μάχη σε αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δικάστηκε και η Meta και η Google πρόσφατα ότι είχε εφιστικούς αλγόριθμους στην Ουάσιγκτον, έγινε αυτό από μια καταγγελία μιας οικογένειας για ένα παιδί. Άρα λοιπόν, με το scrolling, δηλαδή το που παρακολουθούμε βιντεάκια και όπως το TikTok ή στο Reels, οπουδήποτε άλλο που σου κρατάνε την προσοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκεί λοιπόν και εκεί αρχίζουμε και μελετούμε συμπεριφορές εξάρτησης. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Προφανώς και οι κυβερνήσεις εθνικές, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναβαίνει, να ανακοινώνει όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, πιστέψτε με, ότι το πρόβλημα έχει διεισδύσει σοβαρά μέσα στην οικογένεια. Είναι η πρώτη αιτία τσακωμών στην οικογένεια.
0: Ναι, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί είπατε και ότι 7 στα 10 παιδιά που είναι στο δημοτικό έχουν social media. Ναι. Πώς το απαγορεύεις? Ναι.
2: Αυτό το 7 στα 10 παιδιά είναι τρομερό νούμερο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να δημιουργήσουμε, και αυτό με ανησυχεί, να σας πω πιο πολύ, με ανησυχεί και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν και το καταφέρουμε να πάμε θεωρητικά, τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, δηλαδή?
1: Σε αυτό θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση σας από την Αυστραλία, για παράδειγμα, που έχει ήδη εφαρμοστεί εδώ και αρκετό καιρό η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Υπάρχει κάποιο ευίωνο στοιχείο από εκεί, ότι τα παιδιά κοινωνικοποιούνται όπως παλαιότερα, ότι υπάρχει μείωση της βίας, των βίων συμπεριφορών? Υπάρχουν στοιχεία από εκεί που δείχνουν?
2: Ναι, εντάξει,
1: τι κάνουν οι
2: ανηλίκοι? Είναι κοντά σε 8 μήνες και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί ερευνητικά. Όμως αυτό που βλέπουμε, τα αποτελεστικά δείχνουν ότι, για παράδειγμα, μέσα σε λίγες μέρες πάνω από 5 εκατομμύρια προφίλ παιδιών και φίβων καταργήθηκαν. Όμως εκεί η Αυστραλία έχει κάνει το, έχει περάσει όλη την ευθύνη στις εταιρείες, χωρίς να μπορεί να παρέμβει σε αυτό, μόνο πέρα το πρόστιμα. Και υπάρχει μια δυσκολία στο να τηρηθούν οι κανόνες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως, όσον αφορά τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών, τις φιλικές συμπεριφορές και την αλλαγή βασιτός τάσης ζωής, υπάρχουν θετικά δείγματα ότι αρχίζει και αλλάζει όλο αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μπαίνουν τα παιδιά σε μια άλλη λογική και αρχίζουν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Και τι είναι και αυτό το ζητούμε. Και να δούμε και κάτι άλλο, κλείνοντας. Ναι. Ότι από το 2012 έχουμε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι ακλόνητο. Μέχρι και σήμερα, στην PISA, μια τεράστια παγκόσμια έρευνα που γίνεται στα σχολεία παιδιών τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, κάθε τρία χρόνια. Από το 2012 λοιπόν μέχρι και σήμερα, πέφτει σταδιακά, παγκόσμια, η απόδοση των παιδιών τόσο στην κατανόηση κειμένων, τόσο στο μαθηματικά.
0: Το έδειξε και η PISA. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Κορμάς από την γραμμή για το ασφαλές διαδίκτυο και τον ευχαριστούμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Μπορείς να μου απαντήσεις, Νικολέτα Κρητικού, μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια και μέχρι πότε θα έχουμε αυτά τα περιστατικά που ακούμε από ανθρώπους που πάνε να βάλουν κάποια χρήματα στο ρεζερβουάρ, μάλλον να πληρώσουν κάποια χρήματα για να βάλουν καύσιμα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους.
1: Άγνωστε βουλέ του Τραμπ και τον Χούθη, πιστεύω.
0: Ποιος θα μας τα πει?
1: Θα μας τα πει ο κύριος Ξηραδάκης που τα ξέρει καλύτερα. Μήπως έχει γνωρίζει κάτι περισσότερο και μας κάνει τη μέρα λίγο καλύτερη. Γιατί για πες μας πόσο έβαλες βενζίνη χθες.
0: Δεν θέλω να το πω. Αυτά είναι προσωπικές διαδρομές. Όχι, δεν θέλω να το πω. Γιατί είπα, εχθές είπα ότι ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που το είπα, ότι ο καθένας έχει μία τακτική. Εγώ πληρώνω με πιστωτική κάρτα.
1: Όχι, όχι, πόσο κόστιζε η βενζίνη, όχι πόσο έβαλες.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να το μοιραστώ. Κύριε Ξηραδάκη, μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια?
6: Προσωπικά δεδομένα τώρα όλα αυτά, έτσι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και χαίρομαι και για το χιούμο σας, αλλά εγώ θα ρωτούσα και την κυρία Κρητικού και μια άλλη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
6: Έχετε φανταστεί πόσο πιέζονται οι τιμές στα ράφια οποιουδήποτε προϊόντος, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας σε μια μπουτίκ, είτε πας σε ένα μηχανουργείο, γιατί έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος πάλι μεταφοράς των κοντέινερ από την Ανατολή προς τη Δύση, από τη Δύση προς την Ανατολή?
1: Δυστυχώς δεν είναι πλέον στη σφαίρα της φαντασίας μου, κύριε Ξηραδάκη. Το αντιμετωπίζω κάθε μέρα που πάω στο σούπερ μάρκετ, οπότε...
6: Αυτό είναι το καινούριο που φέρνω στη συζήτηση, γιατί η πρώτη ερώτηση όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, εγώ πλέον θα πω ότι αναμφισβήτητα πολλά εξαρτούνται από το πώς θα αντιμετωπίσει η αμερικανική πολιτική τις διενέξεις που γίνονται, τους πολέμους εκεί, και τους πάνω και τους κάτω και τους ανατολικούς και τους δυτικούς της Αραβικής Χερσονήσου. Πλην όμως έχουμε και κάποια τεχνολογικά προβλήματα, δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε θα περάσουμε μια περίοδο τους ώστε να ξαναγίνει σωστά η ροή, να επανέλθει η ροή του πετρελαίου μεταξύ ανατολικού και δυτικού περιοχής της Σαουδικής Αραβίας, αυτό το East Med που λένε, που έχει χτυπηθεί σε τρία διαφορετικά σημεία και το οποίο επηρεάζει βάναυσα τις εισαγωγές πετρελαίου και παραγόγων αυτής προς την Ευρώπη. Οπότε έχουμε και μια τεχνολογική καθυστέρηση η οποία θα επέλθει. Επίσης, ουέ και αλίμονο και πέσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα πάλι και χτυπηθούν αρκετές τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ή χτυπηθούν αρκετά πλοία και κυρίως αναφέρομαι στα πλοία αυτά που αυτή τη στιγμή η πατέντα, επιτρέψτε μου τον όρο πατέντα ή ο τρόπος αν θέλετε περιορισμού των επιδράσεων του κλεισίματος του στενού του Ορμούς είναι ότι πάνε μικρότερα πλοιάρια είτε να μεταφέρουν πετρέλαια είτε να μεταφέρουν...
0: Να κάνουν κοντραμπαντό, να κάνουν μεταγγίσεις.
6: Κάνουν κοντραμπάντο, ναι, κάνουν S2S, S2S που λέγεται στην Τζαγκαράδα, το λέμε ship to ship. Από πλοίο σε πλοίο πάνε πιο μικρά πλοία που παίρνουν ξέρω, κάποιες χιλιάδες βαρέλια για να αποτρώξουν.
0: Κύριε Ξηραδάκη, επειδή είστε ένας άνθρωπος με μια αισιόδοξη ματιά στα πράγματα, σας πήραμε να μας πείτε και κάτι αισιόδοξο. Γι' αυτό ρώτησα στην αρχή μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια. Ας το πάμε ανάποδα τότε.
6: Ναι.
0: Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, το χειρότερο
6: το
0: σενάριο.
6: Το χειρότερο σενάριο είναι να γίνει μια διένεξη και να κλείσει και το Σουέζ.
0: Ναι.
6: Δεν είναι αισιόδοξο αυτή. Μου κάνετε μια ερώτηση και μου ζητούσατε το χειρότερο. Άρα πού να βγάλω εγώ αισιόδοξο.
0: Σοκαρίστηκα. Όχι, σοκαρίστηκα.
6: Και εγώ
0: εντάξει, δεν θα γίνει αυτό με το Σουέζ. Δεν θα γίνει, έτσι δεν είναι. Πείτε μας ότι δεν θα γίνει.
6: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Όχι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει γιατί εκεί πέρα κανέναν δεν βοηθάει. Μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι οι Χούθοι κλείσανε το. Έχουν το. Μπαντέμ, πώς το
1: λένε.
6: Ναι, αυτό δεν το έχω μάθει ακόμα. Το χρησιμοποιώ από μικρό παιδί, αλλά ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο, είναι γλώσσο. Πόσο είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά εκεί στα στενά του Άντεν, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι περάσανε βαπόρια και χθες και προχθές και σήμερα περνούσαν το πρωί, αλλά όχι πάρα πολλά. Και από προς τα πάνω να πάνε από τις ψωές και προς να βγουν από το Άντεν, προς το Άντεν. Ναι, το σενάριο είναι να γίνει περιφερειακός ο πόλεμος, να γίνει κάτι άλλο, να πει, ξέρετε μου έκανε εντύπωση κιόλας ότι ο Σαουδάραβας ηγέτης έφυγε ένας εκ αυτών και πήγε και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Σι στην Αίγυπτο.
1: Υπάρχουν εναλλακτικές οδοί διαμετακόμισης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
6: Θα σας πω, αυτό που λέμε εναλλακτικές οδοί, δεν υπάρχουν στη μορφή που δεν υπάρχει το προϊόν αλλού για να το παίρνουμε σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη εναλλακτική εισοδή είναι να πηγαίνουμε άμα κλείσει και το Σουέζ τελείως και τα λοιπά, να κάνουμε αυτή την πατροπαράδοτη γνωστή διέλευση γύρω γύρω από την ακροτήριο της καλής ελπίδος στην Νότια Αφρική για να ανεβαίνει στην Ευρώπη ή όταν γίνεται κάποια μορφή μεταφορά από την Ασία άλλων προϊόντων προς την Ευρώπη πάλι να κινούν αυτό το πράγμα το οποίο είναι επιβαρυντικό όσον αφορά το κόστος μεταφοράς.
1: Είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο.
6: Και χρονοβόρο. Mm-hmm. Αλλά το χρονοβόρο, ξέρετε, αντιμετωπίζεται με ένα σωστό σχεδιασμό. Αυτό που μας απασχολεί είναι το κόστος σε όλους, γιατί πλέον έχει γίνει δυσβάστατο το κόστος μεταφοράς και στο πλοίο. Δηλαδή, έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος των bunkering, της πετρέλαιας των πλοίων και το κόστος πετρελαίου για τα πλοία. Ό,τι συμβαίνει με το αυτοκίνητό μας συμβαίνει και για τα πλοία. Τα δε πλοία, όταν διέρχονται όχι από αυτές τις ασφαλείς οδού, όπως λέμε, με την Νότια Αφρική, αλλά όταν διέρχονται αυτή τη στιγμή ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα, διέρχονται και στον κανονισμό αυτών της διέλευσης από πολεμική περιοχή. Οπότε αυξάνονται τα ναύλα πάρα πάρα πολύ.
1: Ας υποθέσουμε, κύριε Ξηραδάκη, ότι είμαστε στην χειρότερη χρονική στιγμή και ότι δεν θα έχουμε κάτι ακόμη πιο δυσίωνο τις επόμενες εβδομάδες και μια νέα σύραξη, για παράδειγμα, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ας υποθέσουμε ότι ανοίξει το στενό του Ορμούζ αλλά και το στενό στο Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην ενεργειακή αγορά?
6: Αν γίνουν και τα δύο, το να φτάσουμε στις τιμές του Ιανουαρίου του 2006 θα πάρει κάποιο διάστημα, αλλά δεν θα είμαστε σε αυτό το level που είμαστε τώρα, σε αυτά τα ύψη. Δηλαδή θα γίνει τόσο γρήγορη η αποσυμπίεση, γιατί το είδαμε κιόλας, αν θέλετε, στην εφαρμογή της εκεχηρίας των 60 ημερών, η οποία ποτέ δεν διήρκησε 60 ημέρες, αλλά πλην όμως είδαμε ότι από τα 120 κατέβηκε στα 70-75, πόσο είχε πάει, 80, νομίζω είχε ακουμπήσει και στο 70. Θα γίνει μια τέτοια αποσυμπίωση και το πλέον σημαντικό είναι θα φύγουμε από ότι θα αλλάξει η ψυχολογία πάρα πολύ, ούτως ώστε ακόμα και οι έμποροι, οι traders που λέγονται, δεν θα πηγαίνουν να κλείσουν ακόμα πιο ακριβά, λόγω της ανασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα πω ότι...
0: Πότε είπατε θα γίνει αυτό, κύριε Ξηραδάκη?
6: Όχι, εγώ απάντησα ότι αν γίνουν αυτά τα καλά σημεία, δηλαδή σταματήσει ο Χούθη, έρχεται πάλι σε ένα συμβιβασμό και ουσιαστικά υπάρξει μια εξισορρόπηση των διελεύσεων στο Ορμούς, η ψυχολογία θα αλλάξει άμεσα και η πτώση θα είναι η πτώση της τιμής. Και αν δεν θα συνεχίσει η ευθεία και μπορεί να το δούμε και δεν θα παίρνουμε αυτοκίνητο και πολλά.
0: Εννοείται δεν θα παίρνουμε αυτοκίνητο, κύριε Ξηραδάκη.
6: Δεν θα παίρνουμε. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε να δείτε, με κατηγορήσατε ότι ήμουνα απεσιόδοξος, πήγα να γίνω λίγο αισιόδοξος με την παρέμβαση της συναδέλφου σας. Και με ξαναφέρνετε σε μία φάση
0: Προσπαθώ εμέσως χωρίς να το...
6: Να σας πω κάτι. Μάλιστα. Να σας πω, για να μάθει και ο κόσμος.
0: Δεν είναι ένα roller coaster όλο αυτό που ζούμε από τον προηγούμενο
6: Φεβρουάριο.
0: Δεν είναι ένα roller coaster. Δεν είμαστε σε μία στιγμή ότι τελείωσε ο πόλεμος, όλα γίνονται καλά. Πέφτουν λίγο οι τιμές των καυσίμων, μετά ανεβαίνουν. Μετά, χωρίς να γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις, ανεβαίνουν στο Θεό. Διότι κάποιος ο οποίος έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης, από τα παλιά ερχόμενο, σου λέει: παιδιά, δεν γίνεται πόλεμος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ή να γίνει πόλεμος να τελειώσουμε, ή όχι. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτό το ανάμεσα, σε αυτό το περίπου.
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που γίνεται στα στενά του Ορμούς, και πρέπει να το κατανοήσουμε, είναι μεταξύ της ελεγχόμενης διέλευσης από ένα θαλάσσιο δρόμο και της μη ελεγχόμενης, της ελεύθερης διάβασης από ένα θαλάσσιο δρόμο. Εμείς, όχι η δυτική, η παγκόσμια κοινωνία απαιτεί όλες οι διελεύσεις, οι φυσικού σχεδιασμού διελεύσεις να είναι ελεύθερες. Δεν μπορεί να είναι, να το πω, η διόρυγα της Κορίνθου που θέλει συντήρηση ή η διόρυγα του Παναμά και του Σουέζ, γιατί εκεί εργάζονται, δουλεύουν για να διατηρηθεί το βάθος. Αλλά όσον αφορά το θέμα του περάσματος από το Γιβραλτάρ ή από τα στενά του Ορμούς ή από το Μάλακα Στρέιτ που είναι στη Σιγκαπούρη ή οτιδήποτε, εκεί δεν μπορεί η παγκόσμια κοινωνία να πάει πίσω. Συνεπώς εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πόλεμος μεταξύ της επιθυμητής εκμετάλλευσης της γεωγραφίας της Τεχεράνης, του Ιράν, στον κόλπο του Ορμούς, πέραν από άλλα πράγματα που λέμε ότι ναι, είναι αυτό είναι το δικό τους το όπλο, αυτό είναι το μόνο που τους έχει μείνει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σαν παγκόσμια κοινωνία. Οπότε εκεί βλέπουμε ούτε μπορούμε να δεχτούμε ότι θα πάει ο Αμερικανός εκεί και θα πει ότι θα με πληρώνεις γιατί σου μπορώ και σου επιτρέπω να περνάς ελεύθερα.
0: Έχει ζητήσει η ναυτιλιακή κοινότητα να πάνε οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ισχυρή ναυτική παρουσία? Ζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα κάτι τέτοιο?
6: Αυτό είναι μια εικαστία του, ότι αν υπάρχει όχι ισχυρή ναυτική δύναμη της Ευρώπης, επιτρέψτε μου να έχουμε και μια αμφιβολία, γιατί ακόμα και στο θέμα της ασπίδας που έγινε, που συμμετείχε το ελληνικό κράτος, πολλά άλλα κράτη βλέπετε δυσκολευτήκαν να κατέβουν. Εμείς σαν ισχυρή ναυτική δύναμη ήμασταν και από τους πρώτους και κάναμε και πολύ καλά. Οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί κατεβήκανε κάποιο από οι Γερμανοί είπαν θα φέρουμε μόνο ανακαλυφτικά. Το θέμα μας, ναι, αναμφισβήτητα είναι η ναυτιλιακή κοινότητα και η παγκόσμια κοινότητα καλεί όλα τα κράτη, όλη την παγκόσμια κοινωνία να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτά τα στενά. Τώρα το αν έχουμε δει μια συγκεντρωμένη, μια οριστική αντιμετώπιση του θέματος από την Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Να μην την ανοίξουμε τώρα.
6: Εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος ούτε καν. Μου πίστευα ποτέ ότι θα άφηνε η Ευρώπη να γινόταν αυτό το πράγμα στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή και σαν ναυτικός που ήμουν μικρός και θυμάμαι τότε ήταν το Ιράν, Ιράκ και τα λοιπά και αργότερα το EFSB και πέρα.
0: Οι εποχές αλλάζουν, κύριε Ξηραδάκη.
6: Ορίστε.
0: Οι εποχές αλλάζουν, λέω.
6: Οι εποχές αλλάζουν, αλλά ξέρετε, βλέπετε τα fundamentals μένουν, τα βασικά μένουν. Περιμέναμε, νομίζετε, το Μάιο ή τον Ιούλιο ότι οι Χούθοι θα ξαναχτυπήσουν όταν είχαν έρθει σε συμφωνία μετά τους μεγάλους βομβαρδισμούς των Αμερικανών, ότι θα ξαναμπούν μέσα και θα χτυπήσουν. Και το timing που χτυπήσανε, ο χρόνος που ήρθαν και χτυπήσανε, ήταν πραγματικά, για να φτάσω και στην απάντηση του ερώτησή σας για το
0: και βάλτε μια τελεία, παρακαλούμε, γιατί φτάνουμε και στις 12.
6: Ναι, θα βάλω τώρα τελεία. Ο χρόνος που χτυπήσανε οι Χούθοι και τους Σαουδάραβες, αυτά που είπαν προηγουμένως, ήταν πραγματικά ο πιο επιθετικός, ήταν το σημείο αιχμής για τις μεταφορές και την αναπλήρωση των αποθεμάτων της Δύσης, της Ευρώπης και όλων των άλλων καθώς, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και εκεί όταν αρχίζει και διωγγώνει τη ζήτηση, πάει και σου κλείνει το δρόμο και γι' αυτό έχουμε αυτή την εκτείναξη. Εδώ προσπαθούν όλοι να γίνει μια ομαλοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στην κορυφή και κατεβαίνει. Ας ελπίσουμε. Υπάρχουν οι δείκτες που μας οδηγούν σε αυτό.
1: Κάνατε τη μάκη το χατήρι και κλείνετε αισιόδοξα, κύριε Ξηραδάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Και με ρόλερ κόστερ.
6: Έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε. Το πρόβλημα το μεγάλο του πόσο μπορεί να αυξηθούν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προϊόντα, γιατί και η μεταφορά των κοντέινερς.
0: Οι δευτερογενείς ανατιμήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Ξηραδάκη, πάρα πολύ.
6: Και τις 10.000 ευρώ την ημέρα. Να είσαστε
1: καλά.
6: Σας
1: ευχαριστούμε θερμά.
6: Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Ξηραδάκη. Καλή σας ημέρα.
6: Yes.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και εμείς σιγά-σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν, από Μάκη Πολάτο,
1: Νικολέτα Κρητικού,
0: Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε.
1: Κρητικού,
0: Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σημειώνει ωστόσο ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope, τονίζοντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της χώρας οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός ασκεί κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως λέει, δεν στήριξαν αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για λογική κατώτερη των περιστάσεων. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Στις επενδύσεις, στην οικονομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο του ΙΕ, επικεντρώνεται το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός αναχωρεί αύριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα παραμείνει ως τις 25 Σεπτεμβρίου, με πρώτο σταθμό του Σαν Φρανσίσκο. Εκεί θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 21ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την 5η αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στη Γερμανία, τοπικές εκλογές διεξάγονται με τους πολίτες του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των τοπικών κυβερνήσεών τους. Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της σαρωτικής νίκης της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία-Άνχαλτ προ δύο εβδομάδων. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο Earth News, αναφερόμενος στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υποστηρίζοντας ότι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών, γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες. Ωστόσο, στον ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο για να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη να χάσει και το ένα του νεφρό. Στον ανακρατή απολογείται 13χρονος πρόσφυγας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Το ελληνικό FBI Βόρειας Ελλάδας προχωρεί.

0: Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, ενός 36χρονου και ενός 30χρονου, αποτρέποντας την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου σε βάρος μέλους τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Στο μεταξύ, δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκλογικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόνους σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους σε περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας. Σε εξέλιξη και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές βροχές στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα ελληνικά ζεμπέκια, ελληνικό και ζεμπέκιο με ταυτολογία, ένα από τα καλύτερα ζεμπέκια που έχουν γραφτεί, ακούστηκε όχι ακριβώς σαν σήμερα, σαν αύριο, όταν έκανε την πρεμιέρα της η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Ο Μάνος Λοΐζος, ξεχαστός Μάνος Λοΐζος, είχε γράψει τη μουσική για μια αιρετική ταινία, τον έρωτα, ένα στρατιώτη με μια πόρνη, την Ευδοκία. Την Ευδοκία, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας έγινε κλασικό, το ακούσαμε σε ορχιδιστική του εκτέλεση από τον, με σύνδεση φυσικά όπως είπαμε, Μάνο Λοΐζου, σαν σήμερα, μια μέρα νωρίτερα και 11 χρόνια νωρίτερα, είχε κάνει εγκαίνια το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η κλασική φωτογραφία που συνοδεύει εκείνο το εγκαίνια έχει τον Μάνο Χατζηδάκη δίπλα σε Ελληνική Βουγγιλάκη, άλλος άρτης εποχής, να είναι ο Μάνος με το εκτόπισμα, το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα και την εγκαιρεότητά του να εγγυάται, αν θέλετε, την σοβαρότητα του εγχειρήματος. 1960, πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 20 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου, 11 χρόνια αργότερα, μέσα στη Χούντα, σημειωτέων, 1981, η πρεμιέρα της Ευδοκίας. Άλλη μια επιβεβαίωση, θα έλεγε κανείς, της πολύ καλής έρευνας του τόμου, γιατί είναι βιβλίο αναφοράς του Στάθη Καλύβα για το Big Bang, μες στη Χούντα, τόσα φοβερά, μια πολιτιστική άνοιξη κάτω από το σκοτάδι της Χούντας και πίσω και κάτω από τα ραντάρ των λογοκριτών της εποχής, γιατί και η Ευδοκία του Δαμιανού ήταν μια τέτοια ουσιαστικά άρρητη αντίσταση, άρρητη καλλιτεχνική αντίσταση στη Μαυρίλα της εποχής. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Στάθη Καλύβα, που γιορτάζει και σήμερα χρόνια του πολλά, όπως χρόνια πολλά σε όλους Στάδες, εδώ στο στούντιο πέρυσι. Λοιπόν, φέτος, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, Κυριακή μεσημέρι, Ερτμις Radio 105,8, ξαναγυρνάμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως έγραφα χτες και στην σελίδα μου στο Facebook. Δηλαδή, μόνο 12 με μία ώρα, αυτό θέλαμε, έτσι το είχαμε σχεδιάσει και πέρσι με τον Βασίλη Δαμόπουλο. Ένα θέμα, το πολύ δύο, το θέμα της εβδομάδας που πέρασε, ίσως και με κλεφτές ματιές στην εβδομάδα που έρχεται, ώστε να έχουμε άνεση χρόνου να συζητήσουμε. Το πρόγραμμα φέτος το επιτρέπει, έτσι ξεκινήσαμε, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα και έτσι η μία ώρα έγιναν δύο και μοιραία τροποποιήθηκε και η λογική προσαρμόστηκε στο δίωρο και η λογική της εκπομπής, οπότε ας πούμε καλή αρχή με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων και πολλές φορές στην βοήθεια στις μουσικές επιλογές, την Αθηνά Σαλούστρου στην ροή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα στην παραγωγή και τον Νότι Ανανιάδη στο μικρόφωνο. Να πούμε λοιπόν καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνας, μην πούμε ακόμη.

20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, έχουμε προωθηθεί κανονικά στο Σεπτέμβριο, βλέπουμε κοντά τον Οκτώβριο να έρχεται, μπαίνουμε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. 20 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας σήμερα και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού και Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, αν σας ενδιαφέρει. Όπως αν σας ενδιαφέρει, σήμερα γιορτάζουν και 4 ονόματα, εντάξει ο Στάθης, Ευστάθιος και Ευσταθία που είπαμε προηγουμένως, χρόνια της πολλά από όλο και κάποιον Στάθη έχουμε, αν και δεν είναι το πιο συνηθισμένο όνομα του κόσμου, αλλά γιορτάζει και ο Αγάπιος, ναι, και ο Ηθιοπίστη και Θεόπιστος. Πραγματικά, επειδή προχτές, δηλαδή πριν τρεις μέρες, στις 17, γιόρταζε η τάξη της Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδες. Σοφίες, αγάπες, ελπίδες έχουμε γνωρίσει κάποιοι, κάποιοι πολύ πιο στενά, κάποιες εξ αυτών. Πίστη δεν είχα γνωρίσει ποτέ και έλεγα «Α, πίστη θα είναι η Θεοπίστη». Αλλά βλέπω τώρα ότι η Θεοπίστη και η Θεόπιστος γιορτάζουν τρεις μέρες αργότερα. Άσχετο θα μου πείτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1925, διαβάζω έτσι, χωρίς να ακολουθώ αυτήν την χρονολογική σειρά, σήμερα τι έγινε. Σκοτώθηκε εκεί στην κλεφτοβρύση Ολύμπου, σε συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλάκων, ο θρυλικός λίστραχος Φώτης Γιαγκούλας, ο ωραίος των ωραίων. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Οι ωραίοι των ωραίων», που περιγράφει με μυθιστορηματικά αναπλάθη μια εποχή, την τελευταία εποχή της ληστοκρατίας, την εποχή. Κάποιος διαβάζοντάς το με απόσταση θα πει ότι είναι λίγο, κάνει ένα κλικ υπέρ των εκείνων των ύστερων ληστών της ελληνικής υπαίθρου. Αλλά ας μην κάνουμε ούτε ηθική ούτε μάθημα ιστορίας εδώ. Σαν σήμερα πάντως το 1942 ανατινάχθηκε από την ΠΕΑΝ, από αντιστασιακούς της ΠΕΑΝ, η ΕΣΠΟ, η προδοτική ΕΣΠΟ εκεί, Πατησίων και Γλάβστονος. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη οργανωμένη, μασική και εντυπωσιακή, διότι σκοτώθηκαν αρκετοί Γερμανοί αξιωματικοί και πρόδοτοι συνεργάτες τους μέσα στο κέντρο της Αθήνας, Τσιγάντε και σύντροφοί του. Ενώ έχει και τα μαύρα της αυτή η μέρα, το 1934 έχει γεννηθεί η Σοφία Λόρεν, θα έχει γενέθλια σήμερα. Το 1949 έφυγε από το μάτι του κόσμου ο Νίκος Σκαλκότας, που αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα μετά θάνατον. Και το 1971 έφυγε ο νομπελίστας, ο πρώτος Έλληνας ποιητής νομπελίστας, ακολούθησε ο Οδυσσέας Ελίτης. Ο πρώτος ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, λογοτεχνικό επώνυμο, ψευδώνυμο, το Σεφέρης, του κανονικού επώνυμου του Γιώργου Σεφεριάδη, που χρησιμοποίησε ως διπλωμάτης καριέρας, ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Είπαμε λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας και στην ουσία της εκπομπής, είπαμε ότι θα προσπαθούμε να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην επόμενη εβδομάδα, αλλά και ματιές και ίσως πιο αναλυτικές, θα μας το επιτρέπει ο χρόνος από την τρέχουσα ιδιωσιογραφία, στην εβδομάδα που πέρασε. Λοιπόν, τι είχαμε την εβδομάδα που πέρασε? Εγώ κρατάω, και αυτό θα προσπαθήσουμε αργότερα με την πολιτική αναλυτή ή αναλύτρια Μάρια Καρακλιούμη να εξετάσουμε, κρατάω ότι μετά την εμφάνιση όλων των πολιτικών αρχηγών με τον έναν ή άλλο τρόπο στην Θεσσαλονίκη και με τελευταίο τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την προηγούμενη Κυριακή, την προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες, εδώ ήμασταν δηλαδή και τις δύο Κυριακές παρακολουθήσαμε και τις δύο συνεδρίες και τον Νίκο Ανδρουλάκη την προηγούμενη και την προπροηγούμενη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά λοιπόν από αυτό τον κύκλο που παραδοσιακά εκκινεί την νέα, δίνει το σήμα έναρξης της νέας πολιτικής σεζόν, είχαμε το αναμενόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, το οποίο όχι μόνο αποτυπώνει αλλά και διαμορφώνει τάσεις, όχι μόνο αποτυπώνει τις τάσεις, είναι το γνωστό που λέμε φωτογραφία της στιγμής, είναι οι δημοσκοπήσεις, αλλά και αυτό είναι και ένας λόγος κριτικής δημοσκοπήσεις, διαμορφώνει πολλές φορές τις τάσεις της κοινής γνώμης, παρεμβαίνει, ας μην πούμε χειραγωγή ακριβώς, αλλά διαμορφώνει μια αντίληψη. Είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητήσει κανείς. Αλλά
αυτές οι τάσεις, όπως διάβασα κάπου σε ένα σχόλιο, υπάρχουν και υπήρχαν εδώ και χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο θα ρωτήσω τη Μαρία Καρακλείου αργότερα, μετά τις και μισή, που θα έχουμε την τύχη και τη χαρά να συνομιλήσουμε. Κοιτάς τις δημοσκοπήσεις και νομίζεις ότι βλέπεις απλώς τα αποτελέσματα του 2024 των ευρωεκλογών. Συμπλήν, πάνω κάτω, εκεί. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που καλό είναι να τεθεί στους πολιτικούς επιστήμονες και να προσπαθήσουν με τη σειρά τους να δώσουν απαντήσεις. Βεβαίως είχαμε όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα την συζήτηση για την απώλεια με τον τρόπο που έγινε του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκάρισε αυτός καθ' αυτός ο θάνατος, σοκάρισε, μάλλον ευνηδίασε και δημιούργησε ένα τεράστιο κλίμα συμπάθειας και ευνηδίασε εκείνους που δεν ήξεραν ή δεν παρακολουθούσαν ή που με μια ελιτίστικη δεδομένως, με μια απόσταση από την όλη υπόθεση, θεωρούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη έναν ελαφρύ καλλιτέχνη, δεν καταλάβαιναν την υπόρρητη σύνδεση που είχε με ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Σοκάρισε λοιπόν ο τεράστιος αριθμός, 45.000 άνθρωποι κατέβηκαν στην Κοκκινιά για τη λαϊκή αγρυπνία, πολύ περισσότεροι την επόμενη μέρα στην κηδεία του, άνθρωποι που κανονικά έψαχναν από όλα τα κοινωνικά στρώματα να βρουν τη γειτονιά του με GPS. Κανονικά ποτέ η Μαριάννα Λάτσι, δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι για τη γυναίκα ή το Γιώργο Ψινάκη που τους είδα εκεί στην κηδεία, δεν θέλω να πω τίποτα υποτιμητικό, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα είχαν ξανακατέβει στην Κοκκινιά. Τέλος πάντων, μπορεί κιόλας, αλλά καταλαβαίνεις ότι έβλεπε τους γείτονές του, τους παιδικούς του φίλους δίπλα με μια ελίτ όλα τα στρώματα, σοκάρισε. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα όλη την εβδομάδα είχαμε τη συζήτηση γύρω από αυτούς τους, ας μην τους χαρακτηρίσουμε, θα τους κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά κβαντικούς, ολιστικούς γιατρούς. Τώρα να μπαίνεις σε ένα ιατρείο να βλέπεις, όλοι μπορεί να πιστεύουν, να μην πιστεύουν, δικαίωμα, αλλά να το βλέπεις περίπου σαν παρεκκλήσει ναού από τον αριθμό των εικονών που είχε εκεί μέσα, και να βλέπεις και αυτές τις περίεργες φιγούρες, γιατί να μην πω τίποτα άλλο για αυτόν, και με όρους κβαντικής ιατρικής, ολιστικής ιατρικής, δεν ξέρω εγώ, μόνο σαμανική ιατρική. Δεν ακούσαμε, μια καταπληκτική γελιογραφία είχε ο Ανδρέας Πετρουλάκης που χρησιμοποιούσε αυτόν τον όρο. Και μόνο γι' αυτό κουμπώνησε. Αλλά από εκεί και έπειτα το λόγο έχει πια η δικαιοσύνη. Βεβαίως έχουμε και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα και τα ενεργειακά και το άγχος που υπάρχει. Το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ή θα βρίσκεται από αύριο, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα Σαν Φρανσίσκο και μετά Νέα Υόρκη, και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά η ανάρτησή του σήμερα ουσιαστικά αφήνει ένα παράθυρο. Είναι η πίεση που έχει ασκηθεί και από άλλες κυβερνήσεις να κινητοποιηθεί η Ευρώπη, να χαλαρώσει τους όρους που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα σε κράτη, και τότε και η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να αντιμετωπίσουν δηλαδή την έκτακτη κατάσταση που υπάρχει μετά την έκρηξη των τιμών του πετρελαίου και συνολικότερα της ενέργειας. Είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο που μπορεί να πει κανείς ότι αντιγράφει την έκτακτη περίπτωση της πανδημίας, όταν συνολικά η Ευρώπη δανείστηκε για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις κλονισμένες οικονομίες λόγω της πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μοντέλο μπορεί να πει κανείς σε γενικές γραμμές ότι θέλει η ελληνική κυβέρνηση να επαναληφθεί. Και τα λοιπά. Έχουμε πάντοτε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε το καλώδιο μπροστά μας, έχουμε λεονταρισμούς από την γείτονα, η οποία μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις κινήσεις, και έχουμε και μπροστά μας την πόντιση, όπως ανέφερα, του καλωδίου, να αποτελεί και ένα κομβικό, θα έλεγε κανείς,
σημείο προβληματισμού. Έχουμε σήμερα και εκλογές στην Γερμανία, σε δύο κρατήδια της Γερμανίας, με άλλους όρους, ίσως να δούμε, διασκεδαστεί η νίκη του Αφεντέ την προηγούμενη Κυριακή. Να, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, στην εβδομάδα που έρχεται. Και φυσικά είχαμε ήδη από χτες, σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ενέργεια, την επίθεση Χούθη, από ό,τι φαίνεται, σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, και την εσπρασμένη επιστροφή στην Ουάσιγκτον από τον Καμπ Ντέιβιντ του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που από μόνο του συμβολίζει ότι σηματοδοτεί, όπως θέλετε πείτε το, ότι και η διοίκηση Τραμπ αντιλαμβάνεται την όλη υπόθεση ως εξαιρετικά κρίσιμη. Θα πάμε σε λίγο για... Όχι, ειδήσεις δεν έχουμε Κυριακή σήμερα, δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε σε λίγο για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο κυρίως μενού αυτής της 2 ώρας με την Μαρία Καρακλιούπη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Contact Hoff. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hoff. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, 12:30 ακριβώς, όπως είχαμε αναφέρει, προαναγγείλει. Έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με την Μαρία Καρακλιούμη. Καλημέρα, κύριε Καρακλιούμη. Καλημέρα, αγαπητή Μαρία.
3: Καλησπέρα. Θέλω απλά να μου δώσετε την ευκαιρία να πω και το ίστο το χέρι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, την οποία τη χαιρετήσαμε πριν λίγο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
2: Ζωρά.
3: Γιατί καλό είναι να θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς που είμαστε και γυναίκες, πόσο συνέβαλε και στα δικαιώματά μας και στην αναβάθμιση της θέσης μας σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Σωστά και ευχαριστώ γιατί καλύπτεις μια παράληψή μου στην εισαγωγή μου. Ναι. Πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στην πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε 103 ετών, παρακαλώ πολύ, από το πρώτο νεκροταφείο δόθηκε αυτό το αντίο. Ευχαριστούμε κύριε Καρακλίου, ευχαριστούμε Μαρία για την συμπλήρωση και την αναφορά. Είχα μια απορία και προηγουμένως ήθελα να σε ρωτήσω. Μαρία Καρακλίου, πολιτική αναλήτρια ή αναλυτής, τι προτιμάς?
3: Τώρα δεν ξέρω, εγώ αναλύτρια είπα, ως πολιτική αναλύτρια μου γράφω, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό για να πω την αναλύτρια, γιατί δεν έχω τόσο μεγάλη σχέση με τη γλώσσα.
2: Και μιλάς σε φιλόλογο, πρόσεξε λοιπόν.
3: Ναι, γι' αυτό ίσως πρέπει να αποφανθεί ο φιλόλογος. Και μιας και αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα, βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην μακρινή Αυστραλία, στο 12ο θερινό συνέδριο για την ελληνική γλώσσα. Πώς βρέθηκα εγώ εκεί, σαφώς όχι ως φιλόλογος. Αλλά βρέθηκα για να κάνω μια εισήγηση σχετικά με το πόσο διατηρούμε σε δεύτερη και τρίτη γενιά τη γλώσσα μας ως Έλληνες που πηγαίνουμε στη διασπορά. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι γενιές, η γλώσσα σταματά να διατηρείται. Και αυτό είχε ξεκινήσει η ενασχόλησή μου από μια αναφορά που μου είχε γίνει κάποτε, επειδή είμαι αρκετά κοντά στους Έλληνες Αρμενίους, από συγκυρία όχι και επιλογή παράλληλα. Οι Αρμένοι σε δεύτερη, τρίτη γενιά διατηρούν κατά 75% τη γλώσσα τους. Εμείς δυστυχώς όσο περνάνε οι γενιές πέφτουμε πολύ κάτω στο 40. Στη δεύτερη γενιά μας στο 62, στην τρίτη στο 42 και όσο περνάνε οι γενιές πέφτει ακόμα περισσότερο η διατήρηση της γλώσσας παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αισθάνονται Έλληνες.
2: Ισχύει και μπορώ να το επιβεβαιώσω ως συγγενής, στενός συγγενής ανανιάδων του Καναδά. Από εκεί και έπειτα βεβαίως υπάρχει το γλωσσολογικό παράδοξο ότι υπήρχε μια νεκρά γλώσσα η οποία ομιλείται από το 100% των πολιτών της πλέον. Δηλαδή πήραν μια απόφαση οι Ισραηλοί όταν έφτιαξαν το κράτος τους να νεκραναστήσουν την γλώσσα, την αρχαία νεκρά Ισραηλινή γλώσσα και να μην υποχρεούνται να έχουν διερμηνείς για να μιλούν οι Λαντίνο με τους άλλους Εβραίους της Ευρώπης. Υπήρχαν 2-3 διάλεκτοι που δεν επικοινωνούσαν, όχι διάλεκτοι, διαφορετικές γλώσσες. Τέλος πάντων.
3: Πάντως και σήμερα στο Ισραήλ, επειδή επισκέφθηκα και πριν λίγο καιρό, όλοι μιλούν εβραϊκά. Βέβαια έχουν και
2: πολλά
3: επίπεδο και στα αγγλικά.
2: Σωστά. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σε καλέσω με κάποιον φιλολόγο να κάνουμε φιλολογική βραδιά ή γλωσσολογική εκπομπή.
3: Με μεγάλη χαρά για να διατυπώσω ορισμένες απορίες που έχω παλαιόθεν και τις οποίες κάποιες φορές υπάρχουν περιπτώσεις που φαντάζομαι το παθαίνεις και εσύ που λέμε καλά αυτό άλλαξε πάλι, η ορθογραφία, κάποιες φορές ο τονισμός, κάποιες άλλες φορές και ακόμα και η κλίση.
2: Υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, αλλά υπάρχει και ο γενικός κανόνας που θυμάμαι εγώ από τα μαθήματα του καθηγητή μου, του κ. Μπαμπινιώτη, ότι εν πάση περιπτώσει η γλώσσα έχει τη δική της δυναμική και
3: είναι κάτι ζωντανό.
2: Και είναι κάτι ζωντανό, έχει τη δική της δυναμική, δέχεται σφάλματα ή και απορρίπτει σφάλματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος υπήρχε μια βουλευτής η οποία αυτοκαλείτο πριν από 30 χρόνια βουλευτίνα. Το ίνα είναι λίγο υποτιμητικό, θυμίζει το σοφερίνα. Αυτό απορρίφθηκε, ακόμα και οι βουλεύτριες όπως αυτά που καλούνται του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτίνα το έχουν διαγράψει. Αλλά και το βουλεύτρια είναι μάλλον σιριζέικη λαγκάζ και όχι κάτι αποδεκτό. Αλλά δεν σε κάλεσα για αυτά. Είσαι πολιτική αναλυτής, όπως θα έλεγα, στην απλή καθαρέουσα την οποία έχω διδαχτεί, ή πολιτική αναλύτρια, όπως είναι αποδεκτό επίσης.
3: Σε δημοτική, την οποία έχω διδαχτεί εγώ.
2: Ακριβώς λόγω και προδίδει με διαφορά ηλικίας. Λοιπόν, Μαρία Γερακλούμη, η ερώτηση η πρώτη είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα και διάβασα σε ένα site. Κοιτάς τις δημοσκοπήσεις και νομίζεις ότι βλέπεις τα αποτελέσματα του 2024. Και πραγματικά έβαλα μια εταιρεία τα αποτελέσματα των ερευνών, αλλά και όλες αυτούς της εβδομάδας οι έρευνες, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή ή εκτίμηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα που πάνω κάτω όλες δίνουν είναι κάτι πολύ κοντά στα αποτελέσματα του 2024, δύο χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, όπου υπήρχε σημειώδη και μια μεγάλη απώλεια για το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία ψήφων. Η Βελόνα, εκεί και αν η Βελόνα έχει κολλήσει, δηλαδή για όλα τα κόμματα, κυρίως για τα μεγάλα κόμματα ή ας πούμε τα 3-4 πρώτα θεσμικά, παρά την εμφάνιση κάποιων που έδειξαν να αμφισβητούν την σταθερότητα αυτή, πάλι έχει γυρίσει τα ίδια. Η μόνη διαφορά είναι βγάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ του 24 και βάζουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Καταρχάς θα πούμε το εξής. Έχουμε μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, ακριβώς γιατί η πολιτική τάξη της χώρας δεν έχει την ωριμότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δηλαδή, όσο οι πολίτες δεν παίρνουν απαντήσεις οι οποίες να τους ικανοποιούν, τόσο θα υπάρχει ρευστότητα και οι πολίτες δεν θα μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Υπάρχει ο παράγοντας διεθνής πολιτικής κοινή, ο οποίος επιτείνει αυτή την αβεβαιότητα και άρα τη ρευστότητα της ελληνικής πολιτικής κοινής. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν προβλέπει, καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση, καταγράφει την τωρινή συγκυρία και με κάποιες μεθόδους προσπαθούμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον αν αυτά που λένε οι πολίτες σήμερα θα ισχύσουν και μετά την κάλπη. Θα έλεγα ότι τελευταία, και θα συμφωνήσω απολύτως και το έχω πει και πολλές φορές, ότι τελευταία εθνική κάλπη που είναι και η αναφορά μας είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δεύτερες τετάξεις εκλογές, είναι εκλογές στις οποίες προσερχόμαστε, σταυρώνουμε τον υποψήφιο ή την υποψήφια της καρδιάς μας μέχρι 4 και δίνουμε την πολιτική μας θέση. Αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει να το αγνοεί. Θέλει να έχει ως σημείο αναφοράς το 41 περίπου τη % που πήρε στις βουλευτικές εκλογές του 2023.
2: Να σε διακόψω.
3: Ναι.
2: Είναι όντως εθνική κάλπη, αλλά δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε πως οι πολίτες προσέρχονται με την ίδια κομματική ταύτιση, με την ίδια σταθερότητα, αποφασιστικότητα προς το κόμμα που θα ψηφίσουν, όπως και στις εθνικές εκλογές. Αυτό ισχύει αναμφισβήτητα όταν συμπίπτουν, πλέον δεν συμπίπτουν, σπανίως συμπίπτουν, αλλά όταν συνέπιπταν εθνικές και ευρωεκλογές, βλέπαμε στην διπλανή κάλπη τεράστιες διαφορές. Και αυτό ξεκινάει από το 1981 με το κωδισαίο του Γιάνγκου Πεσβαζόγλου και ακόμη περισσότερο με το τότε κουκού εσωτερικού, όπου στην ευρωπαϊκή κάλπη πενταπλασίασε την δύναμή του, ενώ στην εθνική έμεινε απ' έξω.
3: Τα πολίτες, τα τελευταία χρόνια οι πολίτες προσέρχονται και δεν είδαμε και τεράστιες διαφορές. Δηλαδή δεν είδαμε ούτε διαφορά στην κατάταξη των κομμάτων σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, ούτε είδαμε να αναδεικνύονται κάποιες δυνάμεις από το πουθενά. Για παράδειγμα, τα μικρά κόμματα που κατάφεραν και έβγαλαν έναν ευρωβουλευτή. Δεν είδαμε δηλαδή ότι στις ευρωεκλογές υπήρξε μια διαφορετική τάση ότι αναδείχθηκε κάποιο κόμμα.
2: Παρά τη μειωμένη προσέλευση.
3: Η μειωμένη προσέλευση όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γνωρίσουμε. Διότι με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος έχει εκλεγεί με περίπου 35% συμμετοχή. Ναι. Αυτή ήταν η κάλπη, τόσοι συμμετείχαν, ο δήμαρχος εκλέχθηκε.
2: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν οι εκλογές γίνονται με τους πρόθυμους. Με τους πρόθυμους να είναι υποψήφια και με τους πρόθυμους να πάμε να ψηφίσουμε. Το ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που συστηματικά απέχει από την κάλπη γιατί δεν νιώθει τον εαυτό του μέρος στο κάδρο της δημοκρατίας είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος. Υπάρχει χαμένη ψήφος με την έννοια ότι η ψήφος που περιορίζεται, ο πολίτης που περιορίζεται στην διαμαρτυρία μέσω πληκτρολογίου ή στη διαμαρτυρία στη γειτονιά του ή γενικά στη διαμαρτυρία με όποιον τρόπο βρίσκει, χωρίς να προσέρχεται στην κάλπη και να ακούγεται τη φωνή του και να ρίχνει ένα ψηφοδέλτιο στο κουτί, είναι διαμαρτυρία η οποία πραγματικά είναι χαμένη. Και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα προβλήματα στη ζωή λύνονται από την πολιτική. Δεν λύνονται ούτε από τις αγορές, ούτε τα λύνει ο Θεός. Από τη στιγμή λοιπόν που τα προβλήματά μας θα λύνει η πολιτική, οφείλουμε να πηγαίνουμε στην κάλπη και να λέμε την άποψή μας. Επαναλαμβάνω, χωρίς να λέω ότι υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος.
2: Μιλάμε πάντα με την πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη και το ερώτημα παραμένει, Μαρία. Οι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν, που αποτελούν τη φωτογραφία της στιγμής, είπα εισαγωγικά ότι μπορεί να αποτελούν και εργαλείο διαμόρφωσης αυτής της φωτογραφίας, εμπέδωσης μιας άποψης, αντίληψης για τους πολίτες, για το πώς πάνε. Πάντως το ερώτημα είναι, οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν τη στιγμή αυτή ότι για τις τρεις τουλάχιστον, για τα τρία λέει στο πρώτα κόμματα και τα παρακάτω, αλλά ας μείνουμε στα τρία πρώτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά από το 2024. Γιατί είναι το ερώτημα, αν μπορεί η τεχνοκρατική σου επάρκεια να δώσει μια πολιτική εξήγηση.
3: Γιατί δεν έχει αλλάξει και κάτι στον πολιτικό λόγο. Έχουμε από τη μία την κυβέρνηση, η οποία ναι, μεν είναι πρώτη, γιατί ξέρετε, εδώ ισχύει και το εξής. Με βάση το δεδομένο ότι είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Είναι αναμενόμενο λοιπόν η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να κρατιέται πιο ψηλά, γιατί δεν έχει αναδυθεί ένας πόλος και ένα κόμμα και ένας ηγέτης που να μπορεί να την απειλήσει ευθέως. Άρα λοιπόν με πολλές απώλειες η κυβέρνηση είναι πρώτη. Τα υπόλοιπα κόμματα της...
2: Με διαφορά κιόλας.
3: Είναι πρώτη με διαφορά, θα συμφωνήσω, αλλά είναι περισσότερες οι μονάδες που έχει χάσει από το 40% των εθνικών εκλογών από τη διαφορά που έχει από το δεύτερο κόμμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επίσης, στις δημοσκοπήσεις είναι σημαντικό να κοιτάμε την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση ψήφου. Γιατί η πρόθεση ψήφου είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είναι ακριβώς αν σας έχω βρει εγώ σε μια δημοσκόπηση και σας έχω ρωτήσει τι θα ψηφίσετε την Κυριακή αν είχαμε εκλογές. Η απάντησή σας, αυτό είναι η πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου τι κάνει. Παίρνει ορισμένες απαντήσεις, δηλαδή τις απαντήσεις που λένε δεν έχω αποφασίσει, ενδεχομένως δεν θα ψηφίσω, θα ρίξω άκυρο ή λευκό. Εξαιρεί αυτές τις απαντήσεις και με βάση την κρίση του δημοσκόπου κάνει μια αναγωγή στο πώς θα ήταν αυτή η εικόνα στην περίπτωση που όλοι αυτοί δεν πήγαιναν στην κάλπη. Αυτοί όμως που σήμερα δεν έχουν αποφασίσει, ενδέχεται να πάνε στην κάλπη και να δώσουν και προς άλλη κατεύθυνση, όχι απαραίτητος προς τη γενικότερη κατεύθυνση του ψήφου τους. Γι' αυτό λοιπόν καλό θέλει να κοιτάμε την πρόθεση και όχι την εκτίμηση ψήφου, γιατί εκεί υπάρχει η υποκειμενική κρίση του δημοσκόπου, όπου οι δημοσκόποι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και ενδέχεται κάποιες φορές η κρίση τους να μην είναι απολύτως αντικειμενική και να θολώνει και από τη συγκυρία.
2: Μάλιστα. Μια εύλογη ερώτηση που έρχεται, νομίζω εύλογα έρχεται ως ακολούθη της προηγούμενης, είναι αν αυτές οι τάσεις έτσι όπως καταγράφονται, έστω με την μόνο πρόθεση ψήφου, αλλά παγιωμένη είναι και αυτή και εκεί υπάρχει η ίδια μεγάλη διαφορά, αν αυτές οι τάσεις μπορούν να αλλάξουν και πώς.
3: Θα θεωρούμε μπορούν να αλλάξουν από τη συμμετοχή, δηλαδή αν δούμε ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συμμετάσχει και στις εκλογές, γιατί θυμίζω ότι έχουμε χάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους σε σχέση με το 2009. Αν λοιπόν κάποιοι αποφασίσουν ότι θα προσέλθουν στην κάλπη και ψηφίσουν σε διαφορετική κατεύθυνση από την υπάρχουσα τάση, ναι, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και εδώ είναι, θα σας έλεγα και το κρίσιμο. Πώς μπορούν μικρά κόμματα που έχουν εμφανιστεί με βάση τη συγκυρία να κινητοποιήσουν πολίτες που δεν πάνε στην κάλπη να έρθουν να τα ψηφίσουν. Σε αυτή την περίπτωση η πίτα θα μεγαλώσει και τα ποσοστά θα διαφοροποιηθούν.
2: Είπες μικρά κόμματα, εννοείς και νέα κόμματα.
3: Ναι, μικρά και νέα. Κυρίως αυτά που είναι πιο νέα και που έχουν προκύψει τώρα. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καστιανού. Το επικείμενο κόμμα Σαμαρά, τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα δημιουργηθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Άρα λοιπόν, πόσους θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα στην κάλπη, θα τους δώσουν μια αιτία, μια αφορμή να έρθουν και να δώσουν την ψήφο τους.
2: Και αν προσθέσουμε σε αυτό και κόμμα φασιστών, Κασιδιάρη δηλαδή, τότε έχουμε και μια εξωσυστημική μεν, αλλά τρίτη πηγή αύξησης, δυνητικής αύξησης των ψηφοφόρων. Κάνω λάθος.
3: Ναι, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί υπάρχουν διάφορα κόμματα τα οποία προηγούμενα χρόνια δεν τα βλέπαμε και πώς ξαφνικά έχουν εμφανιστεί και έχουν εντρεωθεί και στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι η πρόκληση είναι για τη Δημοκρατία. Δεν σε είπα κόμματα που είναι εκτός συνταγματικού τόξου.
2: Δυστυχώς η ιστορία, η συζήτηση για τα νεοναζιστικά, παύλα φασιστικά κόμματα που έχουν εμφανιστεί και έχουν πάρει και μεγάλο σημαντικό τέλος πάντων ποσοστό ψήφων σε προηγούμενες εκλογές, έρχεται και επανέρχεται και η απάντηση. Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί ή αν απλώς πρέπει να σηκώσουμε τους ώμους και να πούμε μυρολατρικά ναι, υπάρχει και ένα 10%, 5%, 6% που τους ακούει.
3: Ακούστε, στη ζωή υπάρχουν οι άνθρωποι που βρώνουν τη φανέλα και άλλοι που προσποιούνται ότι το κάνουν. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα βλέπει ότι υπάρχουν τέτοια κόμματα και προσπαθεί να τα αποκλείσει από τις εκλογές με διοικητικά μέτρα τύπου πας στο πρωτοδικείο, δεν εγκρίνεται το κόμμα σου κτλ. Είναι μια προσπάθεια με γραφειοκρατικά και διοικητικά μέτρα να λύσει ένα πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επιχείρημα, δεν έχουν καμιά βάση και ακούνε διάφορες σοφιστίες και συνεπαίνονται από τους σοφιστές και τους ψηφίζουν. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πώς μπορεί λοιπόν η πολιτική τάξη της χώρας να πείσει ότι στη Βουλή πρέπει να βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι και ιδεολογικά να είναι συνεπείς με αυτά που λένε και αυτά που λένε να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Όσο λοιπόν δεν μπαίνουμε στη βάση με το να το κάνουμε αυτό και να εξηγήσουμε στον πολίτη, τότε ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να, αν θέλετε, να άγεται και να φέρεται από τους πολιτικούς τσαρλατάνους. Για να υπάρξουν όμως αυτοί, η ευθύνη είναι των υπολείπων που δεν ασχολούνται περισσότερο, γιατί θα σας έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια τι κάνει. Έχει μια τακτική. Προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες από την κάλπη με διάφορους τρόπους, γιατί όσο η πίτα μικραίνει, τόσο εμείς που είμαστε εντός, εκτός και επί ταυτά του πολιτικού συστήματος, συντηρούμε και τις θέσεις μας και τα προνομιά μας. Και οι υπόλοιποι πολίτες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Το βράδυ των εκλογών θα είμαστε όλοι πολύ θυμμένοι που κάποιοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και μετά θα τους ξεχάσουμε, γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα βγαίνουν με τις ψήφους που προκύπτουν από τις ψήφους που έχουν μπει στην κάλπη και όχι από αυτούς που έχουν κάνει.
2: Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου για το ποιον συμφέρει ουσιαστικά η μικρή συμμετοχή, η μειωμένη συμμετοχή ή όχι. Ενδιαφέρουσα και η αποστροφή στο λόγο σου μια φράση, ποιο σιδρώνει φανέλα, σαν να ακούω τη Μαρία Καρακλιούμη να είναι στις κερκίδες του Σταδίου Καρασκάκη που είσαι πολύ συχνά, όπως όλοι όσοι σε παρακολουθούν.
3: Ναι, σήμερα είμαστε εκτός, είμαστε για Λιβαδιά.
2: Σήμερα έπρεπε να έχουμε κανονίσει να πάμε για σουβλάκια στη Λιβαδιά και να παίξουμε τη Λιβαδιά, και να δούμε την ομάδα που παίζει με το Λιβαδιακό. Έχεις το δίκιο σου. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι αντιρρήσεις ότι και η δημοκρατία πρέπει να αμήνεται. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι προφανώς δηλωμένοι οπαδοί της κατάλυσης, έστω και με βίαιο τρόπο, της αστικής κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, δεν θα πρέπει να χαίρουν ασυλίας. Αντίθετα, πρέπει, μιλάμε και για μια μαχόμενη δημοκρατία, η οποία πρέπει να αντιμάχεται και να χρησιμοποιεί ακόμα και διοικητικές μεθόδους απέναντι.
3: Και στο δύο όμως πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα. Πρέπει να έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Να μιλήσω, να εξηγήσω, να πείσω, να ακούσω, να αναθεωρήσω αν χρειάζεται. Γιατί δεν σημαίνει ότι και η δημοκρατία είναι ελέο Θεού, δηλαδή βαφτίζω μια συμπεριφορά δημοκρατική και ό,τι κάνω τα τελευταία 50 χρόνια εξακολουθητικά είναι πάντα δημοκρατικό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και πάντα δημοκρατικό, γιατί αλλάζουν και τα ήθη, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Θυμίζω ότι οι συμπεριφορές που θεωρούσαμε δημοκρατικές και κοινωνικά αποδεκτές πριν από 40-50 χρόνια, σήμερα θεωρούνται ακραίες και θεωρούνται συμπεριφορές παρενοχλητικές. Άρα λοιπόν και η δημοκρατία πρέπει να αλλάζει όσο αλλάζουν και οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση και να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλά μία τελευταία ερώτηση, δεν κρατιέμαι. ανέφερες ότι όπως όλοι ακούμε από το ρεπορτάζ, έτσι μαθαίνουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά κόμμα, παρά το ότι καθυστερεί, επιλέγει δικαίωμά του όποια στιγμή επιλέξει. Εσύ ως πολιτικός αναλυτής, πώς θα έβλεπες την πιθανότητα ένας πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα και το κόμμα του αυτό να καταγράφει έστω και οριακά μικρότερο ποσοστό από το κόμμα που θέλει να κάνει ή πίσω από το οποίο θα υποκρύπτεται ένας φασίστας τον οποίο ο ίδιος είχε βάλει στη φυλακή?
3: Είναι διαφορετικά κοινά και διαφορετική απεύθυνση. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους οι οποίοι θα ψήφιζαν και ένα κομματικό μόρφωμα από αυτά, όπως αυτό που έβαλε στη φυλακή. Είναι πολύ διαφορετική.
2: Όχι, είναι σαφές ότι δεν απευθύνεται σε αυτό, δεν θα απευθύνεται σε αυτό το κοινό, ναι.
3: Άρα λοιπόν το ότι μπορεί οι άνθρωποι που είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά να είναι λιγότεροι ποσοστία από εκείνους που θα επιλέξουν μια διαφορετική και εκτός συνταγματικού τόξο επιλογή, είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη ζυγαριά και στο μέτρο σύγκρισης. Γιατί
2: ναι, αλλά για την προσωπική σου ιστεροφημία δεν παίζει ένα ρόλο αυτό, δεδομένης και της ηλικίας του πρώην πρωθυπουργού?
3: Είναι άλλα τα μέτρα εντελώς διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα παίζει ένα ρόλο είναι αν το ποσοστό του κ. Σαμαρά είναι ανάλογο των απολειών της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Νομίζω ότι εκεί θα μετρηθεί και εκείνη η αξία.
2: Και εκτιμάς ότι θα υπάρχουν απώλειες απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία προς ένα κόμμα Σαμαρά, αν το λέμε έτσι προς το παρόν?
3: Ναι, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει ένας πυρήνας στελεχών και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ιδεολογικά ταυτίζονται περισσότερο με τον κύριο Σαμαρά και αυτό που πρεσβεύει παρά με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
2: Που σημαίνει ότι δυσκολεύει το στίχημα, το στόχο της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα.
3: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος είναι όνειρο απατηλό πλέον, ότι είναι στο πολύ βάθος του τούνελ και ότι είναι πολύ δύσκολο να προκύψει.
2: Ούτε όταν θα αρχίσουν να προβάλλονται τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές, από το και αν γίνουν αυτές, ούτε και όταν θα αρχίσουν να προβάλλονται ο αριθμός των νεκρών, όπου με τα σημερινά δεδομένα θα φαίνεται ότι χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει η κυβέρνηση.
3: Ξέρετε, οι πολίτες δίνουν εμπίστοση χρόνου στους πολιτικούς όταν υπάρχει μια δικαιολογητική βάση. Δώσανε λοιπόν σε Νέα Δημοκρατία την πρώτη τετραετία, όπως είναι και τη δεύτερη. Με δεδομένο ότι οι ζωές των πολιτών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά και δεν είναι σημαντικά καλύτερες από το 2019, η ανάγκη της αλλαγής είναι νομοτελειακή και είναι και μέσα στη φύση του ανθρώπου.
2: Είναι μια εκτίμηση. Μαρία Καρακλούμ, πολιτική αναλυτής ή πολιτική αναλύτρια, και τα δύο αποδεκτά. Με την νυφαλιότητά σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη δική σου οπτική γωνία για μια πολιτική κατάσταση που, αν μη τι άλλο, όντως χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και ρευστότητα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
2: Ευχαριστούμε. Ειδικά αν από τη Λιβαδιά έχουμε καλά ερυθρόλευκα νέα. Καλημέρα.
3: Αμήν.

αν ζούσε, θα γινόταν όχι σήμερα, αύριο, 92 ετών, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Αμερικής, όχι μόνο τροβαδούρος. Ως ποιητής ξεκίνησε ο Λέοναρντ Κόεν, που έφυγε πριν 10 χρόνια και θα είχε γενέθλια αύριο, στο 1934, στο Μόντρεαλ, από καναδοεβραϊκή οικογένεια, μέσω αστική, με κάποια λεφτά, έτσι κληρονόμησε κιόλας κάποια χρήματα, ή μάλλον του έδωσε η γιαγιά του, και στις περιπλανήσεις του σε όλο τον κόσμο ως νέος βρήκε και αγοράσε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό στην ύδρα της δεκαετίας του 60. Η κοσμοπολίτικη και ήρεμη ύδρα τον ενέπνευσε, μας άφησε μερικά εκπληκτικά τραγούδια. Μετά τα 30 του άρχισε να τραγουδάει, μέχρι τότε έγραφε μόνο.

Είχαμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση λοιπόν με την Μαρία Καρακλείου, αν μη τι άλλο συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με την οπτική γωνία από την οποία η ίδια βλέπει τα πράγματα και με τα εργαλεία με τα οποία η ίδια αναλύει, τα πολιτικά εννοώ εργαλεία, αναλύει την, ως πολιτική αναλυτής η ίδια την πολιτική επικαιρότητα. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι οπωσδήποτε η μετριοπάθεια και η σοβαρότητά της και το τα ιδιαίτερα δεδομένα. Η Μαρία Καρακλείου με επιμένει ότι η τελευταία εθνική κάλπη είναι οι ευρωεκλογές, όσο και αν υπάρχει μικρότερη συμμετοχή, γιατί αυτός που υδρώνει τη φανέλα στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτός που συμμετέχει, που παίζει τον αγώνα, είναι αυτός που μετράει. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που θα, κατά την άποψή της, πρέπει η δημοκρατία να αντιμετωπίσει ακόμα και αυτούς που την απειλούν, έστω μετερχόμενοι και εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους δίνει. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση που, αφού μιλάγαμε και για τη γλώσσα, που κάποιοι φιλόλογοι μπορεί να συμφωνήσουν και μπορεί να διαφωνήσουν, το γεγονός ότι ο Πλάτωνας, ο οποίος υποστήριζε στα γραπτά του, έτσι όπως μας παραδόθησαν, το πολίτευμα των Σπαρτιατών, παρέμεινε Αθηναίος και στην Αθήνα έγραφε, γιατί θα μπορούσε ποτέ να κάνει κριτική στο πολίτευμα της Σπάρτης αν πήγαινε στο πολίτευμα αυτό που πολύ περισσότερο του άρεσε. Κλείνει η παρένθεση. Ως τελευταίο μέσο μας είπε η Μαρία Καρακλείου το ότι θα μπορούσε να ληφθούν διοικητικά μέτρα, η δημοκρατία πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει, κάπως να αντιμετωπίσει την απειλή ακόμα και όταν έρχεται με την, μέσα από ένα πολιτικό μόρφωμα που θέλει να κατέβει στις εκλογές. Μιλήσαμε για αυτά για άλλα πολλά, έτσι και αλλιώς. Ελπίζω να μιλάμε, να τα λέμε κάθε Κυριακή και να με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα. Τώρα θα οφείλω να στρώσω εγώ τα κόκκινα χαλιά στην Τόνα Δρούτσα μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε σε λίγο. Θα έρθει η Ντόνα. Υπάρχει μια αντιστροφή από πέρσι. Όλα κάθε Κυριακή η Ντόνα Δρούτσα έστρωνε κόκκινα χαλιά, γιατί ήταν με το Μάκη Πολλά το 10-12 και ακολουθούσα εγώ. Τώρα η Ντόνα θα την ακούτε 12 με 1, όχι 12 με 1 εμένα, 1 με 2 την Ντόνα, αμέσως μετά με πιλότο, νομίζω, ή χωρίς πιλότο. Ή με αυτόματο πιλότο. Πώς λέγεται η εκπομπή, παιδιά, χωρίς πιλότο. Α, με πιλότο. Με πιλότο την Ντόνα. Κόκκινα χαλιά και καλό ταξίδι στους εθέρες με τον Αδρτσά. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Earnings Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντεζης, η Αθηνά Ξαλούστρου, η Μαρία Κούντου και ο Νότσα Ανανιάδης, συντελεστής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Νότσα Ανανιάδης, συντελεστής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραγική κατάληξη είχε καυγάς που φέρεται να έγινε το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 76χρονος και 82χρονος συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και λίγο αργότερα κατέληξε. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Ο 76χρονος και ακόμα μία γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διηλιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και παράλληλα προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκ νέου και στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους αξιολόγησης, τη Moody's και τη Scope, ενώ αναφερόμενος στις τάσεις της αντιπολίτευσης, στη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει ότι οι δυνάμεις της δεν στήριξαν ακόμα και αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας στις περιόδους διακυβέρνησής του, βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κύριου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την Παρασκευή έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο μαθητής της τρίτης λυκείου είχε καταρρεύσει κατά την έξοδό του από το σχολείο. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών με κάρπα και απεινιδωτή, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών καταγράφηκε λίγο πριν τις 12.30 στην περιοχή των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά των Ασπραγγέλων, με εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Κρίσιμες τοπικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Στο Βερολίνο οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο αριστερό κόμμα εναντί του CDU, ενώ στο Μεκλεμβούργο η σοσιαλδημοκρατήσα Μανουέλα Σφέτζιχ δίνει αμφίροπη μάχη με την AfD. Τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Η σωρός της θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Υπήρξε συγγραφέας και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές βροχές στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά την μία και ακούτε την εκπομπή με πιλότο. Με πιλότο την επικαιρότητα θα κάνουμε παρέα κάθε Κυριακή αυτή τη νέα σεζόν μέχρι δείκτες ορολογιών να δείξουν δύο Νταν. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο με Γιάννη Πριντέζη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο. Τα κορίτσια μου, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου, έχουν ετοιμάσει ωραίες συνεντεύξεις με καλεσμένους που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, γιατί θα φροντίζουμε να είστε ενήμεροι ό,τι και αν κάνετε αυτήν την ώρα της Κυριακής. Φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης θα φροντίζει να μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί όπως είπαμε είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή μεσημέρι και εμείς θέλουμε να κάνουμε παρέα με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση. Πολλοί από εσάς αυτήν την ώρα μπορεί να βρίσκεστε στην κουζίνα, να ετοιμάζετε το μεσημεριανό, μπορεί απλά να χαλαρώνετε στο σπίτι σας, μπορεί να έχετε βγει τη βόλτα σας, είτε να κάνετε μια τελευταία βουτιά μιας που έχει ωραίο καιρό, ωραία θερμοκρασία έξω, παρόλο που από εβδομάδα θα έρθει κανονικά το φθινοποράκι. Λοιπόν, και περιμένουμε τα μηνύματά σας, να ανοίξουμε και το διάλογο μεταξύ μας με ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή στο κεφάλι σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Από σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, πώς περνάτε, φωτογραφίες, βίντεο, όλα αυτά τα περιμένω στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες και... Αν αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, Dodru, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εβδομάδα, ακόμα μια εβδομάδα δύσκολη, με πολλές δυσάρεστες εξελίξεις, ειδήσεις, με αγχωτικές ίσως κάποιες από τις ειδήσεις όσον αφορά και το τι θα γίνει με τα καύσιμα, την ενέργεια, στον απόϊχο φυσικά των γεωπολιτικών εξελίξεων. Έχουμε την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχει πάρει, όχι μόνο το αστυνομικό σκέλος, το οικονομικό, τρέχουν οι δικαστικές εξελίξεις με όλες αυτές τις απίθανες, απίστευτες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στα βαριά της επικαιρότητας είναι και τα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να ανεβάζει τους τόνους. Ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να έχει και συναντήσεις με διάφορους επενδυτές με στόχο στην Silicon Valley, ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου και θα απευθύνει ομιλία με μηνύματα βέβαια προς την Τουρκία.

0: Και εκεί που ήθελα να σας πω και κάποια έτσι ευχάριστη είδηση, γιατί όπως είπαμε Κυριακή είναι, χρειάζεται αυτή η χαλαρότητα, λίγο να αδειάζει για το κεφάλι μας από τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Σε μια τελευταία είδηση, η τραγική κατάληξη είχε ένας καυγάς σήμερα, αυτό έγινε πριν τις 10 το πρωί. Ένας 82χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Τι ακριβώς συνέβη? Ο τσακωμός φέρεται, παιδιά, να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Τώρα οι υποσυνθήκες οι οποίες ερευνώνται, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Και ο 76χρονος αλλά και η 21χρονη κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έχει προσαχθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μέσα στον οποίο έγινε ο μοιραίος καυγάς. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα διανόητα πρωινό Κυριακής. Ένας τσακωμός που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου για μία ξαπλώστρα. Λοιπόν, και τι άλλο θα ακούσουμε τώρα για να επιστρέψω στην είδηση των ημερών, φυσικά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αποκαλύψεις για τους δύο γιατρούς και το περίφημο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, τους χειρισμούς τους, τι έγινε τελικά με το ΕΚΑΒ, πώς εμπλέκεται και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος θα καταθέσει αύριο στη δικαιοσύνη, και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπήρξε και μια γυναίκα η οποία μεσολάβησε για το ραντεβού. Είναι από το περιβάλλον του τραγουδιστή. Όλα αυτά μένει να διευκρινιστούν. Όμως εμείς θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς.
1: Να πείτε μου κάτι για τον άτυχο, τον 84χρονο, γιατί το μεταφέραμε. Περίπου έγινε λίγο 10 παρά 10, μας ενημερώσανε περίπου. Δεν φτάσαμε αμέσως με μια μηχανή ταχύτητας επέμβασης και ένα ασθενοφόρο. Υπήρχαν στο σημείο άτομα που έκαναν κάρπα, γιατί από ό,τι μάθαμε για μια καρέκλα, ότι μια ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς, από ό,τι με ενημερώσανε και εμένα. Και τον χτύπησε, νομίζω, μια μπουνιά έδωσε ο ένας στον άλλον, έπεσε κάτω, έκανε ανακοπή. Υπήρχαν εκεί στο σημείο, τον ανατάξανε, υπήρχε απεινιδωτής, αυτά που λέγαμε τόσο γερό.
0: Υπήρχε δηλαδή ο ναυαγωσός της, ήταν απλός κόσμος, ήταν και τώρα, το κατάστημα, ήταν, τώρα ό,τι γνωρίζετε και εσείς μας μεταφέρετε.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο, ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε διασώσεις, έκαναν ανακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο στενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο πιο γρήγορα, δηλαδή φτάσαμε στο Ασκληπίου που ήταν πιο κοντά, ώστε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς το μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Και όλα αυτά πιάστηκε στα χέρια, όπως μας είπατε, με έναν άλλο άνδρα 76 χρονών περίπου. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Και έτσι αυτά μας μεταφέρανε.
0: Και το χτύπησε για να φτάσει όλος να καταλήξει. Δεν ξέρω, ήταν τόσο τα χτυπήματα δυνατά.
1: Δεν ήταν πολλά ή ένα χτύπημα, πάντως το χτύπησε και δεν φαίνονταν, δηλαδή από την ενημέρωση που είχα ότι ήταν. Το χτυπήματα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σοβαρά ή μη, δεν μπορούμε να το διακρίνουμε οι διασώστες, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όλα αυτά, όπως μας είπατε, για μια καρέκλα, το έκανε ξαπλώστρα τώρα.
1: Ναι.
0: Μήνα Σεπτέμβριο, σε μια παραλία που να πεις ότι γίνεται και ο χαμός για να κάτσεις να τσακωθείς με κάποιον. Δηλαδή, πραγματικά, όλα αυτά γενικά που ακούμε το τελευταίο διάστημα, νομίζω μας ξεπερνούν. Και να πάμε. Και επειδή είπατε και για το κάρπα. Τελικά τηρήθηκε το πρωτόκολλο από τους γιατρούς?
1: Ναι, σε αντίθετη περίπτωση με αυτό το περιστατικό που συζητάμε τώρα, εκεί υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος τον είχαν στα πόδια.
0: Να το πιάσουμε
1: του
0: από την αρχή λίγο, γιατροί, γιατί έχουν βγει τόσες πολλές πληροφορίες, να μας τα βάλετε λίγο σε τάξη. Μπας και καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί
1: εμείς αμέσως φτάσαμε να το πιάσουμε, να φτάσαμε αμέσως στα τρία λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε.
0: Αναφερόμαστε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για όσους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: στην ακρόαση.
1: Στα 3 λεπτά έφτασε το πρώτο ασθενοφόρο και η μηχανή ακολούθησε. Ανέβηκαν οι δύο διασώσεις επάνω. Mm-hmm. Είδαν ήμι καθήμενο τον Γιώργο Μαζονάκη και το γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι στο σημείο και έναν απεινιδωτή, ο οποίος στην ουσία ρωτήσαν οι συνάδελφοι αν έχει γίνει χρήση, λέει δεν λειτουργούσε. Απ' την άλλη ανέλαβαν τότε οι συνάδελφοι το ρόλο της διάσωσης, έτσι ώστε με το πρωτόκολλο που γνωρίζουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όλο τον εξοπλισμό που πήραν από το ασθενοφόρο και τον ανέβασε πάνω. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, γιατί πιστεύω ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί στο
0: δεν
1: γιατρό,
0: μιλάμε για αυτό που βγήκε τώρα τελευταία, ότι λέγεται ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ είπαν ότι ο Μαζονάκης ήταν εδώ τα τελευταία 10 λεπτά.
1: Εμείς την εμπειρία που έχουν διασώσει σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ περισσότερο, γιατί είχε κάνει μυδρίαση ήδη στα μάτια. Είχε μείνει αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος. Άρα ούτε αυτό που είπαν μεταγενέστερα μετά από 4 μέρες, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκαν οι γιατροί στην απολογία τους και είπαν ότι θα ζούσε ο Μαζονάκης αν οι συνάδελφοι έκαναν
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, γιατί κατηγορήθηκε
1: κάρπα.
0: Το ΕΚΑΒ και γι' αυτό σας καλέσαμε. Ναι, γιατί υπάρχει και το έγγραφο που κατέθεσαν και οι συνάδελφοί σας,
1: ναι,
0: το οποίο αυτό είναι στη διαδικασία που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο και το παραδίδουμε στο τμήμα επιγόντων νοσοκομείων. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες οι συνάδελφοι, τα πάντα. Δηλαδή, αν αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι είχε γίνει την ώρα που έκαναν ακοπή, γιατί όταν έχεις δύο γιατρούς, νοσηλευτές μπροστά και έχεις όμως τον απαραίτητο εξοπλισμό και ένα άτομο κάνει ανακοπή για κάποιους λόγους που λογικά λόγω της παρέμβασης που έκαναν εκεί της πλασμα αφαίρεσης, σίγουρα θα τον είχαν ανατάξει, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και έχει συμβεί πολλές φορές. Αλλά επειδή καθυστέρησαν όλη αυτή τη διαδικασία να την κάνουν, σίγουρα.
0: Αλλά εδώ μας είπατε ότι
1: ναι,
0: και δεν λειτουργούσε και ο απεινιδωτής.
1: Απεινιδωτής, ναι. Είναι, ναι. Δηλαδή είναι οι συγκυρίες όλες εις βάρος του Γιώργου του Μαζονάκη, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
0: Και δεν ακολούθησαν κιόλας. Άκουγα δηλαδή και τον ένα διασώστη, ο οποίος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή εχθές. Δεν είναι ότι βοήθησαν και οι γιατρός, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που πρέπει να ενημερώσεις ποιες κινήσεις έχεις κάνει από εκεί και πέρα, για να μπορέσει και ο διασώστης και το ΕΚΑΒ μέχρι να μεταφερθεί ο ασθενής στο νοσοκομείο να ξέρει τι πρέπει να κάνει.
1: Ναι, κυρίως όντως είναι το κυριότερο είναι να ακολουθήσει ένας γιατρός όταν έχει σε ένα πήγον περιστατικό ή στο δρόμο ή στο σπίτι ή σε ένα ιατρείο. Και, δηλαδή όταν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, το μέλημα ενός γιατρού είναι να ακολουθήσει και να φτάσει να το παραδώσει στον επόμενο γιατρό, στο επόμενη ομάδα διάσωσης που είναι τα ΤΕΠ του νοσοκομείου, έτσι ώστε αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθεί ένας άνθρωπος, με σίγουρα ένας διασώστης με τη βοήθεια και ενός γιατρού πίσω στην καμπίνα του ασθενοφόρου, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για ένα, θα είναι μάλλον για ένα ασθενή, και θα ήταν. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δεν ακολούθησαν. Το μόνο που έκανε κίνηση πρώτη να κατέβει κάτω στις σκάλες μαζί με τους μαζί με τους διασώστες προς το που τον βάλαμε στο φορείο το ασθενοφόρο, αλλά εκείνη τη στιγμή που είπαμε ότι πού πηγαίνετε, πάμε στο Ελπίζ, μας ενημέρωσε το κέντρο ότι εφημερεύει πιο κοντινό νοσοκομείο, δεν ακολούθησε, επέστρεψε πίσω στο γιατρείο. Εμείς όμως είχαμε την αρμοδιότητα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το δυνατόν τον ασθενή και φύγαμε αμέσως για τα ΤΕΠ νοσοκομείου.
0: Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που κρατάει το ΕΚΑΒ όταν γίνεται.
1: Είναι συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο το συμπληρώνει οι διασώστες, υπογράφει και ο γιατρός στο ΤΕΠ, τους έχουν ενημερώσει, γιατί πολλές φορές ξέρετε και σε περιστατικά που πάμε σε ιδιωτικά ιατρία, υπάρχει και ένα ιατρικό σημείωμα. τι ενέργειες έχουν γίνει, έτσι ώστε το παραδώσουμε στα ΤΕΠ να γνωρίζουν και το ιστορικό ενός ασθενούς. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό ήταν επίγον περιστατικό, άρα θα έπρεπε να έρθουν μαζί.
0: Α, δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που ο γιατρός δεν ακολουθεί στο ΕΚΑΒ, παρόλα αυτά όμως συμπληρώνει ένα χαρτί.
1: Σίγουρα. Ναι. Σχεδόν όλοι, όταν δεν ακολουθήσουν, έχει το ιστορικό του ασθενούς, τι του έχει κάνει, τι ενέργειες έχει κάνει μέχρι την ώρα που φτάσαμε εμείς. Και εμείς το παραδίδουμε αυτό στα ΤΕΠ νοσοκομείο. Όταν όμως υπήρχε περιστατικό, κυρίως ένας γιατρός θα πρέπει να ακολουθήσει.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, όλα έγιναν λάθος και το θέμα είναι ότι χάθηκε μία απώλεια, ότι χάθηκε μάλλον μία ανθρώπινη ζωή. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι διάσημος ή όχι. Το θέμα είναι
1: όχι,
0: ότι...
1: βέβαια, και εμείς από ό,τι γνωρίζετε και το έχουν μάθει όλοι οι πολίτες, ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν, φτάσαμε σε 3 λεπτά όπως είπα. Mm-hmm. Δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ούτε εκεί ξέραμε ποιος ήταν γιατί μας ενημέρωσαν. Το μόνο που ξέρουμε, το είπε στο διασώστη, στο αυτή, την ώρα που φεύγαν οι δύο διασώστες που κατεβάζανε τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι είναι ο Μαζονάκης. Αλλά ο διασώστης για να ανοίξει δρόμο ξεκίνησε μπροστά. Ούτε πρόλαβε να ενημερώσει τους άλλους διασώστες, να τους ενημερώσει. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ποιος είναι. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι,
1: και το μάθανε όλοι, ναι, και τα ΤΕΠ των νοσοκομείων και οι δύο συνάδελφοι από τον τρίτο διασώστη που μας άνοιγε το δρόμο για να φτάσουμε πιο γρήγορα, δηλαδή άνοιγε το δρόμο στους διασώστες με τα ασθενοφόρα, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα, τους ενημέρωσε στα ΤΕΠ των νοσοκομείων ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Πάντως δεν ξέρω, επειδή εσείς έχετε κληθεί να διαχειριστείτε αμέτρητα περιστατικά, αν σας έχει ξανατύχει το να κάνουν λάθος το κάρπα ο γιατρός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα σε περιπτώσεις, τώρα σε ανακοπές και σε αυτά σίγουρα δεν γνωρίζουμε πώς και τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις όταν πηγαίνουμε, είναι και στο σπίτι βέβαια, αλλά και οι συγγενείς ή κάποιοι που μπορούν να κάνουν κάρπα, δεν γνωρίζουμε αν κάνουν σωστά ή όχι. Από εκεί και πέρα εμείς έτυχε να το δουν αυτοί οι συνάδελφοι πώς γινόταν η κάρπα εκείνη τη στιγμή που φτάσανε δηλαδή στο ιατρείο.
0: Καθισμένος όπως μας είπατε με το ένα...
1: Εγώ αυτό που έχω τονίσει πολλές φορές εδώ είναι ότι και οι γιατροί, οι ιδιώτες που είναι κάποιες ειδικότητες, δεν μιλάμε για καρδιολόγους, άλλες ειδικότητες, καλό είναι να εκπαιδεύονται τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα στις πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να μπορούν σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορούν και με τα μηχανήματα που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στο ιατρείο.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα η οποία έχει ανοίξει.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα να μην υπάρχουν οξυγόνο, λαριγική μάσκα, πυνηδωτή, σαμπού σε όλα τα ιατρεία της χώρας. Και αυτά όλα τον εξοπλισμό μαζί με τα φάρμακα που μπορούν να δώσουν οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα, να μην υπάρχουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, απαραίτητα, και σε χρονικά διαστήματα να γίνεται και έλεγχος αν λειτουργούν.
0: Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία επίσης έχει ανοίξει με αυτή τη αφορμή.
1: Πέρα από τις άλλες ενέργειες, τι θα κάνω, αν είναι νόμιμα τα ιατρία, τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Και για τα...
1: Αλλά
0: αν είναι νόμιμα...
1: Αυτό το κομμάτι, να ξέρουν όλοι οι γιατροί, τουλάχιστον αν χρειαστεί έναν ασθενή τους να του κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, να το πάρουν από την αρχή μέχρι το τέλος όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο.
0: Κύριε Μαθιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να έχουμε λίγο μια καλύτερη εικόνα και αυτό βέβαια εξετάζουν οι αρχές. Δεν είμαστε εμείς που θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Εμείς παραθέτουμε τα στοιχεία
1: τα
0: γεγονότα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, και για τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει σαφώς στην δημοσιογραφία. Για το τι συνέβη αυτό το μοιραίο μεσημέρι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και με αυτό το τελευταίο περιστατικό που είχαμε, όπως είπαμε, στην ακτή Βουλιαγμένη, σε ένα διανόητο επεισόδιο ξυλοδαρμού με έναν 82χρονο, αφού πιάστηκε στα χέρια με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα στην παραλία, να χάνει τη ζωή του, να καταλήγει στο νοσοκομείο.

0: κάπως έτσι εμείς θέλαμε να σας ανοίξουμε την καρδιά, τη διάθεση, να σας τη φτιάξουμε Κυριακή. Αλλά δυστυχώς μόνο δυσάρεστες ειδήσεις. Και ακόμα μία, ελπίζω τουλάχιστον μετά τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε για να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να είναι λίγο καλύτερη η επικαιρότητα με πιο θετικές ειδήσεις. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη, συγγνώμη, Χαλκιδικής. Υπενθυμίζω ότι είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Άφησε λοιπόν την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί. Το περιστατικό αυτό είχε συμβεί σχεδόν την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο. Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Κατέρευσε και δυστυχώς κατέληξε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή με πιλότο, πάντα πιλότο την επικαιρότητα. Εμείς στο πιλωτήριο σας οδηγούμε μέχρι τις 2 με όλες τις ειδήσεις, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός σύνορων. Θα πάμε και στην συνέχεια. Αλλά πρώτα πρέπει να διαβάσω και κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει και περιμένω και από τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες. Να, εδώ στα social media, στο Instagram ντοντρού, ο κύριος Λάμπρος που έχει συντονιστεί, τον ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά του, και ο Κώστας εδώ πάντα πιστός ακροατής, και στην Ειρήνη που μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από τον υπολογιστή της, από την πλατφόρμα μας Ερτέκο μας ακούει. Sunday Vibes. Καλά, το άλλο δεν θα το πω γιατί θα κοκκινήσω. Γιατί μπορεί να μην μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο, ούτε από το κινητό σας, επειδή μπορεί να είστε κάπου πεζοί. Μπορεί να μας ακούτε από το σπίτι σας, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τον υπολογιστή σας, εκεί που μπαίνετε και στα διάφορα site όπως το airnews.gr, αλλά και όπως είπαμε στην πλατφόρμα μας το AirTeco, και εκεί μπορείτε να αναζητήσετε φυσικά όλες τις εκπομπές και συνεντεύξεις που βγαίνουν εδώ στο σταθμό μας.

0: Λοιπόν, και θα βγούμε εκτός συνόρων. Και πού θα σας πάω? Θα σας πάω όχι ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί ήταν κάτι που το ήθελε πολύ. Μετά από μήνες απειλών, αντεγκλήσεων, όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν, τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για τη διεύρυνση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία. Υπενθυμίζω ότι η Γροιλανδία είναι η μη αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Την ανακοίνωση αυτή την έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα βέβαια, σε ανάρτησή του βέβαια, όπως συνηθίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες. Ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να βγουν περισσότερα στοιχεία για αυτή την συμφωνία. Απλά το θέμα είναι, γιατί όμως ο Ντόναλντ Τραμπ να θέλει τόσο πολύ τα κλειδιά της Γροιλανδίας και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Και για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Καλό μεσημέρι, κύριε Ντάλη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρούτσα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Το κάνω με χαρά πάντα.
0: Και με χαρά περιμένουμε να σας ακούσουμε για να καταλάβουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ξανασυζητήσει και εδώ στο Ernest Radio. Επέμενε, το ήθελε, το κατάφερε. Όχι να την αποκτήσει, αλλά τουλάχιστον να διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι και πιο κοντά στην απόκτηση της Γροιλανδίας.
1: Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησε με απειλές, θα έρθω να την καταλάβω, θα έρθω να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, και τελικά φτάσαμε σε μια αναθεώρηση, εμπλουτισμό της προηγούμενης συμφωνίας που είχε η Γροιλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως γνωρίζουμε υπήρχε πάντα στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία και υπήρχαν διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, μπορούσαν να ξαναγίνουν όπως γίνονται σε όλες αυτές τις διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις.
0: Ναι. Που σας διακόπτω. Ναι. Την επιθυμία του αυτή την είχε ήδη εκφράσει από την πρώτη προεδρική του θητεία και είδαμε ότι επέμεινε με ένταση, με μεγαλύτερη ένταση μετά και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.
1: Η ένταση όμως δεν ήταν μια στη λογική των διαπραγματεύσεων, ήταν στη λογική θα τα πάρω όλα και απλώς θα σας επιτρέπω να υπάρχετε. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε δει ακόμα το τελικό κείμενο της συμφωνίας για την οποία πανηγυρίζει μένω ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά αν διαβάσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας, που χαιρετίζει τη συμφωνία λέγοντας πως είναι προς όφελος όλων και ότι θα εγγυηθεί και θα ενισχύσει την ασφάλεια του νησιού, έχει ενδιαφέρον. Επίσης έχει ενδιαφέρον το ότι λέει η Δανία. Η Δανία δηλώνει ότι αυτό ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας και ότι είναι σε ένα πλαίσιο που εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα. Μιλάνε για μια συμφωνία που ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και την βόρεια περιοχή του Ατλαντικού και επομένως λένε οι Δανείοι ότι είναι εξαιρετική και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη. Ναι. Αν επομένως ισχύει η άποψη της Δανίας, αυτό μπορεί να είναι μια εξέλιξη που μπορεί να βγάζει κερδισμένη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βγάζει κερδισμένο και τον ΝΑΤΟ, αν πραγματικά είναι μια συμφωνία προς όφελος όλων και διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, την ασφάλεια ουσιαστικά του νησιού, αλλά και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων.
0: Και ναι, με κερδίζουν οι Δανείοι, αλλά χάνουν αν μπορούμε να πούμε για νικητές και χαμένους, Ρωσία και Κίνα, οι οποίες αποκλείονται πλέον.
1: Προφανώς, που ούτως ή άλλως θα αποκλείονταν, γιατί αυτό ήταν το κλίμα που είχε εμπεδωθεί και από την πλευρά των Δανών. Θα δούμε την συμφωνία που θα επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και τη συζήτηση που θα προκαλέσει αυτή η επικύρωση, αλλά ξαναφέρνει, ξέρετε, στην επιφάνεια και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξεχνάμε πως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιν, είχε επισκεφτεί μέσα στο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, τη Γροιλανδία και είχε προκειμένου να κάπως να περιορίσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ για την Αρκτική. Είχε ανακοινώσει μια εταιρική σχέση 200 εκατομμυρίων ευρώ για την ευρύτερη περιοχή. Και φαίνεται πως αυτό εμπεδώνει μια λογική γεωπολιτικής Ευρώπης, η οποία καταλαβαίνει πως είναι μόνη της για να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει, θα έλεγα, προπολού τον πολιτικό ηγετικό ρόλο που ασκούσαν στη Δυτική Ευρώπη, και αυτό έχει ένα κόστος γεωπολιτικό για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί διακυβεύονται πολλά, πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να σταθεί το επόμενο διάστημα για να επιλέξει, έχει το στοίχημα μπροστά της, να επιλέξει μεταξύ ισχύων. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει σε μια πραγματική ισχύ, θα είναι σε μια λογική εξάρτησης και το επόμενο διάστημα, και αυτό θα είναι καταστροφικό. Τώρα, βεβαίως, κυρία Δρούτσα, δημιουργείται ένα θέμα με την σύγκληση και τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πώς αυτοί οι δύο ουσιαστικά πυρήνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που ο ένας επηρέαζε τον άλλον, θα έλεγα ο οικονομικοπολιτικός πυρήνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης από την μια πλευρά και ο πολιτικοστρατιωτικός του ΝΑΤΟ από την άλλη πλευρά, πώς αυτοί θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν πως έχουν και διακριτούς ρόλους, αλλά να τους εφαρμόσουν με τέτοιο τρόπο που να είναι και συμπληρωματική αυτή η εφαρμογή αυτών των ρόλων, ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενες συμπεριφορές. Αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά είναι προφανές ότι η Ευρώπη έχει συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Πώς θα διαμορφωθεί ένα ΝΑΤΟ πιο ευρωπαϊκό είναι ένα άλλο στοίχημα. Πολλά θα κρυθούν από τι κυβερνήσεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ένα μεγάλο διακύβευμα αυτό.
0: Και όλα αυτά βέβαια σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον, με δύο πολέμους να είναι σε εξέλιξη. Πάντως, πέρα από το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, είναι και τα τεράστια αποθέματα σπάνιων αγιών που κρύβει το υπέδαφος της Γαλλανδίας.
1: Προφανώς και εκείνο το ενδιαφέρον της Κίνας και της Ρωσίας, και υπ' αυτή την έννοια πολύ σωστά οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε μια λογική να προλάβουν κάποιες κακές σκέψεις από την πλευρά των δύο γεωπολιτικών και γεωοικονομικών της αντιπάλων.
0: Γιατί διάβαζα και μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα New York Times ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είχε πει μεταξύ άλλων ότι τίποτα λιγότερο από την πλήρη αμερικανική κυριότητα της Γρυλανδίας δεν θα είναι ικανοποιητικό για τον ίδιο, και δεν ξέρω, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή αν τελικά είναι και λίγο πιο κοντά στο να την αποκτήσει όπως θα ήθελε ο ίδιος.
1: Ναι, θα φανεί στην τελική συμφωνία, αλλά αν ήταν στην λογική αυτή να του ανοίγει την πόρτα να την αποκτήσει, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Γρυλανδίας και του Πρωθυπουργού της Δανίας θα ήταν λίγο διαφορετικές. Νομίζω ότι μας προετοιμάζουν για μια εταιρική σχέση, μια σχέση θα έλεγα πολύ ισορροπημένη, η οποία πρέπει να είναι βιώσιμη και να εξυπηρετεί και τις τρεις πλευρές, και τη Γρυλανδία και τη Δανία και βεβαίως τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μένουμε στο αυτό που μας είπατε και εσείς, πώς θα αλλάξουν και οι ισορροπίες και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και με τις ηγεσίες οι οποίες θα εκλεγούν. Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για τη συμφωνία, θα έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα για το τι σημαίνει.
1: Πλέον η συζήτηση φτάνει σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο που η αφηρημένη έννοια της περισσότερης Ευρώπης δεν φτάνει. Πρέπει να ξέρουμε προς τα πού πηγαίνουμε και ποια είναι αυτά τα περισσότερα που θα έχουμε, πέρα από αγορές, κοινούς κανόνες και διαδικασίες, θα μπορέσει η Ευρώπη να είναι μια πραγματική οικονομική και πολιτική δύναμη ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια πρόκληση προκειμένου να ξεφύγει από μια λογική βέβαιης παρακμής, και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μέσα από την άσκηση, την κοινή άσκηση θα έλεγα, της ισχύως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Ντάλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα γεωπολιτικά ανοίγουν πάρα πολλά θέματα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Ο κύριος Ντάλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, για το τι σημαίνει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία.

0: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αγαπάμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να είναι ένα πλέον εργαλείο όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρω αν δίνει να γίνεται και ένα όπλο, ουσιαστικά να έχουμε έναν νέο πόλεμο, ένα νέο μέτωπο, ένα τεχνολογικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε πολλές δηλώσεις και από ειδικούς και ανθρώπους της τεχνολογίας, από μεγάλους κολοσσούς, οι οποίοι χτυπούν το καμπανάκι για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν τελικά απειλεί την ανθρωπότητα και αν όντως υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και μιας απρόβλεπτης συμπεριφοράς, γιατί έχουμε ακούσει και διάφορα το τελευταίο διάστημα και έχουμε διαβάσει και πολλά δημοσιεύματα που ουσιαστικά η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη να ακυρώνει λογισμικά ή πλατφόρμες πάλι τεχνητής νοημοσύνης συγγενικές. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, γιατί μπορεί, ξέρετε, τώρα τα συζητάμε και να τα ακούμε σαν κάτι που okay, και τι σημαίνει τώρα αυτό για μας. Αλλά εγώ θα σας φέρω μια απλή περίπτωση καθημερινή που μπορεί να έχετε πέσει θύμα και εσείς ή κάποιος άνθρωπος στο περιβάλλοντός σας. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις και ξαφνικά ακούς το παιδί σου να σου λέει χρειάζεται να μεταφέρεις χρήματα, μου έχει συμβεί αυτό, και να είναι ίδια η φωνή, και τελικά πίσω από αυτό να μην είναι το παιδί σας, να είναι απλά ένα μηχάνημα, να είναι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει αξιοποιήσει τη φωνή του, όλη αυτή η επιτίδη που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα για όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάντες που εκμεταλλεύονται την συναισθηματική φόρτιση προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Και βλέπουμε πλέον ότι το έχουν πάει σε ένα επίπεδο παραπάνω. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να προφυλακτούμε από όλα αυτά, να προστατευτούμε. Και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αδωλίτσα. Καλό μεσημέρι στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, τα έχουμε ξανασυζητήσει και θα τα συζητάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν ξέρω, δεν έχουμε εκπαιδευτεί οι ίδιοι, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τον πλανήτη και τις ζωές μας, αλλά να πιάσουμε λίγο τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί έχουμε ακούσει ειδικά το τελευταίο διάστημα πολλές περιπτώσεις όπως αυτή που περιέγραψα νωρίτερα, που πλέον με αυτούς τους επιτίδιους την αξιοποιούν προκειμένου να ξεγελάσουν τον κόσμο μεγαλύτερης, μικρότερης ηλικίας, ανάλογα ποιον έχουν στοκεύσει, και πώς εκεί πέρα μπορούμε εμείς να σηκώσουμε αυτό το τείχος προστασίας για να μην πέσουμε θύματα.
1: Σας άκουσα με προσοχή την εισαγωγή σας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι στη θέση της. Το θέμα είναι ποιος την χρησιμοποιεί και πώς. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις περιπτώσεις αυτές που αναφερόμαστε, μιλάμε για ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν κακή χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να εξαπατήσουν, να εκμεταλλευτούν, θα έλεγα, αδυναμίες ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε, φέρνοντας τους σε πολλές φορές ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό αδιέξοδο, λέγοντάς τους ενδεχόμενως δυσάρεστα περιστατικά, προκειμένου να τους εκβιάσουν και να τους χειραγωγήσουν, θα λέγαμε. Με έναν τρόπο φυσικό. Είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά, υπάρχουν πλέον αυτά τα εργαλεία και στο. Και εμπορικού χαρακτήρα και ανοιχτών πηγών, θα λέγαμε, open source, που κλωνοποιούν φωνές, εκμεταλλεύονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά φωνής που έχουν φίλοι μας ή τα πρόσωπα, συντηρητικά μας πρόσωπα. Και αυτό μπορεί, και αυτό το σενάριο πλέον να είναι πιθανό και να μην είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα λέγαμε. Τώρα, εκεί τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά για τους φίλους που μας ακούν. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να διακόπτουμε αυτές τις επικοινωνίες άμεσα και να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εμείς οι ίδιοι με τα πρόσωπά μας. Αυτό ίσως είναι το σημείο καταλήτης. Και όταν μιλάμε για περιστατικά, τα οποία καταλαβαίνετε ότι οδηγούν περίπου, ή καταγγέλνουν ένα περιστατικό, ένα κακό, ένα περιστατικό.
0: Να σας ρωτήσω, πριν φτάσουμε λίγο στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς το καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι και κλωνοποιούν τη φωνή μας?
1: Καταρχήν να πούμε, η φωνή του κάθε ανθρώπου έχει ένα αποτύπωμα. Ναι. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά εντοπίζουν το ψηφιακό προφίλ της φωνής μας, θα το πούμε με απλά λόγια, με τα εργαλεία, αναλύοντας επιμέρους χαρακτηριστικά, ο τόνος, ο τρόπος ηχεία, όπως μιλάμε, οτιδήποτε, όλο αυτό το πράγμα δίνουν έμφαση στο κομμάτι να συλλέξουν δεδομένα που έχουν σχέση με το πρόσωπο στόχος, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Εκεί, από εκεί και πέρα, συγκεντρώνοντας αυτά τα στοιχεία, εκμεταλλεύονται, υπάρχει δυνατότητα πλέον να βγει, μάλιστα θα έλεγα ότι με ένα μοντέλο που εκπαιδεύεται μέσα της βαθιάς μάθησης, όπως αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, και υπάρχουν διάφορα εργαλεία, είπα προηγουμένως, και εμπορικού χαρακτήρα, δεν είναι ανάγκη να κατονομάσουμε τις εταιρείες κλπ, αλλά υπάρχουν και ανοιχτού κώδικα. Μην ξεχνάμε ότι αυτά στην καλή εκδοχή χρησιμοποιούνται στον χώρο της τέχνης, στον χώρο της ψυχαγωγίας. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κλωνοποίηση είναι κάτι το κακό. Εδώ θα μιλάμε για την κακή χρήση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα, θα έλεγα, αρκετά πιστικό, και δεν περιορίζεται μόνο η κλωνοποίηση της φωνής. Έχουμε και κλωνοποίηση εικόνας και βίντεο. Θα σας θυμίσω χαρακτηριστική περίπτωση μεγάλης απάτης το 2024 σε χώρα της Ασίας, που είχε επίπτωση περίπου σε 15 συναλλαγές αντιπατήσει μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, που όλο θα έλεγα, με αντίστοιχο 25 εκατομμύρια δολάρια τη ζημιά. Άρα δεν είναι θέμα μόνο τα άτομα που μπορεί να είναι ευάλωτα, ακόμη και οργανισμοί που θεωρητικά είναι σε μια θέση καλύτερη, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η τεχνολογία. Mm-hmm. Κανείς δεν εξαιρείται πλέον στο νέο περιβάλλον από αυτή την ευαλωτότητα, και γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές και έχουμε αναδείξει ότι στο νέο περιβάλλον, στο ψηφιακό περιβάλλον, στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου, 100% ασφάλεια δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, ότι θα πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, στην εποχή που ζούμε, και ο καθένας προσαρμοσμένος στις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες, μια νέα κουλτούρα ψηφιακής παιδείας κυβερνοασφάλειας, θα λέγαμε, στην καθημερινότητά μας όμως, όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τεχνολογία και πού μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ευάλωτος. Αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και αυτό είναι υπόθεση μικρών και μεγάλων. Mm-hmm.
0: Και να επιστρέψουμε σε αυτό που πήγατε να μας πείτε νωρίτερα, πρακτικά, πώς μπορούμε στην καθημερινότητά μας, όταν, για παράδειγμα, είπαμε για αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες?
1: Πρώτα απ' όλα, να διακόπτουμε τη συνομιλία, επαναλαμβάνω, και να παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε. Να μην μεταφέρουμε κανένα ποσό. Έτσι, αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτική σε αυτά που μας ζητούν, και πολλές φορές να προσπαθούμε να διαβάσουμε το χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, αυτής της επικοινωνίας, όπου έχει ένα επιτακτικό χαρακτήρα, ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα λίγο θα πρέπει να το καθυστερήσουμε. Και σε κάθε περίπτωση, είτε είναι απόπειρα, είτε έχει ολοκληρωθεί μικρό ή μεγάλο ποσό, να μην σιωπούμε και να το αναφέρουμε στις αρχές. Να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες έχουν καταφέρει, οι ελληνικές αστυνομίες, περιφερειακές και κεντρικές, να εξετοιμάσουν αρκετές περιπτώσεις, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν ότι οι συμπολίτες μας που έπεσαν θύματα ή αποπειράθηκαν να τους εξαπατήσουν, το ανέφεραν και το κατήγγυλαν. Υπάρχει πλατφόρμα που μπορούμε στον κόσμο να το καταγγείλουμε, να επικοινωνήσουμε με την ξέφερη αρχή, θα έλεγα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αφού τα στοιχεία, ό,τι στοιχεία έχουμε διαθέσιμα, να τα θέτουμε υπόψη για να μπορούν να αξιοποιηθούν και να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι από τη μία είναι η πρόληψη, αυτή η ενημέρωση, αυτό που κάνετε τώρα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είναι και η καταστολή, όταν έχουμε περιστατικά καταγεγραμμένα, έτσι ώστε να περνάει και το μήνυμα ότι αυτά δεν τα αφήνουμε απαρατήρητα και είναι προτεραιότητα και των αρχών και των δικαστικών αρχών, θα λέγαμε. Ναι. Κυρίως γιατί εκεί καταλήγουν οι τοπικοί.
0: Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις εκεί που έχουν αποσπάσει χρήματα, γιατί στα περισσότερα περιστατικά αυτό είναι το ζητούμενο από τους απατεώνες. Σε αυτούς τους έχουν εντοπίσει, έχει επιστραφεί το ποσό που έχουν αποσπάσει από τους ανθρώπους. Το λέω γιατί κάποιες φορές είναι και ολόκληρες οργανώσεις από πίσω.
1: Σίγουρα μιλάμε για μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς είναι μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουν εντοπιστεί, έχουν κατασχεθεί όμως, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε και σε μια γραφειοκρατική αποτύπωση, έτσι ώστε να αποδοθούν τα ποσά στους παθόντες, έχουν διευκρινιστεί κλπ. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια διαδικασία όχι τόσο που απαιτεί κάποιο χρόνο. Και εδώ θα μπορούσε πάλι από πλευράς πολιτείας, θεσμικά μιλάω γενικά, να υπάρχει αυτό το στοιχείο της αμεσότητας, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό για να πειθεί ο πολίτης ότι και όλη η πλευρά από πλευράς θεσμικής αντιμετώπισης και θωράκησης λειτουργεί με μια ταχύτητα εξίσου αντίστοιχη. Θα έλεγα ότι το οργανωμένο έγκλημα δυστυχώς αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας πιο εύκολα από ότι το αντιμετωπίζουν αρχές και πολίτες σε μια χώρα. Και αυτό δεν εξής μόνο για τη χώρα μας, και παντού, θα έλεγα. Οπότε εδώ θα πρέπει να βρούμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς, πιο άμεσους και με τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης της ίδιας, έτσι ώστε άμεσα να δίνουν και απαντήσεις στους πολίτες και να μην μπαίνουν σε ένα γραφειοκρατικό λαβύριθο και διέξοδο. Άρα και εδώ θέλει η πολιτική να κάνει τα σωστά βήματα και αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα μέλημα. Επίσης, χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρω τις περιπτώσεις των τραπεζών, όπου πολλές φορές έχουμε τις λεγόμενες ασυνήθιστες συναλλαγές, ασυνήθιστες ώρες από άτομα που ποτέ στη ζωή τους στο προηγούμενο διάστημα δεν έχουν κάνει αντίστοιχες συναλλαγές. Mm. Αυτό θα πρέπει να ενεργοποιεί εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης στην περίπτωση που λέμε, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε αυτές τις περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοκλήματος σήμερα χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης. Άρα, καταλαβαίνετε, έχει ειδικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο σύμμαχος των κακοποιών και των κυβερνοδηματιών. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο θαυμάσιο για να το αξιοποιήσουν και αρχές. Και φυσικά και στην εκπαίδευση και ενημέρωση. Δηλαδή όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν εφόσον όλοι μας καταλάβουμε ότι θα πρέπει να το δώσουμε προτεραιότητα. Και θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να δίνουμε πλέον για την κυβερνοασφάλεια προτεραιότητα. Μια που και ο επόμενος μήνας είναι ο μήνας κυβερνοασφάλειας και μια που η χώρα μας φιλοξενεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας. Έτσι, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να το κάνουμε.
0: Βέβαια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε μια εποχή που θα πρέπει και οι ίδιοι να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι, ίσως και καχύποπτοι, μπορώ να πω, και σε επαγρύπνηση. Δηλαδή, για κάθε τι που βλέπουμε ή ακούμε, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τέλος.
1: Εγώ θα έλεγα, κυρία Γρούτσα, θα πρέπει να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε τη φυσική νοημοσύνη και την κριτική σκέψη και να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Άρα, καλή είναι η τεχνολογία, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο.
0: Να είναι εργαλείο και όχι όπλο, όπως ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας, για τις τηλεφωνικές απάτες και όχι μόνο, για ό,τι συμβαίνει και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, βέβαια.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η ώρα είναι 2 λεπτά πριν. Τα ρολόγια μας δείξουν 2 ακριβώς και δώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Γούλα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, στη 1 μετά το μεσημέρι. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στο Ernie Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και ευχές για μια καλύτερη εβδομάδα με περισσότερες θετικές ειδήσεις.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες στα Ρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η Κυριακή κρατά ακόμη κάτι από καλοκαίρι, όμως το φθινόπωρο ετοιμάζεται να δείξει τα δόντια του με βροχές και καταιγίδες να βρίσκονται πρώτων πυλών. Και την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό επικρατεί και στην επικαιρότητα. Η ακρίβεια και το κόστος ενέργειας είναι στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει νέες παρεμβάσεις για θέρμανση και καύσιμα. Στο ίδιο έργο, θεατές με ανηλίκους να εμπλέκονται σε άγρους ξυλοδαρμούς την ώρα που η κοινή γνώμη περιμένει τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη η δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σαυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μέτωπο κατά της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και οικονομία, ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης. Συναγερμός στην Ουάσιγκτον για τη Μέση Ανατολή. Εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε επαγρύπνηση οι Αμερικανοί στην περιοχή. Έχασε τη μάχη ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στη Χαλκιδική. Τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε κλίμα συγκίνησης η πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πέθανε 82χρονος μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Στην πορεία της οικονομίας, τα μέτρα και για την ακρίβεια, τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε μεταναστευτικό, περιφέρεια και επενδύσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Ακελάρης. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, συνολικά με έκτακτο τρόπο, με στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τη νέα πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ήδη πως θα ζητήσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα για κάποιους μήνες, εξηγώντας παράλληλα πως η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκθεση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες ελληνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, λέει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βάζει στο κάδρο και την αντιπολίτευση με αφορμή τη στάση που κράτησαν τα κόμματα στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είπε μεταξύ άλλων πως με βάση τη στάση που κράτησαν τα κόμματα ήταν κατώτερη όλη των περιστάσεων.
3: Μάλιστα, Μίλτο μου. Ωραία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για μένα. Έχουμε λοιπόν τα αποκαλυπτήρια αυτών των τριών, μάλλον αυτής της τριπλής παρέμβασης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εδώ μιλώντας στο Earth News την Πέμπτη που μας πέρασε. Mm-hmm.

0: Είναι μια παρέμβαση η οποία στοχεύει και στο diesel, στο πετρέλαιο κίνησης δηλαδή, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι απέχουμε μόλις ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, από την έναρξη της φετινής περίοδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου θυμίζω ανοίγει η αγορά και οι εκτιμήσεις είναι αυτή τη στιγμή ότι θα ανοίξει στα 2 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό, έχουμε τον Πρωθυπουργό, το Οικονομικό Επιτελείο, να έχει ήδη υπολογίσει την παρέμβαση στην κατευθείαν στα διελιστήρια επιδότηση, δηλαδή ώστε στην Αγγλία να φτάσει περίπου 30 λεπτά φθηνότερο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ίσως ένα 70, ίσως και ένα 60, λένε κάποιες εκτιμήσεις. Και βέβαια, αν υπάρξει κάποιο θετικό νέο από τις Βρυξέλλες, που ο Πρωθυπουργός και σήμερα στην ανάρτησή του το αναφέρει, ότι θα ζητήσουμε ως χώρα κάποια χαλάρωση δημοσιονομική, τότε αν πάρουμε από εκεί πράσινο φως και μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε μπορεί να πάμε και ακόμα πιο κάτω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε το 1,13 που άνοιξε πέρυσι. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που λέει το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα 2 ευρώ που είναι σήμερα η εκτίμηση των πρατηριούχων. Αυτή είναι η παρέμβαση λοιπόν για το θέρμανσης. Περιμένουμε εξειδικεύσεις μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε εξειδικεύσεις και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο βέβαια θα είναι στοχευμένο. Ναι. Ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι οριζόντια, θα αφορά όλους. Το επίδομα θέρμανσης έτσι και αλλιώς δεν αφορά όλους, αφορά κάποιους που καλύπτουν τα εισοδηματικά κριτήρια και η πρόθεση του Οικονομικού Επιτελείου είναι να το αυξήσει, να αυξήσει τα ποσά δηλαδή που δίνονται στις οικογένειες. Αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι ξεκινούν από 100 ευρώ για τις περιοχές της χώρας μας που έχουν ήπιο χειμώνα και φτάνουν μέχρι και 800, 1000, ακόμα και 1200 ευρώ για κάποιες πολύ ορεινές περιοχές με ακραία χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα ποσά λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο έχει πάρει την απόφαση και τα έχει κοστολογήσει για να τα αυξήσει. Το πόσο θα αυξηθούν οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, μιλούν κάποιοι για 15-20% αύξηση. Περιμένουμε και γι' αυτό εξειδίκευση μέσα στην εβδομάδα, όπως επίσης περιμένουμε και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν θα επιστρέψει με τη μορφή ακριβώς που είχε τον περασμένο Ιούνιο, όταν εφαρμόστηκε και για τελευταία φορά, ή αν θα επιστρέψει με μια άλλη μορφή. Και βέβαια δεν θα επιδοτηθεί, όπως είπα στην αρχή, μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, θα επιδοτηθεί και το ντίζελ, και αυτό το αναφέρω διότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει την αμόλυβδη. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου και θεωρείται πρωτοφανέ, δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, το ντίζελ να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Γι' αυτό άλλωστε και επιδοτείται και από τα διελιστήρια, τα οποία θα μπουν από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Το προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, θα μπουν λοιπόν και τα διελιστήρια στο παιχνίδι με την δική του εκπτωτική πολιτική, η οποία φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα εφαρμοστεί και για τον Οκτώβριο και πιθανότατα και για τους επόμενους μήνες, αν δεν έχουμε αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα τα πούμε λίγο και στη συνέχεια. Και πάμε να περάσουμε λίγο στις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Περισσότερα θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Σε πολύ υψηλούς τόνους σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και τα στοιχεία που επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά, Βασίλη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αντέδρασε έντονα στα στοιχεία για την ενέργεια που παραθέτει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ότι θυμάται, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς, τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που έγιναν επί ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν από την Κουμουνδούρου και ο κύριος Τσουκαλάς, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας, καθώς και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Τώρα, σε υψηλούς τόνους και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη, όπου αναφέρει πως η κυβέρνηση πανηγυρίζει και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας. Μια καθημερινότητας και μιας ακρίβειας που αυτός εκτείναξε για να κτίσει υπερπλεονάσματα υπέρ των ολιγαρχών. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα αναφέρουν πως ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να απογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρουν από το ΚΚΕ να πετάει την μπάλα στην εξέδρα με τα περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή χονδρικής και ελληνικής. Τώρα, για καταστροφική πολιτική, Βασίλη, της χώρας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η ελληνική λύση, τονίζοντας ότι όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δίθεν μέτρα και αν εξαγγείλεις, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες. Και ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με τη Νέα Αριστερά, όπου χαρακτηρίζει προκλητικά τα μέτρα για την ενέργεια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία το ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί προς 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν την ίδια περίοδο πέρσι είχε 1,10 ευρώ. Ταυτόχρονα η Νέα Αριστερά ζητά την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, καθώς και την επιβολή πλαφών κερδοφορίας στα δηληστήρια. Βασίλη.
1: Ευγενία Λούς, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 2 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από αύριο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Άκης Θανασόπουλος. Άκη μου.
0: Βασίλη, έχουμε λοιπόν, όπως συμβαίνει συνήθως στα τέλη του μήνα, έχουμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας για το χρονοδιάγραμμα που θα καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Πάντα προς το τέλος του μήνα, επειδή είναι και οι συντάξεις μέσα το ποσό είναι ιδιαίτερα αυξημένο, όπως λες και εσύ, αγγίζει το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι περιμένουν μέχρι την Παρασκευή να πληρωθούν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Οκτωβρίου, ένα ποσό συνολικά, το οποίο ξεπερνάει τα 1,3 δις ευρώ. Μικρότερα ποσά βέβαια αφορούν τις πληρωμές κάποιων παροχών και επιδομάτων. Τα αναφέρω πολύ σύντομα. 16 εκατομμύρια ευρώ αύριο Δευτέρα για πληρωμή παροχών. Επίσης αύριο Δευτέρα 16 εκατομμύρια ευρώ για άλλου είδους επιδόματα. 17 εκατομμύρια για από αύριο μέχρι και την Παρασκευή για εκκρεμείς υποθέσεις εφάπαξ. Και από την ΔΥΠΑ, γιατί αυτά που ανέφερα τώρα ήταν από τον ΕΦΚΑ, από τη ΔΥΠΑ τώρα, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, συνολικές πληρωμές περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής: 18 εκατομμύρια για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1 εκατομμύριο για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 20 εκατομμύρια για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και τέλος 100.000 ευρώ για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στις αναταράξεις που προκαλούνται από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Σήμερα στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, οι τιμές του ντίζελ κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ. Στις 10.30 το πρωί, η τιμή του λίτρου έφτασε στα 2,41 ευρώ, σύμφωνα με μέσο όρο που υπολόγισε το γαλλικό πρακτορείο, με βάση τις τιμές που αναγράφονταν την Κυριακή σε περισσότερα από 8.700 πρατήρια, σύν στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας. Η τιμή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις χθες. Οι αυξήσεις έχουν προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις σε πολλές χώρες, με τη γαλλική κυβέρνηση να φοβάται τι θα κάνουν τα κίτρινα γυλαίκα. Το 2018 είχαμε διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Φάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης στη Γαλλία. Ίσως παρατηρούνται και ορισμένες ελλείψεις, αλλά αυτό είναι γιατί η γαλλική εταιρεία Total έχει βάλει πλαφόν στις δικές της τιμές, δηλαδή στα 2 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,20 μάλλον για, για το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό δημιουργεί ατέλειωτες ουρές στα πρατήρια της Total για να προμηθευτούν βενζίνη φτηνότερη από ότι ο μέσος όρος της αγοράς. Αλλά γενικότερα η κυβέρνηση θα αποφασίσει από τη Δευτέρα αν θα λάβει νέα μέτρα ενίσχυσης ορισμένων κλάδων, κυρίως των αγροτών, αλλά και τις μεταφορές, για να μπορέσει λίγο να ανασάνει η πληθωριστική πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Όμως ο Εμμανουέλ Μακρόν, που δέχτηκε την Παρασκευή τους αρχηγούς κομμάτων, όπως και τις μυστικές υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού, και τις μυστικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και τον υπεύθυνο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα της Γαλλίας, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά, είπε ότι αυτή η κρίση, η ενεργειακή κρίση, δεν είναι γαλλική, έρχεται από το εξωτερικό, και ότι πρέπει σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ληφθούν ορισμένα μέτρα, κυρίως για το φυσικό αέριο. Η Γαλλία δεν παρουσιάζει τέτοιες ελλείψεις όσο άλλες χώρες στην Ευρώπη, αλλά επήγει οπωσδήποτε να υπαρθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών, γιατί έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα όσον αφορά την Γαλλία. Μάλιστα ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 121% το 2026, τέλη του 2026, και αυτό θα αποτελέσει ρεκόρ. Φοβάται ατυχήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών, επομένως πρέπει να εξοικονομήσει άλλα 54 δισεκατομμύρια ευρώ με τον προϋπολογισμό του 2027. Περιθώρια λοιπόν ελιγμών δεν υπάρχουν, άρα θα γίνει πολύ στοχευμένη αυτή η ελάφρυνση ανά κλάδο και ανά προτεραιότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γαλλική βενζίνη, τα γαλλικά καύσιμα, είναι από τα πιο ακριβά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Θωμαϊδέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από αύριο ο Πρωθυπουργός, με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντζίσκο και τη Silicon Valley, και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού θα είναι γεμάτο σημαντικές συναντήσεις.
4: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός από σήμερα ξεκινά σημαντικές συναντήσεις και το επίσημο πρόγραμμά του είναι πυκνό. Ξεκινά από το Σαν Φραντζίσκο, όπου αύριο, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Να σας πω επίσης ότι στο πρόγραμμά του στη Νέα Υόρκη, από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων, και ειδικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές σε έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ως βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός επίσης θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων. Θα τονίσει ακόμη ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών. Να σας πω βεβαίως ότι τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Στις 22 θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ θα μεταβεί στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη και θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια μέρα, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Κατερίνα μου, να μείνουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, να μείνουμε μαζί σου όμως, σχετικά με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε, όπου συμμετείχε στην ετήσια απονομή των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψη στη Δράμα.
4: Πραγματικά, χθες το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στη Δράμα προκειμένου να παραστεί στη βράβευση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Είναι βραβεία για φωτογραφία και επίσης για τους καλύτερους επιχειρηματίες του νομού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη δύναμη του ελληνισμού που τα καταφέρνει κόντρα στις πιο μεγάλες δυσκολίες και περιπέτειες και αναπτύσσεται και εξελίσσεται και μάλιστα καταφέρει και μεγαλουργεί. Ειδικότερα είπε ότι κόντρα σε υπέρτερες δυνάμεις τα κατάφερε. Αυτή η χώρα αναπτύσσεται και εξελίσσεται και ταινίζει το μέλλον της με αισιοδοξία που της αξίζει. Να σας πω ότι αυτός ήταν ο ένατος φωτογραφικός διαγωνισμός και είχαμε βραβεύσεις πολύ σημαντικών φωτογράφων, ενώ επίσης, όπως σας προανέφερα, βραβεύθηκαν και τοπικοί επιχειρηματίες. Η Δράμα είναι μια πόλη, να υπενθυμίσουμε, που έχει περάσει τραγικές στιγμές και καταστροφές στην ιστορία της. Και ο Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε στη διαδρομή της και στη συμβολή των ανθρώπων της στην πρόοδο, δίνοντας έμφαση στην ατομική δημιουργία και στην κοινωνική προσφορά τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε μία απίστευτη είδηση. Τραγική κατάληξη είχε καυγάς που φέρεται να έγινε για μία ξαπλώσα στην ακτή Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 76χρονος και 82χρονος συνεπλάξαν σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio 105,8 και την Τόνα Δρούτσα νωρίτερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.
5: Τον άτυχο, τον 84χρονο, γιατί το μεταφέραμε περίπου, έγινε λίγο 10 παρά 10, μας ενημερώσανε περίπου. Δεν φτάσαμε αμέσως με μια μηχανή ταχύτητας επέμβασης και ένα ασθενοφόρο. Υπήρχαν στο σημείο άτομα που έκαναν κάρπα, γιατί από ό,τι μάθαμε για μια καρέκλα, ότι μια ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς, από ό,τι με ενημερώσανε και εμένα. Και τον χτύπησε, νομίζω, μια μπουνιά έδωσε ο ένας τον άλλον, έπεσε κάτω, έκανε ανακοπή. Υπήρχαν εκεί στο σημείο, τον ανατάξανε. Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε, διασώσεις, έκανε ανακοπή. Τον ανέταξαν μέσα στο ασθενοφόρο με τον δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπείου Βούλας, ώστε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα ότι κατέληξε.
1: Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθήτου στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει να χάσει το αίμα του νεφρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο άρχισε να το χτυπά με γροθιές και κλωτσίες στο κεφάλι και το σώμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Σάμου.
6: Σε σοβαρή κατάσταση, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων, νοσηλεύεται το 14χρονος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής δέχτηκε μια άγρια επίθεση από ένα συνομήλικό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πλευρά και στο νεφρό, εδώ στην περιοχή των Βρυλισσιών. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9, λοιπόν, προχθές το βράδυ, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου, όπου ο 14χρονος δράστης πλησίασε το θύμα σε αυτό εδώ το σημείο και άρχισε να το χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο και κλωτσιές σε όλο το σώμα για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής. Το παιδί τραυματίστηκε αρχικά στα πλευρά, ωστόσο και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει υποστεί ρήξη νεφρού και νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή κατάσταση. Το επόμενο πρωί, το πρωί του Σαββάτου συγκεκριμένα, ο πατέρας του θύματος πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το βίαιο περιστατικό, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τόσο τον 14χρονο δράστη όσο και τη μητέρα του έξω από το σπίτι του στην ίδια περιοχή. Ο 14χρονος τώρα οδηγείται σήμερα στο αυτόφορο προκειμένου να δικαστεί, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
7: Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης?
6: Πρόκειται για προσωπικές διαφορές.
1: Πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου σήμερα διεξάγονται τοπικές εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, για την ανάδειξη τοπικής κυβέρνησης. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Earth News στη Γερμανία, Γιώργο Παπά. Γιώργο, οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της σαρωτικής νίκης της ακροδεξιάς σε εκλογές στη Σαξονία Anhalt προ δύο εβδομάδων, έτσι, και αποτελούν ένα κραστές για τον καγκελάριο Merz.
8: Είναι σίγουρα αυτές και αυτές οι εκλογές θα έχουν μηνύματα για τον καγκελάριο Merz. Δεν περιμένουμε το σοκ της εξτρεμιστικής ακροδεξιάς που είχε φτάσει στα όρια της αυτοδυναμίας στη Σαξονία Anhalt, αλλά σίγουρα και σε αυτές τις εκλογές το κόμμα του καγκελάριου, του Friedrich Merz, και οι Χριστιανοδημοκράτες θα έχουν κακά αποτελέσματα. Στο Βερολίνο κυβερνούσαν μέχρι τώρα, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα στο κόμμα αριστερά και δέχεται για πρώτη φορά να εκλέξει κυβερνήτη δήμαρχο, όπως λέγεται ο τοπικός πρωθυπουργός εδώ στο Βερολίνο, την Έλλη Φέρα, μια κόρη Τούρκων μεταναστών. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους που καλούνται σήμερα στο Βερολίνο για αυτές τις εκλογές. Στο Μεκλεμβούργο είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι και εκεί περιμένουμε να κριθεί με διαφορά στήθους η μάχη ανάμεσα στη Μανουέλα Σφέζικ. Είναι η πρωθυπουργός τα τελευταία 9 χρόνια από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ ήταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είχε μεγάλο προβάδισμα όλο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια στην τελική ευθεία η Σφέζικ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει σήμερα η κάλπη. Η συμμετοχή αναμένεται μεγάλη και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Για πρώτη φορά επιτρέπεται επίσης σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών να ψηφίσουν. Τα εκλογικά τμήματα θα είναι μέχρι τις 7 η ώρα Ελλάδας το απόγευμα και από εκείνη την ώρα και μετά θα έχουμε τα exit polls και σχετικά σύντομα μία πρώτη εικόνα για το τι θα βγάλει σήμερα η κάλπη. Σίγουρα θα έχει μηνύματα αρνητικά για τον Μέρτς. Γι' αυτό και ο Καγκελάριος φρόντισε να συγκαλέσει την ηγεσία του κόμματος έτσι ώστε να μην είναι μόνος του όταν θα χρειαστεί να σχολιάζει τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών, Βασίλη.
1: Γιώργο μου, νωρίτερα είχαμε βγάλει και την ανταποκρίτρια από το Παρίσι, την Θωμαή Παπαϊωάννου, και θα ήθελα να σα ρωτήσω για τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Μια παρέμβαση έτσι ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν θα λειτουργήσει αυτό ενισχυτικά για το καγκελάριο.
8: Κοίταξε, είναι 17 σεν το λίτρο η μείωση που θα επέλθει. Όταν όμως έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης στα επίπεδα του 2,5 ευρώ, μέσω όρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και το ενεργειακό σίγουρα έχει παίξει ρόλο και τις τελευταίες ημέρες και στη Σαξονιάχαλ θα παίξει και σήμερα, κυρίως στο Μεκλεμβούργο, όπου οι πολίτες του Μεκλεμβούργου χρειάζονται το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, για να πάνε στη δουλειά τους, για να κάνουν τις ανάγκες τους,
1: ναι,
8: τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα τέτοιο μέτρο δύο μέρες πριν από τις εκλογές είχε σαφώς στόχο να επηρεάσει και το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά είναι 17 σέντ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για να παίξει σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Ναι, Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην εχώρια επικαιρότητα και πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης που έγινε την Παρασκευή από συμμαθητές της. Συνοδεία των γονέων τους εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων χθες το βράδυ, στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων Μενεμένης, οι δύο 13χρονες που σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκαν ότι χτύπησαν τη μαθήτρια στο πρόσωπο, ωστόσο με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Εν τω μεταξύ, στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 13χρονος αλλοδαπός με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φυτά στα λαγκαδίκια του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
9: Ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν τελείωσε το σχολείο, μια παρέα ανηλίκων αγοριών και κοριτσιών επιτέθηκε σε δύο κορίτσια, χτυπώντας τις δύο από αυτές, χαστουκίζοντάς την και τραβώντας τη στα μαλλιά, ρίχνοντάς τη στο έδαφος. Εκείνη φώναξε σε βοήθεια, κάλεσε σε βοήθεια. Η παρέα διαλύθηκε, εξαφανίστηκαν, έφτασε επιτόπου η μητέρα της, πήγαν στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Οι γιατροί του κέντρου υγείας κάλεσαν την αστυνομία, της έδωσαν συμβουλή να περάσουν και από εφημερεύω νοσοκομείο. Πράγματι, η μικρή πήγε στο Ιπποκράτειο, συνοδεία των γονιών της, και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο. Ξεκίνησε μια έρευνα του αστυνομικού τμήματος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Χθες το βράδυ στις 8.30 οι δύο δράστηδες, 13 ετών επίσης, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης με τις οικογένειές τους. Παραδέχτηκαν ότι ήταν αυτές που χαστούκησαν την μικρή. Η μικρή τους αναγνώρισε, όμως με προφορική εντολή εισαγγελέα τα κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος και ευελπιστούμε ότι την Δευτέρα αύριο θα συνεχίσουν τη μαθητεία τους στο δεύτερο γυμνάσιο Αμπελοκήπων. Μόλις βγήκε από τον 7ο τακτικό ανακριτή ο 13χρονος Ιρανός κουρδικής καταγωγής, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα έκλεψε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, μπήκε μέσα στον αύλιο χώρο του σχολείου του και επιχείρησε να επιτεθεί σε βάρος ενός 14χρονου Ιρακινού. Τον αφόπλησαν όμως, παρέδωσε το μαχαίρι, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Ο εισαγγελέας του άσκησε διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απολογήθηκε σήμερα, ζητήθηκε η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από την ανακρίτρια και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατη ημερομηνία την Τετάρτη. Το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, κατέθεσε ότι από τον Μάιο ήταν θύμα bullying μέσα στο camp στην περιοχή στα Λαγκαδίκια από τον Ιρακινό και μάλιστα έπεσε και θύμα ξυλοδαρμού και υπάρχει γι' αυτό ιατροδικαστική εξέταση.
1: Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Αύριο το πρωί αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμασφαίρισης, η κατηγορούμενη γιατρός. Παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δημοφιλούς σε καλλιτέχνη, οι αρχές φέρεται να κάνουν φύλλο και φτερόλες οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Δημόσια, όπου τι προσπαθεί να πει από την αντιπολίτευση στην πραγματικότητα, ότι η συγχώνευση του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, του ΣΕΙΠ, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι ο λόγος που επιτράπει να υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες. Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
11: Να.
10: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών.
12: Εδώ,
10: γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος για το χρόνο που έκανε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να φτάσει στο ιατρείο και για την εικόνα που αντίκρισαν εκεί.
13: Φτάσαμε αμέσως στα τρία λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε.
11: Αναφερόμαστε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση.
13: Στα τρία λεπτά έφτασε το πρώτο ασθενοφόρο και η μηχανή ακολούθησε. Ανέβηκαν οι δύο διασώσεις επάνω. Mm-hmm. Είδαν ήμι καθήμενο τον Γιώργο Μαζονάκη και το γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι στο σημείο και έναν απεινιδωτή, ο οποίος στην ουσία ρωτήσαν οι συνάδελφοι αν έχει γίνει χρήση, λέει δεν λειτουργούσε. Απ' την άλλη ανέλαβαν τότε οι συνάδελφοι το ρόλο της διάσωσης, έτσι ώστε με το πρωτόκολλο που γνωρίζουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όλο τον εξοπλισμό που πήραν από το ασθενοφόρο και τον ανέβασε πάνω. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερα, γιατί πιστεύω ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς την εμπειρία που έχουν διασώσει σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ περισσότερο, γιατί είχε κάνει μυδρίαση ήδη στα μάτια. Είχε μείνει αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος. Άρα ούτε αυτό που είπανε μεταγενέστερα μετά από 4 μέρες, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκαν οι γιατροί στην απολογία τους και είπαν ότι θα ζούσε ο Μαζονάκης αν οι συνάδελφοι έκαναν
11: ναι,
13: σωστά
11: κάρπα. Ναι, γιατί κατηγορήθηκε το ΕΚΑ.
13: Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες οι συνάδελφοι, τα πάντα. Δηλαδή αν αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι είχε γίνει την ώρα που έκαναν ανακοπή, γιατί όταν έχεις δύο γιατρούς, νοσηλευτές μπροστά και έχεις όμως τον απαραίτητο εξοπλισμό και ένα άτομο κάνει ανακοπή για κάποιους λόγους που λογικά λόγω της παρέμβασης που έκαναν εκεί της πλασμαφαίρεσης, σίγουρα θα τον είχαν ανατάξει πιστεύω.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Περισσότερα θα μας πει ο Διονύσης Μποτώνης. Διονύση, καλό μεσημέρι.
14: Μεσημέρι με ένα παραταμένο χειροκρότημα στη συγγενή, οικογένεια, φίλοι, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές όλη αυτή την περίοδο. Η μακρά πορεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, είπαν το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια προσωπικότητα η οποία έδωσε το δικό της αποτύπωμα στη μεταπολίτευση. Η μια Ελληνίδα η οποία έγινε Ελληνίδα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Είπε ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου, και πρώην πρωθυπουργός. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι αύριο θα σας σκοπήσουμε στο Αιγαίο στη θάλασσα που αγάπησες και αγωνίστηκες για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως και εδώ πέρα των των γυναικών. Επίσης φαίνεται πάρα πολύ σε αυτή την εκδήλωση την πολιτική κηδεία της Μαρίτας Παπανδρέου. Παρών ο Δήμαρχος της Αθήνας, παρών ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Ακραμάνης, ενώ επικοινωνία ο Γιώργος Παπανδρέου είχε με πάρα πολλούς ηγέτες στην Ευρώπη, αλλά και με πολιτικά κόμματα και εκπροσώπους στην την κηδεία. Επίσης την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Θόδωρος Λιβάνιος, ενώ είδαμε και την Δώρα Μακογιάννη να προσέρχεται στο πρώτο νεκροταφείο και από άλλα κόμματα εκπρόσωποι τους είπαν το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και στην Αράμκο. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη λέει ότι επιθυμεί να δοθεί τέλος στη σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας των ανταρτών της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι και οι Χούθοι το ίδιο επιθυμούν. Και ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David, όπου θα περνούσε το Σαββατοκύριακο. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, αυξάνεται η ένταση, έτσι, και μαζί με κλιμάκωση ένταση αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο.
12: Έτσι ακριβώς. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την Τεχεράνη. Έχουμε τις τελευταίες 24 ώρες έχουμε λίγο παραπάνω δηλώσεις από τους αξιωματούχους. Να σου πω ότι θα ξεκινήσουμε μάλλον με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, που προειδοποίησε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν ξανά στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας, όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες πως η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται μαζί με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζεται για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι όσες χώρες στηρίξουν την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθούν μέρη αυτής της σύγκρουσης. Τώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, είπε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να πολεμά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και έτοιμο να διαπραγματευτεί όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Είπε ότι δεν θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Είπε επίσης ότι το ορμούς παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο και ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τις πυραυλικές και αντιαεροπορικές τους δυνατότητες. Τώρα, πάμε και στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τον Ρεζάη, ο οποίος χθες και με ανάρτησή του στο X αλλά και με συνέντευξή του στο Al Jazeera είπε ότι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη έχουν μεταφερθεί μέσω του καταργιανού διαμεσολαβητή και ότι περιμένει πλέον η Τεχεράνη την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι είναι 7 οι απαιτήσεις της Τεχεράνης, ωστόσο αποκάλυψε μόνο τις 3, αυτές τις 3 τις οποίες βέβαια γνωρίζουμε, έτσι. Ναι. Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Τώρα, στο κομμάτι, να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει, στους Χούθοι, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο στο Ριάντ αλλά και στην Αράμκο, μια επίθεση που καταδικάστηκε και από την κυβέρνηση της Ιεμένης αλλά και από το Κατάρ, και μάλιστα μετά από αυτές τις αυτές τις επιθέσεις, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, είπε χθες ότι η Τουρκία θα εξετάσει οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια ζητήσει η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας, όπως είδαμε να λαμβάνει η χώρα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν στη Μέκα.
1: Ωραία.
12: Λοιπόν, τώρα πάμε από την άλλη πλευρά. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπες,
1: έφυγε, χάλασε το Σαββατοκύριακο του.
12: Ήταν να επιστρέψει σήμερα το βράδυ, επέστρεψε χθες. Βέβαια, δεν είναι σαφές το γεγονός ότι επέστρεψε λόγω της. Ότι εξετάζει τα επόμενα βήματα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τη σύγκρουση. Σίγουρα όμως επέστρεψε, βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και προετοιμάζεται και για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα όμως, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας για πιθανή ταχεία κλιμάκωση, επιθέσεις, ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, μην είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πάμε και λίγο στο μέτωπο της Ουκρανίας, για να επιστρέψουμε λίγο σε μια απίστευτη είδηση που είχαμε νωρίτερα, όπου είχε τραγική κατάληξη ένας καυγάς που έγινε για μία ξαπλώστρα. Άκουσε, Δέσποινα, στην Ακτή Βουλιαγμένης, μεταξύ ενός 76χρονου και ενός 82χρονου. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό, που βρίσκεται στο σημείο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως ακριβώς το είπες, για μία ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς. Ήταν κατά τις 10 ώρα το πρωί, όταν οι δύο άνδρες φαίνεται να διαπληκτίστηκαν. Αρχικά ο 82χρονος, όπως μαθαίνουμε, φαίνεται να ήθελε να κρατήσει κάποιες επιπλέον ξαπλώστρες για άτομα που δικά του που θα έρχονταν αργότερα. Ο 76χρονος ήθελε τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Τελικά φαίνεται ότι μία γυναίκα 21 ετών, η οποία είναι η κοπέλα ουσιαστικά του 76χρονου, φαίνεται να εκνευρίστηκε, να χειροδίκησε ίσως πρώτη κάποιες πληροφορίες, λένε και αυτό, και στη συνέχεια να ξεκίνησε να άναψε ο καυγάς. Ο 82χρονος, ο οποίος ήταν απόστρατος ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, μαθαίνουμε ότι είχε και ιστορικό καρδιολογικό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι από την ένταση του καυγά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή. Εδώ από την Ακτή Βουλιαγμένη προσπάθησε να γίνει, από νοσοκόμα της Ακτής Βουλιαγμένης, προσπάθησε να γίνει κάρβα και ανάταξή του με απεινιδωτή. Στη συνέχεια έφτασε και στον οφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τον παρέλαβε για να το διακομίσει στο Ασκληπείο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής έγινε και εκεί προσπάθεια ανάταξης με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο 82χρονος υπέκυψε και, όπως είπαμε, για μία ξαπλώστρα.
1: Φαντάζομαι 21χρονοι φίλοι του 76χρονου θα δώσει αρκετές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε στην αστυνομία.
15: Αυτή τη στιγμή και 76χρονος και 21χρονοι βρίσκονται έχουν προσταθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου είναι το αρμόδιο τμήμα που εξετάζει το τι έχει συμβεί σχετικά με την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να συνεχίσουμε, Δέσποινα Συριοπούλου, έτσι, τι είναι σε ειδήσεις μας από το διεθνή χώρο. Πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί, όπου ακόμα μια νύχτα έτσι έχουμε
12: ένθεν κακήθεν. Οι επιθέσεις δεν σταματάνε και μάλιστα έχουν αυξηθεί. Οι Ουκρανικές δυνάμεις, λοιπόν, απόψε εξαπέλυσαν περισσότερα από 1000 ντρόνς εναντίον της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες είχαν κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος, μάλιστα, της πόλης είπε ότι ήταν μια επίθεση άνευ προηγουμένου και ως η μεγαλύτερη επίθεση που έχει σημειωθεί. Ποτέ. Η τραγική απώλεια ήταν 2 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν 20. Σε ανάρτηση που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είπε ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε στην επίθεση μια σειρά από πυράβλους και ντρόνς, μεταξύ των οποίων και τους ουκρανικής κατασκευής Φλαμίνγκο και Πέλικαν, με στόχο εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές logistics. Ο κύριος Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία συνέχισε να αποκρούει ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική επίθεση με ντρόουν έπληξε το Σάββατο ένα μοναστήρι στην ουκρανική περιοχή της Χερσόνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του κλήρου και να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Τώρα, σε άλλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου, σκοτώθηκαν 2 παιδιά και η μητέρα τους, καθώς επίσης και άλλη μια κοπέλα, η οποία είχε τραυματιστεί σε ξεχωριστό χτύπημα. Και επίσης να σου πω για την. Με βάση τη δήλωση της επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, είπε ότι επίθεση ντρόν σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εκλογικός αξιωματούχος στην περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. και επιστρέφουμε στην εγχώρια επικαιρότητα. Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωση 34χρονου Γάλλου ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο. 11 πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, τον ανέσυραν τραυματισμένο και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σχετικά μας ενημερώνει ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από 7 ώρες περιπέτειας, ο 36χρονος Γάλλος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες του Λιτοχώρου και μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Νωρίς χθες το πρωί, λίγο μετά τις 12, έχασε την ισορροπία του σε υψόμετρο 1.800 μέτρων στον Όλυμπο, με αποτέλεσμα να πέσει από το σημείο που βρισκόταν και κατάφερε να κρατηθεί από θάμνους για πολλές ώρες. Ειδοποίησε μέσω του 112 τις αρχές, όπου κατάφεραν να τον γεωεντοπίσουν και συνέχεια ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης. Να πούμε ότι είναι πολλά τα ατυχήματα τελευταία στον Όλυμπο. Ο 36χρονος Γάλλος φέρει χτυπήματα, τραύματα στα άνω άκρα και κατάγματα σε όλο το σώμα.
1: Τίμο, είχαμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη. Η τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια υγείας του 17χρονου μαθητή λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή την Παρασκευή έξω από το σχολείο του και νοσηλευόταν διασωλωμένος στη ΜΕΦΕ του Ιπποκράτειου του νοσοκομείου.
16: Στη Στεφανία μονάδα με βαρύ εγκεφαλικό είδημα νοσηλεύονταν, δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του αιμοδυναμικά οι γιατροί και σήμερα το πρωί στις 8 κατέληξε ο 17χρονος, δεν άντεξε παρά τη γενναία μάχη που έδωσε τις τελευταίες ώρες στο Ιπποκράτειο. Μάλιστα, όταν κατέρευσε μετά το σχόλασμα την Παρασκευή στο πρώτο λύκειο Πευκοχωρίου, εκεί άμεση ήταν η επέμβαση, η διασώστη γιατρού, όπου έγιναν συνολικά 7 απεινιδόσεις και επί 50 λεπτά του έκαναν οι γιατροί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 2 φορές έπαθε ανακοπή και επανήλθε ο 17χρονος. Τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή. Να πούμε ότι έχει σοκαριστεί η τοπική κοινωνία στο Πευκοχώρι, έχει πέσει σε θλίψη όλη η περιοχή και υπάρχει έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αύριο θα βρεθούν παιδοψυχολόγοι στο σχολείο του άτυπου 17χρονου.
1: Μα Τίμο, είναι απίστευτη η είδηση. Πάμε να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, όπου κλειστή παραμένει η οδό Αθηνάς για τα αυτοκίνητα από χθες στις 8 το βράδυ και για ένα 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εντράσεων. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητα. Θα είναι έτσι, στη Λεωφόρο Νίκης έχουν κλείσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
16: Σε 45 λεπτά, Βασίλη, κλείνει η Λεωφόρος Νίκης. Σε η παλιά παραλία από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο για 5 ώρες πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης από την οδό Βενιζέλου μέχρι και το Λευκό Πύργο. Τα αυτοκίνητα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μέσω Μετροπόλεως και Εγνατίας οδού. Όσοι κατέβουν στο κέντρο θα απολαύσουν μια βόλτα στην παλιά παραλία. Για πρώτη φορά πεζοδρομήθηκε πιλωτικά το 2013 από τον Γιάννη Μπουτάρη.
1: Ο καιρός είναι καλός, φαντάζομαι, έτσι, για τη βόλτα.
16: Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί και ήδη έχει πλημμυρίσει το κρυπίδωμα της παλιάς παραλίας με κόσμο από νωρίς.
1: Πάντως, Τίμο, εκεί έχουμε και έτσι εργασίες όσον αφορά την επέκταση του μετρό στην πόλη.
16: Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες για τη μεταφορά κινής ωφελίας καλωδίων που υπάρχουν και δικτύων. Τώρα από εδώ και πέρα το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια μελέτη βιωσιμότητας για την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές διαδρομές για το πού θα πρέπει να κατασκευαστούν οι σταθμοί, αλλά αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενο για να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Είναι κάτι το οποίο ζητά η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, καθώς περισσότερο από 300.000 Θεσσαλονικοί ζουν στην περιοχή, είναι πολυπληθέστατη η περιοχή και έχει αρκετό νέο κόσμο.
1: Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στην αποσυμφόρηση γενικότερα. Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεκτών που θα ξεσκονίσει τα αρχεία της πολεοδομίας. Ο χώρος έχει σφραγιστεί από τις αρχές μετά τις καταγγελίες για δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Κοβός.
17: Σφραγισμένο παραμένει το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, χωρίς να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε καν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος ή πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και καταγγελίες. Στην αρχή της εβδομάδας αναμένεται κλιμάκιο από την Αθήνα, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας του νησιού.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από εμένα.
1: Και χθες είχαμε παιχνίδια, σήμερα συνεχίζεται η δράση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, έτσι. Και έχουμε και μπάσκετ, βόλεϊ, πλούσιο το αθλητικό ρεπορτάζ.
19: Τα πάντα όλα που λέγει για μια ψυχή. Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Λοιπόν, με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και στις 9 θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες το Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Πολύ σπουδαία κίνηση από τον Ατρόμητο. Ενώ χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε στο Χαριλάο το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια. Ένα 0-0 που σημαδεύτηκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να γυρίσουμε λίγο στον μπάσκετ, καθώς ρεφάνισε και το χαμένο τελικό της EuroLeague. Πήρε στο Ντουμπάι η Real επικρατούσε στο τελικό του Super Cup EuroLeague του Ολυμπιακού με 93-89. Στην τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο Βεζέκοφ 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτους σκόρες του αγώνα. Ενώ στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τελικά το 8ο τουρνουά. Παύλος Γιανακόπουλος πολύ δύσκολα μετά την νίκη του στο τελικό 87-81. Επίσης την τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε η αναμέτρηση επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο 17 πόντους, ο Μπόγκα Λεσόρα από 14 πόντους, ήταν η πρώτη σκόρη για τον νικητή, ενώ ο Όσμαν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ηττημένο. Στους μικρούς τελικούς, παρακαλώ.
1: Ήθελα να σου πω πάντως είναι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ έτσι που έχει ενισχυθεί μετά την μεγάλη επένδυση που έχει κάνει ο κ. Μουστακίδης και διάβαζα μάλιστα ότι μάλλον θα είναι μία από τις ομάδες που θα συμμετέχει φέτος στην Ευρωλίγα.
19: Η είδηση την είπα και χθες στην αθλητική εκπομπή. Η είδηση είναι πλέον ότι έχει πάρει το OK, θα αυξηθούν οι ομάδες από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που θα ξεκινήσει, από την επόμενη, και θα πάνε στις 24 ομάδες και μία από τις βασικές υποψήφιες ομάδες, αν δεν είναι ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο ολοκληρωτικά δηλαδή αυτό, θα είναι ο ΠΑΟΚ, μία από τις δύο, και υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα και από τον Άρη, ο οποίος έχει ανεβάσει κατά πολύ τον μπάζερ του και αναμένεται, και φυσικά είναι ένα πολύ δυνατό brand name στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Άρης, έτσι να μην το παραλείπουμε και αυτό. Στους μικρούς τελικούς των δύο αυτών διοργανώσεων, Φερέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτιζάν Κουρκ 101-77. Κάναμε πολλά λάθη, φθηνά λάθη και τελικά το πληρώσαμε. Χάσαμε και την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος ο κόουτς Μπαρτζόκας, ενώ από την πλευρά του ο κόουτς Ομπράντοβιτς τόνισε δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα επιπέδου EuroLeague, επιβεβαιώνοντας και αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως.
1: Ναι, μα όποιος είδε τον αγώνα χθες καταλάβαινε ότι και η προσθήκη του Οσμάν, ο Μήτρου Λόγκ και ο Τριγκέρι, βασικά ο προπονητής που πήρε ο κύριος Μιστακίδης, είναι... δείχνουν όλα ότι η ομάδα αυτή θέλει να έχει μια πολύ καλή πορεία και στην Ευρωλίγκα.
19: Πολύ σωστά τα λες, Βασίλη μου. Να μείνω στο μπάσκετ, πριν να πάω ξανά στο ποδόσφαιρο. Καθώς ήταν χθες για τον Προμηθέα Πάτρας 103-73 από τη Ράστα Βέχτα για τα ημιτελική φάση των προκριματικών της Basketball Champions League, με τους αρχηγούς πλέον να αποχαιρετούν και τη διοργάνωση. Είχαμε πει και χθες ότι οριστικά είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και το Super Cup θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα και γι' αυτό. Χθες είχαμε δράσει όμως για την αγωνιστική της Super League 2 με τα παιχνίδια αναγέννηση καρδίας της Πανιόνιος στο 0-0 και Ζάκηθος Ελλάς Σύρου 1-4 και τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καρδιά Πασαραϊκός ξεκίνησε πριν από λίγο από την F2, ενώ αγώνες 3/4 πιο συγκεκριμένα, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκός στις 5. Αύριο θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με 3 αναμετρήσεις, Πύργος ΑΕΛ, Παθραγικός Δικηγόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Σούπερ Λιγκ γυναικών, χθες είχαμε πρεμιέρα και από την ΕΡΤ 2, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 το ντέρμπι της αγωνιστικής, Παραθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0, πριν από λίγο Βόλος Όφη 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στις 4 ώρα παίζουν Σιρήνης Γρεπενών, Οδυσσέας Νοσχάτου και Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και στο γατοσφαίριση με την προχθεσινή, μετά την προχθεσινή του νίκη της Γιατράν στο Σπλίτ, είπαμε νέα σπουδαία νίκη χθες και νίκη πρόκριση μάλιστα για τον Παναθηναϊκό με 9-7 επί της ισχυρής Χόνβεν. Οι πράσινοι του Δημήτρη Μάζη πλέον πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τους 16 του Champions League, που σημαίνει ότι από τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης στην υδατοσφαίριση. Ο βόλεϊ, που είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε και βόλεϊ και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι κάτοχος των δύο τελευταίων European League, η Φιλανδία, αντιμετωπίζει σήμερα την εθνική μας ομάδα στις 5 ώρα στο Παλαβέλα, στο θρηλυκό Παλαβέλα του Τωρίνο. Εκεί η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει στόχο τι άλλο, την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Εάν περάσει η Ιταλία, αντιμετωπίζει τη Δανία στις 10:05, θα είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος κατά την διαφορά στα προημιτελικά.
1: Σήμερα έχουμε και τη Φιλανδία, έτσι, 5 ώρα
19: από την ΕΡΤ2 στο Παβέλα, το κλειστό στο Τωρίνο. Πραγματικά ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι για την εθνική. Και καλύτερα να κάνει ακόμη μια σημαντική υπέρβαση, θα έλεγα, καθώς μπορεί οι νίκες να φαινόταν εύκολες ή δύσκολες στην πρώτη φάση, αλλά να πούμε ότι όσες ομάδες αντιμετώπισε στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ranking ήταν πιο ψηλά από την εθνική ομάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει αρκετές προβάσεις και καλύτερα να κάνει ακόμη μια απέναντι στη Φιλανδία. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός τέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier με τους Ερυθρόλευκοι και εκεί τα παιχνίδια θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδια από την ΕΡΤ 2 με τους Ερυθρόλευκους να μικρανούν τελικά 36-23 στο γύρον, ενώ στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια Ζαφυράκης Νάουσας Χαντ 39-38 και Διομήδης Άργους Γασκικής 36-29. Βασίλη, είχαμε την παρουσία, μαθές να αναφέρω μόνο, του Μπάμπη Κοστούλα στο Brighton Arsenal, ένα εντυπωσιακό 3-0 της Brighton εδώ πέρα της πρωταθλήτρια Αγγλίας και μάλιστα με τον Κοστούλα να σημειώνει γκολ αλλά να έχει και assist, έτσι, πολύ εντυπωσιακή παρουσία του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος ενώ πέρσι είχε 3 γκολ και μόλις 500 τόσα λεπτά συμμετοχής σε όλη τη σεζόν, μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει το χρόνο συμμετοχής κατά πολύ και έχει φτάσει τα 4 γκολ, 6 γκολ συγγνώμη, συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις στην Αγγλία.
1: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο Επιτρόπου, στην Αθλητική Επικαιρότητα. Και πάμε τώρα στον καιρό για την εξέλιξή του. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα έχει δύο πρόσωπα. Θα έχουμε τη σημερινή ημέρα και την αυριανή, όπου οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή και θα θυμίζουν έτσι καλοκαιρινές, αφού ήδη έχουμε αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, μάλιστα, δεν θα λείψει η αστάθεια προς τώρα τις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, ιδίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Λίγο παραπάνω έντες θα έχουν αυτές οι μπόρες και καταιγίδες προς την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Όμως, όπως είπαμε, σήμερα θα μείνει υψηλές θερμοκρασίες, θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ, τα εφτάρια εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Αύριο λοιπόν θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες και θα είναι και η τελευταία μέρα που θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Πάλι 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που θα αλλάξει αύριο είναι ότι θα ενταθεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή περισσότερες μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας, σχεδόν σε όλα με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Και οι βοριάδες θα ξεφτανίσουν λίγο και δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Τώρα, αλλάζει ο πρόσωπο ο καιρός σταδιακά από το βράδυ της Δευτέρας και ιδιαίτερα την Τρίτη πλέον θα μιλάμε για μία μέρα με αισθητή πτώση θερμοκρασία, θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, καθώς επίσης και σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη λοιπόν θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από τον ελλαδικό χώρο. Θα φέρει αρχικά βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά, εκεί προς τη Θράκη, στη Μακεδονία, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, σποράδες και θα κινηθεί και νοτιότερα. Στη συνέχεια θα ενταθεί αστάθεια σε όλη τη χώρα και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά.
1: Μπαίνουμε και τα καλά στο φθινόπωρο, έτσι.
20: Ακριβώς. Στην Τρίτη θα είναι μια άστατη μέρα. Να πούμε ότι υπάρχει πιθανότητα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα οι καταιγίδες να εμφανίζουν ένταση και να είναι αρκετά ισχυρές. Χαλκιδική και σποράδες, γιατί εκεί θα έχουμε και σύγκληση των ανέμων. Εκεί θα πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή, αλλά αυτά θα τα δούμε και αύριο καλύτερα. Αλλά θα τα κάνει και πιο υδράργυρος. Φανταστείτε από τους 33 βαθμούς Κελσίου που έχουν καταγραφεί τώρα, θα πέσουμε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες.
1: 10 με 12 βαθμούς κάτω δηλαδή. Μάλιστα.
20: Ναι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ενώ γενικότερα θα επικρατεί και τη φύχρα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια εξαιτίας λοιπόν μιας διαταραχής και φανταστείτε το πρωινό της Τετάρτης, στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και μειωρινά τμήματα θα καταγράφονται μονοψήφιες θερμοκρασίες, άρα δηλαδή θα έχουμε αισθητή ψύχρα.
1: Μάλιστα.
20: Σιγά σιγά λοιπόν αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
1: Όλγα Παπαβούλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σαυροπούλου, στα διεθνή Δέσμηνα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη, στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλληνα Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
2: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή που λέει «Φθινοπόριασε».
1: Ε, όχι. Δεν φθινοπόριασε.
0: Τι δεν φθινοπόριασε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έρθινες Radio 105,8. Εδώ είστε, εκπομπή 2 στις 3. Μόλις ξεκινάει με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Μα σήμερα το πρωί, εγώ όταν ξύπνησα, είχε μια απίστευτη συννεφιά και μια πάρα πολύ ωραία δροσιά.
1: Εσύ έχει συνηθίσει να ξυπνά από τα χαράματα. Εκείνη την ώρα έτσι είναι πια.
0: Δηλαδή, εσύ ξύπνησες πιο μετά και είδες τον ήλιο.
1: Εγώ όταν ξύπνησα είχε ήλιο.
0: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι 9 η ώρα το πρωί, που δεν είναι και πολύ χαράματα. Είχε αρκετή συννεφιά, ήταν ωραία. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ευχάριστο ήταν. Δηλαδή, καθώς να με ένα λεπτό μπουφανάκι θα σου έλεγα στην να με μια καφέ.
1: Ζακέτα να πάρεις με τη ζακετούλα.
0: Αυτό.
1: Με μια κουβερτούλα.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι πήγανε και για μπάνιο. Τολμήσανε. Ναι,
1: κάποιοι
0: τολμήσανε.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει,
1: έφτιαξε μετά ο καιρός, ναι.
0: Έφτιαξε μετά ο καιρός, ναι. Αλλά...
1: Η διάθεση δεν έφτιαξε εκεί στην παραλία.
0: Εκεί στην παραλία έφτιαξε η διάθεση, αλλά ανάψαν τα αίματα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό.
0: Θα το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ μαζί σας μέχρι τις 5 για 2 ώρες. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, το μήνυμά σας, το γράφετε και το αποστέλλετε στο ΕΡΤ News Radio. Αρχισύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, και πάμε και σε αυτό που λέγαμε που έσκασε πριν από λίγο. Δύο ηλικιωμένοι τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα.
1: Εντάξει, τρομερό. Και τσακώθηκαν αρχικά. Και μετά τι έγινε, άναψαν τα αίματα και ο ένας από τους δύο
0: κατέληξε.
1: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατέληξε ο άνθρωπος.
0: Να.
1: Για μια ξαπλώστρα.

0: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Τι ακριβώς έγινε.
0: Δηλαδή, αν σε αυτές τις ηλικίες πέφτει ξύλο στην παραλία, μετά λέμε εμείς να ενωθετήσουμε τα παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος του να τσακωθείς για μία ξαπλώστρα.
0: Γιατί προφανώς ήρθα τώρα... πρώτος εγώ, όχι ήρθα εγώ, γιατί μου πήρες τη θέση.
1: Α, μήπως ήταν μπροστά η ξαπλώστρα, όχι δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν είναι το άλλο.
0: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Και μιλάμε τώρα για ηλικίες 75 και 82 ετών. Ναι. Μιλάμε για 15 χρόνια.
1: Υποτίθεται ότι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ένα παραπάνω μυαλό λόγω και των χρόνων που κουβαλάει κάποιος και των εμπειριών, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Μα πας σε αυτή την ηλικία να απολαύσεις ένα μπάνιο και φτάνεις στο σημείο να χτυπηθείς με τον άλλον. Δηλαδή και εσύ ο ίδιος δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί εσύ να πάθεις κάτι.
1: Φαντάσου. Πολλές φορές υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου ή θεωρείς ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην νομίζεις ότι είσαι και σε αυτή την ηλικία, να θεωρείς ότι είσαι ακόμα...
0: νέος και ακμαίος και ωραίος και εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων...
0: εντάξει, το παράδειγμα είναι και κοίτα
1: δεν
0: τώρα
1: ξέρω τι
0: άνθρωπος...
1: ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αλλοφρονήσανε οι περισσότεροι.
0: Ξέφυγε πάρα πολύ η κατάσταση, ξέφυγε.
1: Όχι μόνο εκεί, γενικά. Έχει ξεφύγει στο δρόμο από την οδήγηση, το βλέπεις, μια νευρική οδήγηση, κορναρίσματα, προσπεράσματα.
0: Βρισχές, αυτό είναι το λιγότερο το κορνάρισμα. Οι βρισχές.
1: Οι βρισχές, οι χειρονομίες.
0: Φταίς δεν φταίς.
1: Ακριβώς. Στα σχολεία παίζουν μπουνιές, κλωτσιές, ακόμα και τα παιδάκια που είναι στα δημοτικά. Τι έχουν να χωρίσουν. Παιδάκια δημοτικού, καλά θα μου πείτε.
0: Εντάξει,
1: τι...
0: τα παιδάκια δεν αντιλαμβάνονται κιόλας εκείνη την ώρα, γιατί στο επόμενο διάλειμμα μπορεί να παίζουν. Δηλαδή, στο προηγούμενο διάλειμμα τσακώνονται και στο επόμενο διάλειμμα τα ξαναβρίσκουν.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι το θέμα εμείς οι μεγάλοι πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις.
1: Εγώ, κατ' εμέ, όλο αυτό ξεκινάει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κατ' εμέ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται λάθος στο σπίτι. Γιατί όταν
0: ή πως έχεις μεγαλώσει. Αν σε 75 σου θεωρείς ότι είσαι ακόμα είσαι νταΐς ή ήσουν νταΐς και εξακολουθείς και είσαι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το δίκιο σου σίγουρα δεν το βρίσκεις ούτε βρίζοντας, ούτε χτυπώντας, ούτε με κανέναν άλλον τρόπο.
0: Ναι.
1: Το δίκιο σου προφανώς θα το βρεις μέσω συζήτησης ή θα πεις άστο ρε παιδί μου, εντάξει δεν πειράζει, τώρα δεν θα κάτσω να τσακωθώ για μία ξαπλώστα.
0: Ναι.
1: Επίσης τα παιδιά στα σχολεία που είναι στην ίδια ηλικία, που έχουν έναν κοινό στόχο, τι έχουν να χωρίσουν, το θρανιό, την καρέκλα, τι έχουν να χωρίσουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν μπορούν τα. Εντάξει, τα παιδιά δεν μπορούν να.
1: Και σου λέω, γυμνάσιο και ηλικίο
0: είναι
1: εκεί που υποτίθεται ότι τα παιδάκια θέλουν να δείξουν και κάποια άλλα πράγματα. Λανθασμένα βέβαια. Αλλά τα παιδάκια του δημοτικού
0: δεν
1: που ακόμα δεν έχουν μάθει να διαβάζουν σωστά, παίζουν μπουνιές.
0: Ναι, τα αγόρια ειδικά, ναι.
1: Τα αγόρια
0: είναι
1: καλά.
0: Ηλικίες αυτές.
1: Τι τα αγόρια, εδώ έχουν μπει στο παιχνίδι τώρα και τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Ξεμαλιάζονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατ' εμέ, φταίνει οι γονείς. Και θα έπρεπε να ξεκινήσουν μαθήματα στα σχολεία για τους γονείς.
0: Το λέγαμε αυτό. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό, στη Δανία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Στη Δανία.
1: Ναι, για την ενσυναίσθηση.
0: Και έχει μειωθεί πάρα πολύ το μπούλινγκ. Σχεδόν έχει εξαφανιστεί.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Είναι,
1: εδώ πέρα τα μαθήματα τα υποχρεωτικά είναι άλλα μαθήματα τα οποία δεν θα έπρεπε και να είναι υποχρεωτικά.
0: Ναι, και που είναι, τα διαβάζουν.
1: Όχι.
0: Ενώ κάνοντας συζητήσεις μέσα στην τάξη, πιο πολύ ενδεχομένως να προσέχουν τα παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το ταξιδάκι μας σε λιγάκι. Θα πάμε στην Ελλάδα, έτσι να δούμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά μέχρι τότε, πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά στην περιφέρεια, γιατί οι συνάδελφοι μας περιμένουν. Ξεκινάμε από τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Χρόνια πολλά, Ελπίδα, γιόρταζες κιόλας προχθές.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
2: Χρόνια πολλά, όντως.
3: Ευχαριστώ. Ήμασταν 17 Σεπτεμβρίου. Πολλά κορίτσια.
0: Ναι. Σοφία, έτσι. Εσύ όμως έχεις ελπίδα. Νομίζω ότι είναι αυτό που... Αγάπη μπορεί να μην έχουν όλοι.
2: Αυτό που θέλουμε
0: όλοι. Σοφία σίγουρα δεν έχουν όλοι. Πίστη
2: πάλι δεν έχουν όλοι.
0: Αγάπη μπορεί να θέλουμε αλλά να μην έχουμε. Όμως ελπίδα έχουν όλοι.
2: Ναι.
0: Ελπίζουν όλοι σε
2: κάτι. Υπάρχει προσμονή. Ελπίζουμε για κάτι.
3: Φοβάμαι όμως ότι χωρίς τα υπόλοιπα... την ελπίδα μόνο δεν πας μακριά.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι κάτι που όταν κάναμε στο σχολείο λατινικά που λέγαμε όσο ντουμ σπίρο σπέρ, όσο ζω ελπίζω. Μπράβο. Να. Λοιπόν, και είχα έναν φίλο ο οποίος έλεγε και όσο ελπίζω απελπίζομαι.
3: Ναι, γι' αυτό λέω. Χωρίς σοφία, πίστη και αγάπη, μόνο με την ελπίδα δεν πας μακριά.
0: Δεν πας μακριά.
2: Μέχρι τη Λάρισα όμως εμείς μπορούμε να πάμε.
3: Μέχρι τη Λάρισα μπορείτε να έρθείτε, ναι, βεβαίως. Και μάλιστα να προσπαθήσω να σας ξεναγήσω σε μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση.
2: Φεστιβάλ αστρονομίας.
3: Πολύ... Ακριβώς, δεύτερο φεστιβάλ αστρονομίας.
2: Γιατί δεν γίνεται και στην Αθήνα, τι ωραίο.
3: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πραγματικά και μπαίνοντας στην έκθεση όπου μπορείς να δεις το πρώτο, μια κατασκευή τέλος πάντων του πρώτου διαστημοπλοίου του Απόλλων που εκτοξεύτηκε στη Σελήνη. Μπορείς να δεις αναπαράσταση του εδάφους της Σελήνης, να το πιάσεις. Αναπαράσταση του εδάφους του Άρη, να το πιάσεις επίσης. Να δεις φωτογραφίες από... να δεις φωτογραφίες από τον πύραυλο Απόλλων που εκτοξεύθηκε πριν κάποια χρόνια, να δεις φωτογραφίες, να δεις ένα ψηφιακό βοηθό AI που απαντά σε ερωτήσεις για το πώς δημιουργήθηκε η σελήνη, πώς είναι το έδαφος της, τι γίνεται με τους κρατήρες, και να δεις και μια φωτογραφία μαύρης τρύπας.
2: Αχα, τέλειο. Και όλα αυτά φαντάζομαι πάρα πολύ απλά για να τα καταλαβαίνουν και τα παιδιά.
3: Ναι. Για να τα καταλαβαίνω.
2: Και εμείς βέβαια, γιατί ξέρουμε σήμερα, από αυτά, καταλαβαίνουμε. Επιστήμη είναι
3: αυτό,
2: η αστρονομία.
3: Δηλαδή, ακούς πράγματα, έχεις ρε παιδί μου μία εικόνα για το σύμπαν, για το πλανήτες, για τα αστέρια, για το πώς είναι, πώς δεν είναι κτλ. Αλλά είναι σαν να τα ακούς και να τα βλέπεις για πρώτη φορά. Έχεις αυτό το δέος ότι είσαι τόσο πολύ μικρός μπροστά σε αυτό που σε περιβάλλει. Τώρα σας μεταφέρω την προσωπική μου αίσθηση, αλλά το ίδιο έβλεπα και στους υπόλοιπους.
0: Ναι, νομίζω.
3: Γιατί σήμερα ήταν κάποια παιδάκια, αλλά οι περισσότεροι ήμασταν ενήλικες στην ξενάγηση.
0: Μήπως τα παιδάκια πάνε με τα σχολεία πιο εύκολα.
3: Ναι, και η έκθεση θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2027.
0: Α, ωραία, τέλεια!
2: Σε ποιο χώρο είναι αυτή η έκθεση?
3: Είναι στο Joyce, στο Πάρκο Καινοτομίας στην Λάρισα. Είναι ένας πολυχώρος που φιλοξενεί τέτοιου τύπου εκθέσεις, που επιχειρεί τέλος πάντων να παντρέψει την τεχνολογία, την επιστήμη και την τέχνη.
2: Ποιος το διοργανώνει?
3: Γιατί αυτό... Το διοργανώνει το σχολείο και το σχολείο αστρονομίας, με συγχωρείτε.
2: Ναι.
3: Είναι
2: άρα μπορεί κάποιος να έρθει στη Λάρισα και να το δει.
0: Προφανώς, σαν εκδρομή κιόλας. Μπορεί να γίνει μια διήμερη εκδρομή.
2: Είναι ανοιχτό στο κοινό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
3: Είναι ανοιχτό στο κοινό. Ήδη πάρα πολλά σχολεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Από την υπηρετική κατά κύριο λόγο Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Είναι και λίγο πιο εύκολη γιατί... πρόσβαση από εκεί.
2: Καλά, όποιο άλλο
0: θέλει περισσότερο χρόνο.
2: Και όσο δεν είναι, να μπουν σε σειρά.
0: Τα νησί, νησί είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: πρέπει
2: ναι,
0: το νησί να έρθουν. Ναι, θέλουν χρόνο. Μπράβο, ναι. Ενώ η
3: στη Λάρισα είτε Θεσσαλονίκη είσαι, είτε Αθήνα είσαι.
0: Σωστά. Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, έτσι. Θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 27 εκεί, οπότε κάποια στιγμή μπορεί και να το προγραμματίσουμε.
3: Μέχρι το 27, ναι, και σήμερα έγινε και η παράσταση του μικρού πρίγκιπα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Διάστημα λουλούδια, λεπού.
0: Α, πολύ ωραία.
3: Έγινε μια τέτοιου είδους αναπαράσταση που την παρακολούθησαν, είναι η αλήθεια, πάρα πολλά παιδιά και μεγάλοι. Οι διαστημικές περιπέτειες του μικρού πρίγκιπα, έτσι ονομάστηκε, από το Σχολείο Αστρονομίας στο Πάρκο Καινοτομίας, Διαβάστηκα αποσπάσματα από το γνωστό βιβλίο
0: ναι.
3: του Εξυπηρή.
0: Του μικρού πρίγκιπα.
3: Αφορούν στις περιπέτειες ακριβώς στο σύμπαν, τους αστεροειδείς, τους πλανήτες. Ήταν το τριαντάφυλλο βασιλιάς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα.
3: Ο ματαιόδοξος επιχειρηματίας, το mm-hmm. κλίδι Αλεπού. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό που αφορούσε κυρίως παιδάκια, αλλά η έκθεση νομίζω πως είναι εξαιρετική και αξίζει να τη δούνε και ενήλικες και παιδιά.
0: Φυσικά.
2: Ποιες ώρες μπορείς να έρθεις σε να παρακολουθήσεις, δηλαδή το
3: θα
2: κοινό.
3: Πρέπει κανείς να επικοινωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει κανείς και με τον Joyce, είτε με τον Joyce μάλλον, με το πάρκο καινοτομία, με το σχολείο αστρονομίας και να σε group γίνονται ξεναγήσεις. Θέλω να πω. Μεμονωμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν εφόσον λειτουργεί το πάρκο καινοτομίας.
0: Ναι, γιατί λογικά υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους εξηγεί, τι βλέπουν, τι πιάνουν, οπότε δεν είναι όλες τις ώρες εκεί.
2: Ναι, βέβαια.
0: Θα υπάρχει συγκεκριμένες ώρες.
3: Είναι καλό και είναι καλό να υπάρχει κάποιος που να σε ξεναγεί και να σου εξηγεί τι είναι αυτό που βλέπεις. Mm-hmm. Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ο κύριος Μπισιάνης, συγγνώμη, σήμερα από το σχολείο δεν είχε ευκαιρία, γιατί παρακολούθησε την ξενάγηση. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό.
2: Βέβαια, σου λέει πράγματα που δεν τα ξέρεις.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Σου είπα, ας πούμε, ότι στον Άρη πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχαν ωκεανοί, άρα λογικά που υπήρχε νερό. Θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή, να υπήρχε μια μορφή ζωής. Υπάρχει ένα κομμάτι ενός αστεροειδούς που είχε πέσει εκεί, που είναι κανονικό κομμάτι αστεροειδού, δεν είναι κατασκευή.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι μέσα σε γυάλινη προθήκη κτλ.
2: Όλα αυτά που είδατε και μπορεί οποιοδήποτε να τα δει, υπάρχουν αναρτημένα σε κάποια ιστοσελίδα ή κάπου αλλού τέλος πάντων.
3: Στο πάρκο καινοτομίας, αν μπει κανείς στο σελίδα του πάρκου καινοτομίας, θα δει.
2: Α,
3: δεν
2: ωραία.
3: Νομίζω ότι θα δει όλη την έκθεση, αλλά θα δει ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Ελπίδα, ελπίζουμε σε καλύτερα πράγματα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά,
0: να σε καλά Ελπίδα μου, να σε καλά.
2: Έχει τρομερό ενδιαφέρον, εγώ θα πήγαινα.
0: Ναι, εσύ να πας, δεν είμαστε, δεν είσαι μακριά.
2: Γιατί, εσύ δεν θα ήθελες.
0: Ναι, και εγώ θα το ήθελα.
2: Έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, να πάμε να πιάσουμε. Τον αστεροειδή.
2: Καλά, θα πούμε εδώ της Ελπίδας να μας κανονίσει, να μας πει ώρες και μέρες που μπορούμε να πάμε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στην Καστοριά. Πάμε στο συνάδελφο, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Για να δούμε
2: σου,
0: εκεί που πιθανότατα θα έχει ξεκινήσει το κρύο ελαφρώς, τι τιμές έχουν τα καύσιμα.
1: Έχει ξεκινήσει η Γιάννα, έχει ξεκινήσει η Ελένη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Κρύες, τσουχτερές.
1: Τσουχτερές, μπορώ να πω καυτές οι τιμές. Όλα ταυτόχρονα. Πολύ κρύος ο χειμώνας προβλέπεται και πολύ δύσκολος. Να μην είμαστε. Δηλαδή, μην κάνουμε τους ανθρώπους να νομίζουν ότι δεν θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί, πιστεύω, αλλά ευχόμαστε όλοι να βρεθεί η κατάλληλη λύση ώστε να μην επιβαρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται τα νοικοκυριά, να επιβαρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται. Είναι γιατί ήδη πραγματικά θα χρησιμοποιήσω μια βαρύγδουπη λέξη, βρίσκονται σε απόγνωση οι πολίτες της Καστοριάς μπροστά στο νέο κύμα ακρίβεια στα καύσιμα, με τις τιμές να διαμορφώνουν μια μαθηματική εξίσωση χωρίς λύση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μιλάμε και για τα καύσιμα και για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνηση, αλλά βεβαίως. Και πρώτον πυλό, μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή της βενζίνης, θα ξεκινήσω από τα καύσιμα, το ντίζελ είναι πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη, μιλάμε για 2 ευρώ και 20 το λίτρο, αγγίζει σε μερικά πρατήρια. Σε ορισμένα πρατήρια επιχρεώνονται στους καταναλωτές να περικόψουν βασικές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσουν έτσι τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους. Τα προβλήματα περνούν όμως ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Και με εν όψη του βαρύ χειμώνα της περιοχής, γνωρίζουμε στην Καστοριά, χαριτολογώντας, λέμε ότι έχουμε 6 μήνες χειμώνα και 6 μήνες βαρύ χειμώνα.
0: Ναι,
1: ήδη ξεκίνησε η πτώση της θερμοκρασίας. Τα βράδια
0: ανάψατε κάτι, έτσι.
1: Σιγά σιγά. Θα αρχίσει να ανάβει, ναι, γιατί ήδη τα βράδια μετά τις 10 η ώρα η θερμοκρασία πέφτει ακόμα και κάτω από τους 10 βαθμούς.
2: Εκεί όντως θέλει ζακέτα που λέγαμε.
0: Τι ζακέτα, εκεί θες μπουφάν κάτω από τους 10. Ένα μπουφάν το θες.
1: Ειδικά θέλεις ένα ελαφρύ μπουφάν το θες.
0: Και μια πικέ κουβερτούλα στον ύπνο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Σίγουρα. Μια τέτοια βερτούλα έτσι ακριβώς χρειάζεται, διότι πραγματικά φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανάβουν όμως και οι ξυλολέβητες, γιατί χρησιμοποιούν και τους ξυλολέβητες και τα καλοριφέρ.
2: Έξτρα κόστος αυτό για την οικογένεια εκεί στην
1: Καστοριά. Να πούμε κορίτσια ότι με τις εκτιμήσεις τώρα να θέλουν την τιμή κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται γύρω στα 1,90 ευρώ το λίτρο, αν ξεκινούσε η διανομή του τώρα, ενώ θα ξεκινήσει σε ένα μήνα από τώρα, όπως όλοι ξέρουμε.
2: 15 Οκτωβρίου.
1: Έχει συμβεί και πού μπορεί να έχει φτάσει στις 15 Οκτωβρίου η τιμή του πετρελαίου και του βαραγιού, στις διεθνείς αγορές και με τις αναταραχές που υπάρχουν. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης.
0: Πιθανότατα και αύριο, αν ισχύσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι κάτω από το
1: 1,75
0: και 75 το λίτρο που είχε κλείσει πέρυσι.
1: Έτσι. Επίπεδο το οποίο είχε κλείσει, όπως είπαμε, η περσινή περίοδο. Το πακέτο που ανοίγει η κυβέρνηση περιλαμβάνονται και επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφόν του στο περιθώριο κέρδους, καθώς και επέκταση των μέτρων στήριξης στο δίζελ για τον Οκτώβριο. Τώρα όμως να πούμε, γιατί θα σε ανέφερα νωρίτερα, ότι εδώ στην Καστοριά υπάρχει που έχουμε είναι και τα καυσόξυλα. Φυσικά η παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων αφήνει τους κατοίκους εκτεθειμένους την ώρα που οι τιμές των καυσόξυλων έχουν πάρει την ανηφόρα.
0: Αυτό είναι, Μάριε. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα? Λες εντάξει, να μην βάλω, όποιος έχει στο σπίτι του, ας πούμε, λίγο τζάκι, λίγο κάτι, να μην βάλω το πετρέλαιο και πας να πάρεις ξύλα και τα ξύλα από εκεί που ήταν.
1: Όλα. 10 ευρώ ανά τόνο, τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τόνο έχουν πάρει. Ναι. Έχουν αυξηθεί. Η οξιά αγγίζει φέτος τα 150 ευρώ και το δρύ στα 160 ευρώ τον τόνο, καθιστώντας τη θέρμανση έναν καθημερινό αγώνα επιβίωση για τα νοικοκυριά της περιοχής Άννα και Ελένη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά με νότιση αισιοδοξία, όπως είπα και στην αρχή, να βρεθεί ίσως μια λύση, ίσως η περικοπή του ειδικού φόρου κατανάλωση, η κυβέρνηση θα μεριμνήσει, φανταζόμαστε, αναμένουμε και αύριο πρώτο Θεό τις
2: ανακοινώσεις.
1: Για να δούμε και εδώ στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο στην Καστοριά, να μιλάμε μόνο για την Καστοριά, αλλά και σε όλα τα ορεινά, να δούμε τι θα γίνει με τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
2: Κοίτα τώρα πώς επηρεάζει ο καιρός μια περιοχή και πώς μία άλλη.
0: Ναι, βέβαια, έτσι.
2: Γιατί εμείς η αλήθεια είναι ότι εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα, δεν σκεφτόμαστε καν τώρα το χειμώνα, από την άποψη ότι αργεί λίγο. Ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ενώ εσείς ήδη κρυώνετε.
1: Βέβαια. Ήδη, εδώ που έξω που είμαι τώρα, τελειώσαμε το ρεπορτάζ στην Ελευθερία πριν από λίγα λεπτά, και ήδη βλέπω σε πολλές αυλές σπίτια να έχουν, όπως λέμε, να έχουν ντανιάσει τα ξύλα.
0: Από τον Αύγουστο ξεκινάει η κοπή και το ντάνιασμα.
1: Για να στεγνώσουν τα παραγγέλνουν από νωρίς, τα αφήνουν να στεγνώσουν τον ήλιο και τώρα τα έχουν σε ντάνες ώστε να προετοιμάζονται. Να πω χαρακτηριστικά ότι όσα σπίτια και είναι πετρέλαιο θέρμανσης, αν πέρυσι χρειαζόντουσαν για να βγάλουν το χειμώνα 3 τόνους, φέτος μιλάμε για πάνω από 3.000 ευρώ, φέτος θα χρειαστούν το διπλάσιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αφού η τιμή είναι στο 1,75-1,90. Τώρα, για τώρα που μιλάμε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όμως για ένα οικογενειακό προϋπολογισμό, για ένα σπίτι. Ναι, μιλάμε για παραπάνω από, αν πούμε τον μέσο μισθό, πάνω από 3 μισθούς. Ναι.
0: Θα αγαπηθούμε πολύ, Μάριε, τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας οι οικογένειες θα αγαπηθούμε πολύ.
1: Το μόνο θετικό, ότι θα έρθουν κοντά οι άνθρωποι, οι οικογένειες.
0: Ναι, θα αγοράσουμε κουβερτούρλες, τίποτα βελούρ, τίποτα τέτοια που υπήρχαν παλιά. Τίποτα βελέτζες, θα ανοίξουν τα σεντούκια οι γιαγιάδες, να βγούνε, φλοκάτες και τέτοια.
1: Εδώ στην Καστοριά έχουμε και ωραίες βελέτες.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό σου λέω.
1: Θα
0: στρώσεις τη μία πάνω στην άλλη. Έχεις σκεπαστεί ποτέ με...
2: Παναγία μου.
0: Με, πώς το λένε,
1: με βελέτζα.
0: Ναι.
1: Τσιμπάει λίγο,
0: τσιμπάει. Από κάτω βάλε ένα...
2: Θα βάλεις ένα σεντονάκι από κάτω, μην ανησυχείς.
0: Ένα κάτι... Τι να κάνεις.
1: Και τουλάχιστον θα γλιτώσεις κάτι.
0: Κάτι. Και θα αγαπηθείς ακόμα περισσότερο.
2: Κοιτάξτε, αν όλη την ημέρα λείπεις από το σπίτι, λες εντάξει. Όταν γυρνάς όμως μεσημέρι, απόγευμα, παιδιά, οικογένειες, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να έχεις παιδιά και να κρυώνεις. Αυτά τα παιδιά θα έρθουν κάποια στιγμή
2: στο σπίτι.
0: Να φάνε, να διαβάσουν. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν δουλεύει τίποτα στο κρύο. Είναι πάρα πολύ γνωστό και είναι και το θέμα να έρθουν και αν έρθει ο χειμώνας, αν έρθουν τα χιόνια.
0: Σωστά.
1: Τι θα κάνουμε μπροστά εμείς εδώ στην Καστοριά, τι θα κάνουμε τότε. Ο βαρχιμονιάς, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε βαρχιμονιά φέτος.
0: Είχαμε ήπιο καλοκαίρι, μακάρι να έχουμε και έναν ήπιο χειμώνα, να βγει λίγο πιο.
1: Έτσι, όλοι αυτό ευχόμαστε, να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Μάριε, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο συνάδελφος ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Καστοριά. Να είσαι καλά.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Κώστα Παπαδάκη. Εγώ όμως θα χαιρετήσω τον Κώστα Παπαδάκη.
1: Εννοείται.
0: Εδώ πιστός κάθε Σαββατοκύριακο να μας στέλνει μηνύματα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη από τα Χανιά. Θα έρθουμε και εκεί σε λίγο, μην ανησυχείς. Ίντα κάμουμε, καλά κάμουμε. Λίγο πεινούμε, αλλά καλά είμαστε. Ελπίζουμε και εσύ να είσαι καλά. Θα έρθουμε, θα δεις, θα μας ακούσεις. Θα έρθουμε και εκεί.
1: Έχουμε σε λίγο Χανιά.
0: Σε λίγο. Μέχρι όμως τότε να πάμε μέχρι την Καβάλα, να πάμε στη συνάδελφο, στην Ρένα Πανταζόγλου. Πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ορίστε.
1: Γεια σου Ρένα.
0: Γεια σου Ρένα.
2: Και όμως, ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα να ευχηθώ.
0: Επίσης.
2: Ναι. Και είχαμε και τα εγγένεια λοιπόν αυτού του αεροδρομίου που έχει την επωνυμία Λιβύα και βρίσκεται στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας. Είναι το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στη χώρα.
0: Δηλαδή εγώ φτιάχνω ένα αεροδρόμιο, εγώ σαν Άννα ας πούμε, ιδιωτικό,
1: ναι,
0: και το διαθέτω.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ήταν τόσο εύκολο.
1: Πρώτα απ' όλα, πες της, δεν μπορείς να φτιάξεις ιδιωτικό αεροδρόμιο. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το αεροδρόμιο? Πρόκειται για ένα ιστορικό στρατιωτικό αεροδρόμιο που ήταν στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας με ιστορία από το 1938, το οποίο κατασκευάστηκε ουσιαστικά και χρησιμοποιήθηκε γενικότερα από το 1947 με χρηματοδότηση τότε του σχεδίου Μάρσαλ. Για δεκαετίες εξυπηρέτησε πολιτικές πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι την τελευταία πτήση της Ολυμπιακής το 1981. Τα χρόνια χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό πυροσβεστικών αεροσκαφών και δραστηριότητας γενικής αεροπορίας, προτού περιέλθει σε αχρησία. Η επιστροφή στην ενεργό δράση ήρθε στις αρχές του 2023, όταν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής και ανακίνησης, προσγειώθηκε και το πρώτο αεροσκάφος της Εγνατία Aviation. Η Εγνατία Aviation, η οποία έχει ιστορία 20 χρόνια, γιόρτασε τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της Ακαδημίας που έχει για την εκπαίδευση πιλότων, μαζί με τα εγγένεια αυτού του αεροδρομίου. Ήταν μια επένδυση ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε η Λιβύα να αποτελέσει το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα και παράλληλα ένα ολοκληρωμένο κόμπο εκπαίδευσης πιλότων. Διαθέτει έναν υπερσύγχρονο διάδρομο 1330 μέτρων, νέο σύστημα τροχοδρόμησης, 28 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και λειτουργεί 14 ώρες ημερησίως, 360 ημέρες το χρόνο. Ονομάστηκε Λιβύα προς τιμή της Αγίας της Λιβύας της Φιλιππισίας, της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής στο βαπτιστήριο, της οποίας είναι λίγο χιλιόμετρα πιο μακριά. Μαζί με αυτό, στο πλαίσιο των εγγενείων, αναδείχθηκε και η στρατηγική συνεργασία που ξεκίνησε με το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο μετατρέπει το αεροδρόμιο Λιβύα σε κόμπο καινοτομίας. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα ζωντανό εργαστήριο σε πραγματικό αεροπορικό περιβάλλον με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών, λύσεων για drones και σύγχρονες αεροπορικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
2: Οι ιδιοκτήτες αυτής της, οι δύο επενδυτές είχαν ξεκινήσει πριν από δύο δεκαετίες, πριν από 20 χρόνια την προσπάθεια. Την είχαν ξεκινήσει από τη Μεγάλη Βρετανία και είχαν στόχο να δημιουργήσουν στην Ελλάδα ένα επίπεδο εκπαίδευσης πιλότων αντίστοιχο με αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία θεωρείται leader στο συγκεκριμένο τομέα. Ξεκίνησαν με μικρά βήματα από τις εγκαταστάσεις του υπάρχοντος αεροδρομίου της Καβάλας του Αμέγας Αλέξανδρος. Οι πρώτοι μαθητές από το εξωτερικό αποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση, καθώς μέχρι τότε όσοι επέλεγαν να εκπαιδευτούν ως πιλότοι κατευθύνοντα προς Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Μεγάλη Βρετανία. Σημαντικός σταθμός για την εταιρεία ήταν το 2012, όταν υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό της με την Qatar Airways και μετά ακολούθησαν συνεργασίες και με άλλες αεροπορικές εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτά τα 20 χρόνια, περισσότεροι από 2.500 χειριστές αεροσκαφών εκπαιδεύτηκαν στη σχολή, ενώ σήμερα εκπαιδεύονται μαθητές από 20 διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι ζουν στην Καβάλα και γνωρίζουν την περιοχή. Είναι μια επένδυση η οποία εγγενιάστηκε με πανηγυρικό τρόπο παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων την Παρασκευή και στελεχών του αεροπορικού κλάδου, ενώ χθες και σήμερα άνοιξαν οι πύλες του αεροδρομίου για το κοινό, μεγάλους και κυρίως μικρούς, με αεροπορικές επιδείξεις, έκθεση αεροσκαφών, ενώ έχουν την δυνατότητα οι επισκέπτες και να πετάξουν με τους προσωμιατές που υπάρχουν πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να έχουμε και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια ωραία πράγματα και άλλες τέτοιες επενδύσεις, γιατί όχι. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρένα Πανταζόγλου, συνάδελφε από την Καβάλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ.
1: Λοιπόν, είμαστε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το AirTeco. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber και αφού γράψετε το μήνυμά σας να το αποστείλετε στο Air News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Και εμείς είμαστε 15:41, λίγο πριν τις 4.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε, ναι. Mm. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, αλλά μέχρι τότε είμαστε ακόμα στην περιφέρεια, είμαστε ακόμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είπα Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Λοιπόν, και πάμε στα Χανιά.
2: Να, στα Χανιά που
0: Κώστα Παπαδάκη, νωρίτερα. Έρχομαι στα Χανιά για να συναντήσω τον Περικλή Κουκλάκη, τον συνάδελφο από τα Χανιά.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Περικλή.
3: Καλό απόγευμα από τα Χανιά, από την Κρήτη.
0: Καλό απόγευμα. Πώς είσαστε, από καιρό ζεστός?
1: Πώς αλλιώς.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχει εναλλαγές. Ξεκίνησε ζεστός, παραμένει ζεστός, απλά είναι τώρα λίγο πιο συνεχιασμένο σε σχέση με την λαμπρότητα του ουρανού το πρωί.
0: Μάλιστα.
3: Τα ιδανικά οι καλοκαιρινά ξεκινήσαμε, νομίζω σαν φθινόπωρο περίπου καταλήγει η μέρα, κάπως έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε στο πάρκο. Σε ποιο πάρκο και τι θα μας πεις ότι γίνεται εκεί?
3: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει ήδη μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην πόλη των Χανίων. Πρόκειται για το πρώτο, νομίζω μπορεί να συγκαταλέγεται στον τίτλο, αν και δεν τον έχουν βάλει επίσημα οι οργανωτές, διεθνές, το Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Χανίων. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ κόσμο που έχει έρθει, δηλαδή και σπουδαίους γλύπτες, καλλιτέχνες, αλλά και οι βοηθοί τους και ένα ολόκληρο επιτελείο που στείνει αυτό το πρώτο διεθνές συμπόσιο. Θα κρατήσει έναν μήνα. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι σε κοινόχρηστο χώρο έχει μεταφερθεί ένα ολόκληρο ατελιέ, και όχι μόνο ένα, από περίπου 8 με 9 καλλιτέχνες. Έχει διαφορετικά πετρώματα, μάρμαρα, στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, στο κέντρο της πόλης των Χανίων, πολύ κοντά στη δημοτική αγορά, για όσους γνωρίζουν, πολύ κοντά στο δημοτικό κήπο, όπου έχουν πιάσει καλέμια, σφυριά και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία τους οι γλύπτες, οι σπουδαίοι γλύπτες με διεθνή αναφορά, αλλά και οι βοηθοί αυτών, και φτιάχνουν ουσιαστικά τα πρώτα εκθέματα, τα πρώτα δημιουργήματα του πρώτου διεθνούς συμποσίου γλυπτικής που λαμβάνει η χώρα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διότι προφανώς κανείς μας δεν έχει ξανασυναναστραφεί τόσο πολύ και ειδικά στον κοινό προς το χώρο με μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια ιδέα. Mm. Και βέβαια βλέπεις από κοντά το πώς δημιουργείται όλο αυτό το έργο, το καθένα ξεχωριστά. Μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Θα σας πω επιγραμματικά: Κρύς Γιαννάκος, Θεοδωρής Παπαγιάννης, Γιάννης Παρμακέλης, Κυριάκος Ρόκος, ο Μανώλης Τζομπανάκης και ο Γιώργος Χουλιάρας. Ενώ το συμπόσιο είναι αφιερωμένο στην Ευασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία προσφάτως είναι χανιώτησα, προσφάτως όμως έφυγε τη ζωή, την ώρα δηλαδή που ουσιαστικά η δημιουργία του συμποσίου ήταν στα Σπάργανα, δυστυχώς αποδήμησε. Ωστόσο είναι μια πολύ σπουδαία αναφορά, με συγχωρείτε, αλλά ακούτε και το μικρό παζί μου.
0: Ευχάριστο.
3: Ναι, δεν μου φεύγεται εύκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια πάρα πολύ σπουδαία διοργάνωση. Ξαναλέω, όχι μόνο για το τώρα, διότι αυτά τα γλυπτά τα οποία φτιάχνονται αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες και θα καταλήξουν τις αρχές του Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται το συμπόσιο και θα είναι έτοιμα, θα καταλήξουν στο δημόσιο χώρο. Θα παραμείνουν δηλαδή στην πόλη, θα είναι δημόσια εκθέματα με πολύ σπουδαία αναφορά, υπερτοπική για τα Χανιά και για την Κρήτη συνολικότερα. Ναι. Θα γίνει η επίσημη έναρξη. Η τελετή έναρξη την ερχόμενη Τρίτη στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών. Έχει προγραμματιστεί επίσης να γίνει μια πολύ σπουδαία διάλεξη, ένα στρογγυλό τραπέζι στις 8 Οκτωβρίου. Υπάρχει γενικότερα μια πολύ.
0: Κάπου χάσαμε τον Περικλή.
1: Ναι, μάλλον
0: έπεσε η γραμμή
1: σήμα εκεί που ήταν.
0: Ναι. Μάλλον τον χάσαμε τον Περικλή.
1: Πάντως στο συμπόσιο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί από τις 15, ξεκίνησα τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο για όσους γνωρίζουν, όπως μας είπε ο συνάδελφος νωρίτερα, με πολλούς επισκέπτες εκεί της πόλης που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας ενός έργου
0: τέχνης. Περικλή, επέστρεψες.
3: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Έλα, κάπου σε χάσαμε.
3: Κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Έπεσε γραμμή. Σας έλεγα λοιπόν ότι παράλληλα με αυτό γίνονται πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις που είναι μέσα στο πρόγραμμα του Διεθνούς Συμπασίου και βέβαια με όλη αυτή την παρουσία υψηλού επίπεδου καλλιτεχνών, δημιουργών, υπάρχει και η συνεισφορά και τοπικών καλλιτεχνών και της πόλης, δηλαδή μπαίνει ναι. και η πόλη μέσα στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Ναι. Όλη αυτή η διάδραση νομίζω έχει κάτι πολύ σημαντικό να προσδώσει και ξαναλέω σίγουρα με κάθε συμπόσιο εκτός των υπολείπων που ότι αναβαθμίζεται και έχετε σε επαφή και το τοπικό κοινό με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αναβαθμίζεται και ο δημόσιος χώρος. Δηλαδή εμπλουτίζεται με γλυπτά, με σύγχρονη τέχνη, με διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές τεχνοτροπίες για τα γλυπτά και βέβαια μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και για τα επόμενα τέτοια δρόμενα. Είναι ιδιαίτερη και η εικόνα, πραγματικά προσπάθησα όσο μπορούσα καλύτερα να την περιγράψω, αλλά νομίζω δεν περιγράφεται αν δεν τη δεις και αν δεν καταλάβεις.
0: Ναι, αν δεν το ζήσεις, δεν είσαι εκεί να το βλέπεις. Έκανες ό,τι μπορούσες πάντως.
3: Είναι αυτό που σας λέω, βλέπεις ξαφνικά μέσα στο πάρκο, μέσα στις παιδικές χαρές και στον δημόσιο χώρο, που συνήθως είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Βλέπεις όμως ανθρώπους που εργάζονται, βλέπεις σκόνη, βλέπεις τρυψίματα, βλέπεις καλέμια και σφυριά και ακούς ήχους.
0: Σωστά. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και αυτό που ακούς κιόλας.
3: Ναι,
0: ναι, βέβαια. Φυσικά και
1: μένει. Αυτή η εικόνα είναι που
0: δεν έχεις πολύ συχνά την πολυτέλεια να παρακολουθείς καλλιτέχνες να δημιουργούν. Συνήθως είναι κάπου μόνοι τους, κάπου κλειστά για να
1: έχουν το χώρο τους.
0: Μπράβο, και το χρόνο τους.
3: Ακριβώς. Δεν βλέπεις όλη τη διαδικασία κατά τη διάρκεια. Εγώ για να το περιγράψω πιο αναλυτικά, την προηγούμενη Κυριακή, αντίστοιχα τέτοια ώρα περίπου, που πέρασα, έτυχε να περνάω από το πάρκο, ήταν τα μεγάλα νταμάρια, μεγάλες πέτρες, τα πετρώματα, τα μάρμαρα και τα τοπικά πετρώματα, ήταν ανεξέγραφα. Έτσι, πολύ μεγάλη όγκη πετρωμάτων εκεί, τοποθετημένα για να περίμενε τους καλλιτέχνες να αρχίσουν να τα σφυριλατούν.
1: Είδες όλη την προετοιμασία δηλαδή.
3: Ναι, το είδα πριν ξεκινήσει και τώρα ξαφνικά βλέπεις πετρώματα, βλέπεις σκόνες, βλέπεις τροχούς.
1: Ναι,
3: βλέπεις
1: βέβαια, γιατί για το δημιουργό να είναι εκεί και να σκαλίζει.
0: Ξέρεις τι, εμείς βλέπουμε συνήθως το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι συνήθως, πάντα το αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να δεις τον καλλιτέχνη την ώρα που δημιουργεί. Γιατί και αυτός δεν θέλει. Θέλει την ησυχία του. Θέλει εκείνη την ώρα να είναι αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Οπότε τώρα αυτό είναι
1: ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: ωραίο.
0: Λοιπόν, να το ευχαριστηθείτε.
3: Απλά μόνο να σας πω ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων σε υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και μαζί με το Μουσείο Αντωνίας Παπατζανάκη, η οποία είναι και μία εκ των βασικών εμπνευστών του όλου εγχειρήματος. Διοργανώνεται για πρώτη φορά. Από τον χρόνο ελπιστούν να έχουν ακόμα περισσότερη συμμετοχή από το διεθνή πλέον χώρο, όχι μόνο τον εγχώριο, διότι τα ονόματα σας είπα των καλλιτεχνών νωρίτερα. Φυσικά είναι πολύ σπουδαία για την Ελλάδα, είναι και περισσότερο για τον οποίο είναι και καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές και γλύπτες φυσικά, γίνεται κατηγορία της τέχνης συνολικά, αλλά προσδοκούν και με την πρώτη χρονιά θα έχουν κάτι να δείξουν κιόλας για τις συμμετοχές του χρόνου, ακόμα περισσότερες συμμετοχές, ακόμα μεγαλύτερη η διάδραση και το αποτύπωμα για την πόλη των Χανίων, αλλά και για την Κρήτη συνολικά.
1: Άλλωστε αυτό είναι το πρώτο, οπότε ναι, θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Θα γίνει και πιο γνωστό, φαντάζομαι, έτσι. Οπότε ναι. Πιθανότατα να έρθουν πλέον και από έξω.
1: Ναι, και προφανώς αυτός θα είναι και ο στόχος.
0: Ναι.
3: Και νομίζω ότι αυτό που με τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, νομίζω ότι τίνει να γίνει θεσμός ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η πρώτη του χρονιά. Φαίνεται όμως ότι έχει μια τέτοια μεγάλη δυναμική και ένα τόσο σημαντικό έργο που αφήνει πίσω.
0: Πάρα πολύ.
3: Και για την πόλη και για τους πολίτες. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επαναληφθεί, να μην συνεχιστεί.
1: Βλέπω να κλειδώνεται η ημερομηνία από τώρα, πριν ολοκληρωθεί για την επόμενη χρονιά.
3: Θα ετοιμάσουμε
0: πρώτα
3: και θα
1: μεταδώσουμε.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Περικλής Κουκλάκης, λοιπόν, ο συνάδελφος από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Περικλή. Να το απολαύσετε.
1: Γεια σου, γεια σου.

0: εδώ είμαστε.
1: Τι γυρίσαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε εδώ. Πού είμαστε δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε, γιατί πού πήγαμε τώρα τόση ώρα. Δεν μιλάγαμε εδώ, δεν είμαστε. Κάναμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Δεν τελειώσαμε βέβαια. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας.
0: Οπότε μείνετε κοντά μας.
1: Έχουν ξεκινήσει, βλέπω, φροντιστήρια, πράγματα διάφορα.
0: Καλέ, χαμός, δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα ξαφνικά, ενώ σου λένε, ρε παιδί μου, πρέπει σιγά-σιγά να ξεκινήσεις. Τι σιγά-σιγά, αφού ξεκινάνε όλα μαζί. Και πέφτεις με τα μούτρα. Και ειδικά τα παιδιά, έτσι που ζουν αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω πόσες μέρες χρειάζονται για να προσαρμοστούν.
1: Πολλές.
0: Ναι. Βλέπεις στο δρόμο συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα παιδιά πάνε σχολείο, στις δραστηριότητες γυρνάνε, ξαναπάνε αλλού.
1: Ειδικά τις καθημερινές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια έτσι θα είμαστε.
1: Ειδικά τις καθημερινές, τρομερή κίνηση.
0: Ναι. Και πάντα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Λες και...
1: Λοιπόν, θα βάλω ένα quiz
0: στον κόσμο.
1: Στον Πάρη τον Μποντίκα, όχι στον κόσμο. Στον Πάρη τον Μποντίκα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας αυτή την Κυριακή, αλλά την επόμενη θα είναι. Θέλω να τον ρωτήσω εάν τυχόν, που για μένα δεν επιτρέπεται, τι πρόστιμο μπορεί να έχει κάποιο μέσο μεταφοράς, εάν παραβιάσει...
0: Το κόκκινο, το λεωφορείο δηλαδή, ή το σχολικό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, σαφώς δεν αλλάζει κάτι ο κώδικα.
1: Όχι. Και αυτή,
0: ο νόμος δηλαδή εφαρμόζεται το ίδιο σε όλους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ενδεχομένως εδώ όμως, αν για παράδειγμα είναι ένα μέσο μεταφοράς δημόσιο,
1: γι' αυτό το ρωτήσω.
0: Ο οδηγός πρέπει να έχει...
1: Και τι κάνεις σε περίπτωση... Τι μπορείς να κάνεις όταν κάποιος περάσει με κόκκινο, όταν κάποιο μέσο μεταφοράς περάσει με κόκκινο, όχι.
0: Ό,τι συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα οχήματα.
1: Όχι, τι μπορείς να κάνεις εσύ. Να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ερχόμουν στη δουλειά, ήταν 6 παρά το πρωί και παραβίασε το κόκκινο λεωφορείο.
0: Κόκκινο ή πορτοκαλί.
1: Κατά κόκκινο ήταν.
0: Α,
1: γιατί ό,τι άναψε πράσινο δεν ήταν εκείνη η λωρίδα που ξεκινούσε, ήταν άλλη λωρίδα. Εκείνη η λωρίδα τελείωσε, σταμάτησε. Ενώ άλλα φανάρια, για να σας καταλάβετε, και ανάβει το φανάρι στο οποίο έπρεπε να περάσουμε εμείς, εκεί που ήμουν.
0: Αλλά έβλεπες εσύ το λεωφορείο να τρέχει.
1: Το λεωφορείο δεν έτρεχε. Ήταν σταματημένο και ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε.
1: Και αν δεν κορνάριζα, αν δεν φώναζα. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να ήμουν και σαμίγα πάνω εκεί κολλημένη.
0: Μήπως ήταν.
1: Αν είχα χρόνο και δεν έπρεπε να έρθω στη δουλειά, θα τον είχα σταματήσει και θα είχα φωνάξει την τροχέα. Αλλά λέω αυτό. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί υποτίθεται ότι εκείνος κουβαλάει και κόσμο, υποτίθεται ότι πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Και υποτίθεται ότι.
0: Αφού είναι επαγγελματίες.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι επαγγελματίες.
1: Είναι.
0: Μόνο αν αφαιρέθηκε δηλαδή και ξεκίνησε με κόκκινο.
1: Μα είδα στο φανάρι και καθότανε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πεις ότι ήταν πορτοκαλί και έτρεξε να το προλάβει. Ήταν στο φανάρι, καθότανε και περίμενε γιατί περνάγανε άλλα.
0: Ναι.
1: Άλλα αυτοκίνητα παλού. Πώς ξεκινάς, δηλαδή, δεν βλέπεις αν είναι κόκκινο.
0: Και πόσα τέτοια περιστατικά γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
1: Και αν εγώ, ας πούμε, δεν αργούσα λίγο να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήμουν εγώ και ήταν ένα μηχανάκι και ήταν ένα πατίνι, ένα κάτι. Ο οποίος όμως αμετανόητος. Πήγαινε. Δεν πάω να φώναζα εγώ, δεν πάω να του κορνάριζα εγώ. Έφυγες, φεντονάτος.
0: Δεν άκουσε τίποτα.
1: Δεν υπήρχα.
0: Το φανάρι δεν το είδε. Εσένα δεν σε είδε.
1: Τίποτα δεν είδε. Δεν ξέρω παραπέρα αν είδε κανέναν άλλον. Ελπίζω να μην είδε κανέναν.
0: Ναι.
1: Πάνω στο τζάμι του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλήθεια Παναστασίου. Θα μας ενημερώσει τώρα για την επικαιρότητα. Φοβερό τραγουδάκι. Με αυτό το τραγουδάκι θα σας αφήσουμε και θα τα πούμε.
0: Σε λίγο θα είμαστε εδώ μετά το δελτίο. Μην φύγετε.

Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Κυριακάτικο καθιερωμένο αθλητικό και όχι μόνο από το σωερικό ραντεβού εδώ στην αγαπημένη μας Era Sport. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Era Sport για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοντζάκης. Πέμπτη αγωνιστική στην Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Στις 6 ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη που εντυπωσιάζει θα παίξει με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό. Στις 9 ο Πανατολικός με τον ΠΑΟΚ. Το ιδανικό βέβαια είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα να ξεκινάει με γκολ και αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Θα πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Super League 2 Καλυθέα Πανσεραϊκός. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Σύφη καταρχάς, 58 λεπτό στο Ελ Πάσο και η Καλυθέα πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με ποιον άλλον, με τον Μιχάλη Μανιά, ο οποίος έγινε παραλήπτης της μπάλας από μια πολύ όμορφη πάσα του Λόπεζ από τα δεξιά στο αριστερό άκρο της επίθεσης της Καλυθέας ο Μανιάς.

0: δεν μπόρεσε να κάνει την πρώτη, το πρώτο κοντρόλ καλά, του φύγε λίγο η μπάλα, έκανε μια τρίπλα και πέρασε την μπάλα τελικά από το μάτι της Βελόνας, από τη μύτη της Βελόνας, για να τη στείλει στα δίχτυα του την Αλίνη, ο οποίος φέρει ευθύνη γιατί δεν είχε καλύψει καλά την κλειστή του γωνία. Έτσι στο 57ο λεπτό η Καλυθέα ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ με τον παίχτη με τον οποίο είχε ανοίξει το σκορ στο 21ο, δηλαδή με τον Μιχάλη Μανιά, ο οποίος έχει πετύχει τα 4 από τα 5 γκολ των Καλυθεατών μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι φιλόξενη η Αθήνα τις τελευταίες μέρες για τον Πανσεραϊκό από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι δείχνει. Αλλά έχουμε ακόμα καιρό σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν μια ώρα ακόμα, Σύφη.
1: Το ιδανικό για την εκπομπή, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, Μιχάλη, είναι ότι ξεκινήσαμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με γκολ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πολλά ματς σήμερα και στην Super League και την Super League 2. Μακάρι να έχουμε πάρα πολλά γκολ. Πάμε τώρα και στην Super League. Θα κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή στην συνέχεια. Προς το παρόν προέχει το ρεπορτάζ. Θα πάμε στη Βιωτία στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τις ενδεκάδες του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Eraspor από το γήπεδο της Λεβαδιάς. Ήλιο όλου στη ημέρα, στο μεσημεράκι, ωραία για μπάλα, για να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Λίγος ο κόσμος ακόμη σε ξέρεις, αλλά να μην ήταν, έχει γεμίσει το γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερους από 2.500 οπαδούς στο πλευρό του σήμερα. Λοιπόν, για την Λεβαδιακό, ο Λιάς κάτω τα κολπός, δεξιά πάντεα. Αριστερά ο Βίχος, Κορνέζος και Τσιβελεκίδης, οι δύο στόπερ, Νίκας, Κωστή, Ούρση, Βρακάς, Μπαλντέκε, στην κορυφή ο Κόμπναν. Για τους γηπεδούχους, για τον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ αλλάζει πάλι, βάζει τα μπακ πρωταθλήματος, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί τα αλλάζει τα μπακ από παιχνίδι σε παιχνίδι. Επιστρέφει και ο Κάρμο, ξεκινάει και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Ορτέκα κάτω τον κολπόστ, Πέντερσεν, Τικνιζιάννη, δύο μπακ, ακραίοι μπακ, Ρέτσος, Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ, η 11 για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Νωρίτερα να υπενθυμίσουμε ότι έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ανατρόμητο, ο Ντάνι Γκαρθία, ως ελεύθερος.
1: Είναι μια πολύ καλή προσθήκη για τον Ανατρόμητο. Πρόκειται βέβαια για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος επί Μεντιλίμπαρ είχε πάρει πολλές φορές φανέλα βασικού.
2: Ναι, ήταν υπολογιζόταν πάρα πολύ από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Θυμάσαι ότι είχε παίξει και ήταν και ο καλύτερος παίκτης, όπως τα λέμε, στα δύο παιχνίδια του καλοκαίρι, στα προκριματικά με την Νάι Μέχεν. Αλλά πλέον δεν θα είχε βασικό ρόλο, ή στο βασικό, μάλλον να το πούμε έτσι, πολλές ευκαιρίες να παίξει στο βασικό rotation. Αν θες να πούμε, αυτή την κίνηση, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αποδεσμεύει και μια θέση στα χαφ για να πάρει κάποια στιγμή περισσότερα μάτς και ο νεαρός Φίλης που έχει εντυπωσιάσει. Είναι δεδομένη η παρουσία του στα παιχνίδια.
1: Ναι, που με βάση την εικόνα του Μπίτσερ μέχρι τώρα δικαιούται να πάρει χρόνο.
2: Ακριβώς, και νομίζω ο Σύφη δεν θα παίρνει μόνο, μάλλον στο τέλος της σεζόν δεν θα μιλάμε για τη συμμετοχή του μόνο στα παιχνίδια Κυπέλλου.
1: Δώσε μας λίγα δευτερόλεπτα, φάουλ για τον Πανσεραϊκό σε καλό σημείο, να ακούσουμε τον Μιχάλη.
0: Είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά θα το εκτελέσει με σέντρα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνουν. Δεν θα απομακρύνουν, τελικά θα θεωρήσει ο Κουκούλας ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ, έχει βγει out δηλαδή. Έτσι ως μη γενόμενη η φάση μας στο 61ο λεπτό, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 με τα δύο γκολ του Μανιά και την ενδιάμεση ισοφάριση με το πέναλτι του Πασάγια του Σεραίου. Σύφη.
1: Ο Μανιάς που είναι σαν το παλιό καλό κρασί, έτσι, όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερος ο σκόρερ γίνεται. Στις 5 θα παίξουν Ολυμπιακός Β με τη Μαρκό και την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στα δύο περισσότερα μάτια των δύο ομάδων ήταν συναρπαστικά, ειδικά ο αγώνας στο Καραϊσκάκη που ολοκληρώθηκε 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Περιμένουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Μπάμπη.
2: Σίγουρα, Σύφη, πολύ πιο συναρπαστικό το παιχνίδι πέρσι στο ΚΑΕΣΚΑ και εδώ στη Λιβαδιά ένα 0-0, ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες για να κερδίσει. Επώδυνη η ισοπαλία για τους Ερυθρόλευκους, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Σύφη, ότι οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει πάρα πολύ από πέρσι. Και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει αλλάξει προπονητή, που έχει κάνει πολλές μεταγραφές, παίχτες που τώρα άρχισαν να παίζουν ή τώρα θα μπουν, γιατί στον πάγκο είναι και ο Μάριος Μουντιλματζή, που είναι μία ακόμη προσθήκη στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Έχει αλλάξει όμως και ο Λεβαδιακός και φαίνεται ότι αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη για την ομάδα της Βιωτίας. Θυμίζω ότι πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση και φέτος είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει. Αυτό και μόνο δείχνει τα πάντα για τον Λεβαδιακό, το πόσο έχει αλλάξει. Πήρε βέβαια την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά σίγουρα η μετάβαση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Η μετάβαση είναι δύσκολη και για τον Ολυμπιακό.
1: Μα όταν υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και νέοι προπονητές, είναι λογικό και αναμενόμενο να χρειάζεται και ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου η νέα ομάδα που δημιουργείται να είναι αποτελεσματική και αποδοτική.
2: Ακριβώς είπε και να.
1: Ο Λεβαδιακός έχει αυτό το περιθώριο. Ο Ολυμπιακός που κάνει πρωταθλητισμό δεν το έχει.
2: Ακριβώς και. Και για το Λεβαδιακό, είπαμε, αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη γιατί αλλάζει και το στυλ παιχνίδι. Όταν μην γελιόμαστε, τον Ηλία Χαραλά που τον είχαμε γνωρίσει από τα παιχνίδια με ελληνικές ομάδες στον στο πάγκο της ΕΑΟ, θέλει πιο compact ομάδες, πιο ξέρεις, δεν είναι τόσο θεαματικές όσο ήταν ο Λεβαδιακός του Νίκου Παπαδόπουλου. Και τον Ολυμπιακό, ναι, σωστά, δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας. Ολυμπιακός προέρχεται από την.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο, παρότι βέβαια είναι νωρίς να το λέμε αυτό, είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική. Αλλά όταν έχει τα τελευταία δύο μάτς του πρωταθλήματος ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό και ήττα από τον Όφη εντός έδρας. Στο σημερινό μάτς η νίκη είναι μονόδρομος, δεν έχεις άλλο περιθώριο απώλειας βαθμών.
2: Ακριβώς, για να δείξεις ότι μπορείς και ξεπερνάς αυτή την κρίση που πέρασες, αυτή τη μεταβατική περίοδο της αλλαγής προπονητή, να βελτιώνεις από παιχνίδι σε παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι τι υπάρχει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι.
1: Αλλά αργεί όμως, άρα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε διακοπή τριών εβδομάδων.
2: Πρώτη φορά, αλλά ξέρεις, απόψε θα είναι διαφορά στους πέντε. Θα έχει μειωθεί αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κάνει έχει απώλεια ο Παναθηναϊκός ή θα έχει αυξηθεί σε νίκη από Παναθηναϊκού και απώλεια Ολυμπιακού, νέα απώλεια Ολυμπιακού. Ξέρεις, αυτά παίζουν ρόλο για το πώς θα πάνε οι ομάδες. Όσο και αν είναι νωρίς, εκείνο το ντέρμπι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Ούτως ή άλλως θα ήταν σημαντικό, αλλά θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά φέτος. Κι ας είναι νωρίς.
1: Βεβαίως, συμφωνούμε απολύτως. Το σημαντικότερο απ' όλα, βέβαια, είναι να έχει καλή παρουσία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στους αγώνες που θα δώσει στο Nations League. Ξεκινάμε στο Βελιγράδι με τη Σερβία την Πέμπτη και την Κυριακή θα παίξουμε στην Γερμανία με τους Γερμανούς. Αυτό είναι που λέμε κάθε αρχή και δύσκολη. Αυτή είναι πολύ δύσκολη.
2: Ναι, αλλά οι παίκτες μας βγαίνουν. Πάνε καλά στο εξωτερικό. Οπότε τα παιδιά έχουν πάει εξαιρετικά, έχουν ξεκινήσει και δύο παιδιά που προέρχονται από τον Ολυμπιακό κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League, τόσο ο Τζολάκης όσο και ο Κοστούλας. Και καλά για τον Τζολάκη, το είχαμε δει και από τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα έπιασε και πέναλτι, έστω και αν δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα. Αλλά για τον Κοστούλα, τι να πει κανείς, ήταν αυτό που λέμε ένα χρόνο προεσαρμογής, προετοιμασίας στην Brighton για να κάνει αυτό το παιδί τα θαύματα που κάνει φέτος. Γκολ με την Arsenal, γκολ με τη United. Εξαιρετικός και
1: ήταν εντυπωσιακός το χθεσινό μάτς της Brighton με την Arsenal. Αυτό που πρέπει όμως να αντιμετωπίσει, να το βελτιώσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τον ενθουσιασμό του, γιατί ο τρόπος που πανηγύρισε τον γκολ του στην Αγγλία δεν συνηθίζεται.
2: Δεν το καταλαβαίνουν οι Άγγλοι τα ελληνικά.
1: Να είσαι βέβαιος ότι το έχουν καταλάβει, γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα στην Αγγλία.
2: Έχει γίνει
1: αυτό.
2: Θέμα από την Ελλάδα. Έγινε και το πέραν οι Άγγλοι.
1: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως.
2: Ήξεραν οι Άγγλοι. Ναι, έχω δει πάρα πολλούς
1: συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
2: Έχω δει πάρα πολλούς πανηγυρισμούς που δεν έχουν ασχοληθεί τα μίδια. Οκ, okay, ένα ξέσπασμα ενός παίκτη και ειδικά σε χώρα που δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Οκ, okay, μπορεί να γίνει. Αλλά μην βρίσκουμε τώρα Σόνι και Ντέπρε να βρούμε ψεγάδι σε παιδί που βάζει γκολ και πώς θα πανηγυρίσει. Γιατί πάρα πολλοί το κάνουν αυτό και εν πάση περιπτώσει. Καλό να αποφεύγονται, αλλά εκείνη την ώρα η αδρεναλίνη είναι και λίγο ψηλά.
1: Το ευτυχές γεγονός για την εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι ενώ διαθέτουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Μπάμπι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει χρόνο συμμετοχής, ευτυχώς είναι ανοιχτά τα ποδοσφαιρικά σύνορα και τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όχι απαραίτητα στο Nations League, γιατί είμαστε στην πρώτη κατηγορία και η αποστολή μας εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά η επόμενη μέρα για την εθνική ομάδα που διαθέτει πλέον πάρα πολλούς ταλαντούχους καλούς ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Το θέλουμε, το περιμένουμε, το ελπίζουμε.
2: Και ξέρεις να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους και να μην φοβάσαι να βάλεις τα νέα παιδιά, ειδικά όταν αυτά πλέον παίζουν σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Τα κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή χρόνια και στις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής και το 2004, μεγαλύτερη επιτυχία, λέγαμε ότι τι βγάζουμε εμείς, back, stopper, άντε και κανένα αμυντικό χάφτρα. Η Ελλάδα βγάζει πάρα πάρα πολύ καλούς μέσους, μεσοεπιθετικούς, μάλλον μεσοεπιθετικούς, extreme και center for. Λίγο στον άξονα θα την ψάξουμε τη δουλειά, θα τη βρούμε όμως και εκεί, γιατί έρχονται από πίσω παιδιά από τις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων που κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μπαίνουν, έχουν μπει στο παιχνίδι και οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, οπότε περιμένουμε από εκεί να βγουν νέα παιδιά με αυτό που λέμε με γνήσιο, με αθλητικό ταλέντο για να δουλευτούν, αλλά να παίζουν κιόλας. Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Το πιο βασικό. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Ζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Είναι οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Γιοβάνοβιτς για τα μάτς που θα δώσουμε με τη Σερβία και την Γερμανία. Βάζουμε άνω.μπάμπη, εννοείται σε λίγο θα επανέλθουμε στην Βιωτία, να μας δώσει και το κλίμα που θα επικρατεί στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Αναμένονται και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Λεβαδιακού σήμερα. Στις 6 θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ, στις 7 ο Όφη με τον Αστέρα Άκτορ, 7.30 η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη και στις 9 ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Πριν δούμε τι συμβαίνει και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, επιστρέφουμε στον αγώνα της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό και ακούμε Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Στο Ελπάσο, Σύφη, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 70 λεπτό. Καλλιθέα Πανσεραϊκός πάντα στο 2-1 με τα δύο γκολ του Μανιά για τους Καλλιθεάτες και την ισοφάριση του Πασά με πέναλτι, την προσωρινή προφανώς ισοφάριση του Πασά με πέναλτι για τους Σεραίους. Ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλλιθέας, αλλά πολύ δεξιά σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου. Το εκτελεί ο Τσέλιος, θα βγει και θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Καστράτη. Να πούμε και τις τρεις αλλαγές. Από τρεις αλλαγές που έχουν κάνει Μόρας και Βοσνιάδη, στο 60 λεπτό και οι τρεις για την Καλλιθέα, Γαρουφαλιάς, Κοντονίκος και Τσιριγότης, στην πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Καλλιθέας, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Είναι οι τρεις παίχτες που μπήκαν στις θέσεις των Τζανδάρη, Φαϊτάκη και Μανιά. Ο σκόρερ της Καλλιθέας έδωσε τη θέση του στον υποψήφιο σκόρερ, να το πούμε έτσι, γιατί γι' αυτό αποκτήθηκε από τους Καλλιθεάτες ο Τσιριγότης, για την παραγωγικότητά του. Από την άλλη, δύο αλλαγές στο 60 λεπτό για τον Βοσνιάδη. Αδάμ έξω, Τάχατος μέσα, Μπαρμπόσα έξω, Μωυσίδης μέσα, και άλλη μία στο 64 με τον Κοτσόπουλο να παίρνει τη θέση του Αρμουγκόμ. Είμαστε στο 71ο προς 72ο λεπτό. Καλλιθέα Πανσεραϊκός εδώ στο Ελπάσο, ή Γρηγόρης Λαμπράκης, πάντα στο 2-1, με τον Πανσεραϊκό προφανώς και αναμενόμενα να έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση.
1: Ο Πανσεραϊκός που προσπαθεί να ξεπεράσει και το σοκ του κυπέλου, γιατί το 8-1, ακόμη και όταν παίζει με την ΑΕΚ, είναι ένα βαρύ σκορ και γράφεται με μαύρα γράμματα αρνητικά στην ιστορία του Πανσεραϊκού γενικότερα.
0: Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί περισσότερο να ξεπεράσει το μία νίκη, μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές για μια ομάδα που έχει κατέβει ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο και μέχρι
1: στιγμής... Αν όχι το πρώτο, είναι μέσα στα φαβορί για την άνοδο, ναι.
0: Οι στοιχηματικές έχουν πρώτο Πανσεραϊκό, δεύτερο Πανιόνιο, για να σου το πω.
1: Και κοντά και η νίκη Βόλου που έχει 0 στα 2 μέχρι τώρα.
0: Για να δούμε αυτό το φάουλ, θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της Καλλιθέας ακριβώς, και η Μαρκό που είναι το τρίτο φαβορί έχει 2 στα 2 μέχρι στιγμής και ενδεχομένως να το κάνει και 3 στα 3.
1: Δύσκολο μάτς είναι το σημερινό. Ο Ολυμπιακός Β' το έδειξε και στο Βόλο απέναντι στην Νίκη ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ενδεχομένως είπα, αλλά είναι στις δυνατότητες της Μαρκό να ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική με το απόλυτο και με 9 βαθμούς στην κορυφή.
1: Μιχάλη, με εξαίρεση λεπτά, τα νησιά, τα οποία έχουν αρκετά νησιά μας γήπεδα στον αφρό της θάλασσας, το ωραιότερο γήπεδο πιστεύω είναι το Ελπάσο. Δεν είναι ούτε το μεγαλύτερο, ούτε έχει τον καλύτερο αγωνιστικό χώρο, ούτε παραπέμπει σε πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, αλλά αυτό το άγριο τοπίο γύρω-γύρω, όποιος βρίσκεται στο γήπεδο, το απολαμβάνει. Το βλέπουμε τώρα και τηλεοπτικά από την RDO Sport.
0: Ναι, το βράχο απέναντι από εδώ που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά και προφανώς οι κάμερες. Okay, έχει αυτή την άγρια ομορφιά και θα διαφωνήσω λίγο για τον αγωνιστικό χώρο. Είναι αρκετά καλός ο αγωνιστικός.
1: Ναι, σε καλή κατάσταση είναι, αλλά δεν είναι ο καλύτερος της Ελλάδας.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε για τον καλύτερο
1: για
0: της Ελλάδας.
1: Για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία μας, θυμάμαι όταν η Καλυθέα με Φάνη Γκέκα και όχι μόνο έπαιζε πρώτη εθνική, που στα μάτς με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, όχι απλώς γέμιζε το γήπεδο, αλλά γέμιζε και το βουνό πάνω από το γήπεδο. Ο λόφος ήταν γεμάτος, το θυμάσαι.
0: Κυρίως γέμισε δεξιά εκεί που έχει το δρόμο στο κλειστό του Έσπερου, που μαζεύονταν εκεί στο Κάγκελο και τώρα είναι καμιά δεκαριά, 15 άτομα. Εντάξει, το βουνό είναι λίγο δύσκολο να πάνε. Δεν είναι το βουνό, ας πούμε, που έχει το Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή, που είναι πιο προσβάσιμο, να το πούμε έτσι, από κόσμο. Εδώ πέρα είναι βράχος, δεν είναι βουνό, δεν έχει κάπου να πατήσεις, αλλά ο χώρος
1: είναι βράχος που από ό,τι βλέπω περισσότερος καλύφθηκε από πολυκατοικίες πλέον.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Ναι. Ναι, μην το συζητήσουμε αυτό, γιατί θα μιλάμε πολλές ώρες. Λοιπόν, αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, έξω Τσέλιος, μέσα ο Ρουμιάντσεφ. Φάουλ για την Καλυθέα με τον Λόπες, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Θα απομακρύνουν προσωρινά και θα σφυρίξει φάουλ ο Κουκούλας. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια της Καλυθέας, που προηγείται 2-1 του Πανσεραϊκού με τα 2 γκολ του Μανιά και την ενδιάμεση σοφάριση με το πέναλτι του Πασά. Σύφη.
1: Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Περνάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Βόλου με τον Όφη. Ο Βόλος επικράτησε με 3-0 και είμαστε στο πρώτο 20λεπτό. Σε τρία μάτσα: Αγία Παρασκευή Ρέα 0-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 1-0 και Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0. Χθες είχαμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στις γυναίκες. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0, ενώ στο δεύτερο χθεσινό μάτσο ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πύργο με 4-0. Για να δούμε τι γίνεται και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας από την Αγγλία, όπου έχει βάλει γκολ η Σάντερλαντ στο μάτς με την Manchester City, προηγείται με 1-0. 1-1 είναι, 1-0, 1-1 ισοφάρισε η Σάντερλαντ με τον Μπρόμπλεϊ στο 12ο λεπτό. Στο 1ο λεπτό ο Φερνάντες είχε πετύχει γκολ για την Manchester City. Αυτά είναι λάθη του διαδικτύου, γιατί προσπαθούμε και εμείς να ενημερώνουμε για όλους τους αγώνες με βάση την ενημέρωση που έχουμε από το διαδίκτυο. Και εδώ υπάρχει παραπληροφόρηση, ένα site το μάτς το δίνει 0-1 και ένα άλλο 1-1, επιβεβαιωμένα είναι 1-1 το μάτς στο 25ο λεπτό. 0-0 η Λίντς με την Crystal Palace, 0-0 η Bournemouth με την Liverpool, στις 18:30 θα παίξουν η Fulham με την Manchester United. Στη Γαλλία στο 25ο λεπτό ο Σερμπρέστ 0-1. Στις 10 παρατέταρτο το ντέρμπι, η Μαρσέιγ στη Μασαλία υποδέχεται την Παρίς Σεζερμέν. Μπουντεσλίγκα 4:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν Λιψία. Στις 18:30 η Σάλκε με την Έλβεσμπερκ. Στις 20:30 η Πάτερμπορν με την Χόφενχάιμ. Ισπανία Λα Λίγκα στο 60 λεπτό Χετάφε Μάλαγα 0-0. Στην αναμέτρηση που θα εστιάσουμε είναι το ντέρμπι της Μαδρίτης στις 5:15, η Ατλέτικο απέναντι στην Ρεάλ. Στο καμπιονάτο τελικό αποτέλεσμα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, στο 25ο λεπτό Πάρμα Τζένοα 0-0 και Φροζινόνε Κόμο 1-0. Στην Αγγλία στην Championship στο ημίχρονο Norwich Bolton 2-2 και τελικό αποτέλεσμα Wolves West Brom 1-0. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε ο αγώνας Antwerp Union Siluaz 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία τελικά, Ανόβερο Μπόχουμ 2-1, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χάιντενχάιμ 2-2 και Κόντμπους Σαν Πάουλι 1-1.

Ισπανία εξελίσσεται ένα μάτς για την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Σαμπαντέλ Οβιέδο, το σκορ είναι 2-0. Δεύτερη κατηγορία και στην Ιταλία, στο 25ο λεπτό, Αρέτσο Σουντιρόλ 0-0 και Βερόνα Βιτσέντζα επίσης 0-0.

Και στη Σκωτία, στο ντέρμπι της Premiership, η μπλε από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη φέτος από τους πράσινους. Μετά από το Link Up κατάφεραν να επικρατήσουν και στο πρωτάθλημα. Celtic Rangers 0-1 με γκολ του Ναντερί στο 33ο λεπτό.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Εκτός από ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε και βόλεϊ, το μεγάλο μάτς για την εθνική μας ομάδα στις 5 με την Φιλανδία. Η εθνική ομάδα των ανδρών που προκρίθηκε στη φάση των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από συνεχόμενες καλές εμφανίσεις και νίκες. Και σήμερα αντιμετωπίζει την Φιλανδία σε μια αναμέτρηση που προφανώς φαβοροί δεν είμαστε, αλλά και στο βόλεϊ όλα γίνονται. Και έχουμε και μπάσκετ, εκτός από το Super Cup της Ευρωλίγκας που κατέκτησε Ρεάλ Μαδρίτης και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε Μαυροσκούφια στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Αυτή την ώρα παίζουν ο Άρης με τη Μύκονο, αργότερα ο Ηρακλής με την Μπαλκάν. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Κούση. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Σύφη, κυρίες και κύριοι. Ερασπόρ είναι παντού βεβαίως. Μικρόφωνο στα γήπεδα και του μπάσκετ, Ιβανόφιο. Κατάμεστο βεβαίως, εκτός από μια θύρα που είναι κλειστή για λόγους ασφάλειας, γιατί παίζει ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη. 21-12 το σκορ, 37,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Βεβαίως τα 33 Μαυροσκούφια, θεσμός για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Ένα τουρνά το οποίο γίνεται στη μνήμη του πρωτοπόρου του ελληνικού μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη, ο οποίος ήταν και διαιτητής και από τα ιδρυτικά μέλη της FIBA. Να πούμε βεβαίως ότι προφανώς και οι περισσότεροι εδώ είναι φίλοι του Άρη, ήρθαν να δουν τη νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία χτίζεται με μεγάλη προοπτική, με υποσχέσεις για κάτι πολύ σπουδαίο στη φετινή χρονιά. Άλλωστε η μπασκετομάνα της
0: Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματα που στέλνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μέχρι τώρα είναι ελπιδοφόρα. Και το λέω έτσι γιατί όλοι θέλουμε δυνατούς και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
1: Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα η προσδοκία είναι πολύ μεγάλη. Έχουν χτίσει πολύ καλές ομάδες. Είδαμε και τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στα πρόσφατα φιλικά του και του Άρη, ο οποίος κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα που είναι ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Είδαμε και την παρουσία του ΠΑΟΚ χθες στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το πόσο ανταγωνιστικός ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Άρης βεβαίως, ο οποίος έχασε στο Βελιγράδι στο τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα. Νωρίτερα τον είχε κερδίσει 24 πόντους διαφορά. Καλό το τεστ σήμερα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κόντρα στη Μύκονο του Βαγγέλη Γιάγκου, η οποία και αυτή έκανε μια ονειρική χρονιά πέρσι. Βγήκε στην 7η θέση, αν και νεοφώτιστη, του πρωταθλήματος. Βγήκε στην Ευρώπη. Έχει φέτος να παίξει λοιπόν και στην Ευρώπη η ομάδα από το όμορφο νησί της Μυκόνου και έχει φτιάξει και μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Τέλος της πρώτης περίοδου, 21-13, ο Άρης να πρωταγωνιστεί τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος δείχνει το ταλέντο του και την αξία του και επιβεβαιώνει όσους το περίμεναν να είναι από τους πολύ καλούς παίκτες του φετινού πρωταθλήματος. Και βεβαίως να πούμε ότι αποθεώθηκε ο Βασίλης Σπανούλης με την παρουσίασή του εδώ στο γήπεδο, όπως και οι περισσότεροι παίκτες, αλλά και ο Άνταμ Μοκόκα, ένας από τους νέους παίκτες του Άρη, καθώς δεν είχε παίξει τα προηγούμενα φιλικά και ο κόσμος τον βλέπει για πρώτη φορά. Να πούμε βεβαίως ότι στο τουρνά Μαυροσκούφια μετέχει και ο Ηρακλής, αργότερα στις 8.30 θα παίξει με την Balkan Botevgrad. Και την Τρίτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς στο πλαίσιο των Μαυροσκουφιών. Θα παίξει ο Άρης με την Παχτσέ Σεχίρ. Το λέμε πολύ μεγάλο μάτς γιατί η Παχτσέ Σεχίρ μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟ φυσικά είναι τα τρία μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όποιος κατακτήσει το EuroCup πηγαίνει κατευθείαν στην Ευρωλίγκα, οπότε θα είναι ένα πολύ καλό ορεκτικό για να δούμε τι μας περιμένει όλη τη χρονιά και να δούμε και μια από τις βασικές αντιπάλους των ελληνικών ομάδων σε αυτή την διοργάνωση. Ο Άρης, ο οποίος...
0: Μακάρι να επιστρέψουμε στην παλιά εποχή της Ευρωλίγκας που είχαμε 4 ομάδες να εκπροσωπούν την Ελλάδα στην μεγάλη μπασκετική διοργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς την εσύ, και μακάρι να γίνει αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η δίψα εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι τόσο μεγάλη. Εδώ στο Ιβανόφι γίνεται το αδιαφόρητο ακόμη και στα δημοσιογραφικά θεωρία. Και μπορείς να καταλάβεις βεβαίως τι στιγμές μας περιμένουν στα γήπεδα της
0: Θεσσαλονίκης. Το μπάσκετ είναι γνωστό ότι έχει τεράστια δυναμική στην Θεσσαλονίκη. Αυτό αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου. Κώστα μου, θα επανέλθουμε λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να πω ότι ο Τσερκί έβαλε δεύτερο γκολ για τη Manchester City. Η City στο μάτς με τη Σάντερλαντ προηγείται πλέον με 2-1.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotail Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotail Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, σε 27 λεπτά σέντρα στο γήπεδο του Λεβαδιακού, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 στο Πανθεσσαλικό θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 στο Παγκρίτιο το μάτς του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 στη Νεάπολη η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό. Και στο Αγρίνιο στις 9 ο Πανατολικός με τον ΠΑΟΚ. Super League 5η αγωνιστική, η Ερασπόρ σε όλα τα γήπεδα. Περνάμε ξανά στην Super League 2. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα στην Καλυθέα. Καλυθέα Πανσεραϊκός. Μιχάλη.
6: Ερχόμαστε για ένα κόρνερ του Πανσεραϊκού από τα αριστερά. Η μπάλα θα πάει στο κέντρο της άμυνας. Εκεί θα απομακρυνθεί πολύ σωστά από τον Πανάγου. Θα γίνει προσπάθεια επαναφοράς με ανάποδο ψαλίδι από τον Οικονόμου. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Καστράτη, τροματοφύλακα της Καλυθέας, με τον Διαφάνες τώρα από τα αριστερά να έχει τη δυνατότητα να βγάλει τους γηπεδούχους στην αντεπίθεση, αλλά τελικά θα προσπαθήσουν πιο οργανωμένη προσπάθεια. Θα προσπαθήσουν πιο οργανωμένη ανάπτυξη και τελικά θα τους αποφέρει ένα κόρνερ που και λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο βρισκόμαστε, περίπου 86 προς 87 λεπτό, κανείς δεν βλέπω να έχει την μεγάλη όρεξη και διάθεση και επιθυμία να το εκτελέσει. Πηγαίνει αργά-αργά ο Μπηγιαφάνες, ο οποίος ηρίστεν παρόδο πήρε στο 72ο λεπτό τη θέση του Μπαουτίστα. Πανάγου αντί Προβιδάκη στο 82ο. Οι δύο τελευταίες αλλαγές για τον Ευαγγέλη Μόρα. Τώρα έφτασε στο σημαίακι ο Βηγιαφάνες. Έχει στήσει την μπάλα. Θα εκτελέσει το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Θα περάσει από όλους και μάλιστα θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να βγουν και στην κόντρα. Αλλά πρόλαβε εκεί ο Λόπεζ, ήταν και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out κόντρα στον Ρουμιάντσεφ, κόβοντας αυτή την διάθεση αντεπίθεσης για την ομάδα των Σερών. Είμαστε στο 87ο λεπτό. Καλυθέα Πανσεραϊκός, πάντα στο 2-1 με την Καλυθέα.
0: Και παρότι είναι και προβληματική ενημέρωση που έχουμε για το μάτι της Manchester City με τη Sunderland, γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί, Μιχάλη, σπανίως γίνεται αυτό, διαφωνούν τα site σε ό,τι αφορά το σκορ του αγώνα. Εγώ λοιπόν θα ρισκάρω και θα πω ότι ο Μπρόμπεϊ πέτυχε γκολ για τη Σάντερλαντ και έχει κάνει το 2-2 στο 33ο λεπτό. Αλλά θα χρειαστεί και ένα λεπτό για να κάνω την επιβεβαίωση.
6: Μάλιστα. Okay. Δεν έχουμε άνθρωπο στο Σάντερλαντ.
0: Ήταν να πάει ο Λουκάκης, αλλά προτίμησε να πάει στην Πρέβαζα.
6: Α, μάλιστα. Okay. Στο Stadium of Light.
0: Έβαλε γκολ η Σάντερλαντ, επιβεβαιωμένο αυτό, από Ωραία. Την πηγή της ενημέρωσης, από το επίσημο site της Premier League, αλλά το γκολ εξετάζεται από το VAR για πιθανό offside.
6: Α, γι' αυτό δεν το χρεώσανε κατευθείαν τα υπόλοιπα.
0: Οπότε
6: έτσι
0: περιμένουμε.
6: Μάλιστα. Εδώ δεν περιμένουμε τίποτα. Είμαστε στο 88ο λεπτό με την Καλυθέα να προηγείται με 2-1 του Πανσεραϊκού στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχει σφυρίξει κάτι ο Κουκούλας, προφανώς σφύριξε κατά λάθος, το είπε και ο ίδιος, δικό μου το λάθος. Θα δώσει την μπάλα στον Βηγιαφάνες για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τους Καλυθεάτες από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Γαρουφαλιά και τον Αναστασίου να προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλά τώρα θα κόψουν οι Σερέοι και θα κερδίσουν μάλιστα και ένα φάουλ. Όχι, προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. πεσμένος στο έδαφος ήταν ο Κοτσόπουλος, ο παίχτης του Πανσεραϊκού. Η μπάλα προφανέστατα δεν είχε σταματήσει. Τσούλαγε, προσπάθησε να το κάνει σαν τάκλιν, εκτέλεση φάουλ με τάκλιν. Πρώτη φορά θα συνέβαινε αυτό στα ποδοσφαιρικά χρονικά. Τελικά το διέκοψε ο Κουκούλας και έστεισε την μπάλα εκεί που πρέπει για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Ρουμιάντσεφ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που φέρνει πολύ κόσμο στη γραμμή της περιοχής. Τώρα εκτελείται, θα απομακρυνθεί από όλους και τελικά είναι ο Τσιριγότης αυτός που θα την διώξει και θα δώσει μάλιστα και τη δυνατότητα και πάλι ο Τσιριγότης, δεν θα πάρει την μπάλα αυτός, τώρα θα την πάρει από τα δεξιά με χώρο μπροστά του ο επιθετικός της Καλυθέας, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει, θα κοντράρει την τελευταία στιγμή, έβαλε πολύ καλά το σώμα του εκεί ο Ηλιάδης και θα διώξει τον κίνδυνο για την εστία των Σεραίων. Έχουμε φτάσει στο 81ο.
0: Στο 90 ακριβώς είμαστε, Μιχάλη.
6: Στο 90 ακριβώς είμαστε, Σύφη, και 6 λεπτά. Ακριβώς, τα οποία αρχίζουν να μετράνε από
0: άρα
6: τώρα.
0: Άρα έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη. Το γκολ της Άδερλαν μέτρησε 2-2 με την Manchester City στο 38ο λεπτό. Ο Μιχάλης Δαδόπουλος έχει πλέον ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτει όποτε χρειάζεται. Μπήκαμε στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, και υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Νίκο Μπιντέλα να μιλήσουμε για μπάσκετ, κυρίως για το Super Cup, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, και για την επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό και για τη Ρεάλ, κυρίως για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, καλησπέρα Σύφη. Πέρασε στην ιστορία το πρώτο Super Cup, αυτή η νεοσύστατη διοργάνωση της Euroleague που διεξήχθη στο Abu Dhabi, με την Βασίλισσα να κατακτά το πρώτο τρόπαιο σε αυτήν τη διοργάνωση του Super Cup, και θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ήθελε να το κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, δεν τα κατάφερε. Η Real για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι είναι πολύ βαριά η φανέλα της. Και
0: ακόμη και φέτος που έχει πάρα πολλές αλλαγές, ναι, εμφανίζει μια αρκετά καλή ομάδα.
7: Ναι,
0: έχει όμως έναν εξαιρετικό προπονητή και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει η Real και φέτος να πρωταγωνιστήσει.
7: Η Real πάντα εκεί, όταν κρίνονται οι τίτλοι, είναι πάντα παρούσα. Και το αποδεικνύει συνεχώς. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να την κερδίσει στο Telecom Center Athens το Μάιο. Δεν τα κατάφερε χθες στο Abu Dhabi. Στις λεπτομέρειες κρίθηκαν και τα δύο παιχνίδια. Στις λεπτομέρειες, δηλαδή, πήρε τη ρεβάνς η Real με τον Πέδρο Μαρτίνεθ πλέον στον πάγκο της, τον προπονητή που πέρυσι έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τη Βαλένθια, έχοντας αποκλείσει και τον Παναθηναϊκό στα play-off της Euroleague. Έχοντας απέναντί του πλέον τον Γιάν Μοντέρο.
0: Όπου και αν κοιτάξεις πλέον, Βαλένθια βλέπεις.
7: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ και στον Παναθηναϊκό. Παντού είναι η περσινή Βαλένθια.
7: Ακριβώς. Και η Ρεάλ το άξιζε περισσότερο και δικαίως πήρε τον τίτλο. Αν και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε στο φινάλε να είχε στεφθεί αυτός τροπεούχος του Super Cup, γιατί ήταν ένα μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες.
0: Το πάτημα της γραμμής από τον Μοντέρο, εκεί, ένα νομίζω, χαμένο, ναι, αμυντικό rebound.
7: Ναι, ναι,
0: αλλά γενικά όμως η Real ήταν καλύτερη σε ένα μάτς που περισσότερο είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, και ήταν ένα μάτς το οποίο ξεκάθαρα και οι δύο ομάδες ήταν ανέτοιμες. Θέλουν δουλειά ακόμη.
7: Ναι, και το έδειξε πάρα πολύ αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει σημασία το πόσες αλλαγές έκανε. Εντάξει, δεν είναι πολλές οι αλλαγές που έκανε ο Ολυμπιακός, ήταν περισσότερες αυτές που έκανε η Ρεάλ το καλοκαίρι. Απλώς ο Ολυμπιακός άλλαξε σημαντικά κομμάτια του ρόστερ του, άλλαξε παίκτες που ήταν χρόνια στην ομάδα και είχαν αφομοιώσει πάρα πολύ καλά το σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι άλλαξε playmaker, άλλαξε τον οργανωτή του παιχνιδιού. Έπειτα από τόσα χρόνια που είχε τον Thomas Walkup, και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, Ήφη, ότι έβρισκε τον Βεζένκοφ με κλειστά μάτια και άλλους παίκτες της ομάδας. Κάτι που
0: μεγάλη
7: πλέον ο Ολυμπιακός έχει
0: για
7: χάσει.
0: Για την Καλυθέα, μου επιτρέπεις να πάμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο.
6: Δεν έχουμε κάτι στην Καλυθέα. Μια προσπάθεια του Τσιριγότη να ελιχθεί μέσα στην περιοχή. Δεν βρήκε χώρο. Προσπάθησε να κάνει ένα σουτ. Κοντραρίστηκε σε σώματα των αμυντικών του Πανσεραϊκού. Με αυτά και με αυτά πάντως έχουμε συμπληρώσει 3,5 προς 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Καλυθέα κρατάει με σχετική άνεση, θα έλεγα, το προβάδισμα που έχει με 2-1 χάρη στα 2 γκολ του Μανιά. και οι Σεραίοι κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο, όπως τώρα που έγινε ένα γύρισμα πίσω προς το τερματοφύλακά του στον Τιναλίνη.
0: Οπότε αυτός θα παραμείνουμε σε ένα ως το τέλος του αγώνα, απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αμέσως μετά, αφού ολοκληρώσουμε την ενημέρωση για τον μπάσκετ με τον Νίκο Μπιντέλα, θα πάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό που ξεκινάει σε 20 λεπτά.
6: Για να δούμε τώρα Τσιριγότης μέσα στην περιοχή. Πάλι και έκανε το ίδιο με πριν. Προσπάθησε να περάσει από συμπληγάδες, θα έλεγα, σε σώματα και πόδια αμυντικών του Πανσεραϊκού. Τελικά, βλέποντας ότι δεν του πιάνουν οι τρίπλες, πήγε να κάνει ένα απευθεία σουτ. Και πάλι κόντρα σε σώμα αμυντικού. Πρέπει να ήταν ο Παντελάκης αυτός, ο οποίος σταμάτησε με το σώμα του την μπάλα που είχε κατεύθυνση προς την εστία. Έτσι, χάθηκε ακόμη μια επιθετική ενέργεια, προσπάθεια της Καλυθέας, που λέγαμε ότι μάλλον εύκολα, ίσως και ευκολότερα από ό,τι θα περίμεναν και οι ίδιοι Καλυθεάτες, κρατάει το προβάδισμα με 2-1 στο σκορ και κρατάει τη δεύτερη νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2. Είναι και πάλι μπροστά και ο Παντελάκης θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο out. Αν δουλεύει καλά το δικό μου χρονόμετρο, πρέπει να έχουμε συμπληρώσει 5 και να περπατάμε στο 6ο από τα ισάριθμα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: 5 και 15 είμαστε τώρα.
6: Ακριβώς. Άρα δουλεύει καλά το χρονόμετρό μου. Να κάνουμε και μια σύνοψη. Δίκαιη είναι η επικράτηση, όπως δείχνει μέχρι τώρα, της Καλυθέας. Ήταν καλύτερη, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, έκανε τις περισσότερες φάσεις, πέτυχε 2 γκολ με το Μανιά στο 21ο και στο 58ο λεπτό. Ισοφαρίστηκε ενδιάμεσα με το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Αδάμ και εκτέλεσε ο Πασάς στο 37ο. Με αυτή τη νίκη η Καλυθέα δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήταν από τα ερωτηματικά της 16άδας των ομάδων. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κουκούλα τώρα, 2-1 νίκη για την Καλυθέα επί του Πανσεραϊκού. Λέγαμε λοιπόν ότι ήταν το ερωτηματικό, δείχνει ότι δεν είναι πλέον ερωτηματικό, ότι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με αυτές τις 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εδώ στο Ελπάσο, και μάλιστα επί 2 από τα φαβορή νίκησε την πρώτη αγωνιστική, την νίκη Βόλου σήμερα τον Πανσεραϊκό. Από την άλλη οι Σεραίοι δεν έπεισαν ότι έχουν αυτό το τίτλο του φαβορή που τους δίνουν οι στοιχηματικές. Δίκαια νομίζω υποτάχτηκαν, να το πω έτσι, ίσως με λίγο πιο βαριά έκφραση, ανωτερότητα της Καλυθέας, η οποία παίρνει την νίκη με 2-1 και ανεβαίνει στην βαθμολογία. Αυτά σε υφη 2-1 η Καλυθέα του Πανσεραϊκού, 21ο και 58ο ο Μανιά στα 2 γκολ για τους γηπεδούχους, είχε ισοφαρίσει στο 37ο ο Πασάς. Αυτά, να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα.
0: Επίσης, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε. Στις 5 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β' με τη Μαρκό και ο Αστέρας Άκτορ Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τρίτο γκολ για την Manchester City, 3-2 τη Sunderland, 45ο λεπτό, 0-0 η Leeds με την Crystal Palace, 0-0 η Bournemouth με την Liverpool. Στο καμπιονάτο οι γηπεδούχοι έχουν βάλει γκολ, η Πάρμα και η Φροζινόνε. Πάρμα Τζένοα 1-0, Φροζινόνε Κόμο 1-0. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας, να κλείσουμε και την μπασκετική ενότητα. Μετά από το Super Cup της Ευρωλίγκας ξεκινάει η διοργάνωση της Ευρωλίγκας, που ελπίζουμε ότι θα έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Πρεμιέρα την Πέμπτη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός με την Παρή εντός, ο Ολυμπιακός εκτός με την Μπασκόνια. Στο ερώτημα για το αν είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες, θα απαντήσουμε εύκολα ότι κανείς δεν είναι έτοιμος αυτή τη χρονική περίοδο, όχι μόνο οι ελληνικές ομάδες, καμία ομάδα δεν είναι στο 100%.
7: Ναι, κοίταξε, για τον Ολυμπιακό το είπαμε λίγο, για τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ του και έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο στα παιχνίδια που έγιναν στο Αμπου Ντάμπι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σεζόν με πολλούς τραυματίες και κομβικούς παίχτες. Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, ο Λούκας είναι εκτός, ο Ρογκαβόπουλος, έχει πολλά θέματα ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Φαλ.
7: Ναι, τον είπα το Φαλ. Λοιπόν, την Πέμπτη με την Πάρη σε 9 και 4 στο Telecom Center Athens θα αρχίσει η Ευρωλίγκα. 9 και μισή, 1 τέταρτο αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βιτόρια. Νομίζω...
0: Το βράδυ της Πέμπτης θα είναι συναρπαστικό. Ναι. Θα έχουμε 2 μάτς Ευρωλίγκα. και το, και την πρεμιέρα της εθνικής μας με τη Σερβία στο
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Και να πω για τον Ολυμπιακό ότι το βλέπω λίγο δύσκολο να έχει το Μιλουτίνοφ και δεν θα το πάρουν το ρίσκο στον Ολυμπιακό, ίσως να τον αφήσουν τον Μιλουτίνοφ να ξεκουραστεί, γιατί...
0: Αυτό είναι και το λογικό.
7: Ναι, ναι, έχει διαγνωστεί με τον οντίτεδο στον Ορθό Μυριαίο και κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός φαίνεται, τουλάχιστον ακόμη και ανέτοιμος, ότι εύκολα ή δύσκολα μπορεί να την κάνει τη δουλειά στην Μπασκόνια, στην πρεμιέρα. Ακόμη και χωρίς τον Μιλουτίνοφ.
0: Μετά, βεβαίως, από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας έχουμε το ελληνικό Super Cup.
7: Ακριβώς.
0: Που το ελληνικό Super Cup θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ότι το ευρωπαϊκό που ήταν το πρώτο και είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα.
7: Ήθελα αυτό, Σύφη, να το συνδέσω το Super Cup με το θέμα του Μιλουτίνοφ, γιατί 48 ώρες και λιγότερο από 48 ώρες, γιατί το βράδυ της Πέμπτης παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια στην Ισπανία, το απόγευμα του Σαββάτου θα παίξει με την ΑΕΚ. Και έτσι θα ξεκινήσει το Super Cup που θα γίνει τελικά στο Περιστέρι.
0: Παρασκευή και παίζει Σάββατο.
7: Ναι. Εκτός από αυτό, έλεγα λοιπόν για το Μιλουτίνοφ ότι ίσως προφανώς η λογική το λέει αυτό, ότι μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί με την Μπασκόνια, για να του δώσουν και λίγο παραπάνω χρόνο, μήπως και είναι έτοιμος για το Super Cup. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο πρόβλημα με τον Tyreek Jones, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν στο τελευταίο τελικό του περσινού πρωταθλήματος. Όπως αντίστοιχα έχει τιμωρηθεί με λιγότερες αγωνιστικές, βέβαια, ο Ναν, ο οποίος είναι τραυματίας όμως. Ναι. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα δεδομένα. Και Σάββατο και Κυριακή λοιπόν το Super Cup GBL.
0: Σάββατο 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και σε 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τις είδαμε τις δύο ομάδες.
7: Επανάληψη του χθεσινού.
0: Παύλος Γιαννακόπουλος. Αν σε φιλικό υπάρχει τέτοιο πάθος, φαντάσου θα γίνει σε επίσημο.
7: Ναι, και ήταν νομίζω ένα πολύ καλό παιχνίδι για να πάρουμε μια γεύση το τι θα ακολουθήσει μέσα στη σεζόν, πόσο πολύ ανεβαίνουν Άρης και ΠΑΟΚ και πόσο πολύ ανταγωνιστικό θα είναι πλέον και το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και συνολικά οι εγχώριες διοργανώσεις, γιατί και στο Super Cup και στο Κύπελλο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα έκπληξης σε σχέση με το πρωτάθλημα, όπου εγώ θα υπενθυμίσω ότι το πρωτάθλημα που θα αρχίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα βρουν μόνο πολύ ανταγωνιστικό τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα βρουν και τους ίδιους στον πίνακα της βαθμολογίας να έχουν μείον 2 για τα όσα έγιναν στους τελικούς. Έτσι.
0: Η ουσία του θέματος είναι ότι διαπιστώνουμε μεν όλοι ότι υπάρχει αυτή η ανωδική τάση και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θα μας λυθούν οι απορίες άμεσα όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς, να δούμε πόσο έχει μικρύνει, αν έχει μικρύνει η ψαλίδα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
7: Πάντως κατάλαβε...
0: Γιατί τώρα ό,τι και αν πούμε θα είναι θεωρητικό.
7: Ναι. Πάντως Σύφη, κατάλαβε ο Μπράντοβιτς χθες ότι... Εντάξει, φαντάζομαι το έχει ξέρει ούτως ή άλλως ότι το παιχνίδι που θα έρθει σε μία εβδομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θα είναι επίσημο δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα είναι ένας δύσκολος ημιτελικός στο Super Cup. Νίκος Μπιντέλας, τον ευχαριστούμε και πάμε τώρα στο βόλεϊ, στον Χρήστο Σαράντο, καθώς σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει το μεγάλο μάτς της εθνικής ομάδας στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Χρήστο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Σύφη και στους φίλους ακροατές μας. Ένα πολύ μεγάλο μάτς, η υπέρβαση η πρώτη έγινε, η δεύτερη και μεγαλύτερη σήμερα σε λίγο επί της οθόνης στην Ερτιοσπορ, επί των Ερτζιανών στην Ερασπορ, με την Φιλανδία, μια ομάδα η οποία είναι πιο ψηλά στη παγκόσμια κατάταξη από εμάς, στη 16η θέση, είχε πάρει την πρώτη θέση στη Gold League σε 2 σεζόν, τη δεύτερη τάξη, τα κατηγορία που είμαστε και εμείς, αλλά και εμείς με τις μεγάλες νίκες που κάναμε, ειδικά αυτή απέναντι στη Σλοβενία, έχουμε ανέβει στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτά μπορεί να παίζουν και μικρό ρόλο, το τι λέει το γήπεδο. Τέταρτη ήταν και η Σλοβενία, αλλά την νικήσαμε και μάλιστα με καθαρό τρίποντο 3-1. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Φιλανδία προφανώς. Είναι μια...
0: Προτιμούσαμε το Βέλγιο, αλλά τα σχέδια μας άλλαξαν μετά την ήττα των Φιλανδών από την Εσθονία. Κάτι που κανείς δεν περίμενε.
8: Κάτι που ακριβώς κανείς δεν περίμενε, γιατί η Εσθονία είχε αποκλειστεί εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν η Φιλανδία διάλεξε εμάς αντί για την Τσεχία. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Στο χέρι μας είμαι να αποδείξουμε αν έχει συμβεί αυτό, ότι έκανε
0: Συμβαίνουν
8: λάθος.
0: Και στο βόλεϊ αυτά πάντως.
8: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, είναι δίλημα τη στιγμή που έχεις ένα νοκάουτ, γιατί να διαφέρει αυτό από το μπάσκετ. Δηλαδή όταν έχεις τη δυνατότητα να βγεις πρώτος ή δεύτερος και ξέρεις πριν τελειώσει το δικό σου παιχνίδι την κατάταξη στην άλλη πλευρά, ξέραμε ότι ήταν τρίτη Ελλάδα και τέταρτη Τσεχία, η Φιλανδία μπορεί να έχει τη σκέψη να διαλέξει, και αυτό ξέρεις μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, να βάζεις στους αναπληρωματικούς κλπ. Πάντως έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ένα τουρνουά εκπλήξεων όπως ήταν και των γυναικών. Να πω ότι χθες έγινε μια μεγάλη έκπληξη η Βουλγαρία στη Σόφια, ενώ προηγεί το 2-0. Έχασε τελικά 3-2 από τη Γερμανία. Η Βουλγαρία, η οποία είχε νικήσει μέσα στο τουρνουά την Πολωνία, που είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Η Γερμανία πέρασε και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, η οποία νίκησε 3-0. Και όλοι οι υπόλοιποι 6 αγώνες που για τη φάση των 16 γίνεται από τούδε και στο εξής, με πρώτον το δικό μας αγώνα. Και αμέσως μετά, το βράδυ μάλλον, θα υπάρχει και το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Δανία, από όπου θα προκύψει καλώς εχόντων των πραγμάτων, μακάρι να κερδίσουμε, να ξαναπαίξουμε με τους Ιταλούς, αν είναι οι Ιταλοί, γιατί δεν ξέρεις και τι γίνεται, αν και οι Ιταλοί είναι φανταστική ομάδα, αλλά ας μας
0: πολύ υψηλό εμπόδιο, αλλά μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί.
8: Ναι, μακάρι
0: Χρήστο
8: να φτάσουμε στους 8. Ναι.
0: Θα επανέλθουμε περίπου σε 10 λεπτά με την έναρξη του αγώνα, Ελλάδα-Φιλανδία τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο πριν περάσουμε στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Super League 2, Καλλιθέα Πανσεραϊκός 2-1 τελικό. Πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Κούβαλη για τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλησπέρα, Βασίλη.
9: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Τρίτη αγωνιστική Super Bet League 2, η δεύτερη λίγα, η Super League 2 όπως λέμε. Οι δύο ομάδες αναμετρηθούν σε περίπου 6 λεπτά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μεν Αστέρας Άκτορ Β' που είναι η ομάδα που έχει 0 βαθμούς σε 3 παιχνίδια μαζί με αυτό που θα παίξει τώρα, γιατί έχει δώσει 2 εκτός έδρας. 2 εκτός έδρας με πολύ δύσκολους αντιπάλους, Πανιόνιο και Πανσεραϊκό, ενώ η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει έναν βαθμό σε 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια μαζί με το σημερινό πάντα, έτσι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι οι συγκεκριμένες ομάδες.
0: Τα νέα λίγη, από την Ιταλία πάντως, Βασίλη μου, δεν είναι καλά σήμερα για τον Τάσο, τον Δουβίκα. Φροζινόνε Κόμο 2-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κβερνάντζε, ο Γεωργιανός, πέτυχε το δεύτερο γκολ.
9: Έκπληξη. Να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουν σε περίπου 5 λεπτά οι δύο ομάδες σε δεκάδες, αφού τις έχουμε στα χέρια μας, με τη φιλοξενούμενη ομάδα και τον Γιάννη Τάτσι, τον 54χρονο προπονητή που είναι στον πάγκο της ομάδας της Καλαμαριάς. Ηλίας Κυρίτσης τερματοφύλακας, δεξιά ο Βασίλης Αθανασίου, αριστερά ο Γιώργος Μανολάκης, οι δύο στόπερ Διαλώση με Τσιμπούκα, ενώ οι δύο αμυντικοί χαβ για την Καλαμαριά είναι ο Αλέξης Πιαστόπουλος και ο Δομήνικος Προύτζος, ένας παίκτης που έχει περάσει και από τον Αστέρα Άκτορ και στην πρώτη ομάδα. Πιο μπροστά η τριάδα πίσω από τον επιθετικό είναι η Άτσκα, Βοριαζίδης και Τσαπακίδης, ενώ προωθημένος για την ομάδα του Γιάννη Τάτσι ο Δημήτρης Κυριακίδης. Για τον Γιάννη Κοντοέ και τον Αστέρα Άκτορ Β, οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι: Γιάννης Νικοπολίδης, Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος και Χατζικυριάκος, οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Σπυράκος, αριστερά ο Πομόνης. Οι δύο αμυντικοί μέση Μεταξάς και Καλόγυρος. Πιο προωθημένος ο Κολυμάτσης. Δεξιά ο Φρίμπονγκ, αριστερά ο Κύρκος, στην κορφή της επίθεσης ο Δημήτρης Γραμμένος. Διαιτητής αναμέτρησης που σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα θα είναι ο Γιώργος Τουλούμης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Εύβοιας. Πρώτος βοηθός ο Γιάννης Καραλής από την Ηλία. Δεύτερος βοηθός ο Λευτέρης Ντάβαρης από τον ίδιο σύνδεσμο, από την Ηλία και ο Ντάβαρης. Τέταρτος διαιτητής ο Γιάννης Ανδρικόπουλος από τις Κυκλάδες. Λίγος κόσμος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αναμενόμενο. Υπάρχουν και περίπου 10-15 στη θύρα 4 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριά, οι Ρωσονέροι που ακολουθούν την ιστορική ομάδα που επέστρεψε φέτος στις επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμόμαστε εμείς παλαιότερα.
0: Με πολύ μεγάλη ιστορία ο Απόλλωνας Καλαμαριάς.
9: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει περισσότερο κόσμο το μάτσο που παίζει αυτή την ώρα ο Αστέρας Τρίπολης στο πρωτάθλημα γυναικών με την Κηφισιά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει. Έχει πολλά γκολ όμως. 5-0 προηγεί το Αστέρας.
9: Ναι, είναι εδώ στο γειτονικό γήπεδο του Παναρκαδικού. Ξεκίνησε 4 η ώρα και έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, εννοείται.
0: Ωραία, Αγία Παρασκευή, Ρέα 1-0. Σιρήνας Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0 και τελικό Βόλος Όφη 3-0. κινούμαστε με ταχύτητα πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Να πάμε και στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Μαρκό, να ακούσουμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Η πρωτοτυπία είναι ότι την ίδια ώρα θα παίξουν σήμερα ο Ολυμπιακός στην Super League με τον Λεβαδιακό και στην Super League 2 ο Ολυμπιακός Β' στο μάτς με τη Μαρκό. Καλησπέρα, Άγγελε.
10: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ από το Ρέντι, εδώ που σε 4 λεπτά περίπου ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό θα ξεκινήσει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Super League 2. Έχουν βγει κανονικά οι εντεκάδες, ας τις πούμε κιόλας. Ξεκινήσουμε με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, ο Τζομπανίδης κατά τα δοκάρια, Μπακούλας, Μπιλάλ, Κοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Κουτσογούλας, Σιόζιος, Φίλης, Ζουγλίνης και Τουφάκης. Θα είναι η αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού Β. Πάμε να πούμε και την εντεκάδα του Σούλου Παπαδόπουλου για τη φιλοξενούμενη Μαρκό. Ο έξαρχος κατά τα δοκάρια, Μπουσάη, Τσακνής, Καστάνιος, Μάλι στην άμυνα, Κυριακίδης, Φατιών, Μίλλερ, Μεντόζα, Σεμπά και Ελαραμπή στην επίθεση για τη φιλοξενούμενη Μαρκό. Σε ένα παιχνίδι είναι για την τρίτη αγωνιστική, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός έχει 4 βαθμούς, καθώς την πρώτη αγωνιστική έπαιξε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έφερε 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έκανε και την ανατροπή την επόμενη αγωνιστική με την νίκη Βόλου με σκορ 2-1. Και η Μαρκό έχει το απόλυτο έως τώρα με 2-2 με Πανσεραϊκό και Καλυθέα.
0: Αψογάγγελε, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αργότερα. Στην Αγγλία, ημίχρονο Manchester City Sunderland 3-2, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-0. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μείνετε στην παρέα μας, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά Μπάμπης Παπάζογλου με τη μετάδοση του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
2: Ερασπόρ 101,8.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
14: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
13: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
14: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
13: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζετε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Και έφτασε η στιγμή να πάμε στο γήπεδο του Λεβαδιακού στην Βιωτία. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, σε ακούμε.
16: Καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λεβαδιάς. Λίγα λεπτά ξεκινήσει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός με άσπρες εμφανίσεις, Ολυμπιακός με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς, κόκκινη κάλτσα. Γεμάτο το γήπεδο από την από εδώ πλευρά που λέμε, από κάτω δημοσιογραφικά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει όλες τις εξέδρες. Περισσότεροι από 3.000 είναι στο γήπεδο του Λεβαδιακού, το Λάμπρος Κατσόνης. Απέναντι δεν είναι γεμάτη η πλευρά που ανήκει στους φίλους του Λεβαδιακού, αλλά έχει αρκετό κόσμο και εκεί. Να θυμίσουμε στις δύο, τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, και ενώ ο Τσιμεντερίδης είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο σφύριγμα, να κάνει το πρώτο σφύριγμα με τον Ολυμπιακό σέντρα, με τον Κάρμο να ψάχνει το Ζώτα Σίλβα και να παίρνει την κεφαλιά για το Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός γίνει γρήγορα στην επίθεση από το πρώτο λεπτό, το γύρισμα του Γιάρεμτσουκ με δύναμη. Θα προλάβει ο Φορτούνης? Όχι, δεν θα προλάβει. Για τον Λεβαδιακό, Ελίας Καλποστε δεξιά, ο Πάντε αριστερά, ο Βίχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, ιδίως το Περνίκας Κωστή στον άξονα. Δεξιά θα βγαίνει ο Βρακάς, από ό,τι είδα στο ξεκίνημα τουλάχιστον του αγώνα. Ολυμπιακός που ανακτά την κατοχή και είναι πιεστικός αυτό το ξεκίνημα. Αριστερά ο Μπαλτέ, δεξιά θα βγαίνει ο Βρακάς, από ό,τι είδα στο ξεκίνημα τουλάχιστον του αγώνα. Ολυμπιακός που ανακτά την κατοχή και είναι πιεστικός αυτό το ξεκίνημα. Αριστερά ο Μπαλτέ.

0: Πετσάνης από το σύνδεσμο Κορίνθου, τέταρτος ο Κατόπης από το σύνδεσμο Σάμου. Στο ΒΑΡ ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία και η Αντωνίου από τον σύνδεσμο Αχαΐας, παρατηρητής διαιτησίας ο Γκάκας από το σύνδεσμο Λάρισας. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο, ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Ο Ολυμπιακός που πλέον παίζει, προσπαθεί να κάνει build-up στο παιχνίδι του. Ο Κομπνάν πιέζει, η απομάκρυνση να περκεδίσει. Ο Νίκας ένα τακουνάκι του Βρακά. Ο Ρέτσος και ο Φρόιλερ με προβολή κρατάνε την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Όπου έρθει ανοίγει λίγο την μπάλα, παίρνει την κόντρα, αλλά έρχεται ο Βρακάς να διορθώσει. Βγαίνει όμως πολύ γρήγορα ο Φρόιλερ και κερδίζει και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τσικίνι. Ο Ολυμπιακός το άνοιγμα ήταν μεταξύ του Πέτερσεν και του Ζώτα Σίλβα. Δεν μπορούσε να προλάβει κανείς. Η μπάλα περνάει out. Αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο λεπτό, μόλις συμπληρώσαμε 2 λεπτά αγώνα εδώ στην Λιβαδιά, στο δημοτικό στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης, Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Τσιβελεκίδης από την άμυνα ψάχνει το άνοιγμα, η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα, ο Κωστή διορθώνει, αλλά μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κερδίζει ο Πέντερσεν, αλλάζει με τον Φρόιλερ. Ο Πέντερσεν που περνάει θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μαχαμαντού Μπάλτε, ο οποίος παίζει όπως είπαμε αριστερά. Ο Ούρση παίζει πίσω από το φόρο. Ο Ούρση, ο οποίος έχει πετύχει τα μοναδικά γκολ του Λεβαδιακού στη σεζόν. Όχι στο ποτάμι, δεν έχει σκοράρει ακόμη ο Λεβαδιακός. Αλλά στο κύπελο, σε ένα παιχνίδι όμως που το έχασε τελικά η ομάδα της Βοιωτίας στα χαρτιά. Οπότε.
1: Θεαματική αλλαγή δεδομένων. Το είπες και εσύ νωρίτερα. Η πρώτη περσινή επίθεση μέχρι τώρα παραμένει στο 0.
0: Ακριβώς. Γιατί άλλαξε ο προπονητής, άλλαξε η φιλοσοφία, άλλαξαν πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι. Και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για μένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί θυμόμαστε τα παιχνίδια της ΕΑΟΑ με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τον τρόπο δηλαδή που είχε φτιάξει τις ομάδες του ο Κύπριος προπονητής. Οπότε αυτή η μετάβαση και η αλλαγή μου φαίνονταν πολύ αναμενόμενη, θα το πω.
1: 0-8 είναι τα γκολ για τον Λεβαδιακό μέχρι τώρα, αλλά έχει ένα βαθμό.
0: Έχει ένα βαθμό, το πήρε στην Λεωφόρο με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει 2 συνεχόμενες απώλειες μετά την ισοπαλία στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Ήταν από τον Όφη στο Καεσκάκι, αντίδραση στο Europa League και νίκη επί της Γιαγκελόνια μεσοβδόμαδα. Η βαθιά παλιά τώρα βγαίνει ο Ούρση από δεξιά. Για να δούμε τον Αργεντινό, η κοντά του ο Κάρμο. Πάει να μπει περιοχή, στρώνει την μπάλα για τον Κωστή. Καθόλου καλή η πάσα του, κλέβει ο Ολυμπιακός. Που έρθει να χάνει αρκετά το κοντρόλ, αλλά κερδίζει. Και τώρα βγαίνει σε ανοιχτό γήπεδο ο Σίλβα, 2-2. Ο Σίλβα πατάει περιοχή από πλάγια. Θα κάνει το σούτ, όμως γλιστράει και δεν δίνει την δύναμη που θα ήθελε. Στο 4ο λεπτό αυτό το σούτ του Ζώτα Σίλβα, χωρίς όμως ισορροπία στο τελείωμα, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Νίβ Ελιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά εδώ ήταν κακή και η μετάβαση, η αμυντική μετάβαση του Λεβαδιακού. Η βαθιά παλιά πάλι με στόχο τον Κομπνάν είναι δυνατή. Ορτέγα θα βγει στο όριο της περιοχής.
1: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία. Η Χετάφε νίκησε τη Μάλαγα με 1-0. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Μπάμπη Παπάζογλου. Περνάμε στο βόλι. Καλό ξεκίνημα για την εθνική μας απέναντι στην Φιλανδία. Χρήστο Σαράντο.
2: Είναι πράγματι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Η εθνική μας προηγείται 4-1 με ένα πόντο του Ράπτη, 2 του Βουλκίδη με πρώτο χρόνο, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπίσει το φιλανδικό μπλοκ, και ένα υπέροχο μπλοκ του Γαλλιώτου, μάλιστα μονό μπλοκ σε επίθεση των Φιλανδών. Η εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται με τον Άγγελο Μάρκου Διαγώνιο και όχι τον Μούχλια. Έτσι ξεκινήσει ο Γαλλιώτος, είναι ο Πασαδόρος. Ο πρωτοψάλτης με το Ράπτη είναι η ακραίοι μας. Ο Βουλκίδης και ο Λάμπρος Πιτακούδης είναι οι δύο κεντρικοί. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και ένα σάσος και 5-1. Άμεσα time out από το Φιλανδό προπονητή, τον Όλι Κούναρη, τον οποίο το θυμόμαστε γιατί ήταν και αυτός παίκτης ακραίος που είχε παίξει στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πάρει πρωτάθλημα το 2009-2010. 5-1 προηγείται η εθνική μας.
1: Και μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, Χριστό. Ο Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-0 για λίγο στην Τρίπολη, στον αγώνα του Αστέρα Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
3: 7ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια ευκαιρία η πρώτη στο παιχνίδι, ένα σούτ πάρα πολύ καλό από τον Κώστα Βοριαζίδη από τη δεξιά πλευρά, Διαγώνιο, η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Πρώτη μεγάλη φάση, πρώτη μεγάλη στιγμή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 8ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-0. Η πρώτη μεγάλη φάση με τον Κώστα Βοριαζίδη να πιάνει το Διαγώνιο δυνατό.
1: Η Μαρία Ντάτουλη θα μας βοηθήσει, η τεχνικός μας στην Τρίπολη, να έχει ανοιχτό μικρόφωνο και να μας διακόπτει, Βασίλειο, όποτε χρειάζεται. Σε 5...

0: Τελεπτά θα πάμε και στο Βόλο, στο Πανταθεσσαλικό, στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ που ξεκινάει περίπου σε 55 λεπτά. Παραμένουμε στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Μπάμπη.
1: Η σέντρα του Τσικίνιο δεν περνάει για τον Ζώτα Σίλβα που μακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού στο 7ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να ψάχνει με υπομονή πότε από αριστερά, πότε από δεξιά να δημιουργήσει φάση. Παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρεμτσου και εδώ εκείνο Κωστή. Αφήνει την μπάλα ο Βρακάς, απομακρύνει όπως. Και δεν ήταν κάποιο συμπαίκτη του και η μπάλα πέρασε ούτως ή άλλως πλάγιο για τον Ολυμπιακό έτσι της μεσαίας γραμμής από αριστερά όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη γρήγορα ο Κάρμο για το Ρέτσο και από εκεί στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι κοντά με τον Φρόιλερ και φτιάχνουν το παιχνίδι από την άμυνα. Ο Τσικίνιο παίζει λίγο πιο μπροστά. Εδώ που έρθα πήρε το φάουλ από τον Νούρση. Τώρα ο Ρέτσος βγαίνει ο Τσικίνιο. Γυρνάνε και οι τρεις κεντρικοί χαφ να πάρουν μπάλα και να ανεβαίνουν ταυτόχρονα, τουλάχιστον οι δύο, προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Φορτούνης από αριστερά παίζει ωραία κάθα για τον Τικνιζιάν. Δεν θα προλάβει. Ο Αρμένιος ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Κώστα Φορτούνη που παίζει πάλι αριστερά, στα άκρα δηλαδή. Δεξιά είναι ο Ζώτα Σέλβα και στην κορυφή ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ελιάση θα στήσει την μπάλα στη γωνία της περιοχής του για να δώσει συνέχεια στον αγώνα εδώ στην Λιβαδιά. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες η ηλιοφάνεια με το αριστερό goalkeeper του Λεβαδιακού. Φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Διεκδικούν Ούρση και Τικνιζιά. Περνάει και από τους δύο η μπάλα. Ελέγχει ο Κάρμο στον Ορτέγα. Ορτέγα ψάχνει ένα άνοιγμα για τον Ζώτα Σίλβα. Αφήνει την μπάλα να περάσει μαζί με το Βίχο. Είναι όμως εκεί πιο κοντά και πιο σε καλύτερη θέση ο Τσιβελεκίδης. Γυρίζει στον Ελιάση. Απομάκρυση στα τυφλά από τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Πηγαίνει η μπάλα στην άλλη περιοχή στον Ορτέγα. Βγαίνει λίγο πλάγια για να τη μαζέψει, να μην περάσει out. Να δώσει γρήγορα την πάσα στον Ρέτσο. Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού πλησιάζει την μεσαία γραμμή. Σταματάει, περιμένει κάποιο συμπαίκτη να πάρει μπάλα και θα την πάρει ο Φρόιλερ. Και ο Φρόιλερ ανοίγει ωραία για τον Πέντερσεν που κινείται ως εξτρέμ. Τη τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι, μπαίνει στην περιοχή, περνάει το Βίχο, κάνει το γύρισμα, το κόρνερ από την παρέμβαση του Βίχου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού γιατί ο Πέντερσεν επιτάχυνε, τσίμπησε την μπάλα με το κεφάλι, την έφερε μπροστά, πέρασε τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού, γύρισε, έκανε την προβολή για να περάσει την μπάλα σε κόρνερ από δεξιά τον Ολυμπιακό. Με τον Φορτούνη κοντά του Τσικίνιο, θυμίζω όλα τα στημένα, απόντος όμως του Φορτούνη τα εκτελούσε ο Πορτογάλος στον αγώνα με την Γιαγκελόνια. Περνάει η μπαλιά, διώχνει ο Μπάλτε, παίρνει ο Ούρση, η διεκδίκηση με τον Πουέρτα, θα δώσει το φάουλ. Ο Τσιμεντερίδης άφησε λίγο να δει αν υπάρχει πλεονέκτημα, αν θα έβγαινε ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση από τη στιγμή που χάθηκε η ευκαιρία αντεπίθεση των γηπεδούχων. Δόθηκε το φάουλ στη διεκδίκηση αυτή ο Πουέρτα. Σήκω στο πόδι του βρήκε τον Ούρση, τον εξτρέμ του Λεβαδιακού, το φάουλ για τους γηπεδούχους στο 10ο λεπτό και μια ευκαιρία για να ψάξουν μια επίθεση. Ο Τσιβελεκίδης με τον Κορνέζο πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η βαθιά παλιά του Κορνέζου πολύ δυνατή, αδυνατή ο Λεβαδιακός να κρατήσει μπάλα. Πηγαίνει με μεγάλες μπαλιές προς την επίθεση, δεν έχουν όμως τύχει μέχρι στιγμής.
0: Μπάμπη, Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά των αγώνων. Έχοντας πάντα ανοιχτό μικρόφωνο για τον Μπάμπη Παπάζογλου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο 10ο λεπτό. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Βαγγέλη Μητρούσια για μια πρώτη σύντομη ενημέρωση για το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα από το Παντοσαλικό Στάδιο. Να δώσουμε τις ενδεκάδες. Έτσι όπως οι δύο ομάδες στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Ξεκινώντας από την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πήλιος, Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος θα αγωνιστεί με τους Λοντίγκιν που κάνει τεμπούτο κάτω από τα δοκάρια του Βόλου. Μίγας, Κάργας, Αντζιάκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Μπούρνιτς, Κόμπα, Τζόκα, Γκοντζάλες και Φουρτάδο.
0: Περνάμε και στο Βόλο για να μάθουμε πόσο εξελίσσεται ο αγώνας της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστο Σαράντο.
3: Μια χαρά εξελίσσεται. 15 double score έχει η εθνική μας ομάδα. Τρία χαμένα σερβίς από τους Φιλανδούς που προσπαθούν να πιέσουν. Άψογες επιθέσεις. Μόλις ένα λάθος στο σερβίς είχαμε. Τώρα είναι το δεύτερο. Από τον πρωτοψάλτη 16 και ένα λάθος, μια μεταφορά μπάλας από το Γαλλιώτο, αλλά 13-3-2 τα λάθη εναντίον της ομάδας της Φιλανδίας. 16 η εθνική μας ομάδα με πλουραλισμό στην επίθεση από όλους τους παίκτες, δυσκολεύει και η υποδοχή των αντιπάλων μας. Η επίθεση τώρα με το Ράπτη δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Η παλιά κοντραμπάλα για την Φιλανδία, εξαιρετική άμυνα από τον Χανδρινό, η επίθεση από τον Μάρκου συνέχεια σε ένα μεγάλο ράλι και το λάθος που γίνεται από τους Φιλανδούς. Τέταρτο στο μάτς, 11-6 η εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει υπέροχα μέχρι στιγμής. Έχει κάνει τη Φιλανδία να αισθάνεται άβολα στο γήπεδο. Καταπληκτική άμυνα, ο Χανδρινός στην baseline κατάφερε να σώσει, να κρατήσει ένα πόντο ζωντανό και να γίνει το λάθος στη συνέχεια από τον καλύτερο παίκτη της Φιλανδίας, τον Λούκα Αμάρτιλα, τον ακραίο που τον έχουμε δει.
0: 11-6 προηγείται η εθνική μας. Επενθυμίζω ότι τηλεοπτικά το μάτς καλύπτεται από την R2 Sport. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
1: Μπήκαμε στο 13ο λεπτό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά ο Λεβαδιακός κρατάει περισσότερο την μπάλα και ανεβαίνει περισσότερο προς την περιοχή του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια απειλητική κατάσταση. Νωρίτερα είχαμε και ένα σούτ του Τσικίνιο στο 11ο λεπτό που πέρασε out σε μια φάση που ο Πορτογάλος μπορούσε να σπάσει την παραδεξιά, αλλά είχε χώρο μπροστά του. Δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά είχε χώρο για να κάνει αυτό το σούτ. Ο Βίχος τώρα ψάχνει τη συνεργασία με τον Μπάλντε. Πάλι ο Βίχος γυρίζει για τον Κωστή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω η μπάλα στον Τσιβελεκίδη και τώρα στον Κορνέζο και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεξιά η μπάλα ο Πάντεα όπως απομακρύνει. Μια επίθεση που μπορούσε να βγει για τον Λεβαδιακό αρχικά, γύρισε μπάλα στην άμυνα και χάθηκε πολύ εύκολα. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του Λεβαδιακού να κρατήσει, να μπορέσει να συνδυαστεί και να δημιουργήσει απειλή για την περιοχή του Ολυμπιακού. Αντίθετα, οι Ερυθρόλευκοι με υπομονή γυρίζουν την μπάλα, βρίσκουν χώρους. Δεν έχουν ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία γιατί τα τελειώματα δεν ήταν καλά, αλλά σίγουρα έχουν περισσότερο την κατοχή.
0: Ο Αλεξάνδερ Ίσακ είχε πριν από λίγο τη μεγάλη ευκαιρία και δεν την έχασε. Bournemouth Liverpool 0-1.
1: Και ο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν από αριστερά έχει ανέβει ως εξτρέμ. Κάνει το γύρισμα, ο Βίχος δυσκολεύεται, η απομάκρυση όπως η μπάλα στρέφεται στον Μπουέρτα, δεν βρήκε γρήγορα να κάνει το σούτ. Κατάει, δίνει αριστερά για τον Τικνησιάν. Μια σέντρα, η κόντρα πάνω στον Πάντεα. Η απομάκρυση από τον μπακ του Λεβαδιακού δεν είναι καλή, η πάσα του Πουέρτα απομακρύνουν όπως όμως οι παίχτες των γηπεδούχων. Παραπηγαίνει στο κέντρο, εκεί ο Ρέτσος αλλάζει με τον Κάρμο. Ολυμπιακός μένει στην επίθεση, όλα αυτά στο 14ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ο Φορτούνης Ωραία σηκώνει για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, τσιμπά για τον Σίλβα, παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω, απομακρύνει ο Κωστή, η μπάλα πηγαίνει εκτός περιοχής, εκείνο Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν κρατάει την μπάλα, δεν έχει κάποιο στήριγμα γιατί είχε κλείσει προς τα μέσα ο Φορτούνης, η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Ρέτσο και τώρα ο Κάρμο. Ο Λεβαδιακός αμήνεται στο μισό γήπεδο, κυρίως στο 1/3, για να μην επιτρέπει πολλούς καινούς χώρους για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ από αριστερά για τον Τικνησιάν και βγαίνει να πάρει ο Τσικίνιο. Εναλλάσσει το Φρόιλερ με τον Πουέρτα στη θέση του παίκτη που θα βρίσκει δηλαδή μπροστά από την άμυνα. Συνήθως είναι ο Ελβετός, αλλά υπάρχουν στιγμές που όταν ανεβαίνει εκείνος γυρίζει ο Πουέρτα να καλύψει. Ο Πουέρτα που κάνει το τάκλιν, που μπαίνει ο Φορτούνης και κερδίζει με πείσμα, δίνει στο Τσικίνιο σε καλή θέση το σουτ με δυσκολία. Γιατί φάνηκε να ευνηδιάζεται ο Λιάση, αλλά θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η πρώτη καλή φάση του αγώνα. Είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζικίνιο να κάνει το σουτ και ο Ελιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Τρεις φάσεις για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος εδώ κερδίζει με τον Κομπνάν, τον David Moses Κομπνάν, το center forward του Λεβαδιακού, και κερδίζει ένα πλάγιο. Αλλά
0: δεν ήταν δύσκολη η αποστολή του τερματοφύλακα, αλλά όπως είπες και εσύ, ευνηδιάστηκε. Δεν ήθελε πολύ να χάσει την μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν βρήκε και λίγο κόντρα έγινε και γι' αυτό φάνηκε να ευνηδιάζει τον goalkeeper του Λεβαδιακού, γιατί ήταν κοντά του η μπάλα και δηλαδή που είχε τον έλεγχο. Εδώ λάθος είναι πάνω από
0: τη Μαδρίτη. Η Μπάμπη ξεκίνησε το ντέρμπι, Ατλέτικο Ρεάλ 0-0, κατάμεστο το γήπεδο της Ατλέτικο, με τον γνωστό φανατισμό που χαρακτηρίζει τους οπαδούς και των δύο ομάδων σε αυτά τα μάτς. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, στην αναμέτρηση της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστο.
3: Ελλάδα-Φιλανδία 14-8, η σειρά του πρωτοψάλτη για ακόμα ένα πόντο, 15-8, καταπληκτική εμφάνιση Η εθνική μας ομάδα από όλες τις απόψεις ήρθε από την πίσω ζώνη, από τη θέση 6 ο Πρωτοψάλτης και εκτέλεσε για το δεύτερο πόντο του καταπληκτικός ο Μάρκου στο παιχνίδι. Ο διαγώνιός μας, ο Άγγελος Μάρκου, έχει φτάσει τους 4 πόντους. Ο Βουλκίδης απροσπέλαστος και αυτός 2 πόντους. Ο Γαλλιώτος κάνει καταπληκτική δουλειά στη μπάσα. Όλα δουλεύουν ρολόι. Πραγματικά οι Φιλανδοί έχουν μεγάλο πρόβλημα με το μεγάλο τους αστέρι, τον Μάρτιλα, να έχει πετύχει μόνο ένα πόντο και 2 ο Γιώκελα, ενώ στην υποδοχή όπως και τώρα έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, δυσκολεύονται πολύ στο να βγάλουν σωστά την επίθεση. Εδώ έχουν την ευκαιρία, θα τελειώσει τον πόντο ξανά με το διαγώνιο.
0: Αναρωτιέμαι αν μας έχουν επιλέξει ως αντίπαλο στη φάση των 16 Φιλανδοί, τώρα τι θα σκέφτονται.
3: Εντάξει, τώρα
0: με
3: αυτό
0: το ξεκίνημα του αγώνα.
3: Μπορεί και να μην ισχύει, τώρα το σκεφτόμαστε εμείς, γιατί μας κάνει εντύπωση ήττα από την Εσθονία, αλλά σίγουρα εντάξει, η εθνική μας ομάδα έδειξε, αν έχουν δει το μάτς με τη Σλοβενία, φτάνει για να θορυβηθούν, ας πούμε. Και τώρα φτάνει και περισσεύει με την εμφάνιση που κάνουμε μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια ένα γιγαντιαίο μπλοκ από τη Φιλανδία που μειώνει σε 15-10, χρειάζεται καθαρό μυαλό. Το βόλι, ξέρουμε, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Αν και στο αντρικό τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα στο να βγάλεις άμυνα. Εδώ δέχτηκε πάντως ο πρωτοψάλτης το μπλοκ από τον Γιώκελα, που είναι ο καλύτερος παίκτης ομάδας της Φιλανδίας μέχρι στιγμής, με 3 πόντους από εκτελέσεις.
0: Το ξεκίνημα είναι καλό, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Είναι δύσκολο το μάτς με την Φιλανδία. 11-15 Φιλανδία-Ελλάδα στο πρώτο σετ. Περνάμε για λίγο και στην Super League 2. Πρώτα θα ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς.
4: 19ο λεπτό, οδεύουμε προς το 20ο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκατρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 0-0. Δεν υπάρχει αλλαγή στο σκορ, δεν έχει μπει γκολ. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 8ο λεπτό, όταν ο Κώστας Βοριαζίδης από δεξιά μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα πολύ καλό διαγώνιο σουτ. Δεν βρήκε στόχο όμως, ανέβρισκε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Γιάννη Νικοπολίδη, τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ Β'. Ο Αστέρας Άκτορ έχει εγκλωβιστεί. Η ομάδα του Απόλλωνα έχει κλείσει τους χώρους, είναι διαβασμένη, σκληροτράχυλη ομάδα, αυτό βλέπουμε. Δεν παίζει αντιαθλητικά, αλλά είναι πάρα πολύ δυναμική και δεν αφήνει να αναπτυχθεί η γηπεδούχος ομάδα, που όπως σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει, ο γηπεδούχος έχει ένα πλεονέκτημα στο να κυκλοφορεί την μπάλα και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα.
0: 0-0 και είμαστε, Βασίλη, σε ποιο λεπτό?
4: Στο 20ο λεπτό.
0: Manchester City Sunderland 4-2 στο 58ο λεπτό. Νωρίτερα στη Super League 2 Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Για λίγο θα ακούσουμε και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, Ολυμπιακός Β' Μαρκό.
5: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Είμαστε 18 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Πάντα στο 0-0. Η Μαρκό είναι αυτή που έχει απειλήσει αρκετά τον Ολυμπιακό σε δύο φάσεις. Μάλιστα, ένα σουτ του Τσάκνη στο 15 πέρασε μόλις λίγα εκατοστά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζομπανίδη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει και αυτές δύο φάσεις με το Ζούγλι, αλλά και οι δύο φάσεις είναι εκτός εστίας, χωρίς να έχει ανησυχήσει πολύ τον τερματοφύλακα της Μαρκό. Και τώρα η Μαρκό βγαίνει μπροστά από τα αριστερά με ένα ωραίο κοντρόλ από το ποδοσφαιριστή της Μαρκό. Σε μπάιν εκεί και μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου.
0: 0-0 Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Πρωτάθλημα γυναικών, Αγία Παρασκευή Ρέα 1-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 5-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0. Τελικό αποτέλεσμα, Βόλος Όφη 3-0. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε τώρα στην επίθεση. Ωραία η κάθετη του Πουέρτα για το Πέντερσεν. Έπεσε στα πόδια του ο Βίχος και παραχώρησε το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 20ο λεπτό. Νωρίτερα στο 18 ο Κωστή πήρε την πρώτη κάρτα στον αγώνα για το μαρκάρισμα και το φάουλ που έκανε στο Ρέτσο, όταν τον είχε περάσει ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Φορτούνη στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά για τους ερυθρόλευκους. Εκτελεί, περνάει μπάλα και φαγιά out από τον Ζώτα Σίλβα. Σε καλό σημείο ο Πορτογάλος, ο οποίος βγαίνει στις στιμένες φάσεις. Ήταν μια κομπίνα που έκανε ο Ολυμπιακός πολλές φορές και στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, στο πρώτο δοκάρι να βγαίνει και να παίρνει την κεφαλιά. Από αυτό άλλωστε από μια τέτοια κομπίνα προήρθε και το γκολ του Γκονζάλες στο 43ο λεπτό. Είναι φανερό ότι τις δουλεύει πολύ τις στιμένες φάσεις ο Αγκουαλθίλ σε ένα τομέα που υστερούσε νομίζω ο Ολυμπιακός. αυτών των στημένων φάσεων στα παιχνίδια που είναι και πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι φάσεις που μπορούν να σου δώσουν γκολ. Ο Ορτέγα, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον κολκίπερ του Ολυμπιακού. Ψύχραμα βγάζει αριστερά στον Κάρμο. Πάλι ο Ορτέγα τρέχει. Ο Κομπνάν να τους πιέζει. Δεξιά μπάλα στον Ρέτσο. Πάλι ο Ορτέγα. Και τώρα ο Φρόιλερ. Και δεξιά η μπάλα για τον Ρέτσο. Είναι κάτι που δεν τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν το έκανε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια με τον Μεντιλίμπα στον πάγκο. Του χάνει την μπάλα ο Κωστή. Τώρα ο Κομπνάν έχει χώρο, αλλά είναι πλάγια. Σπάει την μπάλα αριστερά για τον Ούρση. Με τη μία το γύρισμα. Η απομάκρυνση του Φρόιλερ. Το σουτ. Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγα στο σουτ του Κομπνάν. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό με τον Κομπνάν να κάνει το σουτ με τη μία. Όπως στρώθηκε η μπάλα, ο Ορτέγα σε καλό σημείο με το δεξί πόδι απομάκρυνε. Και έτσι έχουμε την πρώτη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα δυσκολευόταν πολύ η γηπεδούχος ομάδα να κάνει ευκαιρία, να κατήσει μπάλα, να συνδυαστεί στην επίθεση. Το βρήκε εδώ από το γύρισμα που έγινε την απομάκρυση του Φρόλερ. Όμως ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον center forward του Λεβαδιακού. Κόμπναν έκανε το σουτ χωρίς να το σκεφτεί. Ο Ορτέγα κράτησε. Ο Λεβαδιακός και πάλι στην επίθεση, αλλά πολύ μακριά το σουτ του Κωστή. Απομάκρυνε η μπάλα στα σώματα και τώρα βγαίνει στην επίθεση ο Ζώτα Σίλβα, πέφτει τίποτα, δείχνει δίνει φάουλ εκτός περιοχής, γιατί έπεσε μέσα στην περιοχή ο Ζώτα Σίλβα και δίνει ο Τσιμεντερίς φάουλ μισό μέτρο έξω από την περιοχή, πλάγια στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εννοείται ότι υπάρχει έλεγχος VAR αν η φάση ήταν μέσα στην περιοχή. Υπάρχει και κάρτα στη συγκεκριμένη φάση στον Βίχο για αυτό το φάουλ στον Ζώτα Σίλβα στο 23ο λεπτό. Εννοείται αν βλέπεις κάτι διαφορετικό Σίφη το λες, γιατί εγώ δεν έχω μόνιτορ, δεν έχω την πολυτέλεια να ξαναβλέπω τις φάσεις. Ο Φορτούνης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Από εκεί μπορεί να είναι πολύ πλάγια, αλλά με το δεξί εσωτερικό είναι κοντά του και ο Τσικίνιο μπορεί και να πάει και απευθείας. Από ένα καλό πόδι ο Φορτούνης το έχει. Βλέπω ότι είναι κοντά του ο Τσικίνιο να θα φύγει. Θα την πάρει πάνω του ο Κώστας Φορτούνης σε αυτή τη φάση. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23ο, μπαίνουμε στο 24ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ο Τσιμετερίδης έχει βάλει το σπρέκι για να στηθεί το τείχος των παιχτών του Λεβαδιακού. Μπροστά ο Φρόιλερ, σε απόσταση όμως, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Και για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 24ο λεπτό με το Φορτούνι. Φορτούνις εκτελεί πάνω στο τείχος. Ο Τικνησγιάν πάει να κάνει αμέσως το γέμισμα. Δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά τη βρίσκει τώρα και γυρίζει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγαίνει λίγο πλάγια για να παίξει με το Πέντερσεν. Αφήνει την μπάλα κάτω τα πόδια του Πέντερσεν. Τρέχει ο Πουέρτα με τον Τσιβελεκή. Θα πάρει το πλάγιο ο διεθνής Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού που επιστρέφει στην ενδεκάδα σήμερα των Ερυθρόλευκων.
0: Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-0, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε στο βολή, πρώτο σετ, Ελλάδα-Φιλανδία, Χρήστος Σαράντο.
3: 19-15 η εθνική μας ομάδα με τον πρωτοψάλτη να κάνει το σερβίς. Είναι έξω το σερβίς, 19-16 νωρίτερα έχει κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια, αλλά έκαναν challenge οι Φιλανδοί, είχε πατήσει τη γραμμή των τριών μέτρων ο Ράπτης, οπότε άλλαξε ο πόντος, είχαμε πάρει 5 πόντους διαφορά. Τελικά είναι τώρα στους 3 με την αλλαγή και σερβίρουν οι Φιλανδοί. Υποδοχή με δάχτυλα ο Ράπτης, εκτέλεση από τον Μάρκου, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, 6 πόντους ο διαγώνιος μας, ο διαγώνιος Καλαμάτας, κάνει φοβερά πράγματα και σήμερα έχει δικαίως παίρνει τη θέση του Δημήτρη Μούχλια με βάση τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Ξεκίνησε σε αυτό το τουρνουά αναπληρωματικός, έχει μπει από το παιχνίδι με τη Σλοβενία και κάθε φορά που μπαίνει στο μάτς είναι μια αξιόπιστη επιθετική λύση. 20-16 το συν 4 εθνική μας ομάδα που σερβίρει με το λάμπρο Πιτακούδη. Καλή υποδοχή από την πίσω ζώνη, πολύ δυνατό το καρφί που γίνεται από τον Σαβόν Τσαλμί. Η Φιλανδία παίρνει ακόμη έναν πόντο στο συν 3.
0: 20-17 προηγείται η εθνική μας. Χρήστο, το μικρόφωνο σου προτείνω να είναι ανοιχτό προκειμένου να μας διακόπτεις όποτε χρειάζεται. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπάζουγλου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Είμαστε στο 26ο λεπτό, παραμένει το 0-0, αλλά ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει τους ρυθμούς και βρίσκεται καλύτερα στην επίθεση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ένα σουτ μακρινό του Ούρση, δεν ανησύχησε για τον Ορτέγα, αλλά εδώ βλέπει και ο Ολυμπιακός αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι σε αυτή την αλλαγή τρόπου παιχνιδιού είναι κάποιες περιπτώσεις ευάλωτος αμυντικά και βρίσκουν χώρους οι αντίπαλοι του. Τώρα η παλιά του Φορτούνη δεν περνάει, απομάκρυσε όπως όπως, η κεφαλιά του Ρέτσου ένα γέμισμα, βγαίνει ο Βρακάς και κερδίζει με κεφαλιά από τον Τσικίνιο και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση για τον Λεβαδιακό, δεν είναι καλή η πάσα του Κομπνάν, διαμαρτύρεται ο Κωστή, λέγοντας του μάλλον ότι έπρεπε να του δώσει την μπάλα για να πάνε σε πιο οργανωμένη επίθεση. Ο Ρέτσος δίνει στον Ορτέγα και εκείνος...
0: Είναι ένα μάτς με γρήγορο ρυθμό μέχρι τώρα, αλλά χωρίς πολλές φάσεις. Ο Λεβαδιακός είχε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία του.
1: Με τον, έτσι, με τον σέντρο φόρτο του Κομπνάν. Ο Ολυμπιακός έχει σουτ μέχρι στιγμής, Σικίνιο, Σίλβα, αλλά χωρίς να βρίσκουν στόχο ή να μην ανησυχούν τελικά τον Ελιάση. Ο Λεβαδιακός μετά το 20 λεπτό άρχισε να κάνει αισθητή και εκείνο στην παρουσία του στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς πραγματικά την πολύ μεγάλη φάση μέσα μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε αυτό το σουτ του Κομπνάν. Εδώ Τσικίνιο έχει ξεχαστεί, υπάρχει offside στην παλιά του Κάρμο. Ο Τσικίνιο, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο μάτς, δηλαδή όσο είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού Αγουαθίλ, είναι βασικός, όπως είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια ο Ρέτσος, όπως είναι ο Φρόιλερ, δεν είναι και πολύ.
0: Μάτς με καλό ρυθμό και πολλές φάσεις και πολλά γκολ, Μπάμπη. Είναι αυτό που δίνουν αυτή την ώρα η Manchester City με τη Sunderland. Το σκορ είναι 4-3 στους 65.
1: Αυτό είναι, 7 γκολ, Μάλιστα. Λοιπόν, ο
0: εντάξει, τα 4 της City, τα περιμέναμε. Τα 3 της Sunderland μας ευνηδιάζουν.
1: Αυτά γκολ. Και η City αλλάζει. Νέο προπονητή στη μετά Guardiola εποχή με έναν προπονητή. Πώς παίχτες πέρασε από τη χώρα μας, έτσι μην το ξεχνάμε. 9-10 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, προερχόμενος από τη Σεβίλη. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Πέντερσον βγαίνει ωραία από δεξιά. Πάει να κάνει το γύρισμα. Ενώ ο Γιάρεμτσουκ περνάει μπάλα από πάνω του. Ο Πάντερ θα βρει λίγο την μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανεβαίνει πολλές φορές καλά στην περιοχή του Λεβαδιακού. Δεν είναι καλή η τελική πάσα. Η εκτέλεση μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Με δύναμη ο Τικνιζιάν, ο Γιάρεμτσουκ, ο Φορτούνης, μια νέα κεφαλιά, ο Τσιβελεκίδης, μια τρίτη απομακρύνει η μπάλα. Θα έρθει για να πάρει ο Κομπνάν, γιατί άρχισε λίγο ο Φρόιλερ να μπει στη φάση. Ο Κωστή με τον Πέντερσεν θα πάρει το φάουλ. Ο Κύπριος χαφτού Λεβαδιακού σε αυτή την φάση από τον Πέντερσεν και συστάσεις από τον Τσιμετερή στον μπακ του Ολυμπιακού. Ο Λεβαδιακός τώρα λοιπόν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από λίγο έξω την αμυνά του αυτό το φάουλ με τον Τζιβελεκίδη, τον αριστερό στόπερ, και ενώ πλησιάζουμε στο ημίωρο της αναμέτρησης, 21 το λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Τζιβελεκίδης πίσω στον Ελιάση, τρέχει ο Γιάρεμτσουκ, παίζει με τον Κορνέζο. Κορνέζο αποφεύγει το Φορτούνι, κάνει όμως λάθος και παίρνει ο Πουέρτα. Η πίεση αποδίδει από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν περνάει από τον Τσιβελεκίδη για να πάει στο Γιάρεμτσουκ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Κόμπναν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κρατάει και ανεβάζει τον Κωστή. Πάλι ο σέντερφορ του Λεβαδιακού από αριστερά κάνει ένα γέμισμα με δυσκολία ο Ορτέγα σε κόρνερ γλιστρώντας, έπεσε στο έδαφος, έχασε την ισορροπία του ο σέντερφορ του Λεβαδιακού, η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά, ο Ορτέγα ήταν σε καλό σημείο αλλά δεν ήταν σίγουρος για να την μπλοκάρει, την πέταξε κόρνερ έτσι από το πουθενά, θα μπορούσε να πει, από μια στραβοκροτσιά του Κομπνάν, η μπάλα πηγαίνει κόρνερ. Κάτι λέει και ο Κομπνάν στους φιλάδους του Ολυμπιακού και βρείτε μια μικρή ένταση, σβήνει βέβαια γρήγορα. Αυτό το κόρνερ από δεξιά για τους γηπεδούχους με τον Ούρση στην εκθέση στον Αργεντινό. Με το αριστερό φέρνει την μπάλα με ύψος, περνάει από όλους, δεν υπήρχε παίκτης του Λεβαδιακού. Κατευθείαν out στην άλλη πλευρά. Κάνα πρόβλημα για την περιοχή του Ολυμπιακού.
0: Στο ημίωρο του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ακολουθούν τα ματς Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανατολικός ΠΑΟΚ. Η Ερασπόρ θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0. Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1. Μάντσεστερ Σίτι Σάντερλαντ 4-3. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, στο συναρπαστικό πρώτο σετ του αγώνα της εθνικής μας με την Φιλανδία.
3: Αυτή τη φορά το challenge των Φιλανδών ήταν ανεπιτυχές, οπότε η εθνική μας ομάδα 23-20, δεν υπήρχε άγγιγμα στο μπλοκ. Ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι στο σερβίς Και θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα για το πρώτο σετ. Στο Τωρίνο το παιχνίδι, στη γενέτρια του Σάντρο Ματσόλα που χάθηκε χθες, έφυγε από τη ζωή, οπότε ξεκίνησε με ενός λεπτού συγκίκα.
0: Στο Τωρίνο γεννήθηκε, στο Μιλάνο μεγαλούργησε.
3: Σωστά, στην Ίντερ μια ομάδα έπαιξε. Η ευκαιρία εδώ με τον πρωτοψάλτη, αλλά θα βγει η άμυνα στη Φιλανδία στην επίθεση, στο μπλοκ, θα βγει η άμυνα. Μια επίθεση από την πίσω ζώνη, όχι με καλές προϋποθέσεις, αλλά θα βγάλουν εντυπωσιακή άμυνα ξανά οι Φιλανδοί. Το ίδιο και ο Τζιάβρας, ο λίμπερό μας, ο Μούχλιας είναι ο πρωτοψάλτης έξω. 23-21, σε αυτή τη φάση παίξαμε χωρίς Πασαδόρο γιατί είχε βγάλει τον Γαλλιώτο.
0: Μεγάλη ευκαιρία αυτή να τελειώσουμε το σετ, Χρήστο.
3: Ναι, να φτάσουμε.
0: Μάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία 1-0, Χετάφε Μάλαγα 1-0 τελικό, στο 15ο λεπτό στο ντέρμπι στη Μαδρίτη 0-0 η Ατλέτικο με τη Ρεάλ, Πάρμα Τζένοα 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, τελικό Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Χρήστο.
3: Εδώ είμαστε 23-21, σερβίρουν οι Φιλανδοί. Ο Ράπτης καλή υποδοχή, ο Γαλλιώτος πρώτος χρόνος, είναι έξω η μπάλα. Ο Βουλκίδης δεν μπορεί να εκτελέσει εδώ καλά, αλλά ζητάει επαφή με το μπλοκ ελληνική ομάδα. Τον ακούει ο Κώστας Χριστοφιδέλης, νομίζω θα κάνει το challenge εδώ. Έχει βρει, εγώ στην κίνηση την αργή είδα να έχει βρει ο παίχτης και ξέρεις αυτά είναι ανεπαίσθητα για να το βλέπεις με την πρώτη, σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε επιτυχημένο challenge στο 24-22. Τούρκος
0: μακάρι να επιβεβαιωθείς, γιατί είναι καθοριστικός πόντος αυτός. Ναι. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, ενημέρωσέ μας και επιστρέφουμε στον Μπάμπη, στον αγώνα του Λεβαδιακού,
3: ναι,
0: με τον Ολυμπιακό.
3: Είναι 24-22 η εθνική μας και είναι.
0: Οπότε set παραμένουμε ball. Σε σένα.
3: Ωραία, είναι set ball, ο Βουλκίδης το είδε και το είδε σωστά, φάνηκε και στο replay κατευθείαν ότι έχει αγγίξει με τα δάχτυλα ο Χαπανιέμι την μπάλα με το δεξί του χέρι, οπότε γίνεται η αλλαγή. Ο Σταύρος Κασαμπαλίθ μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι για το σερβίς. Όπως το έχουμε δει να γίνεται και με το Παναθηναϊκό, γίνεται και με την εθνική ομάδα. Ο Σταύρος, ο οποίος είναι έτοιμος όποτε τον χρειαστεί η εθνική και ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν είναι βασικός, να κάνει ένα σερβίς που μπορεί να δώσει και το σετ, να κάνει τη διαφορά εδώ. Η φιλανδική υποδοχή είχε προβλήματα, ο Κασαμπαλής αριστερόχειρας, καλή υποδοχή εδώ από τη θέση 2, Lindqvist θα πάρει τον πόντο, ωραίος διαγώνιος ο Φιλανδός, 24-22. Άλλα δύο set ball για την εθνική μας ομάδα και αυτή τη φορά θα είναι εκείνη σε θέση υποδοχής για να πάρει το side out και το set, να τελειώσει εδώ το set. Θα μείνουμε για λίγο για την ολοκλήρωση και του set, εκτός και αν υπάρχει κάποιο, νομίζω όχι, ο Φιλανδός πρέπει να έχει πάρει και τα δύο time out, οπότε στο σερβίς Φιλανδία με δάχτυλα ο πρωτοψάλτης Γαλλιώτος, ο Μάρκου θα τελειώσει το σετ 25-22, 1-0 για την εθνική μας ομάδα, καταιγιστική, ειδικά ο Μάρκου με 7 πόντους οδηγεί ο διαγώνιός μας την κατάσταση, αλλά όλοι έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και ο Πασαδόρος μας και ο πρωτοψάλτης και ο Ράπτης και ο Βουλκίδης έχουν σκοράρει και μάλιστα με εντυπωσιακό
0: εξαιρετική
3: τρόπο.
0: Η παρουσία μας στο πρώτο σετ, το πρώτο βήμα έγινε, απομένουν άλλα δύο για να κάνουμε το μεγάλο άλμα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί αναμένουν την εθνική μας ομάδα να βρεθεί στους προημιτελικούς. Αν το κάνει θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει, περιμένουμε.
0: Μακάρι να τα καταφέρουμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Μπάμπη.
1: Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, απομακρύνει ο Κάρμονο. Ήταν ο Ολυμπιακός, είχε δοκάρει, αλλά στην από πάνω πλευρά της οριζόντιας δοκού, από ένα γέμισμα, ένα σέντρα σούτ στην ουσία του Τσικίνιο, από αριστερά στο 33. Ο Λεβαδιακός με τον Βίχο και τώρα τον Μπαλδέ από πλάγια κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους, δεν πάει ο Κάρμο, πάει να μπει ο Ούρση, αλλά διώχνει την μπάλα Ορτέγα σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Λεβαδιακό που είναι πολύ επικίνδυνος. Εδώ αδράνησε νομίζω λίγο Κάρμο, δεν πήγε στη φάση, δεν πρόλαβε ο Ούρση, την πέταξε σε κόρνερ ο Ορτέγα, ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση με τον Ούρση και πάλι να είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά. Και έχουν ανέβει και ο Τσιβελεκίδης, ο Βρακάς, ο Νίκας, ο Βίχος, ο Κορνέζος. Εκτελεί ο Ούρση, ο Ορτέγα με γροθιές. Παίρνει όμως το επιθετικό φάουλ γιατί μπήκε στη φάση και ο Τσιβελεκίδης. Λεβαδιακός, ο οποίος.
0: Τη φάση θα μπει και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης με τη δική σου άδεια, να μάθουμε τι έχει γίνει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό, που πριν από λίγο μπήκε γκολ. Άγγελε, άκουμα.
5: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Πολύ σωστά, η Μαρκό προηγείται στο σκορ από το 33. Πριν ένα λεπτό μπήκε το γκολ. Σκόρερ είναι ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Μετά από ένα σουτ έξω από την περιοχή του Μίλλερ, απέκρουσε ο Τσομπανίδης και στο rebound του Ελαραμπή σκόραρε μόνος του.
0: Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό Β', Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-1. Γρήγορο πέρασμα και από την Τρίπολη, Βασίλη Κούβαλη.
4: Στην Τρίπολη είμαστε στο 37, πάμε για το 38 λεπτό. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Δεύτερη μεγάλη όμως ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πριν από λίγο, στο 34, ο Δημήτρης Κυριακίδης, ο 23χρονος επιθετικός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, άδειασε όλη την άμυνα του Αστέρα Άκτορ και με σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Είχε προηγηθεί ένα πολύ σοβαρό λάθος του Δωρή Καλόγερου έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έδωσε χωρίς πίεση την μπάλα στον Προύτζο. Ο Προύτζος άμεσα πρώτη πάσα στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης πολύ ωραία ενέργεια. Τελικό σούτ, όχι πολύ καλό. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Και από ό,τι πληροφορήθηκα, παρακολουθείς και το ντέρμπι της Μαδρίτης που είναι 0-0 στο 22ο λεπτό, η Ατλέτικο με τη Ρεάλ. Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ένα κερδισμένο πλάγιο από αριστερά στο 37ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολύ κατοχή, αλλά δεν βγάζει εύκολα φάση. Γιατί δεν έχει κλασικό εξτρέμ. Αυτό το ρόλο, το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας, τον έχει δώσει ο Αλγουαθίλ στους δύο μπακ, τον Πέντερσεν και τον Τικνησιάν, που όμως δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά. Περισσότερο βιών πράγματα στον Νορβηγό, αλλά όχι και τόσα πολλά. Και έχει τρεις μεσοεπιθετικούς, τον Τσικίνιο, τον Φορτούνη και τον Σίλβα. Ο Σίλβα δεν είναι κλασικός εξτρέμ. Που ναι, μεν μαζί με τον Μπουέρτα και τον Φρόιλερ μπορούν να συνδυαστούν, αλλά όλα αυτά στον άξονα που μπουκώνει, πρέπει και λίγο η μπάλα πιο καλά και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι ο Λεβαδιακός κρατάει το 0 στην άμυνα και βρίσκει και τις ευκαιρίες του στην επίθεση, ειδικά αυτή με τον Κομπνάν στο 22ο λεπτό που έσωσε ο Ορτέγα. Ήταν η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός, που πέρα από τα σούτ του Σίλβα ή του Τσικίνιο που δεν είχαν τύχει, είχε και το.
0: Ο Νιγηριανός είναι από τις καλές μεταγραφές του Λεβαδιακού. Είναι καλός παίκτης ο Κομπνάν. Παρότι δεν έχει σκοράρει ακόμη, φαίνεται ότι θα βοηθήσει αρκετά τον Λεβαδιακό.
1: Ναι, και ο Λεβαδιακός, το έχουμε πει, είναι και αυτό ένα μεταβατικό στάδιο. Χρειάζεται σίγουρα χρόνο.
0: Δεν έχει σκοράρει ο Κομπλάν, δεν έχει σκοράρει ο Λεβαδιακός γενικότερα. Το ξαναλέμε. Στα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα στη Super League, 0 ενεργητικό, 8 παθητικό.
1: Και τα δύο που έχει βάλει μόνο στο Κύπρο και αυτά δεν μετράνε. Αυτά δεν μέτρησαν τελικά.
0: Τα έβαλε ο Αστέρας Άκτορ.
1: Τα έβαλε τα. Ναι, ακριβώς. Οπότε σίγουρα ο Λεβαδιακός από αυτό το παιχνίδι θα ήθελε να επαναλάβει το περσινό 0-0, θα είναι επιτυχία. Ή πολύ περισσότερο ακόμη κάτι παραπάνω δεν το συζητάμε. Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο μετά από δύο απώλειες συνεχόμενες που είχε. Και μην ξεχνάμε ότι μετά τη διακοπή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Τσικίνιο βγάζει στο ανοιχτό γήπεδο τον Σίλβα. Τώρα ο Ολυμπιακός ανεβαίνει, είναι 2-3. Περνάει στο Γιάρεμ, Τσικίνιο σε καλό σημείο, κάνει το σούτ. Σωτήριο το τάκλιν του Κορνέζου που πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ουκρανός βρέθηκε σε θέση βολής, πρώτη φορά που βγαίνει τόσο καθαρά απέναντι στην αντίπαλη εστία. Σούταρε για να πάει μπάλα στη δεξιά γωνία του Ελιάση, αλλά ήταν εντυπωσιακό το τάκλιν του Γιώργου Κορνέζου που έσωσε εδώ την ομάδα του. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάλι με τον Φορτούνη. 4 κόρνερ Ολυμπιακός, 2 ο Λεβαδιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εκτελεί ο Φορτούνης, η απομάκρυνση από τον Κομπνάν που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του. Στη μεσαία γραμμή εκείνο ο Τικνησιάν και ο Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν εκμεταλλεύεται το κενό χώρο που έχει και βγάζει δεξιά για το Φορτούνι. Και ο Φορτούνις πάλι για το Πέντερσεν που είναι σε σημείο για να κάνει το γύρισμα. Ο Σίλβα κάνει το σούτ με τη μία, η κόντρα πάνω στο Τσιβελεκίδη. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εδώ πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι με το 5ο κόρνερ στο παιχνίδι. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο 40 λεπτό, πιέζουν λίγο περισσότερο από ότι το προηγούμενο διάστημα για να βρουν τον γκολ που θα του δώσει προβάδισμα και να κάνει και πιο εύκολο το έργο του για τη συνέχεια. Με τον Φορτούνι πάλι από δεξιά σε αυτήν την εκτέλεση. Η συστάση του Τσιμεντερίδη για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Εκτελεί ο Φορτούνης, η απομάκρυνση, έχει πέσει στο έδαφος ο Φρόιλερ, ζητάει κάτι, ο Τσιμεντερίδης λέει παίζεται, η μπάλα βγαίνει, ο Κωστή θα απομακρύνει, όπως εκείνο ο Πέντερσεν, τρέχει και ο Μπάλτε, αλλά είναι πολύ μακριά από την φάση. Ο Νορβηγός θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγα και εκείνος γρήγορα στον Τικνησιάν. Βγαίνει πλάγια να πάρει την μπάλα Φρόιλερ.
0: Κορνέτσος παίχει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω αν το θυμούνται αρκετοί. Το ξεκίνημα το ποδοσφαιρικό έγινε στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά πέρασε, αν θυμάμαι καλά, και από την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
0: Έπαιξε ένα μάτι Super League με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Ο Πουέρτα είναι έτοιμος να γεμίσει, θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, ο Γιάρεμτσουκ πάει να κατεβάσει, δεν μπαίνει στη φάση για να διεξηγήσει την κεφαλιά. Η απομάκρυνση, ο Ούρσης, ήταν και ένα χέρι παίξη του Ολυμπιακού, υπάρχει πάντα, νομίζουμε, και έλεγχος από το ΒΑΡ, δεν υπήρξε κάτι εδώ για να διακοπεί το παιχνίδι. Ο Πουέρτα δίνει στον Κάρμο, περνάει τη μεσαία γραμμή, ο Κάρμο δίνει αριστερά στον Σίλβα, γιατί έχει πάει αριστερά ο Πορτογάλος και δεξιά τώρα ο Φορτούνης. Έχει αλλάξει τους δύο ακραίους ο Αλγουαθίλ. Και τώρα ο Πουέρτα έχει γυρίσει να πάρει μπάλα και δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Φορτούνη και κοντά του είναι ο Πέντερσεν. Περνάει την μπάλα. Ο Πέντερσεν, ωραία για τον Φρόιλερ. Τα κουνάκι για τον Τσικίνιο. Διώχνει ο Νίκας, όπως γυρνούσε να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του, έξυπνη κίνηση από τον Ελβετό για να βγάλει θέση βολή στον συμπαίκτη του. Ο Φορτούνης κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Σίλβα δεν ανησυχεί τον Ελιάση, χωρίς να είναι σίγουρος αν θα πήγαινε και κόρνερ, η μπάλα τρέχει και την κρατάει. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Όλα αυτά στο 42ο λεπτό, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 0-0 εδώ στη Λιβαδιά. Με το Ρέτσο γρήγορα να κάνει μεταφορά μπάλας, μπαίνει ο Τσικίνιο με το Φορτούνι, χάνεται όμως, παίρνει το φάουλο Τσικίνιο γιατί στη διεκδίκηση νωρίτερα έχει σηκώσει πολύ το πόδι του ο Κωστή, αυτό έχει υποδείξει ο Σταύρος Τσιμεντερίς, ο διαιτητής από τον σύνδεσμο της Κοζάνης. Ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ στην εκτέλεση, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης με τον Πέντερσεν δεν είναι καλή πάση, του βγαίνει ο Βίχος, παραχωρεί πλάγι, ο Ολυμπιακός κερδίζει μέτρα όμως στο γήπεδο, πλησιάζει το ύψος μεσαία της περιοχής μάλλον του Λεβαδιακού από δεξιά. Ο Φορτούνης γρήγορα πίσω στο Ρέτσο και ο Ρέτσος παίζει με τον Φρόιλερ παράλληλα, στο 1-3 τώρα μείνει το Λεβαδιακός. Η μπάλα πηγαίνει στον Κάρμο και ο Κάρμο αριστερά στον Τικνησιάν, βγαίνει ο Σίλβα, το 1-2 με τον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν κάνει το γύρισμα, ένα ακόμη, όχι out είναι, διπλή κόντρα, έγινε πάνω στον μπακ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Αλγουαθίλ με το σύστημα που παίζει δίνει τα πλάγια τις άκρες στους δύο μπακ. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός και έχει πρόβλημα, γιατί οι ακραίοι του σήμερα είναι ο Φορτούνης και ο Σίλβα, δεν είναι κλασικοί εξτρέμ και προσπαθούν από τον άξονα να δημιουργήσουν υπομάκρυνση. Ο Τσιβελεκίτης δείχνει να ελέγχει και με ασφάλεια γυρίζει την μπάλα στον Ελιάση παρά την προσπάθεια.
0: Θα παραμείνουμε σε σένα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44 είμαστε 0-0 ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Στο βόλεϊ στο δεύτερο σετ, Φιλανδία-Ελλάδα 7-4, η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Μπάμπη.
1: Ο Πουέρτα από τη μαχητικότητα και την ανάκτηση από τον Ζώτα. Η σέντρα με τη μία, ο Βίχος απομακρύνει, μία ακόμη απομάκρυνση από τον Νίκα, θα κατεβάσει ο Πουέρτα, η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο και ο Ολυμπιακός παραμένει στην επίθεση, χωρίς να βρίσκει όμως τη λύση. Ο Φορτούνης από δεξιά κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με το στήθος, παίζει με το Τσικίνιο που έχει βγει πλάγια, κάνει το γύρισμα και είναι μόνο ο Κορνέζος, παραχωρεί το πλάγιο, ο Ολυμπιακός πιέζει να βρει την ευκαιρία να βρει το γκολ. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα ο Φορτούνης με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα από πλάγια θέση πάλι με τον Φορτούνη, θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο από την παρέμβαση του Μπάλτε που γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0.
0: Ο Λαραμπή Μπάμπη έχει σκοράρει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Παρκό και είχε και δοκάρι πριν από λίγο. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά την τέχνη του δεν την ξεχνάει.
1: Αυτή η τέχνη δεν ξεχνάται ποτέ. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 2 ο Λεβαδιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάλι από δεξιά, πάλι με το Φορτούνι η Ερυθρόλευκη.
4: Στο γκολ στην Τρίπολη. Έχουμε γκολ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Χρήστο Κολυμάτσι. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί σε κάποιες κόντρες. Συρτό δυνατό σουτ στην δεξιά γωνία του Ηλία Κυρίτσι. Και έχουμε Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Με την εκπνοή λοιπόν στο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα ήταν το λεπτό. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο γίνεται το σουτ στην προσπάθεια και πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ.
0: Αυτό δεν είναι γκολ από τα αποδυτήρια, είναι γκολ πριν τα αποδυτήρια.
4: Ακριβώς πριν.
0: Οπότε μείνε στη γραμμή σου να πάμε στην Βιωτία να κλείσουμε το ημίχρονο και επιστρέφουμε να δώσουμε λεπτομέρειες και για την Super League 2.
1: Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, Λεπαδιακός Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι, να έχει ευκαιρίες, όχι την κλασική. Στο 4 ο Σίλβα το σούτ του απέκρουσε ο Ελιάσης, στο 11 ο Τσικίνιο σούτ αράουτ, στο 15 πάλι ο Τσικίνιο σούτ, δεν ανησύχησε στον goalkeeper του Λεβαδιακού. Στο 21 είχε μια κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα που πέρασε out. Από εκεί πέρα ο Λεβαδιακός ανέβηκε σε επίθεση, είχα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κομπνάν. Στο 22 ο Ορτέγα απέκρουσε εντυπωσιακά, κράτησε το 0-0. Στο 25ο λεπτό είχε ένα ακόμη σούτο ο Λεβαδιακός με τον Νούρση, αυτή τη φορά πάλι σε καλό σημείο ο goalkeeper του Ολυμπιακού, κράτησε το 0-0. Και στο 33ο λεπτό ο Τσικίνιο μια σέντρα σούτ από αριστερά, η μπάλα βρήκε στο ιζόντιο δοκάρι τη εστία του Ελιάσε και πέρασε 0-0. Ολυμπιακός που έχει την κατοχή, έχει πιέσει τον Λεβαδιακό, αλλά δεν μπορεί να βρει και την πολύ κλασική ευκαιρία να δούμε.
0: Αυτή που βρήκε ο Λεβαδιακός, γιατί η φάση του Λεβαδιακού ήταν κλασική για γκολ. Μεγάλη ευκαιρία.
1: Είναι η καλύτερη ευκαιρία. Να θυμίσω ότι έχει ο Ολυμπιακός 6 corner, 2 Λεβαδιακός. Να θυμίσω επίσης ότι ο Λεβαδιακός παίζει, μάλλον οι παίκτες έχουν 2 κάρτες, στο 18 ο Κωστή και στο 23 ο Βίχος. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο, επιστροφή σε ένα σύφι και σε λιγότερο από 15 λεπτά πάλι εδώ για την μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ο Χάλαντ σκοράρει για τη Manchester City 5-3, η Manchester City την Sunderland. Στη Γερμανία Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. Linz Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1. Χετάφε Μάλαγα 1-0 τελικό. Στο 33ο λεπτό Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Καμπιονάτο στο 87 Πάρμα Τζένοα 2-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0. Τελικό Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1.

περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι γίνεται και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων. Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0, Σιρήνας Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0 και τελικό αποτέλεσμα Βόλος Όφη 3-0.

0: 18 προηγείται η Φιλανδία στο δεύτερο σετ στον αγώνα βόλεϊ για το ευρωπαϊκό των ανδρών απέναντι στην Ελλάδα. Η εθνική μας που πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα ακούσουμε Χρήστο Σαράντο με ενημέρωση για το βόλεϊ. Θα πάμε στον Κώστα Κούση να ενημερωθούμε για τα μαυροσκούφια. Θα περάσουμε στην Super League 2 με ενημέρωση για τους αγώνες Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-1 και Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και θα συνδεθούμε και με το Πανθεσσαλικό για το ξεκίνημα του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ Σέντρα σε 10 λεπτά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 5 ξεκίνησε ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό ημίχρονο 0-0. Στις 6 θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη. Στις 9 ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Στο βόλεϊ, στο δεύτερο σετ, οι Φιλανδοί είναι καλύτεροι. Προηγούνται με 6 πόντους διαφορά. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το ξεκίνημα μπλόκαραν τις επιθέσεις μας. Τρεις διαφορετικές επιθέσεις του Ράπτη, του Μάρκου και του Βουλκίδη πήραν τη διαφορά των τριών πόντων και τώρα με τρεις συνεχόμενες περίπου στη μέση του σετ έφτασαν στους 6, 15-9. Δυσκολίες για την εθνική μας ομάδα στο μπλοκ. Παίζει πολύ καλύτερα η φιλανδική ομάδα με πλουραλισμό.
0: Ο Μαρτίλα παίζει πολύ καλύτερα.
6: Ναι, είναι δύο.
0: Ασταμάτητος είναι.
6: Είναι δύο οι Μάρτιλα, είναι αδέρφια και ο Λούκα και ο Νόα. Ο Νόα τώρα είναι μπροστά, ο Λούκα είναι πίσω. Το 24 όντως ο Νόα πήρε πάρα πολλούς πόντους. Έχει φτάσει νομίζω τους 4 σε αυτό το δεύτερο σετ. Και άλλους 3 ο Λούκα, 7 από την οικογένεια η οποία κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν μπορούμε να τους μπλοκάρουμε αλλά είναι καλές.
0: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω σε πόσο υψηλό επίπεδο είναι στο παγκόσμιο βόλεϊ η Φιλανδία, αλλά με εντυπωσιάζουν τα κορμιά τους.
6: Εντάξει, έχουν
0: είναι όλοι ψηλοί, γεροδεμένοι, με τρομερά άλματα.
6: Μάλιστα, δύο από αυτούς θα είναι συμπαίκτες του Μάρκο Γαλλιώτου από φέτος στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Έχουν αγωνιστεί και κάποιοι στο παρελθόν εδώ. Όπως έλεγα, ο προπονητής τους ήταν στον Ολυμπιακό στην προηγούμενη δεκαετία, για μία σεζόν, το 2009-2010. Όλοι οι κούναροι και οι πάροι, μάλιστα, το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Αλλά η Φιλανδία εδώ το ξέρουμε, την έχουμε δει. Λόγω έκπληξης δεν πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο που φιλοξένησε στο Τάμπερε, άρα η ιστορία είναι δύσκολη. Ο Βουλκίδης πήρε τώρα τον πρώτο χρόνο
0: 16-11. Φιλανδία-Ελλάδα δεύτερο σετ. Εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Επιστρέφουμε γρήγορα στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Super League 2. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς.
7: Εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, όπου έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με γκολ για τα αποδυτήρια, όπως είπε Σύφη. Κυριολεκτικά όμως είναι και δίπλα τα αποδυτήρια, δεν έκαναν ούτε 15 μέτρα και οι δύο ομάδες για να πάνε στα αποδυτήρια. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Άκτορ Β να βάζει γκολ στην εκπνοή και στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων με την πρώτη προσπάθεια επίθεσης, την πρώτη τελική που βρήκε δίχτυα με τον Χρήστο Κολιμάτσι, έναν παίκτη που βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι μετά από κάποιες κόντρες που έγιναν σε μια προσπάθεια παριστερά να επιτεθεί ο Αστέρας στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις όπως είπαμε. Η μπάλα του στρώθηκε μπροστά, έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ σιρτό, η μπάλα κατέληξε στη δεξιά γωνία του Ηλία Κυρίτσι και κόντρα σε όλη την εικόνα του αγώνα, γιατί ο Απόλλωνας Καλαμαριάς ήταν καλύτερη ομάδα, είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Στο 8ο λεπτό με τον Κώστα Βοριαζίδη ένα διαγώνιο σουτ λίγο out από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Στο 34ο Δημήτρης Κυριακίδης πήγε στην περιοχή, άδειασε δύο αμυντικούς, βρέθηκε απέναντι από τον Νικοπολίδη, έκανε το πλασέ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και στο 39 ο Άτσκα με ένα πολύ δυνατό σουτ ανάγκασε τον Γιάννη Νικοπολίδη να αποκρούσει την μπάλα για να τη στείλει κόρνερ, χωρίς τελική προσπάθεια.
0: Οπότε λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ Β προηγείται με ένα 0 στο πρώτο ημίχρονο. Να ακούσουμε για λίγο και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, να μάθουμε αν το γκολ του Ελαραμπή είναι αυτό που χωρίζει ακόμη τον Ολυμπιακό Β με τη Μαρκό.
8: Όπως τα λέει Σύφη, το σκορ είναι ακόμα στο 0-1. Έχει λήξει το πρώτο ημίχρονο εδώ και περίπου 5 λεπτά. Η Μαρκό μπορούμε να πούμε ότι πήρε αυτό που τους άξιζε. Είναι η ομάδα που δημιουργεί πιο πολύ στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Είχαμε μια πολύ καλή φάση 3 λεπτά μετά τον γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή με το τουφάκι να σουτάρει και τον έξαρχο να αποκρούει την μπάλα. Κάτι άλλο από εκεί και πέρα δεν έχει προκύψει στον αγωνιστικό χώρο. Και περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσει.
0: Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 2-0, Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1 τελικό και Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0 επίσης τελικό. Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, Manchester City Sunderland 5-3 και ο μόνος που είχε προβλέψει ότι η Sunderland θα βάλει 3 γκολ στη Manchester City είναι ο Χρήστος Κοντός. Καλησπέρα Χρήστο.
9: Δεν είχα προβλέψει να θα φάει 5 και το είχα παίξει διπλό και τα γάστα λεπτά μισό.
0: Δεν είχες προβλέψει σίγουρα και αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Παναθηναϊκό. Για πες μας λοιπόν.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να σου πω εντάχει το ότι πήγαν παραπάνω από 100 οργανωμένοι Παναθηναϊκού σε ξενοδοχείο για να κατεβοδώσουν την ομάδα. Δεν είναι είδηση και ας μην είναι πρόκειται για ντέρμπι. Αυτή είναι μια τακτική που βλέπουμε σε ντέρμπι. Να ξεπροβοδίζουν οι οπαδοί και να την ακολουθούν μέχρι ένα σημείο τη διαδρομή. Όταν πει με την Καλαμάτα είναι κάτι σπάνιο να το βλέπει αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι εγώ και δεν θα θυμάμαι λάθος, ο αρχηγός αποστολής είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή μπήκε στο πούλμα, κάθισε μπροστά και ακολούθησε την αποστολή. Θα είναι εδώ στο γήπεδο, θα είναι παρόν στις έδρες. Είναι σε αποδυτήρια παντού ο αρχηγός αποστολής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά το έχω ξαναδεί. Τον έχω δει κάποιες φορές σε ντέρμπι να πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά ανεξάρτητα, πεμπονωμένος. Με το δικό του αμάξι, όχι με την
0: γενικότερα έχει αλλάξει το κλίμα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
9: Είναι αυτό που δείχνει ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και προφανώς οι άνθρωποι που πλέον ακούει ο Αλαφούζος του λένε ότι πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό προφίλ προς τα έξω. Και αυτή τη συμβουλή ακολουθεί. Δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στην ομάδα, πηγαίνει τα πιο κοντά προπονήσεις. Δηλαδή με τον προπονητή έχει μια πιο άμεση επαφή με τον τεχνικό διευθυντή. Και τώρα βλέπουμε ότι ακολουθεί την ομάδα εκτός έδρας μάτς.
0: Στις 7.30 στη Νέα Πολύ ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Χρήστο, περίπου σε μισή ώρα θα έχουμε την πρώτη επικοινωνία μας από το γήπεδο, να πούμε και λεπτομέρειες. Με αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού στην Νεάπολη, όπως αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, να ακούσουμε για λίγο τον Κώστα Κούση με ενημέρωση για τα μαυροσκούφια, να παίξουμε και μπάσκετ.
10: Παίζουμε και μπάσκετ λοιπόν εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Ιβανόφιο. 73-57 ο Άρης προηγείται της Μυκόνου. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τα 33 μαυροσκούφια. 3-36 για τη λήξη του αγώνα. Από τη διαφορά του σκορ βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι ανώτερη. Πήρε νωρίτερα διαφορά μέχρι και 24 πόντων. Η Μύκονος τώρα μείωσε με τον Κάναντι. Όμως είναι κυριαρχή η κυτρινόμαυρη ομάδα και βεβαίως δείχνει ότι πράγματι μας περιμένουν πολύ καλά πράγματα και από αυτήν. Εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Άρης, ο οποίος χρησιμοποίησε τους περισσότερους παίκτες και είχε ένα μικρό τραυματισμό. Ο Μόργαν ανησύχησε λίγο τους κυτρινόμαυρους, είναι στον πάγκο. Πρώτη φορά έπαιξε ο Άντα Μοκόκα, ο οποίος είχε και αυτός ένα τραυματισμό, είναι ο περσινός MVP του τελικού του Eurocup, ήρθε από τη γαλλική Μπουρκ και είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν πολλά στον Άρη. Μοιρασμένο το σκοράρισμα, 13 πόντους ο EJ Lidl, 11 ο Morgan, 9 ο Δημητρίεβιτς, πολύ καλά στοιχεία. Βασίλης Τολιόπουλος 11 με 3 τρίποντα, 10 πόντους ο Ρόμπινσον για την ομάδα του Άρη. Ο Ντέβιν Κάναντι, όπως είπαμε, για την Μύκονο κορυφαίος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, έχει 14 πόντους. 74
0: και ακολουθεί, Κώστα, από ό,τι μας είπες και νωρίτερα, ο αγώνας του Ηρακλή με την Μπαλκάν.
10: Βεβαίως, στις 8.30 εδώ στο Ιβανόφιο, ο Ηρακλής Μπαλκάν Μπότεγκραντ. Ένα καλό τεστ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε οπότε. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στο καμπιονάτο, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Φροζινώνε Κόμο 2-0, τελικό αποτέλεσμα Πάρμα Τζένοα 2-1. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το μάτι στο Πανθεσσαλικό. Βόλος ΑΕΚ, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα από μένα και τον Σκλάτο. Και η μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ναι, απόκρουση από τον τροματοφύλακα της ΑΕΚ. Το Μπρινιόλι σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο. Διπλή θα έλεγα, γιατί προηγήθηκε πρώτο το σούτ από τα αριστερά από τον Κόμπα. Η μπάλα βρήκε το δεξιό κάτω το κάρι της εστίας της ΑΕΚ και στην επιστροφή το σούτ που έγινε στην συνέχεια η απόκρουση σε κόρνερ, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και είναι από την αριστερή πλευρά.
0: Δοκάρι στο 25ο δευτερόλεπτο του αγώνα.
11: Έτσι ακριβώς, αλλά και το σούτ και η απόκρουση από τον Μπρινιόλι και το κόρνερ το πρώτο που κερδίζει με τον Γκονζάλης να το εκτελεί μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει εκεί που πάει η Νεοκόμπα που είχε την ευκαιρία με το δοκάρι, η πάσα του εκεί για τον αρχηγό, για τον Μίγα που βγάζει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει όμως ο Κόμπα και τώρα είναι ο Μάνταλος ο οποίος κερδίζει και θέλει να βγάλει τον Κοϊτά μπροστά. Ο Μίγας όμως ελέγχει, θα γυρίσει πίσω για τον τροματοφύλακα τον Λοντίκιν, ο οποίος σήμερα κάνει ντεμπούτο με την ομάδα του Βόλου. Αποκτήθηκε, είναι η τελευταία μεταγραφή. Ο Μάνταλος όμως είναι ο παίκτης που έχει την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος κρατάει, θέλει να περάσει μια παλιά, η μπάλα θα έρθει ξανά στα πόδια του αφού κοντράρει πάνω στον παίκτη της του Βόλου. Ήτανε ο Κάτσικας, ο οποίος προσπάθησε εκεί και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ και για την ΑΕΚ, έτσι λοιπόν ισοφαρίζει μέσα στο δεύτερο λεπτό. Μέσα σε δύο λεπτά οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει από ένα κόρνερ. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά με το δοκάρι που είχε ο Κόμπα αλλά και την ευκαιρία για τον Βόλο τη διπλή για να προηγηθεί απέναντι στην ΑΕΚ με το ξεκίνημα του αγώνα. Ο
0: Μάγερ είναι... Επιβλητική η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στην εξέδρα.
11: Βεβαίως δεν το συζητάμε, άλλωστε αυτό ήταν γνωστό ότι η ΑΕΚ που έχει πάρει όχι μόνο το βόρειο πέταλο και την ανατολική κερκίδα αλλά είναι και απέναντι το νότιο πέταλο αλλά και εκτελέστηκε το δεύτερο κόρνερ γρήγορα από τον Μάργερ Σέντρα αλλά είναι και απέναντι το νότιο πέταλο αλλά και εκτελέστηκε το δεύτερο κόρνερ γρήγορα από τον Μάργερ Σέντρα.

0: εθνική μας ομάδα, η οποία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τα στοιχεία που έδειξε στο πρώτο σετ. Είχε μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση και στην υποδοχή, δέχτηκε 3 άσους, αρκετά χαμένα σερβίς, 6 χαμένα σερβίς, κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει όχι μόνο στο προηγούμενο σετ αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αφήσουμε στην άκρη και από την αρχή 1-1 το συγκεκριμένο μάτς και το 3-2 δίνει πρόκριση, δεν έχουν σημασία οι βαθμοί. Εδώ είναι η νίκη για τους 8.
1: Και μπαίνουμε στο τρίτο σετ που είναι και το καθοριστικό για τη συνέχεια του αγώνα. Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ 0-0, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Ανοίγουμε το μικρόφωνο μας στον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεύτερο ημίχρονο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Παραμένουμε στο Πανθεσσαλικό και ακούμε Ευαγγέλη της ενδεκάδας του Βόλου και της ΑΕΚ.
2: Σίγουρα, ενώ η μπάλα παίζεται στην μεσαία γραμμή, υπάρχει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε για να ξεκινήσουν τον αγώνα ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Ομπράτσος, επέλεξε τους Λοντίγκιν, Μίγα, Κάργα, Τζιάκουα, Κάτσικα, Μεντίλ, Μπουρνίτς, Κόμπα, Τζόκα, Γκονζάλες και Φουρτάδο. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου είναι και ελέγχει ο Ρέλβας και αλλάζει την μπάλα με τον Βιτάλης. Η μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Μάνταλο, ο Μάνταλος ο οποίος θα γυρίσει το σώμα του, θέλει να βγάλει μια κάθετη παλιά, πάνω όμως τον Κάργα, τον κεντρικό αμυντικό που βγάζει μια παλιά δεξιά για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες ο οποίος δεν μπορεί όμως να ξεφύγει, θα κοπεί εκεί από τον Μαρίν, αλλά εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ. Είναι η πρώτη που δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από την Ένωση Μακεδονίας, Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα ο δεύτερος βοηθός, τέταρτος ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς από την Ένωση Ηπείρου, ο Θανάσης ο Τζίλος από την Λάρισα είναι στο ΒΑΡ και βοηθός του είναι ο Δημήτρης Μόσχο από την Ένωση Λασιτίου. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Βόλου. Η μπάλα πάει αριστερά από την άλλη άκρη εκεί που είναι ο Μεντίλ, ποιος θα γυρίσει για τον Τζόκα, αυτός πιο πίσω για τον Αντζιακούα, κεντρικός αμυντικός.
1: Δικαιολογημένη κάρτα που δέχτηκε ο Μάνταλος καθώς τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του. Στο πρώτο εξάλεπτο του αγώνα Βόλος ΑΕΚ 0-0, με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο που είχε δοκάρει στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Δεύτερο ημίχρονο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπάζογλου.
3: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε στο τρίτο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Ελιάση Παντέα, Βίχος, Κορνέζος Τσιβελεκίδης, Νίκας Κωστή και οι δύο έχουν κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίκας την είχε δεχτεί και όχι ο Βίχος όπως λαθασμένα είχα αναφέρει. Στη φάση Ούρση, Βρακάς, Μπάλτε και Κομπνάν οι 11 για τους γηπεδούχους. Ορτέγκα, Πέντεσεν, Τικνιζιάν, Ρέτσος, Κάρμο, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Γιάρεντσουκ οι 11 για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα.
2: Ευκαιρία για τον Βόλο, το δυνατό σουτ που έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Κόμπα, ο οποίος θα κερδίσει το κόρνερ από την απόκριση που κάνει ο Μπρινιόλι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Βόλος έχει 3 ευκαιρίες στον ενεργητικό του για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην ΑΕΚ και κερδίζει το δεύτερο κόρνερ και σοβαρίζει έτσι τα δύο κόρνερ που έχει κερδίσει λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ, με το πρώτο που ήταν για τον Βόλο από την αριστερή πλευρά και που πάει να το εκτελέσει ο Γκοντζάλες. Δεν ξέρω αν θέλεις να περιμένουμε.
1: Ναι, μένουμε για την εκτέλεση.
2: Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος πάει να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν γυρίσει πίσω για να μηνθούν και του Βόλου. Όλοι μπροστά, ακόμη και ο Λοντίγκιν εκτελέστηκε εκεί που δεν θα υπάρχει όμως ο Μίγας, δεν μπόρεσε. Έχει πάει όμως εκεί ο Κόμπα ο οποίος κερδίζει. Ο Μίγας προσπαθεί από την δεξιά πλευρά υπό την πίεση και του Κοϊτά και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Βόλο κοντά στην γραμμή του πλαγίου out από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείται η ομάδα του Βόλου. Πάει και ο διαιτητής αναμέτρησης εκεί για να σημειώσει με σπρέι το σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα και ο Τζόκα είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Βόλου. Ο Βόλος ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά με το δοκάρι στα 26 όπως είπες δευτερόλεπτα, αλλά και την συνέχεια την απόκρουση από τον Μπρινιόλι σε κόρνερ, το πρώτο του αγώνα και το πρώτο για τον Βόλο, και λίγο νωρίτερα πάλι ο Κόμπα εκτελέστηκε προς το πρώτο δοκάρι. Εκεί όμως δεν μπόρεσε εκεί ο Φουρτάδο, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια.
1: Ημίχρονο στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Ρεάλ 0-0, στην Super League 2 ξεκίνημα.

0: δεύτερου ημιχρόνου Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-1 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Συνεχίζουμε με το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός σε μια επίθεση δεν καλό το άνοιγμα του Κάρμο για το Τικνησιάν που είχε ανέβει σε ρόλο εξτρέμ στο 50 λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό στο 47. Που καλό σημείο λίγο έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Γιάννης έκανε αμέσως το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι του Ελιάς. Τώρα κερδίζει ο Κωστή και πάει να βγάλει την αντεπίθεση με τον Μπάλτε από αριστερά. Ο Λεβαδιακός. Ο Μπάλτε κρατάει, πάει να περάσει για τον Κομπνάν. Καταλαβαίνει ο Φρόιλερ, κλέβει Πουέρτα. Ωραία η προσποίηση, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Ανοίγει από δεξιά για τον Πέντερσεν στο έδαφος. Ο Σίλβα ανεβαίνει. Ο Πέντερσεν δεν έχει στηρίγματα. Πάει να κάνει μόνο στην προσπάθεια. Ελέγχει ο Βίχος και αφήνει την μπάλα να περάσει. Out εδώ ο Νορβηγός έπρεπε να ψάξει τη συνεργασία. Δεν είχε κοντά του παίχτη. Αλλά πήγε μόνος να τα κάνει όλα. Ήταν πολύ δύσκολο έχοντας δύο αντιπάλους. Και στην τελική προσπάθεια τον Βίχο που ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο. Έχουν σηκωθεί παίχτες και των δύο ομάδων για να κάνουν προθέρμανση. Φαντάζομαι όσο θα μένει αυτό το 0-0, δεν θα αργήσει ο Αλγουαθίλ να κάνει τις παρεμβάσεις του. Άλλωστε ένας προπονητής που μέχρι στιγμή μας έχει δείξει ότι κάνει παρεμβάσεις από τον πάγκο όταν χρειαστεί. Ο goalkeeper του Βόλου, του Λεβαδιακού, συγγνώμη, χωρίς να βιάζεται, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάτι, υπάρχει μια σημείωση από τον Τσιμεντερίδη και τώρα θα σφυρίξει. Για να δοθεί συνέχεια στον αγώνα, βλέπω.
0: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να δώσουμε τα τελικά στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0. 14 γκολ μπήκαν Μπάμπη και τα 14 γηπεδούχοι.
1: Εδώ στο Λιβαδιά ο Ζώτα Σίλβα έχει δει την κάρτα νωρίτερα που σημείωνε ο Τσιμεντερίδης. Ετοιμάζονται δύο παίχτες του Λεβαδιακού, παίρνουν οδηγίες, τώρα φοράνε τις φανέλες τους για να μπουν σε λίγο στον αγώνα, θα δώσουμε τις αλλαγές. Ο Ελιάση απομακρύνει την μπάλα, εκεί θα κατεβάσει ο Ούρση, θα πάρει τελικά το πλάγιο out, πήγαινε η πάσα για τον Βρακά. Που κινούταν σε ρόλο δεξιού, εξτρέμενα πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λιβαδιάς.
0: Αφήνουμε για λίγο τον Ολυμπιακό.
1: Να κάνει τη βαθιά παλιά για τον Πάλντε. Βγαίνει Ορτέγα και καθαρίζει. Έλα,
0: αφήνουμε για λίγο τον Ολυμπιακό. Να πάμε στον Ολυμπιακό Β που παίζει με την Μαρκό. Μπήκε γκολ πριν από λίγο. Ακούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.
2: Πολύ σωστά, Σύφη 0-2. Πλέον η Μαρκό προηγείται με το γκολ του Σεμπά και αυτός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πριν από μερικά χρόνια. Ο Ελαραμπή του γύρισε την μπάλα και ο Σεμπά έκανε αρκετές επαφές μέσα στην περιοχή. Εν τέλει γύρισε το κορμί του προς την εστία και έκανε ένα άψογο σουτ και νίκησε το Τζομπανίδη. 0-2 η Μαρκό.
0: Δύο πρώην Ερυθρόλευκοι έχουν σκοράρει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τη Μαρκό. Πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς.
3: Στην Τρίπολη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φρίμπονγκ. Θα πέσει μέσα στην περιοχή τίποτα, λέει ο ρέφερι. Και σωστά, νομίζω, επειδή κανένα θέμα με ανατροπή. Ο Γιώργος Τουλούμης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και συνεχίζεται με τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά. Μια προσπάθεια και ο Πομόνης θα δώσει στον Χριστόφορο Κολυμάτσι το σκόρερ. Η πάσα στο πρώτο δοκάρι δεν μπορεί ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος που στο 50ο λεπτό είχε μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Έκλεισε προς τα μέσα από την αριστερή πλευρά. Έκανε ένα σουτ, την μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Απόλλωνα Καλαμαριάς του Ηλία Κυρίτσι και πέρασε out. Έχει μπει πιο καλά ο Αστέρας Β, προηγούμενος και από το πρώτο ημίχρονο στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτσι του 20χρονου μέσου στο πρώτο.
0: Υπενθύμησε μας, Βασίλη μου, χρόνο και σκορ.
3: 56ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 με τον γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτσι.
0: Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace 0-0 και Manchester City Sunderland 5-3. Επιστροφή στον Βαγγέλη Μητρούσια στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ.
4: Ο Πίνος μέσα στην περιοχή θα κάνει μια σωστή σέντρα. Το σουτ που γίνεται από τον Κοϊτά, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα καταλήξει out στην πρώτη ουσιαστική απειλή της ΑΕΚ απέναντι στο Βόλο. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, υπενθυμίζουμε ότι ο Βόλος έχει μέχρι στιγμής τρεις κλασικές ευκαιρίες. Η πρώτη στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Κόμπα που έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δοκάρι και αμέσως μετά στην η μπάλα από το Φουρτάδο από κοντά την απόκρουση από τον Μπρινιόλι. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο 7ο λεπτό πάλι σε σούτ του Κόμπα ήταν αυτός ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ πέφτοντας στη δεξιά γωνιά της εστίας του και διατηρώντας το 0-0 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Να πούμε ότι υπήρξε μια αναγκαστική αλλαγή στο 12ο λεπτό για τον Βόλο. Στη θέση του Τζόκα πέρασε ο Λάμπρου, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Πορτογάλος μέσος του Βόλου. Σε μια φάση που είχε κερδίσει και το φάουλ, εκεί φαίνεται ότι αισθάνθηκε κάποιο πρόβλημα, κάποια θλάση, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή από τον Κώστα τον Μπράτσο, που είδε την ομάδα του να ξεκινάει πολύ δυνατά, ενώ τώρα η ΑΕΚ αρχίζει και ισορροπεί.
0: Ομολογουμένως, Βαγγέλη, ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Βόλου στο μάτς. Το πρώτο δεκάλεπτο ο Βόλος ήταν εκπληκτικός.
4: Ακριβώς, και είχε αυτή τη σπιρτάδα όπως λέμε και σε εκεί πόνταρε προφανώς έτσι για να φνιδιάσει και την ΑΕΚ, όμως δεν τα κατάφερε γιατί από τη μία θα έλεγα η τύχη και από την άλλη ο τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι ήταν αυτός ο οποίος σε δύο περιπτώσεις απεσόβησε τους κινδύνους διατηρώντας το 0 για την ομάδα του που τώρα έχει την μπάλα με τον Βιτάλης που περνάει για τον Κατσίνοβις, ξανά θα παίξουν το 1-2, θα γυρίσει πιο πίσω για τον κεντρικό αμυντικό τον Μουκουντή που είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα θα πάει αριστερά εκεί που είναι ο Ρέλβας, κρατάει μπροστά από τον Λάμπρου και τον Γκονζάλες. Αλλαγή παιχνιδιού από την δεξιά πλευρά για τον Κατσίνοβιτς που έχει χώρο, έχει μπροστά του τον κόμπο. Με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες της ΑΕΚ αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να τραβήξουν τους παίκτες του Βόλου.
0: 0-0 είναι στο 15ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Βόλεϊ, τρίτο σετ, Φιλανδία-Ελλάδα.
5: Η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε καλά, εδώ έχασε ένα πόντο, μια ευκαιρία να διευρύνει το σκορ στο 6-4, προηγείται με 3 πόντους από τον Αλέξανδρο Ράπτη και 3 από τον Άγγελο Μάρκου, ο οποίος πετυχαίνει ακόμα έναν πόντο, 7-4, πολύ καλή δουλειά από το Διαγώνιο και από τον ακραίο μας το Ράπτη. Καλά ξεκίνησε εδώ, πραγματικά επέστρεψε στο επίπεδο του πρώτου σετ. Θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι κατά τα φαινόμενα. Οπότε η εθνική μας είναι στο συν 3. Ο Γαλλιώτος έκανε κανένα δύο λαθάκια και στο προηγούμενο σετ και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις, πασάροντας χαμηλά στον πρώτο ψάλτη. Οι αδερφοί Μάρτυλα και σε αυτό το τρίτο σετ έχουν ξεκινήσει επιθετικά έχοντας κερδίσει από 2 πόντους, 2 νεαρά παιδιά. Ο Νόα Μάρτυλα που πήρε στο προηγούμενο σετ 7 πόντους είναι 21 ετών και παίζει από τα 18 του στην Γαλλία και ο Λούκα είναι 23 χρονών και κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Φιλανδία έχει μέλλον. Ο Λούκα Μάρτυλα πάντως θα χάσει το σερβίς, οπότε συντηρείται διαφορά των 3 πόντων.
0: Η εθνική μας προηγείται με 8-5 στο τρίτο σετ, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Περνάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, παραμένει το 0-0. Ο Φορτούνης ψάχνει τη συνεργασία με τον Τζικίνιο. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον? Τον Ούρση που γύρισε πίσω να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του. Ο Λεβαδιακός έχει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 55 από το λάθος του Ορτέγα. Ο Κομπνάν πήγε να το εκμεταλλευτεί, αλλά σούταρε πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού. Δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό νωρίτερα. Βγήκαν ο Μπαλντέ και μπήκε ο Εμμανουηλίδης. Βγήκε και ο Βράκας και μπήκε ο Ποπέσκου. Δεξιά παίζει ο Εμμανουηλίδης, αριστερά ο Ποπέσκου. Τώρα έχει πάει ο Ούρση, είναι πίσω από τον σύντροφο του Λεβαδιακού. Έτοιμοι να μπουν για τον Ολυμπιακό ο Μάρτινς και ντεμπούτο ετοιμάζει να κάνει ο Μάριος Μουαντιλματζή για τους ερυθρόλευκους. Εδώ λίγο θα δούμε και τις επιλογές. Μουαντιλματζή, Μάριος Μουαντιλματζή.
0: Να το λέμε Μάριος είναι πιο εύκολο.
1: Όχι, θα το κάνουμε. Δύο μέρες προπόνηση, όλα μια χαρά τα μαθαίνεις. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, δυσκολεύτηκα κι εγώ στην αρχή.
0: Γλωσσοδέπης.
1: Που θα πήγε. Όχι, μα εύκολο είναι. Μουαντιλματζή. Εύκολο είναι, το μαθαίνεις. Λοιπόν, έξω Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ για να μπει. Ο Μάρτσα πάει, νομίζω, ο Φορτούνης ή ο Ζώτα. Θα δούμε τώρα ποιος θα πάει από τους δύο πίσω από τον Σέντερ Φορτ του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν στο 59 αυτή η αλλαγή για τον Ολυμπιακό και ο Τσικίνιο. Δηλαδή βγάζει τους δύο παίχτες που κινούνταν στην επίθεση και πάει, βλέπω, ο Ζώτα κοντά στον Μουαντιλματζά. Δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό βεβαίως. Το σίγουρο είναι ότι ο Μάρτινς πάει ως εξτρέμ, πάει δεξιά. Ναι, και μένει λίγο αριστερά, θα μείνει ο Φορτούνης. Για να το δούμε λίγο στην ανάπτυξη. Γιατί τώρα είναι ο Ολυμπιακός στην επίθεση, είναι μαζεμένοι όλοι οι παίχτες κοντά στην περιοχή. Με τον Πέντερσεν με δύναμη για τον Μουαντιλματζή, παίρνει ο Μάρτινς, πάλι ο νέο αποκτηθής φορ του Ολυμπιακού. Οι κόντρες θα πάνε out, δείχνει ο βοηθός, ο πρώτος διαιτής, ο πρώτος βοηθός διαιτή, ο Ανδρέας Φωτόπουλος από το Συνδυασμό Αθηνών. Ο Μοντελματζή ζήτησε την μπάλα για τον Ολυμπιακό κόρνερ, ότι βρήκε μάλιστα και σε χέρι αντιπάλου.
0: 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 60 λεπτό, 0-0 και στο Πανθεσσαλικό, στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Είμαστε πλέον στο 18 λεπτό. Να πάμε και στο Ηράκλειο. Πρώτη γρήγορη ενημέρωση από τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το μάτς που θα ξεκινήσει εκεί στα 40 λεπτά. Θα παίξουν ο Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Σύφη, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρα. Σημαντικό παιχνίδι και στο Ηράκλειο, στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη, ο οποίος είναι τρίτος στη βαθμολογία με 9 βαθμούς, 3 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην πρώτη τελευταία θέση ισόβαθμος του Λεβαδιακού με 1 βαθμό. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να πάμε,
0: επειδή... Ο Όφη εντυπωσιάζει όχι μόνο τους Ηρακλειώτες, όλη την Ελλάδα έχει εντυπωσιάσει.
6: Και την Ευρώπη, θα έλεγα, αν δώσουμε βάση σε βάση τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στις αναρτήσεις της UEFA, από την νίκη που έκανε Όφη επί της Hoffenheim, μια ομάδα με 18πλάσιο budget, με 2-0 την περασμένη Πέμπτη. Έτσι, είναι σε τρομερό momentum αγωνιστικό. Σύφη, 10 μάτς μέχρι στιγμής επίσημα σε όλες τις διοργανώσεις, μόλις μία ήττα από τον Άρη με 2-1. Οι υπόλοιπες είναι νίκες. Αν βάλουμε σε αυτή την εξίσωση και την επιτυχία επί της ΑΕΚ, έστω και στη διαδικασία των πέναλτις, με 5-4.
0: Θα πούμε περισσότερα για τον Όφη και για τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς που πλέον έχουν ποδοσφαιριστές του Όφη. Αυτό θα το κάνουμε όμως αργότερα. Προς το παρόν, πες μας τις ενδεκάδες για να επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό και στην Λιβαδιά.
6: Ο Χρήστος Κόντης, όπως ήταν αναμενόμενο, προχώρησε σε μερικές αλλαγές στην ενδεκάδα για να τη φρεσκάρει σε σχέση με εκείνη που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη. Χριστογιώργος, λοιπόν, Αποστολάκης, Κρίσμανιτς, Φούγκουρας, Κοστούλας, Γκονζάλες, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος, Νους, Χατζηγιοβάνης και Ισέκα είναι οι 11. Στον πάγκο Λίλο, Κατσίκας, Χέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντος, Αϊτόρ, Θεοδωσουλάκης, Κόντρο. Και από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, έχει παρατάξει τους Παπαδόπουλο, Κότσιρα, Μέντες, Λάσκαρη, Μπρόνσον, Σίλβα Τζόρνταν, Κουρμπέλι, Έντερ και του Μπαρτόλο Μακέντα. Στον πάγκο είναι οι Κακαδιάρης, Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, Ορόσκο, Μπρούνο Πέρες και Ρικαρντίνιο.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζνόνε Κόμο 2-0 τελικά στο καμπιονάτο. Και άλλο γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό. Ακούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.
2: Πολύ σωστά, Σύφη, και τρίτο γκολ η Μαρκό. Δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι σιγά-σιγά. Ο Σεμπά είναι πάλι ο σκόρερ. Έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ. Νίκησε και πάλι τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και πάλι η Μαρκό μπροστά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση του Μίλλερ και χάνεται και νέα ευκαιρία για τέταρτο τέρμα από τη Μαρκό. Ετοιμάζεται και τριπλή αλλαγή, βλέπω, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Λεγκίσης, ο Οικονομίδης και ο... Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο, δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς ποιος παίκτης είναι ο τρίτος που θα μπει.
0: Θα μας πει στην επόμενη επικοινωνία μας. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-3, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, τελικό Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Επιστρέφουμε στην Super League. Βόλος ΑΕΚ, Βαγγέλη.
4: 22ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος, που είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και τις μεγάλες ευκαιρίες με τον Κόμπα να στέλνει στα δευτερόλεπτα τα πρώτα την μπάλα στο δοκάρι, και στη συνέχεια ο Φουρτάδο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά εκεί όμως ήταν ο Μπρινιόλι ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος και στο 7ο λεπτό σε σούτ του Κόμπα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το ίδιο. Και από την άλλη πλευρά, η πρώτη, να το πω έτσι, απειλή ήταν από τον Κοϊτά μετά τη σέντρα που βγήκε από τον Πίλιο από τα αριστερά. Τώρα μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης, η μπάλα θα καταλήξει out. Κακή στιγμή από τον παίκτη, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη στο λογαριασμό της ΑΕΚ, γιατί η πρώτη ήταν στο 6ο λεπτό την είδε ο Μάνταλος, και στο 15ο λεπτό ο Μίλαν Βιτάλης είδε την κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ που έκανε πάνω στον Γκονζάλες, όταν ο παίκτης του Βόλου του πήρε την μπάλα και ξέφυγε και τον κράτησε με αποτέλεσμα να δει την κίτρινη κάρτα. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου με τον Μάγερ τώρα να τη γυρίζει πιο πίσω για τον Γκατσίνοβιτς από την δεξιά πλευρά. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος την περνάει αριστερά για τον Ρέλβα που προωθείται, είναι πιο μπροστά ο Πίλιος. Με μία προσπάθησε ο Μάντολος να την περάσει για τον Γιώβιτς. Έκοψαν οι παίκτες του Βόλου που προσπαθούν να κρατούν ανοιχτούς διαδρόμους για να μην μπορούν.
0: Στο Βόλεϊ τρίτο σετ Ελλάδα-Φιλανδία 15-11, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου, στο μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε στο 65ο λεπτό, παραμένει το 0-0 εδώ στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με Φορτούνη που κάνει την καθετική κίνηση, περνάει για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τόσο αγωνιστικού χώρου θα τα καταφέρει. Πιέζει και ο Ζώτα Σίλβα και ρυθμός ο Μανθάτης που ήταν η τρίτη αλλαγή, που είναι μάλλον η τρίτη αλλαγή για τον Ηλία Χαραλάμπους. Πήρε νωρίτερα τη θέση του Ούρση και έχει πάει δεξιά, αριστερά. Είναι η κίτρινη στον Κάρμο, γιατί σταμάτησε την επίθεση των γηπεδούχων στο 65ο λεπτό, η κάρτα για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Τώρα παίζει δεξιά ο Μανθάτης, αριστερά από Πέσκου και ο Εμμανουλίδης. Έχει έρθει πίσω από τον Κομπνάν για τον Ολυμπιακό, δεξιά ο Μάρτης, αριστερά ο Φορτούνης, πίσω από τον Μουαντιλματζή ο Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ αυτό στη μεσαία γραμμή ο Νίκας αφήνει για τον Τσιβελεκίδη και τώρα ο Κωστής σηκώνει την μπάλα για να περάσει για τον Ποπέσκου που κάνει το γύρισμα. Ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σου, την μπάλα περνάει out. Ήταν ο Βίχος ένα από τα ανεβάσματά του. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Αν βλέπω καλά, είναι ο Σάγιακας και είναι και ο Ρόκα. Ναι, καταρχάς μπαίνει ο Σάγιακας αντί του Πέντερσεν στο 66, αυτή η αλλαγή για τον Αλγουαθίλ, και βλέπω και τον Φορτούνη να πηγαίνει προς τον πάγκο για να μπει ο Ρόκα. Ναι, κάτω τον είχα δει. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού πέρασε το πρόβλημα, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που έχει και τώρα παίζει με κλασικούς εξτρέμ. Ο Αλγουαθίλ δεξιά, ο Μάρτινς αριστερά, ο Ρόκα. Τραυματισμό που είχε στον ώμο, θυμίζω, ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού. Παίρνει την μπάλα, γυρίζει στον Κάρμο. Παίζει τώρα με κανονικά δύο εξτρέμ για να έχει πλάτο στο παιχνίδι του ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος. Έχει βγει ο Σίλβα να πάρει μπάλα. Σηκώνει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν θα προλάβει την μπάλα. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι ο Ολυμπιακός παίζει πλέον με Σάγιακα Μάρτινς δεξιά. Έχει αλλάξει τελείως τη δεξιά του πλευρά και κατά το ίμιση την αριστερή μπροστά από τον Τικνησιάννη Νορόκα. Ο Ηλιάς, ο οποίος δεν έχει ανησυχήσει πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, θυμίζω η μοναδική φάση που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, στο 47, ένα σουτ του Γιάρμτσουκ, πολύ άστοχο όμως. Αντίθετα, ο Λεβαδιακός είχε μια πολύ καλή στιγμή από το λάθος του Ορτέγα. Ο Κομπνάν πήγε κατευθείαν να βάλει τον γκολ, το σούτ του ήταν πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο και
0: παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις 0-0 και στα δύο γήπεδα της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως έχει και η αναμέτρηση βόλεϊ της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστο Σαράντο.
5: 17-14 η εθνική μας στο τρίτο σετ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Ράπτη και τώρα τον Άγγελο Μάρκου που παίρνει ακόμα ένα πόντο. 18-14, 7 πόντους από το Ράπτη σε αυτό το πρώτο σετ που έχει αναλάβει να κάνει τα πάντα σωστά. Το ίδιο και ο Μάρκου που είχε συγγύσει τους τελευταίους πόντους. Θα πάρει την πάσα εδώ, θα φτάσει τον πέμπτο πόντο. Ωραίες άμυνες έχουμε πάντως, χαμένα σερβίς, γι' αυτό συντηρείται κοντά στο σκορ η Φιλανδία, γιατί κατά τα άλλα επιθετικά η εθνική μας ομάδα βρίσκει βάθη, βρίσκει πλάτη, έχει καταφέρει να πάρει τους πόντους χωρίς να μπλοκαριστεί σαν αυτό που είδαμε στο προηγούμενο σετ.
4: Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο, ο οποίος μέσα από την βροχή, από πλάγια θέση, από την πάσα που δέχτηκε την εκάθετη από τον Γκατσίνοβιτς, από πλάγια θέση ο Μάνταλος έπιασε το σουτ, όμως η απόκρουση από τον Λοντίγκιν διατηρεί το 0-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ.
0: Χάθηκε η ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, πήγε γκολ όμως στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τη Μαρκό. Άγγελο Ζαραϊδόνη.
2: Μόλις τώρα πέτυχε και δεύτερο γκολ Ολυμπιακός. Καλέσαμε για να πούμε για τη μείωση του σκορ του πρώτου γκολ. Μόλις τώρα μπαίνει και δεύτερο τέρμα. Σκόρερ είναι για το πρώτο γκολ ο Ζουγλής. με την πολύ ωραία σέντρα του Κολοκοτρώνη από τα αριστερά. Πήρε την κεφαλιά ο Ζούγλης μόνος του και στο 87 ο Λεγκίσης που μπήκε ως αλλαγή έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ μόλις τώρα και μείωσε σε 2-3.
0: Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-3 για λίγο και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς.
3: Είμαστε στο 1-0 ακόμα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 71ο λεπτό. Ένα φάουλ που κέρδισε τώρα ο Αστέρας Άκτορ και υπήρξε και κίτρινη κάρτα εκεί για τον αμυντικό της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, το Μανολάκη. Ένα φάουλ σκληρό και είχαμε και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Έχει κάνει και δύο αλλαγές βέβαια ο Γιάννης Τάτσης. Εκτός είναι ο Βοριαζίδης, έχει μπει στη θέση του Ντιόπ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και έχει και μία δεύτερη αλλαγή με τον Τσαπακίδη να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, Χουάν Κρούζ Κάρπο να είναι στη θέση του Γιώργου Τσαπακίδη. Το 1-0 στο 72 παραμένει, ενώ είχαμε αλλαγή και για τον Αστέρα Άκτορ, δύο αλλαγές, με τον Κύρκο να περνάει εκτός και τον Καράδαλη να έχει περάσει τη θέση του και ο Δημήτρης Γραμμένος που είχε δοκάρει στο 50 λεπτό να έχει δώσει τη θέση του στον Μπουλούλη, ενώ τώρα και ο Φρίμπονγκ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε και άλλες αλλαγές.
0: Σου υπενθυμίζω ότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο, η βάση μας είναι η Super League. Αν προκύψει κάτι στην Τρίπολη θα μας διακόψεις. Περνάμε στο Πανθεσσαλικό, στο μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ.
4: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο παραμένει το 0-0 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος ΑΕΚ, με την ομάδα της ΑΕΚ τώρα να προσπαθεί από την αριστερή πλευρά για να βρει το διαδρομό που θα της δώσει τη δυνατότητα να γίνει απειλητική προς την εστία του Βόλου, χωρίς μέχρι στιγμής να τα έχει καταφέρει. Λίγο νωρίτερα βέβαια με τη φάση του Μάντολ θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε υπόδειξη στη συνέχεια από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Στεφανή, που υπέδειξε σε τέσσερα offside τον αρχηγό της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν η φάση δεν μετράει αυτή για την ΑΕΚ, που δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Λοντίγκιν σε σχέση με τον Βόλο που έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί απέναντι στην ΑΕΚ. Με το πλάγιο να είναι μπροστά από τον πάγκο του Βόλου, εκεί ο Πήλιος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Μίγας, ο οποίος θα την απομακρύνει. Βάζει το πόδι το Κοϊτά. Έρχεται όμως ο Κάργας για να την απομακρύνει. Ο Γκατσίνοβιτς με το κεφάλι για το Γιώβιτς. Νέα κεφαλιά προς το Μάνταλο. Θα κόψουν οι παίκτες. Αυτό γίνεται. Δεν αφήνουν δηλαδή κενά. Από τη μία και από την άλλη, ο Βόλος που προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Μπρινιόλι. Ο Βόλος, ο οποίος το κατάφερε αυτό στο ξεκίνημα, τώρα όμως δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση μπροστά από την εστία της ΑΕΚ, που ελέγχει την μπάλα με τον Μαρίν, που αλλάζει παιχνίδι για την άλλη πλευρά και που είναι ο Μουκουντή, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Κατσίνοβιτς, αυτός με μια για τον Μάγερ. Παρεμβαίνει ο Αντζιάκουα, κερδίζει η παλιά του κόμπα τώρα για τον Λάμπρου. Εκείνο ο Μουκουντή όμως που βάζει το γόνατό του και θα κόψει. Όλα αυτά έχουν συμπληρωθεί 31 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό στάδιο 0-0, με τους φίλους της ΑΕΚ να μην έχουν σταματήσει από το ξεκίνημα να προσπαθούν με τις ιαχές τους να ενθαρρύνουν. Τον Μάρκο Νίκολιτς να παρακολουθεί, θα έλεγα, βλέποντας ότι ο Μάιο Τοκούμι δεν έχει δείξει το καλό πρόσωπο στο παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, και ο Κωνσταντίνος.
0: 31ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Μπάμπι.
1: Στο 73ο λεπτό μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον πολύ δραστήριο από τη στιγμή που μπήκε Ρόκα. Πήρε και την κάρτα από τον Πάντεα. Έχει την μπάλα ο Ισπανός, σεντράρι, μπάλα κοντράρι πάνω στον Εμμανουηλίδη. Πάει να βγει αντεπίθεση για τον Λεβαδιακό, καθυστερεί λίγο, αλλά κατάει ο Κομπνάν. Δεν περνάει η πάσα του για τον Ποπέσκου. Ελέγχει ο Σάλιακας, γυρίζει στον Ορτέγα που βγαίνει εκτός περιοχής για να πάρει αυτή την πάσα και να δώσει τον Κάρμο. Άλλωστε ο Λεβαδιακός δεν πιέζει πλέον στην επίθεση. Μαζεύει όλους τους παίκτες από τη μεσαία γραμμή και πίσω για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε στο 73ο λεπτό. Μάρτινς με την μπάλα από δεξιά.
4: Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ. Όταν η μπάλα από τον Κοϊτά που έκανε την τρίπλα από τα αριστερά έβγαλε την παράλληλη σέντρα, η οποία πέρασε ανάμεσα από πόδια, στρώθηκε στον Μάνταλο που αυτή τη φορά σούταρε, αλλά η μπάλα όμως πήρε ύψος και κατέληξε out στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ουσιαστικά φτάνει πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μάνταλος όμως στην τελική προσπάθεια δεν κατάφερε να βρει στόχο και έστειλε την μπάλα out, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για την ομάδα του να προηγηθεί στο σκορ.
0: Το σκορ το ανοίγει Ατλέτικο στη Μαδρίτη στο ντέρμπι, Ατλέτικο Ρεάλ 1-0 με εκτέλεση πέναλτι στο 53ο λεπτό. Μπάμπι.
1: Η μπάλα είναι στον Ορτέγα, γρήγορα στο Τικνησιάν. Άλλη μια επίθεση ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Πήρε νωρίτερα κόρνερ, πέρασαν εκμετάλλευτο. Ο Ροφρόιλερ, ωραία κάθεται για τον Σίρμπα που βγαίνει από πλάγια, γυρίζει. Πέφτει ο Μάρτινς, διώχνει ο Τσιβελεκίδης, σωτήρια πριν η μπάλα πάει στον Μουαντιλματζή. Ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει, ο Σάλιακας θα κερδίσει το φάουλ, αφήνει ο Τσιμετερίδης, η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός τώρα πια πιέζει πολύ, έχει επιστοχωρήσει και ο Λεβαδιακός για να κρατήσει το αποτέλεσμα, το 0-0. Στο 74 ο Τικνησιάν παίζει με τον Σίλβα που βγαίνει πλάγια. Ο Σίλβα θα κάνει τη σέντρα χαμηλά, κανένα πρόβλημα για τον goalkeeper του Λεβαδιακού.
0: Ήταν ο Γκριμάλτο σκόραρε με πέναλτι για την Ατλέτικο Μπάμπι και η Ρεάλ παίζει με 10, αποβλήθηκε ο Χάουσεν στη φάση του πέναλτι.
1: Εδώ παραμένει το 0-0 με τον Ελιάση να φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσέρα, να μην την υποδέχεται. Ο Εμμανουλίδης κατάει την μπάλα. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουν κρατήσει την μπάλα οι γηπεδούχοι όσο περνάει ο χρόνος και δεν το καταφέρνει και ο Εμμανουλίδης. Βγήκε με την μπάλα πλάγιο out, προσπαθώντας να αποφύγει τις αντιπάλες.
0: Στο βόλε είμαστε κοντά στο 1-2. Οπότε Χρήστο Σαράντο, ερχόμαστε σε σένα με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε.
5: 23-20, όπως το πρώτο σετ πάει εδώ, βεβαίως με λίγο διαφορετικούς πρωταγωνιστές και αρκετά χαμένα σερβίς και σε αυτό το σετ για την εθνική μας ομάδα. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη στο σετ. Ο Μάρκος Γαλιώτος είναι στο σερβίς. Ο Μάρτιλα θα κάνει καλή υποδοχή. Ο Γιώκελα δεν προλαβαίνει εκεί. Ο Τζιάβρας να βγάλει άμυνα, παρότι έσπασε μπάλα στο διπλό μπλοκ της ελληνικής ομάδας από το κάρφωμα του διαγωνίου της ομάδας της Φιλανδίας. Έπεσε και ο Τζιάβρας και ο Γαλιώτος που ήταν εκεί. Μπάλα έσπασε πάνω στα δάχτυλα του Πιτακούδη, αλλά άργησαν οι παίκτες μας να κάνουν την κάλυψη. Παρόλα αυτά, ο Λούκα Μάρτιλα είναι στο σερβίς. 23-21, ο αδερφός του νωρίτερα έκανε δύο άσους και εδώ θα χάσει το σερβίς. 24-21, έχουν χάσει και η Φινλανδία 6 σερβίς. Εδώ η εθνική μας ομάδα έχει φτάσει στα 17 χαμένα σερβίς, τόσα είναι και των Φιλανδών και είναι set point. Υπάρχουν αλλαγές, ο Κασαμπαλής για το σερβίς μπαίνει στη θέση του Πιτακούδη. Ο πρωτοψάλτης επίσης βγαίνει εκτός. Να δούμε ποιον έχει βάλει μπροστά για το μπλοκ. Θα το δούμε. Δεν έχει και μεγάλη σημασία ο Κασαμπαλής. Να δούμε ένα καλό σερβίς εδώ για να μπορέσει η εθνική μας να τελειώσει το σετ. Πολύ ωραίο το σερβίς. Δύσκολα ο Λούκα Μάτιλα. Απλά να περάσει η μπάλα. Η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο Ράπτης, αλλά θα βγάλει μια εντυπωσιακή άμυνα ο λίμπερο της Φιλανδίας. Ο Τσιάβρας δεν μπορεί στο καρφί του Νόα Μάρτιλα. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία. 24-22 στην κόντρα μπάλα και ενώ η εθνική μας ομάδα είχε καλές προοπτικές μετά το υπέροχο σερβίς που έκανε ο Κασαμπάλης δυσκολεύοντας, αλλά έκανε μια καταπληκτική άμυνα ο Βόιτο Κόικα, ο λίμπερο της ομάδας της Φιλανδίας, στείνοντας την ευκαιρία στον Νόα Μάρτιλα να εκτελέσει. Ο Κασαμπάλης έκανε τη δουλειά του, βγήκε και μπήκε ο πρωτοψάλτης. Εδώ καλή υποδοχή του πρωτοψάλτη, ευκαιρία με τον Πιτακούδη, τελειώνει το σετ. 25-22 η εθνική μας ομάδα προηγείται 2-1 σετ. Όπως και στο πρώτο σετ, 25-22 και εκεί, 16-25 το ενδιάμεσο, 25-22 και πάλι προηγείται 2-1 και οδεύει για την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Άριστα 10 για την εθνική μας μέχρι τώρα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Η Φιλανδία, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ομάδα υψηλού επίπεδου. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Μπάμπη.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο, είμαστε στο 78 λεπτό. Άλλη μία αλλαγή θα γίνει σε λίγο. Θα κλείσουν ουσιαστικά πλέον οι αλλαγές. Όχι, έχει μία ακόμη. Ο Λεβαδιακός, λοιπόν, θα βγει ο Κομπνάν που έχει τρέξει πάρα πολύ και ήταν ο πιο επικίνδυνος. Πρέπει να μπει ένας στόπερ, ο Γιάγκας. Θα παίξει με τρεις ο προπονητής του Λεβαδιακού, Ηλίας Χαραλάμπους, για να δέσει την άμυνά του, γιατί έχει μπει και ο Γκονζάλες πριν από λίγο και παίζει με δύο φόρο Ολυμπιακός. Το περιμέναμε, τώρα είναι ο Γκονζάλες και ο Μουαντιλματζή στην επίθεση για τον Ολυμπιακό και το γυρίζει σε τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Χαραλάμπους. Ο Ρέτσος κερδίζει, αφήνει το πλεονέκτημα γιατί υπήρχε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, αφήνει το πλεονέκτημα της Μετρίδης, δεν περνάει η πάσα του για τον Μουαντιλματζή. Ο Τσιβελεκίδης με δυσκολία του Γκονζάλες απομακρύνει ο Κορνέζος. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού. Δεξιά ο Μάρτινς, αριστερά ο Ρόκα, Γκονζάλες και Μουαντιλματζή στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τριάδα για τον Λεβαδιακός στην άμυνα, κεντρικός ο Κορνέζος, δεξί στόπερ ο Γιάκας, αριστερό ο Τσιβελεκίδης, λάθος του Σάγιακα στο κοντρόλ, πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Στο 79 μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο, παραμένει το 0-0, το αποτέλεσμα που θέλει δηλαδή ο Λεβαδιακός και σίγουρα δεν θέλει ο Ολυμπιακός να αφήσει άλλους δύο βαθμούς για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα.
0: Μετά τις αλλαγές του προπονητή του Ολυμπιακού έχουν μεγάλη φάση ερυθρόλευκη στο μάτς, Μπάμπη?
1: Στην πραγματικότητα όχι, ένα σούτ του Ρέτσι νωρίτερα πάλα πέρασε out, ένα γύρισμα ήταν το πιο απειλητικό του Μάρτινς, ο Κονζάλης έκανε με τη μία το σούτ, ήταν επικίνδυνο αλλά είχε βάλει γρήγορα το κορμί του Κορνέζος, είχε απομακρύνει, οπότε δεν καταγράφηκε καν τελική για τους ερυθρόλευκους. Δυσκολεύονται πάρα πολύ στο δεύτερο να βρουν ευκαιρία οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πουέρτα κερδίζει ένα φάουλο Φρόιλερ, δηλαδή ο Λεβαδιακός κρατάει με πίεση μεν, αλλά κρατάει το αποτέλεσμα χωρίς τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Η παλιά βγαίνει για το Σάγιακα, κάνει με τη μία τη σέντρα ο Τσιβελεκίδης, κόρνερ, πιο πρώτου ο Αντιλματζή, Ολυμπιακός, ένα το κόρνερ, τρία έχει ο Λεβαδιακός. Πολλά κόρνερ για τον Ολυμπιακό, δεν έχει βγάλει φάση όμως από στημένη φάση μέχρι στιγμής. Στο 20 λεπτό ο Πουέρτα παίρνει τις εκτελέσεις από τη στιγμή που βγήκε ο Φορτούνης. Ο Κολομβιανός σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά του Ρέτσο, η μπάλα out. Σε καλό σημείο σηκώθηκε μόνος το, ο Ρέτσος, έχει πέσει ο βήχος. Στο 20 λεπτό, αυτή είναι η σημαντικότητα, η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, το corner του Πουέρτα. Ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε όμως out. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τις δύο φάσεις του Ολυμπιακού τις είχε ο Ρέτσος. Έτσι, στο τελευταία 4 λεπτά, στο 77 και στο 80.
0: Ατλέτικο Ρεάλ στη Μαδρίτη 2-0 με γκολ του Ντέιβιντ πριν από λίγο. Σούπερ Λιγκ 2 Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-3 και Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. 0-0 στο Πανθασσαλικό ο Βόλος με την ΑΕΚ, ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βαγγέλη Μητρούσια. Και με ταχύτητα πάμε και στη Νεάπολη για μια πρώτη γρήγορη ενημέρωση. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ακούμε Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα Χρήστο.
7: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, θα πω την δεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν έχουμε φιλαγόνους για να έχω και τις Καλαμάτες. Ο Παναθηναϊκός με 4-2-3-1 χωρίς εκπλήξεις. Και ξεκινάει τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος. Τελικά εδώ είχαμε ένα ερωτηματικό, αν θα είναι ο Σαλάχ ή ο Κυριακόπουλος. Τελικά ξεκινάει ο Έλληνας διεθνής. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι δύο Ολλανδοί, Ντεφράι με Φαντρόγγελεν. Οι δύο κεντρικοί χάφ είναι ο Καμαρά μαζί με τον Κάγκουα. Στην τριπλέτα μπροστά τους κεντρικός χάφ ο Ουναΐ, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο, με σέντερ φορ τον Ντετέι.
0: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντό. Πάμε για λίγο και στο Πανθασσαλικό στο Βαγγέλη Μητρούσια και επιστρέφουμε στη Βιωτία. Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Βαγγέλη.
8: 40 λεπτά παιχνίδιου στο Πανθασσαλικό στάδιο. Είναι στο 0-0 Βόλος και ΑΕΚ. Η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη φάση, γιατί οι όποιες απειλές έκανε όταν κατάφερε να ισορροπήσει και έψαχνε τον διάδρομο που θα τις δώσει προς την εστία του Βόλου ήταν από τον Μάνταλο, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση, εν αντιθέσει με τον Βόλο που τις είχε αυτές στο ξεκίνημα το παιχνίδι. Τώρα ο Μάγερ είναι στην επίθεση, είναι δύο παίκτες της ΑΕΚ και τρεις του Βόλου. Για να δούμε, ο Μάγερ θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία και πρέπει να έχει βρει εκεί, πρέπει να βρει και σε σώμα παίκτη αμυντικού και είναι κόρνερ. Είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι, στο σημερινό αγώνα. Είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί που πάει, έχει πάει ο Μαρίν για να το εκτελέσει, με τους υπόλοιπους παίκτες να έχουν πάρει θέση απέναντι από την εστία του Λοντίγκιν. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρωμάνος εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, με γροθιές θα διώξει ο Λοντίγκιν η μπάλα στον Κατσίνοβιτς, θα βγάλει τη σέντρα εύκολα, εκεί θα βγει ο Λοντίγκιν μπροστά από το Μουκουντή και υπάρχει επιθετικό φάουλ, έτσι η φάση σταματάει εδώ.
0: Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0, Νις Λιλ 1-0, Σάλκε Έλβεσμπερκ 0-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ 2-0 στο 62ο λεπτό. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Μπάμπη.
1: Το άνοιγμα του Ρέτσι για τον Σάγιακα δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα στο 83ο λεπτό. Σε λίγο θα συμπληρωθεί. Μπαίνουμε στο 84, παραμένει το 0-0, χωρίς ο Ολυμπιακός να μπορεί να βρει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πραγματικότητα, ελάχιστα έχει απειλήσει τον Λεβαδιακό παρά τις αλλαγές που έχει κάνει ο Αλγουαθίλ, παρά την συμμετοχή πλέον δύο σεντερφόρ, και του Γκονζάλες και του Μουαντιλματζή, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμη σε φάση. Εδώ ο Τικνησιάν κάνει ένα αβίαστο εύκολο λάθος.
0: Ξέρεις ότι δεν αρκεί να παίζουν δύο φορ, πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος να τροφοδοτούνται.
1: Έτσι,
0: να πηγαίνει η μπάλα
1: και
0: σε αυτούς.
1: Τα γυρίσματα δεν είναι καλά και επαναλαμβάνω δεν έχουν βοηθήσει και οι δύο ακραίοι. Το κάνει λίγο περισσότερο ο Πέτερσεν. Ο Τεκνησιάν δεν έχει βοηθήσει από αριστερά. Και στον τρόπο παιχνιδιού του Αλγουαθίλ, τουλάχιστον μεγαλύτερο διάστημα πριν παίξει με κλασικούς εξτρέμ, αυτό είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού. Ο Μάρτινς από δεξιά. Περνάει δύο παίκτες εντυπωσιακά και βγαίνει στον κενό χώρο, πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, οι κόντρες ο Πάντεα, ο Πουέρτα με τον Κωστή, απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης, εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό και πάει να βγει αντεπίδεση με τον Εμμανουηλίδη και τον Ρέτσο, είναι δύσκολο, αλλά κρατάει τώρα ο Εμμανουηλίδης και παίζει με τον Κωστή που έχει ανέβει και παίζει αριστερά εκείνος για τον Ποπέσκου και γρήγορα για τον Κωστή και πάλι ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από το Φρόιλερ. Εδώ κάτσαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού, κάτσαν και έρθαν και χρόνο γιατί έχουμε μπει στο 85ο λεπτό και παραμένει το 0-0 υπερπροσπάθεια από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Για να κρατήσουν αυτό το 0-0 σχεδόν πάντα στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εδώ κρατάνε την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση με μια στημένη φάση. Λογικά, ναι, θα γίνει ένα γέμισμα, είναι ο Κωστής στην μπάλα γιατί ανεβαίνει και ο Τσιβελεκίδης και ο Κορνέζος, ανεβαίνει και ο Ιάγκας, δηλαδή και οι τρεις αμυντικοί του Λεβαδιακού για να εκμεταλλευτούν αυτή τη στημένη φάση. Τελικά θα εκτελέσει ο Ποπέσκου από αριστερά. Για να δούμε όλα αυτά στο 85 και ενώ παίρνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο 86ο λεπτό. Εκτελεί κεφαλιά. Ο Ορτέγα δείχνει να ευνηδιάζεται και δύσκολα πετάει την μπάλα σε κόρνερ.
4: Γκολ στο Βόλο. Ο Φουρτάδο είναι ο παίκτης ο οποίος τη στέλνει από κοντά. Προηγήθηκε μια φάση από τα δεξιά από τον Κατσίκα που έδωσε μια σερτή σέντρα για τον Λάμπρου που έκανε την τρίπλα με δεύτερη προσπάθεια και με τον Γκονζάλες. Η μπάλα έφτασε κοντά στον Φουρτάδο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από το ύψος της μικρής περιοχής να τη στείλει στα δίχτυα στο 44ο λεπτό και να κάνει το Βόλος ΑΕΚ 1-0 και αυτό το γκολ το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Βόλου που πραγματικά θα έλεγα ότι έτσι όπως είχαν ξεκινήσει το δικαιούταν αυτό το γκολ στο ξεκίνημα απέναντι στην ΑΕΚ που δεν είχε την μεγάλη φάση παρά το γεγονός ότι μετά το πρώτο 15 λεπτό άρχισε σιγά σιγά να ισορροπεί, να βγαίνει μπροστά αλλά χωρίς να υπάρχει η μεγάλη φάση από την πλευρά της ΑΕΚ απέναντι στην εστία του Βόλου που προηγείται με 1-0 και αυτό το γκολ δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 45 λεπτών συν τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο.
0: Ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτσο Βόλος και κλείνει το πρώτο ημίχρονο με γκολ. Offside δεν υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης παρότι ζητήθηκε από τους αμυντικούς ΣΑΕΚ. Καλύπτεται ο παίκτης που κάνει την τελική μεταβίβαση. Βόλος ΑΕΚ 1-0. Στο μπάσκετ στα Μαυροσκούφια Άρης Μύκονος 80-64. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου και το φινέλε του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
1: Σέντρα του Τικνησιάν με γροθιές ο Ελιάση, ο Κωστή, η μπάλα είναι στον αέρα, μια κεφαλιά πάει η μπάλα στον Μάρτινς, είναι σε καλή θέση, δεν μπορεί να γυρίσει, δίνει στον Τικνησιάν από αριστερά, δεν κάνει καλό κοντρόλ, βγαίνει
0: είπα
1: εκτός
0: νωρίτερα,
1: περιοχής.
0: Είπα νωρίτερα, Μπάμπη, με επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι στο Βαγγέλη Μητρούσια, το offside στο ξεκίνημα της φάσης δεν υπάρχει, αλλά τώρα που βλέπουμε το replay, διαπιστώνουμε ότι δεν αποκλείεται ο Φουρτάδο να είναι εκτεθειμένος. Την ώρα που κάνει την
4: αυτό
0: προβολή και
4: περιμένει σκοράρει. Ο διαιτητής, ο οποίος γιατί όλοι περιμένουν και οι παίκτες της ΑΕΚ και του Βόλου. Ο διαιτητής τώρα πάει, τι λέει, να δει το βίντεο και δεν είναι. Τελικά δεν μετράει το γκολ. Οπότε λοιπόν η μπάλα παίζεται, άρα παραμένει το 0-0.
0: Ήταν απαραίτητη η παρέμβαση από το ΒΑΡ. Οριακά είναι εκτεθειμένος ο Φουρτάδο την ώρα που σκοράρει.
4: Έτσι λοιπόν δεν
0: εστίασαν
4: μετράει.
0: Οι παίκτες της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της φάσης, την πρώτη
4: δεν
0: πάσα,
4: υπήρχε.
0: Εκεί δεν υπήρχε offside, μετά όμως ο Φουρτάδο είναι εκτεθειμένος. Οπότε Μπάμπη σε ακούμε.
1: Ο Μάρτης έκανε ένα σουτ έξω την περιοχή, όμως πολύ άστοχο. Η μπάλα περνάει out, είμαστε στο 88 λεπτό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πιέζει, αλλά φάση δεν μπορεί να βρει, γιατί δεν μπορεί να βρει γκολ, αλλά δεν μπορεί να βρει και την πολύ κλασική ευκαιρία. Κερδίζει ο Κάρμο από τον Εμμανουηλίδη. Είναι δύσκολο τώρα για τον Εμμανουηλίδη που με έχει μείνει στην κορυφή της επίθεσης να παίρνει τις μεγάλες μπαλιές, ψηλές μπαλιές από την άμυνα της ομάδας του και να κρατάει μπάλα. Ο Σάλια Κασικόνη δεν περνάει η μπαλιά για τον Ρόκα που έχει πάει δεξιά. Ο Ποπέσκου ένα άνοιγμα, μια μεγάλη μπαλιά για τον Κάρμο. Ουσιαστικά δεν υπήρχε συμπαίκτης. Ο Ολυμπιακός πάλι στην επίθεση. Μπήκαμε στο 81ο λεπτό και ο Πουέρτα. Ο Λεβαδιακός αμήνεται πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα, έχει τον Πάντε απέναντί του. προσπαθεί να βρει κάποιον κενό χώρο, δίνει στο Ρέτσο. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ολυμπιακού πολύ κάτω τη μεσαία γραμμή και τώρα ο Φρόιλερ από δεξιά παίζει με το Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα βγάλει τη σέντρα, η απομάκρυνση όπου έρθαξε την περιοχή, πάει να βρει το σούτ. Δεν το κάνει, δίνει για τον Τικνησιάν από αριστερά με δύναμη το γύρισμα στο πουθενά. Κάκιστη επιλογή από τον Αρμένιο Μπακ. Κάκιστη. Γιατί εδώ είχε χώρο να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια. Πιέστηκε γιατί η μπάλα του πήγε λίγο πλάγια και πίεσε τον εαυτό του ενώ δεν υπήρχε λόγος, θα μπορούσε να τη στρώσει καλύτερα. Ίσως και ο Πουέρτα μπορούσε να κάνει νωρίτερα το σουτ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 89 λεπτά συμπληρωμένα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Το 0-0 παραμένει. Ο Λεβαδιακός πολύ κοντά σε έναν πολύτιμο βαθμό, μόλις δεύτερο, αλλά πολύτιμο βαθμό στο ποτάσμα. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά σε τρίτη συνεχόμενη απώλεια.
0: Θα μείνουμε σε σένα, απλώς να πω στο βόλι τέταρτο σετ. Φιλανδία-Ελλάδα 8-6. Εθνική μας προηγείται με 2-1 σετ.
1: Η βαθιά παλιά με στόχο τον Εμμανουηλίδη δείχνει να ελέγχει. Ορτέκα τη βρίσκει με δυσκολία πρώτο Εμμανουηλίδη, αλλά απομακρύνει και τώρα ο Τικνησιάν. Μπήκαμε, έχουμε μπει στο 90 λεπτό. Θα δούμε και σε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει δεξιά για τον Σάλια, για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κρατάει για τον Ρέτσο. Δεν βρίσκουν χώρους οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ρόκα και πάλι Ρέτσος σε λίγο συμπληρώνει τα 90 λεπτά. Ο Λεβαδιακός αμήνεται πολύ καλά, δυσκολεύει τον Ολυμπιακό και τώρα χάνει την μπάλα και ο Νίκας πάει να βγάλει γρήγορα τον Εμμανουηλίδη στην αντεπίθεση. Δυσκολεύεται στο κοντρόλ, κόβει ο Κάρμο και τώρα ο Πουέρτα. Περιμένουμε από τον τέταρτο να δείξει, γιατί μπήκαμε στις καθυστερήσεις, πόσα θα είναι τα λεπτά. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Από αριστερά με τον Μάρτιν, ο Ολυμπιακός συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα δίνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κρατάει, δεν κάνει το σουτ. Καθυστερεί ο Ελβετός, δίνει στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ρόκα που έχει μπει πιο εστερικά. Σάλιακα στα άκρα, κοντά του και ο Μάρτινς και ο Ρόκα προσπαθούν να βγάλουν μια σέντρα οι παίκτες του Ολυμπιακού, να βρουν χώρο. Η παλιά είναι για τον Πουέρτα, χάνει ο Ολυμπιακός τον χρόνο, καθυστερούν οι παίκτες του να βγάλουν μια τελική. Η σέντρα διώχνει ο Πάντεα, εκείνο Τικνησιάν που θα κερδίσει από τον Μανθάτη. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-0. Ο Κάρμο με τον Πουέρτα έξω την περιοχή. Ο Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει. Δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Ο Ολυμπιακός έξαλλη πανηγυρισμοί από τους οπαδούς. Το έχει πάει ο Σάλιακας. Ανεβαίνει στα κάγκελα. Μαζί με τον Ρέτσο Ολυμπιακός στο 91 βρίσκει τον γκολ με τον Μανώλη Σάλιακα με αυτή την σέντρα, την υπομονή, τη σέντρα του Φρόιλερ και πάλι όπως το προημερών παιχνίδι με την Γιαγκελόνια έρχεται ο Σάλιακας από πίσω να βρει την μπάλα με το κεφάλι και να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ελεγχθεί, αν υπάρχει κάτι στη φάση, νομίζω δύσκολα Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τον γκολ στο 92.
0: Και όταν δεν δίνουν τη λύση οι επιθετικοί, μπορούν και οι αμυντικοί.
1: Και τα έχει κάνει όλο αυτό το παιδί. Είχε βγάλει τη σέντρα στο γκολ του Ζώτα Σίλβα στην Τρίπολη. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλει και αυτός γκολ στην επιστροφή του. Όχι, δεν νομίζω, από πίσω έρχονται και
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, και εγώ έτσι χωρίς να χρειαστώ replay, αλλά για τους τύπους ρώτησα. Πάντα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν απογοητευμένοι στα προηγούμενα λεπτά γιατί δεν έβρισκε η ομάδα τη φάση. Έγινε η σέντρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού που τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν στην επίθεση με τον Ποπέσκου να μην μπορεί να κατήσει την μπάλα. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει το γκολ με τον Μανώλη Σάλιακα και θα πρέπει να βρω το τελευταίο του γκολ. Θα το βρούμε όμως.
0: Τη Γερμανία σκόραρε συχνά.
1: Όχι, λέμε, ναι. Και σέντρες είχε και ασίστ και απ' όλα. Για να δούμε όμως πρώτα την εξέλιξη του αγώνα με το Λεβαδιακό από αριστερά. Χάνει την μπάλα, διώχνει ο Ρέτσος. Είμαστε στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός με πολλή δυσκολία έχει φτάσει στο γκολ. Στο 93ο λεπτό με τον γκολ του Μανώλη Σάλιακα.
0: 7 Φεβρουαρίου 2026, Σαν Πάουλη Στουτγάρδη, 2-1, έβαλε γκολ στο 64ο λεπτό.
1: Ο Γκονσάλες τώρα με τον Ρόκα. Από πλάγια ο Ρόκα κάνει το γύρισμα. Οι κόντρες μπαίνει να μπει ο Μάρτινς. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Μάρτινς ο οποίος βγαίνει πλάγια. Ο Ολυμπιακός τώρα θα κρατήσει και την μπάλα. Στο 94.
0: 0-0 ημίχρονο στο Πανθασσαλικό. Βόλος ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Σε λίγο θα περάσουμε και στο βόλεϊ, στο Μπόντο, στο τέταρτο σετ. Η Φιλανδία με την Ελλάδα, η εθνική μας προηγείται με 2-1 σετ. Μπάμπη.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται. Ολυμπιακός ο οποίος βρήκε τον γκολ με την κεφαλιά του Σάλιακα από τη σέντρα του Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ 2-0 στα δύο τελευταία μάτια του Ολυμπιακού. Από το δικό του πόδι είχε βγει και τον γκολ του Γιάρεντσοκ με τη Γιαγκελόνια. Και τέλος του αγώνα, λύγει το παιχνίδι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Δύσκολη, πολύ δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη του Ολυμπιακού, που επιστρέφει στις επιτυχίες μετά τους αγώνες με τον Όφη και τον Βόλο. Το γκολ του Μανώλη Σάγιακα από την σέντρα του Ρέμο Φρόιλερ είναι αυτό που έκανε τελικά τη διαφορά. Στο 92ο λεπτό ο Ολυμπιακός κερδίζει 1-0 το Λεβαδιακό, που ήταν αξιόμαχος, πάλεψε το παιχνίδι περισσότερο σε παθητικό ρόλο, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Όμως είχε και ευκαιρίες με τον Κομπνάν, όπως ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, όχι όμως τόσες στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο μέρος. Η λύση δόθηκε για τους Ερυθρόλευκους με μία από τις αλλαγές που έκανε ο Αλγουαθίλ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Μανώλη Σάλιακα να έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό με μία assist στον αγώνα στη Τρίπολη και ένα γκολ σήμερα που χαρίζει στον Ολυμπιακό αυτούς τους τρεις βαθμούς, πολύτιμους βαθμούς που τους χρειαζόταν. Μειώνει την απόσταση από την κορυφή, αλλά πρέπει να περιμένουμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό, αλλά σε κάθε περίπτωση βρίσκει μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε, μετά τη διακοπή υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παίκτες του Ολυμπιακού πάνε προς την πλευρά των φιλάθλων της ομάδας, περισσότερο από 3.000 πάει το Ολυμπιακό εδώ στη Λιβαδιά, πανηγυρίζουν, και οι παίκτες του Λιβαδιακού θα πάνε προς την πλευρά των φιλάθλων της δικής της ομάδας, γιατί έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, έστω και αν δεν κατάφεραν να πάρουν βαθμό. Για πέμπτη αγωνιστική ο Λιβαδιακός, σημειώνω, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρωτάθλημα. Αυτά από μένα, από το γήπεδο της Λιβαδιάς, Σύφη, επιστροφή σε σένα αργότερα με το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
0: 0-1 τελικό αποτέλεσμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0, στην Super League 2 τελικό Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-3.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
11: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ερασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα με τον γκολ του Σάλιακα στο 92, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Στο βόλεϊ 16-13 Φιλανδία-Ελλάδα στο τέταρτο σετ. Περνάμε στο πανθεσσαλικό τέλος πρώτου ημιχρόνου, Βόλος ΑΕΚ. Βαγγέλη.
8: 0-0 το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό που ο Βόλος είχε την καλύτερη παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία μπορεί να ισορρόπησε το παιχνίδι μετά το πρώτο 15 λεπτό, όμως δεν είχε την μεγάλη φάση μπροστά από την εστία, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα στην περιοχή και κυρίως με τον Μάνταλο αλλά και το σούτ του Μάγερ. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές για την ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος είχε στο ξεκίνημα το δοκάρι με τον Κόμπαλα και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί ξανά στο σκορ, αλλά ο Μπρίνιολ ήταν ο παίκτης ο οποίος αποσόβησε τον κίνδυνο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όπως έκανε και νωρίτερα στη θέση του Φορτάδο στη διπλή ευκαιρία, αλλά και στο τέλος του γκολ που πέτυχε ο Φορτάδο δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Αυτή είναι η εικόνα για το πρώτο 45 λεπτό.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου, επιστρέφουμε σε λίγο. Πριν πάμε στο Ηράκλειο, στον αγώνα του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ, για λίγο και στην Τρίπολη ολοκληρώθηκε το μάτς της Super League 2 Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς. Βασίλη Κούβαλη.
3: Το γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτσου, του 20χρονου επιθετικού του Αστέρα Άκτορ Β, ήταν αυτό που έγραψε το 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι η πρώτη νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας, παρότι η ομάδα της Καλαμαριάς είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθεί με τον Βοριαζίδη, τον Κυριακίδη και τον Άτσκα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, όπως είπαμε, ο Χριστόφορος Κολυμάτσης έγραψε αυτό το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δοκάρι για τον Αστέρα Άκτορ Β στο 20 λεπτό με τον Δημήτρη Γραμμένο και τίποτε άλλο διαχειρίστηκε αυτό το προβάδισμα μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Οι τρεις πρώτοι βαθμοί λοιπόν για την ομάδα της Αρκαδίας ήρθαν απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τελικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Β Απόλλωνας Καλαμαριάς. 1-0 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
9: Ερασπορ 101,8.
18: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
19: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
20: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
19: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
20: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
19: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
20: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
19: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
21: Απολαύστε υπεύθυνα.
22: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
23: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Στο Παγκρίτιο ξεκίνησε το μάτς του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. Γρήγορη εισαγωγή, γιατί θα πάμε στο Βόλο που το μάτς είναι συναρπαστικό. Γιώργο.
6: Την καλησπέρα μου και σε σένα, Σίβ, και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Όφι Αστέρας Τρίπολης λοιπόν στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα λεπτό, χωρίς φάση όπως είναι φυσιολογικό. Και απλά πρέπει να πω ότι σήμερα όφη είχε αιμοδοσία για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας. Ο Σεπτέμβριος είναι μήνα αφιερωμένο στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και η ΠΑΕ όφη στηρίζει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τα παιδιά και συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο. Μάλιστα, είχε ανοίξει αιμοδοσία από τις 12 η ώρα έως τις 4 και όσοι έδωσαν αίμα μπήκαν δωρεάν στο σημερινό παιχνίδι. Γρήγορα τις ενδεκάδες, όφη παίζει με 3-4.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία, γρήγορα τις ενδεκάδες όπως το πες, 17-17, Φιλανδία-Ελλάδα. Να πάμε στον Θρύσο Σαράντο. Λοιπόν, πες μας ενδεκάδες με ταχύτητα.
6: Ωραία, όφη παίζει με 3-4-3. Τερματοφύλακας είναι λοιπόν ο Χριστογιώργος. Στην άμυνα είναι ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Κρίσμανιτς. Δεξιά είναι ο Γκονζάλες, αριστερά είναι ο Αποστολάκης, θέση του Αθανασίου. Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, τα δύο κεντρικά χαφ, και στην επίθεση είναι Νους Ισέκα Χατζηγιοβάνης. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει παρατάξει την ομάδα με Παπαδημητρίου, Κότσιρα, Μέντες, Λάσκαρη, Μπρόνσον, Σίλβα Τζόρνταν, Σίλβα Κουρμπέλι, Έντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Θα πούμε σε λίγο το πώς ακριβώς είναι και ο σχηματισμός 3-4-3.
0: Λεπτομέρειες σε λίγο, όπως και άλλος έχεις ανοιχτό μικρόφωνο,
6: σωστό,
0: Γιώργο.
6: Σωστό.
0: Σάλκε Έλβεμπεργκ 0-0 και πάμε στο βόλεϊ, συναρπαστικό μάτς, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, Ελλάδα-Φιλανδία.
2: 18-17 η Φιλανδία, με πάρα πολύ κουβέντα για τον τελευταίο πόντο, γιατί ο Γιώκελ...
0: Στο βόλεϊ, συναρπαστικό μάτς, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, Ελλάδα-Φιλανδία.
2: 18-17 η Φιλανδία, με πάρα πολύ κουβέντα για τον τελευταίο

0: Για μας δεν είναι καθόλου έκπληξη με βάση τις εμφανίσεις που είδαμε από τη Σλοβενία και μετά. Με βάση την παγκόσμια κατάταξη παίζει με μια ομάδα η οποία βρίσκεται 8 θέσεις πιο πάνω από αυτήν. Ήταν στο ξεκίνημα 11 θέσεις πιο πάνω. Τώρα έχουν μειωθεί οι αποστάσεις καθότι πήρε η εθνική μας. Είναι στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και με πολλές πιθανότητες για το παγκόσμιο κύπελο του χρόνου που θα γίνει στην Πολωνία. Ο Γιόκελα θα πάρει τον πόντο και πάλι ο διαγώνιος αυτή τη φορά κανονικά με ένα καρφί 19-18 που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το διπλό μπλοκ εκεί της ελληνικής ομάδας από τον Σπύρο Χανδρινό που έχει πάρει τη θέση του Αλέξανδρου Ράπτη και τον Θοδωρή Βουλκίδη. Ο Ράπτης έκανε κάποια λάθη στην υποδοχή πίσω. Ο κύριος Χριστοφιδέλης επέλεξε να βάλει το Χανδρινό. Γιόκελα δυνατό σερβίς, δύσκολη υποδοχή, ευκαιρία με το πόδι πήγε να βγάλει την άμυνα. Οι Φιλανδοί την αξιοποιούν 20-18. Οι αδερφοί Μάρτιλα κάνουν τη διαφορά και πάλι ο Λούκα ήταν πολύ δυνατό, ο Γιόκελα ήταν τώρα στο σερβίς. Έχει πάρει τους 3 πόντους, οι δύο αδερφοί έχουν πάρει στους 8. Πρώτο σκόρερ ο Άγγελος Μάρκου με 19 πόντους είναι στο παιχνίδι και τώρα time out από την εθνική μας ομάδα. 20-18 προηγείται Φιλανδία, η ελληνική ομάδα προηγείται όμως 2-1 στα σετ.
1: Είμαστε στο κομβικό σημείο που θα κρίνει τα πάντα. 20-18 στο τέταρτο σετ. Πριν πάμε στο Παγκρίτιο και στο Μαντασαλικό, επιστρέφουμε στη Νέα Πολύ. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Κοντός παρέα με τον Άρη Γάτα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, περίπου σε 25 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας. Χρήστο, Άρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Για να μην μακρηγορούμε, σύνδεση πλήρης πλέον, γιατί έχουμε και την δεκάδα της Καλαμάτας που παίζει με Βασίλεβιτς. Πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια έχει παίξει μόνο στο κύπελο. Είναι η πρώτη εμφάνιση ως βασικός. Είναι ένα σύστημα 3-5-2 για την ομάδα της Καλαμάτας, με τον Στρούγκη, τον Ροντρίγκες και τον Μπακαγιώκο να είναι τα τρία σεντερμπάκια. Από εκεί και πέρα πεντάδα ο Καλουτσικίδης, ο Αλόνσο, ο Ντιαρά, ο Πινέιρο και ο Μέντες, και στην επίθεση δίδυμο Χάμζα μαζί με τον Μπολίβαρ. Αυτές είναι οι επιλογές για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας. Να θυμίσουμε την σύνθεση του Παναθηναϊκού, δεν έχει εκπλήξεις, στο 4-2-3-1, Πένια κατά από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος, οι δύο Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Ντεφράι κεντρική αμυντική, στη μεσαία γραμμή κεντρικό δίδυμο στα χαφ, κεντρική χαφ δηλαδή είναι ο Καμαρά μαζί με τον Κάγκου, ένα διδυμάκι που έχει πάει πάρα πολύ καλά όσο έχει παίξει μαζί, και στην τριπλέτα μπροστά τους δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο, κεντρικός χαφ ο Ουναΐ με σέντερφορ τον Ανδρέα Τετέι.
1: Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Πανθασσαλικό, Βόλος ΑΕΚ 0-0, ανοιχτή γραμμή για τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μεγάλο ματς στο βόλεϊ, 20-20, Χριστός.
0: 20-20 με ένα monster block του Θοδωρή Βουλκίδη, ο οποίος κάνει φανταστικό τέταρτο σετ με 5 πόντους, όπως και ο Μάρκου που έχει φτάσει στους 19 μαζί με τον Νόα Μάρτιλα. Είναι οι δύο Μίρτιλα είναι οι δύο που είναι οι πρώτοι σκόρερ. Ο Τσιάβρας, εξαιρετική άμυνα, η ευκαιρία με τον πρωτοψάλτη από την πίσω ζώνη θα βγει, υποδοχή από τον Λούκα Μίρτιλα και ο Νόα ο αδερφός θα πάρει τον πόντο. 21-21, πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Δεν πρέπει να δικήσουμε τη Φιλανδία, η οποία έχει εξαιρετικές αντιδράσεις σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και την ελληνική ομάδα, η οποία είναι συμπαγέστατη, το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει και παίρνει πόντους από όλες τις πλευρές. Εκεί που οι ακραίοι έχουν προβλήματα στην επίθεση, σε αυτό το σετ ο πρωτοψάλτης και ο Ράπτης έχει πάρει 9 πόντους από τους κεντρικούς. Εδώ το λάθος σερβίς από τον Νόα Μάρτιλα, ο οποίος θα φέρει το σκορ στο 21-21.
1: Παρότι είμαστε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, θα παραμείνουμε στο βόλεϊ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, είμαστε σε κομβικό σημείο του αγώνα. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Χρήστο.
0: 21 όλα και ο Σπύρος Χανδρινός είναι στο σερβίς, στο Τωρίνο, φάση των 16 του Ευρωβόλεϊ των Ανδρών. Εδώ η ευκαιρία, ο Γαλλιώτος θα την αξιοποιήσει. 22-21. Δεν ήταν η καλή υποδοχή και ο Πασαδόρος μας σηκώθηκε και κάρφωσε στο αντίπαλο τερέν και κάνει το 21-20. Η υποδοχή του κατά τα άλλα εξαιρετικού λίμπερο της ομάδας της Φιλανδίας, του Βόιτο Κόικα, ήταν κακή, εδώ δίνοντας τον Μάρκο Γαλλιώτο την ευκαιρία να δώσει μετά από ώρα προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα. Είχε να προηγηθεί από την αρχή όταν

0: Ήταν η πόντη, ήταν μονοψήφι για τις δύο ομάδες. Ο Χανδρινός, πολύ δυνατό σερβίς, δύσκολη υποδοχή από τον Κόι Κασπάι, μπάλα στο μπλοκ. Εδώ δεν μπορεί να βγάλει ο Σπύρος Χανδρινός την άμυλα. 22-22, ο Νόα Μάρτιλα, ο Λούκα Μάρτινα ήταν, είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Εδώ έχει πετύχει 6 πόντους αυτό το τέταρτο σετ. Είναι η μεγαλύτερη απειλή για την εθνική μας ομάδα και όλα.
1: Με γκολ του Ρούντιγκερ στο 89, Ατλέτικο Ρεάλ στη Μαδρίτη 2-1.
0: 22 όλα, το σερβίς δεν είναι δύσκολος. Με δάχτυλα ο Χανδρινός προσπάθησε ένα πλασάριο για Γαλλιώτος. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει μπλοκάουτ, όχι. Είναι έξω η μπάλα, κάνει το λάθος. Ευτυχώς ο Λούκα Μάρτιλα, γιατί είχε γίνει λάθος από την εθνική μας ομάδα. Δεν ήταν ιδανική η υποδοχή με τα δάχτυλα του Σπύρου Χανδρινού. Γαλλιώτος πήρε πολύ ψηλά την μπάλα, προσπάθησε να πλασάρει. Η Φιλανδή ήταν έτοιμη, αλλά ο Λούκα Μάρτιλα κάρφωσε έξω. Οπότε προβάδισμα και πάλι για την εθνική μας ομάδα, 23-22. Δύο πόντους μακριά από την προημιτελική φάση. Ο Κασαμπαλής θα πάρει την θέση του Βουλκίδη για το σερβίς και ο Μούχλιας μπαίνει στη θέση του Γαλλιώτου. Βάζει δηλαδή έναν πασαδόρο πίσω στον κεντρικό και έναν διαγώνιο στο πασαδόρο μπροστά ώστε να ψηλώσει το μπλοκ. Έχει μπροστά Πιτακούδη, έχει και τον Δημήτρη Μούχλια και ο Κασαμπαλής στο σερβίς, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε, ο Λούκα Μάρτιλα πάει μπάλα στο μπλοκ, ευκαιρία για κοντραμπάλα. Ο Κασαμπαλής για τον Μάρκου, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει. Ο Γιώκελα κάνει καλή άμυνα, αλλά το μπλοκ εδώ ένας πόντος μεγάλος. Ο Λούκα ξανά εδώ θα πάρει το πόντο, δεν ξέρω, ο Πιτακούδης κατέβασε τα χέρια του. Ενδεχομένως θεωρώντας ότι η μπάλα θα έφευγε έξω, εδώ θα μπορούσε να μπλοκάρει ο Λαύρος Πιτακούδης. 23 όλα και συνεχίζεται το θρίλερ. Οι Φιλανδοί το παλεύουν για να μείνουν μέσα στην πρόκληση. Το τριπλό μπλοκ αρχικά έκανε τη δουλειά, ο Γιώκελα στη συνέχεια έδωσε τη δυνατότητα για ακόμη μία εκτέλεση από τον Λούκα Μάρτιλα.
1: Φάουλ για τον Όφη, σε καλό σημείο να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλτάκη.
2: Έτσι από τα δεξιά, μεταξύ προέκταση μεγάλης περιοχής του Αστέρα Τρίπολης και τελικής γραμμής. Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι ο Γκονζάλες θα το εκτελέσει. Αποστολάκης τελικά, ο Αποστολάκης το εκτελεί. Θα αποκρούσουν όπως οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Όφι έχει μπει πολύ δυναμικά σε αυτό το πρώτο ενδεκάλεπτο. Δεν έχει κάνει όμως τη μεγάλη βάση. Χατζηγιοβάνι στο σουτ. Θα αποκρούσει όπως ο Παπαδόπουλος. Θα φύγει μπάλα από τα χέρια και τελικά έχουμε πλάγια για τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Στο 51ο λεπτό, στο Πανθασσαλικό Βόλος ΑΕΚ 0-0. Χρήστος Σαράντος, ακούμε.
0: Ένα λάθος του Άγγελου Μάρκου την πιο ακατάλληλη στιγμή, ένα καρφί έξω, έδωσε το προβάδισμα και το set point στην ομάδα της Φιλανδίας. Η ελληνική ομάδα έχει κάνει challenge για να ζητάει ότι η επαφή του μπλοκ της Φιλανδίας με το φιλέα. Δεν ξέρω αν
1: καθώς
0: εδώ
1: υπάρχει challenge, είναι ευκαιρία να πάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος ΑΕΚ.
3: 52ο λεπτό στο Πανθασσαλικό στάδιο, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει δυνατά και πιέζει για να πετύχει το γκολ. Υπήρχε και μια φάση που ζήτησε έλεγχο σε ένα σουτ του Μάνταλο για χέρι, αλλά τελικά μετά από την υπόδειξη του ΒΑΡ δεν υπήρχε παράβαση, έτσι συνεχίστηκε. Να πούμε ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου η ΑΕΚ πραγματοποίησε και την πρώτη αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Βιτάλης και στη θέση του πέρασε ο Ζήνη, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επίθεση. Ο Βόλος δεν έχει απειλήσει ακόμη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι η πρώτη ευκαιρία που προσπαθεί. Το σουτ που γίνεται από την δεξιά πλευρά.
1: Αφήνουμε
3: από τον Κάτσικα,
1: το Βόλο προς το παρόν και επιστρέφουμε στο βόλεϊ. Χρήστο.
0: Το challenge δεν έβγαλε τίποτα, γιατί βεβαίως δεν είχαν απειλήσει, φίλε. Η αντιπαλή μας, ο Μάρκου, θα καρφώσει έξω. Δεύτερο λάθος. Ο καλύτερος παίκτης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και το σετ πηγαίνει στο 25-23. Μπορούν να έρθουν τα λάθη στην πιο ακατάλληλη στιγμή και η μεγάλη πόντη στην πιο κατάλληλη. Τώρα για τον Άγγελο Μάρκου τα πράγματα δεν ήρθαν καλά στο.
1: Χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, Χρήστο, και πλέον όλα θα κριθούν στο tie break.
0: Ναι,
1: 2-2 η Φιλανδία με την Ελλάδα. Επιστρέφουμε στο Πανθασσαλικό, Βαγγέλη.
3: Στο Πανθασσαλικό στάδιο το παιχνίδι παίζεται στο χώρο του κέντρου με την ΑΕΚ, με τον Μάγερ να περνάει μια παλιά αριστερά εκεί που είναι ο Κοϊτά, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει τη σύρτη σέντρα. Θα κόψουν, έρχεται ο Μάγκερ να κάνει το σουτ. Θα κοντράρει πάνω στον Κάργα. Επιμένει ξανά, αλλά θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου που θέλουν να βγουν μπροστά τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Γκονζάλες. Ο οποίος είναι μόνος του ουσιαστικά εκεί με τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει το πλάγιο. Και αυτό δίνει και τη δυνατότητα βέβαια να πάρουν και τις ανάσες. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Να πούμε βέβαια ότι η ομάδα του Βόλου είχε κάνει την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, αναγκαστική, στη θέση του Τζόκα στο 12ο λεπτό έχει περάσει ο Λάμπρου, ενώ για την ΑΕΚ επενθυμίζω ότι στη θέση του Βιτάλη πέρασε ο Ζήνη. Είναι η πρώτη αλλαγή που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο, προφανώς περιμένει κάτι καλύτερο από την ομάδα του μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος που είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα δεν έχει ακόμα πλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή που ξεκίνησε. Ο Βόλος τώρα είναι στην επίθεση παλιά για το Μεντίλ που βγάζει μια μπάλια μέσα στην περιοχή, όμως εύκολο μου κουντί θα απομακρύνει την μπάλα.
1: Το 0-0 είμαστε πλέον, Βαγγέλη μου, στο 54ο λεπτό. Εσύ έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Fulham Manchester United 0-0, ημίχρονο Nice Lille 1-0. Στη Γερμανία τελικό Bayer Leverkusen Λειψία 2-0 στο 45, Schalke Elversberg 0-0. Και στο ντέρμπι στη Μαδρίτη Ατλέτικο Ρεάλ το σκορ είναι 2-1, ενώ στο 15ο λεπτό στο καμπιονάτο Juventus Atalanta 0-0. Κλείνουμε και με την Super League 2. Νωρίτερα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Καλυθέα Πανσαραϊκός 2-1. Τα περισσότερα γκολ μπήκαν στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό. Άγγελε Ζαραϊδόνη, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα και πάλι. Ολυμπιακός Μαρκό, τελικό σκορ 2-4. Η Μαρκό φεύγει με το διπλό. Σκόρερ για τη Μαρκό αναδείχθηκαν οι Γιουσέφ Ελαραμπή στο 33 που άνοιξαν το σκορ, στο 46 και στο 57 ο Σεμπά και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Νέκουλ από τον, στο 93. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, Ζούγλου στο 61 μείωσε το σκορ και ο Λεγγύση στο 65, 4 λεπτά αργότερα, έκανε το 2-3. Αλλά δεν κατάφερε εν τέλει ο Ολυμπιακός να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πλέον η Μαρκό βρίσκεται στην κορυφή τη βαθμολογία στη Super League 2. Με 9 βαθμούς έχει το απόλυτο. Ο Ολυμπιακός είναι 8ος με 4 βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και μετά θα πάμε και στο βόλεϊ, στο tie break Φιλανδία-Ελλάδα 2-2 σετ. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη, Όφη Αστέρας Άκτορ.
3: 16ο λεπτό χωρίς σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο 0-0, αλλά με τον Όφη να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να δοκιμάζει δύο φορές τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, του Νίκου Παπαδόπουλου. Η πρώτη φορά στο 10ο λεπτό σου του Χατζηγιοβάνη αποκρούει δύσκολο Παπαδόπουλος. Το ίδιο έκανε και στο 13ο λεπτό πάλι σε νέο σου του Χατζηγιοβάνη, ενώ ενδιάμεσα ο Λάσκαρης στο 12ο λεπτό πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Ισέκα, ο οποίος σούταρε. Ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης όμως έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Να πούμε γρήγορα ξανά τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Όφη παίζει με 3-4-3 όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος. Στην άμυνα Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Γκονζάλες, Αποστολάκης δεξιά, αριστερά. Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης στα δύο κεντρικά χαφ. Νούσης, Σέκα, Χατζηγιοβάνης. Και έχουμε τώρα μια καλή ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Το μακρινό σουτ στο αριστερό του γάμα θα βγει, θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ ο Χριστογιώργος. Τρομερή ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Κότσιρα στο 16ο λεπτό. Το σού του Κότσιρα έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Χριστογιώργο σε μια εκπληκτική απόκρουση στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης στο 16ο λεπτό. Κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Σκόρ, σκόρ 0-0. 17ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι. Μπάλα θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα χώρο που την ανακτούν πολύ γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ο αγαπημένος μας τεχνικός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με ενημέρωσε πριν από λίγο, Γιώργο, ναι, ότι ο γουρλής στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης Γιαχανατζής.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ χωρίς να το σκεφτώ περαιτέρω, παίρνω την επιλογή νούμερο 2 και αποχωρώ από το στούντιο, γιατί στο tie break θέλουμε την τύχη του Δημήτρη Γιαχανατζή και του Ηλία Δρυμώνα, αλλά σε σένα στηριζόμαστε.
5: Μακάρι να τη δώσω, παιδιά. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, καλή
3: Δημήτρη,
1: τα διαξοσύβει
3: όπως ήθελε, έτσι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
3: Και καλή ξεκούραση.
1: Και ακούμε Χρήστο Σαράντο.
6: Ξεκίνησε το tie break με ένα λάθος φιλέ που κάναμε και πήραν τον πρώτο πόντο οι Φιλανδοί. Ακούμπησε φιλέ ο Μάρκου στο διπλό μπλοκ με τον Πιτακούδιο Μάρκου που είναι ο πρώτος χώρος της ελληνικής ομάδας με 10.
3: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 Όφη. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη
2: και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. Όφη το κυνηγούσε τον γκολ από το ξεκίνημα του αγώνα. Ένα ξερό αριστερό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη έξω από την περιοχή. Ευνηδιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και κάνει το 1-0 για τον Όφη. Ένα γκολ που χειροκροτείται από τους 6-7 χιλιάδες κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Πολύ ωραίο γκολ, προϊόν της ατομικής προσπάθειας του Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος από πολύ μακριά θα κάνει το δυνατό σου, θα πέσει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα θα περάσει κάτω από το σώμα του, θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του και θα γίνει έτσι το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Αστέρας Τρίπολης, και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το πρώτο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
7: Γεννάνε και τα κοκόρια εκεί στο Ηράκλειο, συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, okay. Είναι σε τρομερό momentum.
7: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Και η Ηλία, θα έλεγα ότι είναι σε τέτοια κατάσταση οι παίκτες, δηλαδή μιλώντας, που
7: και
2: θεωρούν
7: ότι όποια,
2: ακριβώς,
7: ναι,
2: όποια ομάδα για να τους φέρει αυτή τη στιγμή μπορούν να την κερδίσουν.
7: Μα μου έκανε εντύπωση που έτσι, στις χηματικές εταιρείες δίνουν απόδοση πάνω από 2 και τον Άσο. Λέω, παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται.
5: Δώρο, δώρο πραγματικό.
2: Σωστό, σωστό.
7: Ωραία. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο για το tie break της εθνικής μας ομάδας των ανδρών με τη Φιλανδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βόλεϊ. Χρήστο, καλησπέρα και από εμάς.
8: Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Έλα, βάλτε τα δυνατά σου.
3: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Βόλου. Ο κύριος Πολυχρόνης όμως έδειξε το σημείο και τώρα περιμένουμε για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Γιώβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε.
7: Ο Κάργας είναι αυτός που διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε την παράβαση. Βαγγέλη. Πρέπει να δούμε αν έχει πατήσει το πόδι του
3: ο
7: Κάργας κάτω και πέφτει ο Γιώβιτς.
3: Γιατί πήγε να κάνει την τρίπλα εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος κρατάει την μπάλα και περιμένει. Προφανώς θα γίνει και έλεγχος από το ΒΑΡ. Τα λέει εκεί ο Μίγας με τον διαιτητή, αλλά και ο Μουκουντή. Γιατί πήρε το υπερβραχιόνι από τον Πέτρο Μάνταλο που λίγο νωρίτερα
7: έδωσε τη θέση. Πολύ δύσκολη φάση. Βλέπω το replay. Είναι και δεν είναι.
5: Μπορείς και να το δώσεις.
7: Θα δυσκολευτούν.
3: Ο διαιτητής πάντως το έχει δώσει από ό,τι βλέπω, γιατί έχει στηθεί η μπάλα. Και τώρα πάει ο Λοντίγκιν κάτω από την εστία, που σημαίνει ότι
7: άρα συμφωνούν και από το ΒΑΡ.
3: Συμφωνούν και από το ΒΑΡ. Ναι. Ο Γιώβιτς λοιπόν είναι έτοιμος στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής αναμέτρησης, κύριος Πολυχρόνης, ζητάει από τους παίκτες να είναι εκτός περιοχής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο Γιώβιτς απέναντι από το Λοντίγκιν, που κάνει τις κινήσεις του κάτω από την εστία. Ο Γιώβιτς λοιπόν είναι έτοιμος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, τώρα περιμένει το σφύριγμα προφανώς. Τώρα σφυρίζει λοιπόν ο κύριος Πολυχρόνης. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 1-0, και αυτό προκαλεί έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλάθλων της ΑΕΚ που βρίσκονται εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάνω από 10.000, 12.000 αυτοί που βρίσκονται εδώ και πανηγυρίζουν μαζί. Ο Γιώβιτς λοιπόν από τα 11 μέτρα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στο Βόλο. Βόλος ΑΕΚ, 62ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-1, και αυτό το γκολ δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά του Βόλου, γιατί βλέπουμε και τον ισχυρό άντρα της ομάδας του Βόλου να φωνάζει προς τον διαιτητή της αναμέτρησης και να διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη απόφαση.
7: Μάλιστα, λοιπόν, είπαμε ένα 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, ένα 1-0 προηγείται και ο Όφη του Αστέρα Τρίπολης. Επιστρέφουμε, ελπίζω αυτή τη φορά με ασφάλεια, στο Χρήστο Σαράντο για το tie break στο βόλεϊ. Χρήστο.
8: 4 όλα είναι, με 3 λάθη της ελληνικής ομάδας προήλθαν οι 3 από τους 4 πόντους, 2 φορές φιλέ και ένα μπλοκ που δέχτηκε η εθνική μας ομάδα, ενώ υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις εκεί. Βλέπω τον Ιβάνοφ με τον πρωτοψάλτη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ο πρωτοψάλτης πήρε τον πόντο, ένα ο πρωτοψάλτης, ένα ο Ράπτης, ένα ο Μάρκου και ένα χαμένο σερβίς από τον Νόα Μάρτυλα, που είναι ο πρώτος σκόρ του αγώνα με τους 20 βαθμούς. Εδώ υπάρχει πάτημα, υπήρχε challenge γιατί πάτησε ο πρωτοψάρτης από την άλλη πλευρά, οπότε ο πόντος θα αλλάξει χέρια. Η Φιλανδία έκανε σωστό το challenge, παρατηρεί τα πάντα, είχε ανθρώπους προφανώς που κάνουν αυτή τη δουλειά και οπότε ένα επιτυχημένο challenge για την ομάδα και το 4 όλα γίνεται 5-3 για την ομάδα της Φιλανδίας. Υπάρχει εδώ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωριακά. Ο Ράπτης θα βγει και θα μπει ο Σπύρος Χανδρινός στην αλλαγή που είδαμε και στο προηγούμενο σετ για την πίσω ζώνη. Το πάτημα το οποίο είδαμε νωρίτερα ήταν του πρωτοψάλτη στο challenge στην άλλη πλευρά, είχε περάσει το πόδι του, πρέπει να περάσει ολόκληρο την γραμμή κάτω από το φιλέ προς την αντίθετη πλευρά. Το είδαν οι άνθρωποι της Φιλανδίας, το ζήτησαν να εξεταστεί η φάση και αυτό ήταν υπέρ τους. 5-3 η φιλανδική ομάδα, 2-2 τα set tie break. Το διακύβευμα είναι η πρόκριση, το έπαθλο είναι η πρόκριση στη φάση των 8, εκεί που πιθανότατα
2: 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1 με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα. 1-1 λοιπόν στο Ηράκλειο στο 24ο λεπτό.
8: Ο Θοδωρής Βουλκίδης ήταν αυτός που πήρε με πρώτο χρόνο το τέταρτο πόντο. Ο Σπύρος Χανδρινός υποδοχή με δάχτυλα. Πρώτος χρόνος του γαλλιώτου με τον Βουλκίδη. Ο Βουλκίδης κάνει φανταστικό παιχνίδι. Έχει πετύχει 13 πόντους μέχρι στιγμής. Ο κεντρικός μας είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας μετά τον Άγγελο Μάρκο. Βουλκίδης δυνατό το σερβίς. Ο Νάα Μάρτυλα την υποδοχή. Ο Λούκα το καρφί. Επιτυχημένο και αυτή τη φορά οι αδερφοί Μάρτυλα κάνουν θράψη. Έχουν πετύχει 20 πόντους ο Νόα και ο Λούκα, έχει φτάσει στους 19 πόντους. 39 πόντους από την οικογένεια παίρνει η Φιλανδία σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλα τα προηγούμενα. Και βέβαια αξιόπιστη βοήθεια είναι οπωσδήποτε ο Διαγώνιος, ο Γιώκελα που κάνει και αυτό σπουδαία δουλειά. Μπαλασπάει στο φιλέ από το σερβίς. Ο Πιτακούδης δεν μπορεί να τελειώσει με πρώτο χρόνο. Η ευκαιρία για τους Φιλανδούς, αλλά σπάει το μπλοκ το καρφί του Λούκα Μάρτυλα. Ο πρωτοψάλτης το πλασέ. Θα προλάβει και ο Χανδρινέος να του πλάρει. Δεν μπορεί ο Μάρκου να πάρει το καρφί. Δεν ήταν καλή η πάσα του γαλλιώτου και αξιοποιούν την ευκαιρία οι Φιλανδοί. 7-4 τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά εδώ. Με το συν 3 που έχουν πάρει οι Φιλανδοί, δεν είδαμε καλές επιθέσεις από την εθνική μας ομάδα σε αυτή τη φάση. Εις διπλούν, είχε δύο φορές κοντραμπάλα και time out από τον Κώστα Χριστοφιδέλη, οπότε παίρνετε μικρόφωνο.
7: Οπότε και στέλνουμε το μικρόφωνο στον Βαγγέλη Μητρούση για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. 66 λεπτό προηγείται 1-0 η ΑΕΚ, Βαγγέλη. Μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
2: Ναι. Από okay. Το 61ο λεπτό από τα 11 μέτρα με το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Καργαογιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς. Είναι ο παίκτης ο οποίος χωρίζει τις δύο ομάδες με τον γκολ που πέτυχε. Με το πέναλτι που εκτέλεσε και κέρδισε από τον κεντρικό αμυντικό. Η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έχει πάλι τον έλεγχο του αγώνα, πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και λίγο νωρίτερα υπήρχαν προϋποθέσεις.
7: Βαγγέλη, θα αναγκαστώ να σε διακόψω για να ακούσουμε διαφημιστικά και αμέσως μετά να μεταφερθούμε
9: στη
7: Νεάπολη για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό.
10: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
12: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός...
7: Λοιπόν, να πάμε στον Χρήστο Σαράντο για το tie break του Βόλου. Για ένα λεπτό μόνο για να μεταφερθούμε μετά στην Νεάπολη. Πόσο είμαστε, Χρήστο?
3: Επόμενη πόντι για την εθνική μας ομάδα. Η ευκαιρία με τον πρωτοψάλτη 7-7 κάλυψε μια διαφορά τριών πόντων με συνοπτικές διαδικασίες η εθνική μας ομάδα.
7: Λοιπόν, πάμε στην Νεάπολη, στον Χρήστο
14: και Άρης Γάτας.
7: Ναι, ναι, ναι.
14: Χρήστο, Άρη, καλησπέρα.
15: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα εδώ από την Νεάπολη, από το γήπεδο που σε λίγο θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βαθμολογικό πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να γίνει στην Μεσσηνιακή πόλη, αλλά το πρόβλημα που υπάρχει με το γήπεδο στην Καλαμάτα είναι τέτοιο, έτσι ώστε δεν επιτρέπει σε αυτό το χρονικό σημείο να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι εκεί. Υπάρχουν με τις πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται η Καλαμάτα να δώσει τα παιχνίδια της μετά τη διακοπή, κυρίως εκεί προς τον Νοέμβριο μήνα.
14: Λόγω των εργασιών, Άρη, που γίνονται έδρα, στο γήπεδο της παραλίας.
15: Ακριβώς, στη φυσική της έδρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν εδώ στην Καλαμάτα, μάλλον εδώ στην Νεάπολη, στην Νίκαια, το γήπεδο αυτό χρησιμοποιούνταν για παιχνίδια της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Είναι ένα γήπεδο το οποίο φαίνεται ότι έχει τα προβλήματά του, και κυρίως αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι πολύ ξέρω έτσι, το χορτάρι. Οπότε μην αναρωτηθείτε αν στο τέλος του αγώνα, σας προλαβαίνω από τώρα, ακούστε να γίνουν σχετικά παράπονα τους ποδοσφαιριστές των ομάδων και κυρίως από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Βεβαίως όλους τους επηρεάζει, του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι έβλεπαν με πολύ μεγάλη απορία και ο Ντεφράι και ο Καλάμπρια, από ό,τι έβλεπα και ο Φαντρόκελεν, τον αγωνιστικό χώρο όταν μία ώρα πριν ένα έξω του αγώνα έκανε τη σχετική βόλτα για να δουν το χορτάρι.
14: Σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μας γρήγορα τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι δύο ομάδες για να ξαναπάμε στο Χρήστο Σαράντο.
15: Το παιχνίδι πρόκειται να ξεκινήσει σε ένα λεπτό από τώρα με τον... Πάμε στο Χρήστο και επιστρέφουμε. Να έχουμε ενδιαφέρον εδώ, γιατί το μάτς θα αρχίσει. Οπότε
7: λοιπόν,
15: ας δώσουμε το μικρόφωνο στο
7: Χρήστο. Πάμε λοιπόν στο Χρήστο
15: για το χρόνο που θα αρχίσει.
7: Ναι, για το tie break στο βόλεϊ. Χρήστο, σε ακούμε.
3: Δύο συνεχόμενοι πόντι για τη Φιλανδία που ανακτά ένα σημαντικό προβάδισμα. Tie break, είμαστε, θυμίζω, Φιλανδία-Ελλάδα 2-2. Η πρόκριση για την προημιτελική φάση του Ευρωβόλεϊ είναι το έπαθλο για αυτό το σετ. Ο Γιόκελα, ο διαγώνιος της ομάδας της Φιλανδίας, είναι αυτός που κάνει τη δουλειά εδώ, παρά την προσπάθεια στα μπλοκ που έκαναν και ο Πιτακούδης και ο Πρωτοψάλτης, που κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι και αυτός.
2: Χρήστο, να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στο Ηράκλειο, που έχει κερδίσει ένα φάουλ στον άξονα του τέρματος Παπαδόπουλου, που περίπου 5-6 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλιο σχεδόν της μεγάλης περιοχής. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Γκονζάλης. 32ο λεπτό, Όφη, Αστέρας Άκτορ 1-1. Μπουχαλάκης ή Μπόρχα Γκονζάλης θα το εκτελέσουν. Ο Τσακαλίδης φυρίζει. Γκονζάλης καθυστερεί. Είναι και ο Μπουχαλάκης. Τελικά το εκτελεί ο Μπουχαλάκης. Η μπάλα στο τείχος, αριστερά για τον Αποστολάκη, η σέντρα αποκρούστηκε
7: και χρήστε και πάλι μπάλα στη σένα.
3: Πρώτος χρόνος με τον Πιτακούδη να επιτυγχάνει για ακόμη μια φορά. Τρεις πόντι για τον Πιτακούδη σε αυτό το πέμπτο σετ. Η εθνική μας ομάδα είναι πίσω κατά ένα. Μπορούμε να ακούσουμε και το φυσικό ήχο. Φιλανδία-Ελλάδα 9-8, αν έχουμε τη δυνατότητα. Στο σερβίς είναι ο Σάκης Πρωτοψάλτης για την εθνική μας ομάδα, ο αρχηγός, ο Πρωτοψάλτης. Πολύ ωραίο σερβίς. Ο Κόιλα κατάφερε με έναν τρομερό τρόπο, ο Λούκα, να βγάλει την άμυνα. Στη συνέχεια ο Σπύρος Χανδρινός θα πάρει τον πόντο 9-9. Ήταν ένα καταπληκτικό σερβίς το οποίο έγινε με ένα μαγικό τρόπο. Η Φιλανδία αποσόβησε τον Άσο
8: γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο αρχικά ο Ιβάνοφ και στην συνέχεια ο Λούκο Μάρτιλα, όμως ευτυχώς ο Σπύρος Χανδρινός ήταν εκεί στην πάσα του Γαλλιώτου για να εκτελέσει, να προσπεράσει το μπλοκ του Σμπάνκοφ και να πάρει τον πόντο να φέρει την ισοφάριση και πάλι για την εθνική μας ομάδα. Ξανά ο αρχηγός μας, ο Σάκης Πρωτοψάλτης, είναι στο σερβίς. Έχει μπει και ο Δημήτρης Μούχλιας στο παιχνίδι. Ο Πρωτοψάλτης θα χάσει το σερβίς, θα χάσει την baseline πίσω. 19 η Φιλανδία, η αγωνία μεγαλώνει.
7: Τέταρτο λάθος πρέπει να είναι σε αυτό το tie break.
8: Πέμπτο. Προσθέσουμε και το ναι, challenge αρκετά, που πέρασε
7: σωστό,
8: το,
7: σωστό, είναι και το, challenge.
8: Το, ναι, το πόδι ο Πρωτοψάλτης. Ξεκινήσαμε με δύο φιλέ. Δεν υπήρχε φιλέ, άγγιγμα φιλέ σε όλο το παιχνίδι και έκανε δύο ο Μάρκου στο ξεκίνημα και έτσι δόθηκε ένα προβάδισμα. Το καλύψαμε, τώρα είναι στο 19 και στο σερβίς είναι ο Σαβόν Τσαλμί, ένας τύπος ύψους 2-0-8. Ο Χανδρινός δεν κάνει ιδανική υποδοχή. Ο αδερφός του θα πάρει την πάσα ο Γαλλιώτος. Τώρα ξανά ο Χανδρινός, εντυπωσιακά δυνατά, πάρα πολύ ωραία, 10 όλα. Φιλανδία-Ελλάδα 10 όλα. Όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Παρά το γεγονός ότι Σπύρος Χανδρινός αρχικά δεν κάνει καλή υποδοχή, ο Άρης του σηκώνει, θα το μπλοκ, θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Γαλλιώτος στην πάσα εκεί θα έχει ανοίξει έξω από το γήπεδο το καρφί του, δυνατό, εντυπωσιακό. Κασαμπαλής θα μπει στο παιχνίδι για το σερβίς, θα πάρει τη θέση του Πιτακούδη και για την πισοζώνη βέβαια, για το γεγονός ότι λογικά μπορεί να πάρει καλύτερη άμυνα από τον Λάμπρο Πιτακούδη. Ο Σταύρος Κασαμπαλής που ξέρουμε πόσο καλά σερβίρει με το αριστερό του χέρι, ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας. 2-2 και 10 όλα, όλα στην ισοπαλία. Ο Κασαμπαλής θα γίνει καλή υποδοχή, το πλασέ, κόντρα μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Η ευκαιρία, ξανά ο Σπύρος Χανδρινός, θα βγάλει μια εντυπωσιακή άμυνα ο λίπερο της Φιλανδίας. Ο Γιόκελα θα πάρει μια δεύτερη ευκαιρία για τον εαυτό του, ναι, για τον εαυτό του και θα πάρει τον πόντο. 11-10, εδώ χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία, αλλά βέβαια ήταν εντυπωσιακή και η άμυνα του Βόιτο Κόικα, του λίμπερο της ομάδας της Φιλανδίας. 11-10, όλα ανοιχτά για την πρόκριση στο ίδιο γήπεδο, στο Τωρίνο, που έχει μεταφερθεί η φάση των 16 και η προημιτελική και ο στόχος είναι για τις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο Μιλάνο. Στο σερβίς είναι ο Γιόκελα, ο οποίος έχει πάρει πολλούς πόντους. Έχει πάρει 3 πόντους σε αυτό το tie break, όμως εδώ θα χάσει το σερβίς. 11 όλα, πόντο πόντο πάει η μάχη για την πρόκριση. Ο Τσιάβρας μπαίνει, ο Χανδρινός βγαίνει, ο Λίμπερο άμυνας και ο Δημήτρης Μούχλιας, ο οποίος έχασε τη θέση του βασικού από το Μάρκου, μπαίνει σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο και είναι στο... Στο
15: πάμε.
8: Σερβίς.
15: Δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Μούχλιας στο σερβίς.
7: Μισό λεπτό. Λοιπόν, πήρε πόντο η Φιλανδία. Παιδείτε 12-11. Πάμε στη Νεάπολη.
15: Στην Νεάπολη ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Το 5ο λεπτό. Η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό πάντα στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως και στα περισσότερα από τα παιχνίδια. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο, το οποίο εκτελείται με τον Κυριακόπουλο. Η μπάρα στην περιοχή θα περάσει, θα βγει εκεί, θα μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκης, Αλόνσο, Πινέιρο, Τζιμπρίλ, Ντιαρά, Μπακαγιόκο, Χαμζά, Μορέιρα και Μπολιβάρ. Είναι η 11 για την Καλαμάτα, στην αποστηνή αναμέτρηση. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελα, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκου, Αλιβάη, Ουναή, Αντίνο, Τετέι, σε αυτό το 4-2-3-1 του Γιώζεπ Νίστρουπ. Στον πάγκο για την Καλαμάτα ο Γκίνης, ο Γκέλιος, ο Κατάλντι, ο Γκεσάν, ο Πέρες Γνιάτοβιτς, ο Κάτζη Θεοδωρίδης, ο Λιατσικούρας, ο Μάρτιν, ο Φρίμπο, ο Κομπονέτο και ο Κουρμινόφσκι. Και από την άλλη πλευρά ο Νίστρουπ έχει τους Τσάβες, Κότσαρη, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάνκουσιτς, Ντέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, ενώ θα γίνει μια παλιά με στόχο τον Τετέι.
7: Να πάμε στο βόλεϊ πάλι, γιατί έχουμε πάλι ισοπαλία, καινούργια ισοπαλία Χρήστο, το 12-12.
8: 12 όλα, ένα άστοχο σερβίς. Έχουμε challenge, ας μείνουμε λίγο στον Άρη και θα επιστρέψουμε όταν βγει η απόφαση.
7: Okay. Πάμε πάλι πίσω στην Νεάπολη.
15: Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλαχέντιν, Γιάνκου στις 4, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρη και Ραστόντερ. Με διαιτητή τον Τάσο τον Παπαπέτρου, βοηθούσε επόπτες τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη, τέταρτος ο Νταούλας, ο Βεργέτης στο ΒΑΡ. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει, είμαστε στο έκτο λεπτό, φίλοι ακροατές, 4 σπορ, με τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα κλειστό γήπεδο, ένα γήπεδο να δούμε πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει απόψε εδώ και με τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος
7: είμαστε δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Και με το Βόλο που προηγείται η ΑΕΚ μετά από 77 λεπτά με 1-0 του Βόλου.
14: Και
7: είμαστε
14: με το και Παγκρίτιο.
7: Με το Παγκρίτιο που όφηκε η Αστέρας είναι στο 1-1 μετά από 38 λεπτά. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο, παραμένει το 12-12 Χρήστο.
8: Ναι, παραμένει το 12-12, το challenge ευτυχώς ήταν ανεπιτυχές και ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι αντί του Γαλλιώτου για τον μπλοκ εδώ και ο Σπύρος Χανδρινός είναι στο σερβίς. Δυνατό το σερβίς, η ευκαιρία για την εθνική ομάδα. Ο Βουλκίδης μπλοκάρεται, αλλά κόντρα μπάλα ο Βαϊόπουλος, Ενίδη Πασαδόρου, ο πρωτοψάλτης, όχι. Μόνστερ μπλοκ από την άλλη πλευρά, οι Φιλανδοί με τον Χαπανιέμι.
7: Ο πρωτοψάλτης σε αυτό το tie break, Χρήστο, έχει χάσει τις πιο κρίσιμες φάσεις του.
8: Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα ρίσκο όταν βγάζεις τον Πασαδόρο σου, θες να πάρεις τον μπλοκ, το πήρες τον μπλοκ, η πάσα δεν ήταν ιδανική. Για τον πρωτοψάλτη του στήθηκε τριπλό μπλοκ, εντάξει, ξέρουμε πόσο κοντύτερος είναι. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να πάρει τον πόντο. Ο Γαλλιώτος βεβαίως ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Βαϊόπουλου. Το σερβίς, ο Χανδρινός καλή υποδοχή. Ο Γαλλιώτος για το Μούχλια θα πάρει το μπλοκ out, 13 όλα. Δύο πόντι μακριά και για τις δύο ομάδες η πρόκριση. 13 όλα, Ελλάδα-Φιλανδία. Ο πρώτος πόντος του Δημήτρη του Μούχλια, ο οποίος έχει πει στο παιχνίδι σε μονό μπλοκ απέναντι στο Λούκα Μάρτιλα και ο Θοδωρής Βουλκίδης είναι στο σερβίς. 13 όλα, τα νεύρα είναι τεντωμένα, ο Βουλκίδης δυνατά, η υποδοχή είναι καλή από τον Νόα Μάρτιλα και το καρφί από τον Λούκα, τον αδερφό του. 14-13 match point για τη Φιλανδία. Τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μια καλή άμυνα. Πέρασε ο Λούκα Μάρτιλα με εντυπωσιακό τρόπο, τεχνικό περισσότερο παρά δυνατό, το μπλοκ της ελληνικής ομάδας και έδωσε το match point για την Φιλανδία. Υπάρχει time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα το μικρόφωνο.
7: Να πάμε λίγο στο Βόλο, στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ 0-1 μετά από 79 λεπτά ακούμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια.
3: 80 λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο, το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 61ο λεπτό με το εύστοχο χτύμα απέναντι του Γιώβιτς που κέρδισε ο ίδιος από τον Κάργα. Λίγο νωρίτερα ο Βόλος είχε την πρώτη απειλή ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε από τα 11 μέτρα με ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Ρεγκής από δεξιά πλευρά. Ο Αντζιάκο που είχε προδοθεί πήρε την κεφαλιά αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα.
7: Να πούμε ότι πήραν κίτρινες στην ίδια φάση.
3: Ο Γιώβιτς πήρε.
7: Και ο Φουρτάδο.
3: Ακριβώς. Και αρχικά ξεκίνησε γιατί υπήρχε μια ψυμαχία μεταξύ των δύο παικτών. Και να πούμε
8: 14-13. Επιστρέφουμε για τον τελευταίο πόντο. Ας ελπίσουμε όχι για την εθνική μας ομάδα για να το πάει μακρύτερα. Ο Ιβάνοφ, ο Πασαδόρος της Φιλανδίας, είναι στο σερβίς. Φιλανδία-Ελλάδα 2-2, 14-13 για τη σκανδιναβική ομάδα. Ένα πόντο μακριά από την πρόκριση. Ο Ιβάνοφ το σερβίς. Υποδοχή από τον Σπύρο Χανδρινό, όχι ιδανική. Το καρφί από τον Μούχλια. Μια δεύτερη ευκαιρία ο πρωτοψάλτης. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα, θα βγάλει ο Βόιλα εντυπωσιακή άμυνα και ο Μάρτιλα το block out και η Φιλανδία προκρίνεται στους 8, το πανηγυρίζουν έξαρα, μια οριακή νίκη, μια οριακή ήττα για την εθνική μας ομάδα που μπορούσε να πάρει 3-1 το παιχνίδι με δύο λάθη που έγιναν στα καρφιά στο προηγούμενο σετ. Εδώ αρκετά λάθη στο ξεκίνημα.
7: Εκείνο που χάσαμε 25-23, λες.
8: Ναι, εκείνο που χάσαμε 25-23 σε κάθε περίπτωση νομίζω
7: εδώ
8: ότι
7: ήταν,
8: μια...
7: Πάντως το tie break ήταν νομίζω καλύτερη Φιλανδία έτσι και αλλιώς και στις άμυνές τους ειδικά.
8: Ένα ειδικά challenge για τα μάτια του κόσμου έχω την εντύπωση έχει κάνει η εθνική μας ομάδα. Για να δούμε αν υπάρχει φιλέ, πά σε άλλο γήπεδο και αν έχουμε την τύχη να έχει γίνει φιλές θα επιστρέψουμε.
7: Επιστρέφουμε λίγο στη Νεάπολη πλέον. Ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
16: Στην Νεάπολη μόλις τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο, 0-0 νωρίτερα, ένα λεπτό πιο πριν είχαμε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα σε σέντρα του Καλάμπρια από δεξιά.
8: Χρήστο, απλώς να πω ότι δεν υπάρχει φιλέ, έχει τελειώσει το παιχνίδι Φιλανδία, προκρίνεται η Ελλάδα, επιστρέφει αλλά με πολύ ωραία παρουσία σε αυτό το Ευρωβόλιο. Χρήστο, έχεις το λόγο.
16: Ευχαριστώ πολύ, Χριστό μου. Στο παιχνίδι μας λοιπόν με τον Παναθηναϊκό τώρα στην επίθεση θα σας δώσω μετά την ευκαιρία που έχασε ο Τετέι λίγο νωρίτερα πως εξελίχθηκε η φάση γιατί είναι στην επίθεση η πράσινη, έχει σηκωθεί η σημαία και η μπάλα έχει περάσει την γραμμή οπότε υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί στο σπρώξιμο του Αντίνο. υπάρχει επιθετικό φόλ στη διεκδίκηση, οπότε θα ξεκινήσει η επίθεση της Καλαμάτας έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα Βασίλεβιτς να ετοιμάζεται να εκτελέσει νωρίτερα στη σέντρα από τα δεξιά σε μια επίθεση διαρκείας του Παναθηναϊκού από τον Καλάμπρια. Ο Τετέι χώθηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της Καλαμάτας και τον τερματοφύλακα, πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή λίγο γωνιακά, η μπάλα πέρασε πάνω από το Ζώτε Δοκάρι. Δεν μιλάμε για κλασική ευκαιρία, ήταν όμως μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Και την κεφαλιά ο Τετέι θα μπορούσε ενδεχομένως να ζυγίσει καλύτερα την κεφαλιά του. Όπως και να έχει, ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη καλή προσπάθεια από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρα την πρωτοβουλία των κινήσεων, πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής, η μπάλα είναι συνεχώς στα δικά του πόδια. Η Καλαμάτα κάποιες αραιές αντεπιθέσεις πάει να κάνει, κάποια κλεψίματα με την πίεση ψηλά. Ο Παναθηναϊκός μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στην αντίπαλη άμυνα, χωρίς μέχρι τώρα να έχει βρει τρόπο να απειλήσει με εξαίρεση αυτή τη συγκεκριμένη φάση που σας είπα λίγο νωρίτερα. Την κεφαλιά out από τον Τετέι. Είναι η ώρα της Καλαμάτας. Μια πολύ ωραία προσπάθεια και ένα τακουνάκι εντυπωσιακό να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Χάμζα πάει να κάνει κατοχή. Ο Μορέιρα στο μακρινό rebound θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα την βγάλει λίγο πιο πλάγια αριστερά. Θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάει να μπει στη φάση ο Τετέι. Ελέγχουν οι γηπεδούχοι που κρατούν την πίεση με τον Ροντρίγκες. Να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να την γυρνάει λίγο πιο πίσω. Passing game από τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο της Νιάπολης. Παρουσία περίπου 600-700 θεατών, δεν είναι παραπάνω. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου που βρίσκονται εδώ.
17: Και εδώ να θυμίσουμε, Χρήστο, ότι η Καλαμάτα ήθελε να διατεθούν εισιτήρια στο Παναθηναϊκό με βάση την ανακοίνωσή της πάντα, αλλά δεν επέτρεψαν οι αρχές τις μετακινήσεις στη Νεάπολη.
14: Είναι και η σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Δήμο Νίκαιας.
17: Νομίζω έτσι αυτού... ανέφερε η Καλαμάτα στη σχετική ανακοίνωση της πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο στο Ηράκλειο Όφη Αστέρας 1-1. Γιώργο.
2: 45 λεπτό, πράγματι 1-1. Ένα ευχάριστο παιχνίδι με καλές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Ενώ έχει πέσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστής του Όφη και φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι, διότι εσπευμένα
17: αφού υπάρχει διακοπή,
2: να
17: μεταφερθούμε στο Βόλο, στον Βαγγέλη Μητρούση για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Παραμένει στο 0-1.
3: Παραμένει ακριβώς το 0-1 και ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλο από την αριστερή πλευρά, με τον Λάμπρο ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αυτό το φάουλο έχει φέρει κόσμο απέναντι από την εστία της ΑΕΚ. Λάμπρο αλλά και ο Ρεγκής είναι εκεί. Τελικά ο Λάμπρο θα το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή. Επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αφού προηγήθηκε η απόκρουση από τον Μουκουντή. Και στην συνέχεια η μπάλα στρώθηκε στον Καραλαμπόγλου, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ. Και αυτό το γκολ της ισοφάρισης στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του στον πάγκο της ομάδας του Βόλου και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 5 λεπτά πριν από το τέλος των 90 λεπτών, αλλά και το επιπρόσθετο του χρόνου για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι.
17: Ο Σκόλεν, ο οποίος χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια για να μπορέσει να σκοράρει, δεν μπόρεσε με το δεξί, μπόρεσε με το αριστερό.
3: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα κοιτάει προς τον ουρανό τώρα ο Χαραλαμπόγλου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Δείχνει ότι είναι η λύση και φαίνεται δικαιώνει και τον προπονητή του για την επιλογή να του δώσει θέση στο παιχνίδι στο σημερινό. 1-1 λοιπόν, και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τον γκολ του. Του Λούκα Γιώβιτς από τα 11 μέτρα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, και ο Χαραλαμπόγλου στο 85ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1.
17: Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο, καθώς υπάρχει ακόμα διακοπή στον αγώνα του Όφη με τον Αστέρα.
14: Στην Νεάπολη.
17: Ναι, επιστρέφουμε.
15: Στην Νεάπολη, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αζεντινούναϊ, έτοιμος να το εκτελέσει. Στο 14ο λεπτό, 0-0, εκτελείται η μπάλα στην περιοχή με υπερένταση ο τερματοφύλακας Βασίλεβιτς. Επιθετικό φάουλ θα δείξει την προσπάθεια την οποία έκανε ο Στεφάν Ντεφράι νωρίτερα. Ήταν ωραία προσπάθεια. προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Έγινε ένα σούτ εξ περιοχή από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος βρέθηκε σε δεσυμβολή, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη μπάλα. Πήγε δίπλα από το αριστερό γάτο, δοκάρι εστίαση του Βασίλειεβη, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ήταν η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλο αυτό το πρώτο 15 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ελέγχει απόλυτα το ρυθμό, κυρίως στη μεσαία γραμμή, δεν έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Το αντίον Τετέι θα παίξει με τη μία με στόχο τον Ουναΐ. Ο μακρύνο εκεί παίκτη τη Καλαμάτα, ο Ντεφράι, με δύναμη θα φύγει τώρα Καλαμάτα στην κόντρα για να την προσπάθεια. Έξω περιοχή. Ένα σουτ θα γίνει, όμως έβαλε πολύ ωραία το κορμί του Φαντρόκελεν και έκοψε την μπάλα στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτε τη Καλαμάτα με τον Μπολιβάρ, ο οποίος είχε χώρο να κινηθεί προς την εστία του Ιλιάκη Πένια. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη, αλλά έκλεισε πολύ ωραία ο Φαντρόκελεν το οπτικό πεδίο του παίκτη τη Καλαμάτα και η μπάλα φύγε μακριά από τα δοκάρια του Ιλιάκη Πένια. Ήταν η πρώτη επίσκεψη της Καλαμάτας στα καρέ του Παναθηναϊκού. Με ένα σουτ το οποίο έγινε από μέση απόσταση, έφυγαν στην κόντρα οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα μπορούσε να παίξει αριστερά. Ο Μπακαγιώκο ήταν μόνο αμαρκάριστος. Ο Μπολιβάρ προτίμησε ο ίδιος να τελειώσει τη φάση. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Ντεφράι από μακρύνου. Ναΐ, μια δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα θα βρει το Λιβάη. Θα διώξει μακριά και θα φύγουν τώρα στην κόντρα. Επέμψει ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι. Τετέι κρατάει την μπάλα. Ωραία ο Τετέι την ελέγχει. Από δέσσε εξωαριστερά. Ο Τετέι παίρνει όλο το χώρο. Τετέι. Ένα εναντίον όλων. Ο Τετέι περνάει έναν δύο, αλλά δεν μπορεί να περάσει όλη την ομάδα. Ο Τετέι θα κόψουν με πολύ ωραίο τρόπο οι παίκτες Καλαμάτας και θα φύγουν τώρα στην κόντρα.
3: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Γιώβιτς ήταν ξεμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και κάνει το Βόλος ΑΕΚ 1-2 και σίγουρα αυτό το δεύτερο γκολ παίρνει πιο κοντά την ομάδα της ΑΕΚ στην νίκη, αλλά και δίνει νέο ενδιαφέρον λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
17: Πάμε έτσι στο Ηράκλειο να κλείσουμε το ημίχρονο. Συνεχίζει ο Κοστούλας, Γιώργο, έτσι είναι, το παιχνίδι.
15: Προς το παρόν έχει αποσυρθεί στον πάγκο. Είναι 2 λεπτά των καθυστερήσεων και ενδεχομένως ίσως να μην τον ξαναβάλουν στον αγωνιστικό χρόνο, να δουν πώς θα είναι για να γίνει ή να γίνει αλλαγή ή να μην σπαταλήσουν την αλλαγή. Η ουσία είναι το μάτς εδώ είναι 1-1 με τα γκολ που σημείωσαν στο 18ο λεπτό με δυνατό σουτ ο Γιάννης Αποστολάκης έξω από την περιοχή. Το πρώτο γκολ για τον 22χρονο χαφ και στο 24 από μια πολύ ωραία σέντρα του Πορτογάλου αριστερού μπακ του Αστέρα Τρίπολης του Άλεξ Μέντες. Ο Φεντερίκο Μακέντα με ένα σεντερφορίσκο γκολ, όπως λέμε, σουτ με τη μία, θα στείλει την μπάλα στα ίδια του Χριστογιώργου. 1-1, δεύτερο γκολ για τον Μακέντα, ο οποίος και έχει και μία ασίστ. Ένα ευχάριστο παιχνίδι με ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Με τον Όφη να ξεκινά εντυπωσιακά, τα πρώτα 20 λεπτά πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Είχε χάσει ευκαιρίες με Χατζηγιοβάνι δύο φορές, με τον Παπαδόπουλο ισάριθμες φορές να λέει όχι στον παίκτη του Όφη. Αλλά στη συνέχεια ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε. Έχει ένα σουτ του Κότσιρα που ανάγκασε τον Χριστογιώργο να πετακτεί στο αριστερό γάμα και να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Στο 28 επίσης ένα σουτ του και του που έφυγε out. Και στο 36 είχαμε μια σέντρα του νους που δεν πρόλαβε ο Χατζηγιοβάνης. Ο Κοστούλας τώρα μπαίνει στο παιχνίδι με το κεφάλι μπαταρισμένο, όπως λέμε, καθώς προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 1-1. Είμαστε τώρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ήταν 2, αλλά είχαμε ένα 3λεπτό από την διακοπή του παιχνιδιού για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Κοστούλα. Και παραπάνω, ένα 3λεπτό, 4λεπτό. Μπράβο. Είναι τώρα ο Κοστούλας, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Αποφεύγει και προσποιεί στον αντίπαλό του τον Κετού. Δεξιά η μπάλα στον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης για τον Χατζηγιοβάνι. Ο Χατζηγιοβάνης δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, καθώς ο διαιτητής συνάντησε ο κ. Τσακαλίδης φυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-1 με τα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη στο 18 και του Φεντερίκο Μακέντα στο 24ο λεπτό.
17: Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει.
18: Όχι.
17: Ολοκληρώθηκε.
18: Πάμε
17: στην Νεάπολη γρήγορα. Ένα πέρασμα από τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα.
15: Στην Νεάπολη είμαστε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν μια ωραία προσπάθεια για την Καλαμάτα. Έγινε μια σέντρα μέσα στην περιοχή από ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε. Δεν μπόρεσε και όμως να πιάσει την κεφαλιά ο Μορέιρα. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Μπάλα έφυγε ψηλά μακριά. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ με το γήπεδο, όπως τουλάχιστον φαίνεται εδώ από έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και το γεγονός ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ κακή κατάσταση και αυτό έχει δημιουργήσει ζητήματα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ ο Κυριακόπουλος τώρα κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει στον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί και πάλι στον Κυριακόπουλο. Σεντράρι, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά είναι το δεύτερο κόρνερ. Από εκείνο το σημείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και εντείνει την πίεσή του προς την αιστεία του Βασίλεβιτς, ο οποίος νωρίτερα με υπερένταση απομάκρυνε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Καλαμάτας ή του Παναθηναϊκού μάλλον, με την μπάλα η οποία βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σηκώθηκε ψηλά, απομάκρυνε με τα χέρια. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά με τον Αζεντίνου Ναΐ και πάλι πάνω στην μπάλα. 21ο λεπτό εδώ στην Νεάπολη. Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει η αμυντική. Μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που τρέχει ο Κάγκουα και ο Μορέιρα, ο οποίος θα διώξει μακριά σε ένα χώρο στον οποίο το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά πλευρά με τον Καλάμπρια, ο οποίος τρέχει ο Καλάμπρια τώρα για να το εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πλάγιο από δεξιά πλευρά εκτελείται. Κάγκουα και Καλάμπρια αλλάζουν την μπάλα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια περιστροφή γύρω από τον αξονά του και θα βρει τον Φαντρόκελεν, ο οποίος έχει προωθεί αυτός. Θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Έχει ανεβάσει πολύ τις γραμμές του Παναθηναϊκού και έχει εγκατασταθεί περιφερειακά της εστίας του Βασίλεβιτς ο Ουναΐ. Θα βρεθεί στο χορτάρι. Ένα φάουλ υπέρ του Ουναΐ, ο οποίος δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Φύγει μια κλωτσιά και από το Χάμζα έπεσε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό λίγα μέτρα έξω από την, από την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας και από αριστερά. Όπως οι πράσινοι επιχειρούν τώρα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. 22ο λεπτό. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό με τον Αζεντίνου Ναΐ πάνω στην μπάλα και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος είναι, με εξαίρεση τον Κάγκουα και τον Καλάμπρια, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βασίλεβιτς. Το φάουλ αυτό για τον Παναθηναϊκό στο 22ο λεπτό. 0-0. Εδώ στην Νεάπολη Καλαμάτα Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ πάνω στην μπάλα και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ο Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά πάντα. Θα σφυρίξει τώρα ο Παπαπέτρου. Ουναΐ εκτελεί πλασαριστά, πήγε εκεί να βρει κάποιον ποδοσφαιριστή με χαμηλή τροχιά την
19: αίσθηση του.
3: Να βάλουμε λίγο έχει βάρ ακριβώς, γιατί υπήρξε ή έδειξε κίτρινη στο Μίγα για μια φάση με τον Πίλιο και τώρα κάτι φαίνεται να του λένε στο βάρ.
17: Υπάρχει εκτός φάσης τύπημα.
3: Αυτό κόκκινη
17: βλέπουμε.
3: Θα δείξει.
17: Ναι,
3: κόκκινη στον Μίγα. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόφαση. Χρειάστηκε να δει και το βάρ, ενώ αρχικά έδειξε την κίτρινη κάρτη. Προφανώς όμως τον κάλεσαν από το βάρ. Πήγαινε το διοδητή της αναμέτρησης και δείχνει την κόκκινη κάρτα στο Γιώργο το Μίγα.
17: Είναι σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση, ναι. Και την αποδέχεται κιόλας ο Μίγας χωρίς διαμαρτυρία.
3: Ακριβώς.
19: Σύντομα εκτός φάσης έγινε.
17: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έτσι ετοιμαζόταν να εκτελέσει το φάουλ που δεν εκτελέστηκε. Σταμάτησε το παιχνίδι, πήγε, έβγαλε την κίτρινη ο διαιτητής.
17: Ακόμα μένει να εκτελεστεί ένα φάουλ του Βόλου εδώ μεταξύ.
3: Αυτό ακριβώς.
17: Και λιγοστός χρόνος για τη λήξη του αγώνα.
3: Έτσι, γιατί
17: τώρα θα μας δείξει ο διαιτητής πόσος χρόνος απομένει.
19: Πρέπει να έχουμε φάει τουλάχιστον ένα δίλεπτο για αυτό το φάουλ.
17: Ναι, σωστό.
19: Μη σου πω και λίγο, λέω.
3: Ήτανε στο δεύτερο λεπτό, σίγουρα δύο λεπτά. Σίγουρα δύο λεπτά, γιατί είναι τέσσερα τα λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί τα τέσσερα
20: απλά
3: λεπτά.
20: Απλά να πω, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Το μάθω 0-0 στο 24, περισσότερες λεπτομέρειες μόλις τελειώσει το βάση του Βόλου.
17: Βεβαίως. Επιστρέφουμε σε σένα, Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, η αγωνία παραμένει και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επιπλέον λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι 1-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 88 λεπτό με την κεφαλιά του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο πανεπιστημιακό στάδιο.
17: Στην πολύ ωραία σέντρα του
3: Ζαωμάριο. Ναι, ακριβώς, ναι. Από τα αριστερά. Ο Ζαωμάριο ήταν ο παίκτης, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα. Ξεμαρκάριστος, θα λέγα έτσι, στην πλάτη της άμυνας και από το ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής. Από
17: δεν ήταν ξεμαρκάριστος, ξεμαρκαρίστηκε γιατί, ναι, κατάλαβε την πορεία της μπάλας, το που δεν κατάλαβαν, ναι, οι αμυνόμενοι. Ναι.
3: Ναι, ο Μεντήρ ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την ευθύνη για το μαρκάρισμα του Γιώβιτς. Όμως ο Γιώβιτς βρήκε τον τρόπο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χωρίς βέβαια να αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα Λοντίγκιν. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναπήρε η ΑΕΚ το προβάδισμα, το οποίο το είχε χάσει στο 85ο λεπτό με τον γκολ του Χαραλαμπόγλου. Όμως η ΑΕΚ κρατάει στα χέρια της αυτή τη νίκη και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα υπάρχει κάτι πριν ακουστεί το τελικό σφύριγμα σε αυτή την αναμέτρηση εδώ στο Πανσαλικό στάδιο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που είχε δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ζαμπαλάς. Η μπάλα παίζεται, για να δούμε εδώ, θα κλέψει την μπάλα και εδώ τώρα ο Μεντήλ θα βάλει το πόδι του ο Ζήνη και θα δει την κίτρινη κάρτα και είναι κόκκινη. Γιατί την πρώτη ο Μεντίλ στο 28ο λεπτό. Άρα λοιπόν δεύτερη κόκκινη στο παιχνίδι, στις καθυστερήσεις. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Μίγας, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Και τώρα με δεύτερη κίτρινη ο Μεντίλ θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. Και ο Βόλος θα μείνει με 9 ποδοσφαιριστές. Ενώ υπάρχει διακοπή, δεν ξέρω μέχρι να σηκώνεται ο Ζήνη.
17: Να πάμε ναι, λίγο στην Νεάπολη.
20: Μια κάθετη παλιά προς τον Κάγκουα δεν πέρασε. Ο παίκτης από τη Ζάμπια έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με συμπαίκτη. Είμαστε στο 25, στο προς το 26. 0-0, λίγο νωρίτερα, περίπου 1,5 λεπτό πιο πριν, ο Παναθηναϊκός και μια καλή στιγμή σε φάση διαρκείας. Η μπάλα έφτασε στην γωνία της μικρής περιοχής και λίγο προς τα έξω στον Λιβάη Γκαρσία, που έκανε απευθείας το σούτ. Την μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού της εστίας του Βασίλεβιτς και απομακρύνθηκε σε out. Ήταν πιο καλή στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα είχαμε μια καλή προσπάθεια του Τετέ, η δεύτερη, με ένα σουτ στην κλειστή γωνία που οδήγησε τον Βασίλεβιτς σε μια απομάκρυση σε κόρνερ. Την κεφαλιά στο ξεκίνημα του αγώνα στο 9 από τον Τετέ. Αυτές οι τρεις πιο καλές φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Η Καλαμάτα για ένα δικό της πεντάλεπτο πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή τον έκλεισε στα καρέ και έβαλε την μπάλα πολλές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, χωρίς να κάνει όμως τελική προσπάθεια, παρά μόνο μια κεφαλιά του Μορέιρα πολύ άστοχη, πολύ έξω από την εστία. Σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, έχει τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να απειλεί, χωρίς όμως να είναι καταιγιστικός ή ιδιαίτερα απειλητικός. Δηλαδή έχει τρεις φάσεις, δεν έχει όμως κλασικές ευκαιρίες, αυτές που θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τεράστια διαφορά ποιότητας και εμπειρίας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όλα αυτά
17: να επιστρέψουμε στο Βόλο. Για το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ παραμένει το 1-2, Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Παραμένει το 1-2 και τώρα ήταν μια αντεπίθεση από την πλευρά του Βόλου. Τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ να διώξουν, έτσι να πάρουν την μπάλα από τα πόδια του Λάμπρου που εκτελεί αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί και όλος ο Βόλος, ίσως να είναι και τελευταία φάση. Εδώ λοιπόν προσπαθεί και μια δυνατή μονομαχία μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ. Και εδώ υπάρχει τώρα ο Νεγιού, ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί, αλλά μπαίνει στη μέση ο διαιτητής, ο οποίος βγάζει την κίτρινη κάρτα και τη δείχνει στον παίκτη του γκόλου. Μία ακόμη κίτρινη στο παιχνίδι, πέρα από τις δύο κόκκινες που λίγο νωρίτερα.
17: Παράγει, είναι σκληρό το παιχνίδι.
3: Στα τελευταία λεπτά ακριβώς
17: έγινε. Πολύ κλωφιά με ψημαχίες, ναι, με το.
3: Τα τελευταία λεπτά ακριβώς. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μίγας ήταν ο παίκτης με απευθείας κόκκινη και με δεύτερη κίτρινη ο Μεντίλ που είδε την κόκκινη κάρτα. Και τώρα η κίτρινη, όπως είπαμε, για τον Νεγιού, για την ομάδα του Βόλου. Και το φάουλ που είναι για την ΑΕΚ με το Μπρινιόλι. Να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει και αυτή τη στιγμή. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος ΑΕΚ 1-2, η ΑΕΚ παίρνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και την πανηγυρίζουν αυτό οι παίκτες μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς αλλά και ο κόσμος στις κερκίδες που έχουν κατακλείσει το Πανθεσσαλικό στάδιο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Βόλος. Ωραία. Λοιπόν, ΑΕΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Γιώβιτς, ενώ για την ομάδα του Βόλου είχε ισοφαρίσει ο Χαραλαμπόγλου στο 85ο λεπτό.
17: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Έρα Σπορ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
22: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση, ποιο ούζο είναι?
23: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
22: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
23: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
22: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
23: Απολαύστε την αλήθεια του.
24: Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Ακούτε Ερασπόρ.
17: Λοιπόν, να κάνουμε απλώς μια πολύ γρήγορη ενημέρωση για το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ιταλία, στο ημίχρονο, η Juventus προηγείται 1-0 της Αταλάντα. Στην Αγγλία, η Fulham προηγείται 1-0 της Manchester United στο 76ο λεπτό. Στη Γαλλία, 3 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η Nice προηγείται 2-1 της Lille. Δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα της Schalke με την Elversberg στην Γερμανία.
19: Στο 74.
17: Ναι, και δεν υπάρχει γκολ και στα δύο παιχνίδια της Ισπανίας που είναι στο 32ο λεπτό, Villarreal Levante και La Coruña Betis.
19: Και Brest Genk 1-0 στο 34ο λεπτό.
17: Πάμε στο γήπεδο της Νάπολης για μια ακόμα φορά.
20: Έχει ανοίξει ο ρυθμός εδώ στην Νάπολη. Το μάτς 0-0 στο 31 βρισκόμαστε νωρίτερα. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα, η πρώτη στο παιχνίδι, όταν κέρδισε τις κόντρες ο Τζιμπρίλ Ντιαρά. Του ήρθε η μπάλα στρωμένη στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού, έκανε απευθείας το σούτ. Η μπάλα εξουδετερώθηκε από τον Πένια με μια δύσκολη επέμβαση. Ενώ προσπάθησε να απαντήσει λίγο αργότερα με ένα περίπου ίδιο σούτ, όχι όμως τόσο δυνατό, ο Λιβάη Γκαρσία που πήρε την μπάλα, πέρασε 3-4, έφτασε κοντά στην περιοχή, σούταρε. Η μπάλα κατευθύνθηκε στην εστία, αλλά εκεί που την περίμενε ο τερματοφύλακας ο Βασίλεβιτς, που την έδιωξε, την μπλόκαρε και έτσι έμεινε το μάτς στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να ανεβάζει τις γραμμές του Ελένα και πιο πυκνά συνεχώς προς την εστία της Καλαμάτας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ή ο Κάγκουα με το δεξί, μπορεί να το κάνει και απευθείας με το δεξί. Ή ο Κυριακόπουλος σέντρα με τα αριστερό. Να δούμε ποια είναι η επιλογή. Δύο παίχτες στο τείχος. Στο 32 βρισκόμαστε. Λογικά θα γίνει σέντρα. Δεν αποκλείουμε ο Κάγκα να έχει εμπιστοσύνη στα πόδια και να το ρισκάρει από εκεί. Όχι, θα γίνει σέντρα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βλέπει τον Κάγκο να φεύγει αλλά δεν ακολουθεί. Κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Η σέντρα από τον Ντεφράι, κόντρες όπως θα φύγει η μπάλα μακριά. Σε ένα σημείο που έχει βγει ο Καλάμπρια σε ρόλο λίμπερο και μαζεύει την μπάλα, επιλέγει να περάσει για τον Κάγκουα. Ο παίκτης από τη Ζάμπια θα ανοίξει πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ουναΐ, τον οποίο επιλέγει να περάσει για τον Κάγκουα. Ο παίκτης από τη Ζάμπια θα ανοίξει πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ουναΐ,

0: ένα υπέροχο σκηνικό με τον Ανδρέα Τετέι να το πανηγυρίζει έξαλα, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο για να μαρκάρει ποιον και να πανηγυρίσει. Το Γρηγόρη Παπαβασιλείου πηγαίνει και αγκαλιάζει, κάτι θα του είχε πει, και κάνει μια μεγάλη κούρσα και πάει και αγκαλιάζει τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού. Τετέι λοιπόν παίρνει την μπάλα, περνάει έναν, στέκεται όρθιος, δύο, τρεις, τέσσερις και πάνω στην κίνηση μέσα από το, μέσα στην περιοχή με τον περνάει το ημικύκλιο, εκτελεί με ένα καταπληκτικό σου, την μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα, στο 33. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με αυτό το πραγματικά υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι.
1: Το καλύτερο του με τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Σας ακούμε, σας ακούμε, δεν φεύγει.
2: Λοιπόν, ναι, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος περνάει έναν δύο παίκτες έξω περιοχής, σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν μια λογική εξέλιξη, θα έλεγε κανείς, φίλοι ακροατές, στην εικόνα που είχε ο αγώνας τα τελευταία 10 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είχε σφίξει τη θηλιά στο λαιμό της Καλαμάτας, είχε απόλυτη κυριαρχία μες στο παιχνίδι. Και από το πρώτο λεπτό, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αυτό το γνωστό στυλ παιχνιδιού, και απόψε σε ένα μονόλογο με μια εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και με την τρομερή ποιότητα που έχει από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, με τους παίκτες που μπορούν να πάσα στιγμή είτε σε καθεστώς συνδυασμού είτε σε μια ατομική ενέργεια. Γιατί τώρα ήταν μια σύνθετη φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Αντίνο, ο οποίος θα δεχτεί μια παλιά από το Φαντρόκελ. Αντίνο θα περάσει στο Χαμζά. Πολύ ωραία, Αντίνο από τα αριστερά. Περνάει έναν παίκτη, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο συγκλίνει, θα παίξει με τον Καμαρά. Παναθηναϊκός κεφάλι σε φάση επίθεση. Ουναή έξω περιοχή. Ωραία προσποίηση του Ουναή. Δεύτερη προσποίηση, ενέργεια του Ουναή. Δεν μπορεί να περάσει εκεί την τρίπλα. Ενώ ο Φαντρόκελ θα κόψει εντυπωσιακά σε αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε και θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου φάουλ. Την προσπάθεια την οποία έκανε ο Φαν Τρόκελεν πάνω στον Τζιμπρίλ Ντιαρά. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Ο Φαν Τρόκελεν δέχεται και τις παρατηρήσεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ήταν καταπληκτικό το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ανδρέας ο Τετέι. Κάνει μια προσπίξη έξω περιοχή, περνάει έναν, δύο παίκτες, σουτάρει μπάλα, καρφώνεται στη γωνία της εστίας του Βασίλεβιτς. Λύνει το γόρδιο δεσμό για τον τρόπο με τον οποίο θα έφτανε ο Παναθηναϊκός. Ενώ επαναλαμβάνω, φαινόταν στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ έντονα επιθετική δραστηριότητα. Έχει βάλει την Καλαμάτα ουσιαστικά περιφερειακά της περιοχής σε ένα παθητικό ρόλο, έχοντας πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυρίως στη μεσαία γραμμή με τον Κάγκο και τον Καμαρά. Και έτσι λοιπόν μετουσιώθηκε σε γκολ 1-0. Στη Νεάπολη ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα κυρίαρχος σε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Ενώ είχε πάλι την μπάλα στην κατοχή του με τον Κυριακόπουλο και τον Καμαρά να κερδίσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά, έχοντας συνεχώς την κυκλοφορία της μπάλας και ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο κατοχής σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο Τετέι, ο οποίος έφυγε και πήγε στον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου και αφιέρωσε αυτό το γκολ, δείχνοντας έτσι την εκτίμησή του σε έναν άνθρωπο.
1: 71-29 είναι το ποσοστό κατοχής το οποίο ανέφερες, Άρη.
2: Είναι εντυπωσιακό έτσι.
1: Να πάμε λίγο στο Παγκρίτιο, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης. Ακούμε το Γιώργο Γαλιτάκη.
3: Πράγματι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχουν αλλαγές ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Ο Κοστούλας συνεχίζει.
3: Ο Κοστούλας, ακριβώς, ο Κοστούλας συνεχίζει. Έτσι παραμένει το 1-1 σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 18ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σου του Γιάννη Αποστολάκη έξω από τη μεγάλη περιοχή, από θέση πλάγια αριστερά, η μπάλα καρφώθηκε και στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και έγινε το 1-0, πρώτο γκολ για τον 22χρονο μέσο αμυντικό του Όφη. Και στο 24 με μια πολύ ωραία προσπάθεια που έκαναν τα αριστερά ο 25χρονος αριστερός μπάκα, ο Πορτογάλος ο Άλεξ Μέντες, θα βγάλει τη σέντρα και ο Φεντερίκο Μακέντα με ένα δυνατό σουτ, ξερό δυνατό σουτ, με τη μία θα κάνει το 1-1, δεύτερο γκολ για τον Φεντερίκο Μακέντα, τον 34χρονο Ιταλό φορ του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες παίζουν με το γνωστό σύστημα 3-4-3. Όφη με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο Κρίσμανιτς, Πούγκουρας Κοστούλας στην άμυνα, Γκονζάλης Αποστολάκης δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στη μεσαία γραμμή Κανελόπουλος Μπουχαλάης στα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίθεση Νους Ισέκα Χατζηγιοβάνης. Έξι αλλαγές έχει κάνει ο Χρήστος Κόντς σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στην Χόφενχάιμ. Και από την άλλη πλευρά ο τεχνικός της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει παρατάξει και αυτό στην ομάδα με 3-4-3. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, Σίλβα Μπρόσον και Λάσκαρης η τριάδα στην άμυνα, Κότσαρης δεξιά, Μέντες αριστερά, Έντερ Κουρμπέλη στα δύο κεντρικά χαφ και του Μακέντα και Μπαρτόλο είναι η τριάδα στην επίδεση.
1: Να επιστρέψουμε στη Νεάπολη, στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
2: Στη Νεάπολη είχαμε την προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό από θέση δεξιά με τον Ανδρέα τον Τετέι και τον Καγκό, ο οποίος

0: Δέχτηκε την μπάλα από τον Αντρέα τον Τετέι, άλλαξε την μπάλα από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό ρυθμό στην κατοχή ανάκτηση της μπάλας, γιατί είναι εντυπωσιακός ο τρόπος. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι παίκτες της Καλαμάτας. 2-3 πάσες. Παναθηναϊκός κάνει κατοχή αμέσως μετά, όπως έλεγα νωρίτερα, με πολύ μεγάλα ποσοστά ήδη, έχοντας συνεχώς το παιχνίδι έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Αλλάζοντας την μπάλα και ψάχνοντας τον τρόπο πώς θα διασπάσει την άμυνα. Ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Λιβάη, που νωρίτερα έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα. Ο Λιβάη έφτασε μέχρι την περιοχή της Καλαμάτας. Δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Ναΐ επιχείρησε να μπει στην περιοχή της μπάλας, έκανε το φάουλ, βάζοντας το χέρι του στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα ο Στέφανος Οστρούγκης να πάρει καλύτερη θέση. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να πάρουν ανάσα. Οι αμυντικοί έχουν υποστεί πολύ μεγάλη πίεση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 38 λεπτό. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το γκολ. Το τρομερό γκολ του Αντρέα του Τετέι. Προσπάθεια η οποία θα γίνει. Θα κόψει και πάλι ο Αντίνο. Αντίνο θα κερδίσει την μπάλα. Ωραία μέσα γραμμή. Αντίνο. Έχει χώρο να κινηθεί. Ο Αντίνο θα δεχτεί μαρκαρίσματα εκεί. Ο Αντίνο. Αντίνο. Θα πάρει το χώρο. Αντίνο. Περνάει. 1-2-3. Σουτάρι. Μπάλα κοντράρι. Θα χάσει ο Βασίλεβιτς. Παραλίγο εκεί να έχουμε το 2-0. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, ενώ μαρκάρεται από τον Χαμζά, ο οποίος τον κρατάει με νύχια και με δόντια. Ο Χαμζά προσπαθεί να τον κρατήσει, ο Αντίνο παίρνει όλο το χώρο, σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει στον Τετέο Βασίλεβιτς, όμως με δεύτερη προσπάθεια πέφτει και την μπλοκάρει. Μία νέα προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό στο 39. Ενώ εκ νέου ο Παναθηναϊκός κερδίζει πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Παραλαμβάνω, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούν οι παίκτες Καλαμάτας να αλλάξουν 1-2 πάσες. Η μπάλα πηγαίνει κατοχή στον Παναθηναϊκό αμέσως με ένα εκπληκτικό pressing και ένα εκπληκτικό transition το οποίο ο Παναθηναϊκός δημιουργεί εδώ στην Νεάπολη σε αυτά τα 40 λεπτά. Έχοντας την μπάλα στην κατοχή του συνεχώς και δημιουργώντας προϋποθέσεις έξω περιοχής της Καλαμάτας.
1: Θα σε διακόψω για λίγο για να πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε συνθέσεις για τον αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ από τον Μπάβη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα στο Μπάβη, Αγρίνιο.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από το Αγρίνιο, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Πανετολικού, όπου είμαστε περίπου 50 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, να δώσουμε τις συνθέσεις για τον Πανετολικό. Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης.
4: Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-2 με τον Κετού, καθώς έκανε μια τρομερή ατομική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην εξέλιξη της φάσης, μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτιο στάδιο 2-1 του Όφη.
1: Ανατροπή λοιπόν του σκορ στο Μακρύτιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Μπάμπη. Εντάχει να ακούσουμε τις συνθέσεις. Ναι.
3: Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης, Τζενεπό, Μπάτζη, Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου. Στον πάγκο είναι Όλσον, Προδρομίτης, Μεχία, Σουμά, Άλεξης, Μανρίκε, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ξενόπουλος, Γαλιάτσο, Στάγιτς και Νικολάου. Αυτός ο οποίος λείπει είναι ο Μαροκινός, ο Μπάση, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σφίξιμο και για προληπτικούς λόγους τον έχει εκτός αποστολής ο Γιάννης Αναστασίου. Είπαμε λοιπόν για τις συνθέσεις του Πανετολικού και τη μοναδική απουσία. Διαιτητής είναι ο κύριος Κατίκος, με βοηθούς τους κυρίους Μητροφάνη και Κολιάκο από την Αθήνα και οι δύο. Και πάμε τώρα στον Γιώργο Μίνο για να σας πει για τη σύνθεση και τις απουσίες του ΠΑΟΚ.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλησπέρα λοιπόν εδώ από το Αγρίνιο. Παυλέγκα κατά την εστία, Κένι Μιχαλίδη, Θελοστούντο, Πέλκα, Ζήφκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Μπάμπα, Τάχα, Άλλη και Ντιαγέ. Απόν είναι ο Τάισον, ο οποίος έχει ίωση, οπότε αποκλείστηκε από την αποστολή. Όπως επίσης και ο Ντιέκο Κώστα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Τελικά έκανε μαγνητική, ήταν καθαρή, αλλά ο Αλέσιο Λύση είπε να τον προφυλάξει, οπότε δεν είναι στο σημερινό παιχνίδι. Στην αποστολή επίσης είναι το νέο αποκτήμα του ΠΑΟΚ, ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος αποκτήθηκε την τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως επίσης και ο Ούγκασιτς και ο Χατζίδης με το Μύθου.
2: Μάλιστα. Και ο Θημιάνης κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα, έτσι.
5: Ναι, ο Θημιάνης μετά από 4 μέρες που πήρε μεταγραφή την Τρίτη.
1: Που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια.
5: Έμεινε ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Έκανε συμβόλαιο 2 χρόνια με την ομάδα του Πανετολικού.
1: Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γήπεδο της Νεάπολης, τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
6: Πάνω στην ώρα για ένα κόρνερ από τον Παναθηναϊκό που πιέζει πάρα πολύ στο 43. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ το υπέροχο του Τετέι λίγο νωρίτερα. Η εκτέλεση του κόρνερ είναι με Κομπίνα, Κυριακόπουλος, Καμαράς, ο ύψος περιοχής κλεισμένος από πολλούς παίκτες, θα περάσει την μπάλα τρύπα για τον Ουναϊκ που κοντά στη σημαία του κόρνερ Η χαϊδεύει και προσπαθεί να βρει τρόπο να την ξαναδώσει τον Καμαρά. Το καταφέρνει, σεντράριο, Καμαρά και φαγιά από τον Ντεφράη. Η μπάλα γελαριστά κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα Βασίλεβιτς. Σε ένα μάτς που υπάρχει ένας επιθετικός μονόλογος από τον Παναθηναϊκό. Ένα υπέροχο γκολ έχουμε δει από τον Τετέι με ένα σόλο και ένα καταπληκτικό σουτ πάνω στην κίνηση από το ημικύκλιο της περιοχής και λίγο πιο βαθιά μέσα μπαίνοντας στην περιοχή. Ένα δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία στην εξωτερική πλευρά από το ύψος μικρής περιοχής. Μια-δύο καλές ευκαιρίες με Τετέι Αντίνο και μια απάντηση από την Καλαμάτα με ένα ωραίο σουτ από τον Διαρά στο 28. Αλλά σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής στα πρώτα 45 λεπτά υπάρχει μια καθολική υπεροχή από τον Παναθηναϊκό, αναμενόμενο αυτό. Χωρίζουν πολλά τις δύο ομάδες, επίπεδο εμπειρίας, ταλέντου, ποιότητας, μπάτζετ, από ποια πλευρά και αν το δεις. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να μην μπει στη λογική της περιπέτειας, γιατί στην Ευρώπη το έχει ζήσει αυτό το έργο πολλές φορές. Να κυριαρχεί, να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και με ένα μαγικό τρόπο στον 90 φεύγα να δέχεται την ισοφάριση. Οπότε τους βλέπουμε ότι δεν χαλαρώνουν, δεν επαναπαύονται σε αυτό το γκολ. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι.
1: Να πω εγώ,
6: Χρήστο, ότι
1: είναι γκολ του Κούνια στο 89 ισοφαρίζει Manchester United εκτός έδρας στη Φούλαμ σε 1-1. Συνεχίζεσαι.
6: Εδώ έχουμε μια προσπάθεια του Κάγκουα να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας στο ύψος μεγάλης περιοχής Καλαμάτας. Στο 44 δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδια, κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου στον παίχτη από την Κάμπια του Παναθηναϊκού, τον Κάγκουα, ο οποίος εδώ έχασε τη φάση και απλώντας το πόδι βρήκε τα πόδια του αντιπάλου και όχι την μπάλα την ώρα που την διεκδικούσε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο προς τα έξω της Καλαμάτας.
1: Τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Νις Λίλ 2-1. Έχεις το μικρόφωνο, Χρήστο.
6: Εδώ πάμε για το τελευταίο λεπτό, συν την όποια καθυστέρηση μας δείξει ο διαιτητής Παπαπέτρου, που έχει βοηθούς τον Μεϊντάνα και τον Παπαδάκη, τέταρτο τον Ντάουλα, βαρίστα τον Βεργέτη με συνεργάτη τον Κόκκινο. Όλα αυτά λοιπόν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το πολύ πολύ όμορφο, πραγματικά υπέροχο γκολ από τα ρότερα που έχουμε δει φέτος από το ξεκίνημα της περίοδου με σκόρερ τον Ανδρέα Τετέι. Στο 33 αυτό το γκολ, είμαστε στο 45 τώρα. Μια προσπάθεια της Καλαμάτας μετά από πολλή ώρα που κρατάει την μπάλα στα πόδια της. Δεν έχω στατιστικά, αν τάχα νομίζω ότι η κατοχή θα ήταν σε περίπου επίπεδα 75-25 για τον Παναθηναϊκό. Οι τελικές προσπάθειες αντίστοιχες, πολλαπλάσιες για τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάμε για κλασικές ευκαιρίες, μιλάμε όμως για ένα υπέροχο γκολ από τον Τετέι, ένα σούτ στο δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία και δύο-τρεις άλλες καλές φάσεις. Δύο με τον Τετέι, μία με τον Αντίνο, μία με τον Ουναΐ, όχι όμως κλασικές ευκαιρίες. Μετράμε τώρα τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ανακτά για μια ακόμη φορά ένα όπλο που γι' αυτό η ανάκτηση ψηλά της μπάλας με καλή πίεση έξω από την περιοχή, μικραίνει τις αποστάσεις και είναι συνεχώς στην επίθεση χωρίς να ρισκάρει πολλά πράγματα στην άμυνα. Το μόνο μελανό σημείο που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πεντάλεπτο που παθαίνα από τα γνωστά βέρτιγκο που έχουμε δει στην καλοκαιρινή περίοδο στην Ευρώπη. Σε εμάς που τα ελέγχει απόλυτα για 5 λεπτά, σαν να φεύγει από το γήπεδο είναι. Και είχε ένα τέτοιο πεντάλεπτο η Καλαμάτα που τον στρίμωξε. Έβαλε την μπάλα αρκετές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή χωρίς να κάνει τελική προσπάθεια αξιόλογη. Αλλά ήταν φανερά εκείνη τη χρονική στιγμή για περίπου 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός εκτός ρυθμού, σαν να είχε πάθει μια ζαλάδα, μια σκοτωδίνη. Δεν δέχτηκε μεγαλύτερο κίνδυνο και συνέχεια κυριάρχησε και πάλι όπως από το ξεκίνημα του αγώνα. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Αντίνο να δέχεται την παλιά του Κυριακόπουλου. Περνάει την μπάλα για τον Ουνάη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Άρη.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή της Καλαμάτας. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος σε όλο το πρώτο 45 λεπτό. Η ποιότητα, η συνοχή, ο τρόπος, η θέληση, το πάθος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μετά το 10 λεπτό ανέλαβαν τα 9 μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουν μαοϊκά ποσοστά κατοχής της μπάλας, περίπου στο 80%, ίσως και λίγο λιγότερο, αλλά από εκεί και πέρα. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μία, δύο, τρεις φορές με τον τρόπο με τον οποίο παίζει έχει τη δυνατότητα να πνίγει τον αντίπαλο και αυτό δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Η Καλαμάτα φάνηκε κυρίως μετά το 35-40 ότι είχαν παραδώσει οι ποδοσφαιριστές της. Δηλαδή απλές φάσεις, δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο-τρεις πάσες και είχαν συνεχώς στο transition όλη την προσπάθεια η οποία γίνονται. 1-0 το πρώτο 45 λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι ανώτερος της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα μία επίσκεψη έχει κάνει στα καρέ της εστίας του Πένια με ένα σούτ το οποίο σούταρε με τον, Μπολιβάρ έξω από την περιοχή, μπάλα κόντρα και έφυγε μακριά. Από εκεί και πέρα είναι παράσταση για ένα ρόλο αυτό το πρώτο 45 λεπτό εδώ στη Νέαπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. 1-1 σκόρ ημιχρόνου με το καταπληκτικό γκολ του Ανδρέα του Τετέι σε περίπου 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Ωραία, μάλιστα. Επιστρέφουμε στην Κρήτη, έχουμε, βλέπουμε κάποια αλλαγή, θα μας πει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
4: Αλλαγές.
1: Βλέπω ότι θα μπαίνει ο Κόντρο.
4: Μπαίνει Κόντρο Αθανασίου και Φούντας και βγαίνουν Αποστολάκης Ισέκα και Χατζηγιοβάνης.
2: Τριπλή αλλαγή, έτσι Γιώργο.
4: Ακριβώς, ναι. Τριπλή
1: ενώ
4: αλλαγή.
1: Προηγείται ο Αστέρας με 2-1, ο Αστέρας ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και τη διεκδικεί τώρα στο Παγκρίτιο, παρότι ξεκίνησε το μάτσο όφι Γιώργο, αλλά όφι.
4: Πίσω ναι. Στο σκορ, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του. Το δεύτερο γκολ προήρθε από μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Μπαρτόλο. Έκανε το σούτ, έκανε μάλλον την ατομική προσπάθεια. Έδιωξε την μπάλα ο Κοστούλας πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος. Χτύπησε στον Χριστό Γιώργο και στρώθηκε Λουκούμι στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ, ο Καμερουνέζος 29χρονος επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, θα φέρει το παιχνίδι τούμπα. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι στο 18 είχαν ένα 0-1 γκολ, πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη, τώρα προηγείται με 2-1. Με τα γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 24 και του Κετού στο 50 λεπτό. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λοιπόν αυτή την τριπλή αλλαγή. Έφυγαν από το γήπεδο στο 57 Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Ισέκα και πέρασαν εντός αγωνιστικού χώρου ο Αθανασίου, ο Φούντας και ο Κόντρο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 59. Είμαστε στο 1-2 Όφι Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε ένα παιχνίδι που Όφι ξεκίνησε φουριόζο στο πρώτο 20λεπτό. Πραγματικά είχε κλείσει στο δικό του μισό τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε ευκαιρίες δύο φορές με τον Χατζηγιοβάνη Παπαδόπουλος. Είπε
1: να
4: όχι.
1: Να σε διακόψω λίγο, Γιώργο, γιατί έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια να μας μεταφέρει μία ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Ακούμε, Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, με το μόλις πριν από λίγο, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχος της πόλης, κ. Αχιλέας Μπέος, έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι είναι ντροπή αυτό που συνέβη στο σημερινό παιχνίδι. Αύριο θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για αυτό που έχει ως πληροφορία ότι παίχτηκε το διπλό και θεωρεί ότι πίσω από αυτό, αν θα εξαδεστεί αυτό από την έρευνα που θα κάνουν οι εισαγγελικές αρχές, αν κρύβεται.
1: Εννοεί
7: τον διαιτητή της αναμέτρησης.
1: Πριν τον αγώνα εννοεί ή στη διάρκεια του παιχνιδιού.
7: Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια, όπως είπε, για το διπλό. Ναι. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε πέναλτι, ότι αυτό το πέναλτι δεν το δίνανε ούτε πριν από χρόνια. Και μάλιστα είπε ότι αν εμπλέκονται ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης, αυτό θα διερευνηθεί από καλά. Την πλευρά των συγκρικών αρχών.
1: Ανέφερε τα ονόματά του χωρίς. Κανένα στοιχείο βεβαίως.
7: Όχι, είπε ότι ο ίδιος έχει κάποιες πληροφορίες, έχει αδέδειο.
1: Για τους δύο διαιτητές, τους αναφέρει λέω χωρίς να έχει κανένα στοιχείο για αυτούς.
7: Για τους δύο διαιτητές, είπε γι' αυτό θα καταθέσει και μηνυτήρια. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα στην επίθεση που δέχτηκε στο τέλος της αναμέτρησης από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι, όταν πήγε.
1: Βλέπω είναι ενήμερος πάντως ο Αχιλέας Μπέος για την λειτουργία του στοιχήματος. Πάρα πολύ, ναι, για συνέχεια.
7: Λοιπόν, και θα καταθέσει για την επίθεση που δέχτηκε από τον τροφύλακα ο ίδιος και ο γιος του. Ο ίδιος είπε πήγε να πάρει τον γιο του να τον προστατέψει, αλλά εκεί δέχτηκε την επίθεση και αυτό είπε ότι έχει καταγραφεί. Μπορούν να το δουν και από τις
2: κάμερες. Αυτό που έγινε, Βαγγέλη, στη Φυσούνα, έγινε αυτό το επεισόδιο.
7: Στο τέλος, όταν τελείωσε το παιχνίδι, γιατί υπήρχαν στο κέντρο, υπήρχαν εκεί έγινε. Ναι. Και στη Φυσούνα, βέβαια, υπήρχαν όταν μέσα στη Φυσούνα. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, αλλά αυτά δήλωσε πριν από λίγο. Σε χαρακτήρισε όλα αυτά που έγινε ντροπή, ότι η ομάδα του σήμερα είπε ότι στάθηκε αντάξια, το πάλεψε, αλλά με το πέναλτι όμως που δεν ήταν σε καμία περίπτωση όπως είπε, ας το δούνε, είπε όλοι αυτοί, και θα διαπιστώσουν ότι δεν δίνεται ούτε πριν από τόσα χρόνια δεν δινότανε. Αυτό είπε ο κ. Ζουμπέρος.
1: Άρα πριν από μερικά χρόνια δεν δίνονταν πολύ εύκολα
2: το πέναλτι. Ωστόσο που αναφέρεται είναι το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, έτσι στο 21ο λεπτό.
7: Ακριβώς, που κάνει το
1: πέναλτι που κερδίζει από τον Κάργα ο Γιώβιτς.
7: Ο Γιώβιτς, ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε. Όχι, ωραία. Δηλαδή, σχημαλόγονται το. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στο Γιώργο Γιαλιτάκη, στο μάτς του Παγκρίτιου.
2: Το Όφι με τον Αστέρα.
1: 1-2 μέχρι στιγμής.
4: Εδώ βλέπουμε το Τζακαλίδη κάπου να χάνει και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βγάζει κίτρινη κάρτα στο Φούντα για φάουλ. Ο Πέπτος του λέει δεν έκανε ο Φούντας, ο νους το φάουλ. Το έκανε ο επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης ο Μπαρτόλο. Πάει μετά ο Τζακαλίδης και λέει στο νους ότι δεν πήρε κίτρινη κάρτα και δίνει το φάουλ υπέρ του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια θεματάκια στο κομμάτι αυτό ο Τσακαλίδης στο σημερινό παιχνίδι. Η ουσία είναι όμως είμαστε στο 63ο λεπτό και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 2-1 έχοντας κάνει ανατροπή στο παιχνίδι. Ο Όφη προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση. Είναι η αλήθεια ότι στο τελευταίο και μετά τον γκολ, μετά τον 50ο λεπτό, μετά τον γκολ του Κετού έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πιέζει τον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος αμήνεται σωστά. Είχαμε ένα κόρνερ του Αποστολάκη στο 54 και ένα κακό σου του Ισέκα εύκολα για τον Παπαδόπουλο. Προσπαθείται από τα αριστερά του τα δεξιά ο Όφη να απειλήσει την εστία του Παπαδόπουλου, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης αμήνεται αρκετά καλά και έχει δυσκολέψει τις προσπάθειες των παικτών του Όφη, οι οποίοι επαναλαμβάνω μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι. Προηγήθηκαν 1-0 με ένα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη στο 18. Είχαν ευκαιρίες με τον Χατζηγιοβάνι, αλλά από εκεί και πέρα ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε στο παιχνίδι, ισοφάρισε στην πρώτη του φάση που δημιούργησε μπροστά από την εστία του Χρήστο Γιώργου με τον Φεντερίκο Μακέντα και πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 50ο λεπτό με το δυνατό σούτ του Κετού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κόντρα στο σούτ του Κοστούλα πάνω στο Χρήστο Γιώργο, στρώθηκε λουκούμι στα πόδια του και με δυνατό σούτ έφερε το παιχνίδι τούμπα και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης στο 64 προηγείται 2-1 του Όφη. Όφη ο οποίος πιέζει τώρα, προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Από τα δεξιά έγιναν και οι τρεις αλλαγές από τον Χρήστο Γκόντι με Αθανασίου Φούντα και κόντρο στον αγωνιστικό χώρο και Αποστολάκη Χατζηγιοβάνι Σέκα να περνούν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αθανασίου από τα αριστερά με τον Φούντα, η κόντρα που γίνεται και έχουμε τελικά την μπάλα out για τον Αστέρα Τρίπολης, ένα out που θα δώσει το δικαίωμα στον Παπαδόπουλο να ελευθερώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 64-1-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα παιχνίδι που γίνεται παρουσία 7.000 θεατών. Το βολέ από τον Παπαδόπουλο σε ένα χώρο που θα κόψει ο Κρις Μάνιτς, παλεύει και ο Μπουχαλάκης, παλεύει και ο Κρις Μάνιτς, ξανά Μπουχαλάκης κάτοχος της μπάλας για τον Φούντα. Ο Φούντας θα χάσει την μπάλα από τον Κότσιρα, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτύρεται ο Νους, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα επειδή ζήτησε από τον Τζακαλίδη να βγάλει κίτρινη κάρτα.
2: Ζήτησε κάρτα και πήρε κάρτα, Γιώργο, έτσι.
4: Ακριβώς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και νωρίτερα βιάστηκε να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Ούσο Τσακαλίδης, την πήρε πίσω, τώρα σου λέει εντάξει δεν την πήρε στην πρώτη, θα την πάρει στη δεύτερη φορά. Έτσι λοιπόν στο 65 έχουμε κάρτα κίτρινη για τον Νους, ο οποίος ζήτησε κάρτα για τον Κότσερα που τον μάρκαρε, τελικά την πήρε ο ίδιος, σαφώς και απαγορεύεται αυτό που έκανε ο Νους. Είναι αλήθεια ότι το δεύτερο γκολ του Κετού έχει φέρει και κάποιο εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Κόντρο τώρα. Θα κοντρολάρει την μπάλα, θα την ξαναβγάλει στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι από αριστερά προς τα δεξιά με μια παλιά διαβήτη για τον Μπόρκα Γκονζάλες. Κακή η πάσα που έκανε στη συνέχεια. Ήταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Κρις Μάνιτς. Να τώρα ο Αστέρας Τρίπολης στην αντεπίδεση, αλλά πολύ γρήγορα και έγκαιρα ο Κρις Μάνιτς θα τρέξει, θα του πάρει την μπάλα και θα την δώσει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι. Κακή πάσα του Κοστούλα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Αϊτόρ, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και πράγματι θα μπει τώρα στο παιχνίδι στη θέση του Νους ο Αϊτόρ στο 65ο λεπτό. Φοβήθηκε ο Χρήστος Κόντης ότι η κάρτα του Αϊτόρ μπορεί να διπλώσει, να γίνει δεύτερη κίτρινη, διότι υπήρχε αρκετός εκνευρισμός.
2: Η κάρτα του Νους,
4: να διπλώσει και τον έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίνοντας την ευκαιρία στον Αϊτόρ να πάρει την θέση του. 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης, 67ο λεπτό, εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αθανασίου πίσω στον Κρις Μάνιτς. Πιέζει ο Αστέρας Τρίπολης που στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει πετύχει νίκη στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς σε 4 αγώνες έχει μία ισοπαλία και 3 ήττες. Αλλά σήμερα δείχνει ότι είναι μια ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική. που έχει φέρει τον Όβη σε πολύ δύσκολη θέση. Αριστερά η μπάλα για τον Αθανασίου. Θα σεντράρει ο Αθανασίου χαμηλά. Θα διώξουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης τώρα δεξιά με τον Μπρόνσον.
1: Να σε διακόψω έχουν... λίγο για να δώσω βεβαίως κάποια τελικά αποτελέσματα από την Premier League. Fulham vs United 1-1. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα είπαμε η Nice κέρδισε τη Lille με 2-1. Χωρίς γκολ έληξε ο αγώνας της Schalke με την Elversberg στην Γερμανία. Απομένει το match της Paderborn με την Hoffenheim. Όπως και στη Γαλλία βεβαίως απομένει το παραδοσιακό ντέρμπι της Marseille με την Paris Saint-Germain, αν και δεν μου μοιάζει με ντέρμπι στα δικά μου μάτια.
8: Πλέον όχι.
1: Αυτή την περίοδο. Στην Ισπανία τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Villarreal Levante 1-1 και La Coruña Betis 0-1. Στις 10 θα παίξουν η Valencia με τη Real Sociedad.
8: Και νωρίτερα η Λία, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Real Madrid με 2-1.
1: Σε ένα μάτς που πολλοί νόμιζαν θα έρθει η ισοπαλία, ναι, ναι. Και τελείωσε και το μάτς με 10 παίκτες η Real Madrid λόγω αποβολής του Χούσεν. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε στην Ιταλία, είπαμε μετά από 70 λεπτά, η Juventus Αταλάντα 1-0. Αργότερα παίζουν η Μίλαν με την Λέτσε.
8: Και στο Βέλγιο ημίχρονο Μπρις Γκένκ 1-0.
1: Ωραία. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Γιαλτάκη, γιατί έχουμε και μία κίτρινη κάρτα. Σε ποιον είναι, Γιώργο, σε ποιο παίκτη του Όφη δηλαδή?
4: Όχι, αυτή ήταν η επανάληψη και την κάρτα του Νους.
8: Για τον Νους, μάλιστα.
4: Στο 68 λεπτό είμαστε 1-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη να προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης αμήνεται πολύ σωστά και αν εξαιρέσουμε τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο στο 54 σε ένα κόρνερ του Αποστολάκη και ένα κακό σουτ του Ισέκα, ουσιαστικά Όφη δεν έχει απειλήσει την εστία του έμπειρου τερματοφύλακα του Αστέρα του Νίκου Παπαδόπουλου. Τώρα, λάθος του Αθανασίου, δεν θα βρει τον Αϊτόρ. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, αλλά και αυτοί θα κάνουν λάθος, καθώς δεν μπόρεσε στην συνέχεια μετά το διώξιμο που έκαναν οι παίκτες του Αστέρα από τον Τζόρνταν Σίλβα να πάρουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Μπουχαλάκες τώρα για τον Όβι. Μπουχαλάκες καθυστερεί. Η μπάλα είναι στον Κόντρο, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά από την εστία, τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, για να πάρει την μπάλα. Ο Κόντρο θα δώσει πολύ ωραία. Είναι ο Φούντας στην περιοχή. Ο Φούντας γυρνάει σε ένα χώρο όμως που θα διώξει σε πλάγιο ο out ο Μπρόνσον, πολύ σωστά τοποθετημένος, δεν άφησε την μπάλα να πάει στον Κόντρο που θα έβγαινε απέναντι από τον Παπαδόπουλο. Πιέζει τώρα ο Φι Μπουχαλάκης, σέντρο Μπουχαλάκης στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα πιάσει την κεφαλιά. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη ήταν ο Αϊτόρ πίσω από την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, δεν μπόρεσε όμως να πιάσει την κεφαλιά κάτω το σημειάκι του δεύτερου βοηθού εν προκειμένου του Κορώνα από τον Πειραιά. Το 1-2 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Αστέρα Τρίπολης να φέρει το παιχνίδι, είπαμε, τούμπα, με τα γκολ που σημείωσαν στο 24 ο Φεντερίκο Μακέντα και στο 50 ο Καμερουνέζος Κάλβιν Κετού μετά την προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο. Όφη είχε προηγηθεί στο 18ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη. Η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης και ο Λάσκαρης από πολύ μακριά γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος ελευθερώνει στη θέση του εξαριστερά και που είναι ο Κετού, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Αστέρα Τρίπολης. Θα πάρουν όμως την μπάλα οι παίκτες του Όφη από τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, ο οποίος με κεφαλιά κέρδισε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Ετοιμάζεται και πρώτη αλλαγή για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, καθώς στον αγωνιστικό χώρο ετοιμάζεται να μπει ο Ρικαρντίνιο, από ό,τι μπορούμε να δούμε. Τώρα ο Κωστούλας προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο Αϊτόρ. Αϊτόρ θέλει να βγάλει θέση στο αριστερά. Εκεί που τρέχει ο Αθανασίου. Αθανασίου έχει όμως το τάκλιν, θα δεχτεί το τάκλιν από τον Λάσκαρη και η μπάλα είναι για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ μετά την εκτέλεση του πλαγίου θα δώσει για τον Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Κρις Μάνιτς. Όλα αυτά μεταξύ ένας και μεγάλες περιοχές του Αστέρα Τρίπολης. Από τα αριστερά όπως Όφι διεκδικεί να βγει με αξιώση στην επίδεση. Φούντας δεξιά η μπάλα. Μπόρχα Γκονζάλες, σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες χαμηλά για τον Φούντα. Έχουμε πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται Όφι μεταξύ της τελικής γραμμής του out και στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφι και έχουμε την αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μακέντα στο 60. Στο 70 λεπτό και στο 72ο λεπτό και τη θέση του θα πάρει ο Ρικαρντίνιο, η πρώτη αλλαγή. Μάλιστα. Για τον
1: Αστέρα.
4: Γιώργο Αντωνόπουλο, τον τεχνικό. Ωραία. Του Αστέρα Τρίπολης.
1: Πάμε στο γήπεδο της Νέαπολης, είναι έτοιμες δύο ομάδες της Καλαμάδας και του Παναθηναϊκού να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό να δούμε και αν υπάρχουν αλλαγές. Σας Καλαμάτα
6: Παναθηναϊκός, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, σκορ πρώτη μηχρόνου, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο. Κοιτάω διετή στο ρολόι του, θα σφυρίξει. Από ό,τι βλέπω, δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση κόντου, ούτε κάποιο νέο πρόσωπο σε ενδεκάδες των δύο ομάδων. Άρα, λογικά συνεχίζουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτοί που ξεκίνησαν και τελείωσαν το πρώτο μέρος. Και για τις δύο ομάδες δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Ο Παπαπέτρου περιμένει κάτι, κοιτάει στο ρολόι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει. Σφυρίζει τώρα την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, που φαίνεται ο Παναθηναϊκός να προηγείται από το 33 με ένα υπέροχο γκολ του Τετέι 1-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την καθολική υπεροχή, αρκετά έντονη πίεση στην άλλη εστία. Ένα δοκάρι πέρα από τον γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία στην εξωτερική πλευρά από τα δεξιά και δύο-τρεις καλές ευκαιρίες, όχι κλασικές όμως φάσεις. Είναι ένα παιχνίδι που ναι, μεν έχει την πρωτοβουλία, έχει την πίεση, έχει βάλει την μπάλα πολλές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, έχει αρκετές τελικές προσπάθειες, δεν έχει όμως συνδυάσει όλο αυτό το πακέτο με πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ του Τετέι, δείτε το από τα αρρώτερα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, με ένα σόλο έξω από την περιοχή, πέρασε το ημικύκλο και μπαίνοντας μέσα με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα υπάρχει ένα καλό φάουλ για την Καλαμάτα. Όταν λέμε καλό φάουλ, με μια καλή στατική φάση, μπάλα στημένη περίπου στα 10-11 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Με το αριστερό θα γίνει λογικά η εκτέλεση με το Μορέιρα, είτε άμεσα τρεις παίκτες στο τείχος είτε με σέντρα. Είναι λίγο μακριά, 11 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Μορέιρα πάει απευθείας, η μπάλα πολύ ψηλά, με δύναμη μεν. Βρίσκει, να φανταστείτε, το τείχος πίσω από την εξέδρα και μπαίνει
8: πολύ
6: και
8: πολύ ψηλά όμως, Χριστό.
6: Ναι, αλλά πολύ πολύ πάρα πολύ άστοχο, έβαλε ανάποδα φάλτσα και η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά πάνω στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημίχρονου και ο Παναθηναϊκός, είπαμε, εξακολουθεί να προηγείται 1-0. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Πένια την αλλάζει με συμπαίκτη του, όσο και αν πιέζουν οι παίκτες της Καλαμάτας ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή επιχειρεί να κάνει το λεγόμενο build-up, να χτίσει επιθέσεις από την άμυνα με πάσες από το χώρο άμυνας μέχρι την επίθεση, όπως τώρα που βγαίνει η πάσα μπροστά για τον Αντίνο και κάνει ένα ωραίο σόλο Αντίνο, παίρνοντας την μπάλα κάτω από το σέντρο, το κέντρο. Έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή, σούταρη, μπάλα κόντρα στον Τετέι. Έφυγε μέσα από τα χέρια του Βασιλιεβίτς σε μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε τελικά κόρνερ, δεν βγήκε κάτι καλύτερο για τους Πράσινους συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν μια από τις καλές στιγμές που είχαν στο πρωτομήχρονο. Δεν μιλάμε όμως για πολύ κλασική ευκαιρία. Έχουμε δει κατά καιρούς άρη καλύτερες φάσεις από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα ψάχνει να βρει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει.
0: Μια προσπάθεια που θα γίνει από τα δεξιά με τον Καλάμπρι, ο οποίος διέξει μακριά. Θα κατεβάσει ο Λιβάη, θα δεχτεί δυνατό μαρκάρισμα από τον Μορέιρα. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Επιχείρησε να γυρίσει εκεί ο Πινέρο Γκονζάλο, ο οποίος δεν μπόρεσε αλλά κέρδισε ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι ουσιαστικά. Παίκτες της Καλαμάτας με τον
4: Ματόλο στην περιοχή, πλασάρι 1-3 με τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές του Όφη να διαμαρτύρονται έντονα ότι προηγήθηκε φάουλτ. 1-3, 75 λεπτό. Ξανά ο Αστέρας Τρίπολης χτυπά στην αντεπίδεση. 1-3 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Και έχουμε τον Χρήστο Κόντι πάνω στον, στον πρώτο βοηθό και στον, και στον διαιτητή, ο οποίος έβγαλε την κάρτα σε ένα όμιλο παικτών του Όφη, αλλά δεν ξέρουμε ποιος την είδε. 1-3, Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Λοιπόν, παίρνετε πάλι το μικρόφωνο στην Νεάπολη.
0: Στην Νεάπολη μια προσπάθεια με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι μετά από το μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε εκεί. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να στήξει σωστά. Ο Αλόνσο Κούλιο
4: έπεσε με δύναμη. Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο. Είδαμε τη φάση στο μόνιτορ. Σηκώνει ο πρώτος βοηθός τη σημαία. Σταματούν οι ποδοσφαιριστές του Όβη και πάει ο Τσακαλίδης στο ΒΑΡ. Και στη συνέχεια ο Τσακαλίδης δίνει συνέχεια στον αγώνα. Κατεβάζει τη σημαία ο πρώτος βοηθός. Και συνεχίζεται το μάτς και βάζει τον κόλο Μπαρτόλο. Δεν ξέρω τι έγινε. Σας είπαμε και προηγούμενα ότι ο Τσακαλίδης το έχει χάσει το παιχνίδι αρκετές φορές σε πολλές φάσεις το σημερινό μάτς.
1: Τώρα ο Τσακαλίδης ελέγχει τη φάση στο μόνιτορ, σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Σηκώνει ο πρώτος βοηθός, ο Κωσταράς από την Ερτόλα Καρνανία.
1: Για παίκτη του Αστέρα.
4: Ο Τσακαλίδης δείχνει παίζεται. Σταματάνε οι ποδοσφαιριστές του Όφη.
1: Υπάρχει χέρι.
4: Μπαίνει το γκολ. Τελικά.
8: Τι έδειξε σέντρα.
1: Δεν δείχνει σέντρα.
4: Μετράει. Όχι φάουλ.
1: Φάουλ.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν μέτρησε η κάρτα προηγούμενα που έβγαλε, έτσι. Το 1-2 παραμένει. Δηλαδή, εδώ. Ναι. Τι να πω, εδώ, τι να πω, παιδιά, τι να πω.
1: Μπερδευτήκαμε όλοι, ναι. Δηλαδή,
4: όλοι.
1: Καταφέρανε ο Τσακαλίδης και οι συνεργάτες του να μπερδευτούν. Ακυρώθηκε το κόλ του Αστέρα.
8: Παραμένει το 1-2.
0: Λοιπόν, ωραία, να πάρω μικρόφωνο στην Νεάπολη. Παντάκος ο κύριος Ναφάλου σε καλό σημείο. Η προσπάθεια με τον Αντρέα τον Ντετέι, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα. Έπεσε στο χορτάρι, δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί από τον Ερικ Χαμζά, ο οποίος έπεσε με δύναμη πάνω στον φόρ του Παναθηναϊκού. Το Τετέι, ο οποίος έχει βάλει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, ένα καταπληκτικό γκολ, το οποίο μέχρι αυτή την ώρα σημαδεύει την εικόνα του αγώνα. Είναι 0 προηγείο το Παναθηναϊκό στο προσκήνιο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μέσα στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Όλος ο κόσμος μέσα στα καρέτσια εστίας του Νικόλα Βασίλεβιτς, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Πάνω στην μπάλα δύο παίκτες, θα φύγει ο Γκαρσία, θα μείνει ο Κάγκουα, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι σαν κόρνερ το φάουλ αυτό, ακριβώς δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ και από τα δεξιά, όπως ο Παναθηναϊκός επιτίθεται σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ο Παπαπέτρου σφυρίζει τώρα για να εκτελεστεί. Εκτελεί ο Κάγκουα στην περιοχή. Μια κεφαλιά, μια δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Εκεί ο Κυριακόπουλος θα επιχειρήσει να τη γυρίσει, αλλά θα τη διώξει πολύ μακριά, ψηλά από τα δοκάρια σε θέση του Βασίλεβιτς. Περνάει έτσι ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέα τον Ντετέι, ο οποίος μπήκε φουριόζος και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός στην έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, θέλοντας να κερδίσει ξανά τις μπάλες όπως έκανε και στο πρώτο 45 λεπτό, που ήταν εξαιρετικό στο transition και κατάφερε να μπλοκάρει ουσιαστικά την Καλαμάτα, ο Μπακαγιώκο για την Καλαμάτα από τα αριστερά, σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Μορέιρα. Μορέιρα θα σεντράρει, η μπάλα θα βρει τον Καλάμπρια, η μπάλα θα φύγει με τον Λιβάη, Λιβάη κρατάει. Καλάμπρια θα παίξει με τον Τετέι. Ο Τετέι θα δεχτεί σκληρό μαρκάρισμα. Πέστε, λέει ο διαιτής, αλλά θα κάνει λάθος εκτίμηση στη φάση. Σε δύο χρόνους εκεί ο Ροντρίγκες. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο.
4: Άρη, να πω ότι υπάρχει αρκετή ένταση στα επίσημα στο Παγκρέτιο στάδιο. Τρομερή ένταση. Η ένταση που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο μεταφέρθηκε και στα επίσημα. Και δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, διότι είμαστε πολύ μακριά. Απλά μεταφέρω αυτό το οποίο βλέπουμε ψηλά από τα δημοσιογραφικά θεωρία.
1: Μάλιστα. Πάμε πάλι πίσω στη Νεάπολη, στον Αριγάτα.
0: Στη Νεάπολη προσπάθεια με τον Τεφράγκη, τον Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό στο 52. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πρόκειται να μην από το πρώτο ημίχρονο, έχει απόλυτα τον έλεγχο της αναμέτρησης και μπαίνει στο δεύτερο 45 λεπτό, θέλοντας να συνεχίσει στο ρυθμό τουλάχιστον σε αυτά τα 6-7 λεπτά τα οποία παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, που είχε στο πρώτο ημίχρονο με πολύ ψηλά την πίεσή του, με πολλή κυκλοφορία στην μπάλα και κατοχή, και ένα παιχνίδι στο οποίο είχε εγκλωβίσει ουσιαστικά την Καλαμάτα στο πρώτο 45 λεπτό, η οποία Καλαμάτα προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι δεν μπορεί να αλλάξει 2-3 φορές την μπάλα. Γίνεται αυτόματα αλλαγή της κατοχής και ο Παναθηναϊκός είναι πάντα σε φάση επίθεσης. Όπως κάτι γίνεται ακριβώς και τώρα με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Αντίνο θα παίξει με τον Ουναΐ. Θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι όμως, γιατί θεωρεί ότι το μαρκάρισμα το οποίο έκανε ο Κυριακόπουλος πάνω στο Χάμζα ήταν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες Καλαμάτας με τον Στρούγκη. Ο Στρούγκη θα παίξει στον Πινιέρο. Ο Πινιέρο θα βγάλει σε ένα σημείο που ο Χαμζά επιχειρεί να παίξει το 1-2 με τον συμπαίκτη. Τοποθέσει δεξιδιά. Θα γίνει μια σέντρα. Εύκολα θα κόψει ο Καλάμπρια για ακόμη μια φορά. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ουναΐ. Με το κεφάλι θα γυρίσει ο Στρούγκη στον τερματοφύλακά του, τον Νικόλα Βασίλεβιτς. Και όλα αυτά, φίλοι ακροατές, το 53. Εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Με τον γκολ του Αντρέα του Τετέι. Προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος στη μεσαία γραμμή κρατάει την μπάλα. Ο Χάμζα θα βγάλει δεξιά. Λάθος πάσα, θα κερδίσει και πάλι ο Καλάμπρια. Θα βρει τον Λιβάη. Ο Λιβάη, φοβερή ενέργεια του Λιβάη. Βγάζει δύο παίκτες από την κατοχή. Λιβάη θα μπει στην περιοχή. Τρομερή προσπάθεια του Λιβάη. Περνάει τρεις παίκτες. Σεντράρι πριν η μπάλα φτάσει στον Τετέι. Μόνος φάτσα με τον Βασίλεβιτς. Με υπερένταση ο Στρούγκης σε κόρνερ. Κάνει μια καταπληκτική ενέργεια ο Λιβάη, ο οποίος παίρνει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και περνάει όποιον παίκτη βρίσκει μπροστά του. Φτάνει μέσα δεξιά. Σεντράρι. Τελευταία στιγμή ο Στρούγκης διώχνει, ήταν μόνος αμαρκάριστος ο Τετέι. Φάτσα με το τέρμα της Καλαμάτας και τον Νικόλα Βασίλεβιτς. Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική για τον Λιβάη Γκαρσία στο 54. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Έτοιμοι να το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Αζεντίν. Ουναΐ πάνω στην μπάλα. Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Όλος ο κόσμος μέσα στα καλύτερα εστίαση του Βασιλεύης. Εκτελεί ο Ουναΐ, μπάλα στην περιοχή. Μια κεφαλιά, επιθετικό φάουλ, θα σταματήσει ο Παπαπέτρου. Το παιχνίδι στο 54 παραμένει πάντα το Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Χριστό.
6: Έχουμε τώρα μια κινητικότητα στον πάγκο της Καλαμάτας. Είναι η ώρα σιγά σιγά των αλλαγών, νομίζω. Θα δούμε και από τον Παναθηναϊκό βέβαια, γιατί γύρω στο 60 λεπτό συνήθως επιλέγουν οι προπονητές να αλλάξουν πρόσωπα. Να το κλέψουμε τη μπάλα από τον Λιβάη Γκαρσία. Τετέι προσπαθεί να δώσει τον Ουνάη. Παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αντί να δώσει τον Ουνάη που ήταν μόνο οφλισμένο, έτοιμο να πυροβολήσει, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω εκεί πέρα ο Κάγκουα. Η φάση ξεκίνησε από το κλέψιμο του Ουνάη. Στη συνέχεια τώρα έχουμε το φάουλ πάνω στον Αντίνο κοντά στην πλάγια γραμμή. Έξω από την γωνία της μεγάλης περιοχής ο Αντίνο επιλέγει να παίξει την μπάλα πίσω αντί να κάνει την σέντρα που περίμεναν ενδεχομένως περισσότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε σετ παιχνίδι με καλό passing game να φέρει την μπάλα και πάλι από το κέντρο κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Μια πρώτη αντίδραση εκεί από τον Αντώνιο Ροντρίγκες. Κόβει προσωρινά την κατοχή του Παναθηναϊκού. Επανέρχονται όμως οι πράσινοι με τον Κάγκο να κάνει ένα σόλο. Πλησιάζει την περιοχή. Στρώνει την μπάλα στον Ουνάη. Ουνάη ετοιμάζεται να μπει πιο βαθιά. Πάει να κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Λιβάη Γκαρσία ψάχνει την επιλογή του. Δεν μπορεί να σουτάρει. Πολλά κορμιά μπροστά του. Περνάει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κρατάει την μπάλα και την πίεση ο Κάγκουα. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, όλα αυτά στις υψηλές περιοχές. Σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Μαζεύει ο Αντίνο, ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Καλαμάτα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ξερό το χορτάρι. Δεν είναι ποιοτικός ο Χλωοτάπητας. Αυτό δεν ευνοεί την θεωρητικά καλύτερη και τεχνική ομάδα. Θα έχουμε την πρώτη αλλαγή από πλευράς της Καλαμάτας. Θα βγει εκτός αγώνα Μπακαγιώκο από ό,τι βλέπω. Και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 7 ο Χουάν Κατάλντι. Η αλλαγή αυτή στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, η πρώτη που γίνεται από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Θα ακολουθήσουν και άλλες βέβαια από τους δύο προπονητές. Είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες πριν από την μεγάλη 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος. Τρεις εβδομάδες θα σταματήσει το πρωτάθλημα λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Θυμίζουμε η εθνική ομάδα σε αυτό το διάστημα έχει 4 παιχνίδια μαζεμένα για το Nations League. Ουσιαστικά μια τετράδα αγώνων και ενώ τώρα η
8: Καλαμάτα. Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Στο Nations League.
6: Και ξανά Σερβία.
8: Ναι, ναι.
6: Ναι, γιατί την έχει και στο Βόλο την Σερβία. Θα γίνουν όλα σε δύο δόσεις. Παλιά αυτή ένα τέτοιο σώμα μπορεί να κρατήσει 2 χρόνια. Τώρα σε 1,5 μήνα, 1 μήνα και κάτι τελειώνουν όλα. Μπαμπαμ. 4 αγωνιστικές εδώ, 2 την επόμενη και
9: να σου πω την αλήθεια καλύτερα, μου φαίνεται.
6: Ναι, γιατί το Nations League αυτό το χαρακτήρα έχει, αλλά βέβαια με το καινούριο Nations League, έτσι όπως θα το κάνουν, σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
8: Με 6 ομάδες πλέον στον όμιλο, έτσι για 4.
6: Ναι, είναι περίπου στα πρότυπα της League Phase. Ναι.
9: Μπράβο, γιατί είναι ανάμεικτες διασταυρώσεις.
6: Είδαν ότι πάει καλά αυτό το συστηματάκι, ναι, έχει δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε διοργανώσεις που άλλες φορές είναι σβηστές, μόλις περνάνε τα φαβορί, τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τελευταία.
9: Λέω ότι είναι καλύτερο, Χρήστο, γιατί γίνεται ένα γκρουπάρισμα των αγώνων τέτοιο που εξυπηρετεί τους προπονητές και τους παίκτες. Αφοσιώνονται ένα συγκεκριμένο διάστημα σε αυτό και δεν διασκορπίζονται συνεχώς.
6: Ναι, ναι, δεν είναι. Σωστό και αυτό.
9: Ένα μάτς εδώ, ένα μάτς παραπέρα, 2 παρακάτω και το καθεξής.
6: Εντάξει, είναι πολύ βαρύ το καλεντάρι, παιδιά. Ειδικά οι ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο πρόγραμμά τους είναι πολύ πιεσμένες.
9: Θυμίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει πάλι στις 10 Οκτωβρίου.
6: Ναι, με τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Θα θυμίσω ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός έπαιζε Europa League. Το εξαναβολής παιχνίδι του Αυγούστου με τον Όφη. Βρήκε αλλά ημερομηνία να το κάνει Μάρτιο.
9: Αυτό ήταν, συγγνώμη, ήταν αστείο.
6: Δεν υπήρχε ελεύθερη ημερομηνία για κανένα.
9: Ναι, όχι, αλλά κατάλαβε.
6: Μία που υπήρχε.
10: Φοβερή ευκαιρία για τον Όβι να ισοφαρίσει με τον Αϊτόρ. Έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Ζωντανή μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Θα βγει ο Παπαδόπουλος, θα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όβι στο 85 με τον Αϊτόρ να σουτάρει. Αλλά ο Παπαδόπουλος να λέει όχι στον επιθετικό του Όφι.
9: Και παραμένει αυτό το 1-2. Είναι πολύ κοντά ο Αστέρα στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Συνέχισε λίγο Γιώργο, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού και
10: ναι,
9: πιέζει
10: όπως
9: ο Όφη.
10: Πιέζει, ακριβώς πιέζει η Όφη με τα πράγματα να έχουν ηρεμήσει εδώ τουλάχιστον στην εξέδρα των επισήμων, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη με τον Αθανασίου. Αθανασίου, ο οποίος παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, θα κερδίσει από τον ήταν ο Μπρούνο Πέρες, ο οποίος θα κάνει το φάουλ, εκτελέσει και γρήγορα για τον Όβι. Όβι, ο οποίος πιέζει μετά το 50 λεπτό, είναι συνεχώς στην επίθεση, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης είναι στο σωστά τοποθετημένος πίσω από την μπάλα και γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο δύο φάσεις έχει δημιουργήσει στο δεύτερο ημίχρονο ο Όβι. Η μια είναι μάλιστα αποστημένη μπάλα σε ένα κόρνερ του Αποστολάκη. Είχαμε ένα κακό σουτ του Ισέκα και η δεύτερη πριν από ένα περίπου λεπτό με την πολύ ωραία προσπάθεια του Αϊτόρ το σουτ, αλλά εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Τώρα κόντρο πολύ ωραία με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ μπαίνει στην περιοχή. Κόντρα που γίνεται. Φούντας έξω από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Φούντας κόντρο, το πλασέ. Η κόντρα που γίνεται ξανά. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Αστέρα σε ένα χώρο που είναι ο Κετού, ο οποίος θα βγάλει θέση του έξω αριστερά. Είναι ο Μπρούνο Πέρες, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Μπρούνο Πέρες ανοίγει όμως την μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Μεγάλη φάση για τον
9: Αστέρα. Κανένας δεν μπόρεσε να το μαρκάρει. Κανένας δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει.
10: Γιατί λοιπόν ήταν όλοι μπροστά, ήταν όλοι. Μόνος του έφυγε, αλλά καθυστέρησε.
8: Άνοιξε πολύ και
9: δεν είχε στήριγμα. Επιστρέφουμε στη Νεάπολη.
10: Στη Νεάπολη ο Κάγκουα σουτάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0. Η φάση συνεχίζεται. Λιβάη μέσα στην περιοχή. Λιβάη κρατάει. Λιβάη θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά. Ένα σέντρα σου. Τι έκανε και ο Καμαρά. Ήθελε να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Βασίλεβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με τον Κάγκουα και τον Τετέι, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Τετέι πήρε την μπάλα έξω περιοχή. Η μπάλα έφτασε στο ύψος μεγάλης περιοχής, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη ο Κάγκου. Η μπάλα κόντρα έφτασε στον Λιβάη, γύρισε στον Καμαρά. Ο Καμαρά ήθελε να σουτάρει προφανώς, αλλά δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Έτσι λοιπόν η μπάλα έφυγε μακριά. Η Καλαμάτα, η οποία είναι στο προσκήνιο, επιχειρεί τώρα να φύγει στην κόντρα. Η Καλαμάτα, ωραία ενέργεια από τα αριστερά. Θα παίξει φοβερά, εκεί θα κάνει την τρίπλα, θα τη χάσει. Όμως έκανε μια ωραία ενέργεια ο Μορέιρα, πέρασε δύο παίκτες, τρεις, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθεια. Ο Μορέιρα, ο οποίος έχασε την μπάλα από την προσπάθεια που έκανε ο Λιβάη Γκαρσία. Ενώ τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα, ο Ντεφράι θα κόψει. Καλαμάτα στο προσκήνιο, έξω από την περιοχή. Ένα σουτ, η προσπάθεια. Πένια θα διώξει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Με το Χαμζά να κάνει το 1-1. Αλλά ο Πένια θα πει όχι. Χάνει μεγάλη ευκαιρία η Καλαμάτα με τον Χαμζά να κάνει το 1-1. Με μια πολύ ωραία πάσα που έγινε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Χαμζά μπήκε εκεί. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Ο Πένια βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα, την προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος χάνει μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι φλίαρος στην τελική του προσπάθεια, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όσο δεν σκοράρει για να κλειδώσει το δεύτερο γκολ, από εκεί και πέρα πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος η Καλαμάτα, η οποία επιχειρεί τώρα να ανεβάσει τις γραμμές της στο δεύτερο ημίχρονο και έχει καλύτερη παρουσία από ό,τι είχε στο πρώτο 45 λεπτό, που έχει ένα παθητικό ρόλο. Αλλάζει την μπάλα και επιχειρεί η Καλαμάτα τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις, όπως είδαμε νωρίτερα, με την ωραία ενέργεια την οποία έκανε από την προσπάθεια του Χάμζα. Ο Λιβάη θα γυρίσει και θα κόψει με τον Καμαρά και τον Ντεφράι. Παναθηναϊκός κρατάει. Ντεφράι έχει την μπάλα στην κατοχή του, χαμηλώνει το ρυθμό τώρα και παγώνει ο Ντεφράι προσπαθώντας να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν καλύτερη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία του γυρίσεων, κυρίαρχος μέσα στο παιχνίδι, αλλά μία φάση αρκεί για να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα παιχνίδι. Αντίνο θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι κοντράρι μέσα στην περιοχή. Ουναΐ, Ουναΐ, η προσπάθεια του Ουναΐ δεν μπορεί να περάσει. Ουναΐ, 2-3 ενέργειες. Οι παίκτες Καλαμάτας θα κερδίσουν. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρο, είναι κοντά στη φάση με τον Φαν Τρόκελεν και τον Ντεφράι, ο Καλάμπρια, όλα αυτά στο 63.
9: Πάμε για λίγο στο Παγκρίτιο. Πόσα λεπτά είναι τις καθυστερήσεις, Γιώργο?
10: 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες, στο 88 με τον Μπρούνο Πέρες και στο 89 με τον Ρικαρντίνιο. Όβι προσπαθεί με όσες δυνάμεις έχει να φέρει τουλάχιστον το παιχνίδι στα ίσα και να μην γνωρίζει τη δεύτερη του ήττα στο πρωτάθλημα, την πρώτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι πολύ σωστά τοποθετημένος πίσω από την μπάλα και γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Έχει φέρει το παιχνίδι τούμπα, καθώς το 18 έκανε 1-0 με ένα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη. Στο 24 Βεντερίκο Μακέντα έκανε το 1-1 και στο 50 και με λίγη δόση τύχης ο Κετού θα κάνει το 1-2. Και λέω με λίγη δόση τύχης, διότι ο Κοστούλας έδιωξε την μπάλα.
9: Ναι, ήταν μεγάλο λάθος το Κοστούλα.
10: Πρώτου Μπαρτόλο.
9: Με μπόλικη δόση.
10: Η μπάλα χτύπησε στο Χριστογιώργο και στρώθηκε Λουκούμι στα πόδια του Κεντού. Για να δούμε τώρα.
9: Πάμε πάλι πίσω στην Νεάπολη.
11: Έξω ο Ουναΐ, μέσα ο Ντέσσερς, έξω ο Κάγκουα.
10: Και του τέτατέτ και του καθυστερεί. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη, Ελάρη.
11: Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Μέσα ο Ντέσσερς, έξω ο Ναΐ. Μέσα ο Λουζά, έξω ο Κάγκουα. 4-4-2 θα το γυρίσει. Ο Νίστρουπ είναι ξεκάθαρος σε αυτά τα τελευταία 25 λεπτά του παιχνίδιου. Με Τετέι και Σίριλ Ντέσσερς, βλέποντας εκεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στην τελική προσπάθεια, βάζει ένα σιντερφόρ, βγάζει τον Ναΐ. Αλήθεια είναι ότι ο Ναΐ είχε τα ζητήματά του. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν σαν να έπαιζε σε παγοδρόμιο ο Ναΐ. Φαινόταν ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον αγωνιστικό χώρο. Και όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες επιχειρούσε να κάνει, είτε πρόσεχε είτε δεν μπορούσε να τις ολοκληρώσει πάρα πολλές φορές. Η προσπάθεια του Τετέι, ο Λούζα, ωραία ενέργεια στον Τετέι. Τετέι θα βγει στην κόντρα, Τετέι θα μπει στην περιοχή. Θα αλλάξει ο Ντέσσερς, δεν μπορεί τελευταία στιγμή. Θα διώξουν οι παίκτες Καλαμάτας. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με την είσοδο του Τετέι στον αγωνιστικό, του Ντέσσερς, συγγνώμη, στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε το 1-2 με τον Ανδρέα τον Τετέι. Ο Τετέι βγήκε στην κόντρα, έπαιξε παράλληλα. Τελευταία στιγμή εκεί πολύ ωραία οι παίκτες Καλαμάτας και συγκεκριμένα ο Στέφανος Οστρούγκης έδιωξε σε πλάγιο. Στο 66 είμαστε πάντα στη Νέα Πολύ. Ήταν ωραία φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού αυτή με την είσοδο του Λούζα. Λούζα, ο οποίος κατευθείαν με την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Λούζα έκανε μια πάσα που έβγαλε μόνο να μαρκάρει στο εκεί στην προσπάθεια την οποία έκανε για την ενέργεια του Τετέι. Ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Ντεφράι, ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Ο Παπαπέτρου θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Ήταν η προσπάθεια την οποία έκανε ο Αχμάντ Μορέιρα πάνω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι είπε στο χορτάρι, ένα φάουλ το οποίο σφυρίχθηκε. Ο Τετέι θα παίξει το 1-2, δεν μπορεί εκεί με τον Καλάμπρια. Θα κερδίσουν οι παίκτες Καλαμάτας. Με τον Μορέιρα να κρατάει και να γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω, σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα με τον Πινέιρο και τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θα βγάλει σε ένα σημείο που θα χάσουν με την προβολή που έγινε και τον Λιβάη να κερδίζει. Ο Λιβάη θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί. Η Καλαμάτα επιλέγει να ανοίξει τις γραμμές της αυτά τα τελευταία λεπτά, παίρνοντας αυτό το ρίσκο με τον Παναθηναϊκό τώρα και τον Φαντρόκυλε να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Φαντρόκυλε θα βρει τον Αντίνο. Αντίνο γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο θα παίξει με τον Λουζά. Λουζά στη μεσαία γραμμή στον Καμαρά. Καμαρά και Λουζά αυτή την ώρα οι δύο κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού. Έξω Κάγκουα και Ουναΐ. Η προσπάθεια με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι χαμηλώνει και παγώνει το ρυθμό. Στο 67 είμαστε στη Νέα Πολύ με τον Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό και τον Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει ωραία στον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος θα γυρίσει, επιχείρησε εκεί να παίξει την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Λιβάη δεξιά. Κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας.
9: Να επιστρέψουμε, Άρη, στο Παγκρίτιο, γιατί τελειώνει σε δύο λεπτά ο αγώνας του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα το Γεωργιαλιτάκι.
10: Στην επίθεση είναι Όφη, ο οποίος δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει φάσεις. Πολλά λάθη, πολλά και εύκολα και αβίαστα λάθη από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Η μπάλα είναι τώρα για τον Αϊτόρ, Αϊτόρ για τον Κόντρο. Κόντρο κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, αλλά έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Κλείνεται η μπάλα, είναι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα αριστερά για τον Κρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2, φοβερό γκολ από τον Αθανασίου, με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2, τρομερό γκολ, τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης, με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95, στο 5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αθανασίου με ένα τρομερό γκολ, με μια φοβερή ατομική προσπάθεια, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, παράλληλα προς την εστία του Παπαδόπουλου, εξαπέλυσε ένα κεραυνό με το δεξί πόδι η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Παπαδόπουλου. 2-2, φοβερό γκολ πραγματικά, φίλες και φίλοι,
9: και
10: από τα highlights.
9: Στους παίκτες να προσπαθήσουν και για το επόμενο, στον ελάχιστο χρόνο που απομένει.
10: Τα πράγματα είναι τώρα.
9: Αυτό το σύνθημα, να φύγουν, ναι, όλοι μπροστά, να φύγουν για το τρίτο.
10: Ναι, σωστά, σωστά το λέτε. Όφη τώρα είναι από τα αριστερά στην επίδεση. 5 προς 6 λεπτό το καθυστερήσω. Κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Απομακρύνει ο Κότσερας σε ένα χώρο που είναι ο Κρις Μάνης και ο Χριστογέρος που βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του. Τελικά η μπάλα είναι στον Μπούκουρα. Ο Μπούκουρας για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης θα γεμίσει στη θέση του Φόρ. Θα κόψουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Θέλει να πάρει ο Αϊτόρ. Και τώρα είναι ο Αστέρας Τρίπολης που θέλει να βγει στην κόντρα επίδεση. Θα γίνει όμως το λάθος. Θα πάρει ο Γκονζάλες. Κλείνεται πίσω η μπάλα στον Μπούκουρα. Στην σέντρα τώρα η μπάλα για τον Όφη. Πούγκουρας για τον Κόντρο, Κόντρο για τον Γκονζάλες, τον Μπόργα Γκονζάλες. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά ο Κανελόπουλος τελικά. Είναι για τον Κοστούλα. Κοστούλας κάτω χαμηλά στο ύψος του πέναλ για τον Κόντρο. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Πλάγι out. Και τέλος του παιχνιδιού. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε ένα παιχνίδι που δεν είναι κανείς ευχαριστημένος. Από τη μια πλευρά οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έχουν πέσει κάτω.
9: Θα αναγκαστώ να ολοκληρώσω εδώ λίγο τη μετάδοση.
10: Ωραία, απλά γρήγορα τα γκολ. Γρήγορα τα γκολ, έτσι. Λοιπόν, στο 18 το 1-0 με τον Γιάννη Αποστολάκη. Στο 24 Φεντερίκο Μακέντα το 1-1. Στο 50 Τούμπα το μάτς για τον Αστέρα Τρίπολης με τον γκολ που σημείωσε ο Κετού. Και στο 95 με ένα τρομερό γκολ Αθανασίου το 2-2 Όφη Αστέρας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από μένα και τον τεχνικό Τεσέρτη Ρακλείου, τον Παράσου Χαραλαμπάκη, ευχές για ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, παιδιά, σε όλους. Καλή ακρόαση.
12: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
17: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
16: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
17: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
16: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Καρδιά της απόσταξης.
17: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
16: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Και πάμε στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε ο αγώνας του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο.
19: Καλησπέρα. Και ξεκίνησε με μια μεγάλη ευκαιρία. Καλησπέρα. Με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ όταν στην μπροστινή παλιά ο Ντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού. Έκανε την σέντρα για τον Ζίφκοβιτς, την παλιά για τον Ζίφκοβιτς στην την παράλληλη μέσα στην περιοχή. Ωστόσο εκεί ο Κουτσερένκο έπεσε στα πόδια του και μπλοκάρισε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ πριν συμπληρωθεί καλά καλά το πρώτο, το μισό λεπτό στον αγώνα. Στα 25-30 δευτερόλεπτα ήταν αυτή η φάση για τον δικέφαλο του Βορρά. Κουτσερένκο, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης, Τζενεπό, Μπάτζι, Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου, η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο δικέφαλος του Βορρά παρατάσσεται με τους Παμβλέκα κάτω από τα δοκάρια. Κένι Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφίρι, Μπάμπα, Άλλη και Διαγέ. Προσπάθεια από τον Κένι, βαθιά παλιά, εκεί όπου θα πάρει την μπάλα με το στήθος και προσπαθεί να κρατηθεί ο Διαγέ. Ο Διαγέ κόβεται από τον Αποστολόπουλο με φάουλ, λέει τελικά. Ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Κατοίκος, με βοηθούς τους κυρίους Μητροφάνη και Κολιάκο από τον Σύνδεσμο Αθηνών και οι τρεις, από την ΕΠΣ Αθηνών και οι τρεις. Τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα. Στο ΒΑΡ είναι η κύριοι Ματσούκας από την Εύβοια και Φωτιάς από την Πέλα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ζίφκοβιτς και τον Πέλκα να είναι πάνω στην μπάλα. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. 3.000 περίπου θεατές παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Η νίκη είναι και ο μοναδικός στόχος και του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Πέλκας κάθετα την μπάλα, θα την βγάλει. Αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Η νίκη είναι και ο μοναδικός στόχος και του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Πέλκας κάθετα την

0: εισιτήρια, δεν έχει ζητήσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ από τα δεξιά, έξω δεξιά, θα δώσει για τον Ζίβκοβιτς, αυτός για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πιο πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Ζαφίρης, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή με παράλληλες πάσες. Ο Ζαφίρης έχει χώρο, θα προσπαθήσει να δώσει την κάθε την πάσα για τον Κέννη έξω από την περιοχή του Πανετολικού και πάλι η μπάλα στα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς ελίσσεται, θα δώσει στον Κέννη και πάλι με τον, Ζίβκοβιτς η παλιά. Η κάθετη μέσα στην περιοχή, η μπάλα είναι ό,τι δείξει ο βοηθός, ο οποίος αργεί να δώσει. Δεν έχει σηκώσει ο βοηθός, κόρνερ δείχνει, ο κύριος Κατοίκος παίρνει τη φάση πάνω του και ο Ζίβκοβιτς στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, στο πέμπτο λεπτό από τα δεξιά, με το αριστερό πόδι, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αφήνει τελικά για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, κοντά του είναι ο Ζίβκοβιτς και λίγο πιο πίσω είναι ο Πέλκας. Παίζουν την μπάλα οι τρεις τους. Ο Πέλκας παίρνει την μπάλα, θα τη γυρίσει προς τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Εκεί όπου ο Ζαφίρης θα την βγάλει πιο αριστερά για τον Γιάκιτς και αυτός για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει τη σέντρα, κοντράρεται επάνω στον Μαυρία. Η μπάλα και πάλι στο Γιάκιτς. Γιάκιτς κάνει την προσποίηση, βρει χώρο. Θα κάνει την μπάλα ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή. Η πάσα η οποία γίνεται παράλληλη παλιά εκεί όπου κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Γκράνα.
1: Μπάμπη έπρεπε πιέζει. Να έχει επέμβει ο ΒΑΡ στη φάση αυτή. Δεν υπήρχε κόρνερ τελικά. Έπρεπε αυτό... να αλλάξει η απόφαση από τον Βαρίστα. Αλλά ναι, δεν
0: αυτό ζήτησαν, ναι. Και οι παίκτες.
1: Βάσει του κανονισμού λειτουργία του ΒΑΡ υπάρχει αυτή η δυνατότητα όταν υπάρχει χρόνος για να αλλάξει η απόφαση. Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Ηλία, πάντως εγώ από εδώ, επειδή δεν έχω και monitor,
1: ναι,
0: θα πρέπει να σου πω replay, ότι ναι. Το μόνο το οποίο είδα, ναι, το μόνο το οποίο είδα είναι ότι οι παίκτες του Πανετολικού ζήτησαν, έκαναν το σημαίακι, το σήμα της κάμερας.
1: Ναι. Είχαν ώστε... δίκιο, είχαν δίκιο. Ναι.
0: Είχαν δίκιο.
2: Εδώ ο Πόπτης δεν έδειξε τίποτα, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν έδειξε τίποτα.
1: Ναι, δεν πήρε θέση.
0: Δεν πήρε θέση.
1: Ο βοηθός,
0: τώρα δεν θέλεσαι, ξέρω αν, ναι. Αν είχε ακούσει νωρίτερα, αν είχε δει μάλλον ναι. Νωρίτερα την υπόδειξη του διαιτητή, του κύριου Κατοίκου.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο γήπεδο της Νεάπολης. Παραμένει το 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας. Μετά από 78 λεπτά ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
3: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης μας.
1: Τι χάσαμε έως τώρα, Χρήστο.
3: Ευκαιρία όχι, αλλά έχει αλλάξει εικόνα του αγώνα. Έχει αλλάξει εικόνα του αγώνα. Η Καλαμάτα είναι πιο μπροστά. Για με το σουτ με καλές προϋποθέσεις, άστοχο. Είναι από τη στιγμή που άλλαξε ο Παναθηναϊκός το σύστημα του 4-4-2. Δεν έχει βγει αυτό. Ούτε τα νέα πρόσωπα 4 με Λουζά έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κρατήσει την εικόνα υπεροχής που είχε μέχρι εκείνο και το χρονικό σημείο. Η Καλαμάτα, παίρνοντας πια και με τον χρόνο, δεν έχει τίποτα να χάσει. Έχει βγει μπροστά. Έχει αρχίσει να πιέζει. Δεν έχει κάνει κλασική ευκαιρία. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Τσάπρας. Και θα αντικαταστήσει ποιον, Λιβάη Γκαρσία, τον Τετέι. Θα δούμε πώς θα πάει το σύστημα τώρα, πώς ακριβώς θα είναι η διάταξη. Παραμένει ο Ιταλός ο Καλάμπρια στο δεξιά χρωτσάμε, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, περιμένοντας τώρα την εκτέλεση του out και πηγαίνει μπροστά του σαν δεξί εξτρέμ ο Τσάπρας. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παίζει λίγο με τη φωτιά εκεί πέρα με τις εκτελέσεις των out και των offside.
1: Και από στατιστικής πλευράς να το δεις, Χρήστο, υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή και στις τελικές προσπάθειες είναι κοντινά οι δύο ομάδες και στα αναμενόμενα γκολ.
3: Εντάξει, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μένει η Καλαμάτα και την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Mm-hmm. Με τον Χαμζά το τελικό εκείνο που εξωτερέσε, δεν υπάρχει πιο καθαρή φάση από αυτήν. Στην πραγματικότητα οι υπόλοιπες τελικές προσπάθειες είναι πολύ άστοχες. Δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Οι φάσεις του Παναθηναϊκού είναι πιο γεμάτες, πιο καλές. Με το δοκάρι και αρκετά άλλα τελειώματα που ήταν πιο ανησυχητικά. Αλλά δεν έχει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση την εικόνα υπεροχής. Ενώ τώρα βγαίνει πάλι η Καλαμάτα μπροστά. Είμαστε στο 20 λεπτό. Το ματς στο 1-0 για τον Παναθηναϊκό από το 33 γκολ ο Τετή. Αλλά έχει ψωμί ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δέχεται γκολ συνήθως. Και πολύ συχνά και στα τελευταία λεπτά των αγώνων, αν θυμηθείτε λίγο την Ευρώπη. Οπότε είμαστε εδώ σε alert. Περιμένουμε να δούμε τι καινούργιο θα μας βγάλει αυτό το παιχνίδι.
2: Πάρε μια ανάσα να αλλάξουμε σελίδα, να περάσουμε λίγο στο μπάσκετ και να πάμε στο τουρνουά Μαυροσκούφια που γίνεται σήμερα. Άρης Μύκονος νωρίτερα, 80-64. Αυτή την ώρα παίζει ο Ηρακλής με την Balkan Botevgrad και μας ενημερώνει ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Μας ακούει ο Κώστας Κούσης.
4: Γεια σας, έλα. Τα ακούω παιδιά, γεια. Ωραία. Σας.
2: Για πες μας.
4: Ιβανόφιο δεύτερο παιχνίδι, Μαυροσκούφια 33, Ηρακλής εναντίον Μπαλκάν Μπότευγκρατ,

0: Και μπορεί το όνομα να μην ακούγεται έτσι το έβυχο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα από τη Βουλγαρία, η οποία παίζει στο Eurocup, παρακαλώ. Και έχει προπονηθεί τον Bogdan Karadžić, τον πρώην του Άρη, ο οποίος ήταν πέρσι. Το σκόρ είναι 37-41. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει μπροστά στον κόσμο του βεβαίως, αλλά η βουλγαρική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι είναι αρκετά καλό επίπεδο. Δεν είναι πολύ ο κόσμος στο Ιβανόφι, σε αντίθεση με τον πρώτο αγώνα
1: του Άρη.
0: Με τη Μύκονο, ναι, όπου ο Άρης κέρδισε 80-64, αλλά βεβαίως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι από αυτές που λέμε τις πολύ αναμενόμενες φετινή χρονιά. Οπότε ο κόσμος είχε μεγαλύτερη περιέργεια να τη δει βεβαίως από κοντά, από Θεότη, το Σπανούλη, το Θανάση Αντιτοπούμπο και ο Μοκόκα που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του με τα κυτρινόμαυρα. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι τα Μαυροσκούφια είναι μια καλή αφορμή για το μπασκετικό κοινό της πόλης να δουν από κοντά τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε στο δεύτερο τώρα παιχνίδι εδώ έχουμε 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 37-41 η Μπαλκάν στον Ηρακλή. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Αύριο παίζουν στις 6 οι μαχητές με την TFT Σκοπίων. Και την Τρίτη θα παίξει ο Ηρακλής με τη Μύκονο και ο Άρης με την Μπαχτσέ Σεχίρ, που είναι μια από τις πολύ δυνατές ομάδες του Eurocup και αντίπαλος θα είναι του Άρη και του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια για κατάκτηση του θεσμού. Γιατί δεν το κρύβουν ούτε ο Άρης ή το ΠΑΟΚ ότι όπως είναι μέσα από το Eurocup να πάνε στην Ευρωλίγκα. Αν και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει νωρίτερα με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει γίνει με τα franchise.
1: Ωραία. Κώστα, ακούω, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
0: Να
1: πάμε
0: καλά, να
1: πάμε
0: καλά.
1: Και πάλι στο ποδόσφαιρο, στη Νεάπολη, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός. Ακούμε Χρήστο Κοντού, αργάτα.
2: Στη Νεάπολη, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, το 83-01. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει αλλάξει εικόνα, το έχει αλλάξει μορφή του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως μετά το 70. Η Καλαμάτα, η οποία κάνει συχνά πυκνά την παρουσία της αισθητή προς τα καρέ του Παναθηναϊκού και χωρίς να έχει απειλήσει άμεσα μέχρι τώρα, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις. Τώρα ο Λιβάη με τον Αντίνο, Λιβάη στην περιοχή, σούτ έξω! Φοβερή ενέργεια έγινε με Λιβάη και Αντίνο, αλλάξαν την μπάλα καταπληκτικά. Πήγε στην κίνηση ο Λιβάη να σουτάρει και να τελειώσει τη φάση. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από τα δοκάρια. Από τα δοκάρια του Βασίλεβιτς. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια. Ενώ τώρα έχουμε την αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Χατζηθεοδωρίδης θα μπει. Παίκτης ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι βλέπω και ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Αλόνσο. Αλόνσο και Πινέρο θα φύγουν από το γήπεδο. Στο 84 είμαστε. Τώρα διανύουμε το 84ο λεπτό. Εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Η προσπάθεια για τους παίκτες της Καλαμάτας με τον Βασίλεβη στον τερματοφύλακα, ο οποίος νωρίτερα είδε την προσπάθεια του Αντίνο και του Λιβάη Γκαρσία να φεύγει μπάλα ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του. Η προσπάθεια με τον Λουζά, με τον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία, με στόχο τον Ντέσσερς. Ντέσσερς πιέζει τον Ροντρίγκες, αυτός θα βρεθεί στο χορτάρι. Ο Παπαπέτρου αφήνει το παιχνίδι να στηριχθεί. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Καλαμάτας, γηπεδούχοι εδώ στο παιχνίδι, στο γήπεδο της Νεάπολης. Έχω πει από την αρχή ότι δυσκολεύει πάρα πολύ ο αγωνιστικός χώρος προσπάθειες και των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Το γήπεδο είναι πολύ ξέρω, το χορτάρι κάτω φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να κοντρολαριστεί η μπάλα εύκολα. Τώρα θα γίνει μια παλιά. Σε θέση 4 θα επιχειρήσει εκεί να φύγει, αλλά καθυστερεί για την Καλαμάτα ο Χουλιάν, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Μια σέντρα. Η Καλαμάτα θα πάρει το κόρνερ. Στο 85 είμαστε στη Νεάπολη. Είμαστε στο 85 με τον Χατζηθεοδωρίδη έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία είναι σε φάση επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει πιστοχωρήσει. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά η Καλαμάτα, η οποία έχει αλλάξει άρτην το ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο, παλεύει το παιχνίδι και προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να φτάσει στην εστία του Πένια. Έχασε και μεγάλη ευκαιρία με τον Χάμζα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που θα γίνει ένα σουτ. Πιο μακριά ο Κυριακόπουλος. Σε δύο χρόνους η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Καλαμάτα και πάλι με τον Χατζηθεοδωρίδη να τρέχει γρήγορα γρήγορα. Είμαστε στο 85 για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ένα πλάγιο θα εκτελεστεί αρκετά μέτρα πιο πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται το Αλόνσο, η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν με τον Καλουτσικίδη. Η μπαλιά σε παίκτη της Καλαμάτας και συγκεκριμένα αυτός ο οποίος ελέγχει είναι ο Κατάλντι. Κατάλντι θα βγάλει αριστερά στον Μορέιρα, αυτός θα χάσει την μπάλα με την παρέμβαση και πάλι του Χατζηθεοδωρίδη. Την μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Σε πόδια παιχνίδι της Καλαμάτας με το Στρούγκι. Να κάνει τι ο Στρούγκης, επιχείρησε να κάνει μια παλιά ο Στρούγκης. Η μπάλα όμως έφυγε ψηλά μακριά στο 86. Δεν μπόρεσε ο Στρούγκης εκεί να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες του.
3: Να πάμε λίγο και στο Ακρίνιο, γιατί έχουμε φτάσει 13ο λεπτό. Πανετελικός ΠΑΟΚ είναι ακόμα στο 0-0. Ακούμε τον Βάλτο Πεδάκου και τον Γιώργο Μίνο.
4: Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε τώρα ο Πανετολικός, έγινε μια βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Καλού κακού ο Κένι με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, γιατί δεν έβλεπε τι γίνεται στην πλάτη του. Ο Εράκοβιτς έχει πάει απουσίας του Μπάση, του Γαλλομαροκινού, που απουσιάζει από το σημερινό παιχνίδι. Είχε ένα πρόβλημα στον τετρακέφαλο και πάει ο Εράκοβιτς καταστημένα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην αρχή. 14ο λεπτό. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Διώχνει ο επιστεχωρημένος Διαγέ όπως και τρέχει ο Αποστολόπουλος στη μεσαία γραμμή για να συνδυαστεί με τον Χάρη Μαυρία. Τελικά δεν την προλαβαίνει ούτε ο Μαυρίας ούτε ο Ζίφκοβιτς. Την μπάλα είναι πλάγιο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίθεση ο δικαίωμα.
3: Να διακόψω για λίγο, Μπάμπη, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσα. Κάποια εξέλιξη υπάρχει πάλι από πλευράς Βόλου. Βαγγέλη.
5: Ναι, εντάχει να σας πω ότι μετά το τέλος, αφού είχε κάνει τις δηλώσεις ο Σκέρος Άνδρας σχετικά με την άναντρη επίθεση που δέχτηκε και ο ίδιος και ο γιος του από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, και ήταν να υποβάλει μήνυση και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κρατηθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ζήτησε συγγνώμη στην συνάντηση που είχε στην έξοδο για να αποχωρήσει η αποστολή και στη συνέχεια ο κ. Μπέος είπε ότι αποσύρει τη μήνυση από τη στιγμή που ζήτησε τη.
3: Καλώς. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Μπαμπής Πεδάκου στην περιγραφή του αγώνα του Πανετολικού ΠΑΟΚ.
4: Εδώ θα μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι εμείς και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι στην διάρκεια του αγώνα.
3: Θα πω ότι παραμένει προσωπικά το 1-0 του Παναθηναϊκού στη Νέα Πόλη. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Ναι.
4: Προσωπικά αρέσκομαι στο αγωνιστικό κομμάτι σε όλα τα παιχνίδια. Πέλκας κερδίζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή, θα τη δώσει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη θα την ανοίξει δεξιά την μπάλα στον Ζίφκοβιτς έξω από την περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα. Συνδυάζεται με τον Διαγέ, κάνει το σουτ ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα στα σώματα. Ζαφίρη δεν απομακρύνει την μπάλα έξω από την περιοχή και τώρα διώχνει όπως.
3: Μάλιστα. Πάμε Φινιάνης στην Νεάπολη, στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
6: Στη Νεάπολη είμαστε στο 88. Η Καλαμάτα κάνει αισθητή την παρουσία τη προ το εστέ του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα καν τη μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει άμεσα. Έγινε μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνθηκε η μπάλα τελευταία στιγμή. Έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός από πλευρά Παναθηναϊκού. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Καλαμάτα, κυρίως μετά το 75. Στο 88 είμαστε τώρα. Μια προσπάθεια με τον Ντέστερ σε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκτελείται στον Αντίνο από τα αριστερά. Ο Αντίνο φεύγει, έχει χώρο. 2-2 Αντίνο με τον Ντέστερ. Αντίνο κρατάει, Αντίνο επιχειρεί να περάσει, να μπει στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει όλους τους παίκτες. Κερδίζουν οι παίκτες Καλαμάτας. Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο παίζει στα τελευταία λεπτά. 89 είμαστε. Η προσπάθεια ο Χατζηθεοδωρίδη. Ωραία τρίπλα πάνω στον Καλάμπρια. Ο Ντεφράι όμως με πολύ έξυπνο τρόπο θα αφήσει τον Περέιρα, ο οποίος θα φύγει out μακριά από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Ενώ έχουμε τώρα αλλαγή, ο Ραστόντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και από ό,τι βλέπω ο Λιβάη Γκαρσία είναι αυτός ο οποίος θα φύγει. Είμαστε στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού, φτάνουμε προς το 90. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Η Καλαμάτα έχει ρεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι, έβαλε καταπληκτικό γκολ με τον Τετέι, που και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εικόνα και κυρίως μετά το 70-75 με την Καλαμάτα να έχει πρωτοβουλία στο γήπεδο και να επιχειρεί να κάνει προσπάθειες. Για να δούμε, ενώ τώρα μπήκαμε στο 90, η Νάκη Πένια, ένα ελεύθερο βολέ, Ντέσσερς. Θα χάσει από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί. Ο Τσάπρας θα κερδίσει την κεφαλιά σε δύο χρόνους. Ο Καλάμπρια θα κατεβάσει. Θα βρει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στο Ραστόντερ. Ραστόντερ έξω περιοχή. Σεντράρι. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορεί εκεί να στείλει την μπάλα σε κενή εστία στα δίχτυα. Ο Ντέσσερς, ο οποίος είναι μόνος αμαρκάριστος μετά την παλιά του Ραστόντερ. Ήταν πολύ δυνατή βέβαια. Έβαλε πάρα πολύ δύναμη ο Ραστόντερ. Ενώ θα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, 3 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία θα έχουμε σε αυτή την αναμέτρηση μέχρι το φινάλε. Ο Φαντρόκελε θα κάνει ένα λάθος, ο Καμαρά ελέγχει, θα παίξει με τον Πένια. Ο Πένια λίγα μέτρα πιο πίσω θα διώξει μακριά ο Πένια σε ένα χώρο που κινεί το Αντίνο. Μια κεφαλιά ο Αντίνο, θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χορτάρι. Περιμένετε λέει ο Παπαπέτρου, γιατί ο Αντίνο δέχτηκε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα και είναι στο χορτάρι. Καθυστερήσεις Χρήστο, ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε Grand Guignol τουλάχιστον τα τελευταία λεπτά, έτσι.
7: Εντάξει, είναι ένα κλασικό μάτς που όταν βγαίνει το δεύτερο γκολ, ο θεωρητικά ισχυρός του ζευγαριού περνάει ζόρια. Ο αδύναμος έχει βγει μπροστά, ρισκάρει, μείνει πίσω στο σκορ, δεν έχει να χάσει κάτι. Το άγχος είναι ξεκάθαρο στην πλάτη των παιχνών του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Οπότε πάμε σε ένα αγωνιώδες φινάλε. Έχουμε ακόμα χρόνο. Τρία λεπτά καθυστερήσεων. Δεν υπήρχαν βάρ, δεν υπήρχαν τίποτα. Στεγνές αλλαγές, γρήγορες. Και ένας πολύ καλός ρυθμός. Πάνω κάτω η μπάλα χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς θέατρο και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του αγώνα. Η Καλαμάτα βγαίνει πάλι μπροστά. Η Μπαγιάννη στον άξονα σε ένα χώρο που γίνεται η κίνηση και η υποδοχή της μπάλας από το Στρούγκι. Θα πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάγια δεξιά. Θα βγει και θα περάσει εκεί τον Αντίνο. Η σέντρα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Πέφτει ο Πένια και μπλοκάρει. Εδώ θα μπορούσε να βγει κάτι γιατί πέρασε την μπάλα από πολλά πόδια και αμυνωμένων και επιτιθέμενων. Αλλά δεν την βρήκε κανένα στην κατέληξη πορεία της στην αγκαλιά του Πένια που είναι εξαιρετικός και σήμερα κάνει την απόκριση του αγώνα. Άλλωστε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού σε εκείνο εκεί το μεγάλο τετατέ του Χάμζα στο 62-63 πόσο ήταν όταν η Καλαμάτα άγγιξε την ισοφάριση αλλά της την αρνήθηκε με πολύ ωραία επέμβαση ο Πένια. Ο Ραστόντερ δίνει μια μεγάλη μάχη. Έχει μπει βέβαια φρέσκο στο παιχνίδι, είναι δυνατός, ψηλό παιδί. Θα γίνει το λάθος από τον Τζάπρα για να δώσει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να βγάλει μια γρήγορη επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Τους περνάει όλους, όχι όμως και τον Δεφράη. Στη συνέχεια θα έχουμε την κάρτα στον Καλάμπρια που πήγε να κάνει ένα. Στον Καλάμπρια ή όχι. Όχι, στον παίκτη της Καλαμάτας που έκανε μια βουτιά για να εκμεύσει το φάουλ. Πιο πριν βέβαια ο Καλάμπρια, γι' αυτό πίστεψα ότι μπορεί να τη δεχτεί αυτό στην κάρτα, πήγε φανερά να κόψει όχι την μπάλα τον αντίπαλο, αλλά την άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Ο διαιτής θεώρησε εκεί ότι δεν υπήρχε τίποτα επιλήψιμο για να χρεώσει τον παίκτη Παναθηναϊκού με κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή τελειώνει με αυτό το επιθετικό φάουλ που κάνει ο παίκτης Καλαμάτας στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ένα αγωνιώδες φινάλε. Δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία η Καλαμάτα μετά το 62 τότε που την έχασε με τον Πινέιρο να βγάζει την μπάλα στον Χάμσα. Νικήθηκε από τον Πένια, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν θα πιέστη παραπάνω γιατί έχουμε το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από τον διαιτή Παπαπέτρου. Καλαμάτα Παναθηναϊκός με τα κόμπων και βασάνων 0-1 χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ από το 33.
4: Έχουμε ένα γκολ εδώ. Έχουμε ένα γκολ στο Αγρίνιο το οποίο ακυρώνεται με υπόδειξη του κύριου Μητροφάνη αλλά θα την τελική ετοιμιγορία θα την δώσει το ΒΑΡ. Το γκολ το πέτυχε ο ΠΑΟ. Συνεχίστε παιδιά.
6: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, έλα, Ηλία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελείωσε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα ακόμη τρίποντο, το πέμπτο στη σειρά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, γιατί τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί έχει το αίτητο, γιατί έρχεται η διακοπή, γιατί έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να δουλέψει στη συνέχεια όλες τις αδυναμίες του ή όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ομάδα του. Η Καλαμάτα στάθηκε πάρα πολύ καλά, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξε πολύ λογική τακτική ο Χριστοφιλέας. Δεν κατάφερε να πάρει κάτω από αυτό το παιχνίδι και αυτό γιατί η ποιότητα ήταν με το μέρος των παιχτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κλείνουν μια πεντάδα αγώνων με 5 νίκες στο αίτητο ακριβώς και πάει στο μεγάλο ντέρμπι μετά από 20 μέρες ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά, τίποτα άλλο παιδιά. Ευχές για χαρούμενο βράδυ από μένα και τον Χρήστο.
3: Ευχαριστούμε και τον Άρη και τον Χρήστο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μετά από 5 αγώνες έχει 15 βαθμούς και τέρματα 12-2. Η ΑΕΚ έχει την δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή με 11 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Όφη με 10 βαθμούς.
7: Και ο ΠΑΟΚ προς το παρόν με το βαθμό που παίρνει, έτσι, ναι, με την ισοπαλή αυτή αν μείνει.
3: Αλλά το ΠΑΟΚ, το Πανετολικό ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, σίγουρα. Είναι δηλαδή μαζί με τον Όφη στην τρίτη θέση. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Και τέρματα, προσέξτε, 4-2 ο Ολυμπιακός σε 5 αγωνιστικές.
7: Και από εκεί και πέρα είναι ναι,
3: ο Άρης είναι στους 7 βαθμούς, ο Ηρακλής στους 6, η Κηφισιά στους 5, η Καλαμάτα στους 4 και από εκεί και πέρα έχουμε τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης αλλά και την ομάδα του Βόλου στους 2 βαθμούς και τελευταία είναι η ομάδα του Λεβαδιακού, όχι απλά με 1 βαθμό αλλά και 0 τέρματα.
7: Η ομάδα που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν.
3: Η κορυφαία επίθεση
7: πραγματικά,
3: με τη λήξη της κανονικής τέτοιες περίοδο. Για να δείτε πώς αλλάζει μια ομάδα από τη μία χρονιά στην άλλη. Να πούμε επίσης ότι νωρίτερα είχαμε τελικό αποτέλεσμα την νίκη της Γιουβέντους επί της Αταλάντα με 2-0. Η Λακορούνια με την Πέτης είναι στο 1-1. Τώρα μπήκε το μάτς καθυστερήσεις. Η Βιγιαρεάλ κέρδισε με 3-1 τη Λεβάντε. Και στην Γερμανία έχουμε ημίχρονο Paderborn Hoffenheim 2-0.
1: Τελικό αποτέλεσμα και στο Βέλγιο, Brugge Genk 3-0.
3: Πάμε πάλι στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο για το μάτς του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ που παραμένει στο 0-0.
4: Είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor στο 24ο λεπτό. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής, μεγάλης περιοχής και δεξιά από τον άξονα. Θα το εκτελέσει ο Πέλκας τελικά, καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου βγαίνει ο Κουτσερέγκο, τη βρίσκει, δεν τη βρίσκει την μπάλα. Όχι, λέει, δεν τη βρίσκει ο κύριος Κατοίκος, η μπάλα είναι out. Διαμαρτύρονται τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι είναι corner. Εδώ δεν μπορεί να παρέμει το VAR, ακόμη και αν έχουν δίκιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το out δεν μπορεί να γίνει corner όταν υπάρχει υπόδειξη για out, εν αντιθέσει με το corner,
3: ναι, ναι.
4: Το οποίο μπορεί να διορθωθεί σε out. Λάθος τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού. Η μπαλιά η κάθε μέσα στην περιοχή, το σούτ από τον Ζίφκοβιτς, κόντρες. Ο Νακάμπα ήταν αυτός ο οποίος έκανε το μεγάλο λάθος σε αυτό το χτίσιμο των επιθέσεων από τον τερματοφύλακα, όπως συνηθίζουν να κάνουν πλέον οι ομάδες. Ακριβώς στον άξονα και στη γραμμή της μεγάλης περιοχής έκανε το λάθος ο Νακάμπα. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το τελικό σούτ από τον Ζίφκοβιτς όμως κοντράρει στις ασώματα. Αυτή η φάση στο 25 ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ που είναι καλύτερος από τον Πανετολικό σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Κυρίως κάνει τις επιθέσεις από τα δεξιά με τον Ζίφκοβιτς και τον Κένι. Ζίφκοβιτς η σέντρα από τα δεξιά. Διώγνει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Θα πάει να απομακρύνει τελικά ο Τζενεπό, αλλά χάνει την κεφαλιά από τον Κένι. Η σέντρα από τον ψιλοκρεμαστή, από τον Ζαφίρη, εύκολη για τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, που πάει να βγάλει γρήγορα και με τα χέρια στον Ακάμπα. Αυτός για τον Οπόκου. Ο Οπόκου λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή δεν μπορεί. Δεν έχει συμπαίκτες, δεν έχει στηρίγματα και τη γυρίζει την μπάλα πίσω προς τον χώρο άμυνάς του, εκεί όπου ο Γκράναθ θα πάρει την μπάλα τελικά τώρα από τον Κόγιτς. Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Η μεγάλη φάση νωρίτερα και το γκολ που ακυρώθηκε στο 22 για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε από τα έξω δεξιά, από τον Ζίφκοβιτς, όταν αυτός έδωσε την μπάλα ακριβώς στον άξονα και στη γραμμή της μεγάλης περιοχής στον Πέλκα που έκανε το απευθείας μονοκόμματο σούτ συρτό στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Αυτός έπεσε για να διώξει την μπάλα, όχι καλά όμως, και στη συνέχεια την πήρε ο Κένι που έκανε το γύρισμα και εύκολα ο Ντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, σημειώθηκε από τον κύριο Μητροφάνη και ήταν σε θέση offside ο Κένι που έκανε την assist σε εισαγωγικά που ακυρώθηκε τον γκολ. Τώρα ένα φάουλ για τον Πανετολικό στο 27. Ένα φάουλ αρκετά μακριά από την αιστεία του Παυλέγκα, λίγο πιο αριστερά από τον άξονα και αυτό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Εράκοβιτ να ετοιμάζεται για να κάνει την σέντρα με τους παίκτες των δύο ομάδων να είναι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς θα κάνει την σέντρα, εκτελεί η κεφαλιά που γίνεται από τον Μιχαηλίδη και ενώ είχε βγει ο Παυλέγκα και θα κέρδιζε την μπάλα, ο Μιχαηλίδης καλού κακού πήδησε και έδιωξε σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Πανετολικό από τα αριστερά και αυτό όπως το πρώτο. Και πάλι με τον Μαυροβούνιο, τον Νόβισα Εράκοβιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Εράκοβιτς με όλο τον κόσμο στη μεγάλη περιοχή. Εράκοβιτς το πρώτο δοκάρι, διώκνει με τις γροθιές. Ίσως να του έγινε και φάουλ. Ναι, πράγματι έγινε φάουλ πάνω στον Παυλέγκα από τον Σουηδό, τον Γκράναθ. Εκεί στη μικρή περιοχή και ένα κανονικό μαρκάρισμα στον τερματοφύλακα είναι φάουλ. Παυλέγκα θα εκτελέσει το φάουλ, θα δώσει την μπάλα δεξιά μες στην περιοχή στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Κένι, θα βάλει το πόδι του ο Τζενεπό, θα διώξει σε πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον Αλέσιο Λύση. Εκτελείται το πλάγιο out, Ελουστόντο θα κάνει το διώξιμο, θα κόψει ο Αποστολόπουλος με το κεφάλι. Μπάλα καταλήγει στην μεσαία γραμμή, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, στον Ντιαγέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την με φάουλ τελικά. Αρκετά καθυστερημένο το φάουλ από τον κύριο Κατοίκο, ένα φάουλ που έκανε ο Θημιάνης. Νομίζω ότι το φάουλ θα μπορούσε να το δώσει νωρίτερα. Ο κύριος Κατοίκος είπε ότι ήθελε να δει για πλεονέκτημα, αλλά ωστόσο είναι ένα φάουλ που γίνεται στο αμυντικό μισό του ΠΑΟΚ. Εκεί συνήθως φυρίζονται τα φάουλ απευθείας. Δεν περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Μπάμπα, Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έρχεται ακριβώς στη μεσαία γραμμή να πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Μιχαηλίδης με χώρο μπροστά του. Η κατοχή μέχρι τώρα είναι σαφώς για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πατήσει αρκετές φορές μέσα στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Είχε 3-4 καλές στιγμές να κάνει μια καλή τελική πάσα και να σκοράρει. Δεν τα έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ στην τελική πάσα. Για να δούμε τώρα τον Ζαφίρη από τα δεξιά. Η σέντρα θα διώξει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Η μπάλα δεν απομακρύνεται και πάλι στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας είναι από θέση μέσα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει και πάλι ο Θημιάνης. Και η μπάλα στον Μπάτζη με το κεφάλι αυτός για τον Οπόκου. Ο Οπόκου με τον Μπάμπα. Κρατάει την μπάλα ο Οπόκου, κερδίζει το πλάγιο out. Πλάγιο out από τα δεξιά για τους γηπεδούχους που δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα αρκετά στην μεσαία γραμμή. Γι' αυτό έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας επιθετικός μονόλογος μέχρι τώρα το παιχνίδι, με κατοχή πολύ μεγάλη για τον ΠΑΟΚ. Νακάμπα, η κεφαλιά, η μπάλα για τον Ντιαγέ σε θέση έξω αριστερά, φάουλ που κερδίζει από τον Γκράναθ. Θα βγει κάρτα, βγήκε κάρτα ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο Σουηδός, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Έχει κίτρινη κάρτα για το φάουλ πάνω στον Ντιαγέ. Στον Σερίφ Ντιαγέ, τον Σενεχαλέζο, επιθετικό του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο, κοντά στην πλάγια γραμμή. Και έχει πάει ο αρχηγός, ο Ζίβκοβιτς, για να το εκτελέσει. Είναι ο Πόκου πάνω στην μπάλα, είναι ο Ζίβκοβιτς, είναι και ο Πέλκας πάνω στην μπάλα. Δύο παίκτες τείχος τους δείχνει με το σπρέι ο κύριος Κατοίκος που θα πρέπει να καθίσουν. Ο Πόκου και Μαυρίας είναι στο τείχος. Στο 31 αυτή η φάση με πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Πέλκας στο πρώτο δοκάρι, κακοχτυπημένο το φάουλ αυτό. Διώχνουν εύκολα με τον Εράκοβιτς οι παίκτες του Πανετολικού. Ένα πλάγιο out το οποίο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Με τον Ζίβκοβιτς προσπάθησε να βρει την μπάλα κάτω, του έδειξε να παίξει γρήγορα ο Κατοίκος και μέτρουσε τα δευτερόλεπτα. Η μπαλιά από τον Ενουστόντο, η κεφαλιά είναι από τον Ζίβκοβιτς που έχει πάει από τα αριστερά. Η μπάλα στα χέρια του Κουτσερέγκο. Με τα χέρια αυτός θα βγάλει για τον Αποστολόπουλο. Για τον Θημιάνη, συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Θημιάνης και πάλι για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο για τον Μαυρία. Θα κάνει το κοντρόλ, θα την γυρίσει πίσω για τον Γκράναθ και αυτό η βαθιά παλιά στη μεσαία γραμμή εκεί όπου ο Μπάτζη θα πάρει την κεφαλιά για τον Οπόκου. Πάει πάνω του γρήγορα ο Ελουστόντο, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια του Μπάτζη. Μπάτζη βγαίνει από πίσω ο Μαυρίας. Τώρα κλείνεται, θα την γυρίσει την μπάλα στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς προς τη μεσαία γραμμή για τον Θημιάνη. Τώρα έχουν ανέβει οι παίκτες του Πανετολικού. Θημιάνης κατεβαίνει, θα δώσει αριστερά για τον Τζενεπό. Κοντρόλ με το στήθος, θα πάει ένας εναντίον ενός με τον Γκένι. Ο Εράκοβιτς, ο Τζενεπό θα κοπεί τελικά από τον Πέλκα που είχε πάει για να βοηθήσει τον Κένι. Πάει να βγει στον ευνηδιασμό, στην αντεπίδεση, αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη, θα κάνει τις προσποιήσεις, το σούτ από τον Άλλη, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Άλλη. Η μπάλα κάπου χτύπησε και σε κάποιον παίκτη του Πανετολικού από τον άξονα. Από αριστερά από τον άξονα έκοψε προς την μεσαία μέσα στην περιοχή ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός, στο 33ο λεπτό κάνει το Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1. Ενώ ήταν στην επίθεση ο Πανετολικός από τα αριστερά με τον Τζενεπό. Χάθηκε η μπάλα από την παρέμβαση του Πέλκα. Πήγαν να βγουν γρήγορα στην αντεπίδεση οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγήκε η παλιά προς τον άλλη, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, αλλά με χώρο εκεί, πάρα πολύ μπροστά του. Έφτασε αριστερά από τον άξονα μέσα στην περιοχή και από τότε συνέκλεινε προς τον άξονα, έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα κάπου κοντράρισε, χτύπησε και σε κάποιον αμυντικό και κατέληξε στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέκο, ο οποίος θα πρέπει να πω ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από αυτή την κόντρα που έγινε. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Γιώργου Μίνου για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.
8: Ο ΠΑΟΚ τελικά κατάφερε και σημείωσε ένα γκολ. Ένα γκολ απέναντι στον Πανετολικό σε μια φάση που βγήκε από τον Πέλκα. Μια φάση που ο Τάχα Άλλη το έχει ψωμωτήρει. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική, η τελική προσπάθεια. Έφτανε στην εστία, αλλά δεν μπορούσε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που έκανε σε γκολ. Έτσι, αυτή τη στιγμή πέτυχε ένα γκολ με καλή προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ συνολική. Και έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Ο λόγος και πάλι του Παπαπιλάβου.
3: Και ναι, αρκετή γνώση τύχης, Μπάμπη, γιατί πράγματι αυτή η κόντρα στην ουσία δεν εξυπηρέτησε καθόλου το κολκύπρο του Πανετολικού, να μπορέσει δηλαδή να επέμβει στη φάση αυτή.
4: Η μπάλα έχει βρει στο Θημιάνη ή στον Γκράναθ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Και εγώ δεν
4: είμαι. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Και πήρε τα συγχαρητήρια του Λύση ο Πέλκας, επειδή ξεκίνησε την αντεπίδυση αυτή του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν σημαντική συμβολή του, γιατί είχε πάει ο Τζενεπό από τα αριστερά για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Κένι και κατάλαβε αυτή την πρόθεση του εξτρέμ του Πανετολικού ο Πέλκας, ο οποίος γύρισε μέχρι τη μεγάλη περιοχή και έκλεισε τον Τζενεπό που πήγε να φύγει από τα δεξιά του Κένι. Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει αντίδραση από τον Πανετολικό. Εράκοβιτς για τον Γκράναθ, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Θα την γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ακάμπα. Νακάμπα Εράκοβιτς. Τώρα είναι σε θέση άμυνας οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς για τον Κόγιτς. Εράκοβιτς για τον Θημιάνη. Θα τη γυρίσει από τη μεσαία γραμμή πίσω στον Κουτσερέγκο, γιατί όλοι οι παίκτες ήταν κλεισμένοι. Δεν υπήρχε πάσα για τον Θημιάνη. Η βαθιά παλιά από τον Κουτσερέγκο, εκεί όπου ο Μαυρίας κερδίζει το πλάγιο out από τον Μπάμπα. Θα δώσει με τα χέρια για τον Οπόκου. Οπόκου και πάλι για τον Μαυρία που είχε κόψει, όμως αυτός ήταν εκτός θέσης, με αποτέλεσμα να κερδίσουν με τον σκόρερ τον Άλλη οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Γιάκιτς. Γιάκιτς, η κάθε την παλιά, πολύ καλή. Ω, μεγάλο λάθος το οποίο γίνεται εκεί, αλλά τελικά είναι ο Αποστολόπουλος και διώχνει. Η κάθε την παλιά ήταν από το Γιάκιτς για τον Διαγέ. Προσπάθησε να βγει ο Κουτσερέγκο, έγινε και το τάκλιν από τον Θημιάνη. Η μπάλα οδηγήθηκε μέσα στην περιοχή, όπου τελικά ο Αποστολόπουλος ήταν πιο κοντά από ότι ο Ντίαγε και έδιωξε πλάγιο out. Για τον Κένι από δεξιά τώρα ο δικέφαλος του Βορρά με τον Ζίφκοβιτς. Έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αριστερό χώρο της άμυνας του Πανετολικού οι δύο αυτοί παίκτες, και πηγαίνει σαν τρίτος από εκείνη την πλευρά και ο Ζαφίρης. Το πλάγιο out τώρα από τον Κένι. Κένι με τα χέρια μέσα στην περιοχή για τον Διαγέ. Θα κάνει τον τακουνάκι για τον Μπέλκα. Αυτός για τον Ζίφκοβιτς. Συνδυάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά είναι σφύριγμα από τον κύριο Κατίκο. Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Έχει χτυπήσει μπάλα πάνω του. Έχει χτυπήσει μπάλα πάνω στον διαιτητή. Σε αυτές τις αλλαγές που έκαναν σε κοντινή απόσταση θα τη δώσει στον ΠΑΟΚ βέβαια. Και την αφήνει μπροστά από τον Ζαφίρη. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης κάτω από τη μεσαία γραμμή και 21 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Παυλέγκα είναι στο άλλο μισό του ΠΑΟΚ. Ο Πόκου θα κόψει τον σκόρερ τον Άλλη και θα δώσει για τον Μαυρία. Δεν την προλαβαίνει την μπάλα εντός 4 γραμμών. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, με πρόβλημα είναι ο Άλλη. Πηγαίνει πάνω του διαιτητής ο κύριος Κατίκος. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται, είναι καλά ο παίκτης. Το πλάγιο out από τον Μπάμπα. Μέσα στην περιοχή μπάλα για τον Διαγέ. Και η μπάλα φεύγει, corner. Corner από την παρέμβαση του Χάρη Μαυρία. Ένα corner για τον ΠΑΟΚ στο 38. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δικαίως πέτυχε το γκολ με τον Άλλη στο 32ο λεπτό. σε μια κόντρα επίδεση. Πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τον χώρο της άμυνάς τους έτρεξαν, διένυσαν τον γήπεδο και τελικά με τον άλλη πέτυχαν τον γκολ. Το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικέβαλος του Βορρά. Εκτελείται, θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. 2-0 με τον Διαγέ στο 39 για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανετολικού. Εγώ δεν μπορώ να δω από εδώ, επαναλαμβάνω δεν έχω μόνιτορ. Κίτρινη κάρτα για το Θημιάνη. Βγαίνει μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Θα προσπαθήσουμε και εμείς από εδώ,
1: γιατί είναι δύσκολη φάση.
4: Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι ζητάνε οι παίκτες του Πανετολικού είναι φάουλ πάνω στον Κουτσερέγκο όταν έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Γιάκιτς, επειδή ήταν ακριβώς το πρώτο δοκάρι μέσα στη μικρή περιοχή. Γκολ.
3: Δεν βλέπω, ελέγχθηκε η φάση. Δεν υπάρχει καμία παράβαση. Όχι.
4: Ελέγχθηκε η φάση από το VAR και 0-2 λοιπόν με τον γκολ του
1: Διαγέ.
4: Σερίφ Διαγέ στο 38. Στο 38 λοιπόν.
1: 39 Διαγέ, νομίζω. 39.
4: Στο 39 ο Διαγέ κάνει το 0-2. Ναι. Μεγάλο προβάδισμα πλέον για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να σου πω, να σας πω ότι έχει μεγάλη παράδοση εδώ στο Αγρίνιο.
1: Μου το έλεγες προχθές στη ραδιοφημερίδα, 13 χρόνια. Ε.
4: 13 χρόνια έχει κερδίσει το 2013. Για να ακούσουμε την άποψη του Γιώργου Μίνου για τον γκολ και για την εμφάνιση μέχρι τώρα των δύο ομάδων.
8: Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος μέχρι στιγμής. Για να δούμε μια προσπάθεια των παιχτών του Πανετολικού. Πανετολικός που βγαίνει από αριστερά. Η σέντρα που γίνεται εκεί που κόβει ο Μπάμπα, φεύγει η μπάλα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Έχει καλούς αυτοματισμούς, έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε κάλλιστα να σημειώσει γκολ, όμως το πέτυχε χάρη σε 6 λεπτά. Κατάφερε και σημείωσε 2 γκολ και βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή. Αυτοματισμούς, ενέργεια. Γενικά, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δείχνουν από παιχνίδι σε παιχνίδι ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ο λόγος και πάλι στον Μπάμπι Πλάγκα.
4: Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32ο λεπτό και του Ντιαγέ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζαφίρης ανοίγει στα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή, εκεί όπου κόβεται ο Πέλκας από τον Αποστολόπουλο και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Κόγιτς. Ψάχνει να βρει παίκτη ο Κόγιτς για να βγει, να πάει ο Πανετολικός στη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση. Δεν τα καταφέρνει. Λάθος που κάνει ο σκόρερ ο Άλλη. Θα δώσει για τον Πέλκα έξω από την περιοχή. Ο Πέλκας στο shootout. Ψηλά πάνω από την αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Ήταν 2-3 μέτρα. Λίγο πιο δεξιά από τον άξονα. Σε καλή θέση το shoot αυτό από τον Πέλκα. Ο Δημήτρης Πέλκας δεν μπόρεσε να βρει εστία. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερέγκο. Οδεύουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έχουμε μπει για την ακρίβεια στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων και νομίζω ότι με την εμφάνισή του μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, δείχνει ότι ελέγχει απολύτως το παιχνίδι. Έχει πάρει και το προβάδισμα το 2 γκολ και τώρα κερδίζει και ένα κόρνερ. Αν δεν κάνω λάθος, κόρνερ έχει δώσει ο διαιτητής. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα μέχρι τώρα ο Πανετολικός. Δεν μπορεί να βγει με αξιώσεις στην επίθεση και να απειλήσει τον Παυλέγκα. Το κόρνερ από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Στο 43 έχουμε μπει. Στο 43 το κόρνερ αυτό πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς. Από τη μία πλευρά με τα αριστερό. Ο Πέλκας είναι με το δεξί. Φεύγει ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Πηδάει για την κεφαλιά ο Μπάμπα. Με τη δεύτερη προσπαθεί σουτ να κάνει, γιατί η μπάλα έμεινε κοντά στον άξονα του. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Πανετολικού. Και πλάγιο out που κερδίζει από τα αριστερά ο Πανετολικός. Από την παρέμβαση του Εράκοβιτς πάνω στο Μιχαηλίδη. κοιτάζει κάποια φάση στο κόρνερ ο διαιτητής ο κύριος Κατοίκος, που λέει στους παίκτες τώρα, τους λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά, ότι δεν συνέβη κάτι. Ο Αποστολόπουλος το πλάγιο out για τον Τζενεπό που πατάει την μπάλα. Πιέστηκε όμως και από τον Κένι. Φάουλ, λέει ο κύριος Κατοίκος. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κόγιτς θα πάρει την μπάλα από τον Αποστολόπουλο, θα την γυρίσει πίσω στο Θημιάνη. Θημιάνης, η βαθιά μπαλιά για τον Μαυρία από τα δεξιά διαγώνια. Πάρα πολύ ωραία μπαλιά από τον Θημιάνη. Με χώρο στα έξω δεξιά ο Μαυρίας θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζενεπό. Με το στήθος προσπάθησε ο Κένι να δώσει στον Παυλένκα. Η μπάλα έφυγε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Πανετολικό στο 44 με τον Εράκοβιτς. Ο Πανετολικός που ψάχνει να βρει ένα γκολ, να πετύχει ένα γκολ με την λήξη του ημιχρόνου, έτσι ώστε να πάει όσο γίνεται καλύτερα στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Εράκοβιτς στο πρώτο δοκάρι, θα διώξει ο Ντιαγέ και θα διώξει και ο Ζαφύρης. Ο Αποστολόπουλος θα κάνει το γέμισμα, η μπάλα στον άλλη και πάει να βγει κόντρα επίθεση και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, θα γίνεται από δεξιά. Ζίφκοβιτς θα κάνει το κόψιμο, τελικά ο Εράκοβιτς έχει γυρίσει και θα κόψει την μπάλα και αυτός και δίνει στον Κόγιτς. Κόγιτς, η κάθε την παλιά που γίνεται για τον Οπόκου, βγαίνει ο Μιχαηλίδης καλύτερα, θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Η παλιά ήταν από τον Κόγιτς, δεν πέρασε από τον Μιχαηλίδη. Και τελικά ο Ζαφύρης τώρα ηρεμεί το παιχνίδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα δώσει για τον Γιάκιτς. Δεν βιάζονται τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν το 2-0 και προσπαθούν να ροκανίσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου να πάνε με το 2-0 στα αποδυτήρια. Γιάκιτς για τον Πέλκα. Πέλκας από τα αριστερά θα μπει μέσα στην περιοχή. Ο Πέλκας ταχύτατος. Ο Θημιάνης θα κάνει την προβολή, θα δώσει την μπάλα σε κόρνερ. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ από τα αριστερά. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις, μας δείχνει ο κύριος Βασίλης Φίτσας, ο τέταρτος διαιτητής, το οποίο ξεκινάει από τώρα. Ένα κόρνερ, επαναλαμβάνω, από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32 και στο 39. Με τις ροθιές ο Κουτσενέκο σε κόρνερ, όχι. Την πρόλαβε την μπάλα και την έδιωξε ο Κόγιτς σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. 32 άλλοι λοιπόν το 0-1 στην κόντρα επίδεση και στο 39 ο Ντιαγέ το 0-2 μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στην εστία του Κουτσερέγκο. Ντιαγέ, ο οποίος παλεύει για να πάρει το corner, πλάγιο out ακριβώς μπροστά από τον βοηθό διαιτή, τον κύριο Μητροφάνη, στο σημειάκι του corner δηλαδή ακριβώς. Ένα πλάγιο out που τρέχει. Όχι, δεν θα το εκτελέσει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Κώστας Κατοίκος σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2, δίκαιο σκορ. Και να ακούσουμε και το σχόλιο του Γιώργου Μίνου για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα με 2 τέρματα.
8: Ο ΠΑΟΚ εδώ στο Αγρίνιο μπήκε δυνατά, ήταν κυρίαρχος και γενικά φάνηκαν οι αυτοματισμοί. Πιέζει τον Πανετολικό και δεν τον αφήνει να κάνει το παιχνίδι του, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να είναι κυρίαρχος και να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που έκανε σε 2 γκολ. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να σημειώσει νωρίτερα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δεν το έκανε. Το έκανε όμως 6 λεπτά και έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά με 2 τέρματα. Έχουμε ακόμη 45 λεπτά στις τις καθυστερήσεις.
9: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
12: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
12: Απολαύστε την αλήθεια του.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα τέρματα του Τάχα Άλλη στο 33ο λεπτό και του Έντι Αγία στο 31ο λεπτό. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και συνεχίζουμε.

0: Αέρα Σπορ 101,8. Αέρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Αέρα Σπορ στις 10 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που ρίχνει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές και μένει να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Στη Λιβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς τον Ολυμπιακό. Στο Βόλο το Στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη με πέναλτι για την ΑΕΚ και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε Όφη την Γκέλα στο Παγκρίτιο, με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκορ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη. Αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη. Τέλος, στο Αγρίνιο και στα μισά του μάτς, ο Τάχα Άλλη και ο Ενδιάη έχουν διαμορφώσει το σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Κρατάω την οτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκοπ Νίστρουπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα 15 πρώτα λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άντρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και να βάζουν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Στο Βόλι στους 16 ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της νωρίτερα με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν σήμερα. Καλυθέα Πανσαραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απολλών Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτς γίνονται αύριο. Στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο τένις, αποκλεισμός για την Ελλάδα από την συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Σήμερα στην Premier League, στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0 και Leverkusen Lipsia 2-0. Τελικά αποτελέσματα και στο 60 λεπτό Paderborn Hoffenheim 2-1. Στην Ιταλία Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 και Juventus Atalanta 2-0 τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν 10 λεπτά άρχισε το match Milan Lecce. Τέλος, πάντα στην Ιταλία, αλλά στο μπάσκετ. Τώρα η Armani Milano κατέκτησε το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με τη Βενέτσια και σκορ 94-87 με τον Moses Wright πρώτο σκόρερ των νικητών με 23 πόντους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά στο Αγρίνιο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Πανατολικός ΠΑΟΚ.
0: Era Sport 101,8.

0: λεπτά πριν από τις 10 αεροσπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση στον ήχο. Ο Τάκης Μπάλτας, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, Δημήτρη Χανατζής. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα στην Super League. Θυμίζω νωρίτερα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με το τέρμα του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 61ο λεπτό με χτύπημα πέναλτι. Ο Χαραλαμπόγλου ισοφάρισε για την ομάδα του Βόλου στο 85ο λεπτό. Ο Γιώβιτς πέτυχε και δεύτερο τέρμα για την ομάδα της ΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Ο Βόλος τελείωσε το μάτς με 9 παίκτες λόγω αποβολών του Μίγα και του Μεντίλ στις καθυστερήσεις του αγώνα με απευθείας κόκκινη κάρτα. Όφι Αστέρας Άκτορ, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Αποστολάκης έβαλε μπροστά τον Όφι στο σκορ στο 18ο λεπτό. Μακέντα ισοφάρισε για τον Αστέρα στο 24ο λεπτό. Ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε και την ανατροπή με τον Κετού στο 50ο λεπτό, αλλά ο Αθανασίου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με τον γκολ του Τετέι στο 33ο λεπτό και στο Αγρίνιο έχουμε Πανετολικό ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 0-2 με τα τέρματα του Τάχα Άλλη στο 33 και του Ενδιαγέ στο 31 λεπτό. Πάμε όμως και πάλι Θεσσαλονίκη για το τουρνουά Μαυροσκούφια που γίνεται στο Ιβανόφιο. Να ακούσουμε από τον Κώστα Κούση ενημέρωση για το παιχνίδι του Ηρακλή με την Balkan Botevgrand. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Ιβανόφιο είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 33 Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής. Έχει βρει ένα καλύτερο ρυθμό από τους Βούλγαρους της Μπαλκάν. 65-56 προηγείται. 1 λεπτό και 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με κορυφαίο τον Νόα Χόχλερ, ο οποίος έχει 10 πόντους και 6 rebound. Και μαζί βεβαίως τον Κλίβαλαντ Μέλβιν που είχε 16, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Και τον Τζέιλεν Λεκιού, τον νέο Αμερικανό γκάρ του Ηρακλή, ο οποίος έχει 13. Ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση ότι η Μπαλκάν είναι ομάδα η οποία παίζει στο Eurocup. Έχει έναν πολύ καλό Αμερικανό, τον Ντεβόντε Ματόι, ο οποίος έχει 19 πόντους στο παιχνίδι και με ορισμένες εντυπωσιακές ενέργειες. Πάντως είναι ένα καλό τεστ και για τις δύο ομάδες, ιδίως για την ομάδα του Ζόρα Λούκιτς, η οποία προετοιμάζεται και αυτή βεβαίως εδώ στην μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη για μια πολύ απαιτητική χρονιά. Ηρακλής Μπαλκάν 66-56, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου.
0: Μάλιστα. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να μείνω εγώ για λίγο στο χώρο του μπάσκετ, να πω για το κύπελλο ανδρών στο UNICEF Trophy, τους αγώνες που έγιναν σήμερα. Πεύκη Κρόνος Αγίου Δημητρίου 64-79, Αθηναϊκός Πανελλήνιος 70-85, Αναπτυξιακή ομάδα Καρδίτσας Χάνθ 78-82 και Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014 85-82. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έχει έρθει ο Άγγελος Σωστήμος για να με διαδεχθεί στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Από μένα καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τον Άγγελο Στήμο, δεύτερο ημίχρονο σε λίγο στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 10 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Εκεί είναι ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα και από μένα, αλλά γιας βλέπω, έτσι.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να τις δω τις αλλαγές, γιατί τώρα βλέπω στον τέταρτο εκεί μια κινητικότητα, αλλά να δω εάν έχουν γίνει αλλαγές, γιατί τώρα βλέπω στον τέταρτο εκεί μια κινητικότητα, αλλά να δω εάν έχουν γίνει αλλαγές.

0: Να σας πω για άλλη μια φορά ότι ο Γαλλομαροκινός ο Μπάση, λόγω τραυματισμού, είναι εκτός αποστολής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε από τα πρώτα παιχνίδια εδώ στο Αγρίνιο ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα, να δώσει την ευκαιρία στους συμπαίκτες του όταν αυτοί είναι στο χώρο της άμυνας να ανοιχτούν για να βγουν στην κόντρα επίθεση. Άρα λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχει στο σημερινό παιχνίδι ο Πανετολικός. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε δύο γκολ, είχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Ήταν η ομάδα η οποία έφτανε πιο απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Κουτσερένκο. Δικαίως λοιπόν έχει πετύχει αυτά τα δύο γκολ στο 32 με τον Άλι Τάχα και στο 39 με τον Σερίφ Διαγέ. Τώρα ο Εράκοβιτς θα προσπαθήσει να βρει τον Οπόκου. Βγαίνει γρήγορα ο Μπάμπα. Ο Άλι θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά, θα συγκλίνει προς στον άξονα, θα κοπεί από τον Ακάμπα, ο παίκτης από τη Ζιμπάμπου, ο οποίος κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της χώρας του στα μέσα της εβδομάδας για τα παιχνίδια που θα δώσει η Ζιμπάμπουε για το κύπελο εθνών της Αφρικής. Είναι κάτω πεσμένος ο Άλι, πηγαίνει πάνω του και τελικά καλεί το ιατρικό τίμο ο κύριος Κατοίκος. Είμαστε φίλες και φίλοι στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργο, κάτι θέλει ο Γιώργος Μήνος να πει.
1: Ο Τάχα Άλι που είχε δραματιστεί στο παιχνίδι στο Λούμπλιν της Πολωνίας στον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και τώρα αποθεραπεύτηκε, επανήλθε, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει ένα πρόβλημα πάλι στο νόμο και γι' αυτό το λόγο, για προληπτικούς λόγους, δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα. Το ιατρικό team του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Ράλη και τον φυσιοθεραπευτή τον κάνουν αλλαγή, θα περάσει μέσα ο Σορετήρε. Από ό,τι βλέπω είναι ο Σορετήρε, αναγκαστική αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση στη θέση του ο Σορετήρε. Ο λόγος και πάλι στον Πάπη Πλάγο.
0: Μάλιστα λοιπόν, έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ, ο Άλι Τάχα, γίνεται αλλαγή στο 48 και στη θέση του περνάει ο Σόλα Σορετήρε, ο 20χρονος Άγγλος παίκτης του Δικέβαλο του Βορρά. Από μία αλλαγή λοιπόν κάθε μία ομάδα, απλά ήταν αναγκαστική η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Γκράναθ, βαθιά μπαλιά, άστοχη εντελώς, λάγιο άου την μπάλα, προσπάθησε να βρει τον Οπόκου και η μπάλα είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάντως παρά το 2-0 δεν έχουν σταματήσει οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού να τραγουδούν, να ανεμίζουν τις σημαίες τους. Όπως πάντα δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο πέταλο πίσω από την εστία αυτή την στιγμή του Παυλένκα. Ωραίο άνοιγμα από τον Εστέμπαν για τον Αποστολόπουλο και τον Μανρίκε. Έχει περάσει και ο Μανρίκε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι δεύτερη αλλαγή. Βλέπω στη θέση του Αποστολόπουλου είναι ο Μανρίκε με το 15. Και το πλάγιο out τώρα για τον Πανετολικό από δεξιά με τον Πέλκα να δίνει αυτό το... να κάνει αυτή την προβολή. Λοιπόν, έχουμε και τον Μανρίκε. Τη χάσαμε αυτή την αλλαγή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Στο αριστερό άκρο της άμυνας λοιπόν, εκεί όπου υπήρχαν προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, είναι η πλευρά του Ζίφκοβιτς και του Κένι που δημιούργησαν πολλά προβλήματα πάνω στον Αποστολόπουλο. Βγάζει τον Αποστολόπουλο και περνάει τον Ισπανό, τον Μανρίκε, Κριστιαν Μανρίκε, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ένα φάουλ λοιπόν τώρα με τον Εστέμπαν μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον κεντρικό αμυντικό, τον Γκράναθ, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι τώρα δύο γκολ με κεφαλιές αποστημένα από κόρνερ του Μανρίκε. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τα εντός έδρας του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Καλαμάτα. Μπάμπα, το λάθος, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μαυρία, φεύγει πλάγιο out. Πλάγιο out με τον Μπάμπα που θα δώσει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπάτζι και θα την γυρίσει πίσω την μπάλα στον Παυλέκα και αυτός θα τη δώσει δεξιά εκεί όπου ο Ελουστόντο ψάχνει να βρει τις επιλογές του.

0: Στον Ζαφίρη και αυτός από μακριά πίσω και πάλι στον Παβλέκα. Παβλέκα Ελουστόντο. Για τον Ζίφκοβιτς. Όλα αυτά στο μισό της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς θα πάει να δώσει και πάλι στον Ελουστόντο. Είναι άσχημη η μπαλιά, δεν συνονούνται καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα φεύγει κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά και αυτό, γιατί είχε και τρία κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός. Και τα τρία ήταν από τα αριστερά και αυτά. Κόρνερ το οποίο να δω ποιος θα το εκτελέσει. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ, το σούτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Εστεμπάν παίρνει το rebound από το διώξιμο που έκανε με το κεφάλι ο Διαγέ. Η μπάλα κατευθύνθηκε στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έκανε το κοντρόλ και το αριστερό σούτ ο Εστεμπάν. Συρτό σούτ στην αριστερή γωνιά του Παβλέκα. Δεν μπόρεσε καν να πέσει για να στην πορεία της μπάλας. Και 1-2. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με τον Εστεμπάν που μπήκε ως αλλαγή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν κάνει το 1-2 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπήκε και πάλι στο παιχνίδι ο Πανετολικός μετά την μείωση του σκορ από τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Ένα γκολ το οποίο προήλθε από λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ, με τον Ζίφκοβιτς να προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Η μπάλα έφυγε κόρνερ και μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την απομάκρυση με το κεφάλι του Διαγέ, η μπάλα κατευθύνθηκε στον άξονα, στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, όπου έπιασε το σιρτό μονοκόμματο σούτ ο Εστεμπάν και έκανε το 1-2. Γιώργο.
1: Από το πουθενά ο ΠΑΟΚ πρόσφερε ένα γκολ. Ένα γκολ μιλάμε για τον Πανετολικό, γιατί ενώ ο Πανετολικός δεν πίεζε, ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή. Όμως, να λοιπόν, ο Ζίφκοβιτς γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Ελτόντο δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα. Παραχώρησε το κόρνερ και έτσι από το πουθενά ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τον γκολ. Και στο 51, νέα τροπή στο παιχνίδι, νέο ενδιαφέρον και για τον Πανετολικό και για τον ΠΑΟΚ. Ο λόγος και πάλι στον ΠΑΟΚ πλάγο.
0: Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μπάμπα. Ο Μπάμπα η κάθε την παλιά για τον Πέλκα και αυτός για τον Σορετήρε. Σορετήρε και πάλι Μπάμπα. Γυρίζουν στη μεσαία γραμμή την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη να δίνει στον Γιάκιτς. Γιάκιτς, Σορετήρε. Γυρνάει αρκετά πίσω, δίνει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ζαφίρης. Όλοι οι παίκτες τώρα του Πανετολικού κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μιχαηλίδης θα δώσει στον Μπάμπα στα αριστερά. Μπάμπα, Σορετήρε, το τριγωνάκι και πάλι Ζαφίρης. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης βρίσκει χώρο στα αριστερά. Θα προωθηθεί, θα πέσει στα πόδια του ο Μαυρίας, θα κόψει την μπάλα. Και μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή στον Μπάτζη. Ο Μπάτζη δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ελουστόντο και κερδίζει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι σχεδόν στην γραμμή της, του κέντρου. Παίρνει ανάσα ο Πανετολικός και βρίσκει την ευκαιρία να προωθηθούν οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Γκράναθ θα το εκτελέσει, θα αλλάξει την πλευρά στα αριστερά, θα δώσει στον Θημιάνη. Θημιάνης για τον Μαρίκε και πάλι Θημιάνης. Θα τη γυρίσει στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, πηγαίνει πάνω του ο Πέλκας. Πιέζονται οι παίκτες του Πανετολικού, δίνουν και πάλι στον Κουτσερέγκο. Αυτός για τον Νακάμπα. Νακάμπα Μαυρίας για τον Εστέμπαν. Το μαρκάρισμα από τον Πέλκα χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Κατοίκος. Και ακούτε τις διαμαρτυρίες, νομίζω ότι περνάνε οι διαμαρτυρίες από το μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τώρα πετάει την μπάλα ο Νακάμπα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί παρέμεινε ο Μαυρίας στον αγωνιστικό χώρο. Από το μαρκάρισμα του Πέλκα διαμαρτύρεται ακόμη ο Νακάμπα χωρίς φάουλ, του λέει ο κύριος Κατοίκος. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Μπάμπα, Μαυρίας με το κεφάλι προλαβαίνει ο Πόκου πριν μπάλα βγει πλάγιο out και πάλι Μαυρίας. Γκράναρτ. Αλλάζουν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Η βαθιά παλιά τώρα που γίνεται για τον Μπάτζη. Περνάει η μπάλα από τον Μπάτζη και τον Ελουστόντο και κόβεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκράναρτ όμως από το λάθος που γίνεται. Εστέμπαν Εράκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα μπορούσε να κάνει γρήγορα την παλιά για τον Τζενεπό. Ένα φάουλ τώρα που κάνει ο Ζαφίρης πάνω στον Εράκοβιτς. Εστέμπαν από δεξιά ανοίγει την μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας, Εστεμπάν. Εστεμπάν και πάλι για τον Θημιάνη. Θημιάνης κάθε την πάσα. Η μπάλα για τον Νακάμπα. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Γιάκιτς. Δεν σφυρίζεται και αυτό. Η μπάλα είναι από το Σορετήρε. Πλάγιο. Out. Διαμαρτυρίες του Νακάμπα πάνω στον κύριο Κατίκο, ο οποίος τον παρατηρεί, του λέει με την επόμενη έχεις κάρτα. Ο Πόκου αλλάζει πλευρά από τα δεξιά στα αριστερά για τον Μανρίκε. Πιέζει τώρα ο Πανετολικός. Μανρίκε πάει πάνω του ο Ζίφκοβιτς και γυρνάει πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνης για τον Γκράναθ. Πάει ο Πέλκας πάνω του. Κρατάει την μπάλα. Θημιάνης. Πηγαίνει ο Ντιαγέ πάνω του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ. Στο 57, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ που κάνει ο Μπάμπα πάνω στον Οπόκου, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προηγήθηκε λοιπόν 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Άλι Τάχα στο 32 και του Ντιαγέ στο 39. Μείωσε στο 52 ο Εστεμπάν σε 1-2 και είμαστε τώρα στο 57. Θημιάνης. Έχουμε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και βλέπουμε πιο κινητικό και με περισσότερη κατοχή της μπάλας σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο εννοώ του Πανετολικού, που μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια του, να αλλάξει μπαλιές στη μεσαία γραμμή. Έχει παίξει ρόλο η αλλαγή του Εστεμπάν στη θέση του Κουόγιτς στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει παίξει ρόλο, αν θέλετε, και ο Μανρίκε που δεν έχει απειληθεί, που πήρε τη θέση του Αποστολόπουλου. Κάνει το λάθος όμως ο Μανρίκε τώρα. Η μπάλα πάει στον Πέλκα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ πέφτει στα πόδια του ο Γκράναθ και διώχνει σε κόρνερ σωτήρια. Τσεκάρει η φάση ο κύριος Κατίκος. Δεν ξέρω αν υπάρχει... τώρα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τσεκάρισε αν ο Γκράναθ βρήκε και την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Αλλά ήταν tackling καθαρό νομίζω. Και ο Μπάμπα για την εκτέλεση του πλαγίου out στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο. Σορετήρε. Σορετήρε κρατάει την μπάλα ακριβώς στη γραμμή και τώρα την βγάζει μόνος του out. Ο Σορετήρε δεν μπόρεσε, αν και αρχικά κράτησε την μπάλα εντός των 4 γραμμών. Στη συνέχεια πήγε να κάνει τρίπλα πάνω στη γραμμή. Η μπάλα του έφυγε out. Στο 59 είμαστε. Δίνει σινιάλο ο κύριος Κατίκος στον Κουτσερέγκο να δώσει συνέχεια γρήγορα στο παιχνίδι. Κουτσερέγκο το βολέ για τον Μπάτζη και τον Οπόκου από τα δεξιά. Ο Μπάτζη κατεβάζει την μπάλα. Πάει να βρει τον Οπόκου. Πέβαει ο Μπάμπα πάνω του γρήγορα και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Και πάλι Μπάτζη για τον Νακάμπα. Νακάμπα θα δώσει για τον Τζενεπό. Τζενεπό κρατάει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Κάνει την τρίπλα πάνω στο Γιάκιτς. Πολύ ωραία. Τζενεπό θα κάνει το μπάσιμο για τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν στα δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας με χώρο κάνει την προσποίηση. Θα κάνει τώρα τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ο Μπάτζη. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί από τον Κένι. Διαμαρτύρονται φίλαθλοι και παίκτες του Πανετολικού. Δεν ξέρω. Από εδώ είμαι πάρα πολύ μακριά, δεν μπορώ να πάρω θέση για το αν υπάρχει τράβηγμα σοβαρό που να τιμωρείται ή όχι από τον διαιτητή. Ο διαιτητής ο οποίος τώρα θα πάει να κάνει και παρατήρηση και κόκκινη κάρτα σε άνθρωπο του Πανετολικού από τον Πάγκο, ο οποίος είχε πάει πίσω από το τέρμα εκεί που προθερμαίνονται οι παίκτες. Και του βγάζει κόκκινη κάρτα. Η φάση έχει ελεγχθεί από το ΒΑΡ. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Τίποτα λέει και ο βαρίστας. Οι βαρίστες. Η φάση αυτή ήταν στο 59. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φιλάθλους του Πανετολικού για τράβηγμα πάνω στον Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Ο Γιάκιτς κόβει την μπάλα. Θα δώσει για τον Σορετήρη. Σε θέση έξω αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σορετήρη. Θα κάνει τις τρίπλες. Γιάκιτς και πάλι το άνοιγμα από τα δεξιά. Ο Τζενεπό με προβολή. Και δεν ξέρω αν θα σηκωθεί και πάλι. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Έπεσε άγαρμα. Με υπερέκταση του ποδιού του βρήκε την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στον Κένι. Πέταξε την μπάλα κόρνερ. Έτσι όπως άνοιξε σαχ τα πόδι, δεν ξέρω αν σηκώνεται τελικά κανονικά. Για να δω. Πάντως έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 61ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Τζενεπό. Χωλαίνει. Αλλά εντάξει είναι. Ο Τζενεπό λοιπόν, Μούσα Τζενεπό από το Μάλι, διεθνής και αυτός 28χρονος. Χωλαίνει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πάντως έχουμε συνέχεια με το κόρνερ. Από τα δεξιά η κεφαλιά από τον Εράκοβιτς, το διώξιμο. Η μπάλα πάει στο Σορετήρε. Σορετήρε, νέα σέντρα, μάλλον διαγώνια παλιά. Από τα αριστερά στα δεξιά, εκεί όπου ο Κένι κάνει το κοντρόλ. Έχει μπροστά του το Μανρίκε. Κάνει το overlap ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα κάθεται μέσα στην περιοχή για τον Γιάκιτς. Πολύ ωραία. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Ανάμεσα στην μπάλα και στον Γιάκιτς. Ο Νακάμπα αφήνει την μπάλα να περάσει. Out. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο Τζενεπό έπεσε τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Μάλλον δεν θα καταφέρει ο παίκτης. Ζητάει ο κύριος κατοίκος να μπει μέσα το ιατρικό team του Πανετολικού για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη από το Μάλι, τον Μούσα Τζενεπό, ο οποίος τώρα έχει πέσει και στο χορτάρι. Έτσι με, όπως άνοιξε και έκανε με υπερέκταση του ποδιού την προβολή ο Τζενεπό. Πάρα πολύ δύσκολο να μην έπαθε κάποιο τραβηγματάκι. Αλλά θα δούμε τι γίνεται. Υπάρχει και πάντως και αλλαγή, βλέπω. Νομίζω ότι είναι από τον Πανετολικό. Δύο παίκτες ή όχι. Ο ένας είναι ο Κώστα Άλεξιτς, ο Σέρβος. Θα παίξει λογικά εξτρέμ στη θέση του Τζενεπό. Παίζουν στην ίδια θέση. Μάλλον για την ακρίβεια ο Τζενεπό τώρα είχε πάει στα αριστερά. Ο Άλεξης παίζει δεξιά. Θα δούμε μήπως γίνει και εσωτερική αλλαγή με τον Οπόκου. Και ο δεύτερος της παρέας ο Σαλιφού Σουμά είναι τελικά στη θέση του Τζενεπό. Και στη θέση, θα δω και τον Άλεξ τώρα πιανού τη θέση θα πάρει. Θα βγει και ο Πόκου. Και ο Πόκου. Άρα λοιπόν φεύγουν οι δύο εξτρέμ, ο Τζενεπό και ο Πόκου. Φρεσκάρει τα φτερά που λέμε ο Γιάννης Αναστασίου με τους Άλεξιτς και Σουμά. Ο Σουμά που είχε πετύχει εκείνο το καταπληκτικό γκολ από τη μεσαία γραμμή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πάει να γίνει το λάθος για να κλέψει ο Σουμά, τελικά δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γέμισμα από το Θημιάνη. Κεφαλιά του Μπάμπα, διώξιμο. Η μπάλα στον Μαυρία. Μαυρία, λάθη, επιλαθώνει στη μεσαία γραμμή. Ο Γκράναθ όπως να διώξει για τον Μπάτζη που παίρνει την κεφαλιά, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Μάχες στη μεσαία γραμμή για τον Διαγέ που κερδίζει το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Νακάμπα. Ο Νακάμπα, ο οποίος διαμαρτύρεται για τρίτη φορά. Στον κύριο κατοίκο τον είχε προειδοποιήσει και του βγάζει την κίτρινη κάρτα του Marvelous Νακάμπα ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κώστας Κατοίκος. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή, 5-6 μέτρα, και από τα αριστερά με τον Πέλκα. Πέλκας για τον Μιχαηλίδη στο 65, φίλες και φίλοι. 1-2 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έγινε το 0-2 με τον Άλι Τάχα στο 32 και τον Διαγέ στο 39. Στο 52 ο Εστεμπάν μείωσε σε 1-2. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Ο Γκράναθ παίρνει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο κρατάει την μπάλα, τώρα κάνει το βολέ για τον Άλεξιτς που έχει πάει τελικά αριστερά και ο Σουμά έχει πάει δεξιά. Φάουλ στη μονομαχία για την κεφαλιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που καταλογίζεται πάνω στον Μπάτζι. Είναι πεσμένος ο Ελουστόντο και έχουμε μια νέα διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω μόνιτορ για να δω αν όντως εδώ υπάρχει κάποια αγωνιά στην προσπάθεια για να πάρει την κεφαλιά ο Μπάτζι πάνω στον Ελουστόντο. Αυτό πάντως φαίνεται για χτύπημα στο κεφάλι. Ήταν να το κεφάλι του πιάνει τώρα ο Ελουστόντο, ο οποίος βγαίνει και από τον αγωνιστικό χώρο να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το φάουλ εκτελείται από τον Μιχαηλίδη για τον Σορετήρε που πάει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Μαυρία. Τελικά η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Μαυρία στο πλάγιο out για τον Γκράναθ. Η παλιά για τον Μανρίκη από τα αριστερά. Οι παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν. Η μπάλα για τον Νεράκοβιτς, όχι, είναι πλάγιο out τελικά για τον ΠΑΟΚ. Όπως κάνει άμυνα ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ένα πλάγιο out το οποίο θα το εκτελέσει ο Κένι. Είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Έχει ισορροπήσει σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ο Πανετολικός. Πέτυχε τον γκολ της μείωσης και προσπαθεί να φανεί απειλητικός για την ισοφάριση. Πίσω η μπάλα από τον Θημιάνη στον Κουτσερέγκο. Αλλάζει την μπάλα δεξιά για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ περνάει με ωραία τεχνική τον Πέλκα. Στη συνέχεια τυφλή πάσα για τον Σουμά, κόβει ο Μπάμπα και πάλι μπάλα στον Γκράναθ. Νέα παλιά για τον Μπάτζι, αυτή τη στιγμή πάει να κάνει το κοντρόλ. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Γιάκιτς και είναι το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Πανετολικού. Ένα φάουλ το οποίο Νακάμπα το εκτελεί για τον Σουμά και πάλι Νακάμπα. Νακάμπα κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να δει τις επιλογές που έχει. Γίνεται η σέντρα, βγαίνει ο Παβλέκα, την μπάλα του φεύγει από τα χέρια του και τελικά σφυρίζει επιθετικό φάουλ σε μία σύγκρουση του Ελουστόντο με τον Παβλέκα. Σφυρίζει ο διαιτητής και ενώ η μπάλα έχει φύγει από τον Παβλέκα, έχουν χτυπήσει δύο παίκτες, αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει σοβαρός πάντως τραυματισμός, λένε γρήγορα να πάνε οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου. Μπορείς Άγγελε να δεις και εσύ, δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση παίκτη του Πανετολικού με τον Ελουστόντο ή τον Παβλέγκα.
2: Θα ο περιμένω το replay, Μπάμπη.
0: Σφυρίζει να... και δείχνει.
2: Πάντως είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω.
0: Ναι, ναι. Ζητάει φορείο ο κύριος
2: Κατοίκος. Όχι, καμία σύγκρουση παίκτη του Πανετολικού. Παίκτης του Πανετολικού δεν εμπλέκεται. Ο Παβλέγκα πέφτει πάνω στο συμπαίκτη του.
0: Μετά είχε την μπάλα ο Μπάτζι. Βέβαια έκανε άσχημο κοντρόλ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει.
2: Μέχρι εδώ έχει δείξει. Την ώρα που κάνει την έξοδο, ναι, ο Παβλέγκα πέφτει πάνω στο συμπαίκτη του και πέφτει στο έδαφος. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, ναι. Έγινε η κάθετη παλιά, βαθιά παλιά από τον Ακάμπα στην περιοχή. Βγήκε με δύναμη από την εστία του Παβλέγκα. Έπεσε πάνω στον Ελουστόντο και οι δύο στο χορτάρι. Από το πέσιμο έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Παβλέγκα. Πήγε στα πόδια του Μπάτζι, ο οποίος Έχασε για λίγο και το κοντρόλ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει γκολ. Και ο διαιτητής σε εκείνο το σημείο δείχνει επιθετικό φάουλ, γιατί σφύριξε και έδειξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, σαν να δείχνει φάουλ. Αυτή η φάση έγινε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, της Era Sport. Ο Παβλέκα είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άριτς Ελουστόντο σηκώθηκε και φεύγει ο Παβλέκα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάει και ο Κουτσερένκο, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Και γρήγορα, από ό,τι βλέπω, το ιατρικό επιτελείο ζητάει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να πάνε να βοηθήσουν. Καταχειροκροτούμενος ο Παβλέκα φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Και θα πρέπει να γίνει η αλλαγή τερματοφύλακα. Και ο Ελουστόντο πιάνει τη μέση του κι αυτός, γιατί δέχτηκε ίσως και γονατιά πίσω στην μέση, έτσι όπως βγήκε ο Παβλέκα. Βγαίνει και ο Ελουστόντο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσιφτσής, ο Αντώνης Τσιφτσής, θα περάσει στη θέση του Παβλέκα και βλέπω και τον Μπαταούλα να περνάει στη θέση του Ελουστόντο. Μπαταούλας και Τσιφτσής, λοιπόν, οι δύο αλλαγές αναγκαστικές για τον ΠΑΟΚ στο 73. Περνάει μέσα ο Τσιφτσής. Α, και θα έχουμε και τρίτη αλλαγή. Είναι και ο Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος Σέρβος. Είναι η τρίτη αλλαγή, να δω ποιος θα βγει όμως. Α, ο Πέλκας βγαίνει. Στη θέση του Πέλκα, λοιπόν, περνάει ο Ούγκρεσιτς. Αυτή η αλλαγή στο 73 και αυτή. Ούγκρεσιτς με Πέλκα. Και έχουμε τη συνέχεια τον διαιτητή να δείχνει ελεύθερο. Δείχνει, παρότι έδειξε με το χέρι του, έκανε νόημα στην αρχή για φάουλ. Δεν είμαι σίγουρος αν ακούστηκε σφύριγμα, επειδή έχω τα ακουστικά. Άγγελε, δεν ξέρω αν από την τηλεόραση ακούστηκε σφύριγμα, αν σφύριξε δηλαδή.
2: Δεν έχω ήχο στην τηλεόραση, Μπάμπη. Αφού το ξέρεις, το στούντιο δεν μπορώ να έχω ήχο.
0: Οπωσδήποτε σφύριξε, γιατί σταμάτησαν οι παίκτες, άρα δεν το κουβεντιάζουμε. Απλά δεν έδωσε φάουλ, έδωσε ελεύθερο στην συνέχεια. Και τώρα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν θα κάνει την βαθιά παλιά για τον Μπάτζη. Έχει σφυρίξει ο κύριος Κατοίκος, γιατί μπάλα κυλούσε. Είμαστε, φίλες και φίλοι, της Era Sport στο 74, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 με τα γκολ του Άλι Τάχα στο 32, του Ντιαγέ στο 39 και του Εστεμπάν στο 52, η μείωση του σκορ για τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έχει ισορροπήσει ο Πανετολικός, βοήθησε και τον γρήγορο γκολ, με αποτέλεσμα να παίζουν πιο επιθετικά πλέον οι γηπεδούχοι, για να προσπαθήσουν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε στο πρώτο ημίχρονο χαμένο μετά το 0-2 και με την γενικότερη εμφάνιση που είχε ο ΠΑΟΚ. Ντιαγέ για τον Ζίφκοβιτς. Πάει να κάνει την πάσα από τα δεξιά στα αριστερά. Ο Εράκοβιτς κόβει και δίνει στο Μανρίκε. Μανρίκε από τα αριστερά. Ανεβαίνει τώρα, έχει χώρο. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Μανρίκε. Έχει στήριγμα τον Άλεξιτς, του δίνει την πάσα. Άλεξιτς κρατιέται από τον Ζίφκοβιτς, τον τραβάει από το χέρι. Φάουλ που κάνει ο Ζίφκοβιτς. Γρήγορα το εκτελούν οι παίκτες του Πανετολικού. Εστεμπάν για τον Μαυρία στα δεξιά, πάνω στη γραμμή του πλαγιού out. Δίνει στον Γκράναθ. Γκράναθ, Θημιάνης. αλλάζει πλευρά από τη μεσαία γραμμή, διαγώνια πάσα για τον Μανρίκε. Μανρίκε Ράκοβιτς με χώρο. Τώρα όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κοντά στην μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Θημιάνης. Γκράναθ. Αλλάζει με τον Σουμά. Και το φάουλ που κάνουν οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς κερδίζει αυτό το φάουλ. Δίνει η ανάσα στον ΠΑΟΚ που είχε κλειστεί στο 1 τρίτο, στο τρίτο του, το αμυντικό τρίτο της, της ομάδας. Πέφτει κάτω ο Σουμά από την παρέμβαση του Μπάμπα. Πολύ εύκολο σφύριγμα αυτό. Ένα φάουλ για τον Πανετολικό στη μεσαία γραμμή. Νακάμπα θα το εκτελέσει για το Θημιάνη. Ακίνδυνος εκεί ο Πανετολικός, είναι στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Άλεξιτς θα δώσει στο Μανρίκε. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Εράκοβιτς και αυτός αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μαυρία. Πήγαινε κοντά του ο Μαυρίας. Δεν τον είχε δει ο Γκράναθ. Η πάσα ήταν άσχημη, η μπάλα έφυγε πλάγιο out. Μπάμπα στο 77. Στο 77 αυτό το πλάγιο out. Γιώργο, θα μας πεις τι βλέπεις μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Γιώργος Μίνος.
1: Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί τον χρόνο που απομένει για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Πανετολικό, ο οποίος προσπαθεί να ισοφαρίσει γιατί έχει το momentum. Αλλά ο ΠΑΟΚ με τρεις αναγκαστικές αλλαγές νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει το σκορ και να μην δεχθεί γκολ.
0: Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Πανετολικού με τον Εστεμπάν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, δεξιά από τον άξονα. Καλό σημείο για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φεύγει τελικά ο Εστεμπάν και αφήνει την μπάλα στον Μανρίκε. Καλό αριστερό πόδι και αυτός. Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα, διώχνει ο Ζαφίρης με το κεφάλι και ο Εστεμπάν θα δώσει πιο πίσω στον Ακάμπα. Ήταν η παίκτες που ήταν πιο πίσω σε σχέση με τους άλλους. Νακάμπα αριστερά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς συγκλίνει από τα αριστερά προς το κέντρο, θα δώσει στον Σουμά. Σουμά για τον Νακάμπα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εράκοβιτς αριστερά θα δώσει την μπάλα για τον Μανρίκε. Εράκοβιτς θα πάει να κάνει τη σέντρα, κοντράρει ο Γιάκιτς. Την μπάλα επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού και κάθε την πάσα μέσα στην περιοχή για τον Άλεξιτς. Το σούτ, την μπάλα φεύγει διαγώνια. Ήταν σέντρα σούτ από τον Άλεξιτς. Από θέση μέσα αριστερά. Έκανε τη σέντρα σούτ. Πήγε προς την πορεία της μπάλας ο Μπάτζη. Βγήκε και ο Τσιφτσής. Συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες. Φάουλ. Σηκώνεται ο Τσιφτσής. Δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Ευκαιρία πάντως για τον Πανετολικό στο 79. Στο 79 με την κάθε την πάσα που έγινε πάρα πολύ ωραία από τον Εράκοβιτς μέσα στην περιοχή σε θέση έξω αριστερά στον Άλεξιτς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρει από εκεί. Έκανε την σέντρα σουτ. Δεν μπόρεσε ο Μπάτζη να βάλει το πόδι του. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Αντώνη Τσιφτσί. Στο 79 αυτή η φάση, αυτή η ευκαιρία για τον Πανετολικό παραμένει το 1-2. Διαγέ. Ο Θημιάνης είναι πίσω του. Γίνεται το λάθος, κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού, δεν μπορούν να βγάλουν αντεπίδεση. Και τώρα η κεφαλιά από τον Γκράναθ για τον Μαυρία. Τρέχει πάνω του και κάνει το τάκλιν ο Ούγκρεσιτς. Περνάει ο Χάρης Μαυρίας. Σουμά, πολύ ωραία η πάσα για τον Εστέμπαν. Κρατάει την μπάλα ο Εστέμπαν. Αποδέσει έξω δεξιά, κάνει την σέντρα και είναι το κόρνερ το οποίο παραχωρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα ο Ζαφίρης. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Θα φύγει ο Εστεμπάν για να αφήσει την μπάλα στο Μανρίκε. Όρθιοι σχεδόν όλοι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Στο 80 το κόρνερ με τον Μανρίκε από τα δεξιά. 1-2 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Μανρίκε Και όλοι οι παίκτες είναι μέσα στην περιοχή του Τσιφτσί, με εξαίρεση τον Ακάμπα που είναι έξω και τον Μαυρία. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, είναι πολύ δυνατό. Η μπάλα πάει στον Εράκοβιτς με την κεφαλιά. Δίνει την μπάλα στον Εστεμπάν, η νέα σέντρα. Προσπαθεί ο Μπάτζη, διώχνουν οι αμυντικοί και ο Μπάμπα συγκεκριμένα. Και η μπάλα είναι έξω από την περιοχή. Φάουλ που κάνει ο Εστεμπάν πάνω στο Ζίφκοβιτς και κίτρινη κάρτα για τον Ντιέγκο Εστεμπάν, τον σκόρερ του Πανετολικού. Έχουμε 10 λεπτά να συμπληρωθούν τα 90. Νομίζω ότι θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις λόγω του τραυματισμού του Ελουστόντο και του Παυλένκα. Σίγουρα 5-6 λεπτά καθυστερήσεων θα τα δούμε. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου 15 λεπτά αγώνα ακόμη. 10 για το 90 λεπτό συν τις καθυστερήσεις. Βγαίνει από την εστία του ο Τσιφτσής για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με βαθιά μπαλιά, όπου ο Θημιάνης κόβει την μπάλα μπροστά από τον Ντιαγέ. Και πάλι ο Θημιάνης, πάλι μπροστά από τον Ντιαγέ. Κεφαλιές στην μεσαία γραμμή και τυφλές μπαλιές από τις δύο ομάδες. Κάποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Εράκοβιτς είχε την ευκαιρία, αλλά έκανε και αυτός τυφλή μπαλιά. Διαγώνια με στόχο τον Σουμά. Σαλιφού Σουμά, η μπάλα έξω. Πλάγιο out περίπου στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ και από τα αριστερά, όπου πάει ο Μπάμπα. Εκεί του λέει ο κύριος κατοίκος να πάει πιο πίσω για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για τον Σορετήρε. Κεφαλιά για τον Ντιαγέ. Σε θέση έξω αριστερά. Με τρεις παίκτες ο Ντιαγέ. Του κλέβουν την μπάλα. Ο Σουμά είναι αυτός. Δίνει για τον Χάρη Μαυρία. Και ο Ντιαγέ έχει κάνει φάουλ στον back του Πανετολικού. Γρήγορα γρήγορα παίζουν την μπάλα. Δίνουν στον Κουτσερέκο. Κουτσερέκο για το Θημιάνη. Θημιάνης στα αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε και πάλι πίσω για τον Θημιάνη. Στο 83 είμαστε, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Πάντα απευθείας από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Εράκοβιτς, Θημιάνης. Η διαγώνια μπαλιά για τον Μανρίκε με το κεφάλι, αυτός πάει να δώσει στον Άλεξιτς. Κοντρολάρει την μπάλα ο Άλεξης και πάλι για τον Μαρίκε. Αλλάζουν την μπάλα στα αριστερά. Ο Άλεξης κάνει τη σέντρα και κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ από τον Κένι. Ένα κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανετολικό. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να βάλουν πολλούς παίκτες μέσα στην εστία του Τσιφτσί. Στη μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Ένα κόρνερ με τον Εράκοβιτς από τα αριστερά. Παρατηρήσεις, σταματάει το παιχνίδι ο κύριος κατοίκος, κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες και των δύο ομάδων. Αυτός είναι εκεί ο Θημιάνης που δέχεται τις παρατηρήσεις με τον Μιχαηλίδη. Εράκοβιτς στο πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Ντιαγέ και τελικά, παρότι πήγε να διώξει άγαρμα, τελικά η μπάλα πήρε ύψος. Την κατάφερε να την κοντρολάρει και να διώξει στη συνέχεια σε παίκτη, πάνω σε παίκτη του Πανετολικού για να κερδίσει το πλάγιο out. Πλάγιο out έξω από την περιοχή του Τσιφτσί. Ο Ντιαγέ με αρκετή βοήθεια και στην άμυνα, σε όλα τα στημένα, δίνει μάχες μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Και το φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει για να δώσει ανάσα στους συμπαίκτες του. Ένα φάουλ το οποίο είναι κάτω από την μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο τρέχει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Ζαφίρης. Πηγαίνει και ο Γιάκητς πάνω του. Ζαφίρης αφήνει τελικά την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι θα το εκτελέσει με βαθιά μπαλιά. Εκεί όπου ο Θημιάνης κοντρολάρει, ελέγχει την μπάλα μπροστά από τον Ντιαγέ και με την κεφαλιά θα τη στείλει στον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο για τον Γκράναθ και πάλι Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο η βαθιά μπαλιά. Εκεί όπου τρέχει ο Σουμά, ο Μιχαηλίδης διώχνει εύκολα. Με τον Γκράναθ να παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Ούγκρεσιτς. Και τώρα Σορετήρε για τον Ζαφίρη. Κάθε την παλιά για τον Ντιαγέ μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ, το σουτ το οποίο γίνεται από τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα στα σώματα και φάουλ που κάνει ο Σορετήρε. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Με καλές προϋποθέσεις. Το σούτ από τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Η μπάλα στα σώματα των αμυνωμένων. Χάθηκε μια καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ στο 86. Θα περάσει ο Μεχία στη θέση του Νακάμπα. Βάζει φορ ο Γιάννης Αναστασίου. Ματέο Μεχία περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης ο Σανταμαρία θα περάσει στη θέση του Ζαφίρη. Σάντα Μαρία στη θέση του Ζαφίρη λοιπόν. Είναι η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει τις αλλαγές του. Έχει κάνει 4 ο Πανετολικός, 5 ο ΠΑΟΚ. Διαγέ κερδίζει το πλάγιο out ο Μαυρίας. Κόβει την μπάλα, τη χτυπάει πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κερδίζει το πλάγιο out. Θα τη δώσει στο Σουμά. Ο Σουμά το πλάγιο out και αυτός από τον Μπάμπα. Και πάλι ο Μαυρίας. Θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Άλεξιτς. Από τον Μεχία, συγγνώμη. Πλάγιο out. Δεν ήταν καλή η παλιά από τον Θημιάνη. Μπάμπα. Γιάκιτς, Μπάμπα. Κάνει το λάθος εδώ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους. Με το Θημιάνη. Άσχημη η πάσα για τον Εράκοβιτς. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνουν τώρα με τον Διαγέ. Θα δώσει για τον κάθε την παλιά, η οποία γίνεται Διαγέ μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Μανρίκε κόβει την μπάλα και τώρα σηκώνει ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Κολιάκος. Offside. Ήτανε offside ο Ζίφκοβιτς μετά την πάσα που του έκανε αρχικά ο Διαγέ. Ο Ζίφκοβιτς έκανε την κοφτή παλιά και το σουτ που έγινε στην συνέχεια, αλλά όταν τελείωσε η φάση ο κύριος Κολιάκος σήκωσε offside τον Ζίφκοβιτς. Εράκοβιτς θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μανρί και έχει χώρο για τη σέντρα. Η σέντρα είναι άσχημη όμως, σιρτή, δεν περνάει καν από τον πρώτο δοκάρι. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο 88, φίλες και φίλοι. Και πάλι Εράκοβιτς θα αλλάξει πλευρά για τον Μαυρία. Μαυρίας διαγώνια, πολύ ωραία μπαλιά, η οποία δεν περνάει όμως από τον Κένι που κόβει με το κεφάλι. Θα δώσει στον Ζίφκοβιτς και αυτός για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία θα δώσει την μπάλα δεξιά για τον Ούγκρεσιτς. Θα πάει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Τελικά κόβει ο Μαυρίας και δέχεται το μαρκάρισμα από τον Γιώκητς και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Βλέπει γρήγορα ο Γιώκητς. Λύνεται το φάουλ γρήγορα. Η μπάλα στον Σουμά. Από τα δεξιά η σέντρα του Σουμά μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Κέρια η παρέμβασή του. Έχουμε το Θημιάνη έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη. Τους λέει να ξεμαρκαριστούν. Δίνει στο Μανρίκε. Μανρίκε η διαγώνια μπαλιά. Εκεί όπου κόβει με το κεφάλι. Με στόχο ήταν τον Σουμά. Κόβει με το κεφάλι ο Σορετήρε που έχει οπισθοχωρήσει. Μαυρίας από τον Εστεμπάν. Θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Μαυρίας. Θα προσπαθήσει να δώσει και πάλι στον Εστεμπάν. Εστεμπάν κρατάει την μπάλα. Εστεμπάν η ωραία μπαλιά για τον Μεχία. Σε θέση έξω δεξιά, Μεχία στη γραμμή, θα πάει να πάρει το κόρνερ, τελικά κόβεται, χωρίς φάου λέει ο κύριος Κατοίκος. Η βαθιά παλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως με το κεφάλι ο Γκράναθ, θα κόψει ο Εράκοβιτς, θα κάνει το τάκλινο Διαγέ, θα κρατήσει την μπάλα, ωραία προσπάθεια από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, που θα κάνει και την αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι που έχει προωθηθεί σε θέση έξω δεξιά. Ο Κένι, καλές προϋποθέσεις, κάνει την παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Η σέντρα του Ζίφκοβιτς, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή και κόβει ο Εράκοβιτς που έχει οπισθοχωρήσει. Έβγαλε παίκτες μέσα στην περιοχή εδώ ο ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα που γίνεται στα αριστερά για τον Άλεξιτς. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα ξέφρενο ρυθμό. Με χώρο ο Άλεξιτς θα μπει μέσα στην περιοχή. Άλεξιτς η σέντρα, η μπάλα κάπου χτυπάει το κόρνερ τελικά από τον Μπάμπα. Καλή φάση, φάση πάνω στη φάση. Πριν από κάποια δευτερόλεπτα φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Εράκοβιτς να διώχνει. Βγήκε η μπαλιά στην μετάβαση την επιθετική για τον Άλεξιτς που διένυσε όλο το γήπεδο σχεδόν. Από την μεσαία γραμμή έφτασε μέχρι την τελική γραμμή, έκανε την παράλληλη παλιά κόντρες και η μπάλα σε κόρνερ. 7 λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα, φίλες και φίλοι. Και το κόρνερ από τα αριστερά εκτελείται στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Η μπάλα φεύγει έξω από τον Σορετήρε. Ο Μαυρίας θα δώσει για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι το σούτ από τον Εράκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει, φεύγει έξω. Σουμά κρατάει την μπάλα, πιέζει πάρα πολύ ο Πανετολικός. Σουμά, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώγει ο Μιχαηλίδης όπως. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟ, του Πανετολικού. Ο Εστεμπάν θα δώσει για τον Κουτσερέκο που έχει ανέβει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Κουτσερέκο, το γέμισμα, λάθος του Κουτσερέκο. Η μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ που πάνε να βγουν τώρα στην κοντραεπίδεση. Ίσως να είναι offside ο Ζίφκοβιτς και πράγματι είναι offside. Βιάστηκε να του κάνει την μπαλιά εδώ ο Γιάκιτς. Ήταν σε θέση offside. Μαυρίας, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο Πανετολικός συνεχώς στην επίδεση. Προσπαθεί να ισοφαρίσει το φάουλ που κερδίζει λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Εράκοβιτς από τον Ούγκρεσιτς. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού. Μανρίκε, η μπαλιά για τον Εστεμπάν. Δεν μπορεί με το κεφάλι να κάνει καλό κοντρόλ. Του την έκανε την μπάλα ο Άλεξιτς που κερδίζει το πλάγιο out. Όχι, παραχωρεί το πλάγιο out ο Κώστα Άλεξιτς. Παίρνουν ανάσα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι, της Έρα Σπορ εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32, το 0-1, το 0-2 του Ντιαγέ στο 39 και του Ντιέγκο Εστεμπάν στο 52. Όπως διώγουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνει μπαλιά για τον Ντιαγέ, τρέχει ο Μανρίκε. Κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα. Αποφεύγει κιόλα τον Ντιαγέ, δίνει για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα δώσει για τον Χάρη Μαυρία. Παίρνει τον άξονα ο Μαυρίας κάτω από την μεσαία γραμμή και θα δώσει στο Θημιάνη. Θημιάνης περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή. Πηγαίνει πάνω του ο Γιάκιτς. Θα δώσει για τον Άλεξιτς. Σε θέση έξω αριστερά θα κάνει τη σέντρα. Άσχημη σέντρα, συρτή. Και αυτή δεν περνάει το πρώτο δοκάρι. Την μπάλα πάει στον Ζίφκοβιτς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Είναι 2-2. Έρχεται και ο Ούγκρεσιτς. Πέφτει πάνω στα πόδια του ο Μπάτζη. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς, θα τη δώσει την μπάλα στο Σανταμαρία. Σε θέση έξω δεξιά ο Σανταμαρία. Θα κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει από τον Ντιαγέ αλλά και από τον Γκράναθ στα αριστερά όπου την παίρνει την μπάλα ο Σαλιφού Σουμά. Κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μαυρία. Ο Μαυρίας πίσω στον τερματοφύλακά του τον Κουτσερέγκο. Δεν έχουν δυνάμεις πάρα πολλές και οι δύο ομάδες έχουν τρέξει πάρα πολύ. Και ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Σουμά κάνει ωραίο κοντρόλ. Σε θέση έξω δεξιά πηγαίνει πάνω του ο Σορετήρε. Σουμά κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Στο πουθενά η μπάλα δεν έτρεξε. Ο Άλεξιτς ήταν κάπου μεταξύ Μπάτζη και Άλεξιτς. Αυτή η πάσα θυμίζω ότι έχει βάλει και δεύτερο φορ ο Γιάννης Αναστασίου τον Μεχία. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι 7 έχει δώσει ο τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας. Το βολέ από τον τερματοφύλακα τον Τσιφτσί. Και πάλι στους παίκτες του Πανετολικού. Σουμά. Σουμά η μπαλιά η οποία γίνεται για τον Μεχία. Σουμά κερδίζει την μπάλα. Εδώ έχουμε ένα φάουλ το οποίο είναι σε πολύ καλό σημείο για τον Πανετολικό. Στο πέμπτο προς έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι ένα φάουλ στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής και κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα. Είναι στην παράλληλη γραμμή του τέρματος και στην προέκταση αυτής της γραμμής της μεγάλης περιοχής μεταξύ του πλαγίου out και της μεγάλης περιοχής με τον Μανρίκε να τρέχει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Του δείχνει ότι θα σφυρίξει ο κύριος κατοίκος Μανρίκε, ακούει και τον Γιάννη Αναστασίου που του λέει πού να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο τείχος μόνο ένας παίκτης και είναι ο Σόλα Σορετήρε. Μανρίκε, έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Τώρα σφυρίζει ο κύριος κατοίκος. Μανρίκε εκτελεί Καλοκτυπημένο, περνάει η μπάλα από όλους, ανάποδο ψαλιδάκι μέσα στην περιοχή από τον Γιάκιτς. Νέο γέμισμα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Τσιφτσής και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Άλεξιτς και τον Μεχία. Σηκώνεται αργά αργά ο Αντώνης Τσιφτσής. Του δείχνει ο κύριος κατοίκος να συνεχίσει. Αφήνει την μπάλα κάτω και τώρα κάνει το γέμισμα προς τον Ζίφκοβιτς. Η κεφαλιά είναι η μπάλα πλάγιο out. Ο Κένι ήταν που είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Πλάγιο out στο χώρο άμυνας του Πανετολικού. Γυρνάνε οι παίκτες των γηπεδούχων στον Κουτσερέγκο. Αυτός θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Άλεξης. Παίρνουν την κεφαλιά. Μπάτζι. Παρεμβαίνει με το κεφάλι ο Κένι και γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 97ο του αγώνα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο Τσιφτσής θα βρει τον Σορετήρε. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Ζίφκοβιτς έξω από την περιοχή. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Τακουνάκι μέσα στην περιοχή για τον Σανταμαρία. Σέντρα shootout. Μάλλον πιο πολύ σουτ ήταν. Ήταν σε καλή θέση και ο Ντιαγέ. Αν ήταν πιο χαμηλό το γύρισμα, ήταν σε κενή εστία ο Ντιαγέ. Το βολέ από τον Κουτσερέγκο. Γρήγορα γρήγορα θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάτζη. Ο Μιχαηλίδης απαντάει. Διώκνει την μπάλα. Θυμιάνει στη μεσαία γραμμή για τον Μαυρία. Πάει ο Σορετήρε πάνω του, κόβει χωρίς φάουλ και πάει μπάλα στον Ντιαγέ. Τώρα είναι 3 του ΠΑΟΚ με 2 του Πανετολικού. Κρατάει ο Ντιαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Ντιαγέ, γκολ από τον Σορετήρε. Σε αυτή την φάση διαρκείας με 4 παίκτες του ΠΑΟΚ να βρίσκουν και να πατάνε περιοχή. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει στον Σορετήρε που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3. Ο Σόλα Σορετήρε το 1-3 είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ που καθαρίζει με αρκετό άγχος, θα έλεγα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων την νίκη, γιατί όλος ο Πανετολικός ήταν μπροστά για να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας. 1-3 λοιπόν, και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν και οι φίλοι του Πανετολικού. Δεν μένει χρόνος. Ο κύριος κατοίκος κουβεντιάζει και με τον Μαυρία, ο οποίος έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, για το αν ήταν φάουλ ή όχι. Θα τσεκαριστεί η φάση από το VAR. Θυμίζω είναι οι κύριοι Ματσούκας και Φωτιάς. Δεν εκτελείται η σέντρα. Κοιτάζουν τη φάση από την αρχή. Τέλος παιχνιδιού, λέει ο κύριος κατοίκος. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Φίλες και φίλοι, εδώ στο Αγρίνιο, σε ένα παιχνίδι που κράτησε τους 3.500 θεατές που βρέθηκαν στο κήπεδο του Πανετολικού σε εγρήγορση μέχρι το τέλος. Ήταν τέτοια η εξέλιξη του σκορ, τέτοια η εικόνα των δύο ομάδων στο τελευταίο δεκάλεπτο που παίχθηκε το μάτς μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε κατοχή μπάλας, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέτυχε γκολ με τον Τάχα Άλλη στο 32ο λεπτό, μετά από 7 λεπτά στο 39 ο Ντιαγέ έκανε το 0-2 και γενικά πήγε και έκλεισε άνετα ο δικέφαλος του Βορρά με πολύ καλή εμφάνιση και με 2 γκολ το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα άλλαξαν, καθώς στο 52 στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή που είχε ο Πανετολικός κατάφερε να μειώσει το σκορ με τον Ντιέκο Εστεμπάν στο 52ο λεπτό και από εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ έγινε πιο προσεκτικός, διαφύλαξε περισσότερο την άμυνά του και προσπάθησε να κάνει διαχείριση του προβαδίσματος το οποίο είχε, μπόρεσε να κρατήσει μακριά τον Πανετολικό ακόμη και στο τελευταίο δεκάλεπτο και στις καθυστερήσεις που ο Πανετολικός ήταν πάρα πολύ επιθετικός και στην κόντρα επίθεση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 97 ο Σόρε Τίρε έκανε το τελικό 1-3. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Διαμαρτυρίες και από τον Γιάννη Αναστασίου στον κύριο κατοίκο, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων άλληλο συγχαίρονται βέβαια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ αυτοί του Πανετολικού θα πάνε προς το Πέταλο όπου είναι οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού για να τους χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεύτερη σερή ήττα για τον Πανετολικό μετά τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, χάνει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται αυτή η παράδοση η οποία θέλει τον ΠΑΟΚ να περνάει από το Αγρίνιο τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτά φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ από μένα και τον Γιώργο Μίνο, πολλές ευχές για ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός 0-1, Βόλος, ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας, Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός, ΠΑΟΚ 1-3. Στη Λιβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς στον Ολυμπιακό. Στον Βόλο, το Στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη με πέναλτι για την ΑΕΚ και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε ο Όφη την Κέλα στο Παγκρίτιο, με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκορ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη, αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη. Τέλος, στο Αγρίνιο, ο Τάχα Άλλη, ο Ινδιαγέ και ο Σορετήρε σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά και ο Εστέμπαν για τους γηπεδούχους. Κρατάω την οτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Δεν ξέρω αν η διακοπή θα μας βοηθήσει. Σίγουρα εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκοπ Νίστρουπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την αγχωτική νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα πρώτα 15 λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος τώρα στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άνδρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και το μέλλον της ομάδας. Στο Βόλι στους 16 ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την σημερινή ήττα της με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν σήμερα. Καλυθέα Πανσαραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Απολλών Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτς γίνονται αύριο. Στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο τένις, αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την Ελλάδα από τη συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε.

0: 1-1 και Juventus Atalanta 2-0 τελικά αποτελέσματα και στο 50 λεπτό Milan Lecce 1-0. Τέλος πάντων στην Ιταλία αλλά στο μπάσκετ η Armani Milano κατέκτησε το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με τη Βενέτσια και σκόρ 94-87 με τον Moses Wright, πρώτο σκόρερ των νικητών με 23 πόντους. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

11 με λεπτά μετά τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινάμε με Νίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

0: Κίνηση και ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Και θα πω επίσης ότι το πρωτάθλημα δεν είναι sprint, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ποιότητα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είχαμε διάθεση να κλειστούμε, είχαμε διάθεση να κυνηγήσουμε το παιχνίδι. Ίσως αν είχαμε καλύτερη τελική επιλογή σε κάποια transition, να δημιουργούσαμε και καλύτερες ευκαιρίες.
2: Όλες οι ομάδες θέλουν το γήπεδό τους, όπως και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ξοδεύει τα έξοδά του για να έρθει να μαζί στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο στις μέρες μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον θέλουμε δίπλα μας.
3: Σίγουρα έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχει καμία σχέση η φετινή ομάδα με την περσινή. Έχουμε μια ταυτότητα στο παιχνίδι μας. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα που έχουν έρθει και έχουν προσθέσει πάρα πολλά στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε μεγαλώσει σαν ομάδα. Χτίζουμε χαρακτήρα. Ειδικά αυτή η νίκη σημαίνει χτίζει χαρακτήρα. Μας δίνει όθηση, ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
4: Εκτός από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ακούσαμε τον τεχνικό της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα, τον Στρούγκη από πλευράς Καλαμάτας και τον Κυριακόπουλο από πλευράς Παναθηναϊκού. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Να θυμηθούμε τα σημερινά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 πριν από λίγη ώρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στη βαθμολογία, μετά από 5 αγώνες, στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ με 12, τρίτη θέση για την ΑΕΚ με 11, τέταρτη θέση για τον Όφι 10, πέμπτη θέση για τον Ολυμπιακό, επίσης 10 οι βαθμοί. Έκτη θέση για τον Πανετολικό 9 η βαθμοί, 7η θέση για τον Άρη 7 η βαθμοί, 8η θέση για τον Ηρακλή με 6 βαθμούς, 9η η Κηφισιά με 5 βαθμούς, 10η η Καλαμάτα με 4, 11ος ο Ατρόμητος με 2, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 2, όσος έχει και ο Βόλος στη 13η θέση και στην τελευταία θέση η ομάδα του Λεβαδιακού με 1 βαθμό. Όπως γνωρίζετε, ακολουθεί διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Η έκτη αγωνιστική, η επόμενη, θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα 10, 11, 12 Οκτωβρίου. Το Σάββατο, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30, την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφι. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 5, Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7, Άρης Βόλος και στις 9, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Μαρσέγ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1, ανοίγουν το σκόρ οι φιλοξενούμενοι, με τον Φεράν Τόρες μετά την ασίστ του Ντεζιρέ Ντουέ. Μίλαν Λέτσε 2-0 για τους Ρωσονέρι, δεύτερο γκολ με το Ραμπιό στο 61, ο Πούλησικ είχε κάνει το 1-0 στο 14, Μπαΐα Κρουζέιρο 1-1, Κορίνθιας Φλουμινένσε 0-1, Γκοϊά Σαβάη 0-1, Βαλένθια Σοσιεδάδ 0-1, Λεγκανές Γρανάδα 2-2, Φορταλέζα Ατλέτικο Τζούνιορ 0-3 με 10 η Φορταλέζα, Νασιονάλ Μοντεβιδέο Διφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1, Πόρτο Μπενφίκα 1-0 με 10 η Μπενφίκα λόγω αποβολής του Λεγκλέ, ο Γκάμπριελ Βέγκα είναι ο σκόρερ στο 31 μετά από την ασίστ του Πέπε. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
4: Για κάνε ένα γενικό σχόλιο.
5: Γενικό σχόλιο, είχαμε διάφορα προβλήματα, είχαμε διαμαρτυρίες. Παλού υπάρχουν σωστές διαμαρτυρίες, αλλού λάθος.
4: Ωραία, να τα δούμε αναλυτικά.
5: Να τα παιχνίδια από την αρχή, να ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
4: Ωραία.
5: Εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Διαιτητής ήταν ο Τσεμετερίδης από την Κοζάνη, ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν κοντά στις φάσεις. Πολύ τρέξιμο, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σωστό στον πειθαρχικό έλεγχο και στην εφαρμογή κανονισμών. Οπότε εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία.
4: Πολύ ωραία.
5: Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι που υπάρχουν και τα πιο πολλά προβλήματα.
4: Βόλος ΑΕΚ.
5: Στο 45-1 το γκολ του Βόλου σωστά δεν μέτρησε. Ήταν σε θέση offside. Άλλωστε και το VAR το είδαμε ξεκάθαρα ότι ήταν σε θέση offside. Όμως πριν το offside ο Βόλος ζητά πέναλτι για ανατροπή. Το είδα 3-4 φορές. Δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει κάποια επαφή πριν γίνει το offside. Ναι. Άλλωστε και το VAR, διαιτητής και VAR, συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε καμία επαφή παρά μόνο το VAR συμφώνησε στο offside. Στο 49 η ΑΕΚ ζητά χέρι, όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν κάτι ότι υπάρχει χέρι. Mm-hmm. Στο 61 σωστά πέναλτι ανατροπή του παίκτη της ΑΕΚ, ο διαιτητής κοντά στη φάση, σωστά δώσε πέναλτι, συμφώνησε και το VAR σε αυτή τη φάση. Στο 90-3 σωστά κόκκινη στον Μίγα του Βόλου, χτύπησε αντίπαλο εκτός φάσης, ο διαιτητής δεν το είδε όμως, mm-hmm. Το VAR τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά έδειξε την κόκκινη κάρτα. Στο 90-5 είχαμε δύο κάρτες μέσα σε δύο λεπτά εδώ για το Βόλο. Σωστά κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Βόλου ήταν σε υποσχόμενη επίθεση. Τον ανέτρεψε ο αμυντικός και σωστά ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι, στην Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Εδώ είχαμε μια τέλεια διαιτησία από τον διαιτητή Παπαπέτρου, mm-hmm. και εδώ δεν υπήρχε καμία αμφισβητούμενη φάση και εδώ ήταν πολύ προπονημένος ο Τάσος Παπαπέτρου και κοντά στις φάσεις, καμία αμφισβητούμενη φάση, εφήρμοσε σωστά τον κανονισμό και το πειθαρχικό έλεγχο. Επίσης φεύγουμε και από αυτό το παιχνίδι και πάμε
4: στο Πανετολικό ΠΑΟΚ, το τελευταίο.
5: Πανετολικός ΠΑΟΚ, διαιτητής κατοίκος. Στο 20 σωστά δεν μέτρησε γκολ του ΠΑΟΚ, ήταν σε θέση offside. Το 39 σωστά μέτρησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, φάουλ δεν υπήρχε. Και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία από τον κατοίκο. Και φεύγουμε και από αυτό το παιχνίδι.
4: Δεν έχει άλλο, τα είπαμε όλα.
5: Έχουμε Όφι Αστέρας.
4: Α, το Όφι Αστέρας, ναι βέβαια, δεν το είπαμε αυτό.
5: Εδώ είχαμε αρκετά προβλήματα από τη διαιτησία και μπορώ να πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση από τόσα χρόνια που παρακολουθώ τον Τζακαλίδη, μπορώ να πω ότι ήταν η χειρότερη του διαιτησία. Δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα. Στο 42 ο Αστέρας ζήτησε χέρι,
4: ναι.
5: Βαρ και διαιτητής δεν είδαν κανένα χέρι. Στο 60 τρικυμία ανάμεσα στο διαιτητή και στο βοηθό, ο βοηθός δείχνει offside. Σε παίκτη του Όφη. Ο διαιτητής δεν αντιλαμβάνεται ότι σήκωσε ότι είναι σε θέση offside ο παίκτης και ο παίκτης συνέχισε, έκανε φάουλ επιθετικό και ο διαιτητής σφύριξε το επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Όφη για την κάρτα, αφού πρώτα έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι τη στιγμή που υπέδειξε το offside ο βοηθός και δεν τον είδε ο διαιτητής και πράγματι τον είδε το βοηθό, του το είπε ότι είχα υποδείξει offside και πήρε την κάρτα πίσω και έτσι συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 75 γκολ για τον Αστέρα, ο βοηθός σηκώνει σημαία για χέρι. Πάλι ο διαιτητής δεν τον βλέπει ότι ο βοηθός του σήκωσε, έδειξε αυτή την παράβαση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πάλι εδώ είχαμε έντονες διαμαρτυρίες, το μπήκε γκολ, το γκολ ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR και δεν μέτρησε. Δηλαδή υπήρχε εδώ μια αναστάτωση ανάμεσα στο διαιτητή και στον βοηθώ και εδώ του ξέφυγε το παιχνίδι γενικά, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου σε καλή μέρα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και οι διαιτησίες. Είχαμε και καλές και μέτριες διαιτησίες.
4: Ωραία Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, καλή
4: και έτσι
5: κι
4: αλλιώς τώρα έχουμε διακοπές, έτσι 3 εβδομάδες. Από 10 Οκτώβρη τα ξαναλέμε.
5: Να ξεκουραστούμε λιγάκι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις επίμαχες φάσεις. Ακούσαμε την ανάλυση από τον Κώστα Ακρίδα. Λοιπόν, να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτόρα. Το Μαρσέγ Παρί Σεζερμέν έχει γίνει 1-2. Όπως είπαμε, ο Φεράν Τόρες μετά την ασίστ του Ντουέ, του Ντεζιρέ Ντουέ, έκανε το 0-1. Ο Γκόμες ισοφάρισε σε 1-1 και περιμένω να δω το replay για να σας πω ποιος είναι. Ο Μαρκίνιος είναι λοιπόν ο παίκτης που πετυχαίνει το 1-2 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Μίλαν Λέτσε γίνεται 3-0, σκόρερ ο Ντιέγκο Μορέιρα στο 73. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι, κάποια αλλαγή άλλη δεν βλέπω. Και εμείς φεύγουμε αμέσως, πάμε στο Βόλιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος έχει όλο το τρίτο ημίχρονο. Ένα έντονο τρίτο ημίχρονο, Βαγγέλη, με τις διαμαρτυρίες του Αχιλέα Μπέου για την νίκη της ΑΕΚ με 2-1. Μία δύσκολη νίκη, θα έλεγα, για την Ένωση. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι, ότι το τρίτο ημίχρονο ήταν πλούσιο, γιατί μετά την λήξη του αγώνα είχαμε αυτό το επεισόδιο που προκάλεσε την αντίδραση από την πλευρά του Αχιλλέα Μπέου και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο ισχυρός άντρας, να το πούμε, και δήμαρχος της πόλης, είπε ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τον γιο του που ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πραγματικά είναι ένα μικρό παιδί, θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά θεώρησε, είπε ο κύριος Μπέος. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης ονόματι Μπρινιόλη και επιτέθηκε και σε μένα και στο παιδί. Ντροπή του, ας δούνε οι κάμερες το περιστατικό, κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω το παιδί μου και από εκεί και πέρα σκρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Η κόντρα τους οδήγησε τον δήμαρχο του Βόλου στη σκέψη να υποβάλει μήνυση κατά το Ιταλό τερματοφύλακα της Ένωσης. Όμως μετά από τις συζητήσεις, θα έλεγα έτσι, και με τους ανθρώπους της ΑΕΚ και έπειτα από αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, φαίνεται ότι ηρέμησαν τα πνεύματα με τον Μπρινιόλη να πηγαίνει προς το μέρος του Αχιλλέα Μπέου, συνοδευόμενος από ανθρώπους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλη εξήγησε ότι πάνω στην ένταση στο τέλος του παιχνιδιού ήθελε να πανηγυρίσει τη νίκη και εξέφρασε τη λύπη του για το αν συνέβη κάτι που δεν έπρεπε. Ο Αχιλλέας Μπέος συμφώνησε ότι το θέμα λύγει εδώ, τονίζοντας ότι καταλαβαίνει, καθώς είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο, αν και επανέλαβε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν σωστό. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση που είχε δώσει μετά το τελικό σφύριγμα έπεσε και τα νεύρα ερέμησαν χωρίς να τωθεί συνέχεια και όπως μας είπε ότι από τη στιγμή που δήλωσε δημόσια συγγνώμη για αυτό που έκανε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλη, ο ίδιος είπε ότι δεν θα καταθέσει τη μήνυση, αποσύρει την μήνυση. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Όμως υπήρχαν και δηλώσεις για το παιχνίδι και την διαιτησία του κυρίου Προλιχρόνη αλλά και του κυρίου Τζίλου που ήταν στο ΒΑΡ, εκφράζοντας έντονα παράπονα που είχε από την διαιτησία, αναφερόμενος στη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Λούκα Γιώβιτς, με το οποίο η Ένωση προηγήθηκε, έκανε το 0-1 και μάλιστα έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος, λέγοντας ότι αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Και μάλιστα επισήμανε ότι το τηλεοπτικό δίκτυο που κάλυπτε τον αγώνα δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο, είπε ο κύριος Μπέος. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στον διπλό της ΑΕΚ. Και μάλιστα είπε ότι αύριο θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα για να διερευνήσει αν υπάρχει συμμετοχή του διαιτητή και του βαρίστα, του κύριου Πολυχρόνη δηλαδή και του κύριου Τζίλου, γιατί όπως είπε παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν έτσι από την πλευρά του κύριου Μπέου. Τώρα να πούμε ότι από την πλευρά τώρα των προπονητών, ξεκινώντας από τον προπονητή της ΑΕΚ, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, Άγγελε, ότι όταν τελείωσε και πριν πάει προς τη συνέντευξη τύπου, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε μια συζήτηση με τον Αχιλλέα Μπέο και μάλιστα και μετά το τέλος, όταν τελείωσε και από τη συνέντευξη τύπου και επέστρεψε πάλι στα αποδυτήρια προπονητής της ΑΕΚ και φεύγοντας για να επιβαστεί προς το λεωφορείο, συναντήθηκε ξανά με τον κύριο Μπέο, είχαν μια συζήτηση και ρωτήθηκε βέβαια στη συνέντευξη τύπου έτσι σχετικά με αυτή την συνάντηση και είπε ότι ήταν μια συνάντηση που είχε να κάνει κυρίως με τον Αχιλλέο Μπέο, κρατώντας είπε χαμηλούς τόνους και φιλική ήταν, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ανταλλάξαν και χειραψίες και είπε ότι ήταν ποδοσφαιρική η συζήτηση σε φιλικό επίπεδο για την πόλη, την Ποδοσία, αλλά και για το παιχνίδι, καθαρά ποδοσφαιρική. Έτσι τη χαρακτήρισε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι δήλωσε ικανοποιημένος από το σημαντικό τρίποντο που πήρε η ομάδα του, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ΑΕΚ για την παρουσία του, ενώ παραδέχτηκε ότι η εικόνα στα πρώτα λεπτά ήταν πολύ κακή για την ομάδα του, αλλά στάθηκε όμως στους τρεις πολύτιμους βαθμούς και μάλιστα δήλωσε πολύ χαρούμενος έτσι, για την έκβαση, παρά το γεγονός ότι παραδείχθηκε ότι ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει τους πάντες, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ωραία και εδώ ευχαρίστησε τον κόσμο. Για την ομάδα του είπε ότι αυτό το ξεκίνημα θα μπορούσε να έχει στοιχήσει την ομάδα του και ένα και δύο γκολ, γιατί ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Στάθηκε όμως και στο πέναλτι του Γιώβιτς, λέγοντας ότι μέχρι και το τέρμα του Βόλου δεν υπήρχε ουσιαστική ευκαιρία, αναφερόμενος δηλαδή στο γκολ που δεν μέτρησε. Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση και σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη η ομάδα που έπαιξε για να κερδίσει, πήρε και τους τρεις βαθμούς. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Βόλου έκανε λόγο για την διαιτησία, ότι αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στάθηκε και στον γκολ που ακυρώθηκε, το Φουρτάδο, αλλά και στο πέναλτι που δόθηκε και θα πρέπει να πούμε ότι έμεινε ικανομένος, όπως είπε, από την προσπάθεια των παίκτων του, γιατί προσπάθησαν μέχρι το τέλος και ήταν ανταγωνιστικοί και διεκδίκησαν, όπως είπε, το καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε και δηλώσεις και από τους ποδοσφαιριστές. Στην σημασία της νίκης στάθηκε ο Σταύρος Πύλιος, αλλά και στον συμπαίκτη του τον Γιώβιτς, ότι δείχνει και θεωρεί ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για την θέση αυτή. Και από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Ακάργας αναφέρθηκε και στη φάση, δηλαδή την επίμαχη του πέναλτι, λέγοντας ότι δεν έκανε κάτι, τα πόδια του ήταν σταθερά. Και ο Γιώργος Ομίγας, ο οποίος αποβλήθηκε στην φάση, γιατί ρωτήθηκε και ο Πύλιος και είπε ότι το είδατε, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι περισσότερο. Ο Γιώργος Ομίγας στάθηκε περισσότερο στη διαιτησία, ότι αντίκησε την ομάδα του, ότι η ομάδα του σήμερα δικαιούταν κάτι καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η διαιτησία είναι αυτή που στέρισε τουλάχιστον τη δυνατότητα να πάρει έστω και το βαθμό της ισοπαλίας. Έτσι, αυτά έγιναν.
4: Το τρίτο ημίχρονο ήταν καυτό.
6: Ήταν καυτό ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε έτσι, γιατί αυτές οι καταγγελίες που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Μπέου, με την μηνυτήρια αναφορά, εφόσον έτσι κατευθύνει στον εισαγγελέα σχετικά με το θέμα, δηλαδή ότι τα εκατομμύρια που παίχτηκαν, όπως είπε, αν υπάρχει συμμετοχή δηλαδή του διαιτητή αλλά και του βαρίστα, όλα αυτά νομίζω είναι στο στάδιο της δικαιοσύνης.
4: Ναι, ξεκάθαρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
6: Ακριβώς, αν έχει γίνει κάτι και αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Λοιπόν,
4: αυτά,
6: έτσι εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι, που θα μπορούσε έτσι να έχει και άλλη εξέλιξη. Ανάλογα με το πω, βέβαια, δεν ήταν ένα παιχνίδι που είχε τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά ήταν ένα παιχνίδι όμως που αυτές οι φάσεις, θα έλεγα, συζητήθηκαν και θα συζητηθούν.
4: Και κράτησε σε αγωνία και τον κόσμο, καθώς ο Βόλος σοφάρισε στο 84-85.
6: Στο 85. Ναι, ναι, να θυμίσουμε ότι στο 61ο λεπτό με το πέναλτι δηλαδή, του Γιώβιτς έγινε το 0-1 και ισοφάρισε ο Βόλος στο 85 και τρία λεπτά αργότερα ο Γιώβιτς, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ από τη σέντρα του Ζωάο Μάριο από τα αριστερά, την κεφαλιά ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η κεφαλιά έδωσε και τη νίκη στην ομάδα της ΑΕΚ, που πέτυχε το πρώτο τρίποντο εκτός έδρας μετά τα δύο αποτελέσματα που είχε στις εξόδους που είχε έτσι με την Κηφισιά του 1-1 και με το ίδιο σκορ που είχε πάλι στην Τρίπολη με τον Αστέρα την περασμένη αγωνιστική.
4: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος είπαμε νωρίτερα Μαρσέγ που παίζει με 10, Παρί Σεζερμέν 1-2, Μίλαν Λέτσε παραμένει το 3-0. Μπαΐα Κρουζέιρο 1-2, Κορίνθιανς Φλουμινένσε 1-1, Γκοϊάς Αβαΐ 2-1, Βαλένθια Σοσιεδάδ 1-1, Λεγκανές Γρανάδα 2-2, Φορταλέζα που παίζει με 10, Ατλέτικο Τσούνιορ 1-4, ημίχρονα, Νασιονάλ Μοντεβιδέο Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1, Πόρτο Μπενφίκα 1-0, 0-1, Πλατένσε Νιούελς Ολντ Μπόις.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5, πάει στη διακοπή στην κορυφή έχοντας το απόλυτο, κερδίζοντας την Καλαμάτα στη Νίκαια με 1-0. Πολύ ωραίο το γκολ του Τετέι. Εκεί ήταν ο Χρήστος Κοντός, είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, ήταν ίσως πιο δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό γιατί δεν έκανε καλή εμφάνιση, λίγο η κούραση, λίγο το άγχος, λίγο η αίσθηση που καμιά φορά κοιμήσει τις ομάδες ότι έλα, μπορεί με μια νεοφόρτηση μέσω. Παναθηναϊκού σήμερα εδώ πάρω το παιχνίδι, ψιλοντέτερη έδρα είναι το μάτι. Δεν και στην Καλαμάτα. Κάπου όλα αυτά ξεκινούσαν εκθετικό μερικές φορές. Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι δεν είχε το στάνταρ απόδοση που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Είχε ένα συμπαθητικό πρώτο ημίχρονο και τεχνική. Και ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ζορίστηκε λίγο από την Καλαμάτα. Χρειάστηκε να βγάλει εξ-φάκτορ τον Πένια. Μια πολύ ωραία επέμβαση, ένα τετατέ του Χάμζα για να κρατήσει το 62 το 0-1 και να μην μπει στη λογική να κυνηγάει πάλι να σκοράρει για να ξαναπάρει το βάδισμα. Αυτό τέλος ημέρας είναι αυτό που λέει ο Νίστρουπ, ότι το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Είμαστε ακόμα στην αρχή, γιατί αυτές οι νίκες χτίζουν χαρακτήρα. Έτσι, ακόμα δηλαδή σε μια κακή βραδιά, κατάφερε με έναν λεγόμενο επαγγελματικό τρόπο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να φτιάξει πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες, όντας βέβαια καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από την Καλαμάτα. Αυτό δεν το παραδείγμα, ήταν καλύτερος, θα κάνει σε πιτανάδι. Αλλά σε γενικά δεν θα μπορούσαμε να την πατήσει. Όπως κατά καιρού την πάταγε στην Ευρώπη με κάτι γκολ στο 92, στο 95. Εκεί που είδε δικαιώματα στον αντίπαλο, δεν καθάριζε το παιχνίδι. Και ξαφνικά τσουπ ερχόταν το γκολ το τέλος και έτρεχε μετά και δεν προλάβαινε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μένει είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή τρέχει ένα σερί 8 συνεχόμενων αγώνων με νίκη. Μία στην Ευρώπη, τελευταία με τη Χράντετ, δύο στο κύπελο και 5 στο πρωτάθλημα, το σύνολο 8. Έχουμε μια ανωτελεία γιατί σήμερα είναι ένας κύκλος 13 αγώνων από το ξεκίνημα της περίοδου. Από το τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε ασταμάτα μαζί με τον ΠΑΟΚ, την ομάδα που έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Γιατί θυμίζουμε ότι αυτές οι δύο για να φτάσουν μέχρι την φάση των play-off έπαιξαν 6 παιχνίδια για να μπει στην λήξη θέση, έπαιξε 2 Ολυμπιακός, 2 Όφη, 2. Άρα είναι περισσότερα τα παιχνίδια που έχουν δώσει οι κυβερνητικές ομάδες. Παίζοντα κατάπαστα από Ιούλιο μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι κλείνοντας το 1/4 της περίοδου, γιατί αν τα βάλεις κάτω και δεις τα παιχνίδια που τον περιμένουν και στην Ευρώπη, στο κύπελο, γύρω στα 50-52 είναι μέχρι το τέλος, όσο μακριά και να πάει, κάπου εκεί πέρα, οριακά θα πέρασε στα 50. Ουσιαστικά με τα 13 στα παιχνίδια είμαστε στο 1/4 της περίοδου. Και ο απολογισμός είναι πάρα πολύ θετικός. Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι αίτητη. Έκανε το 3 στα 3 όπως ήθελε στο conference, πέρασε. Έχει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, το 2 στα 2 στο κύπελο. Μια χαρά. Έχει βάλει τους καινούργιους παίκτες στην μηχανή της, σιγά σιγά τους προσαρμόζει. Ο προπονητής αρχίζει και αυτός μπαίνει λίγο στην δικιά μας νοοτροπία. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις ιδιαιτερότητές μας, την νοοτροπία μας, τα πάντα όλα. Οπότε νομίζω με αυτή την πρώτη άνω τελεία, στο σχεδόν 1/4 της περίοδου, το συμπέρασμα είναι θετικό.
0: 100% είναι θετικό.
1: Πάρα πολύ θετικό.
0: Έχει 15 βαθμούς σε 5 παιχνίδια, δηλαδή το 5 στα 5. Εντάξει, δύο νίκες στο κύπελο και έκανε το χρέος του να περάσει στη league phase του conference.
1: Είδες ότι είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Είδες ότι ο Ολυμπιακός το 92 πέρασε από τη βαδιά.
0: Μα όλα τα παιχνίδια πλέον είναι επικίνδυνα.
1: Το 89 δεν είναι.
0: Όταν το παιχνίδι είναι στο 1-0 είναι πάντα επικίνδυνο. Γιατί και οι άλλες ομάδες παίζουν και αυτές, έτσι. Δεν παίζουν μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Παρότι σε επίπεδο μπάτζετ είναι χαοτική η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις και τις υπόλοιπες, βλέπεις ότι υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Ο Βόλος έχει κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ο Όφη τον κέρδισε. Η Κηφισιά έχει κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ. Παραλίγο θα τις κόψει το Βόλο σήμερα. Γενικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι.
0: Εύκολα δεν είναι τίποτα και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα που δεν θα αρέσουν στους Big Four, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της σεζόν μέχρι να πάμε στα play-off.
1: Και κοίταξε να δεις, αυτό που λες για μένα είναι ένα σημείο τριβή στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ένα crash test είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει ως οργανισμός στην πρώτη αποτυχία. Έτσι κάποια στιγμή θα έρθει και το στραβό αποτέλεσμα. Εντάξει, μέχρι τώρα πάνε όλα καλά, έχει αέρα στα πανιά του, όλα καλά. Αλλά κάποια στιγμή όταν θα έρθει η στραβή και μπορεί να και μια δεύτερη στραβή μαζεμένη. Μπάλα είναι, όταν δεν ξέρεις, τεφορμαρίσματα, το ένα το άλλο. Εκεί θέλω να δω τι αντανακλαστικά θα δείξει ο οργανισμός, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και ως περιραίωση ατμόσφαιρα. Γιατί μέχρι τώρα, σήμερα, ήταν όλα μέσα στο γάλα. Είδαμε πρώτη φορά τον Αλαφούζο να μπαίνει στο πούλμαν και να ηγείται τη αποστολή. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Χρήστο, τι λες, να βάλουμε μία άνω τελεία, θα ακούσουμε λίγο Νίκολιτς, μήνες στη γραμμή
2: και επιστρέφουμε. Σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει και πάντα δυσκολεύει και πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κύριο λεξιά ένας εφιάλτης, ήταν καταστροφικά, καθώς μπήκαμε χωρίς να είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι. Χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και ενδεχόμενα θα μπορούσε να έχει σημειώσει ένα ή δύο τέρματα. Ο Βόλος όμως λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Σημειώσαμε το τέρμα με το πέναλτι, το οποίο όπως το είδα και εγώ ήταν 100% σωστή η απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και τη νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη, καθώς η ομάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη και ήρθε και έπαιξε για να κερδίσει, ήταν αυτή η οποία έφευγε με τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικοί. Συνεχίζουμε τη μάχη.
3: Συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλου Σελαμπέτ για την απόδοσή τους, την προσπάθειά τους και στη δική μου την καρδιά και την ψυχή είναι οι πραγματικοί νικητές και των εντυπώσεων και των δεδομένων και των στιγμών του αγώνα. Και θα μείνω και θα σχολιάσω μόνο τη φάση που θεωρώ ότι έκρινε το σημερινό παιχνίδι, το πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γραφτεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα σχολιαστεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε κάποιοι ειδικοί ή δίθεν ειδικοί. Δεν μπορεί κανένας πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό κόσμο να με πείσει ότι αυτό είναι πέναλτι και δεν είναι επιθετικό φάουλ. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται αυτού του είδους τη στήριξη, γιατί βλέπετε ότι έχει ποδοσφαιριστές σαν τον Γιώβιτς που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.
4: Ο Βόλος ήταν πολύ καλή ομάδα, υπέπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν σε 90 λεπτά πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. 50 λεπτά παίξαμε τρομερή μπάλα. Απλά ο διαιτητής δεν μας άφησε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη. Αυτό τίποτα δεν έχω να πω.
5: Εντάξει, δεν μιλάω ποτέ. Κάποιος από.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν Χρήστο Νίκολιτς, ο προπονητής του Βόλου και ο Μίγας από πλευράς Βόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάνω σε αυτό που έλεγες, Χρήστο, όταν θα έρθουν οι στραβές, πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όπως και να έρθουν οι στραβές, η περιραίουσα ατμόσφαιρα πρέπει να είναι αυτή που είναι τώρα. Όλοι κοντά στην ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι το ευχολόγιο, ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Είναι μεσαμέλεια. Είδαμε προχθές για πρώτη φορά τους προέδρους των δύο πιο σημαντικών κομματιών της Παναθηναϊκής οικογένειας, ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Παναθηναϊκού, να είναι μαζί, να παρακολουθούν. Για πρώτη φορά, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά, όντως.
1: Στο κοινό ένα παιχνίδι, και τώρα και παλιότερα. Να νοικιάζει η σουίτα το Βοτανικό για πολλά χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να εμφανίζεται σήμερα στο κήπεδο της αρχηγός αποστολής ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που είχε προαναγγείλει από πέρυσι, αν θυμάσαι, στην συνέντευξη που είχε δώσει στους εκπροσώπους του τύπου, ότι θα αρχίσει να είναι πιο ενεργός και σιγά σιγά το πραγματοποιεί αυτό.
1: Βλέπεις όμως ότι μπαίνει σε μια λογική. Προφανώς κάποιοι τον συμβουλεύουν σωστά επικοινωνιακά, δηλαδή είναι πιο εξωστρεφής τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν φοβάται να εκτεθεί, πηγαίνει και στις προπονήσεις, δεν ανακατεύεται στα παιδιά του προπονητή, δεν μπαίνει στα αποδυτήρια. Αλλά μιλάει όμως με τον τεχνικό διευθυντή, μιλάει με τον προπονητή, έχει μια επαφή. Συνοστούν στο αγώνα μαζί με τον Ίστρου που κάτσανε σε τον πάγκο της ομάδας και μιλήσαν για πολύ ώρα χαρούμενοι και δύο για τον εκεί αποτέλεσμα. Μπήκε στην αποστολή αρχηγός, το πούλμα κάθε πρώτο. Το έχει ξανακάνει. Έχει ακολουθήσει κάποιες φορές εκτός έδρας τεχνία την ομάδα, ειδικά σε ντέρμπι στο εξωτερικό, αλλά πάει μόνος του. Δεν πάει με το πούλμαν, δεν έχει εμπλοκή με την ομάδα. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα καλή. Πήγαν οι οργανωμένοι, δεν έχουν βρει ούτε μία φορά τον Αλαφούζο φέτος, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα.
0: Τόσα λεφτά έβαλε.
1: Και πέρυσι δεν έβαζε.
0: Φέτος ειδικά όμως έκανε μεγάλες υπερβάσεις.
1: Και πέρυσι έβαλε πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι και το θέμα μας που τα βάζει. Και αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει όλοι ότι πρέπει να κοπεί αυτό το τροπάρι. Το μοιάζει ότι έχουμε ένα Σαμάρι και Μαράμε και το Γάιδωρο και το Σαμάρι μαζί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι μέσα στα μέλια, όλα πάνε καλά, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει καλή ψυχολογία. Η ομάδα μεγαλώνει, βλέπεις ότι οι παίκτες και σε προσωπικό επίπεδο πιάνουν πρωταγωνιστές κάθε και λίγο την μία όταν μπορεί να την κάνει. Την άλλη ο Τέσσερ, την άλλη σήμερα ο Πένια με τι δύο ωραίε επεμβάσει που έκανε. Ο Ναή, ο Κάγκουα, δεν του αναδεικνύει η ομάδα. Πρωταγωνιστέ δεν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάθε φορά θα βγει και ένα να κάνει ένα βήμα προς τα
0: πάνω. Έχει πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει ποιότητα, είσαι προπονητής Παναθηναϊκού, κοιτά τον πάγκο για αλλαγή και βλέπει ότι έχει παίξει δίπλα σου που κάνει εκατομμύριο καθένα.
0: Νομίζω ότι φέτος η διοίκηση του Παναθηναϊκού Χρήστο εμπιστεύτηκε καθαρά το ποδοσφαιρικό, τις ποδοσφαιρικές συμβουλές και το πάει καλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για να δούμε την τελική εικόνα του Παναθηναϊκού, μάλλον πότε θα πιστεύει ότι θα δούμε την τελική εικόνα του Παναθηναϊκού? Δηλαδή ότι αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που... γιατί ακόμα δεν είναι η τελική του εικόνα.
1: Εγώ νομίζω θέλει ένα μήνα ακόμα.
0: Θέλει κανένα μήνα ακόμα.
1: Θα μπει και ο Ναή μέσα πιο δυνατά. Και το παιδί είναι εκτός ρυθμού αγώνων, οπότε θα πέσει στο Μαρόκο. Το ισχύει και για τον Σαλάχ Εντίν. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Κρίστιανσεν μόλις έρθει. Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει. Mm-hmm. Όταν όλοι είναι σε φουλ ρυθμό, τότε θα πιστεύω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα Παναθηναϊκό πολύ κοντά σε αυτά που θέλει ο Νίστρο.
0: Και εγώ εκεί νομίζω ότι θα φάμε ακόμα κανένα μήνα, τέλος Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου. Από εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε την τελική εικόνα των ομάδων.
1: Ναι.
0: Έτσι θα νομίζω.
1: Το δούμε, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Στα μάτια σου, Χρήστο, η νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα φαντάζει δίκαιη?
1: Ναι,
0: με βάση το όλο το 90 λεπτό, έτσι.
1: Μπορεί να ζωρίστηκε λιγάκι, αλλά
0: θα έρθουν και τέτοια παιχνίδια.
1: Την άξετη. Επιθετικός, πιο επικίνδυνος στην αρχή. Ουσιαστικά, δηλαδή, άμα δει τη φάση Καλαμάτα, θα αυτή διπλή ευκαιρία. Τα υπόλοιπα νομίζω ήταν πιο καλές οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού και περισσότερες. Ναι, νομίζω ότι αν είχαμε box και οι κριτές έπρεπε να βγάλουν νικητή κάποιον, θα βγάζαν τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν ήταν ισόπαλο το κοπέδι.
0: Εντάξει, έτσι καλώς και πολλά. Χριστό, μπορεί να έρθουν και παιχνίδια που θα κρίνονται στο 1-0, έτσι.
1: Σωστό, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Τέλος πάντων, κάτι άλλο αξιοσημείωτο πάντως, να ξέρεις, ακούσαμε Νίστρουπ, Χριστοφιλέα, Στρούγγι και Κυριακόπουλου. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο από την Νίκαια?
1: Όχι, ήρεμα, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Οπότε, να σε ευχαριστήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές της Air Sport. Καλή συνέχεια, Χριστό.

0: Λοιπόν, έχουμε τα τελικά. Μαρσέγ που τέλειωσε με 10. Παρί Σεζερμέν 1-2, 0-0 το ημίχρονο. Μίλαν Λέτσε 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Βιτόρια Μπαία Κρουζέιρο 1-2. Κορίνθιαν Φλουμινένσε 1-2. Γκοϊά Σαβαή 2-1. Βαλένθια Σοσιεδά 2-2. Λεγκανέ Γρανάδα 2-3. Φορταλέζα Ατλέτικο Τζούνιορ 1-4. Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Νασιονάλ Μοντεβιδέο Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1. Πόρτο Μπενφίκα στο 50 παραμένει το 1-0. Θυμίζω η Μπενφίκα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Πλατένσε Νιούελς Ολντ Μπόις 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Αργεντίνος Τζούνιορς 1-0. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη, όπου ο Φιέστο και στις καθυστερήσεις με το πολύ ωραίο γκολ του Αθανασίου ισοφάρισε σε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης και φυσικά στο Ηράκλειο όλα, μάλλον όλοι πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης ήταν στο παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα, είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε.
0: Δεν νομίζω ότι πείραξε, στενεχωρήθηκαν ιδιαίτερα οι φίλοι του Όφη σήμερα. Έτσι νομίζω.
1: Τι λέγανε οι παλιοί προπονητές, σε ένα μάτς λέει που δεν μπορείς να το κερδίσεις.
0: Δεν το χάνεις, κοιτάζω να μην το χάσεις.
1: Δεν το χάνεις. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, τα συναισθήματα, Άγγελε, μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν ανάμεικτα ενδεκακήθεν. Από τη μια πλευρά, Όφη έσωσε τον πόντο της Σοπαλίας σε ένα μάτς που έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορεί να χαρακτηριστεί και να χαρακτηριστεί και σαν νίκη. Και από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκε 2-1. Αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη στο 95ο λεπτό. Αυτό το τρομερό γκολ του Νίκου Αθανασίου ισοφάρισε το παιχνίδι. Ο Χρήστος Κόντης είπε χαρακτηριστικά, μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο σχηματισμό. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν πολύ πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, αλλά εξ αρχής είχαμε δυσκολίες στο παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ που νομίζω ότι μετά, ειδικά το δεύτερο γκολ, μας δημιούργησε ένα εκνευρισμό μαζί με κάποια άλλα πράγματα για τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν σαφή αιχμή για τη διαιτησία του Τσακαλίδη. Αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδήγησε σε καθαρές αποφάσεις και στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι σημαντικός, που κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί και είναι σαν νίκη. Έχουμε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το μυαλό μας και πιστεύω ότι θα ξεκουραστούμε και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε ακόμα εντελώς διαφορετικοί. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έβαλε στο τραπέζι την πιθανότητα να ζητήσει αναβολή στο μάτς με τον Βόλο πριν το παιχνίδι με τον Λεχ Πόζναν, διότι μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα υπάρχει μια σειρά συνεχόμενων αγώνων Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντανόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, είχε δεύτερη σοπαλιά, βρέθηκε αγκαλιά με την νίκη, έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη καταρχάς για την πορεία του στην Ευρώπη και στη συνέχεια, κάνοντας αναφορά στο παιχνίδι, είπε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να το έχει κερδίσει και ελπίζω, είπε, κάποια στιγμή η τύχη να γυρίσει και με το μέρος μας στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πω ακόμα ότι στο γήπεδο βρέθηκε 10.000 κόσμος.
0: Πολύ ένα καλό παιχνίδι νούμερο. Που ακριβώς
1: ένα μάτς που ήταν ζωντανό από την άποψη ότι είχε ένα αλλαγή συναισθημάτων, είχε τακτική και από τις δύο ομάδες. Όχι, προηγήθηκε, είχε ένα καλό 20 λεπτό, προηγήθηκε, αλλά μετά δέχτηκε γρήγορα την ισοφάρηση και από εκεί πέρα θα έλεγα ότι ο Αστέρας Τρίπολης πήρε στον έλεγχο του το ρυθμό του αγώνα μέχρι να πετύχει το δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα μάλιστα πριν να ισοφαρίσει ο Αθανασίου και 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον Πέρες και τον Ριγκαρντίνιο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν βάζεις ευκαιρίες που έχεις, δεν εκμεταλλεύεσαι στιγμές σου, όταν το σκορ είναι ρευστό κάποια στιγμή μπορεί να το πληρώσεις, όπως και έγινε με το πολύ ωραίο γκολ του Νίκου Αθανασίου. Γενικά μπορώ να πω, Άγγελο, ότι σε αυτά τα 11 μάτς που έχει δώσει μέχρι στιγμής Όφη σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, ουσιαστικά έχει μία ήττα. Αυτή με τον Άρη στη δεύτερη αγωνιστική με 2-1 στο Κλεάνης Βικελίδης. Έχει μία ισοπαλία και τα υπόλοιπα μάτς είναι νίκες, ενώ στα 8 από τα 11 παιχνίδια έχει διατηρήσει ανέπαφε την αιστεία του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Συνεπάγεται πολλά το να διατηρήσει ανέπαφε την αιστεία σου.
1: Έτσι είναι, αυτό θέλω να πω. Και όπως λένε και οι Αμερικάνοι, η άμυνα φέρνει τους τίτλους.
0: Και η επίθεση κόβει εισιτήρια. Μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το λένε μόνο οι Αμερικάνοι, και οι δικοί μας το λένε.
1: Και οι δικοί μας το λένε, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι ήταν το ουσιαστικό για τον Όφη, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Τρίπολης, Άγγελε, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που νομίζω ότι η βαθμολογική της θέση την αδική, θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς, το έδειξε και στα προηγούμενα που έχει παίξει και έχασε στην κόψη του Ξηραφείου, το έδειξε και σήμερα που βρέθηκε αγκαλιά με την νίκη, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, κάποιες φορές η μπάλα σε ευνοεί, κάποιες άλλες όχι. Η ουσία είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, το 2-2 θα έλεγα ότι αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα για τους δύο, αλλά επειδή το γκολ πήγε στο 95, νομίζω ότι αυτό κάνει χαρούμενο περισσότερο τους γηπεδούχους.
0: Βεβαίως, και ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, πανέμορφο γκολ από τον Αθανασίου. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Στο Πόρτο Μπενφίκα είναι το μεγάλο ντέρμπι. Τα πράγματα είναι στο 2-1 για την Πόρτο. Και αυτό πώς έγινε. Αφήσαμε το πρώτο ημίχρονο στο 1-0 για την Πόρτο με τον Γκάμπρι Βέιγκα να είναι σκόρερ. Στο 52 ο Μπαχ μετά από ασίστ του Πρεστιάνη με κεφαλιά και λάθος έξοδο του τερματοφύλακα στο κέντρο της εστίας του ισοφαρίζει σε 1-1. Και ο Φρόχολντ μετά από 3 λεπτά γίνεται ένα μπέρδεμα στην περιοχή της Μπενφίκα και με σουτ από το ύψος του πέναλτι και λίγο προς τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκ νέου στα δίχτυα των αετών. Έτσι η Πόρτο προηγείται με 2-1 της Μπενφίκα. Είμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: λοιπόν, το Valencia Sociedad γίνεται 2-3 στις καθυστερήσεις. Εκ νέου προβάδισμα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Θυμίζω, Μπαρεντσέα είναι ο σκόρερ. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η Sociedad με το Σούσιτς. Ισοφάρισε ο Μαϊόλο Αρών σε 1-1. Ο Σολέρ με πέναλτι έκανε το 1-2. Ο Λούκεν με αυτόν γκολ το 2-2. Και ο Μπαρεντσέα επιτυγχάνει πριν από λίγο το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Λεγκανές Γρανάδα και εδώ είμαστε στο 3-2. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε σχέση με τα αποτελέσματα που είπαμε λίγο πριν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την προτελευταία μας βόλτα στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανετολικού με 3-1. Εκεί ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, ο οποίος είναι κοντά μας για όλα όσα συνέβησαν εκεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και στην περιγραφή. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από τον Πανετολικό στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να πετύχει δύο γκολ με τους Άλλη και Διαγέ μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών. Είχε την υπεροχή, την κατοχή της μπάλας, έδειχνε καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το οποίο του έλειπε για να πετύχει και άλλα τέρματα στο πρώτο μέρος ήταν η καλή τελική πάσα. Πέτυχε πάντως δύο γκολ τα οποία του έδωσαν έτσι ένα ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, στην πρώτη καλή στιγμή που είχε ο Πανετολικός, μπόρεσε με τον Εστεπάν, που είχε περάσει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να μειώσει σε 1-2 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να μην έγιναν οι πολύ σπουδαίες φάσεις, ωστόσο όσο περνούσε ο χρόνος, ο Πανετολικός ήταν αυτός που κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα στα πόδια του και όσο περνούσε ο χρόνος έδειχνε ότι έπαιρνε και άλλα μέτρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θες επειδή ήρθαν οι αναγκαστικές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, θες επειδή πέρναγε ο χρόνος και ενστικτοδός οι παίκτες του ΠΑΟΚ γύρισαν λίγο πιο πίσω για να διαφυλάξουν το 2-1, ο Πανετολικός είχε τις στιγμές του για να μπορέσει να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας. Και τελικά, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, των καθυστερήσεων, ήρθε και το 1-3 για τον ΠΑΟΚ. Μία νίκη αγχωτική. Κρατάει νομίζω
0: ο Πανετολικός, Μπάμπη, μετά το 1-2 που μείωσε, το πάλεψε το παιχνίδι, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Και όσο περνούσε και ο χρόνος, το πάλευε ακόμη περισσότερο. Και με τις αλλαγές που έγιναν, έβαλε και δεύτερο επιθετικό μέσα, δεύτερο φορ, τον Μεχία, ο Γιάννης ο Αναστασίου, φρεσκάρισε τους δύο εξτρέμ, έβγαλε Τζενεπό και έβγαλε, και ο Τζενεπό ήταν αλλαγή, πώς να το πω, της τραυματισμού. Και έβγαλε τον Τζενεπό, έβγαλε και τον Οπόκου, ήταν αναγκαστική αλλαγή ο Τζενεπό δηλαδή, και έβαλε μέσα δύο φρέσκους εξτρέμ, τον Άλεξιτς από τα αριστερά και τον Σουμά από τα δεξιά. Άρα λοιπόν φρεσκάρισε γενικότερα την ομάδα του μεσοεπιθετικά ο Αναστασίου στο τελευταίο 20 λεπτό και γι' αυτό είχε καλύτερη παρουσία ο Πανετολικός. Δεν μπόρεσε να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας και ήρθε η δεύτερη σερή ήττα για την ομάδα του Αγρινίου που έκανε βέβαια το καλύτερο ξεκίνημα που έχει κάνει ποτέ στη Super League και στην πρώτη εθνική κατηγορία με 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια. Και από την άλλη πλευρά, όπως είπα, αγχωτική νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλε Αλγκουαΐθ, τον προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσω. Αυτό τον αφήνει πολύ ικανοποιημένο και λέει πολλά για το αγωνιστικό πνεύμα και για το πώς σκέφτεται οι παίκτες, ότι επιμένουν μέχρι το τέλος, έχουμε το πνεύμα του νικητή.
3: Σε λεθιών και κρύο και...
2: Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί όλοι γνωρίζουν πως είναι ένας τεράστιος παίκτης με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, είναι ένας βασικός παίκτης στην εθνική της χώρας του, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ με την εμπειρία του, με την ποιότητά του και είναι χρήσιμος μέσα στο επίπεδο. Πρώτον, γιατί έχει αυτή την εμπειρία και μπορεί να βοηθάει όλη την ομάδα, και δεύτερον, γιατί βοηθάει τους νέους παίκτες ως παράδειγμα για να δείξουν το καλύτερο του.
4: Τρομερό συνέστημα. να βοηθάς και την ομάδα σου να παίρνει τους 3 βαθμούς και το αφιερώνω στο παιδάκι μου που είναι 2,5 χρονών, 2,5 μηνών και είμαι πολύ χαρούμενος. Έβλεπα τη φάση να εξελίζει ότι θα έρθει η σέντρα και το μυρίστηκα και πήγα πίσω από τον Μάριους που είχε μπλοκάρει τον παίχτη και την κάρφωσα. Πρώτη φορά το κάνω, μου βγάζω πυρόλα σέντρας και τη σκάρφωνα με το κεφάλι, όλες έβαλα μέσα.
5: Ήσουν έτοιμος.
4: Αλλά δεν είμαι καλός με το κεφάλι, μην λέμε ψέματα.
6: Κρατάμε, όπως είπατε, την προσπάθεια. Τα δώσαμε όλα, δεν έχουμε κανένα παράπονο τους παίκτες μου. Μια στιγμή με αυτές τις ομάδες, το ξέραμε και πριν, το λέγαμε ότι μια στιγμή η αδυναμία σαν ομάδα δώσαμε την απαραίτητη προσοχή, θα το πληρώσουμε όπως και έγινε.
0: Λοιπόν, εκτός από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγκουαή, θα ακούσαμε το Σάλιακα, το σκόρερ των Ερυθρόλευκων και τον Νίκα από την πλευρά του Λεβαδιακού. Με αυτά και με αυτά, το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας. No.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφια Στέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στη Λεβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς στον Ολυμπιακό. Στον Βόλο το στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη εξ αυτών με πέναλτι για την ΑΕΚ, και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι ήταν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε όφη την Γκέλα στο Παγκρίτιο, με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκορ για τους Κρητικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Απαστολάκη με 1-0, αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη. Τέλος το Αγρίνιο, ο Τάχα Άλλη, ο Εντιαγέ και ο Σορετήρε σκόραραν για τους φιλοξενούμενους και ο Εστέμπαν για τους γηπεδούχους. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 και με 15 βαθμούς είναι στην κορυφή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Κρατάω την οτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει η διακοπή. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκουμπ Νίστροπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Όλοι μαζί υποφέραμε. Είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο, επισήμανε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο ο Άλες Ιωλίση. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα 15 πρώτα λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος τώρα στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε χθες η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άνδρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και για το μέλλον της ομάδας. Στο βόλεϊ στους 16 ολοκληρώθηκε χθες η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν χθες. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτς γίνονται σήμερα. Στις 4 το μεσημέρι θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γραβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο handball απόψε στη Μίκρα στις 8 ο τελικός στο Super Cup των γυναικών, πάω καναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ERT 2 Sport. Στο τένις αποκλεισμός για την Ελλάδα από την συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1, 1-1 και Fulham Manchester United 1-1 χθες στην Premier League. Στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία, Fiorentina Napoli 1-1, Juventus Atalanta 2-0 και Milan Lecce 3-0. Τέλος πάντα στην Ιταλία, αλλά στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε χθες το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με την Βενέτσια και σκορ 94-87 με τον Moses Wright, πρώτο σκόρερ των νικητών με 23 πόντους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιουργίου.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios.

0: χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς, κάθετα ο Μάρτινς, κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά, έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό, Μανώλης Σάλιακας, βρήκε τη λύση στο 91.
1: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα, απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62 λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αυτό εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάλι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς. Μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
2: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύ το στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκρουση αριστερά για τον Γκρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
3: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεύαλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ. Γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ και για τις επόμενες δύο ωρίτσες θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις δύο με την εκπομπή Μπαλαντέρ στον απόϊχο της πέμπτης αγωνιστικής πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κύριε Μαλισιώβα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Γιάννη, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτες. Και ας ξεκουράσουν τώρα άπαντες.
0: Έχει ξεκούραση 20 τώρα μέρες έχει... σχεδόν, είναι μια
1: τώρα
0: χαρά.
1: Τώρα έχει 20 μέρες ξεκούραση, μάγκες, διότι ο Γιάννης τώρα θα βρει πότε είναι η επόμενη αγωνιστική.
0: 10-11 Οκτωβρίου, εύκολο.
1: Λοιπόν, να το τσεκάρουμε. Είναι 10 Οκτώβρη.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Πω, 10
0: έχουμε
1: Οκτώβρη.
0: Μπει για τα καλά στο φθινόπωρο.
1: Με ένα πολύ καλό παιχνίδι, ΑΕΚ Όφη. Νομίζω είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτό.
0: Αυτό βρίσκεις από αυτή την αγωνιστική.
1: Ναι, και 11 Οκτώβρη, αν υπάρχει καλό παιχνίδι, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρχισαν τα δύσκολα.
0: Ντέρμπι Ιωνίων.
1: Λοιπόν, ναι, Παναθηναϊκός δηλαδή θα παίξει στον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη το βράδυ και άλλο παιχνίδι σοβαρό δεν βλέπω. Αυτά είναι τα δύο καλύτερα παιχνίδια. ΑΕΚ Όφη, Σάββατο 10 και 11 Οκτώβρη. Οκτώβριος το ζώδιο του ζυγού που είναι δίκαιος και εκεί θα είναι το πρώτο crash test για τον υποψήφιο πρωταθλητή Παναθηναϊκό.
0: Ο οποίος μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα 5 στα 5 στο πρωτάθλημα.
1: Οπότε πάμε να μας πεις και τη βαθμολογία. Να εξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στην
1: τώρα,
0: κορυφή.
1: Τώρα τα κατέβω.
0: Με λοιπόν. 5 νίκες σε 5 αγώνες, 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο σήμερα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Νέα Πόλη της Καλαμάτας με το τάνκ εκεί που λέγεται Ανδρέας Τετέι. Είδες πάλι γκολάρα.
1: Θα τα πω μετά. Βαθμολογία, πες.
0: 15 Παναθηναϊκός στην κορυφή. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Τρίτη ΑΕΚ με 11 βαθμούς. Τέταρτος Όφη με 10, 10 έχει και ο Ολυμπιακός. Στην έκτη θέση ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, αλλά μετά το 3 στα 3 με 2 συνεχόμενες ήττες. Έτσι,
1: ωραία.
0: Την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική από Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο Άρης στην 7η θέση με 7 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ηρακλής με 6 στην 8η.
1: Η δεύτερη επτάδα, ναι.
0: Η Κηφισιά με το μεγάλο διπλό χτες στο Περιστέρι.
1: 5.
0: Είναι στους 5 βαθμούς. Καλαμάτα 4 στην 10η. Ατρόμητος στην 11η θέση με 2 βαθμούς. 2 βαθμούς έχει ο Αστέρας Τρίπολης. 2 έχει ο Βόλος. 1 βαθμό ο Λεβαδιακός. Η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος.
1: Άρα ήδη ο Άρης είναι 8 βαθμούς πίσω από τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Μία είδηση είναι αυτή. Η άλλη είδηση είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι τελευταίος και δεν έχει σκοράρει. Η πρώτη επίθεση.
0: Πέρσι.
1: Του περσινού πρωταθλήματος. Ε, τρομερό. Και η νεοφώτιση στη Καλαμάτα, που συνήθως οι νεοφώτισες, είπαμε, μία από τις δύο συνήθως πέφτουν. Δείχνει ότι θα σπάσει αυτό το momentum. Μπορεί και να σωθεί δηλαδή, γιατί ο Ηρακλής σίγουρα πιστεύω θα σωθεί. Διότι και σήμερα απέδειξε η Καλαμάτα, αυτού του νεαρού Έλληνα προπονητή, ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα και δεν τη βλέπω υποψήφια να πέσει.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα
1: σωστό.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι.
1: Έτσι. Και μία ακόμη είδηση που έχουμε από την βαθμολογία που εξάγεται και θα τα αναλύσουμε αύριο είναι ότι οι επιθέσεις δείχνουν οι ομάδες αν είναι δουλεμένες. Η πρώτη επίθεση είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη, μάλλον της ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ έχει καλύτερο.
1: 13 γκολ.
0: Ναι.
1: Οι δύο δεύτερες είναι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί 5 φορές και έχει σκοράρει 4 γκολ. Να το τσεκάρουμε λίγο εάν αυτό που είδα ισχύει, διότι αυτό καταδεικνύει και το τι δουλειά πρέπει να κάνουν ο Μανώλης, τον οποίον έσωσε σήμερα ο άλλος ο Μανώλης.
0: Ο Σάλιακας.
1: Ο Σάλιακας. Ναι. Ο Μανώλης Σάλιακας έσωσε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Διότι αν δεν σκοράρε, ο Ολυμπιακός θα είχε...
0: Μείον 7 από την κορυφή.
1: Θα ήταν σαν τον Άρη. Μείον 7. Κοίτα στο τσάκ, έτσι.
0: Ναι. Στο 92. Και κακός ο Ολυμπιακός.
1: Άρα πώς θα έκανε διακοπές ο Ολυμπιακός 20 μέρες με μείον 8 βαθμούς από τον πρώτο. Πολύ δύσκολες.
0: Και ξέροντας...
1: Καταλάβεις την γκολ αυτού, πόσο αξία έχει, ναι, αυτό το γκολ του Μανώλη Σάλιακα.
0: και ξέροντας ότι μετά την διακοπή θα πάει στο Καραϊσκάκι και εκεί, αν στράβουνε το αποτέλεσμα, τότε χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
1: Ναι, μέχρι τότε όμως το ζήτημα είναι πώς θα περνούσαν οι μέρες αυτές. Οι μέρες θα ήταν πολύ δύσκολες.
0: Και θα ήταν και μοναχικές για τον Μανώλη στο Ρέντι, γιατί θα λείπουν και πολλοί διεθνείς.
1: Οπότε θα τσεκάρω εγώ λίγο τα γκολ, γιατί βγαίνει είδηση, δεν τα έχω εδώ από εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει 12-2, ο ΠΑΟΚ έχει 12-5, η ΑΕΚ που είναι πρώτη στα γκολ έχει 13-3 και ο Ολυμπιακός, φίλε, πρωτοφανές δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει 5 αγώνες και έχει 4 τέρματα.
0: Απίστευτο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό ακριβώς είναι που δείχνει πόσο πολύ πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός και να βρει λύσεις. Λοιπόν, οπότε να πάμε σιγά σιγά στο πλαίσιο της εκπομπής, να πούμε την καλησπέρα μας, να πούμε περιμένουμε τα μηνύματά σας. Νούμερο 1 στο 54160, αφού πρώτα γράψετε σπόρτα φαίνεται γενό διάστημα και αποστείλετε αυτό το οποίο θέλετε να αποστείλετε, τη γνώμη σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την τοποθέτησή σας, την επισήμασή σας στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος αφορά το Viber, μέσω του σύγχρονου κινητού σας βρίσκεται την Ερασπορ και καταγράφετε το ίδιο και το αποστέλλετε. Και νούμερο 3 τρόπος μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος erasport@er.gr. Δεν σας δίνω τηλέφωνο. Έτσι, αργότερα θα δώσω το τηλέφωνο. Λοιπόν,
0: θα έρθει μέρα, θα έρθει μέρα.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε μια ευκαιρία να πεις όλα τα αποτελέσματα, Γιάννη, να δούμε λίγο, να βγούμε στο πλαίσιο, να δούμε λίγο και στη Β' Εθνική τι γίνεται, γιατί ήδη έχουμε μια παρέτηση και ένα εκ των φαβορεί να αναζητά προπονητή, διότι ο προπονητής των ανόδων είναι πλέον παρελθόν από ό,τι είδα από τα Σέρας και ο Βασίλης Ανστασιάδης ψάχνει να βρει προπονητή. Και αυτό είναι πρωτοφανές, διότι τον πήρες για να σε βγάλει.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι φεύγει μόνος του, κάτι δεν του άρεσε. Βέβαια προηγήθηκαν τα 8 γκολ της Τετάρτης στην ΑΕΚ.
0: Βαριά
1: και
0: ήταν.
1: Σήμερα ήταν από το Βαγγέλη Μόρα στην Καλυθέα. Αλλά ένας προπονητής στον Ανώτο μένει τώρα. Γιατί έφυγε, μια ωραία ευκαιρία να ψάξουμε αύριο, γιατί έφυγε ο Βοσνιάδης, ένα πρωτάθλημα Super League που έχει πρώτη την Ελλάς Σύρου. Τρομερό. Στην ισοβαθμία είναι πρώτη με τον Πανιόνι, ο οποίος τη γλίτωσε στην καρδίτσα στο πρώτο ημίχρονο, δεν δέχτηκε γκολ. Στο δεύτερο θα μπορούσε να σκοράρει αυτός.
0: Η Μαρκό δεν είναι πρώτη.
1: Με στην ισοβαθμία είναι η Σύρος.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει περισσότερα γκολ. Διότι έβαλε 4 γκολ επί της Ζακύνθου.
0: Ναι. Πάμε να δούμε αποτελέσματα. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Φωνάζουν εκεί Δημήτρη Μαλεσιώβα.
1: Να βάλουμε τα θέματα στους ακροατές.
0: Όφι Αστέρα Άκτορ 2-2. Όφι πήρε το βαθμό στο 99. Mm-hmm. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Χθες Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0.
1: Λοιπόν, η είδηση αγωνιστικής είναι ότι ο Γαμπρός έφυγε.
0: Και πήγε στον Ατρόμητο.
1: Αφού έφυγε, έφυγε ο θείος.
0: Ναι.
1: Ο Γαμπρός τίποτα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και έφυγε και πήγε δίπλα.
0: Έφυγε πρώτα ο ξάδερφος, μετά ο θείος και μετά ο Γαμπρός.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ο Ντάνι ο Γαμπρός είναι παίκτης του Ατρόμητου.
0: Και δεν ξύρισε και το μουστάκι πηγαίνοντας στον Ατρόμητο.
1: Όχι, φανταστικό αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε, μέσα σε ένα μήνα, ρε φίλε. Άρχισε το πρωτάθλημα, ο Γαμπρός έφυγε. Τρομερά πράγματα.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε και στην Super League 2.
1: Για πες τα.
0: Τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Πόντου 1-0. Σήμερα θα παίξουν στις 4 ο ΠΑΣ Πύργος με την ΑΕΛ. Στις 5 ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου. Την ίδια ώρα στις 5 ο ΠΑΟΚ Β' με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Πρόσεξε τώρα. Στο μάτς του Πανθρακικού Νίκης Βόλου ενδεχομένως.
0: Αλλά σου λέω ρε Μπαλισκιώβα, η Ελλάς Σύρου έχει φέρει μια ισοπαλία. Άρα μπροστά είναι η Μαρκό με 9.
1: Α, έχει 9 η Μαρκό.
0: Με τον Πανιόνιο με 7 βαθμούς.
1: Έχει 9 η Μαρκό,
0: ναι,
1: όχι 3
0: στα 3. Όχι, 3 στα 3. Ναι.
1: Δεύτερη η Σύρος.
0: Μαζί με τον Πανιόνιο. Ισοβαθμούν είναι πάνω από τον Πανιόνιο. Λόγω της,
1: στην Κομωτινή μπορεί να παιχθεί και η θέση του προπονητή της Νίκης Βόλου που οι φίλαθλοι του ζητούν να φύγει και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει προπονητή τον προηγούμενο προπονητή της Νίκης, τον Θεσσαλονικιό, τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Εμείς ποιο μπάνας δείχνουμε, το πρώτο.
0: Το πρώτο νομίζω.
1: Πύργος ΑΕΛ, ναι. Αλλά διεξάγεται νομίζω στην Πάτρα.
0: 4 ώρα νωρίς.
1: Το Παμπελοποννησιακό.
0: Ναι.
1: Τη βαθμολογία την είπες και εκεί.
0: Βαθμολογία πρώτη Μαρκό με 9 βαθμούς, ακολουθεί Ελάσσερου και Πανιώνιος με 7. Τέταρτη Καλυθέα με 6, Πανθρακικός, ΑΕΛ, Νέστος, Ολυμπιακός Β με 4.
1: Εμείς που είμαστε.
0: Εσείς είστε
1: Άσα.
0: Στην 11η.
1: 2 βαθμούς έχουμε.
0: Ναι. Ένατος ο Πανσεραϊκός με 3-3 και ο Αστέρας Τρίπολης Β. 11η Αναγέννηση Καρδίτας με 2 βαθμούς. ΠΑΣ Πύργος, Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β και Ζάκυνθος έχουν από 1 βαθμό. Τελευταία θέση για την Νίκη Βόλου, η οποία ακόμα δεν έχει πάρει πόντο.
1: Ποιο δεν έχει πάρει πόντο?
0: Η Νίκη.
1: Που παίζει αύριο.
0: Αύριο.
1: Εάν δεν πάρει.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα έχουμε θέμα, βέβαια, για το Μάλεζα. Δεν μπορεί να περιμένουν οι ομάδες, διότι η Νίκη υποτίθεται είναι ένα από τα φαβορί για την διεκδίκηση. Δεν μπορεί να περιμένει τους βαθμούς. Λοιπόν, οπότε προτείνω να πούμε τα τρία μότο της εκπομπής και μετά να βάλουμε τραγούδι για να δούμε λίγο ποιος έχει παράπονα. Να θέσουμε και το ερώτημα στους ακροατές,
0: ναι,
1: για τις διαιτησίες, διότι φωνάζουν πολύ, φωνάζει και ο Δήμαρχος. Λοιπόν, η ζωή είναι λίγη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με γιώτα έτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα, και το βλέπουμε καθημερινώς αυτό να συμβαίνει, οπότε θέλω να προσέχετε. Το νούμερο 2 είναι ότι η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και νούμερο 3 να προσέχετε, γιατί η εργασία είναι σκληρή, αλλά και η ζωή είναι λίγη, ότι η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε προτείνω να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά να θέσουμε το ερώτημα. Ήταν πέναλτι στο Βόλο, ναι ή όχι? Και αν το σφύριζε εις βάρος της ομάδας σας, τι θα σχολιάζατε? Είναι διτό το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε υπέρ του Γιώβιτς στο Βόλο? Και αν ήταν ανάποδα εις βάρος της ομάδας σας στο τέλος του αγώνος, τι θα σχολιάζατε? Αυτό είναι το ερώτημα και περιμένουμε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας. Καθώς η ΑΕΚ βέβαια διαμαρτύρεται μια φάση που κανείς δεν κατάλαβε εάν ήταν πέναλτι στο σούτ του Μάνταλου,
0: ναι,
1: και σε ένα χέρι απλωμένο ενός παίκτη του Βόλου που ο τηλεοπτικός φακός δεν ξεκαθαρίζει. Βρήκε, δεν βρήκε. Είναι στα γκρίζα. Αυτό είναι στα γκρίζα, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Νομίζω εγώ ταπεινά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, τάξη,
1: λοιπόν,
0: όταν δεν
1: οπότε
0: έχει
1: κύριε
0: κάμερα...
1: Μαρδοπουλέ, επειδή είστε πρώτος στη βαθμολογία, καλείστε να τοποθετήσετε το πρώτο τραγούδι για τους ακροατές εσείς. Σας ακούμε.

0: Απόδειξε το, έβαλε για τον Παναθηναϊκό ο κύριος Μαυριδόπουλος, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής αποδεικνύει ότι φέτος, τουλάχιστον έτσι θεωρούν στο τριφύλλο, ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωτάθληματος. Ο Νίστρουπ είπε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι σπριτ, είναι ένας μαραθώνιος. Και νομίζω έχει απολύτω δίκιο, ε.
1: Γι' αυτό πάμε λίγο να δούμε παιχνίδια-παιχνίδια τι σχολείο έχει, τι έχουν οι ακροατές. Να ανοίξουμε το κομμάτι του σχολείου με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Καλαμάτα σε ένα ουδέτερο γήπεδο.
0: Πριν πας στα παιχνίδια, επειδή πήρε ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης πήρε, Νίκο.
1: Τι πήρε?
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα θέλει τα νούμερα του Τζόκερ.
1: Του ευρωπαϊκού Τζόκερ ή του κανονικού?
0: Του ελληνικού. Το άλλο δεν είναι.
1: Το Eurojackpot είχε φτάσει 40 εκατομμύρια.
0: Eurojackpot είναι το άλλο. Και το δικό μας 9,7 έδωσε
1: 9,7.
0: Σήμερα. Έδωσε σήμερα, Δημήτρη, σε έναν υπερτυχερό.
1: Σε ποιον? Σε έναν.
0: Σε έναν. Ένας τα πήρε.
1: Ο Αλαφούζος.
0: Με φαντάζεσαι. Ο οποίος πήγε σήμερα και αρχηγός αποστολής μέσα
1: στο
0: Πούλμαν.
1: Καλά, τα πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί.
0: Μέσα στο Πούλμαν. Λοιπόν, 2, 17, 31, 33, 37.
1: Αργά πες, αργά.
0: 2, 17, 31, 33, 37.
1: Ναι.
0: Τζόκερ, ο αριθμός 3. Ένας υπερτυχερός παίρνει 9.663.319.54 ευρώ.
1: Έβγαλε για την εφορία 7,5-8.
0: Ναι. Βάλε, θα είναι και παραπάνω, γιατί μέσα στο εξάρι έχει και πεντάρια αυτό. Ναι. Κατάλαβες, μετράνε όλα.
1: Οπότε πάμε τώρα να μας πεις τι είδες εσύ στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με τον πρόεδρο να κατεβαίνει μαζί με την ομάδα. Το ζήφετος, τα έχει όλα,
0: ναι,
1: όλα δικά του.
0: Με, πρόσεξε.
1: Δεν τώρα, πήρε πέναλτι σήμερα.
0: Όχι. Όχι. Είδες, εσύ, όχι. Τον είχες φάει. Εσύ τον είχες φάει. Με τα πέναλτι και τις αποβολές.
1: Ούτε αποβολή είχε.
0: Ούτε αποβολή. Ούτε πέναλτι, ούτε αποβολή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν ήταν εντυπωσιακός. Είναι αυτό που λέμε, έκανε μια επαγγελματική νίκη. Ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι ο ΤΕΤΕ απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπες και στον πρόλογο της εκπομπής, είναι μια πάρα πολύ καλά δομημένη ομάδα από το Χριστοφιλέα. Άλλος από την Ελασίρου.
1: Προφανώς, ναι. Που...
0: Επειδή σε έχω ακούσει, έχεις μιλήσει κιόλας.
1: Ναι, το φέραμε εδώ.
0: Ήταν εδώ, ναι. Πότε, ναι. Πριν 2-3 χρόνια ήταν?
1: Όχι, όχι, το καλοκαίρι.
0: Τώρα, όχι, είχες μιλήσει και παλαιότερα.
1: Το καλοκαίρι ήρθε.
0: Ναι.
1: Πότε ήρθε? Όταν, ναι, πριν 3 μήνες ήρθε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Όλα καλά για αυτόν, αλλά έχει και καλούς παίκτες.
0: Έχει καλούς παίκτες. Έχει αυτόν τον Χάμζα, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί που ήταν μεγάλο ταλέντο από τις.
1: Ένα λάθος έκανε σήμερα.
0: Ναι, από εκεί, από τα 5x5 της Ήρου. Ναι. Το τέταρτο που έχασε. Ε?
1: Μα δεν έπρεπε να πλασάρει, έπρεπε, ναι, να πασάρει στον άλλο να πει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Ο οποίος, νομίζω 13 χρονών, τον πήρανε στην Ισπανία, στην Βαλένθια, έμεινε εκεί. Μάλιστα έφτασε και ένα βήμα πριν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά ήθελε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Ναι. Γύρισε πίσω,
1: ταλεντάκι,
0: πήγε στην Ελλάς, τώρα αγωνίζεται στην Καλαμάτα. Βέβαια έχει αποκτηθεί, είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Αντί 80.000 ευρώ.
0: Ναι, τσάμπα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ένα ημίχρονο έπαιξε ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
1: Στο δεύτερο δεν έπαιξε.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Εγώ παρατηρώ τι θα γίνει με τον Ντέζερς. Θα είναι αλλαγή?
0: Κοίτα.
1: Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λύσει ο προπονητής.
0: Είναι μια...
1: είδες.
0: Έχει μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια ο Νίστρουπ φέτος σε αυτή την ομάδα. Γιατί έχει υπερπλεόνασμα παικτών, όχι απλών παικτών, ποιοτικών παικτών.
1: Άμα δεν κρινιάζει, όλα καλά.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να τους... Χωράει
1: να
0: όλους σιγά
1: όλοι.
0: Σιγά. Έτσι, ναι, πρέπει, ναι, να τους, ναι, χωράει όλους.
1: Εντάξει, έπαιζε τώρα ο υποψήφιος πρωταθλητής με μια νεοφώτιστη.
0: Ναι.
1: Δεν την είδαμε τη διαφορά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή Καλαμάτα. Και πρόσεξε,
1: ναι, αλλά έπαιζαν τα 50 εκατομμύρια με τα 5.
0: Ναι, δεν είναι έπρεπε, δηλαδή, λοιπόν, να πει ο Παναθηναϊκός να βάλει 5 γκολ να καταλάβει.
1: Όχι 5, έπρεπε να είναι κυρίαρχος.
0: Ναι, ρε, παιδε,
1: για ένα ημίχρονο παίξει όμως.
0: Και στο δεύτερο, αν εξαιρέσει την ευκαιρία του Χάμσα, δεν έχει απειλήσει.
1: Άλλο αυτό, ναι, δεν ήταν πιστική εμφάνιση του.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν
1: το
0: ήταν.
1: Να λέμε επαγγελματική είναι, γιατί μάλλον τότε και το κόρτσο 85 θα γινόταν.
0: Εκεί αλλάζει.
1: Θα λέγαμε άλλα. Άρα λοιπόν, να το δει σοβαρά το θέμα ότι δεν έπαιξε μπάλα, γιατί το ξέρει ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία να το επιλύσει τις επόμενες ημέρες. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει υποπίεση διότι δεν είχε ανάσα καθόλου, δεν είχε χώρο να αφήσει ένα αποτέλεσμα ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Οπότε να πιστώσουμε τα παιδιά είναι αγχωμένα και ήθελαν απλώς να νικήσουν για να πάνε διακοπές. Τίποτα άλλο δεν θέλανε, πιστεύω. Ναι. Ήταν, το μυαλό έτρεχε πιο γρήγορα από το σώμα, να τελειώσουμε όπως να πάρουμε την νίκη και να τελειώνουμε. Οπότε...
0: Να πάρουμε και ανάσα γιατί παίζουν σερή από τα τέλη Ιουλίου.
1: Ναι. Ναι, οπότε πάω να δούμε λίγο τα μηνύματα. Μήπως έχουμε μηνύματα Παναθηναϊκών, συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Και μετά να ανοίξουμε.
0: Α, πρώτος, Κώστας Αντωνούλης, πάνω.
1: Yesterday, no yesterday, today. Να το πρώτο μήνυμα, αλλά θα αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ σε λίγο. Βράζει το Αγρίνιο με αυτή τη διαιτησία, κύριε Λανουά. Με τον Καρδιτσιώτη καταγωγή κατοίκο. Γιατί τι έκανε? Κύριε Τσόλκα, τι έκανε? Βάλτε μας το κλίμα. Γιατί μην δεν είδαμε κάποιο έγκλημα. Έγινε κάτι που, που διέλαθε τις προσοχές μας. Λοιπόν, η Μαρκό παίζει με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε.
0: Ναι, τι εννοεί παίζει?
1: Τι παίζει, κύριε Δημήτρη μου? Έπαιξε και νίκησε η Μαρκό με γκολ του Ελαραμπή. Ω, Δημήτρης ρε φίλε, από τον Αϊστράτη.
0: Έλα ρε Αϊστράτη, δύναμη.
1: Για στείλε μας κανένα σχόλιο για τον Αϊστράτη.
0: Ρεπόρτερ.
1: Να πείσουμε φωτσάκι, να πάμε στον Αϊστράτη να βγάλουμε εκπομπή από εκεί.
0: Πρέπει.
1: Αϊστράτης.
0: Είναι ωραία, έτσι αυτά.
1: Αυτός
0: τα κριτικά.
1: Αυτός που είναι πάνω από τυχείο.
0: Εκεί ψηλά είναι. Και κοίτα τα κριτικά.
1: Είμαι τις συνούσες δίπλα, ο Αϊστράτης. Ποιες είναι οι αγωνιστικές εθνικές? Τι εννοεί?
0: Παίζει τώρα με τη Σερβία.
1: Παίζει πέμπτη
0: Κυριακή. Πάει στη Γερμανία.
1: Σερβία-Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη να παίξει την άλλη εβδομάδα άλλα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας. Με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος ο Αϊστράτης. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Και Βόλο,
1: Δεν είναι τώρα.
0: Τι είναι τώρα?
1: Το Νοέμβριο. Όλα
0: ναι,
1: θα παίξει τώρα.
0: Αλλά Θεσσαλονίκη και Βόλο. Αυτά θα γίνουν.
1: Ναι. Αποκλεισμένη η Αθήνα.
0: Ναι, τελείως.
1: Θα πούμε μετά αργότερα για τις κλήσεις του Γιωβάνος που είναι από τις πλέον δίκαιες.
0: Άφησε τον Τάσο έξω.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι άφησε τον Τάσο έξω.
0: Ναι, είναι σοβαρό.
1: Τι συμβαίνει τώρα?
0: Είναι σοβαρό.
1: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μεσίνα εκβίασε το πέναλτι και την αλλαγή κατεύθυνσης. Έξυπνο, αλλά όχι πέναλτι. Τέτοια δεν θέλω για την ομάδα μου. Αντώνης Παναθηναϊκός. Αναφέρεται στο Γιώβιτς τώρα.
0: Α, στο Γιώβιτς. Ναι, στο πέναλτι του Γιώβιτς.
1: Ναι, δεν θέλω τέτοια για την ομάδα μου. Κανείς δεν τα θέλει. Ναι. Αν δεν είναι.
0: Ρε παιδιά, να πούμε ξεκάθαρα, δεν ήταν πέναλτι το πέναλτι που πήρε. Έτσι.
1: Ο Μανώλης ο κληρονόμος κάνει την ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μην τη λες στον αέρα.
0: Όχι.
1: Will see, Μανώλη.
0: Πρόσεχος.
1: Γίνεται, ναι. Δουλεύετε.
0: Προχωράει.
1: Προχωράει το θέμα, Μανώλη, κληρονόμε. Λοιπόν. Πάμε στον Κώστα Αντωνούλη. Ωραία, φίλε. Ρε Κωστάκη.
0: Καλή εκπομπή, δίκαιες οι φωνές, όχι μόνο του Βόλου, αλλά όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Ενώ όντως τέτοιο ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ και βαθμούς που δεν άξιζε, έχουμε να δούμε από τα μακροβούτια του Αλεξανδρίου, του Τζόρτζεβιτς και του Γιαννακόπουλου. Σώθηκε ο κόουτς Μανώλης του Ολυμπιακού με το Μανώλη Σάγιακα στο 92. Σ' άλλο ένα μετριότατο μάτς. Ιστερόγραφο, πολύ καλό ξεκίνημα για Παναθηναϊκό του Νίστρου σε Ευρώπη πρωτάθλημα κύπελο με 13 μάτσα ήττητος, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Κυράστα που έφυγε σαν ψέμα μια πρωταπριλιά.
1: 13 είχε και ο Γιάννης.
0: Ναι, αείτητος.
1: 13, ναι. Τι νούμερο είναι για αυτό το 13? Ναι. Φύρα 13.
0: Λες να σπάσει εκεί. Έρχεται Καραϊσκάκι μετά.
1: Έχεις την κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός.
0: Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι. Ναι, σιγά σιγά θα στρώσει. Μπορεί απλώς χρειάζεται χρόνος, το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα. Αλλά όλες αυτές οι μεταγραφές γίνανε τον Αύγουστο. Για να καταφέρει ένας προπονητής να δομήσει αυτό το υλικό που έχει, πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 μήνες. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους εχάθη, η αλήθεια εγκατέλειψε τη γη.
0: Τζίμις.
1: Όλα αυτά ρε Τζίμι. Πολλά ρε φίλε, πολλά. Για να δούμε, υπάρχει mail εδώ. Α, καλά, είναι πολύ νωρίς αυτό. Είναι από το μεσημέρι. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι σου έκανε εντύπωση στη Νεάπολη?
0: Δεν ήταν κάτι να μου κάνει εντύπωση. Είπαμε, αυτό που κρατάμε είναι ότι για πρώτη φορά ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε στο γήπεδο ως αρχηγός αποστολής.
1: Τι συμβαίνει?
0: Και μέσα στο πούλμαν. Γιατί εντάξει, κάνει
1: το πούλμαν μέσα ο Κυριάννης. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Τον είδαμε την Παρασκευή στο Telecom Center. Μαζί
1: τι γίνεται
0: με τον
1: και εκεί?
0: Μαζί με τον Δημήτρη Γιάννη.
1: Α, θα πω μετά για τον μπάσκετ, γιατί καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι, διότι είδα την ομάδα, έκασα και είδα το παιχνίδι.
0: Λείπουνε παίχτες.
1: Αφού λείπουν τα δύο πολυβόλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟ το πήγε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, αλλά αν ο Παναθηναϊκός ήταν πλήρης, δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Όχι ο ΠΑΟ, κανείς δεν μπορεί. Βέβαια, πώς θα χωρέσω, θα μου πεις. Οι καλοί χωράνε. Και με Χέις και με Ναν, ποιος άλλος έλειπε?
0: Αυτοί οι δύο, Ροκαβόπουλος.
1: Άσε τώρα, ναι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν θα προλαβαίνω τη ανάσα να παίρνει
0: αυτός.
1: Για ένα λεπτό, καταρχάς αυτός ο Φραντζίσκο.
0: Καλός παίκτης.
1: Τι πύραυλος είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Λέγαμε για το Σόρτς πέρυσι, αυτός είναι πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πύραυλος, ρε.
0: Τζέντι Όσμαν όμως είδε σε πιο ελεύθερο ρόλο.
1: Φίλε, 3 εκατομμύρια πήρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και
1: άλλοι. Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Κι άλλοι τα έχουν πάρει, αλλά ξέρει, απογοητεύουν. Ο Τζέντι Όσμαν είναι λίρα 100.
1: Θα πούμε μετά ότι ο Παναθηναϊκός πάλι. Και αυτό, αφού στο ποδόσφαιρο έδωσε 50 εκατομμύρια, στον μπάσκετ δεν έδωσε 40.
0: Και έδωσε αρκετά λεφτά και στον μπάσκετ.
1: Του πήρε όλου, ρε φίλε.
0: Λες και την αλήθεια από τη συνάντηση στο Telecom Center Αλαφούζου Γιαννακόπουλου, τη βγήκε.
1: Ότι αγοράσαμε.
0: Ότι πήρε τη σουίτα, την νίκιασε ο Γιαννακόπουλος στην κεντρική, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, Νεάπολη. Μ' άρεσε που είχε ο κόσμο Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Είχα,
0: είναι και ένα δισαβαντάζ αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Ότι δεν παίζει στην παραλία, στη φυσική τη έδρα, εκεί που θα είναι στρούγκα, θα γεμίζει ο κόσμος και τα λοιπά.
1: Θα παίζει σε 20 μέρες.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το δήμαρχο πρέπει
1: για
0: να.
1: Για πείτε μας, ρε Καλαματιανή, στείλτε κανένα μήνυμα. Πού θα παίζετε, θα παίξει ένα μήνα εκεί?
0: Κανονικά πρέπει να. Σιγά σιγά να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Αφού ετοιμάζουν τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, την ομάδα σου λέει πάμε, στο παρατσάκ δεν ανεβαίνουμε, στο παρατσάκ δεν ανεβαίνουμε.
1: Οι Δήμοι αργούν.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όταν τα γήπεδα ανήκουν σε Δήμους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αφού το βλέπεις ότι υπάρχει ένας πρόεδρος, ναι. Υπάρχει υγεία οικονομική, τα χώνει. Ναι. Βάλε, ρε παιδί μου, φτιάξει το γήπεδάκι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν το γήπεδο είναι δικό σου και είναι σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένα θέμα. Διότι υπάρχει μια γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ποιος θα βάλει τα λεφτά, πώς θα βρεθεί ο εργολάβος. Θέλει χρόνο και το καλοκαίρι που πρέπει να γίνουν αυτά δεν δουλεύουν. Είναι όλες οι διακοπές.
0: Σωστό και
1: δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Απλώς έπρεπε να γίνει από πέρυσι. Αφού η ομάδα είναι να βγει. Δεν βγήκε πέρυσι, θα βγει τώρα. Να βγήκε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα όμως. Δηλαδή αυτό που είπες νωρίτερα, ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένα.
1: Δεν τη βλέπω να κινδυνεύει.
0: Όχι.
1: Τώρα να πούμε και ποιος θα κινδυνεύσει. Ο Λεβαδιακός πήρε ακόμα δύο παίκτες. Πολύ μ' άρεσε του. Θα πάμε στο μάτσο Ολυμπιακού. Ο center for του Λεβαδιακού, Κομπνάν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο παίκτης που έχασε το κύπελο ο Λεβαδιακός, μου φαίνεται. Πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης, αλλά δεν σκοράρουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Κύριε Καμπότη, τι γίνεται?
0: Ακούει ο πρόεδρος, ξέρεις.
1: Το ξέρω ότι ακούει.
0: Ακούει.
1: Πρέπει να βρεις σεντερφόρ.
0: Πρέπει. Πρέπει και. Είδες όμως ο κόσμος της Λιβαδιάς σιγά σιγά αρχίζει, ναι. Και συμμετέχει, πηγαίνει στο γήπεδο. Μπορεί να έχει μείνει πίσω ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά πιστεύουν στην ομάδα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: φίλε, είχε και δύσκολο πρόγραμμα.
0: Έχει δύσκολο, βέβαια. Έχει παίξει με Παναθηναϊκό, έχει παίξει με Ολυμπιακό.
1: Ναι. Για ψάξει, γιατί έχουμε ερώτηση κρίσιμη. Τι έκανε στον Βίλα?
0: Άστον Βίλα.
1: Για στον Βίλα, πού έπαιζε στον Βίλα?
0: Θα το βρούμε αμέσως.
1: Με του Έμπερε δεν είναι αυτή η ομάδα?
0: Θα τη βρούμε αμέσως την Άστον Βίλα.
1: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και το ντέρμπι στη Πορτογαλία. Πόρτο Μπενφίκα του Παυλίδη 3-1. Έπαιζαν με κόκκινη πολύ νωρίς από το πρώτο μέρος οι παίκτες της Μπενφίκα, η ομάδα της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί αυτό η Πόρτο και να νικήσει 3-1. Θα δω αργότερα και τη βαθμολογία. Ενώ στην έτερη ομάδα των Ελλήνων, στη Σπόρτικ, υπάρχει ένα θέμα με τον προπονητή, Και ήδη ακούγεται το όνομα του Κονσεϊσάου, μήπως επιστρέψει στην Πορτογαλία και δει στην Sporting. Θα δούμε λίγο και στην Ευρώπη τι έγινε. Πριν από λίγο Μαρσέι Παρί ήταν στο 1-2 του, εκεί το άφησα και έμεινε.
0: Θα το δούμε. Και αυτό. 3-2 κέρδισε στον Βίλα μέσα στη Φούλαμ, κύριε Μαλισιώβα.
1: Μέσα?
0: Εκτός έδρας, με τη Φούλαμ.
1: Όχι, λάθος. Με τη Φούλαμ έπεισε United.
0: Okay.
1: 1-1. Φούλαμ United 1-1, σοφάρισε το τέλος ο Κούνια.
0: Περίμενε, ναι. Το χάσα. Να πούμε ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη νίκη η Brighton επί της Arsenal.
1: Τώρα θα τα πούμε, ναι.
0: Με Κοστούλα να σημειώνει το δεύτερο γκολ της ομάδας. 3-0. Πώς την έχασα, τι. Άστον Βίλα.
1: Θα το βρεις. Ο Γιάννης ο στρατής μας λέει ότι η Καλαμάτα, εάν αγωνιστεί.
0: Τότεναμ, στα... μέσα στο Λονδίνο, τι. Τότεναμ, 3-2.
1: Α, του Ντετσέρμπι, ναι, ναι, που είναι.
0: Παραπέει.
1: Παραπέει, τρομερά πράγματα. Και έχει κάνει μια φοβερή δήλωση. Δεν έχω δει τόσο χάλια ομάδα στις ομάδες μου τα τελευταία 15 χρόνια. Φαντάζομαι το λέει ο ίδιος ο προπονητής. Λέει λοιπόν ο κύριος στρατής ότι η Καλαμάτα, αν παίξει το Μάρτιο στην παραλία.
0: Το Μάρτιο.
1: Το Μάρτιο λέει.
0: Ζήσε Μάιο μου να φας τριφύλλε, μου λέει.
1: Οπότε κύριε Μαυριδόπουλε, πάμε στο δεύτερο τραγούδι για να πάμε στον αγώνα της Λιβαδιάς.

0: Συνεχίζουμε μία παρά 10 η ώρα. Έρχεται εβδομάδα, Δημήτρη Μαλισιώβα, που πέφτει η θερμοκρασία, λέει. Θα έχουμε και βροχές.
1: Αύριο θα έχει 30, ναι. 29 και την Τρίτη θα έχει 21. Γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Όλα γίνονται. Έχει αλλάξει.
1: Τέλος τα πάνια.
0: Μπορεί μετά τα μέσα Οκτώβρη να ξαναπάει στους 30. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις?
1: Γιατί Σαββατοκύριακο έκανε φοβερό καιρό.
0: Ναι, ήταν για μπάνιο. Ήταν για μπάνιο.
1: Ήταν για μπάνιο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη φάση που περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε αν ήταν πέναλτι αυτό το οποίο πήρε ο Γιώβιτς στο ματς Βόλος ΑΕΚ. Και εάν το έδινε εις βάρος της ομάδας σας, τι θα σχολιάζατε? Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο μία τοποθέτηση, ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι. Από φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι?
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Έρχονται από το Βόλο.
0: Ναι. Σιγά σιγά είχε αρκετό κόσμο η ΑΕΚ.
1: Πάντα. Γύρω... Μα είναι βολτούλα, ωραία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το έχει και συνδυάσει.
1: Και ξέρει να κερδίσει.
0: Τα έχει συνδυάσει και έτσι ο Αχιλλέας, ωραία. Που πάνε
1: πάμε
0: πριν
1: τώρα στον Αχιλλέα.
0: Ο Αχιλλέας τα έχω σε χοντρά.
1: Ναι, αλλά μπήκε μέσα ο γιος του, έμαθα.
0: Ναι, και λέει.
1: Και έλεγε το παιδί. Το παιδί όμως είναι μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
1: Τι έκανε εκεί?
0: Πήγε να χτυπήσει ο Μπρινιόλι, λέει το παιδί. Ε.
1: Πω.
0: Έτσι λέει ο Αχιλλέας.
1: Τα βρήκαν μετά.
0: Ναι. Τα βρήκαν.
1: Αλλά ο πρόεδρος τι είπε? Ότι παίχτηκαν, λέει, πολλά εκατομμύρια στο διπλό.
0: Ναι. Και να ψάξει, πρόσεξε τι είπε, δεν το είπε μόνο αυτό. Παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια στο διπλό.
1: Πού θα πεζόντουσαν, πρόεδρε?
0: Και να πια ψάξουν, λέει, τους λογαριασμούς των διαιτητών. Έλα. Θα πάω στον εισαγγελέα.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτά είπε ο Αχιλλέας.
1: Θα πάει να παίξει ο διαιτητής με το όνομα το διπλό.
0: Έλατε.
1: Πάει να παίξει ο θείος του.
0: Ο Μαυριδόπουλος.
1: Συγγνώμη, στο διπλό, πού θα παίζει, στον Άσο? Τα πολλά εκατομμύρια πού θα πέσουν?
0: Η λογική αφού... λέει ότι είναι στο διπλό.
1: Το φαβορί δεν είναι.
0: Το φαβορί, ναι.
1: Άρα λοιπόν ο πρόεδρος δεν κατάλαβα.
0: Το περίεργο ήταν αν είχαν παιχτεί πολλά εκατομμύρια. Θα ήταν αν είχαν παιχτεί πολλά εκατομμύρια στον Άσο.
1: Πρόσεξε τα εκατομμύρια στο διπλό όμω το 85 που σου αφαιρεί ο Βόλος, τι έγινε? Πάθαν σε κοπή.
0: Πάθανε. Τους
1: ξαναλέω. Κολάρα ο
0: Γιώβιτς. Και παλιά στο απέναντι.
1: Κολάρα.
0: Εντάξει, είναι ο Γιώβιτς.
1: Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Οπότε περιμένουμε το σχόλιο για το πέναλτι. Πάμε στο μάτς της Λιβαδιάς.
0: Μέτριος πολύ ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, πόσες σέντρες έκανε ο Ολυμπιακός?
0: 43.
1: 43 ή 46?
0: 46. Να ψάξω περίπου.
1: Καλά, εδώ δεν λέγαμε να φύγουμε τη Λίπαρα που παίζουμε με σέντρες?
0: Καλά,
1: να έρθει ο Μανώλης να
0: ιστορία.
1: Βάλουμε την μπάλα κάτω.
0: Δεν μπορεί να τα αλλάξει απότομα το σύστημα. Σιγά σιγά. Τώρα στη διακοπή θα έχει την ευκαιρία μόσους δουλέψει να τους περάσει την καινούργια νοοτροπία. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε φίλε, και δεύτερο μάτς 46 σέντρες.
0: Εντάξει, τρία παιχνίδια στον πάγκο είναι.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: τι σημαίνει?
0: Να τα αλλάξει όλα σε μια μέρα.
1: Αυτό σημαίνει έχω άγχος. Άμα σηκώνω την μπάλα στον αέρα και δεν παίζω χαμηλά, έχω άγχος. Γιατί να έχει άγχος?
0: Έχει, και το είδες πώς το πανηγύρισε τον κόλλο και στις καθυστερήσεις.
1: Ο Μανώλης καταρχάς είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ ταπεινός. Πολύ ταπεινός.
0: Ναι.
1: Και πολλά χρόνια σε καλό επίπεδο έπαιζε στη Γερμανία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και ήταν ένας ποδοσφαιριστής που χάρηκα που επανήλθε στην Ελλάδα, πήγε στον Ολυμπιακό, εκλήθηκε στην εθνική ομάδα.
0: 46, έχεις δίκιο, ρε Μαλισκό.
1: Με την,
0: 46.
1: 46 σέντες ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς θα στρώσει αυτό το πράγμα.
0: Μήπως είναι επηρεασμένος ο πρόεδρος από την ενασχόλησή του με το αγγλικό πρωτάθλημα και έχει μελετήσει πολύ Αγγλία τη δεκαετία του 80.
1: Η Ρίο Αβε τι έκανε?
0: Ρίο Αβε, θα τη βρούμε κι αυτή.
1: Λοιπόν, ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει σεντερφόρ, άρα το βάρος πέφτει στον Ολυμπιακό για την ποιότητα του αγώνος. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, αλλά νομίζω ότι έχει έλλειψη ποιότητας ο Ολυμπιακός. Είναι φανερό αυτό. Και από τη στιγμή που ο Ελκαμπή είναι τραυματίας, το γεγονός και μόνο ότι έχει αγωνιστεί σε 5 παιχνίδια η ομάδα του Ολυμπιακού και έχει σκοράρει 4 γκολ, τα λέει όλα, δεν υπάρχουν σχόλια.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω είναι το σχόλιο. Με 4 γκολ δεν πας πουθενά ούτε μέχρι τη Νέα Χέαλο. Πάμε να δούμε τι λέει ο Τζι και για το πέναλτι. Αν το έδινε για τον Ολυμπιακό, θα γινόταν χαμός. Ναι, γιατί έχει πάρει πολλά τέτοια στο παρελθόν. Ο γίγαντας ο Μπινιάρης λέει ότι ήταν μαϊμού το πέναλτι. Έχω και μια τοποθέτηση ήδη του κυρίου Κουτσιάφτη στο Open, ο οποίος λέει το εξής.
0: Τι είπε?
1: Ότι, λοιπόν, ωραία, ο παίκτης της ΑΕΚ είναι αυτός ο οποίος πέφτει πάνω στο γόνατο του παίκτη του Βολού και που έχει σταθερά τα πόδια του, συνεπώς δεν έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η απόσταση μεταξύ των δύο παίκτων είναι πολύ μικρή και κακώς καταλογίστηκε από το διαιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του ΒΑΡ. Ποιος ήταν διαιτητής? Τζίλος ήταν στο ΒΑΡ.
0: Ναι, ήταν
1: ο Τζίρο ήταν στο ΒΑΡ και ο Πολυχρόνης μου φαίνεται ήταν κάτω.
0: Ήταν
1: ο Πολυχρόνης καταρχάς είναι ένας μέτριος διαιτητής. Μας έχει δείξει μπορεί να κάνει, δεν είναι για πολλά πράγματα. Σηκώνει συζήτηση το πέναλτι τώρα. Σηκώνει συζήτηση διότι φαίνεται ότι ο Γιώβης πάει πάνω στο παίχτη. Το πόδι του έχει βάλει κάτω. Η απόσταση όντως είναι πάρα πολύ μικρή μεταξύ των δύο παικτών. Είναι ένα πέναλτι που σηκώνει πολύ συζήτηση. Και το θέμα είναι αν το έδινες βάρος στη ΣΑΕΚ και ήταν στο 0-0 και το έβαζε Βόλος στο πέναλτι και έχανε εκ, τι θα γινόταν τότε?
0: Θα γινόταν χαμός.
1: Το σχόλιο των φίλων της ΣΑΕΚ θέλουμε.
0: Θα μας το πούνε.
1: Λοιπόν,
0: τη Ρίο Άβη πώς ήρθε?
1: Λέω για να δω τι έκανε η ομάδα του Πρόεδρου.
0: Έχασε χτες 1-0. Χτες έψαχνα εγώ σήμερα, λέω πώς το ήρθε η Ρίο Άβη.
1: Πάλι έχασε.
0: 1-0, ναι.
1: Πού, στην Στρέλα Μαδόρα?
0: Στην Αλβέρκα.
1: Στην Αλβέρκα.
0: Ναι.
1: Δύσκολα και εκεί το μέλλον του, του προπονητή. Τι λέει ο Σπύρος? Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ο Μανώλης στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Πολωνούς έπαιξε την μπάλα κάτω. Όμως σε κάποιες φάσεις έκανε λίγες σέντρες. Στο πρωτάθλημα πάλι παίζουμε με φουλ σέντρες. Ελπίζω η διακοπή να αλλάξει αυτή την εικόνα και να δούμε επιτέλους έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα έχει την μπάλα στα πόδια, θα την έχει κάτω και θα δημιουργεί φάσεις για πιο εύκολα. Να πούμε ότι η σέντρα είναι διαμάντι, η τελευταία και φαρμακερή του Φρόιλερ. Το άγγιγμα της μπάλας από τον Ελβετό διεθνή χαφ δείχνει την αξία του και μπράβο στο Σάλιακα που έκανε την κίνηση σαν σεντερφόρ και ήταν εκεί που έπρεπε και λύτρωσε τον Ολυμπιακό, τον Μανώλη τον προπονητή και τους φιλάθρους, διότι πώς θα επιστρέφαν στην Αθήνα. Είναι και κοντινή βέβαια η απόσταση,
0: ναι,
1: σε μια
0: ώρα
1: μέσα.
0: Τώρα
1: αλλά μπούρου, πολύ κρίνια.
0: Να ξέρεις ότι θα πας στο μείον 7 από την κορυφή μετά από 5 αγωνιστικές, δεν είναι και ό,τι συνηθισμένο για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Ο Χρήστος μας καλησπέριζε από τον Εύασμο. Να πούμε ότι ο Μουρίνιο σε συνέντευξη τύπου που έχασε με κάτω τα χέρια από την Ατλέτικο.
0: Είχε τυπώσει πράγματα και
1: δούλεψε το γραφείο τύπου, τύπωσε τις φάσεις. Και λέει έπρεπε να υπάρχουν δύο κόκκινες ενόρμαλ τώρα ομάδα του,
0: ναι.
1: Πες του, του προπονητή της Αθλητικού, του Σιμεώνε χωρίς κόκκινη δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Εντάξει, όπως παίζει μπαλάρα η Αθλητικού. Την έχεις δει?
1: Δεν πρόλαβα να δω. Εντάξει, κάτι πρέπει να κάνετε παιδιά τα θέματα με τις ώρες.
0: Μας
1: έχετε μπλέξει όλους.
0: Αυτό που έγινε σήμερα τώρα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πέντε τηλεοράσεις θα έχουμε.
0: Μπορεί, τώρα είναι δυνατόν. Η Super League δεν μπορεί να το κοιτάξει αυτό. Ρε πρόεδρε. Ο Αλαφούζος, δες το λίγο το θέμα μετά. Είναι δυνατόν να παίζει 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ και 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός? Πώς θα προλάβουμε να τα δούμε όλα δηλαδή?
1: Ο GK επανέρχεται και λέει, έχει κάνει δηλώσει ο Λιόπουλος για το πέναλτι?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά επειδή είναι δίκαιος μπορεί να βγει και να μιλήσει, να ξέρεις. Μην το αποκλείσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει δείξει με τη συμπεριφορά.
1: Όχι Μανώλη, δεν θα σε μπλέξουμε αλίμονο. Λοιπόν, ο Χρήστος έχει ανοίξει το θέμα για τα εξωτερικά. Θα το ανοίξουμε τώρα σε λίγο, αφού θα πάμε, αφού και το μάτι Λεβαδιάς ήταν μέτριο. Γενικά θα λέγαμε σήμερα οι μεγάλοι πέρασαν με το στανιό όλοι. Πάω Νίκης.
0: Θα τα πει στο δεύτερο μέρος, γιατί ο Μαυριδόπουλος θέλει να βάλει διαφημιστικά. Ώρα, τραγούδι και γυρίζουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε Era Sport. Που έρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς, κάθετα ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά, έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό, Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση στο 91.
8: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62 λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, με τον Λάμπρο ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σούτ που γίνεται από το γραμμό και πάνω στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
9: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύ το στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκρουση αριστερά για τον Κρίσμαν. Ακόμα πια αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
10: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίκια στο 33.
11: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39 κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Παπαγεωργίου Μαλεσιώβας, Μαλεσιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Να πούμε ότι υπάρχει και βίντεο ότι στο τέλος του αγώνα στο Βόλο υπήρχε τέτα-τέτ, Μπρινιόλι με Μπέ, οπότε τα βρήκαν οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχει
0: είχε
1: θέμα.
0: Αλλά με τον Νίκολιτς, τα είπανε σε πολύ φιλικό τόνο.
1: Υπάρχει και μόλις είδα το βίντεο, οπότε έκλεισε το θέμα. Βέβαια το θέμα με το πέναλτι, σύμφωνα με τους... Ο δικός μας ο Βαρούχας είπε.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Έπρεπε να το προλάβουμε αυτό. Να βάλουμε τους κριτικούς διαιτησίας συνολικά, αλλά νομίζω ότι ολονών η άποψη θα γέρνει προς το δύσκολο να ήταν πέναλτι αυτό, αλλά συνέβη, γι' αυτό δεν είναι το πρώτο που δίνεται. Λοιπόν, ο Χρήστος κάτι λέει, τι λέει για το δεύτερο γύρο, ότι η ΑΕΚ, αυτά τα γκολ που έβαλε στον Άρη και στον Ρακλή, 9 γκολ, θα της είναι δύσκολο για το δεύτερο γύρο, γιατί θα κόψουν βαθμούς από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκος 13, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα είναι πλήρης μετά τις εθνικές, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον πολύ γεμάτη ομάδα και θα παίζει χωρίς άγχος, καθώς δεν είναι μάσκου ή παιχνίδι όπως όταν παίζει με ομάδες μικρότερου ελληνικούς. Και πλέον έχει χρόνο να φτιάξει τα πράγματα στη διακοπή. Θα έχουν ένα άγχος, καθώς αν έχανε βαθμούς με τους μικρούς θα είχε ένα προβληματάκι. Ναι, το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι θέμα γούτρου. Ντέρμπι είναι και να χάσει κανείς δεν θα του πει τίποτα, αλλά θα μετρήσει τις δυνάμεις του. Απέναντι, βέβαια, το άγχος θα το έχει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, όχι ο Παναθηναϊκός, διότι αν δεν κερδίσει θα μείνει πίσω στην έκτη αγωνιστική με αρκετούς βαθμούς και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα ζητήματα για τον Ολυμπιακό. Ο Νίκος, τι λέει ο Νίκος? Είχαμε τα αποτελέσματα του κυπέλου. Αγία Παρασκευή Φωστήρας 0-2, Άρης Πετρούπολης Αττικός 2-1, Σούρμενα Μαρούση 4-0, Κουκάκι Άγιος Δημήτρης 0-1, Κένταυρος Παλαιό Φάλιρο 1-1, Πανερυθραϊκός Ιώνες Σαλήμου 1-1. Τι έγινε, πήγε πέναλτι?
0: Δεν πρέπει να
1: έχουμε. Άρα Νικολάκη. Ηράκλειο Διάνα 2-1, Πεύκη Λιώσια 1-2, Αθηναϊκός Τράγωνες 2-3, πόπο εκεί έφτασε ο Αθηναϊκός.
0: 2-3,
1: αυτό να παίζει με τη Manchester United, παίζει με τους Τράγωνες τώρα. Ήφαιστος Άρης Καλαμακίο 1-1, Ατρόμητος Μεταμόρφωση Χαϊδάρη 0-2. Α, το πρωτάθλημα έψα μας λέει, δεν μας λέει το κυπελό. Εντάξει Νικόλα μου, ευχαριστούμε. Ο Αποστόλης που έχει καιρό να εμφανιστεί, λέει, ο Τζίρος μέχρι τώρα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πρωτάθλημα. Κάποιοι κάποτε βάλανε στην Ελλάδα να κλαίει ότι τον βάρεσαν κάποιοι μπράβοι. Τον βάρεσαν. Φίλε Αποστόλη. Έμαθα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ στο Αμπού Ντάμπι και όχι στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Πού έπαιξε?
0: Στο Αμπού Ντάμπι.
1: Δίπλα είναι η Αποστολή. Μια ώρα διαδρομή με τα μάξι, να ξέρεις.
0: Το θέμα είναι ότι πήραν το ρίσκο και πήγαν εκεί, ρε παιδί μου, και το κάνανε. Είδες τα λεφτά τι κάνουν.
1: Όλα καλά, μωρέ. Πήραν τηλέφωνο στο Ιράν, μην ρίξε και στους Χούθι. Ναι. Κάντε μια διακοπή 2 μέρες, ξεκουραστείτε.
0: Έχουμε σούπερ κάπ Ευρωλίγκες.
1: Ναι, μην πετάτε.

0: τώρα τίποτα. Ρώτησα το Σάββατο πρωί που παίζει ο Ολυμπιακός και μου είπαν Ντουμπάι. Εντάξει. Και στα δελτία ειδήσεων έλεγαν Ντουμπάι. Εντάξει, Εμιράτο κι αυτό.
1: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Άκου. Άκου, πάω στο Αποστολή, επειδή έχω πάει. Μία ώρα είναι.
1: Ναι, κοντά είναι.
0: Είτε στο Ντουμπάι, είτε στο Αμπουντάμπι, το ίδιο. Οι καμήλες είναι δίπλα, η Άμμος, η Χλίδα. Εντάξει.
1: Όλα μαζί.
0: Το ίδιο είναι, αλλά αν πήγαινα θα με στέλνει 140 χιλιόμετρα μακριά. Αν πήγαινε στο ταξί ακριβά.
1: Και καμήλες αργές.
0: Καλά, αν είχε λεφτά, ρε, όπως και πήγαινε στο Αμπουντάμπι, θα σε πείραζε εάν τα πήγαινε στο ένα ή στο άλλο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Μην παρεξηγείς. Λοιπόν, καλημέρα. Οι κριτικοί διαιτησίες αποφασίζουν. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το ποιος τους πληρώνει.
1: Όχι, μόνο δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, αυτοί δεν θέλουν να εκτίθενται.
1: Όχι. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
0: Για το αυτονόητο λέμε τώρα, ότι όταν είναι ξεκάθαρες φάσεις.
1: Ναι.
0: Έχει βάσει αυτό που λες, Νίκο μου, ότι τι να πει, ας πούμε, ο Σπάθας τώρα από εκεί που, εκεί που δουλεύει. Τι μπορεί να πει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Ο Βαρουχάς όμως, που δεν περιμένει κανέναν, 70 χρόνων, έχει κάνει την πορεία του, δεν περιμένει κανέναν να τον κρίνουν.
1: Έλα,
0: δε. Καταλαβες. Έχει άποψη, μπορεί να την πει. Τι λέει ο Νίκος, καλή εβδομάδα από τη Σύρο, ναι, δεύτερη ομάδα τη Σύρο. Τύπο, πάμε τώρα στα άλλα. Καταρχάς θα πούμε μια είδηση για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει ξανασυμβεί δύο παίκτες στον ίδιο αγώνα να έχουν εξάρτρωση ομού. Συνέβη αυτό με τον Μπαβλέγκα και τον Τάχα Άλλη που έβαλε και το πρώτο του γκολ.
1: Ναι.
0: Δύο με εξαρτρώσεις ομών.
1: Καλά, δεν είναι θέμα προετοιμασίας όμως. Αυτό έτυχε τώρα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Είναι αυτό που λέμε γκαντεμιά.
0: Πολύ ατυχία.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς είναι τώρα η διακοπή των 20 μέρων, οπότε θα γιάνει όμως.
1: Σωστό.
0: 20 μέρες.
1: Σωστό.
0: Κλείσαμε το μάτσο.
1: Α, δεν είπαμε για την Ελλάδα που χάσαμε από τη Φιλανδία στο tie break. 3-2. Παίζαμε για να πάμε στα προημιτελικά. Φάση των 16.
0: Στο βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Χάσαμε 3-2.
1: Χάσαμε 3-2.
0: Εντάξει.
1: 15-13 στο tie break.
0: Και πού θα πηγαίναμε?
1: Στα προημιτελικά.
0: Μπορούμε στις 8.
1: Θα πήγαινε στα προημιτελικά.
0: Μέχρι στις 8.
1: Εντάξει. Θα έλεγες. Πήγα στις 8.
0: Έκανα μια άνοδο. Μπήκαν στους 16. Εντάξει.
1: Σιγά σιγά πάντως και η εθνική και στους άντρες και στις γυναίκες. Βλέπεις ότι step by step, βήμα βήμα.
0: Είμαστε
1: πίσω
0: μας, δεν μπορούμε να πάμε
1: μετάλλη και
0: τέτοια.
1: Εντάξει,
0: είμαστε δυναμικοί.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, η είδηση ημέρα είναι, λέει, ότι μην τα λέτε, να τα λέτε ό,τι όλα λέει.
1: Τι
0: ότι
1: δεν
0: και ο Αγροτικός Αστέρας έκανε το 3-3.
1: Ορίστε. Αγροτικός Αστέρας, δύναμη.
0: Πες μας, Χρήστο, ποιος ήταν το δεκάρι του Αγροτικού Αστέρα, για στείλε μήνυμα, γιατί βλέπω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ δεν απαντούν. Αν ήταν απέναντι αυτό του Γιώβιτς.
1: Δεν λένε τίποτα.
0: Όχι, δεν σχολιάζουν τίποτα. Για να πάω στα μηνύματα, τα SMS. Μήπως παίζει εκεί. Ναι. Γεια σου Στέφανε. Χαιρετίζουμε και τον Στέφανο. Και πάμε στον... Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι, πάμε στον Τάσο πρώτα. Ο Αλαφούζος θέλει το πρωτάθλημα πιο λυσσασμένο από ποτέ και αυτό το μεταδίδει σε όλη την ομάδα. Επιτέλους, σωστές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Μόνο ενωμένοι να το σηκώσουμε.
1: Τάσος Τρίπολη θα είναι πανάθα.
0: Τάσος είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Βαριά βιομηχανία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ χαίρομαι να χαίρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού γιατί έχουν πολλά χρόνια ταλαιπωρία και καλώς χαίρονται. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, λέει ο άλλος φίλος, ότι για το πέναλτι, πολύ αυστηρό. Ακριβώς, ναι, είναι πολύ αυστηρό το πέναλτι και εντάξει, ο διαιτητής μπορεί να το δώσει γιατί είναι κοντά και έτσι βλέπει τη φάση, αλλά ο βαρίστας που έχει την άνεση, εντάξει, ήταν ένα πέναλτι που σήκωσε συζήτηση, το ίδιο συνέβη και με τα πέναλτι του Παναθηναϊκού εσχάτως, αλλά το έχω ξαναπεί, παιδιά,
1: οι
0: μεγάλοι θα πάρουν και τα σφυρίγματά τους.
1: Δεν σήκωσαν συζήτηση.
0: Αλλά η μαγιά της ΑΕΚ δεν είναι το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Η μαγιά της ΑΕΚ είναι ότι δέχτηκε τον γκολ
1: στο 85
0: και αντέδρασε.
1: Το δέχτηκε σε πολύ σκληρό σημείο χρονικά.
0: Και αντέδρασε. Αυτό σημαίνει ότι που λέμε η καρδιά του πρωταθλητή, ότι η ομάδα έχει μέταλλο.
1: Σωστό.
0: Πήρε ένα σύρυμα, οκ, okay, αλλά πιο μεγαλύτερη σημασία έχει ότι αντέδρασε και έδειξε ότι το έχει. Και αυτό νομίζω μετράει και θα μετρήσει στη συνέχεια για την ομάδα της ΑΕΚ και να είμαστε δίκαιοι ότι βέβαια πρέπει να λύσει το θέμα η ΑΕΚ με την απόδοσή της εντός και με την απόδοσή της εκτός, Γιάννη μου, διότι δεν συμβαδίζουν αυτά.
1: Όχι.
0: Άλλη ένταση παρατηρείται στα εντός παιχνίδια, άλλη ένταση στα εκτός παιχνίδια, δεν ξέρω γιατί και πώς, και πρέπει αυτό να το επιλύσει όσο μπορεί συντομότερα. Για πες μας.
1: Λέω ότι αν δεν σκόραν ο Γιώβιτς, θεωρητικά, να μου πεις με το αν δεν γίνεται τίποτα, αλλά αν δεν είχε σκοράρει ο Γιώβιτς και έμενε το σκορ στο 1-1, η ΑΕΚ θα είχε στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια τρεις ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ. Στρίπολη, Λεωφόρο με την Κηφισιά, και αν δεν έβαζε τον γκολ ο Γιώβιτς θα έμενε πάλι στο 1-1.
0: Οπότε αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ, σιγά σιγά να δούμε πώς ξεπέρασε το σοκ με τον Κωνσταντέλια, πώς αρχίζει να μαθαίνει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια και πώς έφτασε στο σημείο να είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, ενώ είχε πάρα πολλά θέματα να επιλύσει. Έχει σκοράρει και 12 φορές και φαίνεται ότι βρήκε στη θέση του φόρ έναν τύπο που είναι μάγκας, είναι διεκδικητής όλων των
1: Όλων των φάσεων. Μα φάνηκε, μωρέ, τον είδαμε από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, φάνηκε ότι το παιδί αυτό θα βοηθήσει αρκετά.
0: Και έχει και τον άλλο σύντροφο που πήρε από τον Κογκού, άρα εκεί φαίνεται να γεμίζει. Στα χαφ δείχνει ο Γιάκητς ικανός να είναι δίπλα στον Ζαφίρι και θα περιμένει και το Μεϊτέ να γεμίσει περισσότερο το κέντρο του. Ενώ όταν έρθει και ο Ντεσπότοφ θα έχει μία ακόμα λύση. Και αυτό που σας είχα πει, ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα γεμίσει και θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Τώρα το τι είναι ένα κομμάτι δύσκολο, είναι μια μεταβατική σεζόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να μιλήσουμε λίγο και για τον ΠΑΟΚ.

0: Συνεχίζουμε 1:24 η ώρα. Ερασπούρ, Μπαλαντέρ. Έχουμε κανένα μήνυμα?
1: Ναι, πριν πάμε στο Αγρίνιο. Λοιπόν, δεκάρι το αγροτικό αστέρα, το είπε ο Χρήστος. Τα ξέρει ο Χρήστος. Ο Γούσιος, μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο. Παιχταράς, ο Γούσιος με το 10. Λοιπόν, όπως είπε, λέγει ο αντικειμενικός Ακρίδας. Τι είπε?
0: Ήταν πέναλτι που Ακρίδας.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Έτσι ο κ. Κώστας. Εγώ απορώ πως δεν... ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, έκλεισε το θέμα του ΠΑΕ που τα πει Τρίπολη. Δεν υπήρχε στο πρώτο μήχρονο πανετολικός. Ο ΠΑΟΚ καθάρισε το πρώτο μέρος με 2-0.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο, για κάποιους ανεξήγητους λόγους, ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Ο πανετολικός καλύτερος, μείωσε με τον Στέπαν 2-1. Απείλησε κάπως, έγινε κάποιες ψηλοφάσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία να χάσει δύο παίκτες, και τον Ταχάλη και τον Παβλένκα. Ας ευχηθούμε περαστικά και να επανέλθουν γρήγορα. Με εξαρθρό ισόμον, δεν συμβαίνει αυτό κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Και εφόσον ο Πανετολικός είχε ανέβει, πέτυχε ο τρίτο γκολ στο 97. Ο ΠΑΟΚ όμως κέρδισε χρόνο κι αυτός. Καλά τα πάει μέχρι στιγμής, άμα εξαιρέσεις την Ευρώπη, η οποία βέβαια θα μπορέσει να λειτουργήσει και ευεργετικά, διότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό σε τρεις διοργανώσεις πολύ δύσκολο θα πήγαινε, και κύπελο και Ευρώπη και πρωτάθλημα, οπότε μπορεί τώρα...
0: Άρα λες καλά να... που έμεινε έξω από το conference.
1: Ναι. Η Ευρώπη είναι κουραστική.
0: Τα ταξίδια, τα μεσοβδόματα.
1: Μόνο εξοδεύεις ενέργεια.
0: Ναι.
1: Έχεις τραυματισμούς. Και πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ. 20 παικτών στην πρώτη γραμμή. Και αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Και το Europa League είναι απαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ ούτε στο conference δεν πήγε βέβαια. Το conference δεν μπορείς να το επεξέλθει, πιστεύω. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία του, αφού δεν είναι υψηλών δυνατοτήτων οι ομάδες.
0: Σωστό.
1: Εκεί.
0: Σωστό.
1: Έχει τις ευκαιρίες του εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Πανετολικός δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ νίκησε για διαδοχική 14η φορά, νομίζω, στο Αγρίνιο. Έκανε το 3-3, νίκησε τον Άρη. Μετά πήγε την Τετάρτη στην έδρα του Ατρόμητο, νίκησε και στο κύπελο. Πήγε στο Αγρίνιο, το έκανε και αυτό. Οπότε θα μπορέσει με ηρεμία και αυτός, χωρίς εσωστρέφεια. Αλλά δεν γοήτευσε πάλι. Θέλει δρόμο, έχει δρόμο ΠΑΟΚ. Και πρέπει να περιμένει τις επιστροφές του για να μπορέσει να δει αν θα μπορέσει να είναι διεκδικητής μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί το Μάρτιο θα φανούν οι δυναμικές των ομάδων, πώς θα αντέξουν και αν μπορούν να πάνε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα, γιατί εκείνη η ιστορία, διότι αν πάρεις το πρωτάθλημα πας απευθείας στη League Face. Αυτό είναι το ορεκτικό.
0: Μεγάλο κίνητρο. Μεγάλο κίνητρο.
1: Ο Πανετολικός πάντως μ' άρεσε. Καλή δουλειά από τον Αναστασίου. Είναι πιο ενδιαφέρουσα αυτή η βερσιόν από την περσινή. Και νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσει πάλι. Λοιπόν, οπότε μετά την ώρα που θα μας πει τώρα ο Μαυριδόπουλος, να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε στην Ευρώπη και να μιλήσουμε λίγο και μπάσκετ.
0: Τι θες, από ποιο πρωτάθλημα να ξεκινήσουμε?
1: Έτσι, νομίζω...
0: Πάμε στην Αγγλία.
1: Αφού πούμε ότι ο Όφη την γλίτωσε στο 90 τόσο.
0: Ναι.
1: Με ένα γκολ μαχαιριά στον Ολυμπιακό. Για τον γκολ το βάλε ο Αθανασίου, που όλοι λένε ότι έπρεπε να είναι στο Ολυμπιακό και όχι στον Όφη. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί τον άφησε εκεί. Δείχνει το παιδί ότι...
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι κλείδι στην Εθνική.
0: Δεν κλείδι.
1: Να πεις και πώς θα χωρέσουν. Παρόντα τον Τσιμίκα και ο Κυριακόπουλος πάει καλά, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Οπότε οι θέσεις, πόσα μπακ να πάρει? Μπορεί να πάρει 3 αριστερά μπακ. Συνήθως είναι από 2.
0: Πάμε να δούμε την Πρέμιερ πριν πάμε στη διακοπή μας και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα μετά τη διακοπή. Μπρέτφορντ Τσέλσι 3-0 την Παρασκευή.
1: Το Σάββατο. Βαρύ δεν είναι αυτό?
0: Είναι βαρύ. Το Σάββατο τότε να Μάστον Βίλα 2-3. Έβερτον Ήψουιτς 1-0. Μπράιτον Άρσεναλ 3-0. Είπαμε, Μπάμπης Κοστούλας στο δεύτερο γκολ εδώ.
1: Ναι.
0: Οι πρωταθλητές γνώρισαν, φάγαν τρίμπαλο,
1: βαριά.
0: Newcastle United Hull 2-1, ιτήθηκε η ομάδα του
1: Τζολάκη
0: και του Μουζακίτη. Forest Coventry 0-1. Έχασε ο πρόεδρος. Έχασε κύριο Άβε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: 2-3.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Bournemouth Liverpool 0-1 και Manchester City Sunderland 5-3. Leeds Crystal Palace 0-0 και Fulham Manchester United 1-1.
1: Λοιπόν, το viral έγινε όταν σκόραρε ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφοντας προς την
0: κάμερα,
1: επιστρέφοντας προς τα πίσω, είπε: εγώ σας κεντάω.
0: Μην τα πεις.
1: Εγώ σας κεντάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σας κεντάω.
0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν οι Άγγλοι.
1: Και όμως το BBC,
0: ναι,
1: που μετέδει τον αγώνα εκείνη την ώρα, άκουσε, Σύφη, ο speaker ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. Μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Διότι από τα μικρόφωνα του γηπέδου πέρασαν τα λόγια του Μπάμπη. Θα μου πεις, τόσο διεθνές είναι το ρήμα κεντάω. Μαμάω. Λοιπόν, λέει, εγώ σας κεντάω. Και ζήτησε συγγνώμη. Νόμιζαν πολλοί Άγγλοι ακροατές ότι αυτό το είπε ο speaker.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό ζήτησε συγγνώμη συνολικά. Γιατί υπάρχουν και 100.000 Έλληνες στη Βρετανία. Αλλά γιατί είπε συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος θα παρεξηγηθεί?
0: Έλατε, πάντως ο speaker ήξερε ελληνικά από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Του BBC.
1: Πώς το ξέρουμε σε
0: αυτό? Είδες.
1: Πάντως ο Κοστούλας είναι ένας παίκτης, ενδιαφέρον παίκτης. Διότι κάνει πολλά πράγματα. Είναι αποτελεσματικός. Και πάνω απ' όλα είναι θρασής.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή είναι, θα χωθεί παντού μέσα και η εκτέλεση στον γκολ είναι μεγάλου παίκτου, που έλεγε και ο Ελέφαντος. Γύρισμα σου του γρήγορο, μπαμ μπαμ, τελειώσαμε. Με εντυπωσίασε.
0: Γενικά ο Θανάσης Κοστούλας πρέπει να είναι υπερήφανος και για τα δύο παιδιά του. Εντάξει, ο Μπάμπης είναι ένα κλικ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά. Ο GK μας λέει αυτό που είπαμε νωρίτερα. Είναι αυτά που λέμε, αυτά που σου λέμε εμείς.
0: Τα έχουμε πει από νωρίς.
1: Στη στάση μας λέει στο μαστράζι στο λεωφορείο.
0: Ο γαμπρός στον Ατρόμητο και χωρίς να ξηρίσει μουστάκι.
1: Ο γαμπρός δεν πήγε στον Ατρόμητο. Τον περιμένει ο Παύλος Κατώνης, θα τον φτιάξει εκεί.
0: Βέβαια, για να πούμε, έχουν και δεν είναι στα καλά τους εκεί στον Ατρόμητο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ο ακρίδας τώρα εδώ.
0: Τι λέει?
1: Είπε ότι ήταν πέναλτι. Οπότε διαφωνία στην ΕΡΤ.
0: Έχουμε.
1: Ο Ακρίδας είπε ότι είναι πέναλτι.
0: Δεν τον άκουσε. Αλλά για να το λένε θα το είπε.
1: Παίρνει και την ευθύνη των λόγων.
0: Βέβαια. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Είναι ένα πέναλτι που ανοίγει κουβέντα, ανοίγει συζήτηση. Έτσι. Γιατί η επαφή υπάρχει. Είναι ένα ωραίο θέμα για συζήτηση αυτό το πέναλτι. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς δεν μένουμε εκεί. Μένουμε ότι η ΑΕΚ κατάφερε και αντέδρασε στο 88. Κύριε Μαυριδόπουλο, θα βάλει την ώρα?
0: Δεν έχει ώρα. Πάμε τραγουδάκι.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 2 παρά 20, Αραπόρ 100,8. Ο Ηλίας από την Κρήτη έχει κάτι να μας πει. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές σε Όφη, θα πάει καλά. Να γράψω και εγώ ένα καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο. Όφη τη γλίπτωσε στην τρίχα που λέμε. Δεν ήταν καλός όπως μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Λογικό πιστεύω, βέβαια, ότι είπε σε εβδομάδα έπαιζε με τη Χοφενχάιμ. Νίκησε, προσγειώθηκε σήμερα στο λίγο πρωτάθλημα και γλίπτωσε την ήττα με τον παιχταρά τον Αθανασίου. Λοιπόν, είπαμε για την Αγγλία. Πρέπει να εξάρουμε τον γκολ του Τζολάκη. Ο Ζακίδης μου φαίνεται δεν έπαιξε. Το γκολ του Κοστούλα Τζολάκη ήταν βασικό. Και την τραγωγική κατάσταση της United, την πρώτη ήττα της Arsenal και την City, η οποία είναι πρώτη, αλλά και ένα γκολ το οποίο πέτυχε με μια φοβερή ενέργεια του Τσερκί, του Γάλλου, δεκάρι στην City, που νομίζω μέρα μπόνα πάσαρε στον συμπαίκτη για να σκοράρει ένα γκολ, μια από τις ωραίες πραγματικά στιγμές. Λοιπόν, δεν είναι κάτι άλλο η Αγγλία.
1: Πάμε Ισπανία, πάμε Λαλίγκα.
0: Πάμε Ισπανία με το μεγάλο ντέρμπι.
1: Τη Ατλέτικο με την Ρεάλ, 2-1.
0: Μου φαίνεται το πρώτο γκολ Αλβάρες που ήταν να φύγει και δεν έφυγε ποτέ.
1: Ναι,
0: που ήθελε και... να πάει στην Μπαρτσελόνα και δεν τον άφησε με ένα απευθείας εκτέλεση σουτ φάουλ. Έκανε το 1-0 το δεύτερο γκολ του Άλεξ. Δεν ξέρω ποιος μείωσε, αλλά μείωσε αργά.
1: Στο 89 ο Ρούντιγκερ.
0: Α, ο Ρούντιγκερ,
1: ναι.
0: Ο Στόπερ, ναι.
1: Από το 52 έπαιζαν με παίκτη λιγότερο η ομάδα της Ρεάλ, γιατί η Μαδριλέν είναι εκεί δύο. Καθώς αποβλήθηκε στο 52 ο Χάουσεν.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Να τα βρούμε.
0: 2-3.
1: Περίμενε, πάμε από την Παρασκευή να 2-3. Τα πιάσουμε. Σπανιόλ Έλτσε 1-3. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 το Σάββατο, όπως και Αθλέτικο Μπιλμπάο, Αλαβές 0-0 και Θέλτα Βίγκο Σαντατέρ 5-0. Σέβελε Μπαρτσελόνα 1-3. Συνεχίζει την παρέλαση. Συνεχίζουν να προελάβουν οι Μπλαουγκράνα. Χετάφε Μάλαγα 1-0. Αθλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1. Λα Κορούνια Μπέτις 1-1 και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3.
0: Μου φαίνεται αυτό συνέβη στο 90. Εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί, την Μπαρτσελόνα μου φαίνεται. Η Ρεάλ με το Μουρίνιο έχει θέματα δομικά, δεν ξέρω αν μπορέσει να τα λύσει. Το θέμα ότι χάνει με κάτω τα χέρια από τον Σιμεώνε και αυτό σε ένα ντέρμπι της Μαδρίτης επηρεάζει πάρα πολύ την ομάδα. Και καταλαβαίνω ότι πήγε καθόλου να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, αλλά πήγε να μιλήσει για τις φάσεις. Και αυτό δείχνει ότι αναζητάς δικαιολογίες. Όταν έχεις τώρα τέτοιους παίκτες τέτοιες αξίας, στέκησε τις φάσεις. Λες και η Ρεάλ είναι καμιά μικρή ομάδα που θα την αδικήσουν.
1: Η Μπαρτσελόνα.
0: Δεν μαρτύρεται και αυτός ότι δεν με βοηθάει η διαιτησία, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ, η Ρεάλ, που έχει παίρνει όλα τα σφυρίγματα 150 χρόνια, δεν μπορείς να μιλάς για
1: διαιτησία. Δεν διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, σωστά. Η Μπαρτσελόνα έχει το απόλυτο 7 νίκες 7 αγώνες. Έχοντας σημειώσει 31 γκολ μέχρι στιγμής, κύριε Μαλουσιώβα, στα 7 πρώτα της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ακολουθεί η Ατλέτικο με 16, 16 έχει Κιμπέτης, τέταρτη η Ρεάλ με 15.
0: Πόσα?
1: 15 βαθμούς. 21 η Μπάρτσα, 15 η Ρεάλ, μετά από 7 αγωνιστικές.
0: Νομίζω εκεί τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως ξέρουμε, μια μονομαχία. Αυτή που είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η Λα Κορούνια που επανήλθε μετά από χρόνια.
1: Ντέπορε.
0: Που σήμερα μου φαίνεται τη γλίτωσε, έχανε. Έπαιζε με την Μπέτις. Η αδέσου αν ήταν στο έμεινα στο 1-1. Ισοφάρισαν προς το τέλος. Έχαναν από την Μπέτις 0-1.
1: 1-1.
0: 1-1. Ισοφάρισαν δηλαδή. Έχαναν από την Μπέτις.
1: Και 43 ο Ερνάντες άνοιξε το σκορ για την ομάδα από την Σεβίλη, από την Ανταλουσία.
0: Ναι.
1: Ισοφάρισε ο Βιγιάρες το 87ο λεπτό, έσωσε το βαθμό για την Λα Κορούνια.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάποια έκπληξη. Η Ντέπορ μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη στην Ισπανία. Και στην Ισπανία δεν έχουμε παίκτες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες.
1: Όχι, δεν παίζει κάποιος στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Πάμε στο Ιταλικό που έχουμε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Ιταλικό. Εκεί τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής την Παρασκευή, Μόντσα Σασουόλο 2-1. Χθες Σάββατο Ουντινέζε Κάντιαρ 0-1, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ρώμα Ίντερ 2-2. Ντερμπάκι ωραίο εκεί.
0: Ναι, αλλά αυτό υποτίθεται ότι όταν προηγήθηκε 2-0. Πώς, ναι. Η Ρώμα προηγήθηκε 2-0. Δεν παίζει ο Κουλιαράκης βασικός. Δεν τον χρησιμοποιεί. Και η Ίντερ αντέδρασε.
1: Κατάφερε να ισοφαρίσει. Βενέτσια Λάτσιο 0-2.
0: Με και... Μανδά βασικό.
1: Και τα παιχνίδια της Κυριακής. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Πάρμα Τζένοα 2-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0.
0: Εδώ είναι η έκπληξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι έχασε η Κόμο του Δουβίκα.
1: Γιουβέντους Αταλάντα 2-0. Και Μίλαν Λέτσε 3-0. Πέμπτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω εδώ. Στην βαθμολογία η Ρώμα έχει 13 βάθμους. 13 έχει και η Ίντερ. Αλλά και η Λάτσιο σε μια τριπλή ισοβαθμία. Έχει την ευκαιρία η Ρώμα.
0: Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που η Ρώμα είναι διεκδικήτρια του τίτλου.
1: Από τα χρόνια του Τότι.
0: Είναι πολλά χρόνια πίσω. Και φέτος με τον Γκασπερίνη στον πάγκο πιστεύω ότι μπορεί να το τρέξει.
1: Για να δούμε.
0: Μέχρι αργά. Και θα δούμε πότε θα παίξει και ο Κουλιοράκης εκεί. Ο Μαντάς παίζει βασικός, άρα έχει αρπάξει την ευκαιρία. Ο Κουτσουπιάς δεν παίζει Φροζινόνε γιατί έφυγε, πήγε στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ. Ποιον άλλον έχουμε εκεί, δεν θυμάμαι.
1: Άλλο πρωτάθλημα, πες μου.
0: Ναι. Μας θυμίζει ο Χρήστος ότι η Μπάρτσα έχει 7 στα 7, όσα έχει και η Πόρτο.
1: Μια που χαρά, οπότε πάμε την, και στην Πορτογαλία.
0: Η Μπενφίκα, ενώ η Sporting έχει κάποια θεματάκια γιατί ήρθε πάλι ισοπαλία, έχει 3 ισοπαλίες, έχει μείνει πίσω η ομάδα του...
1: Βαγιανίδη και του
0: Βαγιανίδη
1: Ιωαννίδη.
0: Και του, πώς το λένε,
1: Ιωαννίδη.
0: Και του Ιωαννίδη. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Γιώργο Καστάνη, το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν πήγε στο Αγρίνιο και τώρα επιστρέφει πίσω και ακούει Ερασπορ. Ο συνάδελφος από το Μέτρο Σπορτ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά.
1: Στη Sporting, από ό,τι είδα, δεν αγωνίστηκε ούτε ο Βαγιανίδης ούτε ο Ιωαννίδης.
0: Κάτι συνέβη.
1: Ναι. Στο παιχνίδι με την Αρούκα που έμεινε στο 2-2.
0: Είδε κι άλλη σοπαλία.
1: Ναι.
0: Με τον Μπόρζε στον προπονητή να δέχεται τα πειρά των οπαδών, αλλά όπως το εξήγησε, νορμάλ είναι η απέτηση των φιλάθλων να νικάμε. Είμαστε ένα μεγάλο σύλλογο. Τα κλασικά δηλαδή, που όταν αφήνουν βαθμούς σε υποδέστερες ομάδες, πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί συνέβη αυτό. Η Sporting φέτος δεν. Η Πόρτο δείχνει να είναι ξανά το φαβορί.
1: Με 7 στα 7 όπως είπες, είναι στους 21 βαθμούς μετά από 7 αγώνες. Δεύτερη Μπενφίκα με 16, τρίτη Sporting με 15 βαθμούς, 15 έχει και η Σάντα Κλάρα, κύριε Μαλισιώ.
0: Ποια?
1: Η Σάντα Κλάρα.
0: Αυτή να δεις είναι από ένα νησί.
1: Ναι.
0: Είναι από νησί αυτή.
1: Από νησί είναι. Σάντα Κλάρα.
0: Πώς λέμε, δεν είναι Μαλαματίνα όπως λέμε.
1: Όχι.
0: Είναι Σάντα Κλάρα.
1: Σάντα Κλάρα.
0: Και άντε να είσαι οπαδός της Σάντα Κλάρας.
1: Ναι. Ξέρεις, η Σάντα Κλάρα είναι και πόλη στη Κούβα.
0: Εντάξει, ισπανικά όλα.
1: Ναι.
0: Η Σάντα Κλάρα. Πάμε, μωρή Σάντα.
1: Σε βλέπω να γίνεσαι φανατικός οπαδός.
0: Ο Νίκος μας θυμίζει, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι...
1: Ξέρεις από πού είναι η Σάντα Κλάρα?
0: Για πες.
1: Από τις Αζόρες. Ποιος είχε Αζόρες, γράψει το τραγούδι αυτό για τις Αζόρες?
0: Αζόρες.
1: Ποιος το είχε γράψει?
0: Ζόρι και Σάντα Κλάρα.
1: Ναι.
0: Αζόρες, Ατλαντικός.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος λέει δεν πρέπει να ξεχάσει και το τέρμι στη Σκωτία, διότι βάφτηκε μπλε. Celtic Rangers 0-1.
1: Πάνε οι Κέλτες.
0: Η Celtic δεν είναι καλά φέτος, ενώ οι Rangers είναι καλύτεροι. Ενώ θέλω να κλείσεις με Γερμανία λίγο. Και μετά θα δούμε και τις κλήσεις λίγο του προπονητή. Ενώψη μεγάλη διακοπή που οι φίλαθλοι θα δουν ποδόσφαιρο Super League μετά από 20 μέρες. Θα ησυχάσουν και τα ρεπορτάζ και οι ρεπόρτερ των ομάδων θα ηρεμήσουν.
1: Χαλαρά ηρεμία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εφτάρα η Μπάγερ Μονάχου την Παρασκευή. Μπάγερ Μονάχου in Union Βερολίνου 7-0.
0: Τραγική Union.
1: Το Σάββατο Βέρντερ Βρέμις Augsburg 3-2. Gladbach Mainz.
0: Συγγνώμη, είδες, έφυγε ο Γιανούλης, χάνει Augsburg, ναι.
1: Ναι. Gladbach Mainz 3-4. Χορταστικό παιχνίδι εδώ.
0: Mainz.
1: Αμβούργο Κολονία 2-1. Άιντρακτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1, Λεβερκούζεν Λιψία 2-0, Σάλκε Έλφεσμπεργκ 0-0 και Πάτερμπρον Χόφενχάιμ 3-1.
0: Να πούμε και καλώς όρισε ξανά ο Καρέτσας, έτσι έλειψε μόνο 10 μέρες, επανήλθε, έπαιξε, μπήκε ως αλλαγή, συμμετείχε στη φάση του γκολ και η Ντόρτμουντ είναι σε καλό momentum. Βέβαια είναι πάντα νούμερο 2, γιατί όλα στη Γερμανία, φίλε, είναι στο νότο. Εκεί είναι ο πλούτος, εκεί είναι η δύναμη, εκεί είναι τα κέντρα, εκεί είναι τα σφυρίγματα, εκεί είναι οι διαιτητές, τα πάντα όλα στη Βαβάρια.
1: Πάντως, τι μετά από 4 αγώνες, η Ντόρτμουντ έχει το απόλυτο, η Μπάγερ δεν έχει το απόλυτο.
0: Ειδικά που έκανε, δεν νίκησε τον Κάριος.
1: Ναι. Έχει 12 η Ντόρτμουντ, ακολουθεί η Μπάγερ με 10, 10 έχει και η Φράιμπουργκ.
0: Ναι, αλλά η Μπάγερ στο τέλος θα καθαρίσει. Εντάξει. Οπότε, κύριε Μαυριδόπουλε, ένα τραγουδάκι και να πάμε να δούμε λίγο και τις κλήσεις αν είναι δίκες ή όχι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας. Να πούμε καλό ταξίδι στην Τριπλέτα. Τελικά δεν είναι ο φίλος μου ο Καστάνης μόνο. Η Τριπλέτα είναι Γιώργος Ζαΐρης που έχει ξοδέψει όλα τα χιλιόμετρα της Αιτζίαν στα χιλιόμετρα του δρόμου, διότι ταξιδεύει τα πάντα όλα σε όλη την Ευρώπη. Και στο Αγρίνιο με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη. Οπότε επιστρέφουν αφού έκαναν το ρεπορτάζ τους από την Ιόνια οδό.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πας,
1: μια χαρά. Μια χαρά πας.
0: Και μια χαρά θα φτάσουν. Λοιπόν, για πες κλήσεις.
1: Λοιπόν, Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, οι τερματοφυλάκες.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτοί που έλεγαν για Χριστογιώργο δεν χωράει, παιδιά. Ποιο να βγάλεις.
1: Ναι.
0: Ο ένας πες στην Premier League. Ο άλλος πες στην Πριμέρα Διβιζιόν. Βλαχοδήμος.
1: Σωστό.
0: Ο άλλος πες στο καμπιονάτο.
1: Βέβαια.
0: Δεν βγαίνει κανένας. Δίκαια. Πάμε.
1: Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουγκεράκης, Ντόι Σάλια Κασβαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρης. Μισό λεπτό,
0: αυτά μείνε στην άμυνα.
1: Α, μένουμε στην
0: δίκαια
1: άμυνα.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Λείπει ο Ρώτα διότι είναι τραυματής, γι' αυτό πήρε το Σάλιακα. Τα μπακ δηλαδή είναι Βαγιανίδης και Σάλιακας και από εκεί είναι Κυριακόπουλος Τσιμίκας. Ο Αθανασίου τώρα τι, κάτι μπορεί να γίνει και με αυτόν. Πρέπει να παίξει.
1: Να τον καλέσει σιγά σιγά και τον Αθανασίου.
0: Βέβαια, λείπει ο Γιαννούλης τώρα.
1: Εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Κους.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τα στόπερ δεν έχουμε. Αυτοί είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Πήρε παραπάνω τώρα γιατί είναι
1: Γιαννούλης
0: τέσσερα τα μάτια.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι. Πήρε και τον Ντόι. Εντάξει, να έχουμε εκεί γιατί είναι τέσσερα μάτια. Τα δύο είναι στην Τούμπα, να πούμε.
1: Ο Ντόι που επιστρέφει σε αποστολή της
0: του Προέδρου, ναι. Χαφ, Ανδρούτσος, δίκαιη κλίση, γιατί κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Προχωρά.
1: Και πάμε στο κέντρο μετά.
0: Ανδρούτσος.
1: Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης.
0: Ναι.
1: Κουρμπέλης, Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Καρέτσας και εδώ.
0: Λοιπόν. Είναι εκτός ο Μπακασέτας,
1: ναι.
0: Γιατί άρχισε να βρει ομάδα, βρήκε στον ΑΠΟΕΛ.
1: Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Δίκαιες οι κλήσεις και στα χαφ δεν υπάρχει κανείς που λέει ότι έπρεπε να είμαι και δεν είμαι.
1: Σωστό.
0: Και επιθετική και αυτή όλη δικαιότατα.
1: Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης, Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι Κοστούλας.
0: Και να πούμε ότι είναι εκτός ο Κωνσταντέλιας, γιατί είχε πει από τις 24 Ιούνιου ότι δεν θέλει
1: είναι
0: να ξαναπαίξει.
1: Είναι τραυματίας όμως, έτσι, κι αλλιώς έχει σοβαρό.
0: Ναι. Άλλο αυτό, γιατί δεν θα έπαιζε.
1: Ναι, αλλά είχε βγει και είχε πει ο πρόεδρος, θα κάνουμε μια επανεπροσέγγιση πριν τραυματιστεί.
0: Ο Γιάννης θα μας τα πει τώρα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τι θα κάνει.
1: Ένα λεπτό έχουμε, με τραυματίστροφο.
0: Αύριο, Πανθρακικός. Νίκη Βόλου ενδεχομένως να παίζει το μέλλον του Μαλεζά. Ήδη από σήμερα ο Πανσεραϊκός αναζητά προπονητή.
1: Τον έφαγε στο Μαλεζά.
0: Η R2 4 ώρα δείχνει ποιο μας Γιάννη. Δείχνει.
1: Το Μπάουκ Β δεν δείχνει.
0: Α, δεν θυμάμαι Γιάννη.
1: Περίμενε, θα δω.
0: 4 ώρα R2 θα δείξει ένα μάτς Super League 2.
1: Ναι.
0: Και 5 ώρα μας στην Κομωτινή θα παίξει το άλλο μάτς το οποίο είναι. Πιο ενδιαφέρον πιστεύω, γιατί θα παιχτεί και το μέλλον του Μαλεζά, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε ο κύριος Μαυρίδο.
0: Ναι, αλλά με τι τραγούδι θα κλείσει, ξέρεις.
1: Τα έχει ετοιμάσει, με τι.
0: Ναι, με τι.
1: Το έχεις επιλέξει εσύ.
0: Με Μαζονάκι.
1: Έλα ρε Γιώργο Μαζονάκι, αείμνηστος πλέον.
0: Ναι, ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό έχει φύγει από τη ζωή. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει φύγει. Το σύρελ τρέχει το μεταξύ με τους γιατρούς. Ε.
1: Ακόμα, περιμένουμε να δούμε.
0: Ωραία κουστούμάκια έραβε ο γιατρός.
1: Εντάξει, έτσι ήταν σούπα. Είναι κεντρικός ο Θοδωρόπουλος. Το έχουμε πει αυτό.
0: Κεντρικός. Κόκκινο κουστούμι.
1: Ναι. Και παντελόνι.
0: Και παντελόνι. Τι γίνεται.
1: Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Μπάρτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα.
0: Λέει ο Γιάννης εδώ, συγγνώμη, Μπουχαλάκης δεν δικαιώθηκε. Όχι, ο Μπουχαλάκης δεν δικαιώθηκε άλλο. Έπαιξε την εθνική.
1: Έπαιξε.
0: Μια χαρά είναι στον Όφη. Δεν χωράει τώρα με αυτά τα χαφ. Γεια σου Νικόλα Πηλέ για τη Σάντα Κλάρα. Από τη Θεσσαλονίκη, καλή συνέχεια. Και κλαίνουμε τον Αποστόλη από το Αίγιο, ο οποίος λέει. Δεν πρέπει να παίξει τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι λέει. Αποστόλη, αύριο θα τα εξηγήσουμε.
1: Πρώτο Θεό, θα τα πούμε αύριο.
0: Καλό δρόμο, όσοι είσαι στον δρόμο.
1: Γεια σας.

0: και τέτοια. Άσε με τώρα. Φύγε, λοιπόν, φύγε, 2 ώρα.
1: Φεύγω, φεύγω, γιατί έχουμε ειδήσεις. Την καλημέρα μου σε όλους τους επιβάτες και τους ακρατές του Earth News Radio. Αύριο, λίγο μετά τις 12, πάλι μαζί. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού η οικονομία και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός θα τονίσει τη σταθερότητα και το ευνοϊκό περιβάλλον στην Ελλάδα με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό στον τομέα των τεχνολογιών. Μένεται απόψε η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Στο έργο συνδράμει και ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Έχουν σταλεί παράλληλα 3 μηνύματα 112 μέχρι τώρα για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε απόψε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφωνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα χθες σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το CDU κινείται οριακά πάνω από το 5%, ενώ στο Βερολίνο ιτήθηκε από την αριστερά. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος, τόνισε ο Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Παράλληλα, η ηγεσία του CDU φέρεται να επιβεβαίωσε τη στήριξή της προς τον καγκελάριο, ενώ συγκλήθηκε απόψε η εκτελεστική επιτροπή του κόμματος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια διπλωματική δυναμική. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο απόψε οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοειρηνικό κίνημα της Ιεμένης επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους Σιίτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605. Τώρα βέβαια αν έπαιρνα πάσα από τον Αλέκο προηγουμένως, θα έπρεπε να αργήσουμε πολύ. Καλά, εντάξει, άστο. Το τρένο πέρασε, είναι στο Λιανοκλάδι και περιμένει να έρθει το άλλο. Κάποτε μάλλον, γιατί τώρα είναι διπλή η γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κουμπάρο. Καλημέρα.

Λοιπόν, έχω πάει στην απονομή του Πλατινένιου, αυτού του δίσκου. Είναι βέβαια Μάριος Τόκας, Φίλιππος Γράψας. Δούλευα και στο πρωινό καφέ τότε με την Κουτσελίνη, αρχισυντάκτρια, η Ελένη παρουσίαζε. Και με έχει στείλει να κάνουμε θέμα την απονομή του Πλατινένιου, του κουμπάρου μου. Λοιπόν, ήτανε διάφορος κόσμος. Και εκεί συζητάω με τον Μάριο και το Στέλιο να κάνουν παρουσίαση του δίσκου. Βέβαια είχαν διαφορετική γνώμη κάποιοι άλλοι και δεν θέλανε ο Στέλιος να έρθει, γιατί θα καίγαν την παρουσίαση, εννοώντας δεν θα θέλαν μετά στον Αντένα να το παρουσιάσουν αλλού στο ραδιόφωνο και τα γνωστά των εταιριών. Και πετάγει το Μάριος και μου λέει: Γιάννη, θα έρθω εγώ. Και έγινε, το σώσε. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, Γιάννο, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους.

0: Μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου, λοιπόν. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει Στράτο Βαρεμένη. Και για πάμε, μια και μίλησαμε για Στράτο. Έχει πάρει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος στο Πλέσα και πάνε στο Σουμού να δουν το Στράτο.
1: Βρέχει φωτιά.
0: Γιατί έψαχναν τραγουδιστή για να πει αυτό το κομμάτι στην ταινία.

Στράτος τότε ήταν ακόμα άγνωστος. Δηλαδή, όχι πολύ γνωστός. Μόλις τον είδε ο Πλέσας, λέει, πού τον βρήκες αυτόν, ε?

0: Τον πήγε λοιπόν στο Σουμού. Το Σουμού ήταν του άντρα της Ανθούλας της Αλιφραγκή, η οποία ήταν μαζί. Ήταν μαζί, το είχαν το μαγαζί. Τραγούδαγε μαζί με το Στράτο. Μόλις τον είδε ο Μίμης, λέει: «Α, μπράβο, να μια μπρουτάλ φωνή που χρειαζόμαστε για το. Πώς το λένε, για το τραγούδι αυτό εκεί που βάζει φωτιά τα υπάρχοντα». Ο άλλος και γίνεται χαμός. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε, λέει, ποιος είστε? Κυρία Στανίση, δεν άκουσα πως είπατε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Με έβαλε λαχανά στο κλίμα.
1: Πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Μου λέει ο φίλος μου Γιάννης, άντε να δω λέει τι θα βάλεις μετά για να δέσεις το γλυκό. Ρε σου λέω λαχανάς, άνοιξε το δρόμο. Ίσιος δρόμος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορό. Και με σπασμένα φρένα ποντράρω

χειμώνες με το κορμί γυμνό. Μονόδρομος και πάλι

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Τι φίλοι μας, η Παναγιώτα από του Ζωγράφου, λέει κάνα τσιφτετελάκι. Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά.

0: σώσε με.
1: Να ήμουνα το σεντονάκι στο δικό σου κρεβατάκι. Βαγγέλης Περιπενιάδης. Μετά θα πάμε από το Σταυρούλια κάτι για μας. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Πιάσαμε τα τσιφτέτε λέει τώρα.

0: ψηφίσετε like. Έτσι για να ανεβαίνουμε. Πάμε στο Σταυρούλια τώρα. Κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

Τι να κάνουμε ρε Παναγιώτη, κολλάνε και αυτά μηχανήματα είναι. Πριν γνωρίσω τον έρωτα, μάλλον μου φαίνεται βιάζεσαι να με διώξεις. Πριν...

μέγιστη Ελένη Λαβίδα ή αλλιώς Ελένη Βιτάλη και με βάρκα την Ελλάδα.

0: Και με Μάκη θα κλείσουμε την ώρα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.
1: Αυτό το αχ, αυτό το αχ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού: η οικονομία, οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Μένεται πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα με την συνδρομή και του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Έχουν αποσταλεί τουλάχιστον 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νεκρή εντοπίστηκε απόψε 25χρονη μεδαπίηση σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η γυναίκα που εργάζονταν εποχικά στην περιοχή έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της για τη δολοφονία, ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης με το ΕΚΑΒ έχοντας τραύμα στο στήθος. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος, τόνισε ο Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις γύρω περιοχές. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα, είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια διπλωματική δυναμική. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα της Ιεμένης επιτέθηκε στο Ριάντ.